Δημιουργός είναι ο ίδιος ο Θεός. Όλοι αυτοί οι ήρωες της πίστης περίμεναν μια άλλη πατρίδα. Ζητούσαν μια άλλη πόλη. Πίστεψαν, πίστηκαν, ομολόγησαν ότι σε αυτό τον κόσμο είναι ξένοι, παρεπίδημοι, περαστικοί, φευγαλαίοι. Ζητούσαν μια καλύτερη πατρίδα. Γι' αυτό ο Θεός δεν επεσχύνεται να ονομάζεται Θεός τους, διότι ετοίμασε δι' αυτούς πόλην, αιωνίαν πόλην. Αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που προαισθάνονται έντονα, όχι μονάχα την ημέρα, αλλά και την ώρα της αναχώρησής τους, γι' αυτό προετοιμάζονται έντονα. Θυμηθείτε τον αρχαίο Ιακώβ εκεί στην Αίγυπτο, βρισκόταν στα στερνά του και κάλεσε ολόγυρά του τα παιδιά του για να τα αποχαιρετήσει. Διατύπωσε τις τελευταίες ευχές, έδωσε τις τελευταίες συμβουλές και μετά τους είπε «Ιδού εγώ προστίθεμαι εις τον λαόν μου, θάψατε με μετά των πατέρων μου εις των αγρών εφρών». Μετά από αυτά τα λόγια του έσυρε τα πόδια του πάνω στην κλίνη και πέθανε. Ο Απόστολος Πέτρος έγραψε στους συγχρόνους χριστιανούς «Ο Κύριος μου φανέρωσε ότι η απόθεση του σκηνώματός μου θα είναι ταχυνή, γρήγορη, ταχεία». Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στον νεαρό Τιμόθεο «Ο καιρός της δικής μου αναχώρησης επλησίασε». Έχω διαβάσει για τον διάσημο κήρυκο του Ευαγγελίου, τον Ντουάιτ Μούντι, ότι όταν βρισκόταν στα τσερνά του, κάλεσε κοντά του τα παιδιά του, όλα τα προσφυλή του πρόσωπα και τους αποχαιρέτησε με τα λόγια «Ο ουρανός ανοίγει μπροστά μου, ενώ η γη υποχωρεί». Όχι, αυτό δεν είναι όνειρο, είναι ωραίο σαν έκσταση. Αν αυτό είναι θάνατος, είναι τόσο γλυκό. Δεν υπάρχει σκοτεινή κοιλάδα εκεί. Ο Θεός με καλεί και πρέπει να πάω. Ο Θεός με καλεί και πρέπει να πάω. Είχε μια έντονη, μια εναργή όραση της αιωνιότητας. Μια έντονη προαίσθηση της αναχώρησης. Αδελφοί μου και φίλοι, κάποια στιγμή θα αντυχήσει και για μας το κάλεσμα του Θεού. Και θα ανοίξουμε τα φτερά μας και θα πετάξουμε στους όμορφους κόσμους της αιωνιότητας. Θα αφήσουμε τη φωλιά μας, τα αγαπητά μας πρόσωπα, τα προσφυλή μας πράγματα και θα πετάξουμε. Θα αφήσουμε τα χρήματά μας, τα κτήματά μας, τα αγαπητά μας πρόσωπα και θα πετάξουμε. Ο Πολ Κλοντέλ γράφει «Πρέπει να μένουμε ελεύθεροι και έτοιμοι, σαν τις ατέλειωτες λευκές κορδέλες των χελιδονιών, τότε που αντυχεί το κάλεσμα της άνοιξης». Και θα ήθελα αυτό το πρωινό να αναρωτηθούμε όλοι. Είμαστε ελεύθεροι? Είμαστε έτοιμοι? Ελεύθεροι από κάθε γήινο δεσμό? Ελεύθεροι από τις ματαιότητες αυτού του κόσμου? Ελεύθεροι από τα είδωλα? Ελεύθεροι από τα πράγματα? Αδελφοί, είμαστε ελεύθεροι? Είμαστε έτοιμοι? Έτοιμοι και πανέτοιμοι να συναντήσουμε τον Κύριο? Ο Λόγος του Θεού βροντοφωνάζει. Ετοιμάσου να συναντήσεις τον Θεό σου. Είσαι ελεύθερος, είσαι έτοιμος. Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Ξέρουμε όμως πως όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε. Και όποιος έχει μέσα του αυτή την ελπίδα, καθαρίζει καθημερινά τον εαυτό του για να είναι καθαρός, καθώς Εκείνος είναι καθαρός. Αδέλφια μου, ας γίνουμε ελεύθεροι. Ας είμαστε έτοιμοι, έτοιμοι να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Μέσα από τα βάθη των αιώνων αντυχεί το παλιό, το τρυφερό, το πονεμένο παράπονο του Θεού. Και αυτός ο πελαργός στον ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς του. Και το χελιδόνι και ο γερανός και το τριγόνι γνωρίζουν τους καιρούς του γυρισμού τους. Ο λαός μου όμως δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου. Τα σμήνι των αποδημητικών πουλιών με το ωραίο πέταγμά τους μας διδάσκουν καθημερινά εύγλωτα και ασίγαστα. Μας διδάσκουν το μάθημα της μετανοίας, το μάθημα της οδηγίας, το μάθημα της αθανασίας. Απομακρύνθηκες από τον Θεό, αμάρτησες Αυτόν, τώρα
αυτή την ώρα

επίστρεψε κοντά του. Αντιμετωπίζεις διλήμματα, ερωτήματα, μην ανησυχείς, μην αγωνιάς, ο Θεός θα σε οδηγήσει. Και προπάντων, αδέλφια μου, όλοι ανεξαίρετα, ας γίνουμε ελεύθεροι, ας είμαστε έτοιμοι, ώστε κάποια στιγμή να ανοίξουμε τα φτερά μας διάπλατα και να πετάξουμε για την ωραία χώρα του ουρανού. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο, ξέρετε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογητέ, σε πλησιάζομαι την ώρα αυτή την πρωινή στο όνομα του Ιησού Χριστού, μέσα από τη λεωφόρο που άνοιξε το αίμα της θυσίας του Σταυρού στο Γολγοθά, τη νέα εγγενιαστήσα κατά το λόγο σου οδόν σωτηρίας, και μπαίνομαι με πίστη και νοερά στα παλάτια της δόξης σου και προσκυνούμε μπροστά στα πόδια σου. Καταθέτουμε την ευγνωμοσύνη της καρδιάς μας, τη λατρεία μας, το ευχαριστώ μας, τη δοξολογία, τον ένο, την τιμή, τον έπαινο. Πατέρα, για τους ένδοξους σκοπούς, για τα σχέδιά σου, να μας φέρεις την ύπαρξη με σκοπό δοξασμένο. Και παρά την αποτυχία μας, παρά το ότι στρέψαμε τα νότα μας, παρά το ότι σε ξεχάσαμε και σου είπαμε δεν σε θέλουμε, εσύ με αγάπη ανεξήγητη, μυστηριώδη, βαθιά μας κυνήγησες, μας βρήκες, όχι μόνο αλλά πριν ακόμα γεννηθούμε έκαμε στο έργο της σωτηρίας με τον Σταυρό του Χριστού, τον έστειλες εκείνον, τον μοναδικό. Και σήμερα το πρωί που μαζευτήκαμε εδώ μαζί με το ευχαριστώ των καρδιών μας, ήρθαμε να σε παρακαλέσουμε να επισκεφθείς τα πνεύματα και τις καρδιές μας, να κάνεις ο λόγος σου που θα έρθει στα αυτιά μας να είναι εκείνο το δίκοπο μαχαίρι που θα περνάει μέσα στα κατάβατα της ψυχής, να διανοίξεις τις καρδιές, να ακούσουμε και να καταλάβουμε τη φωνή σου και το μήνυμά σου. Περιμένουμε να μας αγγίξεις, να μας ευλογήσεις, να μας χορτάσεις από τη χαρά σου, από τη σωτηρία σου, από τη βαθιά ευλογία που δίνεις σε εκείνους που σε ζητούν. Στο όνομα και για χάρη του Χριστού σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Αμήν. Διαβάζω από τον Ψαλμό 42, Νιβίτα, τα εδάφια 1 έως 3, 5 και 11. Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψάει η ψυχή μου τον Θεόν, τον Θεόν τον ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα, όταν μιλέγωσιν καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Διατί είσαι περίλυπος ψυχή μου, και διατί ταράτεσαι εντός μου. Έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω ημνή αυτών, το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Διατί είσαι περίλυπος ψυχή μου, και διατί ταράτεσαι εντός μου. Έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω ημνή αυτών. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Μια βαθιά αναζήτηση εκφράζεται από τον συγγραφέα του ψαλμού αυτού, που κατά πάσα πιθανότητα είναι ο βασιλιάς Δαβίδ. Μια βαθιά διακαής επιθυμία, έντονη αναζήτηση μιας αλήθειας, ενός προσώπου, μιας πηγής, η οποία δίνει φως, δίνει δύναμη, δίνει ζωή. Και τον περιγράφει εδώ σαν τον προσωπικό Θεόν του, ο οποίος για τον ένα ή άλλο λόγο που δεν μας εξηγεί σε αυτό το ψαλμό, δεν είναι αυτή τη στιγμή το κεντρικό πρόσωπο της ζωής του, δεν είναι κοντά του, του λείπει. Άλλοι εξηγούν ότι ο Θεός απομακρύνθηκε από τον ψαλμό εδώ, από τον Δαβίδ, διότι ήθελε να τον περάσει από μία παιδαγωγική μέθοδο. Άλλοι πάλι εξηγούν ότι ο Δαβίδ ήταν εκείνος που έφυγε από τον Θεό, επειδή απομακρύνθηκε και έχασε τη λάμψη, το μεγαλείο, τη λαμπρότητα του προσώπου του ζωντανού Θεού. Άλλοι πάλι λένε ότι ο Δαβίδ δεν βρέθηκε στον τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου, αλλά βρισκόταν σε άλλο τόπο, επειδή τότε στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός φανερωνόταν τοπικά. Είχε τοπικό εμφανιστήριο δόξας και παρουσίας που ήταν τα Ιεροσόλυμα. Σήμερα όμως τα πράγματα αλλάζουν, διότι σήμερα ο Θεός κινείται σε όλο τον κόσμο, εμφανίζεται σε κάθε ψυχή, οπουδήποτε και αν βρίσκεται γεωγραφικά και σε οποιαδήποτε στάση του σώματος ή οποιαδήποτε επίσης τοποθεσία και αν κινείται ο ίδιος. Ο Θεός εμφανίζεται και μιλάει και αποκαλύπτει το βάθος των σχεδίων του και της αγάπης του. Γεγονός πάντως είναι για τον ψαλμοδό, τον Δαβίδ, τον βασιλιά, ότι έψαχνε να βρει την πηγή του νερού, των υδάτων
που ξεδιψούν τα βάθη, τις βαθύτερες ανάγκες του ανθρώπου. Και η επιθυμία το εκφράζεται σε μια εικόνα την οποία παίρνει από τη φύση, γνωστή από τα ελάφια που κάνουν οτιδήποτε μέσα στη μεγάλη τους δίψα να φτάσουν πάνω στα βουνά, σε καθάρια νερά, έστω και με κίνδυνο της ζωής τους, να πλησιάσουν τις πηγές για να ξεδιψάσουν. Έτσι και ο Δαβίδ, μέσα σε αυτό το παράφορο ζήλο και την επιθυμία τη βαθιά που είχε να συναντήσει τον Κύριο, αγνοώντας τις οποιασδήποτε άλλες συνέπειες, ήθελε να βρεθεί στην παρουσία του ζωντανού Θεού. «Πού είναι», λέει ο Θεός, «για να το συναντήσω? Σε επιποθεί, Θεέ μου, η ψυχή μου». Και είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος που δεν ζει στην παρουσία του Θεού, ακόμα και εκείνος που είχε γνωρίσει την παρουσία την έντονη του Θεού στη ζωή του και δεν τη ζει τώρα, αισθάνεται αυτή τη βαθύτερη ανάγκη μέσα στο πνεύμα του. «Πού είσαι, Κύριε, να σε πλησιάσω και να σε ζήσω?» Ζούμε αναντήρητα σε μια εποχή η οποία είναι γεμάτη αυτοματισμό, με όλα τα αγαθά τα οποία μας περιτριγυρίζουν. Ό,τι θέλουμε και δεν θέλουμε το έχουμε στη διάθεσή μας. Λεωφορεία είναι αυτά, αεροπλάνα είναι, καράβια είναι, πύραυλοι είναι, διαστημόπλια είναι, ακόμα τα περισσότερα από αυτά κινούνται με μηχανισμούς χωρίς οδηγό. Όλα αυτόματα. Για να πας, να απολαύσεις ή και να εξερευνήσεις αυτό το σύμπαν το οποίο σε περιβάλλει. Από το άλλο μέρος, ο αυτοματισμός μέσα στη ζωή μας. Η νοικοκυρά ανοίγει το φούρνο της, τον ηλεκτρικό, τα αφήνει εκεί και πηγαίνει και κοιμάται ήσυχη ότι ο φούρνος θα δουλέψει χωρίς να φοβηθεί μη τυχόν πάρουν τα καλώδια φωτιά και γίνει κάτι και διακινδυνεύσει η ζωή της. Κοιμάται ήσυχη. Ή θα ανοίξει το πλυντήριο των πιάτων ή των ρούχων και θα πάει να δει ίσως την τηλεόραση, τη γειτόνισσα, ή θα πάει να κάνει τα ψώνια της, ήσυχη ότι το σπίτι της θα γυρίσει, δεν θα είναι πλημμυρισμένο από νερά. Ο αυτοματισμός μέσα στη ζωή μας. Ακόμα και για τα θέματα της υγείας μας. Έχουμε τόσο πολύ προχωρήσει στην ιατρική επιστήμη, ώστε ο άνθρωπος κατάφερε να κάνει μεταμοσχεύσεις οργάνων για να μπορεί να επιζήσει ακόμα περισσότερο, να μακρύνει τη ζωή του όσο γίνεται. Γίνεται μεταμόσχευση νεφρών, καρδιάς, και αν αυτό δεν γίνεται, από ένα πλάγιο τρόπο θα πάμε σε ένα νοσοκομείο που είναι ειδικό να βάλουμε ένα βηματοδότη της καρδιάς, να περισσώσουμε τα πράγματα. Μάλιστα, άρχισαν να κυκλοφορούν τελευταίως στην αγορά φάρμακα σε μια άλλη μορφή και συσκευασία και με τρόπο χρήσης διαφορετικό. Δεν χρειάζεται να παίρνεις κάθε εξάωρο το φάρμακό σου. Αν πάσχεις από ζαχαροδιαβήτη, δεν χρειάζεται να κοιτάξεις τη δόση. Η νέα δόση των φαρμάκων και η νέα μορφή είναι να επικολληθεί πάνω στο δέρμα σου και εκείνο έχει ένα μηχανισμό που κάθε ορισμένη ώρα δίνει μέσα στο σώμα σου, μέσα από το δέρμα, το φάρμακο, τη δόση, την ανάλογη που χρειάζεται, για να μην έχεις κανένα πρόβλημα ούτε να ξεχάσεις τις δόσεις αυτές. Ήδη οι φαρμακοβιομηχανίες δουλεύουν πλέον με όλη την έντασή του σε όλο τον κόσμο να ρίξουν όλα τα φάρμακα στην αγορά για να ζήσει ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον σκοπό χωρίς να έχει προβλήματα. Αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς, παρά τον αυτοματισμό, παρά την καλοπέραση, παρά τις οποιασδήποτε τεχνολογικές επινοήσεις, παρά την οποιαδήποτε πρόοδο την οποία έχει, παρά τις ευκολίες που έχει να ταξιδεύει και να γνωρίζει καινούργιες χώρες, παρά τις πολιτιστικές του επιδιώξεις και τα κατορθώματά του, παρόλα αυτά, ο άνθρωπος μέσα του είναι άδειος, κενός, ανικανοποίητος και τρέχει οπουδήποτε αλλού. Θα τρέχει σε ρεύματα της Ανατολής, μήπως πιάσει εκεί αμέσως εμπειρίες πνευματικές ή θα ρηχτεί στα ναρκωτικά. Δείτε το κατάντημα ενός Κένεντι 28 ετών του Ντέιβιντ Κένεντι, ο οποίος τα είχε όλα, αλλά δεν είχε βρει την ικανοποίηση της ζωής, γι' αυτό σε κάποια δόση φαίνεται τελευταία που πέρα του δέοντος χρησιμοποίησε ο νέος αυτός, άφησε τη ζωή αυτή και έφυγε. Πώς να ικανοποιηθεί ο άνθρωπος? Εάν μέσα σε ένα παλάτι που είναι χτισμένο με τις καλύτερες πέτρες, με την καλύτερη αρχιτεκτονική, είναι στολισμένο με τα καλύτερα έπιπλα και είναι χρυσοντυμένο εσωτερικά, πάρτε ένα ψάρι από τη θάλασσα και το ρίξετε μέσα εκεί και του πείτε, να κάθισε και ζήσε εδώ, σε αυτό το παλάτι. Ό,τι θέλεις θα το έχεις. Ζήτησε και θα σε δώσουμε. Η επιθυμία του ψαριού είναι, θέλω νερό, θέλω τη θάλασσα. Εκεί είναι η ζωή μου.
Μα σου έχουμε εδώ και τηλεόραση, σου έχουμε διασκεδάσεις, παιχνίδια, ό,τι χρειαστείς θα στα φέρουμε και αν τα ζητήσεις. Θέλω νερό. Δεν μπορώ να ζήσω στα χρυσάφινα παλάτια. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει επίσης μέσα σε αυτόν τον κόσμο όσο χρυσάφινος και όσο όμορφος και τέλειος αν γίνει εξωτερικά. Λείπει από μέσα του η πηγή της ζωής. Του λείπει η ζωή. Εάν σε ένα βουτυχτή, ο οποίος κατεβαίνει βαθιά εκεί στην Κο, στα Δωδεκάνησα, για να βρει τα σφουγγάρια, κατέβει πολύ χαμηλά και από μια άστοχη κίνηση του φύγει εκείνος ο αγωγός του οξυγόνου και είναι απελπισμένος τι να κάνει και πώς να διασωθεί. Και τον πλησιάσεις, κατέβεις δίπλα και του πεις, άκουσε, σου εγχειρίζω μια επιταγή $1,000,000 δικά σου. Τι να τα κάνω, θα σου φωνάξει αυτός. Οξυγόνο θέλω, βοήθησέ με να αναπνεύσω. Θα σου δώσω και μερικά διαμερίσματα στην Αθήνα, στη Νέα Υόρκη. Δεν το θέλω. Θέλω οξυγόνο. Σκάω. Βοήθησέ με να βγω. Σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος έφερε την ψυχή του και το πνεύμα του σήμερα. Έχει κλείσει την καρδιά του. Έχει κλείσει τους πόθους του. Μέσα σε ένα εξωτερικό πολιτισμό, σε τεχνολογικά θέματα και προόδους και ζητήματα και εφευρέσεις. Αλλά η καρδιά του είναι κλεισμένη. Δεν έχει το νερό της ζωής. Και καθώς ο ψαλμωδός λέει εδώ πολύ σωστά, όπως το ελάφι ζητάει τους ρίακες των υδάτων, έτσι η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Αλλά για να μην υπάρξει μια παρεξήγηση, λέει ο λόγος του Θεού, δεν ζητάω οποιονδήποτε Θεό, κάτι υπέρτερο και μεγαλύτερο, κάτι απρόσωπο, κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Όχι. Δεν ζητάω ιδέες, δεν ζητάω αποκαλύψεις ξένες προς τον πραγματικό Θεό. Αλλά ζητάω να γνωρίσω, η ψυχή μου ζητάει να φανεί στον Θεόν, τον Ζώντα. Σε αυτόν τον Θεόν ο οποίος μπαίνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αναστατώνει αν θέλετε τη ζωή του ανθρώπου. Γκρεμίζει τα παλιά τα ερείπια, χτίζει καινούργια υποδομήματα. Φέρνει το νερό της ζωής, το οποίο ξεδιψάει και δημιουργεί την καινούργια ζωή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και ενώ ο άνθρωπος βρίσκεται έστω και ο πιστός ακόμα, αποκομμένος κάπως από την πηγή αυτής της ζωής, δημιουργούνται μέσα του προβλήματα μεγάλα, ερωτηματικά, απορίες, και η ψυχή του αναταράσσεται. Γι' αυτό και ρωτάει δυο φορές: ψυχή μου, γιατί είσαι μέσα μου περίλυπη, γιατί ταράτασαι εντός μου? Είναι ένα ερώτημα που το θέτει κάθε άνθρωπος. Ψυχή μου, έχεις εξωτερικά αγαθά όσα θέλεις, μια καλή κοινωνική θέση, οικονομία στην τράπεζα, κάποιο εξοχικό σπίτι, ευκολίες να κινείσαι στη ζωή ελεύθερα, χωρίς δεσμεύσεις. Είναι άλλοι άνθρωποι τουλάχιστον που δεν έχουν τα αυτά, εσύ τα έχεις. Και όμως η καρδιά σου είναι ανικανοποίητη. Γιατί, ψυχή μου, είσαι περίλυπη, γιατί ταράτασαι εντός μου? Η ψυχή, αν μπορούσε να σου μιλήσει, θα σου λέγε: μου λείπει το νερό της ζωής, μου λείπει ο ζωντανός Θεός, μου λείπει η επικοινωνία με τον Θεό. Και ο άνθρωπος ετούτος εγνώριζε, είχε γνώσεις του Θεού. Γι' αυτό λέει, έδινε θάρρος στην ψυχή του. Έλπισε επί των Θεών. Στηρίξου στον Θεό. Αλλά αυτό δεν έφτανε. Γι' αυτό και έρχεται σε έναν επίλογο, στο 11 εδάφιο, αυτά τα διαβάσαμε μαζί, που μοιάζουν καταπληκτικά, αλλά δεν είναι όμοια πέρα για πέρα. Είναι ο ίδιος αυτός, ο οποίος στα ερωτήματα της ψυχής που είναι κατάλοιπη μέσα του, η οποία είναι αναστατωμένη μέσα του, στο τέλος λέει: ξέρω. Δεν είναι απλώς να επικαλεστώ τον Θεό, αλλά τελειώνει. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου, είναι ο Θεός μου. Πιάνεται πλέον ζωντανά με πίστη από τον ζωντανό Θεό. Δεν θα τον δεις τον Θεό στη ζωή σου με τα μάτια σου, και δεν χρειάζεται να τον δεις, αλλά θα τον πιάσει η ψυχή σου, το πνεύμα σου θα τον αγγίξει και θα ακουμπήσεις πάνω σε αυτόν. Είναι μια εσωτερική αλλαγή, ανεξήγητη, μυστηριώδης. Αλλά με την αλλαγή αυτή, τη στροφή της καρδιάς, γίνεται ένα μεγάλο θαύμα. Το θαύμα που έγινε στον ψαλμωδό, ο οποίος διαρκώς είχε ερωτήματα, διαρκώς είχε προβλήματα, αδιανός ήταν μέχρι το τέλος, μέχρι τη στιγμή όμως που κατάλαβε ότι πρέπει να πιαστεί και να πει: αυτός είναι η σωτηρία μου. Η σωτηρία, η έννοια της λέξης, στην πλατιά της σημασία. Όχι απλώς η σωτηρία από τις αμαρτίες μου. Η σωτηρία για όλα τα θέματα της ζωής μου. Είναι ο Θεός η βασική λύση των προβλημάτων της ζωής μου. Και ήρθε ο Θεός σήμερα το πρωί να δείξει και σε εμάς, από τη συνέχεια μας αργότερα, ότι αυτός πράγματι έχει τις λύσεις στα χέρια του και είναι Θεός πιστός, ο οποίος σε πλησιάζει διαρκώς
και αυτή τη στιγμή είναι δίπλα σου, στο πνεύμα σου, ελέγχει, φωτίζει. Αυτή τη στιγμή σου μιλάει, στέκεται δίπλα σου και θέλει να σε παρακαλέσει να στρίψεις την καρδιά προς Αυτόν, να Τον αγγίξεις, να Τον πιάσεις. Για να πεις αυτός είναι η σωτηρία μου, δεν έχω πλέον μέσα μου λύπη, δεν έχω απορίες, ξέρω ότι ο Θεός μου ζει. Και αν τόσο καιρό Τον ζητούσα, τώρα Τον βρήκα και Τον πιάνω με τα χέρια μου και λέω ότι μου φτάνει αυτός στη γη και στον ουρανό δεν θέλω κανέναν άλλον παρά αυτόν τον έναν, τον ζωντανό Κύριο. Ήθελε ο Θεός να το κάνει αυτό βίωμα για όλους μας. Θα ψάλλουμε το δεύτερο ύμνο, μόνο τις τρεις πρώτες στροφές. 150, τις τρεις πρώτες στροφές.

0: τις τρεις πράτες.
1: Ο Ιησούς Χριστός στην προσωπική σου ανάγκη, η οποία είναι διαπιστωμένη ότι μέσα σου υπάρχει ένα τεράστιο ανικανοποίητο, μια βαθιά δίψα να πιάσεις το μόνιμο και το αιώνιο. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν σε αυτή τη διαπιστωμένη προσωπική σου ανάγκη έχει να σου κάνει μια προσφορά. Μια προσφορά η οποία σε πολλούς επαναλαμβάνεται επειδή είναι δύσκολη αρχικά να την πιάσουν. Αλλά μέχρι πότε? Ίσως να είναι σήμερα για σένα η τελευταία ευκαιρία. Το Πνεύμα του Θεού σήμερα το πρωί σε καλεί να προσέξεις αυτή την προσφορά του Ιησού Χριστού. Θα σε συναντήσει όπως συνάντησε μια γυναίκα στο πηγάδι της Σιχάρ, που οι άλλοι γύρω της, οι άγνωστοι μάλιστα, δεν ήξεραν το δράμα το εσωτερικό της ψυχής της. Νόμιζε ότι αν ξεχυθεί σε απολαύσεις εξωτερικές θα γεμίσει το κενό αυτό. Αλλά η ζωή της και τα βάθη της ήταν πέρα για πέρα άδεια. Και ο Ιησούς Χριστός ρίχνει την προσφορά αυτή τη δική του μπροστά της και μπροστά σε όλους μας με τα εξής λόγια. Καθώς πήγε να αντλήσει νερό από το πηγάδι καθημερινά για τις ανάγκες που είχε, και της είπε, όποιος πίνει από τούτο το νερό θα διψάσει ξανά. Όποιος όμως πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω δεν θα διψάσει εις τον αιώνα, επειδή το νερό που θα του δώσω εγώ θα γίνει μέσα του πηγή νερού αλωμένου που θα σκυρτάει σε αιώνια ζωή. Περίεργη προσφορά. Πώς μπορεί να δώσει κάποιος σε σένα αυτή τη μεγάλη προσφορά? Πώς μπορεί να την κάνεις δική σου, προσωπικό σου κτήμα? Και ενώ ο Ιησούς Χριστός πλησιάζει ατομικά τους ανθρώπους έναν προς έναν και τους μιλάει, δεν πάβει όμως συνολικά, γενικά, να απευθύνει τούτα τα λόγια. Αν κάποιος διψάει, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Και εκείνος που πιστεύει σε μένα, καθώς είπε η Γραφή, ποτάμια ζωντανού νερού θα ρεύσουν από μέσα του. Και τούτο το είπε για το πνεύμα το οποίο έπρεπε και πρόκειται να λάβουν εκείνοι που θα πιστεύουν σε Αυτόν. Και μια τελευταία του Κυρίου διακήρυξη, εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν εν αυθονία. Θα πρέπει να προσέξουμε σε αυτές τις διακηρύξεις του Ιησού Χριστού που είναι βαθιές και πλατιές και μεγάλες και χρειάζονται ιδιαίτερη μελέτη. Θα πρέπει να προσέξουμε τέσσερα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το νερό που πίνεις, το καθημερινό, το οποιοδήποτε νερό με το οποίο προσπαθείς να γεμίσεις τη δίψα της ψυχής σου και να ικανοποιήσεις το κενό της καρδιάς σου, όσο και αν πιείς από αυτό, λέει το στόμα του Χριστού, όσο και αν πιείς, θα ξαναδιψάσεις. Είναι γεγονός ότι για μια στιγμή θα ικανοποιήσεις τη δίψα αυτή, αλλά θα είναι παροδική, θα είναι στιγμαία, θα είναι για λίγο χρόνο. Εκείνο το νερό που θα σε ξεδιψάσει παντοτινά είναι του Ιησού Χριστού η προσφορά. Εκείνο δηλαδή που θα ρίξει μέσα στο πνεύμα σου, που θα γίνει ένα νερό το οποίο θα σκυρτάει αλωμένου η ζωή αιώνιων, που θα ικανοποιεί όχι μόνο τη μονιμότητα, εκείνο που ο Λόγος του Θεού εκφράζει ως αιώνια ζωή, αλλά εκείνο που από τώρα αρχίζει μέσα σου να γεμίζει και να ικανοποιεί τους αιώνιους πόθους που έβαλε ο Θεός στην καρδιά σου. Το πλήρωμα της ζωής, τη μονιμότητα της ζωής για πάντα και το κορύφωμα της απόλαυσης το οποίο δίνει ο Ιησούς Χριστός. Το πρώτο λοιπόν μήνυμα το οποίο περιέχεται στην προσφορά του Ιησού Χριστού είναι τούτο. Μην ξεγελιέσαι, όσο και αν πιείς από οποιοδήποτε νερό πίνεις, είτε είναι αυτά βιβλία που σε πληροφορούν, είτε είναι αυτά σαρκικές απολαύσεις, είτε είναι αυτά επιδιώξεις και αποκτήσεις, είτε οτιδήποτε είναι εκείνο το οποίο προσπαθείς και θέλεις να γεμίσεις το πνεύμα σου, θα ξαναδιψάσεις. Ρίξε μια ματιά πίσω στο παρελθόν σου. Ήπιες επανειλημμένα από τις ίδιες πηγές μέχρι σήμερα και εξακολουθείς να είσαι διψασμένος. Από το νερό που θα σου δώσει ο Χριστός θα ξεδιψάσεις και δεν θα διψάσεις ποτέ, ποτέ πλέον. Ου μη διψήσεις πόποτε. Εκείνο το ου μη στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει ποτέ, ποτέ πια δεν θα ξαναδιψάσεις. Διότι θα χορτάσει τα βάθη σου ο Ιησούς Χριστός. Αλλά η προσφορά αυτή θέλει να γίνει πιο συγκεκριμένη, γι' αυτό υπάρχει ένα δεύτερο σημείο το οποίο είδαμε. εκείνος θα ξεδιψάσει, σε εκείνον θα δώσω το νερό της ζωής, ο οποίος πιστεύει σε μένα. Υπάρχει μία προϋπόθεση, όπως είπαμε και στην αρχή. Υπάρχει μία στάση εσωτερική και τοποθέτηση της καρδιάς. Εκείνος που πιστεύει σε μένα. Αλλά μην το παρεξηγήσεις, ούτε να το καταλάβεις στραβά. Πολλοί θα σηκωθούν και στην αίθουσά μας εδώ και έξω αν τους συναντήσεις και τους πεις ότι πρέπει να πιστεύεις στον Ιησού για να έχεις το πλήρωμα της ζωής, να ξεδιψάσεις από το νερό της ζωής, θα σου πει, καλά τι είμαι εγώ Τούρκος, δεν είμαι χριστιανός, δεν πιστεύω στον Χριστό. Δεν είναι αυτή η πίστη την οποία εννοεί η Καινή Διαθήκη. Δεν είναι η θεωρητική πίστη, πιστεύεις στην ύπαρξη ενός Θεού ή ενός ιστορικού Ιησού Χριστού ή οτιδήποτε άλλο πιστεύεις. Μπορεί να είσαι και πολύ βαθιά θεοσεβής και να προσεύχεσαι στον Ιησού Χριστό. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Χρειάζεται μια εσωτερική στροφή της καρδιάς. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω το παράδειγμα εκείνο που έτυχε ξανά να πούμε στο παρελθόν. Μπαίνεις σε ένα μεγάλο τεράστιο εργοστάσιο, εκτεταμένο, που είναι μέσα του οι τελευταίες μοντέρνες μηχανές που έχουν έρθει από την Ευρώπη και έχει εξοπλιστεί. Το εργοστάσιο αυτό είναι τέλειο στον εξοπλισμό του και ο εργοστασιάρχης καμαρώνει που το βλέπει. Και επειδή είσαι φίλος του εργοστασιάρχη, σε παίρνει από το χέρι και σου λέει: τις βλέπεις όλες αυτές τις μηχανές. Δεν δουλεύουν τώρα. Είναι ακίνητες. Αλλά μπορείς με μία απλή κίνηση του χεριού σου να τις θέσεις σε λειτουργία αμέσως. Και να αρχίσουν αμέσως να παραγάγουν τα προϊόντα για τα οποία είναι προορισμένα όλες αυτές οι μηχανές. Και σε προσκαλεί: έλα να δοκιμάσεις. Έλα να βάλουμε μπροστά εκείνο το σιδερένιο κομμάτι με τα μηχανήματα τα νεκρά, τα ψυχρά που δεν κινούνται, και σε παίρνει από το χέρι και σε παρακαλεί και σε σπρώχνει και σε οθεί και σου λέει να ο διακόπτης εκείνο το κόκκινο κουμπάκι πάτησε το, και δεν θέλεις και σου λέει πάτησε το και το πατάς. Γιατί από μια κίνηση που έγινε, η κίνηση αυτή ήταν σε θέση να φέρει μέσα τη ζωή. Τούτη την κίνηση της καρδιάς ζητάει ο Ιησούς Χριστός όταν μιλάει για την στροφή της καρδιάς και για την πίστη στο πρόσωπό του. Δεν είναι μια θεωρητική πίστη, δεν είναι μια ιστορική πίστη, δεν είναι μια συναισθηματική πίστη, ούτε είναι μια θρησκευτική ή ασδήποτε μορφής πίστη. Αλλά είναι μια πίστη που σώζει. Μια πίστη που βλέπεις το κενό σου, το ανεκνοποίητο της καρδιάς σου, που βλέπεις την αποτυχία σου και βλέπεις και πιστεύεις ότι αυτός είναι η λύση για σένα. Ότι αυτός είναι η προσφορά για σένα. Αυτός θα σε γεμίσει. Και πατάς το κουμπί και στρέφεις την καρδιά και αγγίζεις τα ουράνια με το πνεύμα σου. Και αρχίζουν μέσα οι εσωτερικοί μηχανισμοί του πνεύματος σου να δουλεύουν, να κινείσαι, να απολαμβάνεις το νερό της ζωής. Είναι το δεύτερο σημείο, βασικό σημείο, που λέει ο Ιησούς Χριστός ότι αν κάποιος διψάει για να χορτάσει και να ξεδιψάσει, πρέπει να πιστεύει σε μένα. Το τρίτο σημείο είναι τούτο. Ότι από μέσα του θα ρεύσουν τα ύδατα της ζωής. Δεν είναι μια θεωρητική πλέον κατάσταση. Δεν είναι κάτι το οποίο τα αγκάλιασες μόνο στο πνεύμα σου και έμεινες εκεί. Αλλά έρχεται μια βαθιά ριζική αλλαγή μέσα στη ζωή σου που σε αλλάζει μέχρι τα βάθη σου. Σε τέτοιο σημείο που και εσύ να απορείς και το περιβάλλον σου και οι γνωστοί σου και οι φίλοι σου να λένε τι έγινε μαζί σου. Είναι γιατί μέσα σου έρευσαν τα νερά, τα ζωντανά, οι ποταμοί, στον πληθυντικό μάλιστα, οι ποταμοί της ζωής ρέουν μέσα στο πνεύμα σου για να απολαύσεις εκείνο που πίστεψες στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ένα τέταρτο, το οποίο μας λέγει ότι εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν εν αυθονία. Το μυστικό της προσφοράς του Ιησού Χριστού δεν είναι απλώς να σε βάλει σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, όπως βάζεις ένα βάτραχο ψόφιο και να του δώσεις λίγο το ρεύμα και να αρχίζει εκείνο το γαλβανισμένο το κύκλωμα να τεντώνει τα άκρα του. Όχι. Και μετά να πέσεις κάτω. Εκείνη τη ζωή που θα σου δώσει ο Ιησούς Χριστός μέσα σου θα σε κάνει να είσαι κι εσύ κινητήρια δύναμη από μέσα σου, καινούριος. Ένα καινούριο μοτέρ, μια μηχανή η οποία παίρνει τροφοδοσία από πάνω. Και θα έχεις ζωή, όχι απλώς ζωή, εν αυθονία. Θα ρέει η ζωή μέσα σου, θα ξεχυλίζει. Αλλά ο τέταρτος όρος είναι ότι πρέπει να στραφείς στη θυσία του Σταυρού του Γολγοθά. Εκεί στον Σταυρό, στο αίμα που χύθηκε, από εκεί θα κρατηθείς, από εκεί θα πιαστείς, εκεί σβήνονται οι αμαρτίες σου, εκεί το παρελθόν σου ξεχνιέται ολότελα, Εκεί παίρνεις το πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά σου, το οποίο σε αναγεννά. Από εκεί κατεβαίνουν τα ποτάμια της ζωής και γεμίζουν το είναι σου. Από εκεί αλλάζει ολόκληρη η καρδιά σου. Και για να τα συνοψίσουμε, ο Ιησούς Χριστός κάνει μία μοναδική, υπέροχη, παγκόσμια προσφορά, αλλά και προσωπική προσφορά σε σένα. Σε καλεί σήμερα το πρωί, εάν δεν έχεις δοκιμάσει αυτές τις εμπειρίες πνευματικές, μην παραξενεύεσαι ότι δίπλα σου άλλοι ομολογούν και φωνάζουν και λένε «Χαίρομαι, απολαμβάνω, δοξάζω τον Θεό». Είναι αλήθειες. Αλλά μην παραξενεύεσαι ότι δεν τις ζεις εσύ. Είναι διότι δεν αφήνεις το Πνεύμα του Θεού να μπει μέσα στη ζωή σου. Και για να πλησιάσεις τον Ιησού Χριστό στο Σταυρό χρειάζονται προϋποθέσεις. Δεν είναι απλώς να πας στο Σταυρό του Γολγοθά να πάρεις, αλλά πρέπει να γίνει μέσα στην καρδιά σου μια βαθιά αλλαγή. Αλλαγή πλέον όχι που εσύ δυναμικά θα την επιφέρεις, αλλά μια αλλαγή ως προς την οτροπία σου. Πρέπει να καταδικάσεις το παρελθόν σου. Εκείνο που λέει η Καινή Διαθήκη, πρέπει να μετανοήσεις σοβαρά για το παρελθόν σου. Να αλλάξεις τρόπος του σκέπτεστε. Να καταλάβεις ότι απέτυχες. Να καταδικάσεις. Διότι αν δεν μετανοήσεις, εάν δεν ταπεινωθείς μπροστά στον Θεό, δεν μπορεί ο Θεός να σου χαρίσει τη μεγάλη του αυτή δωρεά για να μπουν μέσα τα ποτάμια της ζωής. Έχεις ένα αντάλλαγμα να καταβάλεις. Και το αντάλλαγμα αυτό είναι με βαθιά ταπείνωση να εξομολογηθείς στον Θεό, χωρίς κανένα μεσάζοντα άνθρωπο, στον Θεό κατευθείαν την αποτυχία σου. Να το πεις «απέτυχα». Στον Θεό θα το πεις, όχι σε άνθρωπο. Πες το. Ζήτησε από εκείνο τότε να σου χαρίσει μέσα σου τα ποτάμια της ζωής. Ακούμπησε απάνω του και να είσαι σίγουρος ότι ο Θεός θα φέρει την βαθιά εσωτερική αλλαγή μέσα στο πνεύμα σου. Και ο Ιησούς Χριστός, όταν έλεγε τα λόγια αυτά προς το περιβάλλον του, τον κοίταζαν με ανοιχτά τα μάτια, περίεργα, δεν το καταλάβαιναν, και απευθύνει ένα ερώτημα. Το πιστεύεις αυτό? Πιστεύεις ότι είναι δυνατός ο Θεός, ο ζωντανός Θεός, να αλλάξει τη ζωή σου? Εάν δεν το πιστεύεις, δεν πρόκειται να νιώσεις τίποτα, να ζήσεις τίποτα, να γευθείς τίποτα. Θα μείνεις εκεί που είσαι. Εάν πρόκειται όμως να δεχθείς και να πιστέψεις, εάν πρόκειται να στραφείς και να ζητήσεις από Αυτόν, αυτή η αλλαγή θα γίνει προσωπικό σου βίωμα. Και αυτό το πρωί το μήνυμα του Χριστού έρχεται να σου πει: «Εγώ ήρθα για να δώσω ζωή». Δεν ήρθε για να στερήσει τη ζωή σου, αλλά ήρθε για να σε γεμίσει με ζωή. Το νερό το οποίο προσφέρει δεν είναι τίποτα άλλο. Μεταφράζεται ζωή. Ζωή και απόλαυση της ζωής. Και αυτή θα είναι σε περίσευμα, σε αυθονία. Θα ξεχυλίζει η ζωή από πάνω σου. Το πρόσωπό σου θα λάμπει. Η καρδιά σου θα είναι γεμάτη και θα εκφράζεσαι και θα εκδηλώνεσαι και θα φαίνεται ότι έγινε θαυμαστό έργο μέσα σου. Τώρα

έχουν την ομολογία στο στόμα τους, αλλά να μην έχουν τη ζωή μέσα τους. Ή ας πω κάτι που είναι μια πραγματικότητα για πολλούς, να μην έχουν το πλήρωμα της ζωής, την αυθονία της ζωής, την οποία προσφέρει το Ευαγγέλιο. Σήμερα ο Ιησούς Χριστός θέλει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα στο πνεύμα σου. Θέλει να σου πει ότι απέτυχες και το νερό που πίνεις δεν σε ξεδιψάει, και όσο αν πίνεις διαρκώς θέλεις να ξαναπιείς. Έχει να σου προσφέρει κάτι πολύ μεγάλο, θαυμαστό. Και αυτό είναι το πρόσωπό του, είναι η ζωή του, είναι η σωτηρία του, είναι ο Γολγοθάς. Εφόσον μετανοήσεις ειλικρινά και στραφείς σε αυτόν, θα σου το δώσει. Με ένα απλώς βήμα πίστης, μια χειρονομία πίστης, να αρπάξεις και να πάρεις. Και θέλει να προειδοποιήσει ακόμα και όλους εκείνους οι οποίοι είτε ξεκίνησαν καλά και τελειώνουν άσχημα, είτε μένουν με μια μοιρασμένη καρδιά και δεν αφήνονται ολοκληρωτικά μέσα στα ποτάμια της ζωής που ο Κύριος Ιησούς έχει να πλημμυρίσει το πνεύμα τους. Τούτο σημαίνει θα χρειαστεί να δικηθείς, θα χρειαστεί να περάσεις από δυσκολίες και προβλήματα, αλλά θα είσαι σίγουρος ότι η ζωή μέσα σου, σε όλα τα κανάλια τα πνευματικά του πνεύματος και της ψυχής σου, θα κυκλοφορεί με αυθονία και θα χαίρεις και θα απολαμβάνεις. Χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί με συμβιβασμούς η ζωή γίνεται άνοστη, γίνεται άχαρη, μπαίνουν τα εμπόδια τα πνευματικά που ο Θεός δεν μπορεί να σε ευλογήσει. Θυμάμαι σε μια πολύ μεγάλη πόλη, καινούρια χτισμένη όπως η Βραζίλια, που την ξέρουμε όλοι, χτισμένη εξ επαρχής, χωρίς να υπάρχει ένα σπίτι στη θέση εκείνη, χτίστηκε και σε λίγο καιρό η πόλη αυτή δεν είχε νερό. Νερό, οι βρύσες δεν έσταζαν. Τι συμβαίνει? Άρχισαν να κινούνται όλοι οι μηχανισμοί των υπηρεσιών εκεί, να δουλεύουν, να ψάχνουν, να βρουν, να εντοπίζουν, να κλείνουν από εδώ, να κλείνουν από εκεί, να δουν πού είναι επιτέλους το λάθος. Και ύστερα από πολλές μέρες και πολλή ταλαιπωρία του κόσμου, η βλάβη βρέθηκε. Τι είχε συμβεί? Στον κεντρικό σωλήνα είχε εισχωρήσει ένα χέλι που ήταν μικρό στην αρχή, αλλά με τον καιρό τροφοδοτήθηκε και μεγάλωσε και είχε σφινώσει εκεί μέσα και δεν μπορούσε ούτε να βγει και δεν περνούσε σταγόνα νερό. Εάν μέσα στη ζωή μας αφήσουμε ορισμένα πράγματα τα οποία μεγαλώνουν σιγά σιγά, προσέχετε μήπως είναι ρίζες πικρίας που αναφύουν και δημιουργούν προβλήματα, αυτά μεγαλώνουν τόσο πολύ που κλείνουν τον αγωγό και ενώ έχεις την μορφή της ευσεβίας δεν έχεις τη δύναμη, σου λείπει το πλήρωμα της ζωής. Και σήμερα το πρωί ο Ιησούς Χριστός θέλει να σε προφυλάξει. Σου κάνει μια προσφορά σε σένα που δεν τον ξέρεις και σε σένα που τον ξέρεις. Ρίξε από τη ζωή σου έξω όλα τα χέλια, όλα τα εμπόδια, όλα εκείνα που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Αφέσου ολόκληρος πάνω στο πρόσωπο και το έργο της σωτηρίας του Σταυρού. Μετάνιωσε. Εάν μέσα σου έχεις ελέγχους και ξέρεις πράγματα τα οποία ο Θεός τα καταδικάζει, ζήτησε το έλεος του Θεού για να ανοίξουν οι κορουνοί του ουρανού και να ξεχυθεί μέσα σου η αυθονία της ζωής, της χαράς, της αφροσύνης. Να ζεις τον ουρανό καθώς στη γη. Ήθε το πνεύμα του Κυρίου να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι η λύση όλων των προβλημάτων μας, από τις αμαρτίες μας μέχρι τα βιωτικά μας προβλήματα, μέχρι τα ψυχολογικά μας προβλήματα, φόβους, δυσκολίες, ανίες, ό,τι άλλο μας απασχολεί, τα οικογενειακά μας προβλήματα, τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις. Εκείνον βάλ τον μπροστά, πάρ' τον από το χέρι, θα σου δώσει τις λύσεις. Γιατί αυτός είναι η πηγή της ζωής. Η ζωή εν αυθονία είναι στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν είναι πρόσωπο μυθικό, δεν είναι πρόσωπο θεωρητικό, αλλά είναι ο ζωντανός Θεός που μας είπε ο Δαβίδ στον ψαλμό. Θέλω να εμφανιστώ. Πού θα σε βρω? Και η Καινή Διαθήκη λέγει, είναι δίπλα σου. Ο λόγος σου είναι στο στόμα σου. Εάν με την καρδιά σου πιστέψεις και με το στόμα σου ομολογήσεις ότι τον δέχτηκε σωτήρα, εκείνος έσωσε. Είσαι παιδί του Θεού. Κάμε το βήμα αυτό. Δοκίμασε σήμερα αυτό το νερό της ζωής, το ζωντανό, για να γεμίσει και να χαρεί η ζωή σου. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσει στην καρδιά μας. Να ψάλλουμε τον ύμνο 101, παρακαλώ, τον επόμενο ύμνο.

Παύλο, ο οποίος χόρτασε το νερό της ζωής. Χόρτασε, με άλλα λόγια, τη ζωή την οποία δίνει ο Θεός. Είναι μια μορφή πολύ γνωστή σε εμάς και πολύ χρήσιμη, να πούμε δύο λόγια πριν κλείσουμε την ώρα μας αυτή την πρωινή. Ένα πρόσωπο ιδιόρυθμο, βαθύ, δυναμικό, αλλά δύσκολο στα χέρια του Θεού. Όπως δύσκολοι είμαστε πολλοί από εμάς στα χέρια του Θεού. Ο Θεός πολλές φορές αναγκάζεται να κάνει μανούβρες μαζί μας. Πηγαίνει εδώ, εκεί, μέχρι να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού είναι το συμφέρον το πνευματικό της ζωής μας. Είναι γνωστός ο άνθρωπος αυτός του Θεού, ο Μωυσής. Ζωή του χωρισμένη σε τρία κομμάτια. 40 χρόνια, 40 χρόνια και 40 χρόνια. Τα πρώτα του 40 χρόνια τα μεγάλωσε μέσα στην Αίγυπτο με όλες τις δυνατότητες να απολαύσει τη ζωή και την απείλαυσε. Είναι δε σίγουρο ότι εσπούδασε στα τρία τότε γνωστά πανεπιστήμια της Άνω Αιγύπτου και πέρασε από αυτά, γιατί έγινε δυνατός σε έργα και σε λόγια. Στρατιλάτης μεγάλος. Με απόλαυση, επαναλαμβάνω, όλων εκείνων που προσφέρει ένα βασιλικό παλάτι και μάλιστα την απολυταρχική εκείνη παλιά εποχή, μέσα στη χλυδή για την απόλαυση των παλατιών. Τα είχε όλα ο Μωυσής, αλλά δεν είχε μέσα του την πλήρη ικανοποίηση. Του έλειπε το νερό της ζωής, η παρουσία του Θεού και η ζωή του Θεού σε όλη την έκταση. Είχε γνώση για τον Θεό, αλλά δεν είχε την απόλαυση του Θεού σε βάθος. Γι' αυτό και δυναμικά έδωσε λύσεις, ξεχωρίστηκε από τον τόπο του, έφυγε, τα εγκατέλειψε και πέρασε άλλα 40 χρόνια μέσα σε μια ερημιά, μόνος του, χωρίς ούτε τον Θεό. Δεν ζήτησε ποτέ να επικοινωνήσει, όπως δείχνουν οι γραφές, με τον Θεό το ζωντανό. Αλλά εδώ είναι το μυστήριο το οποίο μιλήσαμε και στην αρχή, το μυστήριο της αγάπης του Θεού, ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για μας. Εκεί που εσύ τραβάς δρόμους ξένους και που ενδεχομένως έχεις βάλει κάποιο σημάδι, ένα όριο και λες από εκεί και πέρα θα τα κανονίσω και θα τακτοποιηθώ με τον Θεό, εκεί ο Θεός αναστατώνεται, αν επιτρέπεται η έκφραση, επιθυμεί και θέλει βαθιά να σε σώσει και θέλει να σου μεταδώσει το μήνυμα της ζωής και να σε κάνει μέτοχο της ζωής. Γι' αυτό μέσα στην ερημιά και στην απόγνωση ο Θεός φανερώνεται στο Μωυσή με δυναμικό τρόπο και το αποκαλύπτει, το πρόσωπό του, τα σχέδιά του για τη ζωή του. Και ο Μωυσής αγκαλιάζει ολόθερμα και τα 40 εκείνα χρόνια το άγγελμα του Θεού και το μήνυμα του Θεού και η ζωή του Θεού γίνεται προσωπικό του βίωμα, προσωπικά του βιώματα, μέρα με τη μέρα, στιγμή με στιγμή. Μωυσής λοιπόν μακριά στην Αίγυπτο χωρίς τον Θεό. Μωυσής δυναμικά να δώσει λύση στα προβλήματά του, να βρει, θα λέγαμε στο πνεύμα της σημερινής μας ομιλίας, να βρει το νερό της ζωής μόνος του, στην ησυχία, στην απομόνωση. Ένας Μωυσής δυστυχισμένος και ένας Μωυσής ευτυχισμένος, με απόλαυση ολοκληρωμένη του προσώπου και της ζωής του Θεού, το τελευταίο κομμάτι της ζωής του. Τέσσερα πράγματα θα ήθελα μέσα σε 2-3 λεπτά να φέρω μπροστά σας. Το πρώτο είναι ότι ο Μωυσής εγκατέλειψε. Προκειμένου να απολαύσει το Θεό, εγκατέλειψε. Και εγκατέλειψε όχι λίγα, αλλά πολλά. Διότι είπαμε και ξέρουμε τι είχε στη διάθεσή του. Ήταν αντιβασιλέας και μελλοντικός βασιλιάς μέσα στην Αίγυπτο. Διότι είχε τα κλειδιά στα χέρια του και όλες τις προϋποθέσεις. Όλα αυτά τα εγκατέλειψε. Για να απολαύσει το πρόσωπο του Θεού, το νόημα της ζωής, ο Θεός σε καλεί να εγκαταλείψεις. Βέβαια, δεν σε καλεί να εγκαταλείψεις το επαγγελμά σου, την οικογένειά σου. Όλα αυτά ο Λόγος του Θεού μας τα φέρνει μπροστά μας για να μας δείξει εικόνες και να μας παρακινήσει να εγκαταλείψουμε πράγματα που μας έχουν δεμένους μακριά από τον Θεό. Σε καλεί όμως να εγκαταλείψεις ορισμένα πράγματα που σε κρατάνε σκλάβο στην αμαρτία και στην μη απόλαυση του προσώπου του Θεού. Σε κρατάνε ξένο από την παρουσία του Θεού. Ο Μωυσής λοιπόν εγκατέλειψε. Και πρέπει να εγκαταλείψεις προσωπικές σου επιδιώξεις, προσωπικά σου σχέδια. Και θα καταλάβεις κάποια στιγμή, αν δεν το κάνεις σήμερα, όταν πια θα αρχίσουν τα άσπρα μαλλιά να περνάνε από το κεφάλι, όταν θα αρχίζει πλέον το σώμα σου να διαμαρτύρεται ότι έφτασε στο τέλος της ζωής, θα καταλάβεις ότι έκανες πολύ άσχημα να μην προσέξεις νωρίτερα τη φωνή του Θεού. Αλλά γιατί όχι τώρα? Ο Θεός καλεί να εγκαταλείψεις τώρα εκείνο που θα καταδικάσεις αργότερα και να αγκαλιάσεις εκείνο που θα σε γεμίσει ολοκληρωτικά τη ζωή σου. Εγκατέλειψε λοιπόν ο Μωυσής.
Και πήρε κάτι άλλο, έκανε μια εκλογή. Είναι το δεύτερο σημείο. Την εκλογή που έκανε ήταν να αγκαλιάσει τον ονειδισμό του Χριστού, τον ονειδισμό του λαού του Θεού μέσα στην έρημο, μακριά από τις απολαύσεις. Μα Μωυσή εγκατέλειψες, ωραία. Για να πάρεις τι? Να είσαι μέσα σε ταλαιπωρίες, σε κινδύνους? Αυτός ο ίδιος ο λαός που υπηρετείς, αυτός στέκεται εναντίον σου, με ψημυρί, φωνάζει, διαμαρτύρεται, θέλει να σε εγκαταλείψει, θέλει να γυρίσει πάλι στην Αίγυπτο. Αλλά ο Μωυσής ήξερε ότι αυτό που έκανε δεν το έκανε για το λαό. Το έκανε διότι απέβλεπε εις μισθαποδοσίαν. Ήξερε ότι αυτό που κάνει τώρα, έστω και αν δεν καλύπτει φαινομενικά τις ανάγκες εκείνες ή τις δόξεις εκείνες που θα περίμενε το ανθρώπινο μάτι να έχει μπροστά του, ήξερε όμως ότι στο μέλλον έχει χειροπιαστά στα χέρια του τη μισθαποδοσία του Θεού. Έχει μισθό μεγάλο, έχει απόλαυση, έχει βασιλικό παλάτι που τον περιμένει. Και ένα μυστικό το οποίο μας το λέει ο Λόγος του Θεού και το προσέχουν λίγοι, είναι εκείνο που αναφέρεται στο τρίτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Μας λέει ότι από εδώ κάτω στη ζωή αυτή, και απευθύνομαι σε πιστούς ανθρώπους, ανθρώπους του Θεού, στέλνεις υλικό δόξας ή αδοξίας επάνω στον ουρανό. Ό,τι υλικό στείλεις, τέτοιο θα βρεις. Είναι άλλοι που στέλνουν χρυσάφι, πολύτιμους λίθους, άργυρο, και θα βρουν απάνω χτισμένα παλάτια, τα οποία ετοιμάζουν πότε οι θλίψεις, πότε η άρνηση, πότε η εγκατάλειψη πραγμάτων, για να απολαύσεις την παρουσία του Θεού σε όλο το μεγαλείο και το βάθος. Είναι άλλοι όμως, οι οποίοι στέλνουν απάνω άχυρα, χόρτο, καλάμι, και όλα αυτά μια μέρα θα περάσουν από τη φωτιά του Θεού, θα κατακαούν, δεν θα μείνει τίποτα. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, τι στέλνουμε υλικό επάνω στον Θεό? Ο Μωυσής ήξερε, έστελνε υλικό, περνούσε από στερήσεις, περνούσε από δυσκολίες, αλλά περίμενε και απέβλεπε σε εκείνη τη μισθαποδοσία. Και ένα και μεγαλύτερο, το οποίο δεν μπορεί να το πιάσει ο σαρκικός νους, παρά μόνον ο άνθρωπος, ο πνευματικός, διότι τα πράγματα του πνεύματος διακρίνονται και συλλαμβάνονται από το Πνεύμα του Θεού. Ο άνθρωπος ο πνευματικός πιάνει εκείνο που ο Μωυσής μας λέει η Γραφή και μας διατρανώνει ότι το είχε και το ζούσε. Ο Μωυσής, παρά τις εξωτερικές ταλαιπωρίες και ελλείψεις, παρά τις κοροϊδίες, μεμψημυρίες και ταλαιπωρίες από το λαό, παρά τον βασανισμό που υπέφερε τον εξωτερικό, ζούσε εσωτερικά μέσα του όλο το πλήρωμα της ζωής του Θεού. Ζούσε, γι' αυτό τιτλοφορήσαμε τον άνθρωπο αυτό ως άνθρωπο που χόρτασε από το νερό του Θεού. Ζούσε στην παρουσία του Θεού. Η Γραφή το λέει ως εξής: τον γάρ αόρατον ως ορών εκαρτέρισε. Εκείνος που είναι αόρατος, ο Θεός, ο παντοδύναμος, τον περίμενε και τον ζούσε σαν να τον έβλεπε. Τον έπιανε χέρι με χέρι όλη την ώρα. Ζούσε μέσα σε αυτή τη δυνατή παρουσία του Θεού ο Μωυσής. Απολάμβανε τον Θεό ο Μωυσής σε τέτοιο σημείο που επίεσε τον Θεό να του φανερώσει τη δόξα του, γιατί προχωρούσε όλο και πιο βαθιά σε αποκαλύψεις μέρα με την ημέρα. Είναι χαρακτηριστικός ο Ψαλμός 103, το εδάφιο 7, όπου λέει εκεί ότι ο Θεός απεκάλυπτε τα σωδούς αυτού στον Μωυσή και τα έργα αυτού στο λαό Ισραήλ. Κοιτάξτε την τεράστια διαφορά. Ο λαός Ισραήλ, ο οποίος ήταν σαρκικός στο φρόνημά του, έβλεπε τα έργα του Θεού, τις επεμβάσεις, τα θαύματα, τις δυναμικές του Θεού παρεμβάσεις στη ζωή του. Τα βλέπε. Το σχίσιμο της ερυθράς θάλασσας, ψωμί από τον ουρανό, ορτίκια να πέφτουν για να έχουν κρέας, νερό μέσα στην έρημο, να μην λιώνουν τα παπούτσια τους, να μην αρρωσταίνει κανένας, να μην φθύρονται τα ρούχα τους. Επεμβάσεις δυναμικές, τα έργα τα έβλεπαν όλα. Η καρδιά ήταν σκληρή, δεν απολάμβανε. Στο λαό λοιπόν ο Κύριος έδειχνε τα έργα. Στο Μωυσή έδειχνε τα σωδούς. Είναι κάτι άλλο. Εκ διαμέτρου αντίθετο. Ο Θεός ο παντοδύναμος, επειδή ο Μωυσής ζούσε και χόρτανε την παρουσία του Θεού, απολάμβανε κάθε ώρα και κάθε στιγμή τα σωδούς του Κύριου. Του λέγε ο Κύριος πριν ξεκινήσει και όπου πάνε και ό,τι θα γίνει, από πού θα ξεκινήσουν και πώς θα πάνε, πώς θα εκδηλωθεί ο λαός, πώς πρέπει να συμβούν και να εκπληρωθούν τα σχέδια του Θεού, τι αποκαλύψεις θα έδινε ο Θεός. Όλα αυτά τα απεκάλυπτε προηγουμένως στο Μωυσή, στον δούλο μου, λέει στο λόγο του. Αυτή την εικόνα ήθελα, αδέλφια μου, να τη φέρω μπροστά σας σήμερα το πρωί,
για να ζηλέψουμε από έναν Μωυσή. Υπάρχουν βέβαια τρωτά σημεία στη ζωή του Μωυσή, τα οποία ο λόγος του Θεού θέλει να τα αποφύγουμε. Αλλά είναι τούτα τα σπουδαία τα οποία ο λόγος του Θεού μας φέρνει να τα ζηλέψουμε. Να ζηλέψουμε τον χορτασμό, το νερό των υδάτων της ζωής, της παρουσίας του Ιησού Χριστού, της καθημερινής επικοινωνίας με εκείνον, της κάθε στιγμής επικοινωνίας μαζί του. Πρέπει να ζούμε σε αυτή την παρουσία του Θεού. Αλλά για να ζήσουμε σε αυτή, πρέπει πρώτον να εγκαταλείψεις και να εγκαταλείψεις. Δεύτερον, πρέπει να προσκοληθείς στο θέλημα του Θεού, το οποιοδήποτε είναι. Πρέπει να περιμένεις σε κάτι καλύτερο, στη μισθοποδοσία την οποία ο Θεός έχει για σένα. Και όσο του γίνουν όλα αυτά και λάβουν το τέλος τους, ζήσε έντονα σε εκείνον τον αόρατο. Δεν τον βλέπεις. Δεν τον βλέπω. Είναι δίπλα σου. Πιάσ' τον από το χέρι. Ζήσε, αδελφέ μου και αδελφοί μου, μαζί με τον Κύριο. Θέλει ο Κύριος να μας δώσει πολύ περισσότερα από ό,τι γνωρίζουμε, πολύ περισσότερα από ό,τι ζούμε. Τον εμποδίζουμε να αποκαλυφθεί στη ζωή μας, τον εμποδίζουμε να ξεχύσει μέσα μας τις δυνάμεις της ζωής σε πλάθος και σε βάθος. Και ήρθε το Πνεύμα του Άγιο του Θεού σήμερα το πρωί να δώσει σε όλους μας μια βαθιά επιθυμία να ζήσουμε και να επιζητήσουμε να ζήσουμε στην διαρκή παρουσία, την έντονη παρουσία του Θεού προσωπικά ο καθένας, να την απολαμβάνουμε και να τη χαιρόμαστε. Ήρθα να δώσω ζωή και να τη δώσω με αυθονία. Και ήρθε ο Κύριος αυτή την αυθονία της ζωής να τη χαρίσει σε όλους μας. Ανεξαιρέτως. Αμήν. Να ψάλλουμε τρεις στροφές μόνο από τον επόμενο ύμνο, πρώτη, τέταρτη και τελευταία. Πρώτη, τέταρτη και

Ελάτε μας στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο τέλος της ώρας αυτής, άλλη μια φορά σου στέλνουμε το ευχαριστώ μας για τα σχέδιά σου τα αιώνια, τα δοξασμένα, για την προσφορά του Ιησού Χριστού, για τη λύτρωση, για το αίμα, για το νερό της ζωής με το οποίο ξεδιψάς κάθε διψασμένη ψυχή. Σε ευχαριστούμε για τα μηνύματα που έφερες μεταξύ μας, σχολίασέ τα, προβλημάτισε την καρδιά μας, διάνοιξε το νου και της καρδιάς εσύ, ώστε να δοξαστεί το όνομά σου και να βρεις όργανα μέσα σε μας, με τα οποία να δουλέψεις, αλλά εμείς πρώτα θα είμαστε κερδισμένοι στην απόλαυση της παρουσίας σου και του προσώπου σου. Απόλυσέ μας με ειρήνη, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε, παρακαλώ.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ανάπαυση, κούραση και ανάπαυση. Και θα ήθελα να διαβάσω από το Λόγο του Θεού, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 11ο κεφάλαιο, το 28 εδάφιο, στο κείμενο, γιατί είναι λίγο πιο αντιπροσωπευτικό, και μετά άλλα τρία χωρία από άλλα σημεία. Ματθαίος λοιπόν, 11 κεφάλαιο, 28 εδάφιο. Δεύτε προς με, πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, κι εγώ αναπάσω ημάς. Άρατε τον ζυγόν μου, εφημάς, και μάθετε απ' εμού ότι πραΐσιμοι και ταπεινώ στην καρδία, και ευρύσετε ανάπαυσιν. Η δεύτερη λέξη που μας ενδιαφέρει, τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός, και το φορτίο μου ελαφρόν εστί. Και ακόμα από τον πολύ γνωστό σας Ψαλμό 23, το δεύτερο εδάφιο που μας ενδιαφέρει, σε χλωερές βοσκές με ανέπαυσε, σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε. Ψαλμωδός μιλάει εδώ για την ανάπαυση. Και ακόμα στον 62 ψαλμό, να διαβάσω από το πρώτο εδάφιο και μερικά από το 5. Στο Θεό βέβαια αναπαύεται η ψυχή μου. Στο Θεό βέβαια. Ένα πράγμα αυτονόητο και βέβαιο για τον ψαλμωδό εδώ. Αναπαύεται η ψυχή μου. Και στο 5 εδάφιο, αφού αναφέρει προηγουμένως διάφορα προβλήματα, αλλά εσύ ψυχή μου αναπαύου στο Θεό, επειδή από αυτόν κρέμεται η ελπίδα μου. Αυτός βέβαια είναι πέτρα μου και σωτηρία μου, προπύργιόν μου, δεν θα σαλευτώ. Και ακόμα από τον προφήτη Αβακούμ, κάποια σχετικά εδάφια, διαβάζω από το 16. Άκουσα το τρίτο κεφάλαιο, το 16 εδάφιο, μερικά κομμάτια. Άκουσα και συνταράχθηκαν τα εντόστια μου. Στη φωνή τα χείλη μου έτρεμαν. Η σαθρότητα μπήκε στα κόκαλά μου και από κάτω μου πήρα τρόμο. Όμως, κατά την ημέρα της θλίψης θα αναπαυθώ. Για κοιτάξτε περίεργες εκφράσεις. Κατά την ημέρα της θλίψης, την ημέρα που με τσαλακώνανε, που με συνθλίβανε όλα, τα γεγονότα της ζωής, οι άνθρωποι, οι καταστάσεις, τα οικονομικά, οι αρρώστιες, τα προβλήματα, εκείνη την ημέρα θα αναπαυθώ. 17. Ακόμα και αν η σικιά δεν βλαστήσει, ούτε θα υπάρχει καρπός στις αμπέλους. Αν ο κόπος της ελιάς ματαιωθεί και τα χωράφια δεν δώσουν τροφή, το κοπάδι εξολοθρευτεί από τη μάντρα και δεν υπάρχουν βόδια στους στάβλους, εγώ όμως θα εφραίνομαι στον Κύριο, θα χαίρομαι στο Θεό της σωτηρίας μου. Και το τελευταίο που μας ενδιαφέρει σχετικά με την ανάπαυση. Ο Κύριος ο Θεός είναι δύναμή μου και θα κάνει τα πόδια μου σαν των ελαφιών και θα με κάνει να περπατάω επάνω στους ψηλούς τόπους μου. Κατά την ημέρα της θλίψης θα αναπαυθώ. Θα λέει κανείς, θα ξεκουραστεί. Και θα κάνει τα πόδια μου σαν των ελαφιών και θα με κάνει να περπατάω επάνω στους ψηλούς τόπους. Ο σημερινός άνθρωπος κοπιάζει και είναι φορτωμένος και κουρασμένος. Θα έλεγε κανείς ότι η κούραση αυτή είναι σωματική. Όμως ο σύγχρονος πολιτισμός έχει απαλλάξει τον άνθρωπο από την πολύ, θα λέγαμε, σωματική κούραση. Ο άνθρωπος είναι φορτωμένος με ψυχικά βάρη πέρα από τους κόπους του, κοπιώντες και επεφορτισμένοι. Αυτός ο κόπος, αν και δεν είναι τόσο κόπος του σώματος, κουράζει ψυχικά τον άνθρωπο. Αυτό το βάρος, το φορτίο, το ένιωθαν όλοι οι αιώνες. Και όλη η ανθρωπότητα αποδόθηκε σε έναν αγώνα για ανακούφιση του ανθρώπου. Ένας αγώνας για ανάπαυση. Αντίδραση στον κόπο, στον μεγάλο κόπο. Εξεγέρσεις. Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και σήμερα, θυμόμαστε εκεί στη δική μας την περιοχή, στην Λαβρεωτική, που ήταν τα μεταλλεία και όπου χιλιάδες δούλοι δούλευαν από όλο τον κόσμο για να βγάλουν το ασίμι με το οποίο γινόντουσαν τα νομίσματα των Αθηνών. Οι δούλοι από τον πολύ κόπο, μερικοί από αυτούς μπαίνανε στις στοές και δεν βγαίνανε ποτέ. Ποτέ. Δεν ξαναβλέπανε το φως του ηλίου. Είχαν ένα λιχναράκι που το λάδι του βαστούσε για 10 ώρες. Και ήταν και το ρολόι τους. Το άναβαν και όταν άρχισε να τρεμοσβήνει η φλόγα, που σημαίνει ότι τελείωνε το λάδι, πέρναγε το δεκάωρο, αποσυρώντουσαν σε ένα κύλωμα και ερχόταν η επόμενη βάρδια για άλλες 10 ώρες. Και άλλες 10 ώρες. Ώσπου σε κάποια στιγμή βγήκαν απ' έξω να λυτρωθούν και πήγαν και κλείστηκαν απάνω στον ναό του Ποσειδώνα. Εκεί τους έπιασαν κάποιοι άλλοι και τελείωσε. Εξεγέρσεις για ανάπαυση. Θυμάστε το Σπάρτακο, εκεί στη Ρώμη. Ένας δούλος, μονομάχος, που κατάφερε να συγκεντρώσει όλους τους δούλους και από αυτόν πραγματικά κινδύνεψε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Εξέγερση για ανάπαυση. Η Γαλλική Επανάσταση. Οι δούλοι, οι μη προνομιούχοι Γάλλοι, θα λέγαμε, βγήκαν για να ξεκουραστούν. Και ο Ουγκό παρουσιάζει σε εκείνο το θαυμάσιο έργο του, το Γιάννη Αγιάννη, ένα πρώην ξυλοκόπο που για ένα κομμάτι ψωμί βρέθηκε στα κάτεργα, αγώνες, αποδράσεις και στο τέλος της ζωής του μία απόγνωση μετά από όλα αυτά που κέρδισε στη ζωή του. Συνήθως τα κλασικά εικονογραφημένα που διαβάζαμε όταν ήμασταν μικροί τελειώνουν το έργο του Γιάννη Αγιάννη εκεί που παντρεύονται η Τιτίκα και ο Μάριος και χαιρετιώνται με τον συμπέθερο και πάει ο καθένας στο σπίτι του. Δεν τελειώνει εκεί. Διαβάστε, έχει ενδιαφέρον. Το τελευταίο κεφάλαιο βρίσκει το Γιάννη Αγιάννη σε ένα κρεβάτι μελοθάνατο μέσα σε μια απόγνωση. Κουρασμένο και ταλαιπωρημένο, γιατί δεν πίστευαν ότι τα λεφτά που τους είχε δώσει ότι ήταν τίμια, αλλά ότι τα είχε κερδίσει σκοτώνοντας κάποιον δήμαρχο που είχε το όνομά του. Και όταν το κατάλαβαν τα παιδιά του και πήγαν εκεί από πάνω, τότε πέθανε και λίγα δευτερόλεπτα πριν πεθάνει ξεκουράστηκε από το άγχος και το βάρος της ζωής τους. Η Κομμουνιστική Επανάσταση έγινε γιατί πίστεψαν ότι ο άνθρωπος είναι δυστυχισμένος από τις εξωτερικές συνθήκες. Είναι κακός γιατί δεν έχει να φάει. Να φτιάξουμε ένα ξεκούραστο παράδεισο, να είναι ξεκούραστοι άνθρωποι και ευτυχισμένοι, να γίνει δικαιοσύνη στα υλικά και έχετε υπόψη σας ότι όλη η Δυτική Ευρώπη τα προνόμια που έδωσε στους εργάτες εκείνη την εποχή είναι για να προλάβει αυτή ακριβώς την επανάσταση. Ο Μεταξάς στην Ελλάδα έφτιαξε το 8ωρο. Οι άνθρωποι πηγαίνανε από τις 6 το πρωί και καταλήγανε στις 6 το απόγευμα για να πέσουν να κοιμηθούν αφού φτιάξουν ένα φαγητό για να σηκωθούν την άλλη μέρα πάλι στις 6 να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτή ήταν η ζωή τους. Και βέβαια αυτή τίνει να γίνει και η ζωή πολλών σήμερα. Με το σύστημα που έχουν οι πολυεθνικές εταιρείες ανάθεσης έργου και ορισμός είσαι προϊστάμενος. Κάνε ό,τι θέλεις. Φύγε όποτε θέλεις από τη δουλειά. Πας το πρωί στις 9 και φεύγεις στις 10 το βράδυ. Όχι 12 ώρο, 13ωρο. Και το σκέφτεσαι και στο σπίτι και παίρνεις και στις διακοπές ένα μάτσο έγγραφα να τα μελετήσεις, διότι είναι δική σου πλέον υπόθεση. Οι βιομηχανίες μηχανημάτων να ξεκουράσουν τον άνθρωπο από το παραδοσιακό πλήσιμο, την περιπέτεια εκείνης της εποχής που πρέπει να σηκωθούν πρωί-πρωί, να ανάψουν, να κάνουν μέχρι το βράδυ το μαγείρεμα, την καθαριότητα, την οικοδομή, την εργασία, τα μηχανήματα τα μεταφορικά, τα μηχανήματα τα διανοητικά, εκείνοι οι παλιοί λογιστές με το μανίκι το μαύρο εδώ για να μην λιώνουν το κουστούμι, όλη μέρα στη γραφομηχανή, οι συμψηφισμοί, τα προγράμματα και η προσπάθεια συνεχίζεται. Ο άνθρωπος να είναι ξεκούραστος. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει να πούμε ότι ξεκούρασαν και ανακούφισαν τον άνθρωπο. Αυξήθηκε και ο μέσος όρος ζωής με τα φάρμακα. Όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο σημερινός άνθρωπος, κατακλυζόμενος από όλα τα είδη τις βοηθητικές μηχανές και τις ανέσεις, είναι πραγματικά κουρασμένος. Είναι στη βάση του κουρασμένος ψυχικά. Και πρέπει να ξανατονίσουμε εδώ ότι όλα τα προβλήματα ξεκινούν από μέσα μας. Όλα τα προβλήματα ξεκινούν από μέσα μας. Είναι λάθος να ψάχνουμε έξω για λύσεις. Στην ψυχή μας μέσα βρίσκονται οι λύσεις. Και γενικότερα φαίνεται ότι οι στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν στον άνθρωπο από την αμαρτία, από την πτώση εκεί στον παράδεισο της Εδέμ, είναι πολύ μεγαλύτερες μέσα στον ψυχικό μας κόσμο παρά έξω στον υλικό κόσμο. Ο άνθρωπος φυσιολογικά θα πρέπει να είναι ξεκούραστος από σωματικούς κόπους. Αλλά είναι κουρασμένος στην ψυχή του και αυτό κουράζει και το σώμα του, κοπιώντες και πεφορτισμένοι. Υπάρχει πράγματι ένα βάρος που πιέζει. Ένα βάρος που οι συνισταμένες του είναι ολόκληρη ζωή. Η κούραση του σημερινού ανθρώπου είναι παράξενα από όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του. Δουλειά, όλο και πιο κουραστικές οι δουλειές. Κούραση στην ψυχή και στο σώμα. Οικογένεια, κούραση από τις σχέσεις. Ο ένας βάρος των άλλων. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να είναι ελεύθεροι, να συζούν χωρίς υποχρέωση. Ακόμα φτάσαν στο σημείο να κάνουν και διακοπές χωριστά για να ξεκουραστούν από τη μόνιμη σχέση. Κούραση, ο γάμος. Γι' αυτό χωρίζουν, με κούρασε λέει αυτή η σχέση. Τα παιδιά κουραστικά. Άντε να μεγαλώσουν, να ξεκουραστούμε λίγο. Και όταν μεγαλώσουν, λέει, μεγαλώνουν τα παιδάκια μου, μεγαλώνουν και τα βασανάκια μου, που δεν είναι πλέον βασανάκια, είναι βάσανα, πολύ μεγάλα. Άντε να παντρευτούν, να φύγουν να κάνουν τις δικές τους οικογένειες, να ξεκουραστούμε. Και όταν παντρευτούν, έχουμε άλλα προβλήματα. Πολύ περισσότερα από αυτά που όταν ήταν μικρά. Η έλλειψη υπακοής είναι κούραση για τους σημερινούς γονείς. Δεν θέλει, δεν υποτάσσεται. Δεν μπορώ να τον κάνω καλά. Τι άλλο να του πω. Οι ασθένειες κουράζουν τον άνθρωπο. Οι σχέσεις τις θέλει, αλλά κουράζουν τον άνθρωπο. Η αβεβαιότητα κουράζει τον άνθρωπο. Οι συγγενείς, προβλήματα, κούραση. Αλλά το περίεργο είναι ότι η έλλειψη εργασίας κουράζει τον άνθρωπο. Θα λέγε κανένας ότι δουλεύουμε και κουραζόμαστε. Αλλά και η έλλειψη εργασίας, που είναι η ανία του σημερινού ανθρώπου, κουράζει και αυτή τον άνθρωπο. Δεν ξέρει πώς να σκοτώσει την ώρα του. Και είναι κουρασμένος καθιστός. Θυμάστε εκεί στον πρίγκιπα και στο φτωχό που διαβάζαμε στα κλασικά όταν ήμασταν μικροί. Ένα Ζητιανόπουλο που έμοιαζε πολύ με τον πρίγκιπα. Πώς θα συμφωνήσει, ήταν οι ίδιοι ακριβώς, να αλλάξουν ρόλους. Και φόρεσε ο άλλος τα κουρελίδικα και μπήκε ο άλλος και μπήκε στο παλάτι και ο βασιλιάς φόρεξε τα κουρέλια και βγήκε και πήγε στην πόλη. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε. Και ο φτωχός έγινε βασιλόπουλο. Βέβαια κάτι πρόβλημα νομίζανε ότι είχε, δεν ήξερε να φάει με κουτάλι και με μαχαίρι και με πυρούνι. Υποκλήσεις, Ο άλλος βέβαια πήγε πολύ χειρότερα, τον κυνηγάγανε, τον δέρνανε, να τον σκοτώσουνε, του λέγανε ότι την ψώνησε, ότι είσαι βασιλιάς. Και όταν ξανά συναντηθήκανε, εκείνο το φτωχόπεδο που είχε γίνει βασιλιάς, έλα του λέει πάρ τα όλα. Γιατί? Κουράστηκε. Κουράστηκε να του κάνουν υποκλήσεις, κουράστηκε να απλένει τα χέρια του, κουράστηκε να κάνει μπάνιο, κουράστηκε να δέχεται τον πρωθυπουργό, κουράστηκε εκείνο και ήθελε να πάει πίσω. Όλα κουράζουν. Οι συγκρούσεις κουράζουν. Το μίσος και η εκδίκηση κουράζουν. Θυμάστε εκείνο τον καπετάνιο Νέμο στο έργο του Ιουλίου Βέρν που έλεγε ότι όπως η αγάπη γεμίζει την καρδιά του ανθρώπου, έτσι και το μίσος γεμίζει την καρδιά του ανθρώπου. Και προσπαθούσε να ξεκουραστεί με το μίσος και δεν ξεκουράστηκε. Η δόξα κουράζει, η συνήθεια, η μονιμότητα κουράζει, τα ίδια και τα ίδια κουράστηκα. Η αλλαγή κουράζει, η ξεκούραση κουράζει. Ποιος τομέας της ζωής δεν κουράζει? Γιατί όμως? Είναι πράγματι το περιβάλλον του ανθρώπου τόσο κουραστικό? Είναι γεγονός ότι μαζί με τις ανέσεις ο σύγχρονος πολιτισμός έφερε και πολλά βάρη, η γραφειοκρατία, η συγκοινωνία, οι δρόμοι, οι ειδήσεις. Οι ειδήσεις κουράζουνε. Κάσε στην τηλεόραση, κάνα μισάωρο, τρία τέταρτα, μία ώρα, μία μισή ώρα, δύο ώρες, πόσο βαστάνε οι ειδήσεις, δεν έχω ακριβώς υπόψη μου. Και μετά δείτε ότι είσαστε κουρασμένοι. Γιατί? Γιατί είδατε εκείνο και το ανάποδο και το στραβό και το στρεβλό και το τι θα γίνει και το χρηματιστήριο. Οι αλλαγές, η ποικιλία και η συνεχής προσαρμογή κουράζουν τον άνθρωπο. Η σημερινή ψυχαγωγία κουράζει τον άνθρωπο. Πώς να ξεκουραστείς καθήμενος στην TV και βλέποντας τόσα πράγματα? Η αταξία κουράζει τον άνθρωπο. Η αταξία μέσα μας ακόμα περισσότερο. Όλα

Θυμάστε το δημοτικό τραγούδι εκεί ο γέρο Δήμος που λέει «Κουράστηκα μωρέ παιδιά, πάω να ξαποστάσω». Και είχε επιτυχίες στη ζωή του ο άνθρωπος αυτός. Και είναι κρίμα. Μια ζωή με τόσες προοπτικές, με τόσα όνειρα, με μια αναμενόμενη ευτυχία να καταντά πράγματι στο τέλος του χρόνου, στον απολογισμό, κουραστική. Μια ζωή χωρίς ζωή. Γιατί η ζωή δεν είναι η ύπαρξη μόνο. Ζωή είναι να υπάρχεις, αλλά να υπάρχεις σε ευτυχία. Να είσαι χαρούμενος, να είσαι δυνατός, να είσαι βέβαιος, να απολαμβάνεις, να έχεις ανάπαυση. Φαίνεται ότι εκτός από το εξωτερικό περιβάλλον, η ψυχή του ανθρώπου δεν μπορεί να αναπαυτεί. Φτωχός, κουρασμένος. Πλούσιος, περισσότερο κουρασμένος. Άσημος, κουρασμένος. Γιατί θέλει να προβληθεί. Διάσημος, επίσης κουρασμένος. Υγιής, κουρασμένος. Ασθενής, επίσης κουρασμένος. Δεν μπορεί να αναπαυθεί. Και όταν πεθάνει, λένε, αναπαύθηκε. Τον ανέπαυσε ο Κύριος. Αυτό είναι η ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό μας έφτιαξε ο Θεός. Όσο θα φτάσουμε στο τέλος, να πούμε, θα αναπαυθώ. Έτσι με αυτά τα στοιχεία της προδιαγραφής. Το πρόβλημα είναι στην ψυχή. Εδώ και 2000 χρόνια, μια μοναδική φωνή σε όλο τον κόσμο καλεί. Καλεί εκείνος που τον εγκαταλείψαμε, η ζωή, η πραγματική ζωή. Και καλεί όλους όσους κοπιάζουν και είναι φορτωμένοι για να τους αναπαύσει. Και το ερώτημα είναι, τι είναι ανάπαυση? Η λέξη έχει συνθετικό της την παύση. Ανάπαυση. Το σταμάτημα. Το σταμάτημα από κάποιο έργο. Όμως μόνο αυτό. Τη λέξη ανάπαυση τη βρίσκουμε πρώτη φορά στην Παλαιά Διαθήκη, την 7η μέρα της δημιουργίας. Ανεπαύθηκε ο Κύριος από όλα τα έργα του. Δηλαδή, κουράστηκε ο Κύριος και μετά αφού τελείωσε τις 6 μέρες, την 7η μέρα ξάπλωσε στην πολυθρόνα του στο τζάκι και είπε, «Α, τώρα θα ξεκουραστώ». Αυτό εννοεί. Έχει μειώνες ο Κύριος. Αγχώνεται ο Θεός από τη ζωή. Έχει δυσκολίες που όταν τις ξεπέρασε, ξεκουράζεται ο Θεός. Ανάπαυση είναι η απόλαυση της ολοκλήρωσης. Δεν είναι η παύση το σταμάτημα. Είναι το τέλος του αγώνα. Το τέλος του αγώνα που δηλώνει κατά τον Έριξον την καταξίωση. Δύο στάδια έχει ο Έριξον στο τέλος, μετά τα 65. Η απογοήτευση, που είναι η συσσωρευμένη κούραση ολόκληρης της ζωής, ή η καταξίωση, που είναι η ανάπαυση. Η ανάπαυση δεν είναι το σταμάτημα της απασχόλησης. Είναι η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου που δίνει την ανάπαυση. Όταν τελειώνει και όταν ο άνθρωπος είναι ικανοποιημένος, αυτό τον αναπαύει. Εκεί στον Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο, στο 28 με 29, λέει, τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού? Και ο Ιησούς Χριστός αποκρίθηκε. Τούτο είναι το έργο του Θεού. Να πιστεύσετε σε Αυτόν που απεστάλθηκε. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Όταν αυτό το έργο, το πρώτο έργο που έχει να κάνει ο άνθρωπος, ολοκληρωθεί, όταν αυτό το έργο γίνει μέσα μας και είναι ένα έργο που το κάνουμε εμείς διότι εμείς πιστεύουμε, ο Χριστός έκανε το έργο επάνω στο Σταυρό, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε ένα άλλο έργο, να εμπιστευτούμε σε Αυτόν. Μετά από αυτό το έργο έρχεται το πρώτο στάδιο της ανάπαυσης του ανθρώπου. Γι' αυτό όταν κάποιος πάει στον Ιησού Χριστό μετά θεωρείται αναπαυμένος. Όμως μετά την πίστη μας στο αίμα του Ιησού Χριστού και στο μοναδικό έργο που έγινε εκεί πάνω στο Σταυρό, από το οποίο παράγονται όλα,

Μετά την πίστη μας στο αίμα του Ιησού Χριστού και στο μοναδικό έργο που έγινε εκεί πάνω στο Σταυρό, από το οποίο παράγονται όλα, μετά την ολοκλήρωση

Μετά την πίστη μας στο αίμα του Ιησού Χριστού και στο μοναδικό έργο που έγινε εκεί πάνω στο Σταυρό, από το οποίο παράγονται όλα, μετά την ολοκλήρωση, την ανάπαυση της ψυχής μας, υπάρχει και κάτι ακόμα. Επαναλαμβάνω, η επιδίωξη του ανθρώπου είναι να φτάσει τελικά να κάνει απόλυτη χρήση της ελευθερίας του και νομίζει ότι εκεί θα βρει την ξεκούραση, την ανάπαυση. Έτσι νόμιζε και ο Άστος Υιός. Ότι όταν θα φύγει από το σπίτι του πατέρα του, που είχε συγκεκριμένο ωράριο, που είχε συγκεκριμένο φαγητό, που είχε συγκεκριμένες σχέσεις, που είχε συγκεκριμένη ψυχαγωγία, που είχε συγκεκριμένη εργασία, ότι θα βγει έξω και θα ξεκουραστεί. Και όταν τα απέκτησε όλα αυτά τα πράγματα, είδε πόσο κουρασμένος ήταν. Και λέει, να πάω πίσω. Πού πας πίσω? Σε αυτό το Ιησουίτικο σχολείο, εκεί που έχει τα μη, εκεί που έχει όχι εκείνο, εκείνο που δεν μπορείς να βγεις από τη μάντρα, εκείνο που δεν μπορείς να φέρεις μέσα ό,τι θέλεις, ούτε μπορείς να βγεις από τα θέση εσύ έξω, εκεί που κοιμόμαστε 12 το βράδυ, πού πας? Εκεί είναι κούραση, είναι δέσμευση της ψυχής. Δεν ήταν έτσι. Ήταν η στρέβλωση που κάνει ο εχθρός της ψυχής στη σκέψη μας. Ότι αν καταφέρω να κάνω ό,τι θέλω, τότε είμαι ξεκούραστος. Πολλές φορές στην τάξη, τα παιδιά θέλουν να είναι σε ένα σχολείο, μη σχολείο. Και θέλουν ένα καθηγητή, μη καθηγητή. Λέει, κύριε, λέει, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τι θέλετε? Δεν θέλετε μάθημα? Τι θέλετε να κάνετε? Ό,τι θέλουμε, ελεύθερα, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να κάνετε. Μπορεί να χάσουμε, μην γκρεμίσουμε τον τοίχο δίπλα και βγούμε στην επόμενη αίθουσα. Έτσι. Αλλά κάντε ό,τι θέλετε. Τους αφήνω. Πάνε στην αρχή, μιλάνε, κουβεντιάζουν, ανοίγουν, εκείνο, κάνουν κτλ. Μετά κάθονται. Άντε, κάντε. Λέει, πέστε μας κάτι. Τι σας πω? Ο καθηγητής είναι για να μιλάει. Εδώ τώρα έχουμε μη καθηγητή. Μη τάξη. Κάντε ό,τι θέλετε. Λέει, κουράστηκαν. Κουράστηκαν στα πλαίσια της ελευθερίας. Δεν περνάει η ώρα. Λέει, να βγούμε για διάλειμμα πιο νωρίς? Όχι, αφού κάνετε ό,τι θέλετε εδώ. Να είναι το διάλειμμα. Εδώ μέσα. Και όταν το μάθημα είναι καλό και κατάλληλο και σοβαρό, πώς περίεσε, τελείωσε η ώρα. Α, τελείωσε η ώρα μέσα στο σύστημα τάξης. Έξω από την τάξη του Θεού δεν υπάρχει ανάπαυση. Έξω από την τάξη του Θεού δεν υπάρχει ανάπαυση. Ο Μαρκούζε νόμισε ότι η ευτυχία του ανθρώπου θα έλθει όταν πάψουν τα μη. Όχι μη από το Θεό, ένα θεϊκό σύστημα που δεν θα έχει μη. Όχι μη από τη συνείδηση, αυτό πρέπει να καλλιεργηθεί στον άνθρωπο μέσα, να μην τον ελέγχει η συνείδησή του. Όχι μη από την κοινωνία. Δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει κανένας τόσο που να λέει, τι κάνεις? Δεν πρέπει να υπάρχει καμία συνείδηση μέσα μας που μας λέει, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα, τον αδίκησες, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας νόμος στην κοινωνία που να λέει μη. Τι ωραία θα ήταν να μην υπάρχουν μη. Για κάντε μια βόλτα έξω στον κόσμο χωρίς μη. Χωρίς μη. Να, πάτε το αυτοκίνητο και να επιτρέψουμε μία ώρα να μην έχει μη. Εκεί που λέει μη μπαρκάρεις, να μπορούν να παρκάρουν. Γιατί να τον καταπιέσουμε τον άνθρωπο? Έτσι όλη την ώρα απαγορευτικά. Τώρα που τα γκαράζ είναι υποχρεωτικά, λες, βλέπεις ένα άδειο μέρος και λες, εγώ να θα παρκάρω. Πας, βλέπεις την γκαραζόπορτα. Μη παρκάρεις. Θα σταματήσει αυτό. Θα παρκάρει άλλος εκεί. Για πηγαίνετε στους δρόμους να έχει μη φανάρια. Εκεί, στις διασταυρώσεις. Κόκκινο. Καθόμαστε να περιμένουμε. Να περάσουμε. Για πηγαίνετε στις σχέσεις να μην έχει μη. Για πηγαίνετε να υπάρχουν ανοιχτές πόρτες. Γιατί η κλειστή πόρτα είναι ένα μη. Δεν μπαίνεις μέσα αυτή την ώρα. Να δείτε πώς θα είναι ο κόσμος χωρίς μη. Ο Μαρκούζε ήθελε να βάλει τον κόσμο στον παράδεισο χωρίς μη. Γιατί λέει, βγήκαμε έξω από τον παράδεισο επειδή ακριβώς υπήρχε όχι αυτό το δέντρο. Εάν τους άφηνε και αυτό το δέντρο θα ήμασταν ακόμα μέσα. Χωρίς το μη του Θεού, χωρίς την τάξη του Θεού, δεν υπάρχει.

υπάρχει ανάπαυση. Δεν υπάρχει ανάπαυση στους ασεβείς, μας λέει η Αγία Γραφή. Μανθαίος 11:28. Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Είναι το πρώτο στάδιο. Πάμε στον Κύριο. Κάνουμε το πρώτο έργο που θα ολοκληρωθεί. Γιατί είπαμε ανάπαυση είναι η ολοκλήρωση του έργου και το έργο μας είναι να εμπιστευτούμε σε Εκείνον. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Λέει παρακάτω, άρατε τον ζυγόν μου. Τι είναι ζυγός? Ζυγός είναι ένα ξύλο, έτσι, που το βάζουν στα ζώα και σέρνουνε ένα κάρο, σέρνουνε το αλέτρι, κάτι άλλο. Και θα έλεγε κανένας, Κύριε, καλείς τους ανθρώπους σε ανάπαυση. Ελάτε σε μένα, ναι, όλοι οι κουρασμένοι και οι υπεφορτισμένοι και εγώ θα σε αναπαύσω. Και τους λες, πάρτε το ζυγό μου. Μα ζυγός σημαίνει κούραση. Πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο? Και μάθετε από μένα ότι είμαι πραής, ταπεινός στην καρδιά. Ζυγός, ταπεινοφροσύνη, πραότητα. Μπορούν αυτά να φέρουν την ξεκούραση σε μια εποχή ανταγωνιστική, σε μια εποχή που όλοι προσπαθούμε να ξεφορτωθούμε ό,τι έχουμε στις πλάτες μας? Μπορεί η ταπεινοφροσύνη, η πραότητα να επιβιώσει μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο ώστε να είμαστε ξεκούραστοι? Το σώμα πολύ λίγο ουσιαστικά παίζει ρόλο στην ανάπαυση. Σας έχει τύχει πολλές φορές να είσαστε κουρασμένοι αλλά ευτυχισμένοι. Να είσαστε πτώμα αλλά να αισθάνεστε τόσο όμορφα και τόσο ωραία. Να είναι αναπαυμένη η ψυχή. Γιατί ο ζυγός? Ο ζυγός είναι απαραίτητος. Ο ζυγός είναι απαραίτητος για την ξεκούραση. Γιατί ο ζυγός σημαίνει το σύστημα τάξης του Θεού. Ένα σύστημα τάξης που πολλές φορές το αποδιώξαμε στη ζωή μας. Νομίσαμε ότι πρέπει να απελευθερωθούμε, να βγάλουμε από την πλάτη μας αυτά που ο Κύριος. Αλλά αυτά του Κυρίου δεν είναι σαν τον ζυγό που έχουν οι άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι σαν τον ζυγό της αμαρτίας. Ο ζυγός μου είναι Χριστός. Είναι καλός. Και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Και θα βρείτε ανάπαυση. Μερικές φορές νομίζουμε ότι με το να είμαστε ανάλαφροι είναι καλύτερα. Θυμάμαι όταν είχα πάρει το πρώτο μου αυτοκίνητο μεταχειρισμένο, ένα τεράστιο Volkswagen, σαν νεκροφόρα ήταν μεγάλο, όχι από τους καραβαίους. Όλοι με συμβούλευαν στο εξής. Είχε πίσω κίνηση, πολλά κυβικά, αλλά δεν, το τιμόνι δεν. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Θα πάρεις ένα τσουβάλι τσιμέντο και θα το βάλεις μπροστά, είχε το πρώτο μπαγκάζ αυτό, πίσω ήταν η μηχανή. Και θα το βάλεις μέσα. Το τσιμέντο, αλλά δεν θα χτίσω τίποτα. Όχι, όχι λέει. Και τι θα γίνει? Πού θα, τα πράγματά σου θα τα βάζεις όπου αλλού θέλεις. Εκεί θα έχεις μόνιμα ένα τσουβάλι τσιμέντο. 50 κιλά ήταν τότε. Τώρα και 25. Γιατί? Α, θα δεις τι ωραία που θα οδηγάς. Και πράγματι το έκανα. Μια χαρά πήγαινε το αυτοκίνητο. Με ένα βαρός. Μάλιστα. Ποιος σας είπε ότι τα βάρη κουράζουν τους ανθρώπους? Η ξεκούραση, η άνεση, το να κάνω ό,τι θέλω και να φεύγω μακριά από τα πράγματα του Θεού, αυτό τελικά κουράζει τους ανθρώπους. Αβακούμ 3:17. Από την κούραση έρχεται η απογοήτευση. Από την αποτυχία χάνεται η χαρά και η δύναμη. Και εκεί ο άνθρωπος του Θεού λέει, εγώ θα εφραίνομαι. Μέσα στη θλίψη μου θα βρω την ανάπαυσή μου. Ο Κύριος είναι Θεός, είναι η δύναμή μου. Και θα κάνει τα πόδια μου σαν των ελαφιών. Είσαι κουρασμένος. Και είμαι κουρασμένος. Δεν έχω ανάπαυση. Το πρώτο βήμα είναι έλα στο Χριστό. Αν ήρθες στο Χριστό, πάρε το ζυγό του. Ζυγός είναι αυτά
που ο Κύριος θέλει. Και επειδή έχουμε συνηθίσει ότι όταν μας βάζουν οι άλλοι να κάνουμε ό,τι οι άλλοι θέλουν, αυτά είναι άσχημα για τη ζωή μας, αποθούμε και το θέλημα του Θεού. Εκεί ο Όφης έπεισε την Εύα με ένα χαμόγελο και μία ειρωνία, το όντι ο Θεός σας είπε να κάνετε αυτό. Όχι. Ή άλλο θα εννοούσε ή σας εξυπάτησε. Από εκεί ήρθε η πρώτη στρέβλωση. Και σήμερα συνηθίσαμε, όταν βλέπουμε μία απαγόρευση, να στρίβουμε τα μούτρα μας. Όταν μας βάζουν σε υποταγή, να... Δεν είναι έτσι το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα των ανθρώπων. Το θέλημα του Θεού είναι διαφορετικό. Εκεί αυτός ο ζυγός του Θεού έχει ανάπαυση. Όχι χωρίς ζυγό. Με το ζυγό βρίσκουμε ανάπαυση στην ψυχή. Ανάπαυση είναι να κάνω αυτό που πρέπει. Ανάπαυση δεν είναι να κάθομαι. Είναι να δουλεύω και να κάνω αυτό που πρέπει. Και αυτό που πρέπει το λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτή η ανάπαυση είναι ανεξάρτητη από τις εξωτερικές συνθήκες. Γι' αυτό μας λέει εκεί στον Αβακούμ, και αν, τι είχαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Το βόδι τους, τα σταφυλάκια τους, τα χωραφάκια τους. Τι έχουν οι άνθρωποι σήμερα. Το σπιτάκι τους, τη δουλίτσα τους, την οικογένειά τους, εκείνο, το άλλο. Και αν όλα αυτά πάνε στραβά. Αυτή η ανάπαυση είναι χαρά και είναι δύναμη. Αυτή η ανάπαυση κάνει τα πόδια να πετάνε. Και το ερώτημα είναι, είμαστε ξεκούραστοι και ανάλαφροι. Είναι ξεκούραστη η ψυχή μας. Για σκεφτείτε το λιγάκι μέσα σας. Είναι ξεκούραστη η ψυχή μας. Μήπως πρέπει να δοκιμάσουμε έναν άλλο δρόμο. Μήπως όλα προκύπτουν για κάποιους από εμάς που δεν πήγαν στο Χριστό και δεν έκαναν το έργο της ζωής τους. Και πώς να έρθει η ολοκλήρωση. Ο Χριστός, ο Θεός τα τελείωσε και μετά αναπαύθηκε. Ο Θεός τελείωσε τη δημιουργία του και μετά ήρθε η ανάπαυση. Μήπως πήγαμε στο Χριστό και δεν πήραμε το ζυγό του. Το μεγάλο πρόβλημα της χριστιανικής ζωής. Το αποτέλεσμα του μη ζυγού είναι η κούραση. Είναι η κούραση που νιώθουμε στην ψυχή μας. Ο Κύριος μπορεί. Είναι καλός ο ζυγός του Κυρίου. Και το φορτίο του είναι ελαφρύ. Μην παρασυρώμαστε. Δεν είναι σαν τους άλλους ζυγούς. Είναι ένας ζυγός που ξεκουράζει. Είναι ένας ζυγός που δίνει χαρά και που δίνει δύναμη. Και ενώ μας λέει μέσα στη θλίψη θα αναπαυθώ και θα έλεγε κανένας να ο άνθρωπος επιτέλους ξεκουράστηκε. Κοίταξε τον, ήρεμος κάθεται και απολαμβάνει. Εκεί στο τελευταίο εδάφιο μας λέει ο Κύριος ο Θεός είναι δύναμή μου και θα κάνει τα πόδια μου σαν των ελαφιών. Εμείς τα ελάφια τα ξέρουμε μόνο από την τηλεόραση που μόλις ακούσουν τσικ εξαφανίζονται. Και θα με κάνει να περπατάω επάνω στους ψηλούς τόπους. Αδερφέ μου, για ξεκούραση μιλάμε. Δεν μιλάμε για να τρέχουμε τώρα πάνω στα βουνά, έστω και με ποδάρια ελαφιών. Εμείς μιλάμε για ξεκούραση. Η ξεκούραση είναι να τρέχω. Με κάτι πόδια που μου έχει δώσει ο Κύριος. Θα κάνει τα πόδια μου σαν των ελαφιών και θα με κάνει να περπατάω επάνω στους ψηλούς τόπους. Αδέλφια, φτάσαμε στο τέλος μιας χρονιάς και πρέπει να δώσουμε τις ευχές μας. Οι ευχές δίνονται με βάση την εμπειρία. Εκεί μετά τον πόλεμο λέγανε ειρήνη, ειρήνη. Όταν περάσει κάποιος αρρώστια λέει υγεία, υγεία, πάνω απ' όλα υγεία. Όταν οι δουλειές δεν πάνε καλά, καλές δουλειές. Καλές δουλειές. Να είσαι ευτυχισμένος με την οικογένειά σου. Τι να ευχηθούμε. Έχουμε μια εμπειρία όλοι μας. Μια εμπειρία κούρασης.
Κούρασες από πολλά πράγματα. Και δεν είναι μόνο η δουλειά. Το είπαμε ξεκάθαρα. Κούρασε από τη σχέση. Κούρασε από τους άλλους. Κούρασε από αυτούς που μας μισούν. Κούρασε από αυτούς που μας αγαπούν. Κούρασε από τη φτώχεια. Κούρασε από τα πλούτη. Κούρασε από τον εαυτό μας. Και με αυτόν δεν τα βρίσκουμε τις περισσότερες φορές. Και αυτός μας κουράζει. Και έχουμε ανάγκη πραγματικά από μία ανάπαυση του τύπου που περιγράψαμε. Έχω ένα θείο, τον ουρανό το φαντάζεται, επειδή κουράστηκε πολύ στη ζωή του, να είναι ξαπλωμένος κάτω από μία... Πιστός άνθρωπος είναι, έχει και λίγο χιούμορ. Να είναι κάτω από μία χουρμαδιά, ξαπλωμένος, και να ανοίγει το στόμα του και να κάνει τάκ στο δέντρο μία, κλάτς, και να πέφτει ο χουρμάς μέσα. Α, να το μασάει, αυτή είναι το κουκούτσι, τάκ, πέφτει ο άλλος μέσα, κανονικά. Ξεκούρασε. Όλων των ανθρώπων που έχουν περάσει μια ηλικία και έχουν κουραστεί τόσο πολύ στη ζωή τους. Δεν είναι αυτό η ξεκούραση. Η ξεκούραση είναι να τελειώσει αυτό που ξεκινήσαμε. Και να τελειώσει το έργο του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Και ξέρετε τι άλλο είναι η ξεκούραση. Που θα είναι και η ευχή μου αυτό το πρωινό για την επόμενη χρονιά. Πόδια σαν του ελαφιού. Αδελφέ μου, τόσο τρεχιό κάναμε σε όλη μας τη ζωή. Κι άλλο. Κι άλλο. Ξεκούραση. Η καρδιά δεν γερνάει. Το σώμα γερνάει. Και εκείνος που αναπαύθηκε, εκείνος που ξεκουράστηκε, εκείνος που θα πει κι αν εκείνο, κι αν το άλλο, κι αν το άλλο, κι αν το παρακάτω, εγώ όμως θα εφραίνομαι εις τον Κύριο, αυτός που εμπιστεύθηκε στον Κύριο, μπορεί να έχει τα προβλήματα και να μην έχει σικές και να μην έχει βόδια και να μην έχει σπαρτά και τα οικονομικά να μην πηγαίνουν καλά, αλλά ξαφνικά βλέπει τα πόδια του να λεπταίνουν. Και εκεί που είχε 5 δάχτυλα, βλέπει να έχει δίχυλο, είναι το ελάφι, δεν θυμάμαι καλά, βλέπει να λεπταίνουν και να παίρνουν δύναμη και να τρέχουν πάνω στους ψηλούς τόπους, στις δουλειές του Θεού, στους αδερφούς, στους άλλους. Αυτό σημαίνει ξεκούραση. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός απελευθερώθηκε από όλους τους ζυγούς, του κόσμου τους ζυγούς που έχει απ' έξω και πήρε ακριβώς το ζυγό του Κυρίου. Μέσα από την καρδιά μου, για τον καινούργιο χρόνο, σας εύχομαι την ανάπαυση του Θεού. Όχι αυτή στο κημητήρι. Αυτή είναι άλλη είδους ανάπαυση. Αυτή είναι αργία. Την ανάπαυση που δίνει ο Κύριος μέσα στην ψυχή μας. Και πόδια σαν του ελαφιού. Να τρέχετε για τη δόξα εκείνου. Άμεν. Όρθιοι να ευχαριστήσουμε τον

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Να τύχαινε τώρα να απαντούμε απ' τ' άλλο μέρος να έρχονται οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμένους, όπου απειθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι τους άγριο για τσιγάρο, και όπου κατόπι, σαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. Ωι, ωι, μάνα μου, ωι, ωι, μάνα μου. Και κάποτε πιο σπάνια ένα πνιχτό μουσούνισμα ιδιοροχαλιτό που λέγαν όσοι ξέρανε «Είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου». Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και χμαλό τους, μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους και οι τσέπες τους γεμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε, ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας και τα λίγα μουλάρια μας και εκείνα ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς. Τέλος, κάποια φορά φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές-μεριές, κι οι πρώτες τον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδες.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μου δεν ξεχνώ που θλιμμένος μόνο ζούσα και χαρά αναζητούσα. Όλοι ψάλουμε, με την καρδιά μας ψάλουμε. Ορίστε. Περίμενε, περίμενε.

από το 13ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Ανέβη δε ο Αβραάμ εξ Αιγύπτου αυτός και η γηνή αυτού και πάντα όσα είχε και ο Λότ μετά αυτού. Και ο Λότ ακόμη, ο συμπορευόμενος μετά του Αβραάμ, είχε πρόβατα και βόα και σκηνάς. Και δεν εχώρη αυτούς η γη δια να κατοικώσει ομού, διότι ήσαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά και δεν είναι δυνατό να κατοικώσει ομού. Όταν το διαβάζω αυτό με πιάνει γέλιο, γιατί έχει μια αντίφαση μέσα. Επειδή είχαν πολλά δεν μπορούσαν να κατοικώσουν ομού. Όταν τα έχουμε λίγα μπορούμε και ταιριάζουμε και μονιάζουμε. Όταν γίνουν πολλά όμως, που κατά συνέπεια θα έπρεπε και λοιπά και λοιπά, τότε δεν είναι δυνατόν να κατοικώσει ομού. Κάτι που το βλέπουμε δυστυχώς κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας. Και συνέβη αίρης μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Αβραάμ και των ποιμένων των κτηνών του Λότ. Οι δε Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι κατόπουν τότε την γη. Είπε δε ο Αβραάμ προς τον Λότ, ας μη είναι παρακαλώ αίρης μεταξύ εμού και σου και μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου, διότι αδελφοί είμεθα ημείς. Δεν είναι πάσα η γη εμπροσθέν σου, διαχωρίστη τη λοιπόν από εμού. Εάν εσύ υπάγεις ίστα αριστερά, εγώ θα υπάγω δεξιά. Εάν εσύ στα δεξιά, εγώ ίστα αριστερά. Και υψώσας ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού είδε πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου ότι εποτίζεται όλοι προτού να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμορα ως παράδεισος του Κυρίου, όχι παράδεισος, ως παράδεισος, όπως το βλέπει το μάτι το χαλασμένο το άπλιστο το δικό μας, ως παράδεισος, έμοιαζε ως παράδεισος του Κυρίου, ως γη της Αιγύπτου έως να υπάγει της εισηγώ. Και έκλεξεν εις σε αυτόν ο Λότ πάσαν την περίχωρον του Ιορδάν και μετεσκήνωσεν ο Λότ προς Ανατολάς και διαχωρίστησαν ο εις από του άλλου. Πόσα πλούσια στοιχεία, πόσα μηνύματα, πόσες αλήθειες δεν κρύβει το κομμάτι αυτό. Να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό δια προσευχής. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο ας είναι το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας. Σύ είσαι εις εμάς το παν, το μόνο αγαθό της ζωής μας, η αιτία, η προέλευσή μας, αλλά και η κατάληξή μας, ο σκοπός της υπάρξεώς μας. Πότε αυτήν την απλή και μεγάλη αλήθεια θα μπορέσουμε να την καταλάβουμε, ώστε να μην ζώμεν πλέον δίαι αυτούς, αλλά για σένα Θεέ μας, για τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν, ο οποίος απέθανε και ανέστη ακριβώς για αυτό τον σκοπό, να μας χαρίσει μια πλήρη σωτηρία. Και πλήρη σωτηρία είναι όταν δεν ζούμε δια τον εαυτόν μας, αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάντα Ιησούν Χριστόν. Το πρωινό αυτό σε ευχαριστούμε που μας έδωσες την ευκαιρία να συναχθούμε όλοι μαζί με ένα πνεύμα και ένα πόθο, να εξητήσουμε το πρόσωπό σου, να εκτεθούμε στον έλεγχο του Πνεύματός σου του Αγίου, να ζητήσουμε από σένα τον Θεό να ξεσκεπάσεις και να αποκαλύψεις τα κρυπτά των καρδιών μας, να εξετάσουμε και να δούμε τη ζωή μας κάτω από το φως και το πρίσμα της αληθείας του Λόγου σου, να μην πλανόμεν εαυτούς, να μην εξαπατούμεθα αυτοεξαπατούμεθα και νομίζουμε ότι είμεθα δική σου, ενώ στην πραγματικότητα δεν είμεθα παρά δούλη της σάρκας και των επιθυμιών. Και σε παρακαλούμε να μας αξιώσεις, να δούμε τη ζωή μας

πλούσια, σε καρπό πνεύματος, σε αγαθά αποτελέσματα, σε καρποφορία, στην εποχή που ζούμε, που οι ανάγκες οι πνευματικές είναι τόσο μεγάλες. Το πρωινό αυτό, σύον Θεός, δώσε δόξα εις το όνομά σου το Άγιον μέσα από τις καρδιές μας και τα πνεύματά μας. Εμείς αυτοί ουδέν έχουμε ούτε να πούμε ούτε να προσφέρουμε. Ζητούμε την παρουσία σου, την οδηγία σου, την ενέργειά σου να δοξαστείς εσύ ο Θεός εν το μέσο ημών. Τα πάντα περιμένουμε από σένα. Σε παρακαλούμε, επειδή ξέρουμε ότι είσαι Θεός ακούον προσευχή, να δεχθείς την ευχαριστία μας, την ευγνωμοσύνη μας, τους ύμνους μας που στέλνουμε σε σένα Πατέρα, στον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν και εις το Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όλοι ψάλουμε.

κάτι το πολύ σκληρό και τρομερό συμβαίνει με τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο. Ένα πολύ πονηρό και περίεργο παιχνίδι κάποιος έχει παίξει εις βάρος του, και ακριβώς το τρομερό του πράγματος είναι ότι ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται την κατάστασή του. Βρίσκεται σε μια περιοχή, σε μια άβυσο, σε ένα αδιέξοδο από το οποίο δεν μπορεί να γλιτώσει, διότι ο ίδιος θέλει να βρίσκεται μέσα σε αυτό. Να το καταλάβουμε. Ο άνθρωπος αγωνίζεται να πλουτίσει την ζωή του, να την πλαισιώσει με πολλά αγαθά του κόσμου τούτου, διαμερίσματα, αυτοκίνητα, άλλα στοιχεία, ώστε η ζωή του να είναι πλούσια. Ο άνθρωπος αγωνίζεται να ομορφύνει, να ωρεοποιήσει την ζωή του. Λουλούδια, παρτέρια, μουσική στερεοφωνική, διακοσμήσεις. Μου λέγανε ότι κάποιος επλήρωσε στο διακοσμητή μόνο για συμβουλές και σχέδια 250.000 δραχμές. Ρε αδερφέ, να βλέπουμε όμορφα πράγματα. Μάλιστα. Ο άνθρωπος αγωνίζεται να μεγαλώσει τη ζωή του, να την τρενάρει, να την επιμικρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο. Είχαμε παλαιά, ποτέ όσοι θυμούνται, τον περίφημο Βορονόφ, μεταμοσχεύσεις Αδένων. Ύστερα ήρθε ο Δόκτωρ Νίχαν στην Ελβετία. Έβαζε εις τον άνθρωπο με υποδόριες ενέσεις κύτταρα, τα οποία έπαιρνε από όργανα εμβρίων, από αρνιά μέσα από την κοιλιά της μητέρας. Ήρθε τώρα η δοκτορέσα Ασλάν με την οβοκαίνη. Ο άνθρωπος και ποσά ολόκληρα περιουσίες να μπορέσουμε να προσθέσουμε μερικά χρόνια στη ζωή μας. Και όταν τα χρόνια πια φεύγουν, έστω και μια μέρα, με μπουκάλες οξυγόνο. Ο άνθρωπος, λέμε, αγωνίζεται να πλουτίσει τη ζωή του, να ομορφύνει τη ζωή του, να επιμικρύνει τη ζωή του. Αλλά εδώ είναι τώρα η αντίφαση. Δεν ξέρει όμως κατά βάθος τι είναι η ζωή. Ποιος ξέρει? Σε ποιο βιβλίο είναι γραμμένο τι είναι η ζωή? Ποιος από τους μεγάλους του κόσμου μας είπε? Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ό,τι του περνάει από το μυαλό. Μπα, λέει, η ζωή είναι ο μηχανισμός, το αίμα που κυκλοφορεί, αυτό είναι η ζωή? Όχι, λέει, δεν είναι αυτό, είναι το σεξ. Μα είναι τόσο ρηχό και φτηνό. Είναι μια περιοχή του ανθρώπου, αυτό είναι η ζωή? Όχι, λέει, είναι ο στοχασμός, η σκέψη. Τόσο διαφορετικό το ένα από το άλλο, που δείχνουν όλα αυτά ότι δεν μπόρεσε να ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος τι είναι η ζωή. Ακόμα χειρότερο είναι ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει εάν η ζωή έχει κανένα νόημα, σκοπό. Γιατί είναι η ζωή? Μια καρέκλα, βέβαια, ξέρουμε. Η καρέκλα είναι για να κάθεσαι όταν είσαι κουρασμένος. Ωραία. Αυτό τι είναι? Ένα μολύβι. Είναι για να γράφεις όταν έχεις κάτι να γράψεις. Όλα όσα πλαισιώνουν τη ζωή μας έχουν νόημα και σκοπό. Αλλά η ζωή μας όμως, αυτή καθεαυτή, σκοπό και νόημα δεν έχει, και μην ψάχνεις να βρεις. Εκεί κατέληξαν όλοι οι διανοούμενοι παλαιότερων εποχών και σήμερα. Η ζωή του ανθρώπου είναι χωρίς νόημα. Και ακόμα φυσική συνέπεια των προηγουμένων είναι ότι ο άνθρωπος, ο καημένος, ο ταλέπορος, δεν ξέρει πώς να τη ζήσει αυτήν την ζωή. Σε μια σειρά μαθημάτων που είχαμε από τον εκκλησιαστή, αυτό είναι το νόημα, ο σκοπός, η επιδίωξη του εκκλησιαστού στο βιβλίο του. Να βρω, λέει, τι είναι αγαθό, να το πω στους ανθρώπους, να εργάζονται αυτό πάσα στα σημέρα της ζωής αυτό. Και κατέληξε σε ένα συμπέρασμα για όσους θέλουν να τον ακούσουν. Τι μεγάλη κατάρα να αγωνίζεται ο άνθρωπος να προσπαθεί για την ζωή και να μην ξέρει την ζωή του και τι νόημα έχει. Όλα αυτά οφείλονται σε κάτι πολύ πολύ απλό, και τούτο διότι ο άνθρωπος εξετάζει μονόπλευρα την ζωή του, μονάχα από μία πλευρά. Πριν προχωρήσω, ακριβώς πάνω στις ίδιες σκέψεις που σας διάβασα, θα σας αναγνώσω από μια επιφυλίδα. Γράφει ένας από τους λίγους διανοουμένους του τόπου μας,
που απομένουν φιλοσοφούντας και τελευταία βγήκε και ακαδημαϊκός ο Τεζάκης και λέει το εξής: ακόμα και το κύμα της βίας που έχει εξαπολυθεί γύρω μας σε οικουμενικές πια διαστάσεις δεν είναι στο βάθος παρά μια ασυνείδητη εκδήλωση μηδενιστικού απελπισμού. Ο άνθρωπος έφτασε πια σε μια απελπισία και η βία που χρησιμοποιείται σε όλους τους τομείς δεν είναι παρά μια εκδήλωση αυτής της απελπισίας. Ο άνθρωπος έχει απομείνει δίχως πίνακα αξιών. Πού λοιπόν να προσβλέψουμε? Δεν έχει ο άνθρωπος να πει αυτό είναι καλύτερο από το άλλο, μια σειρά. Όχι, οι αξίες σήμερα ανετράπησαν. Αν ο Θεός δεν υπάρχει, όλα επιτρέπονται. Ο Ντοστογεύσκη τον έχει πει αυτόν τον λόγο και μόνο σήμερα βλέπουμε τι σημαίνει. Οι άνθρωποι απέρριψαν τον Θεό, άρα όλα επιτρέπονται σήμερα. Σκοτώνουμε και σκοτωνιόμαστε φρενιασμένοι γιατί πιστεύουμε πως ζούμε μέσα σε ένα κόσμο αδιανό, χωρίς νόημα. Άνθρωποι του κόσμου με απλή σκέψη γράφουν αυτά. Όχι δίχως κυρώσεις υπερβατική δικαιοσύνη, διότι αυτό θα ήταν πάλι το λιγότερο. Δίχως νόημα. Φανταζόμαστε ένα περιέχον δίχως περιεχόμενο. Η ζωή χωρίς περιεχόμενο. Και μόνον η πρόταση αυτή μοιάζει λογική αντίφαση. Κρισιμότερο πολύ από το να πιστέψουμε πως υπάρχει δημιουργία δίχως δημιουργό είναι να πιστέψουμε πως το περίβλημα δεν περικλεί τίποτε. Τότε γιατί να υπάρχει? Είναι σαν πως να σκαρώθηκε μόνο και μόνο για φυλακή μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει την συνείδηση ενός ζώου παγιδευμένου από μία θέληση ακατανόητη, ανεντόπιστη, αμετακίνητη, αδιάφορη και σε επίμετρο ανύπαρκτη. Παγιδευμένος και φυλακισμένος ο άνθρωπος της εποχής μας. Για να έρθουμε όμως στη σειρά των συλλογισμών μας. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει τη ζωή γιατί την βλέπει από μία πλευρά. Πραγματικά η ζωή του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη απουσία. Η ζωή έχει δύο πόλους και ο ένας πόλος είναι ο άνθρωπος. Από την άλλη τη μεριά είναι ένας άλλος πόλος, είναι ο Θεός. Αλλά τον Θεό τον έχουμε ξεγράψει από μέσα από τη ζωή μας και κοιτάζοντας μόνον από την μία πλευρά. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη ζωή και δεν είναι δυνατό γι' αυτό. Η ζωή είναι μια σχέση και η ζωή του ανθρώπου είναι μια σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Εμείς μείναμε μόνο στη μία πλευρά, στον άνθρωπο, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το νόημα και το περιεχόμενο και την αποστολή της ζωής αυτής. Ένα παράδειγμα ίσως ατυχές. Επάνω σε ένα βουνό ένας σομπάνος, ο οποίος δεν είδε ποτέ αεροπλάνο, βλέπει τα συντρίμια ενός αεροπλάνου. Κοιτάζει, είναι έξυπνος όμως, βλέπει εκείνα τα φτερούγια, σου λέει τούτο εδώ. Είναι για να πετάει, αλλά δεν πετάει όμως. Εδώ κάτω είναι σοριασμένο. Βλέπει ένα τιμόνι, το κουνάει λιγάκι, τούτο είναι για να κουμαντάρει, να πηγαίνει αριστερά και δεξιά. Αλλά τούτο εδώ όμως δεν πηγαίνει. Προσπαθεί να δει, αντιλαμβάνεται ότι τούτο εδώ έχει ανάγκη από δύναμη, κάποια δύναμη, αλλά τώρα είναι αδύναμο πεσμένο κάτω. Τι να είναι αυτό? Δεν μπορεί να το καταλάβει παρά μόνον εάν δει τον άνθρωπο να διευθύνει ένα αεροπλάνο με την δύναμη της βενζίνης μέσα. Το ίδιο συμβαίνει και μας. Είμαστε ένα συντρίμι, προσπαθούμε να μελετήσουμε, βλέπουμε πολλά στοιχεία που δείχνουν κάποια άλλη γραμμή και προοπτική για τον άνθρωπο. Για να πετάει ψηλά, για να έχει δύναμη, για να ζει μια άλλη πλούσια όμορφη ζωή. Αλλά αυτά όμως μόνον τα υποψιάζεται ή τα βλέπει σαν λαχτάρα μέσα του άνθρωπος. Δεν τα βλέπει μέσα στην πραγματικότητα. Μονάχα σε συσχετισμό και σε αναφορά με τον Θεό ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει τον εαυτό του. Έτσι, με αυτό το πνεύμα, εάν κοιτάξουμε αγαπητοί μου τη ζωή μας, αντιλαμβανόμαστε ότι με τα δεδομένα και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν σε αυτό τον κόσμο δεν είναι δυνατόν να καταλάβουμε το νόημα της ζωής ούτε να τη ζήσουμε. Και γι' αυτό πολλοί είναι εκείνοι και μεταξύ των φιλοσόφων όπως ο Καντ και ο Μπέρτσον ομολόγησαν ότι κάπου αλλού θα πρέπει να υπάρχει η πληρότητα εκείνη
που δίνει την ικανοποίηση στο ανθρώπινο πνεύμα και στην ανθρώπινη λακτάρα, για δικαιοσύνη προπαντός και για ηθική ικανοποίηση. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό που την απάντηση στα ερωτήματα και στις αγωνίες της ψυχής μας τις βρίσκουμε μέσα εις τον Λόγον του Θεού. Και ακόμα ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος όχι για τούτη την φθαρμένη ζωή, την χαλασμένη εξαιτίας του παράγοντος που λέγεται αμαρτία, αλλά για κάποια άλλη ζωή εις την οποία πορευόμεθα και κατευθυνόμαστε. Και αυτή η ζωή εδώ τι νόημα έχει και τι σκοπό έχει? Όπως σε κάποιον ύμνον έχουμε γράψει, εδώ υπάρχουμε για να πούμε ένα ναι ή ένα όχι, να αναγνωρίσουμε ή να απορρίψουμε εκείνον που μας δημιούργησε, και όχι μόνον, αυτό είναι το ένα μέρος, και μας αγάπησε και έκαμε σωτηρία και λύτρωση πλατιά και μεγάλη, ώστε να μας βγάλει από το αδιέξοδο, να μας βγάλει από τη ματαιότητα και να δώσει σκοπό, νόημα, περιεχόμενο και αποστολή μέσα στα αιώνια σχέδιά του για τον άνθρωπο και χωριστά για τον κάθε ένα από εμάς. Εδώ υπάρχουμε για να πούμε ναι ή όχι στην αγάπη του Θεού. Και όσο κι αν είμαστε ουδετερόφιλοι ή αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, θα το πούμε το ναι και το όχι. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Και αν σφραγίσουμε με λευκοπλάστη τα χείλη μας, θα το πει η ζωή μας. Εάν δεχόμαστε την αγάπη του Θεού, την προσφορά του Θεού, ή τα απορρίπτουμε στρεφόμενοι μέσα στα μάτια του κόσμου τούτου. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει για το συμφέρον μας, το ωφελημιστικό κίνητρο που δεσπόζει στη ζωή του ανθρώπου και είναι ταγμένο από τον Θεό. Όλοι οι άνθρωποι είναι υποκείμενοι εις αυτό το κίνητρο, με τη διαφορά που όλοι δεν το βλέπουν με τον ίδιο τρόπο. Ο ένας το βλέπει στενά μέσα στα πρόχειρα φθαρτά υλικά πράγματα της ζωής αυτής, ο άλλος το βλέπει σε βάθος, μέσα στις υποσχέσεις, μέσα στις δωρεές και τις χορηγίες του Θεού. Η σκηνή που σας διάβασα ήταν πολύ πλούσια στο 13ο του βιβλίου της Γενέσεως. Αποκαλύπτει τόσα πολλά πράγματα. Και όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού Παλαιά και Καινή Διαθήκη, θα πρέπει να βλέπουμε τις διάφορες μορφές, τους διαφόρους τύπους που ο Θεός προβάλλει και μέσα σε αυτούς να κοιτάξουμε μήπως περικλειόμεθα και εμείς. Δύο άνθρωποι, δύο κατευθύνσεις, δύο κόσμοι τόσο διαφορετικοί. Ο Θείος και ο Ανιψιός. Ο Αβραάμ και ο Λότ. Ας αρχίσουμε από τον δεύτερο. Όπως μας λέει εδώ Λόγος του Θεού, τον βλέπω τον Λότ να είναι ανεβασμένος επάνω σε ένα ύψωμα και να μην του φτάνει αυτό, να ανεβαίνει ακόμα πάνω σε ένα βράχο. Ο ήλιος χτυπά, βάζει το χέρι του έτσι απάνω στο βράχο και κοιτάζει όλη την περιοχή. Δεν είχαν εφευρεθεί ακόμα τα κιάλια, για να κάνει μια εξέταση, έρευνα, μια αναγνώριση. Ψάχνει να βρει. Τι ψάχνει να βρει? Ψάχνει να βρει πού θα τοποθετήσει τον εαυτόν του. Αυτό είναι το νόημα της ζωής μας εδώ κάτω στον κόσμο. Πού θα τοποθετήσει? Διότι προηγουμένως ο θείος του του έδωσε το δικαίωμα της εκλογής. Και κοιτάζει, τώρα κοιτάζει. Αλλά κοιτάζει ο έρημος μονοπλευρά. Κοιτάζει και βλέπει μια περιοχή λοιπόν όπου είχε χορτάρι. Χορτάρι, ψηλό χορτάρι. Κάποτε κάθεσα και τα μάζεψα. Πόσα δράματα μέσα στην Παλιά Διαθήκη δεν συναντούμε από το χορτάρι. Το χορτάρι, το πράσινο. Είδε το χορτάρι. Είδε κατόπι νερά, πολλά. Σκέφτηκε κατόπι ότι τα νερά και το χορτάρι για τα πρόβατα. Πρόβατα. Κτίνει πολλά. Ύστερα βλέπει περιουσία. Ύστερα βλέπει πλούτη. Ύστερα βλέπει απολαύσεις και ανέσεις. Τι ωραίο πράγμα. Τα πρώτα τα βλέπε με τα μάτια του. Τα άλλα τα έβλεπε σαν συνέχεια με τη φαντασία του. Από εκεί πάνω. Αυτά μόνο βλέπεις Λότ? Όχι. Έβλεπε και άλλα πράγματα, αλλά δεν τα έβλεπε. Τα έβλεπε και δεν τα έβλεπε. Δεν τους έδινε σημασία. Εκεί δίπλα ήταν κάτι πολιτείες. Όποπο, να τεινάζεις τα ρούχα σου. Τις ήξερε. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα, η παλιά πεντάπολης εκεί, όπου η αμαρτία, η διαφθορά, το κακό ήταν στην κορυφή. Αλλά άστα αυτά. Προκειμένου τώρα να αποκτήσουμε υλικά αγαθά. Δεν έδωσε σημασία στη γυτνίαση της διαφθοράς και της αμαρτίας.
τον τράβηξε μόνον το υλικό συμφέρον. Αυτή είναι η πρώτη σκηνή. Αλλά η πρώτη σκηνή έχει και μια δεύτερη σκηνή. Δεν είχε περάσει πολύ καιρός που τον βλέπουμε τον καημένο τον Λότ, τσακισμένο, καμπουριασμένο. Έχει ένα ραβδί εδώ κρεμασμένο, από πίσω από το ραβδί κρέμεται τον μπογαλάκι, κάτι πρόσφυγας, χειρότερος από τους Κυπρίους πρόσφυγες. Τι είχε μέσα εκεί πέρα και τραβάει χωρίς οικογένεια, χωρίς τίποτε. Μα πώς κατάντησες έτσι, αδερφέ μου, πώς κατάντησες? Είναι εκείνη η πρώτη εκλογή που έκανε, που δεν ζήγησε καλά τα πράγματα, διότι μόνον το στενό, ηλιστικό, απολαυστικό συμφέρον κοίταξε. Και το αποτέλεσμα ήταν αργότερα να χάσει όλα αυτά και τους κόπους του μαζί και μια βαθιά απογοήτευση μέσα στη ζωή του. Είχε πει, είχε κάνει την εκλογή. Την εκλογή, επαναλαμβάνω, που είμαστε υποχρεωμένοι, θέλουμε δεν θέλουμε, να κάνουμε μέσα στον κόσμο τούτο. Και από την άλλη μεριά είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο απλός, ο ταπεινός, με το μεγαλείον του Θεού στην καρδιά του. Κάθε φορά που μια σκηνή από τη ζωή του ανθρώπου αυτού έρχεται μπροστά μου, κάθε φορά με συγκινεί τόσο, μα τόσο πολύ, και με κάνει και ντρέπομαι, με κουρελιάζει. Λέμε ότι έχουμε πίστη. Πολλές φορές προχωρούμε ακόμα περισσότερο στην κακομοιριά μας και λέμε ότι κάνουμε και έργο. Και άμα κοιτάξουμε τον άνθρωπο αυτό, το μεγαλείο του και το ύψος της πίστεως, ενώ ήταν αυτός η αιτία, αυτός ξεκίνησε και ο άλλος ήταν ρεζέρβα, παρακολουθούσε απλώς τον Αβραάμ. Όταν ήρθε η ώρα η κρίσιμη, άνυψέ μου, διάλεξε εσύ. Έπρεπε αυτός από ευγένεια να πει: όχι θείε, τι λες τώρα, εσύ θα διαλέξεις. Όχι, άρπαξε την ευκαιρία σου, λέει, μετανιώσει ο Θεός μου, εγώ να διαλέξω πρώτος. Και ο Αβραάμ όμως δεν τον ένοιαζε. Γιατί? Διότι δεν είχε καμιά προτίμηση. Μα γιατί? Διότι την εκλογή του την είχε κάνει. Δεν περίμενε από τα χορτάρια, δεν περίμενε από τα νερά, δεν περίμενε από τις πολιτείες. Είχε διαλέξει τον Θεό. Και όπου να πάω, όπου και να βρεθώ, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, είναι, έχει σημασία να είμαι με τον Θεό. Και τότε όλα θα είναι ευλογία και θα είναι αγαθά. Αυτό το πνεύμα είχε μέσα του. Και γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού. Και δεν είχε αυτό το πνεύμα που έχουμε εμείς, ένα ρετυρέ, ένα διαμέρισμα να είναι μεγάλο. Σε σκηνές, αν και βασιλιάς ήταν ο Αβραάμ στην πραγματικότητα, είχε στρατό ο Αβραάμ, ήταν πλουσιότατο. Ζούσε ταπεινά μέσα στις σκηνές, διότι είχε την πίστη του εις τον Θεό. Μέσα στη χαοτική εποχή μας που ζούμε, θέλοντας και μη, αγαπητοί μου, θα κάνουμε την εκλογή μας. Γύρω είναι ένα παζάρι ανατολίτικο, όλα. Προσφέρονται προσφορές άφθονες, πραμάτιες, και ο καθένας από εμάς περιδιαβαίνει. Τι θα διαλέξεις, τι θα πάρεις για τον εαυτόν σου? Είναι πολλοί οι οποίοι ακούν, έρχονται κατά περιστάσεις, από υποχρέωση σε ένα φίλο γνωστό, ακούν ένα κήρυγμα, δυο, διαβάζουν μερικά φυλάδια, βιβλία, και τους ακούς και λένε: καλά είναι όλα αυτά, αγαπητέ μου, ο Θεός, το Ευαγγέλιο, αλήθειες, μπράβο, μπράβο, όμορφα, σε συγχαίρω, και τα κάνω τα συγχαρητήρια σου, καημένη. Ναι, ωραία είναι όλα αυτά, προχώρα, αλλά εγώ όμως, ναι, τι εγώ θέλω και πλούτη. Θέλω τέλος πάντων να φτιάξω τη ζωή μου ή να ανέβω στην ιεραρχία. Τέλος πάντων έζησα φτωχός, ίδρωσα να σπουδάζω. Θέλω και εγώ. Να θέλεις, δεν είναι κακό αυτό. Ναι, αλλά με τον Χριστό, με το Ευαγγέλιο, πώς να τα αποκτήσω? Και έχει δίκιο, είναι έξυπνος αυτός. Ναι, πώς να τα κάνω όλα αυτά? Βλέπεις, εσείς οι χριστιανοί πεθαίνετε στην ψάθα. Δόξα τω Θεώ, δεν είδα χριστιανό να πεθαίνει στην ψάθα, από τους άλλους είδα. Αλλά ας είναι όμως. Ναι, δεν είναι για μένα. Δεν είναι. Αργότερα ίσως το ξανασκεφτώ. Μια μεγάλη κατηγορία η οποία κάνει την εκλογή της. Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο εάν τον κόσμο όλων κερδίσει? Είναι μια άλλη πλευρά, μια άλλη κατηγορία. Έχουν μάτι διεισδυτικό. Τα λίγα ακούνε, πολλά καταλαβαίνουν. Λίγα βλέπουν, σε βάθος διακρίνουν και αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, το νόημα της ζωής, την προσφορά του Θεού, την αγάπη. Και με ένα πνεύμα βιαστικό, στα γρήγορα, απλώνουν το χέρι να πάρουν από το χέρι του Ιησού Χριστού την σωτηρία του, την λύτρωση, να συγχωρηθούν οι αμαρτίες των, και βιάζονται να υπογράψουν το συμβόλαιο, να παραδώσουν τη ζωή τους στα χέρια του Θεού για να αξιωθούν
να αξιωθούν να γνωρίσουν και να αποκτήσουν τον Θεό, να απολαύσουν την αγάπη Του εις την οποία δίδουν μεγάλη βαρύτητα, και να ζήσουν όχι την ζωή των αισθησιακών ή ληστικών απολαύσεων, αλλά την όμορφη και θαυμαστή ζωή της πίστεως που μόνον ο Θεός προσφέρει και εξασφαλίζει η σημάδα. Μία κατηγορία, δεύτερη κατηγορία. Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία. Είναι εκείνη η έξυπνη. Η, δεν είναι έξυπνη. Μεταξύ των κουτών και των έξυπνων υπάρχει μια τρίτη κατηγορία. Είναι οι εξυπνάκηδες. Είναι αυτοί που κάνουν τον έξυπνο, ενώ στην πραγματικότητα είναι κούτοι. Ή μπορεί να είναι έξυπνοι, αλλά συμπεριφέρονται με έναν τρόπο κουτό. Είναι εκείνοι οι οποίοι πλεονάζουν μέσα στις εκκλησίες μας, βέβαια. Και οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να παίξουν σε δύο πιάνα, όπως λένε, να εξασφαλίσουν και από τη μια και την άλλη. Και με τον κόσμο, και με την αμαρτία, και με τα πονηρά, και από την άλλη μεριά, με τον Χριστό, με τα Ευαγγέλια. Από τον έναν θα εξασφαλίσω, τι θα εξασφαλίσω, τις υποσχέσεις και την παρουσία και τις ενέργειες του Θεού, από την άλλη θα έχω και τα βρώμικα και τα ακάθαρτα του κόσμου τούτου, όχι πολύ εμφανώς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είσαι ανόητος άνθρωπε. Εσύ είσαι ο χειρότερος ένα ορισμένο καιρό. Αλλά εσύ ούτε αυτό δεν έχεις, αλλά ούτε και τις δωρεές του Θεού. Και μάλιστα πρέπει να ξέρεις ότι είσαι κάτω από την οργή και την αποδοκιμασία του Θεού. Και θα δοκιμάσεις μεγάλες απογοητεύσεις. Εάν δεν ξυπνήσεις τον κόσμο τούτο, θα βρεθείς μια μέρα στην παρουσία του Θεού και θα σου πει ένα ψυχρό: δεν σε ξέρω. Ποιος είσαι εσύ? Ποτέ δεν είχαμε σχέση μαζί. Μα εγώ όχι. Αγαπητοί μου, ας προσέξουμε και ας ζυγίσουμε και ας σταθμίσουμε καλά τα πράγματα και να πάρουμε την μεγάλη απόφαση να κάνουμε την σωστή εκλογή και να παραδοθούμε στην αγάπη και στο έλεος και στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και όπως και άλλες φορές το είπαμε, εάν το κάνουμε αυτό, θα είναι η μόνη εκλογή στη ζωή μας που δεν μετανοήσαμε ή δεν θα μετανοήσουμε ποτέ. Για όλα τα άλλα έχουμε αμφιβολίες και μετανιώνουμε κάποτε. Αλλά γι' αυτό δεν θα μετανοήσουμε ποτέ. Αλλά κάθε μέρα που περνάει θα δοξάζουμε τον Θεό και θα συγχαίρουμε τον εαυτό μας για αυτήν την εκλογή, ότι διαλέξαμε τον Κύριον να είναι Κύριος εις τη ζωή μας, σωτήρας μας και λυτρωτής. Ο Θεός να το χαρίσει αυτό εις όλους μας. Θα ψάλουμε έναν ύμνο και θα πούμε και κάτι άλλο. Ο ύμνος είναι 90.

Ένα εδάφιο θα διαβάσω από την 1 Κορινθίους 6:12. Πάντα είναι εις την εξουσίαν μου, πλην πάντα δεν συμφέρουσι. Συμφεροντολόγος ο Απόστολος Παύλος το φωνάζει. Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά όλα δεν συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί υπό ουδενός. Δεν θα γίνω δούλος κανενός. Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι γύρω μας, όπως λέγονται οι άνθρωποι του κόσμου, δεν μπορούν να μας καταλάβουν με τα δεδομένα τα οποία έχουν. Γι' αυτό ο χριστιανός περνάει ανάμεσά τους πάντοτε παρεξηγημένος. Λες και έχει έρθει από άλλο πλανήτη. Και είναι αλήθεια, από άλλο πλανήτη είμαστε. Δεν είμαστε εκ του κόσμου τούτου, λέει, αλλά γεννήθημε με σπέρμα που ήρθε όντως από πάνω από τον ουρανό. Δεν μπορούν να μας καταλάβουν. Όσοι έχουν το θάρρος μαζί μας και συνδέονται κάπως, σκύβουν από πάνω μας και μας λένε, δεν μου λες, έτσι μεταξύ μας τώρα, εκεί που πας, σας έχουν απαγορεύσει να πηγαίνετε σε καμιά ταβερνούλα πότε πότε? Απαγόρευση. Δεν μου λες, εκεί που πηγαίνεις, σας έχουν απαγορεύσει, διαροπάλου, να πηγαίνετε στον κινηματογράφο? Ρε αδερφέ, δεν μου λες, τόσο αυστηρά είναι εκεί πέρα, σας έχουν απαγορεύσει έτσι και κάτι μικροχαρές, μικροπαρεκκλήσεις, τις αμαρτίες έτσι τις λένε, για. Σας έχουν απαγορεύσει πότε πότε να ποικίλετε τη ζωή τους, τη ζωή σας? Φαντάζονται, λέγω, οι άνθρωποι ότι ο χριστιανός βρίσκεται κάτω από μια δαμόκλειο σπάθη. Όχι αυτό, όχι εκείνο, όχι το άλλο. Ή ότι βρίσκεται κλεισμένος από μια μυστηριώδη μυστική υπηρεσία. Κάθονται και σας παρακολουθούν και άμα σας δούνε σας τραβάνε μέσα. Απολογία. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Τέτοιο καθεστώς δεν υπάρχει. Όχι. Ο Απόστολος Παύλος αυτήν την αντίληψη που φαίνεται ότι υπήρχε από τον καιρό του την διασκεδάζει και την αλλάζει τελείως. Όχι, λέει, αγαπητοί μου, δεν ζω εγώ κάτω από ένα τέτοιο στιγνό απογορευτικό νόμο, από ένα τέτοιο καθεστώς. Αντιθέτως, ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό ότι δια της θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μας ελευθέρωσε και είμαστε όντως ελεύθεροι. Αλλά πέρα από την ελευθερία μας εχάρισε δια του Πνεύματος του Αγίου και ένα άλλο στοιχείο, σοφίαν. Σοφία με την οποία βλέπουμε και παρακολουθούμε και ελέγχουμε τα πράγματα και κρίνουμε το πραγματικό μας συμφέρον. Πάντα είναι στην εξουσία μου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλα μπορώ να τα γευθώ και να τα κάνω. Είμαι ελεύθερος. Είναι όλα στη δικαιοδοσία μου. Αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Όλα όσα με περιβάλλουν, όλα όσα μαγεύουν τους ανθρώπους και εκτρέπονται προς αυτά, δεν συμφέρουν για μένα και είμαι υποχρεωμένος να είμαι συνεπής και με τον εαυτό μου να κοιτάξω το συμφέρον μου. Όλα δεν συμφέρουν. Χριστιανός, ο χριστιανός, εγώ, ας πάρουμε παράδειγμα τον εαυτό μου, έκανα την εκλογή μου όπως λέγαμε προηγουμένως. Τέλος, εκλογή μου, ο Θεός πλέον. Τα πάντα είναι για μένα ο Θεός. Τη μίζα μου, όπως αυτοί που παίζουν ρουλέτα, όλα όσα είχα τα ακούμπησα σε ένα νούμερο επάνω. Στον Θεό τα έβαλα όλα επάνω. Και οι ελπίδες μου, οι πόθοι μου, οι προσδοκίες μου είναι πάλι ο Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε έξω από τον Θεό. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να αφήσω αυτήν την τοποθέτησή μου και να γυρίζω σε άλλες περιοχές, σε άλλους δρόμους, σε άλλες καταστάσεις τελείως αντίθετες, αφού πλέον έκανα την εκλογή και τοποθέτησα τον εαυτό μου? Εκεί στο γραφείο που εργάζομαι για τους θερινούς αυτούς μήνες, ένας συνάδελφος έφερε το γιο του. Ετοιμάζεται για φροντιστήριο τώρα. Πού θα πας, αγόρι μου? Γιατρός. Ωραία, μπράβο. Καλά, όλοι οι γιατροί θα γίνουνε. Καλά είναι να μας γιατρεύουν. Γιατρός θα γίνεις.
Λέω, πρέπει να διαβάζεις από ό,τι ξέρω, ιατρική δεν είναι. Ναι, μου λέει, βέβαια, βέβαια. Μετά από λίγο όμως, τον βλέπω και κάτι διάβαζε. Λέω, τούτος εδώ έχει πέσει από πολύ νωρίς. Πάω και κοιτάζω και βλέπω και διάβαζε από αυτά τα κόμιξ που... Αστερίξ και Σούπερμαν και τέτοια. Μην μη χαλάζει, λέω, δεν μυρίζεις πολύ γιατρός εσύ. Δεν βλέπω δηλαδή. Διότι αφού έκανες την εκλογή σου εκεί, θα πρέπει από τη μύτη να σε πιάνουν γιατρός να βγαίνει, από τα αυτιά φυσική να βγαίνουν, από εδώ μαθηματικά. Αλλά εσύ αφού ασχολείσαι με αυτά, δεν σε βλέπω και πολύ γιατρό. Εάν κάναμε την εκλογή μας, δεν μπορεί παρά όλα μα όλα να συντείνουν προς την κατεύθυνση αυτή. Και αν δεν γίνει αυτό, αγαπητοί μου, δεν θα μπορέσουμε ούτε να γνωρίσουμε ούτε να απολαύσουμε το μεγαλείο που είναι το πρόσωπο του Θεού και τα δώρα του τα άφθονα που προσφέρουν σε εμάς. Ερχόμαστε στο πρώτο ερώτημα. Μα δεν σε βλέπουμε σε κανένα κεντράκι, αγαπητέ μου, τόσο τσιγκούνης είσαι. Όχι, δεν είναι από τσιγκουνιά, αγαπητέ μου. Τότε σου απαγορεύουν, όχι, αλλά δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει, αγαπητέ μου, πώς να το κάνουμε. Δεν συμφέρει. Διότι, ας πούμε, ότι πηγαίνεις σε ένα από αυτά τα κέντρα, πώς τα λένε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι και κέντρα, σε ένα από αυτά, τι θα ακούσεις. Σε ρωτώ, τι θα ακούσω εγώ. Εσύ ξέρεις τι θα ακούσεις. Εγώ τι θα ακούσω που έδωσα την καρδιά μου εις τον Θεό και είμαι του Κυρίου, Τι θα ακούσω, τι θα δω γύρω μου να συμβαίνει, τι θα αποκομίσω που θα με ωφελήσει εμένα και θα πω κάτι κέρδισα εκεί που πήγα. Το μόνο που μπορεί να τσακωθούν κανένα δυο και να φάω και κανένα μπουκάλι μπύρα στο κεφάλι, εκεί απάνω στη θέρμη των εκδηλώσεων. Και αν είσαι χριστιανός και πεταχτεί κανένα μπουκάλι, θα ξέρεις ότι εσένα θα βρει για να σε ξυπνήσει. Τι δουλειά έχεις εκεί? Είναι στην εξουσία μου, δεν λέγω. Αλλά δεν συμφέρει, αγαπητέ μου, δεν συμφέρει. Και από συμφέρον βέβαια, κοιτάζω το συμφέρον μου. Και το συμφέρον μου μου λέει να πάω να βρω δύο χριστιανούς, να πούμε δύο λόγια μαζί, αν να κάνουμε και μια προσευχή, να τραβήξουμε και έναν ύμνο, να ψάλουμε και θα είμαι κερδισμένος. Ναι, λέει, στο σινεμά δεν πηγαίνεις, δεν σε βλέπω εκεί πέρα. Και ούτε τηλεόραση έχεις στο σπίτι σου. Τι να τα κάνω, αγαπητέ μου? Μα τσιγκούνεις, όχι, δεν συμφέρει, πάλι δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει, πώς να το κάνουμε? Δεν συμφέρει. Είναι μια περιοχή ολόκληρη των οπτικών πεδίων και οι οπτικές παραστάσεις τελείως διαφορετικές από τις ακουστικές. Και μπαίνουν μέσα και αλυσοδένουν τον άνθρωπο, τον εχμαλωτίζουν. Περιέργως παρακολουθούσα, ερχόμενος εδώ μια Τετάρτη στην εκκλησία, μια τηλεόραση που έπαιζε στο δρόμο και έλεγε ειδήσεις. Και είχε μια κοπέλα, οι ψεύτικες βλεφαρίδες της, μια λαγνία στο πρόσωπό της και κάτι κινήσεις και έλεγε τις ειδήσεις. Σκεφτείτε άλλα πράγματα μέσα και όλα αυτά δένουν και εχμαλωτίζουν τον άνθρωπο. Τι δουλειά έχω εγώ με αυτό το υλικό το οποίο θα δηλητηριάσει το πνεύμα μου, έστω σε μικρές δόσεις, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι μεγάλο. Ναι, αλλά εκείνο το αθώο το γήπεδο που εκεί πέρα τέλος πάντων οι άνθρωποι αθλούνται. Αθλούνται. Παραμύθια θα λέμε τώρα, αθλούνται. Το σπίτι μου το πατρικό είναι στον δρόμο που πηγαίνει στο γήπεδο της ΑΕΚ. Και θυμάμαι, μια μέρα είδα μέσα στα μπουλούκια εκείνα που πηγαίνανε κάποιον, λέω, δεν τον δω καλά αυτός είναι. Ήταν ένας δικηγόρος της εταιρείας όπου εργάζομαι και ο οποίος ήταν και νομικός σύμβουλος στην Αγροτική Τράπεζα. Εάν τον έβλεπες με τους άλλους, δεν είχε καμία διαφορά. Ούρλιαζε, φώναζε, χειρονομούσε. Είχε κατέβει 150 σκαλοπάτια από την κοινωνική θέση που βρισκόταν εξαιτίας του ποδοσφαίρου και του περιβάλλοντος. Ο σκοπός μας, τα συμφέροντά μας, ο Θεός, η αγάπη Του, οι υποσχέσεις Του να πραγματοποιηθούν μέσα στη ζωή μας και να τις δούμε ολοκληρωμένες. Εγώ αυτό θα κοιτάξω. Θα πάω εκεί που θα βγω κερδισμένος. Πολύ συμφεροντολόγος. Μακάρι όλοι να ήμασταν τέτοιοι. Εκεί που θα βγω ωφελημένος. Εκεί που κάτι θα μπει στο πνεύμα μου και στην καρδιά μου. Εκεί που θα με βοηθήσει να ανέβω λίγο πιο ψηλά ή να απαλλαγώ από κάτι το οποίο θέλω να απαλλαγώ. Και επ' ευκαιρία το λέγω, αυτό θα το κάνω όχι μόνο συναναστρεφόμενος με τους ανθρώπους του κόσμου, αλλά και μεταξύ χριστιανών ακόμα. Εάν δω ότι δεν ωφελούμε, όποιοι και να είναι αυτοί, δεν θα τους κάνω παρέα. Θα κοιτάξω μόνο το συμφέρον μου και θα πάω κοντά σε εκείνους που ωφελούμε, οικοδομούμε, μου δίνει τη ευκαιρία να δοξάσω τον Θεό και όχι να δηλητηριάζεται η εσωτερική μου υπόσταση
το πνεύμα μου, διότι μπορεί να λέγονται χριστιανοί, αλλά να μην έχουν πνεύμα Θεού και είναι κάτι τίτο πολύ συνηθισμένο. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν συμφέρουσι, και εγώ θα κοιτάξω το συμφέρον μου. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θα γίνω δούλος κανενός. Θα ήθελε πολύ ώρα να αναπτύξουμε και το δεύτερο αυτό σημείο, διότι εκεί που υπάρχει σάρκα και αμαρτία, υπάρχει και σκλαβιά και υποδούλωση, και ο άνθρωπος αλυσοδένεται και δεν μπορεί να ελευθερωθεί πια. Όχι, ο Κύριος με ελευθέρωσε και θα μείνω στην ελευθερία του Κυρίου. Δεν θα γίνω δούλος των παθών και της αμαρτίας, όπου σιγά σιγά εδώ είναι το δράμα και πολλά πιστά παιδιά, χωρίς να το αντιλαμβάνω. Να λέει, από μακριά θα κοιτάξω. Εγώ πηγαίνω, λέει, απαθής ουδέτερος. Να παίξαμε, λέει, λίγο χαρτάκι και τι έγινε. Όχι, λέει, και μη και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και αλυσοδένε. Δεν θα εξουσιαστώ, υπό ουδενός. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό για την ευλογημένη αυτή κατάσταση και τοποθέτηση που έκανε μέσα στη ζωή μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Μας έδωσε σοφία και δύναμη να κάνουμε τη σωστή εκλογή και διαλέξαμε τον Χριστό, το Ευαγγέλιο της ζωής του. Και τώρα, διαρκώς, βάσει αυτής της εκλογής, ερευνούμε τι μας συμφέρει. Τι είναι εκείνο που θα διαβάσω, τι είναι εκείνο που θα παρακολουθήσω, τι είναι εκείνο που θα βρεθώ, θα πάω. Α, μόνο ό,τι συμφέρει θα κοιτάξω. Και όπως οι άνθρωποι έξω, οι έμποροι, οι καλοί έμποροι, και η έννοια αυτή του εμπόρου υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη, έτσι και εμείς τα πνευματικά μας θα κοιτάξουμε το πνευματικό μας συμφέρον. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, θα είμαστε σαν τους χρεοκοπημένους μπατήριδες εμπόρους. Και χριστιανοί υπάρχουν τέτοιοι, διότι δεν κοίταξαν το συμφέρον τους. Ο Θεός να το σχολιάσει και να το χαρίσει σε όλους μας, εάν πραγματικά το επιθυμούμε. Θα τελειώσουμε με έναν ύμνο, το 249.

Πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο ας είναι το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας. Θα είναι κρίμα, πολύ κρίμα, να έρθουμε στον κόσμο τούτο, να μεγαλώσουμε, να κουραστούμε, να διαβάσουμε τόσα πολλά, όχι μόνον, αλλά να πλησιάσουμε εσένα τον Θεό, να ακούσουμε την φωνή της αγάπης σου και την πρόσκληση της σωτηρίας σου και παρά τα αυτά να κοφεύσουμε και να αρχίσουμε να παρασυρθούμε από το ρεύμα του πολλού κόσμου μέσα στο σκοτάδι, στον υλισμό, στην αμαρτία και να χάσουμε τη μεγάλη προσφορά της σωτηρίας σου εν Χριστώ Ιησού, την απολύτρωση, την όμορφη ζωή της πίστεως και την αιωνία κληρονομιά η οποία περιμένει κάθε έναν ο οποίος θα κάνει τη σωστή εκλογή. Όλους μας, τα κορίτσια και τα αγόρια περισσότερο, βοήθησέ τα Κύριε, φώτισε την καρδιά τους να καταλάβουν ότι αυτό που λέγεται κόσμος γύρω με τις απατηλές υποσχέσεις δεν είναι παρά μια τρομερή μεγάλη παγίδα. Η ζωή, η χαρά, η απόλαυση, η ευτυχία είναι εν Χριστώ Ιησού. Και για όσους έκαναν την εκλογή, για όσους έκαναμε την εκλογή αυτή, αξίωσέ μας να επιδιώκουμε μόνον το αληθινό, το πνευματικό μας συμφέρον και να μην αφήνουμε τον εαυτό μας εκτεθειμένο σε ραβή ενέργειες, σε μολύσματα αμαρτίας κόσμου από τα οποία θα θερήσουμε δυσάρεστες συνέπειες. Σχολίασε, ο Κύριε, τα φτωχά αυτά λόγια μέσα στις καρδιάς, φράγησέ τα δια του Πνεύματος του Αγίου, φέρε πραγματικά αποτελέσματα πίστεως και παραδόσεως σε σένα τον Θεόν μας. Παράλληλα, ανάλαβε τα ιδιαίτερα προβλήματα ενός εκάστοτε ημών που μας απασχολούν και τα γνωρίζεις εσύ ο Θεός. Απαντήσεις και λύσεις θέλουμε μόνον από το χέρι το δικό σου. Όλη την εβδομάδα αυτή να είσαι μαζί μας εσύ ο Θεός και τον τόπο μας να επισκεφθείς και να ελεήσεις, να δώσεις ειρήνη και χαριδική σου τους κυβερνώντας δε να δίδεις σοφία και σύνεση και πνεύμα ειδικό σου. Κατά των λόγων σου των Άγιων, ώστε οι μέρες μας να είναι ειρηνικές, το Ευαγγέλιο της αγάπης να τρέχει και να δοξάζεσαι εσύ ο Θεός. Πολύ, πολύ σε ευχαριστούμε, πολύ σε ευχαριστούμε. Εν τον όνοματι του Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου. Άμην.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο της Λυτρώσεως. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Σταυρού, για το ακάνθινο στεφάνι, για τις πληγές στα χέρια του Κυρίου, τη λογχισμένη πλευρά. Σε ευχαριστούμε για το Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε, είναι έκφραση του ειδικού σου ενδιαφέροντος για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε διότι χάρη στη θυσία του Υιού είδαμε φως. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα στο Άγιο που κατοικεί μέσα μας. Είναι πνεύμα λατρείας, πνεύμα φόβου Θεού, πνεύμα αγάπης και υπηρεσίας στο θέλημά Σου. Ικάνωσε όλους μας να Σε υπηρετούμε. Ευλόγησε την Εκκλησία Σου, ευλόγησε Κύριε τη συναθρησή Σου εδώ, όπως και κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, μικρή ή μεγάλη, που εξαγγέλει την χάρη του Χριστού, το φως του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε να ελεείς το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους, να μας δώσεις εσύ Χριστούς άρχοντες, οι οποίοι θα κυβερνήσουν τον τόπο τούτο. Ελέησε, σε παρακαλούμε, τον τόπο τούτον, ο Κύριε, και στρέψε μάτια ελέους και ικτυρμών σε όλους εμάς. Παρακαλούμε τα έθνη της γης να επισκεφθείς και το λαό σου τον Ισραήλ να τον φέρεις σε μετάνοια, σε επιστροφή, σε αναγνώριση και εκζήτηση του λυτρωτή. Παρακαλούμε μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας σήμερα, να απολαύσουμε το πρόσωπό σου, να δοξάσεις τον Υιόν της αγάπης σου ανάμεσά μας, να μεγαλυνθεί ο Χριστός στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ο του Θεού στους ψαλμούς των 118 ψαλμών. Ρο γιώτα ήτα. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός. Διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπει τώρα ο Ισραήλ, ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπει τώρα ο οίκος Ααρών, ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπωσι τώρα η φοβούμενη τον Κύριον, ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριον. Ο Κύριος μου επίκουσε, δους ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρε μου, δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μην κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρε μου, μεταξύ των βοηθούντων με, και εγώ θέλω ήδη την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλιο να ελπίζει της επί Κύριον, παρά να θαρρεί επάνθρωπον. Κάλιο να ελπίζει της επί Κύριον, παρά να θαρρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε, εσβέστησαν ως πύρ ακανθών. Διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δυνατά για να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινε εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Η δεξιά του Κυρίου υψώθη. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποφάνη, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσε ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκε εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλας της δικαιοσύνης. Θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου. Η δίκαιη θέλουσε εισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογήσει, διότι μου επίκουσας και έγινας εις εμέ σωτηρία. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος. Ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ο Κύριε σώσον δέομαι. Ο Κύριε ευόδωσον δέομαι. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμε εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς. Φέρετε την θυσία δεδεμένη με σκηνία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Σύσε ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογεί. Ο Θεός μου και θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός. Διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Τούτος ο ψαλμός ο όμορφος πραγματικά είναι μέρος του ονομαζομένου

Μεγάλου Χαλίλ. Ήταν μια σειρά δοξαστικών ψαλμών, ύμνων, οι οποίοι εψάλλοντο την ημέρα της, του Πάσχα, την ημέρα της Πεντηκοστής και την σκηνοπηγία που εσυμβόλιζε την χιλιετή βασιλεία. Αυτός ο ψαλμός, το θέμα αυτού του ψαλμού, και συνήθως τον έψαλε εκείνος ο επικεφαλής της οικογενείας που άνοιγε την γιορτή του Πάσχα μέσα στο σπίτι, διάβαζε τον ψαλμό αυτόν. Το θέμα του ψαλμού αυτού είναι η λύτρωση του δικαίου από τα παθήματα τα οποία τον κυκλώνουν τριγύρω, τα οποία συναντάει στον κόσμο τούτον και αντιμετωπίζει, η λύτρωση του από τον Κύριο. Πώς θα ήταν δυνατόν να γίνει η λύτρωσή του με άλλο τρόπο, παρά μονάχα αν έρθει ο απεσταλμένος του Κυρίου, εκείνος τον οποίον ο Κύριος έχει απ' αρχής προσδιορίσει ο Μεσσίας για να τον λυτρώσει. Και ο δίκαιος ψάλλει τη λευτεριά του και προσδοκάει την έλευση του Μεσσία, είναι και ύμνος προσδοκίας για την έλευση του Μεσσία, τον οποίον χαιρετίζει μάλιστα στο 26 εδάφιο αυτού του ψαλμού, όταν λέει «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αυτό το θέμα δηλαδή της απελευθέρωσης από τα παθήματα του ανθρώπου, είναι πολύ παλιό και αρχαίο θέμα. Έχει την καταγωγή του από το ξεκίνημα της ανθρώπινης ζωής. Σαν ο άνθρωπος απεστάθησε, αποκόπηκε από το Θεό, κυκλώθηκε ξαφνικά από δυσκολίες και εναντιώσεις της ζωής, κυκλώθηκε από τα στοιχεία του κόσμου τα οποία συνωμοτούν εναντίον του, από καταστάσεις, περιστάσεις, ο θάνατος, η φθορά, η απογοήτευση, η μοναξιά και τόσα άλλα. Πώς θα λυτρωθεί? Έκανε αγώνες και αγώνες. Ολόκληρη ιστορία δεν είναι παρά μία ιστορία προσπαθειών και αγώνων της ανθρώπινης ψυχής για λύτρωση. Και μέχρι σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει το μαθημά τους ότι από τον εαυτόν τους και από τις προσπάθειές τους καμιά λύτρωση δεν έρχεται. Καμιά ελευθέρωση δεν γίνεται. Διότι είναι η ανθρωπότη σαν το λιοντάρι, το μπερδεμένο μέσα σε ένα δίχτυ. Κάθε προσπάθεια να φύγει από το δίχτυ εκείνο τον μπερδεύει ακόμα περισσότερο. Ούτε οι πολιτικές μας επιλογές, ούτε οι εγκέφαλοι οι μεγάλοι τους οποίους έχει να παρουσιάσει ο κόσμος, ούτε η τεχνολογία μας, ούτε η επιστήμη μας, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να λυτρώσει τον κόσμο. Αιώνες πολιτισμών που παρήλθαν, ήλθαν και παρήλθαν και φύγανε χωρίς να αφήσουν καμιά βελτίωση απάνω στον κόσμο. Μάλιστα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ηθικά και πνευματικά οπισθοχωρούμε συνεχώς. Και αν ο άνθρωπος καταφέρνει κάποια επιτυχία στην τεχνολογία, στην επιστήμη του κλπ. Αυτά είναι μπαλώματα. Μπαλώματα στο ύφασμα το οποίο έχει σαπίσει από όλες τις μεριές και σχίζεται. Η λύτρωση θα έρθει από εκείνον τον οποίον ο ουρανός θα στείλει. Και όπως είπαμε, ο ψαλμοδός εδώ τον χαιρετίζει «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Και πόσο λαμπρά θα πρέπει να είναι η ημέρα αυτή της ελεύσεως του Μεσσία, η ημέρα της λύτρωσης. Πόσο θαυμαστή, πόσο λαμπρά. Γι' αυτό και φώναζε «Οσανά», που θα πει «Οσανά». Σώσε μας λοιπόν τώρα. Αυτή είναι η ημέρα την οποία έκαμε ο Κύριος. Η ημέρα την οποία ο Κύριος δημιούργησε. Τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα ημέρα σωτηρίας. Όμως, ενώ ο κόσμος περιμένει ένα δυναμικό λυτρωτή να έλθει και να ελευθερώσει και να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του, ακόμα και οι ασεβείς απ' έξω προσμένουν τον κάποιον. Και αυτός είναι ο Αντίχριστος. Και αυτοί περιμένουν. Περιμένουν τον κάποιον, τον δυναμικό εκείνον που θα αναλάβει τα προβλήματα της ανθρωπότητος και θα δώσει λύσεις σε όλες τις ανάγκες και σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Και επειδή βεβαίως η καρδιά τους βρίσκεται σε αποστασία, περιμένουν κάποιον ο οποίος θα έρθει και θα είναι η δυναμική έκφραση του κακού μέσα στον κόσμο. Θα δώσει επιφανειακές λύσεις
και στην πραγματικότητα θα οδηγήσει στην καταστροφή τον άνθρωπο. Όμως ο δίκαιος και ο πιστός προσμένει. Και ο πολλής κόσμος που επιτέλους δεν ξέρει προσμένει μια δυναμική λύση. Αλλά τα σχέδια του Θεού είναι διαφορετικά. Δεν είναι δυνατό να έλθει αυτή η απολύτρωση. Δεν είναι δυνατό να έλθει αυτή η απελευθέρωση εάν προηγουμένως δεν υπάρξει τακτοποίηση του εκκρεμούς ηθικού προβλήματος που βαρύνει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε αποστασία. Ο άνθρωπος αποστάτησε και η βασιλεία του Θεού δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί εάν ο άνθρωπος ειλικρινά δεν μετανοήσει, ειλικρινά δεν καταδικάσει τη στάση του την πρώτη και την ζωή του τη μέχρι σήμερα, εάν δεν μετανοήσει και αν δεν επιστρέψει. Κατά συνέπεια, είναι ανάγκη να τακτοποιηθεί πρώτα το πρόβλημα αυτό. Και πώς θα τακτοποιηθεί? Ο άνθρωπος να πληρώσει δεν μπορεί. Ολόκληρη η ανθρωπότητα να πλήρωνε δεν θα ξοφλούσε το χρέος της στο προσωπικό. Και ο Θεός προμήθευσε, φρόντισε, σχεδίασε και εμφανίζει το λυτρωτή. Όχι καβάλα σε ένα άσπρο άλογο νικητή και θριαμβευτή μέσα στον κόσμο όπως θα τον περίμεναν πολλοί. Θα έρθει η στιγμή και θα φανεί έτσι. Προηγουμένως όμως έπρεπε να γίνει τακτοποίηση, λέω, του εκκρεμούς ηθικού προβλήματος. Και αυτή την τακτοποίηση την ανέλαβε εκείνος. Ήρθε ταπεινός. Ήρθε συγγενής μας. Μπήκε στο αίμα το δικό μας, στη συγγένεια τη δική μας, γίνει και αδελφός μας. Μας αντιπροσώπευσε στο Γολγοθά, φορτωμένος το πρόβλημά μας, προφορτωμένος την ανάγκη μας και τα ηθικά μας χρέη όλα. Και είναι εκείνος ο οποίος πεθαίνει και προσφέρει τη ζωή του πριν από όλα για την λύτρωσή μας και την ελευθερωσή μας. Είναι αυτό το οποίο... Αυτή είναι η απάντηση στα ερωτήματα τα οποία πολλοί θέτουν απ' έξω. Και γιατί ο Χριστός δεν έκανε τίποτα και πώς δεν άλλαξαν τα πράγματα και πώς. Μα φίλε, αγνοείς το ηθικό πρόβλημα. Εσύ περιμένεις να γίνει μια γενική αλλαγή πριν τακτοποιηθεί αυτό. Κι όμως ο Θεός θέλει πρώτα να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα αυτή. Ο άνθρωπος να πληρώσει. Και πληρώνει εν το προσώπο του Χριστού την οφειλή του μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη. Ο άνθρωπος πρέπει να μετανοήσει και πρέπει να προσέλθει αναγνωρίζοντας αυτό το οποίο ο Ιησούς έκαμε, ο λυτρωτής, έκαμε στο Γολγοθά. Έτσι λοιπόν εξηγούνται και οι κραυγές οι οποίες ακούγονται μέσα εδώ, εις τον ψαλμόν αυτόν, ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, έγινε κεφαλή γωνίας. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα θα τον αποδοκιμάσουν το λίθο αυτόν, έπειτα θα γίνει κεφαλή γωνίας. Πρώτα αποδοκιμάζεται και όμως επιβάλλεται κατόπιν. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Και ακόμα η φράση σε εκείνη, φέρετε την θυσία δεδεμένη με σχοινία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Είναι ανάγκη αυτός να θυσιαστεί. Είναι ανάγκη αυτός να πεθάνει. Και όπως μας λένε οι γραφές, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπέρ ημών ο Θεός αμαρτία. Μας λέει ο Μεσσίας βεβαίως θα πρέπει να απορριφθεί και μετά κατόπιν στη συνέχεια αυτός να θριαμβεύσει και αυτός να νικήσει και να εγκαταστήσει τη βασιλεία του. Αρχαίο λέω το πρόβλημα και το θέτει ο ψαλμωδός εδώ. Η λύτρωσή μου είναι από τον Κύριο. Η δεξιά του Κυρίου κατορθώματα. Κάνει κατορθώματα. Η δεξιά του Κυρίου κάνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, θέλω ζήσει και διηγήστε τα μεγαλεία του Κυρίου και τις επεμβάσεις του Κυρίου. Αλλά πώς θα γινόταν αυτό? Αυτό ήταν ανάγκη για να γίνει και να πραγματοποιηθεί ο λυτρωτής να έρθει και να θυσιαστεί και να πεθάνει. Και τώρα που εξήλυψε την αμαρτία σου, τώρα που εξήλυψε την ενοχή σου, τώρα που σε συμφιλίωσε και σε αποκατήλαξε με το Θεό, σε συμφιλίωσε με το Θεό, τώρα μπορείς να προσμένεις τον ερχομό του σαν βασιλεά, σαν βασιλιά που θα έρθει να κυβερνήσει, θα έρθει να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Χοροδία μας να μας ψάλλει έναν ύμνο να συνεχίσουμε.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Είμαι θάλλοντα σκλάβη της αμαρτίας, τώρα ελεύθερη πια, χάρη στη θυσία του Υιού της αγάπης σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε, εσύ χορήγησέ μας, δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής, να απολαύσουμε το προσωπόν σου και τον Υιόν της αγάπης σου, το λατρευτό Κύριο, τον οποίον έστειλες στον κόσμο τούτον. Μείνε μαζί μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ήρθε λοιπόν ταπεινός και ήρθε για να γίνει η θυσία η δεδεμένη μέχρι των κεράτων του θυσιαστηρίου και να προσφερθεί στο Θεό θυσία. Όλη η Παλαιά Διαθήκη, αλλά και η Καινή Διαθήκη, κυρίως η Παλαιά, η οποία μας περιγράφει τα μελλοντικά γεγονότα, είναι ζυμωμένη με πάθη και με δόξες. Υφασμένη με πάθη, παθήματα και δόξες. Μιλάνε για τα παθήματα του λυτρωτού, αλλά και τη δόξα. Τα παθήματα τα οποία έπρεπε να προηγηθούν για να γίνει η τακτοποίηση, να γίνει η εξόφληση των ανομιμάτων, να επιτευχθεί η λύτρωση πρώτα απ' όλα, που θα αποτελούσε το θεμέλιο λιθάρι απάνω στο οποίο θα μπορούσε να οικοδομηθεί η Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, οι 12, οι 70 μαθητές, εκήρυξαν στον Ισραήλ τη Βασιλεία, την υπεσχημένη Βασιλεία. Αλλά τι είπαν, μετανοείται, ίνγκηκε η Βασιλεία. Ήταν ανάγκη ο λαός πρώτα να μετανοήσει. Η Βασιλεία ήταν στην πόρτα, ήταν έτοιμη να δοθεί. Αλλά έπρεπε ο λαός να μετανοήσει. Ο λαός δεν μετανόησε. Ο λαός σκληρύνθηκε και σκλήρινε την καρδιά του μπροστά στο θαύμα το οποίο ήταν απόδειξη ότι αυτή η Βασιλεία ήταν ενδακτήλο Θεού, δυναμική Βασιλεία που τους προσφερόταν. Αυτοί στάθηκαν σκληροί, αντιμέτωποι και είπαν «Δαιμόνιον έχεις και εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλεις τα δαιμόνια», που ισοδυναμούσε αυτό με ουσιαστικά απόρριψη του Κυρίου, ουσιαστικά με Γολγοθά, σταυρό. Τον απέρριπταν και μια και τον απέρριψαν, δεν ήταν δυνατόν η Βασιλεία αυτή να εγκαθιδρυθεί. Με κανένα τρόπο, απάνω σε ανήθικα θεμέλια, σε θεμέλια αποστασίας, σε θεμέλια αμαρτίας, ο Θεός δεν κτίζει τον κόσμο το δικό του. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος ειλικρινά να μετανοήσει και να συμφιλειωθεί με το Θεό, για να κτίσει το οικοδόμημα της δόξης του ο Θεός μες στην καρδιά. Ήταν ανάγκη λοιπόν. Και επειδή λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη, ολόκληρη βίβλος, είναι ζυμωμένη με παθήματα και με δόξες, προέλεγε τα παθήματα, τα εις Χριστόν παθήματα και τα μετατάφτα, μετατάφτα δόξας. Είναι αυτός ο λόγος που δεν μπόρεσαν οι Ισραηλίτες να το καταλάβουν, δεν το κατενόησαν και απέρριψαν τα παθήματα, τον Πάσχοντα Μεσσία, τον απέρριψαν, διάλεξαν τον ένδοξο, εις τον οποίο προσέδωσαν εγκόσμιες ιδιότητες και χαρακτηρισμούς και περίμεναν μια εγκόσμια βασιλεία. Εκεί σκόνταψαν. Εμείς όμως, όλη τούτη την εβδομάδα, ιδιαίτερα τούτη την εβδομάδα, θα παρακολουθήσουμε με σεβασμό, με αγάπη, με βλάβεια. Θα παρακολουθήσουμε τα παθήματα του Κυρίου. Θα τον δούμε στεφανωμένο το ακάνθινο στεφάνι. Θα τον δούμε ντυμένο τη χλαμίδα, την εμπεκτική. Θα τον δούμε να κρατάει στα χέρια του το σκύπτρο, για σκύπτρο ένα καλάμι. Και για θρόνο να καθυλώνεται στο σταυρό, στο Γολγοθά. Όμως, την τρίτη μέρα να στένεται ένδοξος. Με σημαία νίκης, το θριαμβευτικό εκείνο τετέλεστε, το οποίο ο Ιησούς διακήρυξε και είπε, το έργο τελείωσε, ο δρόμος τώρα άνοιξε για τον ουρανό. Όλοι μπορείτε να τακτοποιηθείτε, να συμφιλειωθείτε, χάρις στο αίμα του λυτρωτή, ώστε να αρχίσει η οικοδόμηση της Βασιλείας του Θεού από μέσα σας. Πρώτα απ' όλα, από μέσα σας. Και μετά θα έρθει απ' έξω. Πρώτα από μέσα, στην καρδιά. Και προχωρεί να μπει και το σώμα, να μπει η φύση. Ολόκληρο το σύμπαν θα μπει και θα ακολουθήσει σε αυτή τη δόξα. Πώς άρχισε όμως αυτή η ιστορία, την οποία θα τη διηγηθούμε τούτη την εβδομάδα, η ιστορία του πάθους,
από την Κυριακή πρώτου Πάσχα σαν σήμερα. Ο Ιησούς, προπορευόμενος των μαθητών, έβαλε, θα λέγαμε, έστεψε το πρόσωπό του προς την Ιερουσαλήμ. Την Ιερουσαλήμ πορευόταν έμπροσθεν ανεβαίνον εις Ιεροσόλυμα. Και ακολουθεί το από τους μαθητάς του και μερικούς Ιουδαίους που τον ακούγανε ακόμα και ήσανται προσκύμενοι σε αυτόν. Και όταν έφτασε στα χωριουδάκια εκείνα πριν από την Ιερουσαλήμ, στην Βιθανία με τις Φινικές της, στη Βιθφαγή, θα πει οίκος των Σίκων, με τις Σίκες που είχε γύρω, έστειλε δύο μαθητάς και τους είπε πάτε στην απέναντι κόμιν και στην απέναντι κόμιν θα συναντήσετε κάποιον, θα δείτε απ' έξω δεμένο ένα πολλάριο στο οποίο κανείς ποτέ δεν ανέβηκε, λύστε το και φέρτε το. Και αν σας πει ο Κύριος του σπιτιού πού το πάτε το πουλάρι, θα πείτε πουλάρι ονόνου, θα πείτε ο Κύριος έχει ανάγκη αυτού. Έτσι και έγινε. Από τις λεπτομέρειες τις οποίες ο Μάρκος δίνει, που βρέθηκε το πολλάρι, πώς ήταν εκεί πέρα η αυλή κλπ. Πάει κανείς να καταλάβει ότι ο ένας εκ των μαθητών θα πρέπει να ήταν ο Πέτρος. Επειδή τα κηρύγματα του Πέτρου και τις ομιλίες του Πέτρου διέσωσε ο Μάρκος. Και ο δεύτερος θα πρέπει να ήταν, όπως φαίνεται, ο Ιωάννης. Οι δύο αυτοί λοιπόν φέρανε το πολλάριον και το φέρανε στον Κύριον και ο Κύριος επιβάστη απάνω σε αυτό. Στα Ιεροσόλυμα υπήρχε γενική εντύπωση από Ιουδαίους που είχαν έρθει από τη Βιθανία και την Βιθφαγή, από τη Βιθανία κυρίως, ότι, γιατί ο Κύριος είχε μείνει του Λαζάρου και με την Ανάσταση του Λαζάρου στο σπίτι του Λαζάρου, ότι ο Ιησούς θα εγιόρταζε το Πάσχα αυτό στα Ιεροσόλυμα. Και φυσικά η περιέργεια είχε μέσα τους ανάψει και είχαν ξεσηκωθεί με ενδιαφέρον και περιέργεια και περίμεναν το γεγονός να εμφανιστεί αυτός. Και καθώς πλησίασαν προς το όρος των ελαιών, οι μαθητές και όλοι εκείνοι οι προσκύμενοι που ακολουθούσαν σε ένα ξέσπασμα επαρχιακής χαράς και θριάμβου αυτών των ταπεινών μαθητών του Κυρίου, άρχισαν να στρώνουν τα ρούχα τους μπροστά στο πουλάρι απάνω στο οποίο είχαν επιβιβάσει τον Κύριον και κόβοντας κλαριά από φοίνικες και από ωραίων δέντρων, ήταν κίτρο με τον καρπό του, σύμβολα της αυθονίας η οποία θα υπήρχε στις ημέρες του Μεσσία κατά την εγκατίδρυση της βασιλείας του Μεσσία, άρχισαν να προπορεύονται και να φωνάζουν κουνώντας τα κλαριά αυτά των δέντρων και διακηρύσσοντας ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Έλεγαν «Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Τα λόγια επανάληψης από τον ψαλμό αυτόν τον οποίο διαβάσαμε. «Οσανά λύτρωσέ μας λοιπόν τώρα», θα πει, «ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», φράσεις που κυρίως στην συνείδηση των Ισραηλιτών είχε αποδοθεί εις τον Μεσσία, έδιδαν λοιπόν, απέδιδαν στον Ιησού μεσιανική αναγνώριση και υποδοχή. Φυσικά ήταν ένα ξέσπασμα μιας επαρχιακής, θα λέγαμε, γιορτής, ενός ενθουσιασμού περιφρονημένων μαθητών, φτωχών Γαλιλαίων. Και ο Κύριος πορεύεται καθισμένος επάνω στο πολλάριον του Όνου. Κάποιος υμνοδός, αναφερόμενος στη σκηνή εκείνη, έγραψε τα εξής. Είπε δε με μεγαλειότητα, είπε δε σε μια ταπεινή πομπή, για να πεθάνεις. Και πραγματικά ήρθε ταπεινός και συγγένεψε μαζί μας, μπήκε μέσα στη δική μας κατάσταση και ήρθε ταπεινός, εμφανίστηκε για να αναλάβει την υπόθεσή μας και να αναλάβει το προσωπικό μας χρέος. Όπως γράφουν οι γραφές,
ο οποίος Χριστός έπαθε τα αμαρτίας μας, αυτός εβάστασε και σήκωσε στο σώμα του επάνω στο ξύλο. Ή να εμείς απορρίψουμε τις αμαρτίες και ζήσουμε μες στη δικαιοσύνη του Θεού, με τον μόλοπα του οποίου εμείς, σεις οι άθητε, λέει ο Πέτρος, εμείς εθεραπευθήκαμε με τον μόλοπα του οποίου. Και ήρθε λοιπόν καβαλώντας απάνω σε ένα πολάριο ταπεινό, σύμβολο ειρήνης και ταπείνωσης. Αυτό γίνει και αφορμή, αιτία κατηγορίας των και χλεβασμού των πιστών, των χριστιανών, τους οποίους ονόμασαν ασυνάριοι κουλτόρες, λατρευτές του γαϊδάρου, ασυνάριοι κουλτόρες, οι λατρευτές του γαϊδάρου, τους ονόμασαν, τους ενέπαιζαν. Και ακόμα κάποιος, χλεβάζοντας τους Ιουδαίους, τους είπε, «Μπας και θέλετε να σας χαρίσουμε κανένα άλογο για το Μεσσία σας να εμφανιστεί, που ήρθε καβάλα σε ένα γαϊδουράκι?» Και αυτός απήντησε, ο Εβραίος, «Όλα τα άλογα του κόσμου και τα πιο υπερήφανα δεν συγκρίνονται με τον γάιδαρο εκείνον, με τον όνον εκείνον που πρέπει να είναι απόγονος της όνου του Αβραάμ και του Μωυσέως, που καβάλισε ο Μωυσής και ο Αβραάμ, απόγονος. Συνεπώς δεν χρειαζόμεθα τα άλογά σας». Η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη του εμφάνιση ο Χριστός ήρθε ταπεινός. Ο Μεσσίας ήρθε ταπεινός. Και μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα σκανδαλιστεί σε αυτό. Ήλθε ταπεινός για να πάρει τη θέση τη δική σου και τη δική μου. Θα έρθει η ώρα και θα τον δεις έντοξο. Και θα τον δεις να καβαλάει απάνω σε ύπο λευκό, όπως τον περιγράφει η Αποκάλυψη. Ενεφέλες. Θα έλθει ενεφέλες. Και τα στρατεύματα του ουρανού θα ακολουθούν πίσω του. Και τότε όμως ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά του? Τότε θα κάνει κρίση. Τότε που θα κάνει την κρίση για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Τότε που οι ασεβείς θα αποκοπούν από την βασιλεία του. Θα αποκοπούν από την γη για να εγκαθιδρυθεί η βασιλεία του. Τώρα λοιπόν ο Χριστός ήρθε ταπεινός. Ήρθε με το ένδυμα της ταπείνωσης. Ήρθε και σταυρώθηκε, απέθανε επάνω στο σταυρό για σένα και για μένα, για την εξόφληση της ενοχής σου. Μη το περιφρονήσεις αυτό, μη το απορρίψεις αυτό, διότι αυτό είναι η προϋπόθεση για τη δόξα. Και μακάρι εκείνοι οι οποίοι ταπεινά τον αναγνωρίζουν και δοξάζουν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Θα ψάλουμε τον ύμνο υπαριθμών 6. Δόξα ανήκει στο Χριστό, τον μόνον λυτρωτή.

Ευλογημένος και δοξασμένος είσαι, Κύριε, και σου αποδίδομαι αυτή τη δόξα, διότι ήλθες και πραγματοποίησες το πιο δύσκολο έργο, την εξόφληση της ενοχής μας, των ανομιών μας, των αματιών μας, και μας συμφιλίωσες με τον Θεό τον Πατέρα. Τώρα σε περιμένω με λυτρωτή μας. Ευλογημένος και δοξασμένος να έρθεις, ένδοξος από τους ουρανούς να βασιλεύσεις. Αξίωσέ μας να μένουμε στο θέλημά σου, προσμένοντες εσέ. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για την δόξα σου. Στο όνομά σου. Αμήν. Και σαν έφτασε η συνοδεία και ο Κύριος επάνω στο όρος των ελαιών, προς την κατάβαση του όρους των ελαιών, είδαν μπροστά τους το θέαμα της Ιερουσαλήμ, όπως την είχε στολίσει ο Ηρώδης, με τα μαρμάρινα κτίρια της, με τον αγών φτιαγμένο, περιεντεδημένη, κυκλωμένη, με το μανδύα των υπερήφανων αυτοκρατορικών τυχών της, τα τείχη της, τα αυτοκρατορικά. Ήταν ένα κόσμημα. Πολλοί σταματούσαν καταβαίνοντας και κατέβαιναν από τα λογά τους για να θαυμάσουν, για να απολαύσουν το θέαμα. Ήταν η Ιερουσαλήμ ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου και ο ναός μπροστά, όπως φαινόταν. Αλλά αυτός, ο Μεσσίας του Ισραήλ, στάθηκε, εκοίταξε και η Γραφή δεν μας λέγει ότι υπερηφανεύτηκε για το θέαμα. Δεν υπήρχε τίποτα μπροστά του που θα έπρεπε να τον ελκύσει. Τα μάρμαρα, το χρυσάφι του ναού, τα τείχη, τα αυτοκρατορικά τριγύρω μανδύας των τυχών, τα κτίρια του Ηρώδη, τίποτα που δεν μπορούσε να τον συγκινήσει. Τα μάτια του Κυρίου μπήκαν βαθύτερα, μέσα από τα κτίρια, στους ανθρώπους, μέσα από τους ανθρώπους, στις καρδιές. Και είδε την αποστασία, και είδε τη σκληρότητα, και είδε την ανομία, και είδε την υπερηφάνεια εκείνου του σκληροτράχυλου λαού. Και εκείνος, ο οποίος αναφέρεται στη Γραφή ότι ουδέποτε εγέλασε, αλλά 3 φορές μας λέγεται ότι εδάκρισε ή έκλαψε, εδώ αναλύεται σε λυγμούς. Λέει κάποιος, περίεργος μεσιανικός θρίαμβος. Ο λυτρωτής κλαίει απάνω στην πόλη την οποία ήλθε να λυτρώσει. Ο θριαμβευτής, ο κυβερνήτης, φωνά και κλαίει για το έθνος το οποίο ήλθε να κυβερνήσει, διότι ήταν αργά πια και δεν υπήρχε θεραπεία. 3,5 χρόνια είχε απλώσει τα χέρια και τους περίμενε και τους καλούσε. Ανάμεσά τους είχαν γίνει τα ισχυρότερα θαύματα, δυνάμεις, σημεία, τεράστια, τα οποία τα διηγούνται τα Ευαγγέλια και τα διαβάζουμε και θαυμάζομαι. Αυτοί τα πειραματίζονται και τα έβλεπαν και δεν ελίγησαν και δεν εκάμφθησαν, εσκληρύνθησαν ακόμα περισσότερο. Και ο λυτρωτής έκλαψε. Είχε δακρύσει στον τάφο του Λαζάρου για την άγνοια του κόσμου και στενοχωρηθεί όταν πέθανε ο Λάζαρος. Εδάκρυσε, έχισε δάκρυα στην αγωνία της Γεθσημανή, αντιμετωπίζοντας την δική του αποκοπή προσωρινή από τον Πατέρα σαν εκπροσώπου όλων των αμαρτωλών. Αλλά εδώ πέρα έκλαψε. Στο σταυρό με στα παθήματα, τα τόσα δεινοπαθήματα τα οποία υπέφερε, δεν έχισε δάκρυ. Για τα σωματικά προσωπικά του παθήματα δεν έχισε δάκρυ. Εδώ όμως έκλαψε. Έκλαψε και είπε, ήθε να ήξερες κι εσύ σήμερα τα προσιρήνη σου αποβλέποντα στην Ιερουσαλήμ. Αλλά τώρα αυτά εκρύφθηκαν από τα μάτια σου. Διότι θα σε περικυκλώσουν στρατιές, θα σε κατεδαφίσουν και δεν θα μείνει επάνω σε σένα λίθος
επάνω σε λίθο. Και πραγματικά όπως το είπε, έτσι και γίνηκε. Λίγα χρόνια μετά, το 70 μετά Χριστόν, οι στρατιές του κατόπιν αυτοκράτορα Τίτου, τότε στρατηγού, γιος του Βεσπασιανού, περικύκλωσαν την πόλη για να την κατακτήσουν. Οι Εβραίοι αντέδρασαν από μέσα, σε πείθμα. Και παρόλο ότι ο Τίτος τους είχε υποδείξει στους στρατιώτες και συμβουλεύσει να μην καταστρέψουν το ναό, που ήταν ένα κόσμημα, να τον σεβαστούν, κάποιος λέει, πέταξε ένα βέλος. Έριξε ένα βέλος, πυρωμένο, και το βέλος εκείνο πήγε στο ναό και έβαλε φωτιά. Έπιασε φωτιά. Και μια και φούντωσε η φωτιά, οι στρατιώτες έβγαλαν τα λιθάρια λίθων προς λίθων για να βγάλουν το χρυσάφι που ήταν ενδυχισμένο μέσα στο ναό. Και η προφητεία του Κυρίου πραγματοποιήθηκε λέξη προς λέξη. Δεν θα μείνει λιθάρι απάνω σε λιθάρι σε σε που δεν θα καταληθεί. Λίγα χρόνια πριν γίνει αυτή η καταστροφή, λέγεται 4 χρόνια πριν από τον πόλεμο, ένας τρελός γύριζε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και φώναζε. Μια φωνή από την Ανατολή, μια φωνή από τη Δύση, μια φωνή από τους 4 ανέμους κατά της Ιερουσαλήμ, κατά του Αγίου Οίκου, ενάντια στους γαμβρούς, ενάντια στις νύφες, μια φωνή κατά του Άγιου Λαού. Ήτανε η ηχό της προφητείας. Οι σμάτιν προσπάθησαν να του κλείσουν το στόμα και να τον σταματήσουν. Γύρναγε στους δρόμους φωνάζοντας. Και αυτά κατόπιν εκπληρώθηκαν. Ο Τίτος, όπως είπαμε, είχε δώσει εντολή να σεβαστούν τον ναό. Αλλά σαν άναψη φωτιά με το βέλος που πέταξε ένα στρατιώτης, όλα γκρεμίστηκαν και καταστράφηκαν. Και οι Εβραίοι. Εκατοντάδες εσταυρώθηκαν από τον Τίτο. Χιλιάδες ρίχτηκαν σε αμφιθέατρα. Και μυριάδες οδηγήθηκαν σε χμαλωσία. Και ο λαός αυτός επλήρωσε τόσο σκληρά και θα πληρώσει ακόμα στη μεγάλη θλίψη εξαιτίας της σκληροκαρδίας του και της επιμονής του να αρνείται τον Μεσσία τον οποίον ο Θεός του έστειλε. Αλλά ο βασιλιάς ήρθε στην πρώτη του έλευση ειρηνικός και ταπεινός και ήρθε για να αναλάβει την υπόθεση της σωτηρίας, τη λύτρωση, την εξόφληση της αμαρτίας, να βγάλει το αγκάθι από τη μέση. Εάν αυτό το πράγμα δεν το δεχτεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να τον συγκινήσει, τον λυτρωτή. Ο Θεός δεν θα συγκινηθεί και δεν θα σταματήσει, ούτε στην εμφάνισή σου, ούτε στην καταγωγή σου, ούτε στη μορφωσή σου, ούτε στην κοινωνική σου θέση, στην επιρροή που τυχόν έχεις απάνω στον κόσμο, σε τίποτα. Και ακόμα αν έχεις τη λαμπρότητα την οποία είχε η Ιερουσαλήμ, τότε ο Κύριος θα κλάψει για σέ. Και θα κλάψει για την αμετανοησία σου, αν μην είσαι αμετανόητος, διότι ξέρει ότι ο χαμός σου είναι σίγουρος. Σίγουρος. Όπως το είπε στην Ιερουσαλήμ, θα ισχύσει και για μας. Σήμερα λοιπόν, ενώ εκείνος ήρθε ταπεινός, και ενώ τούτη εβδομάδα θα παρακολουθήσουμε τα πάθη του, ας ετοιμάσουμε τις καρδιές μας. Ας τον δεχθούμε σαν προσωπικό μας λυτρωτή και σωτήρα. Για να τον περιμένουμε και ένδοξο βασιλιά σαν έρθει να βασιλεύσει και να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του επάνω στο πρόσωπο της γης. Ποια στάση κρατάμε? Τι σκέπτεσαι μέσα σου? Τι είναι για σένα ο Ιησούς? Είναι ο λυτρωτής σου? Είναι ο σωτήρας σου? Κάνε το βήμα τώρα. Κάνε το βήμα σήμερα. Αυτή τη στιγμή. Πες το από μέσα από την καρδιά σου. Είσαι ο λυτρωτής μου. Είσαι ο σωτήρας της ψυχής μου. Εγώ η χαμένη ύπαρξη σώζομαι από σε. Μίσησε την αμαρτία και καταδικασέ τη. Και πάρε απόφαση να πράττεις το θέλημά του με τη δύναμη που θα σου δώσει αυτός. Και να προσμένεις τον ερχομό του. Μια μέρα να βρεθείς κι εσύ στα στρατεύματα εκείνα του ουρανού
που αναφέρει μες στη Γραφή, στην Αποκάλυψη, που ακολουθούν, θα ακολουθούν αυτό. Μπορείτε να το φανταστείτε? Βλέπω σας όλους και σκέπτομαι πώς θα είστε μέσα σε εκείνα τα στρατεύματα του ουρανού, όταν ο λυτρωτής έρθει ενδοξός, ενεφέρες, και θα έλθει μαζί με όλους εμάς στην εκκλησία του τη λυτρωμένη και με αγίους αγγέλους, για να κάνει κρίση απάνω στους ασεβείς και να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Θα σε ήθε Θεός να σου δώσει αυτή τη χάρη, ήθε να δεχθείς, ήθε να τον περιμένεις, αφού τον πάρεις λυτρωτή σου τώρα και προσωπικό σου σωτήρα. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Αμήν.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου τα οποία μας αποκαλύπτεις, τα οποία εννοούμε, κατανοούμε δια του Πνεύματός σου του Αγίου. Σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου να πραγματοποιήσει το έργο της λύτρωσης πριν απ' όλα, πριν έλθει η Βασιλεία σου. Βοήθησέ μας να κατανοήσουμε το πράγμα την ανάγκη ειλικρινά να στραφούμε στον Υιό της αγάπης σου, καταδικάζοντας την αμαρτία, την παλιά μας ζωή, το πνεύμα του κόσμου, της αντίθεσης, της εναντίωσης εναντίον σου του Θεού. Δώσε μας χάρη ταπεινά να συμφιλωθούμε μαζί σου δια του αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, και σφραγισμένοι με το πνεύμα σου το Άγιον, λυτρωμένος λαό σου, να προσμένουμε την ημέρα εκείνη της δόξης. Αυτήν η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος, θέλουμε να αγκαλιαστείς αυτήν. Παρακαλούμε πολύ, ετοίμαζέ μας. Η μέρα αυτή πλησιάζει. Ετοίμαζε όλους μας για την δόξα η οποία μας αναμένει. Παρακαλούμε, ας γνωρίσουμε, ας αισθανθούμε την εγκύτητα της ελεύσεως του Κυρίου μέσα μας. Να σκυρτήσουν οι καρδιές μας, να εγερθούν, να προσμένουν εν δοξολογία, εν ύμνο και εν χαρά. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και οι στόχοι μας για τον καινούριο χρόνο, μόλις περάσαμε στο 1999 και η ερώτηση είναι τι επιθυμούμε, τι θέλουμε για τον καινούριο αυτόν χρόνο, τι σχέδια, ποιους σκοπούς έχουμε για τη ζωή μας το 1999. Πιστεύω πως όλες αυτές είναι ερωτήσεις που με αυτόν ή με άλλον τρόπο τις σκεφτήκαμε, πέρασαν από το νου μας, από την καρδιά μας τέτοιες μέρες που είναι. Για ποια πράγματα λοιπόν θα αγωνιστούμε, για ποιους στόχους θα τρέξουμε, θα κοπιάσουμε για να τους κατακτήσουμε. Ενώ τα σκεφτόμαστε όλα αυτά, θα ήθελα σήμερα να σας καλέσω να δούμε τι ήταν η επιδίωξη της ζωής ολόκληρης του Αποστόλου Παύλου. Ποιος ήταν ο στόχος για τον οποίον ο Απόστολος των Εθνών αγωνιζόταν, κοπίαζε, ζούσε, ανέπνε, έτρεχε. Τι ήταν αυτή η κινητήρια δύναμη που έβαζε τον Απόστολο των Εθνών να ζει, να διώκει, να επιδιώκει. Ποια ήταν λοιπόν η επιδίωξη του Αποστόλου Παύλου? Μας ανοίγει την καρδιά του Απόστολος Παύλος, μας την άνοιξε, διαβάσαμε το τρίτο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους επιστολής, όπου μας λέει τι είναι αυτό που τον ενθουσιάζει και τον σμπρώχνει για να ζήσει και για να υπηρετήσει. Με οδηγό λοιπόν αυτά που διαβάσαμε στο τρίτο κεφάλαιο, θα ήθελα να τολμήσω τούτη την ώρα την εξής εικασία. Ας φανταστούμε πως είναι εδώ ανάμεσά μας ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, και ας φανταστούμε ότι τολμούμε να του κάνουμε και μια ερώτηση και του ρωτούμε: Παύλε, τι είναι αυτό που επιθυμείς για τον καινούριο αυτόν χρόνο, τι είναι αυτό που θα προσδοκούσες, θα ήθελες, ποια είναι η επιθυμία σου? Πιστεύω ότι ο Απόστολος Παύλος θα απαντούσε το εξής. Θα μας έλεγε πως και αυτόν τον χρόνο, αλλά και κάθε στιγμή της ύπαρξής μου, αυτό που ζητώ, αυτό που επιδιώκω, αυτό που θέλω είναι περισσότερο Χριστό στη ζωή μου. Αυτό που θέλω είναι να γνωρίσω ακόμη καλύτερα, να γευθώ ακόμη περισσότερο, να απολαύσω κι άλλο τον Χριστό στη ζωή μου. Την επιδίωξη αυτήν την περιγράφει ο Απόστολος με διάφορους τρόπους. Λέει στο εδάφιο 8: «Εζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα, δια να κερδίσω τον Χριστόν». Και μετά συνεχίζει: «Και να ευρεθώ εν αυτό». Στο εδάφιο 10 περιγράφει αυτή την επιδίωξη λέγοντας ότι αυτό που θέλω είναι να γνωρίσω αυτόν. Σε εδάφιο 12 θα πει: «Για να λάβω, να καταλάβω», στο αρχαίο κείμενο, «να αποκτήσω αυτόν». Αυτή ήταν λοιπόν η επιδίωξη του Αποστόλου. Χρόνο με χρόνο, μέρα με τη μέρα, στιγμή με τη στιγμή, ο Απόστολος Παύλος ποθούσε στην ζωή του, στην ύπαρξή του, περισσότερο Χριστό. Περισσότερο Χριστό. Η επιδίωξη, ο στόχος του ήταν να γεμίζει περισσότερο με τον Χριστό, να ταυτίζεται και να μοιάζει και να συμμορφώνεται ακόμη περισσότερο με τον Κύριό του. Και η ερώτηση είναι πώς αυτή η επιδίωξη θα μπορέσει να γίνει και δική μας επιδίωξη, καθώς και εμείς βλέπουμε μπροστά μας έναν καινούριο χρόνο. Πώς θα μπορέσουμε και εμείς, σαν τον Απόστολο Παύλο, να πούμε ότι εάν κάτι ποθώ για αυτόν τον καινούριο χρόνο και για το υπόλοιπο της ζωής μου, είναι περισσότερο Χριστό να γευθώ και να απολαύσω? Πώς το έλεγε ο Παύλος, γιατί το έλεγε, πώς θα μπορέσουμε και εμείς να το πούμε? Θα ήθελα λοιπόν τρία στοιχεία να αγγίξουμε, να μελετήσουμε, καθώς βγαίνουν μέσα από τα λεγόμενα του Αποστόλου Παύλου στο κεφάλαιο που διαβάσαμε, και θα ήταν βοηθητικό και σήμερα αλλά και σε κάθε κήρυγμα να έχουμε τις γραφές μας ανοιχτές μπροστά μας, καθώς θα επιστρέψουμε σε αυτές και θα δούμε κομμάτια μέσα από αυτές. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι το εξής. Θα πορευτούμε ποθώντας περισσότερο Χριστό στη ζωή μας όταν καταλάβουμε τον σκοπό, καταλάβουμε το νόημα της σωτηρίας μας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που είναι σημαντικό για να γίνει η επιδίωξη του Αποστόλου Παύλου και δική μας επιδίωξη είναι να καταλάβουμε τι σημαίνει σωτηρία, τι σημαίνει ότι έχουμε σωθεί, ποιο είναι το νόημα αυτής της εμπειρίας. Θα ήθελα έτσι να προσέξουμε το εδάφιο 12. Εκεί ο Απόστολος Παύλος μας εξηγεί τον λόγο για τον οποίο τρέχει. Στο αρχαίο κείμενο είναι το ρήμα διώκω. Τρέχω πίσω, καταδιώκω, επιδιώκω. Γιατί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τρέχει για να γνωρίσει, για να απολαύσει περισσότερο Χριστό, για να εξομοιωθεί περισσότερο με Αυτόν, λέει, εδάφιο 12. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό δια το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Προσέξτε, στο εδάφιο αυτό έχουμε ένα χαριτωμένο λογοπαίγνιο, το οποίο όμως αποκαλύπτει μπροστά μας μια τεράστια σημασία αλήθεια σχετικά με το νόημα και το περιεχόμενο της σωτηρίας. Το λογοπαίγνιο είναι το εξής. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί δύο φορές το ρήμα λαμβάνω. Στο αρχαίο κείμενο το ρήμα καταλαμβάνω. Λέει λοιπόν, ας το ακούσουμε μία ακόμη φορά και μετά θα το δούμε κομμάτι-κομμάτι. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, δια το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, το ίδιο ρήμα επαναλαμβάνεται δύο φορές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε το πρώτο μέρος του εδαφίου αυτού. Μας λέει ο Απόστολος, τρέχω για να λάβω αυτό. Τι είναι αυτό για το οποίο τρέχει για να το αποκτήσει ο Απόστολος Παύλος? Δεν μας το διευκρινίζει. Δεν μας εξηγεί ακριβώς τι είναι αυτό. Και όταν ψάχνουμε να βρούμε τι εννοεί ο Απόστολος ή κάποιος συγγραφέας των γραφών, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε στα συμφραζόμενα. Τι είναι λοιπόν αυτό για το οποίο τρέχει να αποκτήσει ο Απόστολος? Είναι φυσικά αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλούσε στα προηγούμενα εδάφια. Δηλαδή τρέχει για να αποκτήσει αυτή την βαθιά γνώση του Χριστού, τρέχει για να αποκτήσει περισσότερο Χριστό, για να ταυτιστεί περισσότερο μαζί του, για να απολαύσει την ένωση με τον Σωτήρα του. Για αυτά τα πράγματα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι τρέχω για να τα λάβω, τρέχω για να τα αποκτήσω. Τρέχω λοιπόν για να λάβω, θα μπορούσαμε να τα συμπυκνώσουμε όλα αυτά, περισσότερο Χριστό. Γιατί όμως, Απόστολε Παύλε, το κάνεις αυτό? Γιατί τρέχεις για να λάβεις περισσότερο Χριστό? Επειδή γι' αυτό με έλαβε ο Χριστός. Επειδή γι' αυτό ελήφθην υπό του Χριστού. Ο Χριστός, με άλλα λόγια, με απέκτησε. Και αυτό σημαίνει ότι και εγώ τώρα δεν μπορώ διαφορετικά παρά να τρέχω, να αγωνίζομαι, να αποκτήσω. Δηλαδή να απολαύσω περισσότερο τον Χριστό. Να επιδιώξω να γνωρίσω ακόμη καλύτερα τον Χριστό. Βλέπετε την σύνδεση. Ελήφθην υπό του Χριστού. Και αυτό δεν είναι μια εμπειρία αποκομμένη έτσι άστην εκεί στο παρελθόν. Τι ωραία, ελήφθην υπό του Χριστού. Εάν σε έλαβε ο Χριστός τότε, δεν μπορείς παρά και εσύ να τρέχεις για να λάβεις. Να λάβεις αυτόν, να τρέχεις για να απολαύσεις, για να γευθείς, για να χαρείς, για να γνωρίσεις περισσότερο και περισσότερο τον Κύριό σου και τον Σωτήρα σου. Μέσα από αυτό το μικρό λογοπαίγνιο λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος μας αποκαλύπτει μια σπουδαία αλήθεια. Και αυτή είναι το ότι η εμπειρία της δικαίωσής μας, η εμπειρία της σωτηρίας μας, το γεγονός με άλλα λόγια ότι μας έλαβε ο Χριστός, δεν είναι κάτι το απομονωμένο από τον τρόπο με τον οποίο σήμερα ζούμε. Το γεγονός ότι μας έλαβε ο Χριστός σημαίνει ότι στην καθημερινή μας ζωή πρέπει να τρέχουμε, πρέπει να αγωνιζόμαστε, πρέπει ένα πράγμα να επιδιώκουμε. Και αυτό είναι το να λάβουμε, δηλαδή να γνωρίσουμε, να ταυτιστούμε ακόμη περισσότερο και ακόμη περισσότερο με τον Ιησού Χριστό. Προσέξτε να μην γίνει καμία παρεξήγηση. Δεν τρέχει ο Απόστολος Παύλος για να σωθεί. Το βραβείο για το οποίο μιλάει στο εδάφιο 14 παρακάτω δεν είναι η σωτηρία. Δεν λέει ο Παύλος, τρέχω, αγωνίζομαι, κοπιάζω για να σωθώ. Προσέξτε, το κατάλαβε πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος από πολύ νωρίς ότι η σωτηρία δεν εξαρτάται από το πόσο αυτός τρέχει, πόσο αγωνίζεται, πόσο καλός και δίκαιος είναι. Ακούστε τι λέει στο εδάφιο 9. Κατάλαβα, λέει, και ο πόθος μου είναι να ευρεθώ εν αυτό, μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την δια της πίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Ξέρει ο Απόστολος Παύλος ότι η σωτηρία δεν είναι δια των έργων, δεν είναι δια της ανθρώπινης προσπάθειας, δια της ανθρώπινης επιδίωξης, η σωτηρία είναι δια της πίστεως. Αλλά προσέξτε, η πίστη αυτή που δικαιώνει, διακηρύττει σε όλο το κεφάλαιο αυτό ο Απόστολος, είναι επίσης η ίδια πίστη, μία πίστη που αγιάζει, μία πίστη που μας οθεί, μας μπρόχνει να επιδιώξουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας, να ανεβούμε ψηλότερες κορυφές στην πνευματική μας πορεία. Η πίστη που δικαιώνει είναι και η πίστη που αγιάζει. Δεν τρέχει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος για να σωθεί, αλλά τρέχει επειδή έχει σωθεί. Δεν τρέχει ο Απόστολος Παύλος για να αποκτήσει σωτηρία, αλλά τρέχει για να απολαύσει σε όλη της την πληρότητα και την έκταση την σωτηρία που του χάρισε όταν τον έλαβε ο Κύριός του, ο σωτήρας του, ο Ιησούς Χριστός. Αν θέλουμε κι εμείς, αδελφοί μου, η επιδίωξη του Παύλου να είναι και δική μας, αν θέλουμε περισσότερο Χριστός στη ζωή μας, θα πρέπει να το καταλάβουμε κι εμείς πολύ καλά. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η γνήσια σωτηρία δεν μας κάνει παθητικούς αποδέκτες, αλλά δραστήριους λατρευτές και υπηρέτες του Κυρίου μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η γνήσια σωτηρία δεν είναι μια αναπαυτική πολυθρόνα πάνω στην οποία μπορούμε τώρα να αποκοιμηθούμε και να κοιμηθούμε τον ύπνο του δικαίου. Αλλά η σωτηρία είναι μια κινητήρια δύναμη, ένα ελαττήριο που μας μπρόχνει. Μας μπρόχνει να προχωρήσουμε, μας μπρόχνει να κοπιάσουμε, μας μπρόχνει να εργαστούμε, μας μπρόχνει να επιδιώξουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Ας δούμε όμως το δεύτερο στοιχείο. Θα πορευτούμε ποθώντας περισσότερο Χριστό, είδαμε, εάν καταλάβουμε, όπως ο Παύλος πολύ καλά κατάλαβε, το νόημα της σωτηρίας. Το δεύτερο στοιχείο είναι όμως ότι θα πορευτούμε ποθώντας περισσότερο Χριστό στη ζωή μας όταν νιώσουμε μία άγια, και επιτρέψτε με εδώ τον όρο, μία άγια ανικανοποίηση, μία άγια έλλειψη ικανοποίησης για την πνευματική μας πορεία. Γιατί τρέχει ο Παύλος, γιατί δεν σταματά, γιατί δεν λέει ωραία είναι μέχρι εδώ που έφτασα, καλά είμαι και εδώ. Ωραία, κατάκτησα πολλά πράγματα, είμαι στο κάτω-κάτω, πολύ πιο μπροστά από όλους τους άλλους. Γιατί τρέχει ο Παύλος? Επειδή καταλαβαίνει ότι ακόμη δεν έφτασε εκεί που μπορεί να φτάσει. Δεν γνώρισε αυτά που μπορεί να γνωρίσει. Ακούσε το εδάφιο 12. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγινα ήδη τέλειος. Εδάφιο 13. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβον αυτό. Καταλαβαίνει με άλλα λόγια ο Παύλος πολύ καλά ότι υπάρχει ακόμη δρόμος, πολλής δρόμος μπροστά του. Καταλαβαίνει ότι ακόμη δεν έχει δει όσα υπάρχουν για να δει. Δεν έχει γευθεί όσα υπάρχουν για να γευθεί. Δεν είναι ικανοποιημένος με την πνευματική του κατάσταση ο Παύλος. Και αυτό το βλέπουμε ξανά και ξανά στα γραπτά του. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν είναι μια μυρολατρεία και ένας αρνητισμός από την πλευρά του Παύλου. Είναι μια άγια, υγιής ανικανοποίηση που όλοι μας πρέπει να έχουμε. Ο Παύλος είναι αυτός που θα πει με ο ελάχιστος των Αποστόλων. Ο Παύλος είναι αυτός που θα πει με ο πρώτος των αμαρτωλών. Γιατί είχε χαμηλή εικόνα για τον εαυτό του μήπως. Είχε δύσκολη παιδική ηλικία. Δεν νομίζω πως ήταν αυτό. Αλλά γνώριζε το πόσο μεγάλος και το πόσο ανεξάντλητη πηγή ήταν ο σωτήρας του, ο Κύριός του. Και λέει, ακόμη τι έχω γευθεί. Ακόμη τι έχω γνωρίσει. Πού έχω φτάσει. Υπάρχει ακόμα δρόμος μπροστά μου. Και με αυτήν την υγιή στάση ο Παύλος, με αυτήν την άγια ανικανοποίηση, αποφεύγει δύο λάθη. Δύο παγίδες που πολύ συχνά εμείς τα παιδιά του Θεού πέφτουμε. Η πρώτη είναι η παγίδα του ουδής αναμάρτητος. Η παγίδα του ουδής αναμάρτητος. Ξέρετε, ο Σατανάς έχει μια μοναδική ικανότητα να παίρνει μια αλήθεια και να την διαστρεβλώνει, να την παραποιεί, να την εκφυλίζει τόσο που στο τέλος να την κάνει αγνώριστη. Το ίδιο κάνει πολλές φορές, πολύ συχνά, με την αλήθεια ότι ουδείς αναμάρτητος. Με την αλήθεια ότι εις πολλά πτεωμεν άπαντες. Με την αλήθεια ότι η τελειότητα δεν είναι μια κατάσταση που θα την γνωρίσουμε σε αυτήν εδώ πέρα την ζωή. Έρχεται λοιπόν και παίρνει αυτή την αλήθεια και την μετατρέπει σε μια φτηνή δικαιολογία για να δικαιολογήσουμε, για να εξηγήσουμε και για να καλύψουμε την πνευματική μας νοθρότητα, την πνευματική μας απάθεια, την πνευματική μας αδιαφορία. Και λέμε, τι να κάνουμε, κανένα δεν είναι τέλειος, ουδείς αναμάρτητος, άλλωστε το λέει και ο Λόγος του Θεού, εις πολλά πτεωμεν άπαντες, και γίνεται αυτό μια καραμέλα, γλυκιά καραμέλα που την έχουμε στο στόμα μας και έτσι εφησυχάζουμε, γλυκαίνουμε την πίκρα της αμαρτίας, της πτώσης και εφησυχάζουμε τις συνειδήσεις μας. Δεν λειτουργούσε όμως η αλήθεια αυτή έτσι στην ζωή του Αποστόλου Παύλου. Προσέξτε το εδάφιο 12, λέει ουχή ότι έλαβον ήδη ή έγινα ήδη τέλειος, αλλά δεν σταματάει εκεί ο Παύλος και λέει άρα λοιπόν μην είστε τόσο σκληροί μαζί μου, μην έχετε και τέτοιες πια απαιτήσεις από μένα. Τι λέει ο Παύλος? Ναι, δεν έχω φτάσει ακόμη εκεί, αλλά τρέχω όμως κατόπιν. Προσέξτε και τι λέει στα εδάφια 13 και 14. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλλά εν πράτω τρέχω προς τον σκοπόν δια το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού, βλέποντας ο Παύλος τον εαυτό του, την πνευματική του κατάσταση στον καθρέφτη, βλέποντας την αμαρτωλότητά του, ο Παύλος

έχουν απολυτήρια παρά στον ουρανό. Ο αγώνας του αγιασμού δεν τελειώνει. Και αν νομίζουμε ότι φτάσαμε, αν νομίζουμε ότι τελειώσαμε, και το λέμε πολλές φορές αυτό, τότε ουσιαστικά έχουμε εγκαταλείψει τον αγώνα. Ακούστε την προσευχή του Αποστόλου Παύλου στην προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο Γ, εδάφια 17 μέχρι 19. Προσεύχεται ο Παύλος για τους πιστούς στην εκκλησία της Εφέσου με τα εξής λόγια. Να κατοικήσει ο Χριστός. Περισσότερος Χριστός, το θέμα μας. Να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών, ώστε να δυνηθείτε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού την υπερβαίνουσα πάσαν γνώση, για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Και κάθε φορά που διαβάζω αυτή την προσευχή νιώθω πόσο αφελές και ίσως και βλάσφημο είναι το να πούμε εγώ τα έμαθα όλα, εμείς ακούσαμε τόσα κηρύγματα, ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Ω, υπάρχει κι άλλο, αδελφοί μου, υπάρχει κι άλλο. Υπάρχει περισσότερος Χριστός, περισσότερες ευλογίες για να τις γευτούμε στη ζωή μας. Ας περάσουμε όμως να δούμε το τρίτο στοιχείο που έσπρωχνε τον Παύλο σε μια ζωή επιδίωξης περισσότερου Χριστού στη ζωή του. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο ήταν, να τα θυμόμαστε, θα πορευτούμε ποθώντας περισσότερος Χριστό στη ζωή μας, όταν, όπως είπαμε, νιώθουμε μια άγια ανικανοποίηση με την πνευματική μας κατάσταση. Το δεύτερο, θα πορευτούμε ποθώντας περισσότερο Χριστό στη ζωή μας, όταν καταλάβουμε το νόημα της σωτηρίας μας. Και το τρίτο στοιχείο είναι το εξής. Θα πορευτούμε ποθώντας περισσότερο Χριστό στη ζωή μας, όταν δεν ζούμε στο παρελθόν, αλλά ατενίζουμε στο μέλλον. Κοιτούμε μπροστά. Ξανά η ίδια ερώτηση. Τη ρωτήσαμε ξανά και ξανά και να για τρίτη φορά μπροστά μας. Γιατί ο Απόστολος Παύλος τρέχει? Η πρώτη απάντηση που πήραμε είναι γιατί είναι σωσμένος. Και ένας σωσμένος δεν μπορεί παρά να τρέχει, να επιδιώκει περισσότερο Χριστό. Η δεύτερη απάντηση που πήραμε είναι τρέχει γιατί καταλαβαίνει ότι ακόμη δεν έφτασε. Η τρίτη απάντηση θα τη δούμε σε λίγο, αλλά ας ξαναδούμε την ερώτηση. Γιατί λοιπόν ο Παύλος ποθεί περισσότερο Χριστό? Δεν του φτάνουν οι εμπειρίες του παρελθόντος? Δεν του φτάνουν οι ευλογίες και τα βιώματα, τα λαμπρά του χθες? Εξηγεί ο Παύλος, να η απάντηση, γιατί τρέχει στο εδάφιο 14. Λέει, εν πράτω, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν. Ο Απόστολος Παύλος, αν και πολύ συχνά στις επιστολές του με ευγνωμοσύνη αναπολύει το παρελθόν, ο Απόστολος Παύλος δεν ζει στο παρελθόν. Δεν ζει στο παρελθόν. Κοιτά πίσω μόνο και μόνο για να προχωρήσει μπροστά. Αναπολύει στις ευλογίες του παρελθόντος για να του ανάψουν την δίψα για περισσότερες ευλογίες στο παρόν, στο μέλλον, μπροστά. Η στάση του αυτή είναι ένα σπουδαίο παράδειγμα για όλους μας. Ας θυμηθούμε ποιος τα λέει αυτά. Τα λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος που είχε τόσες ευλογίες για να θυμηθεί, τόσες ευλογίες για να διηγηθεί, τόσες εμπειρίες. Και γράφει το γράμμα αυτό προς το τέλος της ζωής του. Γράφει το γράμμα αυτό προς το τέλος της διακονίας του. Και συνήθως όταν εκεί εμείς φτάνουμε, προς τα πίσω περισσότερο κοιτούμε. Αλλά κοιτάξτε τι κάνει ο Απόστολος Παύλος. Αν και έχει τόσες ευλογίες, τόσες εμπειρίες, τόσες αποκαλύψεις, τόσες διακονίες, λέει όλα αυτά, ναι, καλά, δοξάζω τον Θεό, αλλά τα αφήνω πίσω. Θέλω κι άλλα. Υπάρχουν κι άλλα. Ζητώ από τον Κύριο κι άλλες ευλογίες. Μπροστά θέλει ο Απόστολος Παύλος περισσότερο Χριστό. Θέλει να γευθεί, να απολαύσει σε μεγαλύτερο βαθμό την παρουσία του Κυρίου. Θέλει να ομοιωθεί, να μοιάσει περισσότερο στον σωτήρα του. Και αδελφοί μου, αγαπητοί μου, καθώς αφήσαμε έναν παλιό χρόνο και περάσαμε σε έναν καινούριο, το ίδιο ας κάνουμε κι εμείς. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για τις ευλογίες που γευθήκαμε, αλλά ας μην μείνουμε εκεί.

ας εκδητήσουμε περισσότερο Χριστό για το 1999. Μια ακόμη παγίδα θα δούμε, ύπουλη παγίδα που κι αυτήν ο Σατανάς την έχει στο πλωστάσιό του, είναι η παγίδα που μας κρατά, μας παγιδεύει στο παρελθόν. Στο παρελθόν είναι η παγίδα στην οποία συχνά πιστοί αλλά και εκκλησίες πέφτουν. Η παγίδα του να αντικαταστήσεις την ελπίδα από την νοσταλγία. Του να σκέφτεσαι και να λες τι καλές εκείνες οι παλιές ημέρες. Το να λες πόσο σπουδαία και θερμή ήταν η αγάπη. Τι μεγάλος ζήλος θερμός που υπήρχε. Τι πνεύμα μαρτυρίας στο παρελθόν. Και όταν ζούμε εκεί πέρα και δεν στεκόμαστε με πίστη να εκζητήσουμε από τον Κύριο ψηλότερες κορυφές, περισσότερες ευλογίες, είμαστε παγιδευμένοι. Είμαστε παγιδευμένοι. Αν ρωτούσαμε τον Παύλο, θα έλεγε ναι, οι εμπειρίες του παρελθόντος, τις ετώσες και τόσες ο Παύλος, ναι, όλες είναι σπουδές, για όλες ευγνωμονώ και ευχαριστώ τον Θεό. Αλλά τώρα είναι καιρός να δούμε μπροστά. Ο Θεός έχει κι άλλες ευλογίες. Ας μην υποτιμούμε και ας μην υποβιβάζουμε τον Θεό. Ο Θεός μας δεν μοιάζει σαν μια δεξαμενή η οποία είχε κάποιο νερό από το οποίο πήραμε, αντλήσαμε και στο τέλος ξεράθηκε, τελείωσε, δεν έχει άλλο να δώσει. Όχι, αδελφοί μου, ο Θεός μας είναι μια ανεξάντλητη πηγή, μια ακένωτη, ατέρμονη, ατελεύθητη πηγή ζωντανού νερού και ζωντανών ευλογιών. Ας μην αφήσουμε γρήγορα κάτω τα ποτήρια μας, ας μην ξεδιψάσουμε γρήγορα και εύκολα. Υπάρχει κι άλλο νερό, υπάρχουν κι άλλες ευλογίες, υπάρχει περισσότερος Χριστός. Μια εκκλησία, ένας πιστός που έχει περισσότερες αναμνήσεις από ότι οραματισμούς, δεν λατρεύει αυτόν τον Χριστό. Μια εκκλησία, ένας πιστός που έχει περισσότερες μνήμες, αναμνήσεις από το παρελθόν παρά οραματισμούς για το μέλλον, δεν λατρεύει τον ζωντανό Χριστό. Δεν λατρεύει την πηγή αυτήν που είναι ακένωτη, ακένωτη πηγή ευλογιών. Αγαπητοί μου, σήμερα, την πρώτη Κυριακή ενός καινούριου χρόνου, ας κοιτάξουμε μπροστά με ευγνωμοσύνη και με πολλά μαθήματα και σοφία από το παρελθόν. Ας κοιτάξουμε μπροστά και ας εξητήσουμε περισσότερο Χριστός στη ζωή μας, γιατί γι' αυτόν τον λόγο Χριστός μας έλαβε, μας απέκτησε. Γιατί ακόμη δεν έχουμε γευθεί όσα υπάρχουν για να τα γευθούμε. Γιατί αν ζήσουμε στο παρελθόν, δεν λατρεύουμε τον Θεό του παρόντος, του μέλλοντος, τον Θεό που είναι το Α αλλά και το Ω, που είναι ο Ον, ο Ιν αλλά και ο ερχόμενος. Ας εξητήσουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας για το 1999 και για το υπόλοιπο της ύπαρξής μας. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: Από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου το ήτα κεφάλαιο, από το 14 χωρίο. Και έλθον ο Ιησούς εις την οικία του Πέτρου, είδε την πεθερά του κατάκητη να πάσχει πυρετό, και έπιασε το χέρι της και την αφήκε ο πυρετός και σηκώθηκε και τους υπηρετούσε. Πόσο ανθρώπινο, πόσο κατανοητό καθημερινό στη ζωή μας. Η πεθερά του Πέτρου, με πυρετό. Δεν λέει από τι, πώς προήλθε, πόσο ψηλός ήταν ο πυρετός, πόσες μέρες την κράταγε ο πυρετός. Ο πυρετός μοιάζει με την αρρώστια την άλλη, την πνευματική εκείνη αρρώστια που λέγεται αμαρτία. Ποια σημασία έχει, ποια αμαρτία κάμαμε, γιατί την κάμαμε την αμαρτία, κάτω από ποιες συνθήκες τι μας έσπρωξε. Άλλο έχει σημασία, πως η αμαρτία διαπράχτηκε, ο γλιστερός δρόμος που πήραμε μας οδήγησε στον πυρετό του θανάτου. Λύση, καμία. Α, με τα γιατροσόφια της εποχής εκείνης, στο κρεβάτι, ποιος ξέρει, λίγο ξύδι ή κάτι τέτοιο, συνηθισμένα στην περιοχή και στις δικές μας ακόμα τις μέρες, μέχρι σώτου μπήκε ο Ιησούς Χριστός στο σπίτι εκείνο. Α, τότε όλα αλλάξανε, όλα μεταβληθήκανε. Μες στο σκοτάδι μπήκε ο Ιησούς. Στην περιοχή της αρρώστιας μπήκε εκείνος που είναι άρχοντας πάνω και στην αρρώστια. Και είναι τόσο χαρακτηριστικό. Θυμήσου το. Άπλωσε το χέρι του πάνω στον πόνο, πάνω στον πυρετό, πάνω στην αρρώστια, πάνω στην αδυναμία, πάνω στο πρόβλημα εκείνης της γυναίκας. Και έπιασε το χέρι της. Οι δυνάμεις, οι δικές του δυνάμεις, πέρασαν μέσα από το χέρι της για να χτυπήσουν την αρρώστια, να σταματήσουν τον πυρετό. Και να, το θαύμα, το δυνατό, το μεγάλο, το ευλογημένο του το θαύμα. Ο πυρετός έφυγε. Η αρρώστια υποχώρησε. Η γυναίκα σηκώθηκε. Έχεις δοκιμάσει κάτι τέτοιο στη ζωή σου? Και αν όχι, θα θέλεις να το δοκιμάσεις. Πόσες φορές θυμάμαι, χρόνια ολόκληρα, δάγκωνα τα χείλια μου. Προσωπικά θυμάμαι, δάγκωνα τα δάχτυλα του χεριού μου. Πόσες φορές δεν είχα βουρκώσει τα μάτια μου. Πόσες φορές δεν είχα πει, σηκώνοντας ψηλά τις γροθιές μου, όχι, δεν θα το ξανακάνω, όχι, δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο, όχι, ποτέ δεν θα ξανασυμβεί τούτο μες στη ζωή μου. Έμοιαζε και μοιάζει με τον πυρετό. Αν είναι μπορετό ποτέ να πεις, δεν θα ξαναβγάλω ποτέ αυτή την αρρώστια, δεν θα ξαναρρωστήσω ποτέ με τον ίδιο τρόπο, ποτέ μα ποτέ δεν θα αφήσω τον πυρετό να με ξαναχτυπήσει. Τι αστείο, μπορείς να το πεις? Εξαρτάται από σένα, είναι στο χέρι το δικό σου κάτι τέτοιο? Μέχρι σώτου μπήκε στην ιστορία, μπήκε στην περιοχή της αρρώστιας του πυρετού της πεθεράς του Πέτρου, ο Ιησούς Χριστός. Ω, αν τον αφήναμε να μπει στη ζωή μας, αν τον αφήναμε να χτυπήσει την πόρτα μας, αν του επιτρέπαμε να μπει μέσα από την πόρτα μας στην περιοχή της αρρώστιας, της αμαρτίας, της καρδιάς μας, του πόνου, των προβλημάτων των άλυτων που κάθε μέρα γίνονται και πιο πολλά και πιο πολλά, πιο μεγάλα, πιο δυνατά, πιο ογκώδη, φυσικά και περισσότερο άλυτα. Αν αφήναμε τον Ιησούν Χριστόν να μπει και να πάρει το πρόβλημά μας, ακριβώς σαν τα μικρά τα παιδιά που δαγκώνουν μισή ώρα το μολύβι τους προσπαθώντας να δείσουν πάνω στο τετράδιο μια άσκηση, ένα πρόβλημα, το όποιο πρόβλημα. Μέχρι ότου έρχεται κάποιος, στέκει πάνω από το παιδί, του χαϊδεύει το κεφάλι. «Δώσ' μου το μολύβι σου, έλα να σε βοηθήσω». Και εκείνο χαμογελάει, το πρόβλημα λύνεται. Πόσο όμορφα γελάνε τα παιδιά όταν λύσουν το πρόβλημά τους και κοιτάνε χαρούμενα. Έτσι και η πεθερά του Πέτρου. Κοίταξε χαρούμενα. Είμαι βέβαιος χαμογέλασε. Ξέρω πως αγκάλιασε με τη ματιά της τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστώ, του είπε, Κύριε. Είναι το ευχαριστώ, το ειλικρινές και γνήσιο ευχαριστώ κάθε ψυχής που άφησε τον Κύριο να πάρει τα προβλήματά της, να μπει στην περιοχή της αρρώστιας της, να θεραπεύσει τον πυρετό της αμαρτίας. Και ο Χριστός μπορεί να το κάνει, θέλει να το κάνει. Γι' αυτό ήρθε, γι' αυτό πέθανε, γι' αυτό ανέβηκε πάνω στο σταυρό, για να λύσει το πρόβλημά μας, να θεραπεύσει τον πόνο μας.
1: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό. Κάθε κλίμα που λέγει ότι ανήκει σε μένα, καθένας που λέει ότι είναι του Κυρίου, αλλά δεν φέρει καρπό. Εκόπτει αυτό. Κλαδευτήρι και κόψιμο βαθιά. Και πάνω κλίμα φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό, για να φέρει ακόμα περισσότερο καρπό. Και εδώ κλαδευτήρι, αλλά λίγο πιο ψηλά, εκεί που πρέπει να φύγουν τα περιτά, για να μπορέσει να αποδώσει πιο πολύ καρπό. Τώρα σεις είστε καθαρίδια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν εμή. Εσείς πρώτα θα μείνετε σε μένα και εγώ μετά θα μένω σε εσάς. Από εσάς εξαρτάται. Μείνατε εν εμή και εγώ εν εμή. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφ' εαυτού, μόνο του, εάν δεν μείνει εν διαμπέλο ούτε ούτως ούτε εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, η διπλή αυτή ένωσης και ταύτισης. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολλήν. Να προσέχουμε τι λέει ο λόγος του Θεού, όχι τι ακούσαμε, τι μας είπανε ή τι νομίζουμε εμείς. Τι λέει ο λόγος του Θεού. Εκείνος που μένει εν εμή και εγώ εν αυτό, αυτός αναγκαστικά και οπωσδήποτε θα φέρει καρπόν πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε τίποτα. Εάν της δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω όπως το κλίμα και ξεραίνεται, και αφού ξερατεί συνάγουσι αυτά και τα ρίχνουν στη φωτιά και καίγονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί ούτι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Θα ζητάτε ό,τι θέλετε και όλα θα γίνονται. Όχι εάν ίσως πότε μετά, κάτι θεωρίες. Τι λέει ο λόγος του Θεού και θέλει γίνει εις εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν. Και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Και μόνον έτσι θα αποδειχθεί ότι είστε πραγματικοί μαθητέ μου, εάν φέρετε καρπών πολλήν. Καθώς εμέ αγάπησε ο πατήρ και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Τα αυτά ελάλησα προς εσάς, γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Τα αυτά ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου, για να έχετε τη δική μου τη χαρά, και η χαρά ημών να είναι πλήρης, πλήρης. Γι' αυτό σας τα λέγω όλα αυτά. Ο Θεός να μας δώσει να καταλάβουμε τις πολλές και μεγάλες αλήθειες που είναι κρυμμένες μέσα στα 11 αυτά εδάφια του 15ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, πολύ μα πάρα πολύ σε ευχαριστούμε σήμερα, την ημέρα του Κυρίου μας. Σε ευχαριστούμε για τον Χριστόν τον οποίον μας εχάρισες, τον Σωτήρα, τον Λυτρωτή, τον Κύριόν μας, και δια το Ευαγγέλιον σου, δια την αλήθειά σου, η οποία φωτίζει τα πάντα, δεν αφήνει σκοτεινά σημεία,
δεν αφήνει απορίες, δεν αφήνει ερωτηματικά, αλλά σε όλα για εκείνους οι οποίοι αγαπούν και ζητούν οπωσδήποτε την αλήθεια, για όλα έχει την πρέπουσα απάντηση. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, ζούμε σε μια εποχή τόσο άσχημη, τόσο δύσκολη για τον κόσμο, αλλά και για την Εκκλησία τα πράγματα δεν είναι καλύτερα, ίσως χειρότερα. Πολλά προβλήματα, πολλές δυσκολίες, πολλές αντιξοότητες, πολλά αντίστροφα αποτελέσματα από τα προσδοκόμενα παρουσιάζονται. Και διερωτώμεθα γιατί, και η απάντηση είναι χιλιάδες χρόνια πριν γραμμένη μέσα στον Λόγο Σου των Άγιων με τόση απλότητα και σαφήνεια, αλλά δεν θέλουμε να τη δούμε, δεν θέλουμε να την αναγνωρίσουμε. Όσο είναι καιρός και για όσους πραγματικά θέλουν να ζήσουν την ζωή την όμορφη της πίστεως και εξαρτήσεως από τον Χριστό, όπως αυτή προσφέρεται από τον Θεό τον ίδιο σένα τον Πατέρα μας και όπως περιγράφεται μέσα στο Ευαγγελίο Σου. Για όσους θέλουν, Συ ο Θεός, δώσε την όθηση την κατάλληλη, καινούργιες αποφάσεις πίστεως και αφιερώσεως, ώστε να δούμε την δόξαν την δική Σου, να είμαι πραγματικά μαθητή δική Σου, να φέρομαι καρπών πολλήν, να έχουμε απαντήσεις στις προσευχές μας και να έχουμε την χαρά την δική Σου σε μια απόλυτη πληρότητα όπως Εσύ ο Θεός την υπόσχεσαι. Το πρωινό αυτό για του Πνεύματός Σου του Αγίου μίλησε στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Σε παρακαλούμε δώσε δόξα εις το όνομά Σου το Άγιον διαμέσου των καρδιών μας οι οποίες να αναγνωρίσουν πρέπει και να δώσουν δίκαιον εις εσένα τον Θεόν με ταπείνωση και συντριβή. Τα πάντα περιμένουμε από σένα τον Θεόν μας. Εξομολογούμεθα τη βαθιά συνέστηση της αδυναμίας και της αναξιότητός μας. Δοξάζουμε και μεγαλύνουμε, ναι Πατέρα μας ουράνιε, το όνομά Σου το Άγιον, μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Σου Πνεύματος, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην.

θα αρχίσω με κάτι πολύ κοινότυπο, χιλιοϊπωμένο. Οι καιροί που περνάμε, η εποχή μας, είναι πάρα πολύ αλλιώτικοι. Τόσο διαφορετικοί. Ο γοργός ρυθμός εξελίξεως που παρατηρείται, οι μεγάλες ταχύτητες, δημιουργούν φθορές, αλλοιώσεις, όπου όλοι τα έχουν χάσει, σε όλους τους

αλλοιώσεις όπου όλοι τα έχουν χάσει σε όλους τους τομείς. Αμφισβητήσεις τεράστιες παντού. Χριστιανική Εκκλησία. Για να δούμε γιατί είμαστε έτσι. Όπως σας είπα, δύο αντίθετα ρεύματα. Τελείως αντίθετα. Ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεό που μαζί με πολλούς από εσάς βρίσκομαι στην δευτέρα κατηγορία. Είναι ανάγκη να γυρίσουμε πίσω στις βασικές αλήθειες της Αγίας Γραφής. Μοναδικό πιστεύω μου είναι η Βίβλος. Και ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεό ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο την καρδιά μου κερδίζει και σκλαβώνει το βιβλίο αυτό το θαυμαστό, που μέσα από τις σελίδες του αποκαλύπτεται ο αληθινός Ιησούς Χριστός, το η αλήθεια του, η πραγματική και ο χριστιανός, όπως ο Θεός τον θέλει. Πιστεύω μου και πιστεύω τον περισσότερον από εσάς η Βίβλος, όχι το δόγμα που είναι ένας ζυγός που μας επευλήθη και τον υφιστάμεθα απλώς χωρίς να έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με αυτό. Μόνον η Βίβλος και τίποτε άλλο έξω από αυτό. Όσο περνάει ο καιρός κερδίζει τις καρδιές μου, την καρδιά μου, η Βίβλος. Έχει μέσα κάτι γραμμές, ένα τρόπο με τον οποίο προσφέρει το περιεχόμενο της, καταπληκτικό. Μοιάζει πάρα πολύ με τα μαθηματικά. Δεν αφήνει περιθώρια συζητήσεων και αμφισβητήσεων. Δύο και δύο κάνει τέσσερα. Ούτε πέντε, ούτε τρία, ούτε συζητήσεις να κάνουμε πάνω στο θέμα αυτό. Μοιάζει πολύ με την φυσική αίτιο αποτέλεσμα. Εάν κάνεις αυτό, θα έχεις το άλλο. Οπωσδήποτε το αποτέλεσμα θα προέρθει από ένα αίτιο. Όταν το νερό, η θερμοκρασία του κατεβαίνει στους 4 βαθμούς, στερεοποιείται, γίνεται πάγος. Όταν ανέβει στους 100 βαθμούς, αεροποιείται, γίνεται υδρατμό. Έτσι είναι και τα πνευματικά πράγματα, όπως εκτίθεται μέσα εις των θαυμάσιων λόγων του Θεού. Αυτό το 15ο του Ιωάννου που σας διάβασα είναι ένα κομμάτι της Βίβλου που, εάν έλειπε, είναι τολμηρό αυτό που θα πω, θα άφηνε ένα τεράστιο κενό μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας το χαρίζει. Και μέσα σε λίγα εδάφια λέει τόσα πολλά, τόσα πολλά.

εσένα γίνονται ανάμεσά σας, εκεί θα ξεροκαταπίνουμε λιγουλάκι. Μπορούν να γίνουν, ναι, αλλά δεν έγιναν. Ή έγιναν κατά ένα ποσοστό που δεν βαραίνει εις την πλάστικα. Γιατί? Γιατί οι επαγγελίες του Θεού δεν πραγματώνονται ανάμεσά μας. Γίνονται προσπάθειες, γίνονται θυσίες, κόποι. Υπάρχουν άφθονα μέσα στη διάθεσή μας, μην πει κανείς το αντίθετο, άφθονα μέσα στη διάθεσή μας. Αλλά τα μέσα αυτά δεν φέρνουν αποτελέσματα. Ίσως μερικοί να ξέρουν ότι έχω αδυναμία με τα παλαιοπολία. Και πήγα σε ένα παλαιοβιβλιοπωλείο, βλέπω το μέρος με τα θρησκευτικά βιβλία. Ρίχνω μια ματιά εκεί. Πάνω από το 50-60% ήταν δικά μας βιβλία εκεί μέσα. Αυθονία βιβλίων. Περιοδικά όσα μπορείς να φανταστείς. Και ωραιότατα και πλουσιότατα με υλικό. Αλλά αποτελέσματα όμως φτωχά. Φτωχά, σχεδόν ανύπαρκτα. Και έρχεται ένα ερώτημα που υπάρχει μέσα στην καρδιά πολλών χριστιανών. Κύριε, γιατί είναι έτσι? Γελάω με την απάντηση μερικών. Οργάνωση, λέει, μας λείπει. Άμα επιτύχουμε μία οργάνωση. Οργάνωση είναι να πάρεις μία γκρόσα τσουβάλια και να τα οργανώσεις τα άδεια τσουβάλια. Τι θα βγάλεις από αυτό? Πάλι θα έχεις μπερδεμένα άδεια τσουβάλια. Ενώ πριν ήταν αμπερδεύτα, τώρα θα είναι μπερδεμένα. Κάτι άλλο σοβαρότερο και σπουδαιότερο λείπει. Και η απάντηση του Κυρίου μας είναι κατηγορηματική εις αυτό. Αξιωματική, σύντομη. Μείνατε εν εμή, λέει ο Λόγος του Θεού. Μείνατε εν εμή. Οι μεγάλες αλήθειες είναι πολύ πολύ σύντομες. Απλές και κατανοητές από όλους. Απλές, όπως η εξίσωση του Αϊστάν. Δυο λογάκια μόνο. Μείνατε εν εμή και τότε θα φέρετε καρπόν. Εάν έλεγε καρπών, τα πράγματα θα βολευόντουσαν κάπως. Αλλά δεν λέει καρπών, λέει καρπών πολλήν. Και καρπών όχι προσωρινό. Τους μαζέψαμε ένα βράδυ και ήταν πάρα πολύ. Αλλά καρπός ο οποίος θα μένει για πάντα και θα συνεχθεί επάνω στις αποθήκες του ουρανού. Επαναλαμβάνω, πιστεύω και λατρεύω τον λόγον του Θεού που δεν επιτρέπει παρερμηνίες και παρανοήσεις. Είναι το πράγμα τόσο κατηγορηματικό και αντιστρέφεται όπως και στις εξισώσεις. Από τη μία μεριά και από την άλλη τη μεριά. Εάν μένετε σε μένα θα φέρετε καρπόν πολύ. Δεν έχετε καρπόν διότι δεν μένετε σε μένα. Τι ωραίο, τι απλό το πράγμα που ο καθένας από μας μπορεί να το καταλάβει. Αλλά επαναλαμβάνω, πολλές φορές έχουμε την εντελώς αντίθετη διάθεση και έτυχε να βρεθώ σε συνελέτες που μελετούσαν τον Λόγον του Θεού, όχι για να δουν τι λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά για να τοποθετήσουν μέσα σε αυτόν δικές τους ανθρώπινες αντιλήψεις. Μείνατε εν εμή, λέει ο Κύριος μας. Και με το παράδειγμά του είναι τόσο καθαρό. Όπως η βέργα επάνω στον κορμό της αμπέλου, του κλίματος, δεμένα, ενωμένα μεταξύ τους. Η σύνδεσή τους δεν είναι μηχανική, αλλά είναι οργανική. Αποτελούν και τα δύο ένα σύνολο και όταν ο Κύριος μιλάει για τη σχέση του με μας, πάντοτε τέτοια παραδείγματα χρησιμοποιεί. Μια οργανική ενότηση αποτελεί ο κορμός με την βέργα, με το κλίμα. Και η βέργα η καημένη είναι φτωχή, δεν έχει τα στοιχεία που χρειάζονται, αλλά τα αντλεί από τον κορμό. Η χυμή, οι δυνάμεις, η ζωή από τον κορμό ξεχύνονται στη βέργα και φουσκώνουν τα μπουμπούκια και βγάζουν φύλλα και βγάζουν καρπό και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά η βέργα. Αυτό μας λέει ο Κύριος μας. Να μένουμε ενωμένοι μαζί του και τότε οπωσδήποτε η καρποφορία θα είναι πλουσία και ευλογημένη. Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Πολύ απλό είναι. Αλλά επειδή θέλει να μας αφοπλίσει από κάθε ενδεχόμενο παρανοήσεως, προχωρεί. Το ίδιο πράγμα το λέει με άλλα λόγια. Μείνατε εν εμή. Τα λόγια μου να μείνουν μέσα σας. Μείνατε μέσα σας.

έλεγανε τα λόγια του Θεού, μόνα τους ερχόντουσε, τα πιπηλούσε, τα εξέταζε, τα γύριζε. Και ξαναπαρουσιάζεται ο σκοπός, ο αξιωματικός, εκεί μπροστά για να του πει το παρασύνθημα. Καημένος ταράχτηκε, είπε ό,τι προχειρότερο του ήρθε μπροστά του. Ένα λάθο από το λόγο του Θεού που είχε στη σκέψη του. Το αίμα του Χριστού καθαρίζει. Έπρεπε να πει το παρασύνθημα, Κολοκοτρώνης. Αλλά πού να τον θυμηθεί τον Κολοκοτρώνη. Μετά κατάλαβε το λάθος του. Περίμενε, του λέει, στάσου να ψάξω να το βρω. Μέσα στη σκέψη μας, όλη την ημέρα, τα λόγια του Κυρίου θα βασιλεύουν και θα εξουσιάζουν και τίποτε άλλο δεν θα υπάρχει. Θα έχετε πειραματιστεί που πολλές φορές οι χριστιανοί πηγαίνουν σε σπίτια συγγενικά, φιλικά. Αρχίζουν και συζητάνε τα πολιτικά, τα κυπριακά, τα άλλα. Αλλά ο χριστιανός τώρα θα πει αυτά που έχει μέσα του, τι θα βγάλει. Και αρχίζει και λέει, μα ξέρετε, ο Θεός η αγάπη. Αρχίζει ο άλλος από εκεί. Πάλι τα ίδια άρχισες. Τι θέλεις να γίνει δηλαδή. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει άλλο τίποτε μέσα του. Αυτό είναι. Άμα του το βγάλεις αυτό, μένει άδειος, τίποτε δεν μένει. Πάλι τα ίδια και μόνον αυτά και δεν ξέρουμε απολύτως τίποτε άλλο έξω από αυτό. Μείνατε εν εμείς, λέει ο Κύριος μας. Μείνατε μέσα στα λόγια μου και μέσα στις εντολές μου και μέσα στο θέλημά μου. Αλλά αυτό να κυριαρχεί απόλυτα μέσα στην ύπαρξή σας και να μην υπάρχει τίποτε έξω από αυτό. Επειδή όμως πάλι υπάρχει το ενδεχόμενο μη τυχόν, δεν το καταλάβαμε καλά, το λέει το ίδιο πράγμα και με ένα τρίτο τρόπο. Μείνατε εν τη αγάπη μου. Μείνατε μέσα αγάπη μου. Τούτο εδώ το τελευταίο, σας ομολογώ από την πρώτη φορά που το διάβασα, έτσι είμαι και λίγο συναισθηματικός και ας μην μου φαίνεται, πολύ με συνεκίνησε αυτό. Είναι πολύ δυνατό. Μείνετε μέσα εις την αγάπη μου. Ο Κύριος παρουσιάζει σαν να είναι μια ορισμένη ακτίνα η αγκαλιά του και μας καλεί να μείνουμε μέσα σε μια ορισμένη περιοχή. Είναι η περιοχή της αγάπης του. Έξω από εκεί, τι έξω από εκεί, από την αγάπη του Θεού, δεν υπάρχει τίποτα. Αγάπη, βοήθεια, συνδρομή, ενίσχυση, ό,τι θέλεις, προστασία, δεν υπάρχουν. Μέσα στην αγάπη του, μέσα στο θέλημά του, εκεί που παρουσιάζεται και εκδηλώνεται η προσωπικότητα του, εκεί να μείνουμε, μέσα εις την αγάπη του. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Μείνετε μέσα εις την αγάπη μου. Μη φεύγετε έξω από τον κύκλο αυτό της αγάπης. Και σαν σου ομολογώ καμιά φορά που βλέπω κανέναν να λακίζει, πού πας καημένε μακριά από την αγάπη του Θεού. Ω, δεν ξέρεις τι κάνεις. Είχα σε ένα σχολείο που πήγαινα ένα συμμαθητή ο οποίος αργότερα έγινε ναύτης και όταν οι Ιταλοί ή οι Εγγλέζοι βομβάρδιζαν τον Πειραιά, δεν θυμάμαι και καλά ποιοι τον βομβάρδισαν και τον κατέστρεψαν, ήταν σε ένα αντιτορπιλικό και περιπολούσε από όξο από το λιμάνι. Με τις εκρήξεις που γίνανε βρεθήκανε όλοι όσοι ήταν στο κατάστρωμα στη θάλασσα. Και ρίχνανε ένα προβολέα λοιπόν από πάνω από το πλοίο να τους μαζέψουνε, σκοτάδι πίσω. Ο προβολέας έκανε μια ορισμένη ακτίδα. Όποιος κατόρθωνε κολυμπώντας να μπει μέσα στο φωτεινό εκείνο κύκλο, σωζότανε. Διότι του ρίχνανε στο σίδιο, τον μαζεύανε. Αγωνιζόντουσαν κολυμπώντας να μπουν στο φωτεινό εκείνο κύκλο, αλλά μετά το ξαναγύριζαν και καταλαβαίνετε η αγωνία των ανθρώπων εκείνων ώσπου να μπορέσουν να μπουν μέσα στο φωτεινό κύκλο. Μείνατε μέσα εις την αγάπη μου. Τι είναι σωτηρία? Οι μεγάλες αλήθειες, όσο πιο μεγάλες είναι, τόσο πιο δύσκολα έχουν ορισμό και σηκώνουν και πάρα πάντα. Αποστρέφομαι τις ψυχρές δογματικές ορολογίες και θεολογικές ερμηνείες που είναι μονάχα λεκτικά σχήματα αλλά ψυχρά παγωμένα, κατάλληλα μόνο για το νεκροτομείο. Το κείμενο αυτό, εάν το προσέξουμε, θα δούμε μέσα στις λίγες αυτές λέξεις, τις δύο λέξεις, μείνατε εις την αγάπη μου, πόσα πράγματα δεν λένε μέσα. Μείνατε μέσα στην αγάπη μου. Είναι μια πονεμένη παράκληση του Κυρίου μας. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αισθάνομαι και έτσι το βλέπω. Μείνατε μέσα εις την αγάπη. Αλλά είναι και μια πάλι πονεμένη και τρυφερή προειδοποίηση.

ότι έξω από την αγάπη του Θεού είναι όλη η περιοχή ναρκοθετημένη. Κίνδυνη, τσακάλια, λύκη, πανικός, χαλασμός. Μείνατε μέσα εις την αγάπη μου. Και ακόμα βλέπω την καρδιά του Κυρίου μας να χτυπά από αγάπη και στοργή για μας, προσπαθώντας να μας δείξει το συμφέρον μας, το αγαθόν μας και να μας προστατεύσει. Μείνατε μέσα εις την αγάπη. Άλλο πράγμα είναι γνωρίζω την αγάπη του Θεού. Σπουδαίο. Άλλο πράγμα είναι δέχομαι την αγάπη του Θεού. Και άλλο είναι να μένω, να υπάρχω, να ζω μέσα σε αυτήν την αγάπη του Θεού. Ο Κύριος μας μιλάει για το τρίτο αυτό. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή να είμαστε μέσα στον κύκλο της αγάπης του Θεού. Εάν μένουμε μέσα στην αγάπη Του, μένουμε σε αυτήν, το ίδιο είναι θα μένουμε μέσα στα λόγια Του. Και μένοντας μέσα στα λόγια Του, θα μένουμε ενωμένοι μαζί Του. Και τότε τα αποτελέσματα, η χυμή της ζωής, τα αγαθά, θα εξέρχονται. Μείνατε μέσα εις την αγάπη μου. Όσοι υπακούν εις το θέλημα του Θεού, αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά γνωρίζουν την αγάπη του Θεού. Ένας αγαπητός αδελφός που είναι ανάμεσά μας το πρωινό αυτό, όταν ήμουν και εγώ νεαρούλης κάποτε, μου λέει σε αγαπώ. Σε ευχαριστώ πολύ, του λέω, που με αγαπάς. Το ξέρω και εγώ σε αγαπώ. Λοιπόν, εκδήλωση της αγάπης μου είναι να σου δώσω μια συμβουλή. Να την πάρω. Άξε, μου λέει, σε βλέπω και σκύβεις και εγώ σκύβω, μου λέει. Αλλά εγώ πάει πια. Έγινα εκείνο που είμαι. Τώρα δεν θέλω να γίνεις εσύ, εγώ θέλω να γίνεις λαμπάδα. Και εγώ το θέλω, του λέω. Λοιπόν, υπόσχεση, υπόσχεση. Κάθε πρωί 10 λεφτά, 1 τέταρτο γυμναστική. Μετά από ένα μήνα, τίποτα δεν έγινε. Γυμναστική, όχι. Σου είπα, μου λέει, ότι σε αγαπώ. Αλλά θα καταλάβεις την αγάπη μου, ξέρεις πότε. Εάν υποταχθείς αυτό που σου λέω και δεις τα αποτελέσματα, τότε θα καταλάβεις ότι από αγάπη το είπα. Πόσο μεγάλη αλήθεια είναι αυτή. Εάν μένουμε μέσα στον Χριστό και στο θέλημά Του, τότε θα καταλάβουμε τι σημασία έχουν τα λόγια αυτά, ότι είναι αυτή η αγάπη. Πολλές φορές κάνουμε το βασικό σφάλμα να ξεχωρίζουμε την αγάπη του Θεού από τα λόγια του Θεού. Θέλουμε την αγάπη του Θεού, δεν θέλουμε όμως την υπακοή στα λόγια του Θεού. Είναι ανοησία αυτό. Αυτά τα ίδια τα λόγια είναι η αγάπη του Θεού. Όταν θα μείνεις, τότε θα λιώνεις ολόκληρος από συγκίνηση και ενθουσιασμό για την αγάπη του Θεού και για τις ευλογίες του Θεού. Τι απλά, τι καθαρά. Τα ξέρουμε όλοι, τα έχουμε ακούσει τόσες φορές. Αλλά όμως δεν κάναμε το αποφασιστικό βήμα να μένουμε πάντοτε μέσα στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός να δώσει όλοι μας να καταφύγουμε, αλλά και να μένουμε κάθε μέρα στους αλλιώτικους και δύσκολους και χαλασμένους αυτούς καιρούς που περνάμε μέσα εις την αγάπη του Θεού. Θα ψάλουμε έναν ύμνο ανάπαυλα και θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος. Είναι ο ύμνος «Ιδού ο Χριστός μας κράζει» 173.

ρωτάτε. Θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς, λέει ο Λόγος του Θεού. Εκείνο το ό,τι, αγαπητοί μου, είναι ηλιγκιώδες. Άμα ανέβεις σε μια πολυκατοικία 10 πατώματα και κοιτάξεις κάτω, ζαλίζεσαι. Για σκέψου να είναι 100. Κάτι παραπάνω είναι αυτό το ό,τι, τόσο απόλυτο, χωρίς κάγκελα, χωρίς φραγμούς ή περιορισμούς. Έτσι το προσφέρει ο Κύριος μας. Εάν συντρέχει το πρώτο μέρος, τότε ό,τι αν ζητήσετε, ό,τι, να το αληθινό νόημα της προσευχής. Έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία περί προσευχής. Είναι το κατεξοχήν θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί. Θεωρίες, απόψεις. Οι απαντήσεις, λέει, μπορεί να είναι μπορεί, ίσως, εάν. Όχι, αγαπητοί μου, εδώ λέει τέτοιο πράγμα. Ό,τι αν ζητήσετε θέλει γίνει σε εσάς. Ο Κύριος μας λέει, Πάτερ μου, ξέρω ότι πάντοτε μου ακούει στις προσευχές μας. Οι απαντήσεις των αληθινών προσευχών. Ό,τι αν ζητήσετε. Και στην Παλιά Διαθήκη, στον Ψαλμό, αν δεν κάνω λάθος, λάμδα ζήτα λέει, και θέλει σου δώσει ο Κύριος τα ζητήματα της καρδίας σου. Γιατί να μην τα δώσει.

μπορείς, θα στα δώσει όλα ο Θεός. Αλλά όταν όμως μέσα σου βασιλεύει μόνον η αγάπη και μόνον το θέλημα του Θεού, τότε στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε δικό σου. Ο Κύριος θα έχει βάλει πόθους Αγίους μέσα στην καρδιά σου, που θα είναι πάλι για την δόξα την δική του. Και τότε σε εμπιστεύεται απόλυτα ο Θεός. Ό,τι θέλεις. Εν λευκό υπογράφω την επιταγή. Πάρτινα. Διότι ξέρεις σε ποιανού χέρια την παραδίδει. Αυτό είναι το μυστικό. Τώρα γιατί οι δικές μας προσευχές δεν έχουν απαντήσεις, είναι ένα θέμα που θα το λύσει ο καθένας μόνος του ύστερα από αυτά που λέμε το πρωινό αυτό. Και προχωρεί. Τότε θα φέρετε καρπών, πολλήν καρπών. Όχι μικροπράγματα που θα πρέπει να το βάλεις κάτω από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και να μεγενθύνεις και να μεγενθύνεις και να μην βλέπεις τίποτα. Ίχνη, λέει κάτι ίχνη, όχι σαφή, ασαφή. Πώς πάει η καρποφορία? Έχουμε 1,2%. Βγάλατε τους πεθαμένους? Όχι, δεν τους βγάλαμε. Άμα τους βγάλετε, πάμε 0. Α, έτσι. Πάμε από την άλλη τη μεριά. Θα φέρει καρπών πολλήν, λέει ο λόγος του Θεού. Και για να μην πέφτουμε έξω σε ασάφειες, προσδιορίζει 100, 60, 30. Η αυθονία της καρποφορίας μεταξύ των πραγματικά αγίων ανθρώπων, των πειρακτωμένων από την παρουσία του Πνεύματος του Θεού και του θελήματός του μέσα εις τις καρδιές. Τότε, ό,τι αν ζητήσετε, θέλει γίνει σε σας. Και φυσική συνέπεια του πρώτου είναι το δεύτερο. Και τότε θα φέρετε καρπών πολύ, διότι η προσοχή σας στο ενδιαφέρον σου, Κύριε, αυτή την ψυχούλα, Κύριε, εκείνον τον δυστυχισμένο, Κύριε, μέσα στην καρδιά μου, στη ζωή μου, στο σπίτι μου, και θέλει γίνει σε εσάς ό,τι αν ζητήσετε, θέλει γίνει σε εσάς. Είναι μια αγαπητή αδελφή ανάμεσά μας. Πριν χρόνια μου λέει, θα σου κάνω ένα δώρο. Θα το κάνεις, του λέω, τα δώρα καλά είναι. Λέει, θα σου κεντήσω ένα εδάφιο. Ω, τη λυπήθηκα την καημένη. Λέω, α, κεντήσεις τώρα ένα εδάφιο, τι και πότε θα το πάρω, αλλά και πόσο θα κουραστείς. Και την ώρα θυμήθηκα, λέω, θα μου φτιάξεις αυτό το εδάφιο. Ό,τι, και πότε άλλο. Και θα έχει και ένα ακόμα αναφορικό ό,τι. Λέω, δεν το καταλαβαίνω. Λέω, το καταλαβαίνω εγώ, φτάνει σε μένα. Δεν πειράζει, μην το καταλαβαίνεις εσύ. Το απόλυτο εκείνο ό,τι που έχει μέσα όλο το σύμπαν. Και τότε θα φέρετε καρπών πολύ. Και προχωρεί. Και τότε θα είστε μαθητές μου. Εδώ τα πράγματα γίνονται λίγο στενάχωρα, πρέπει να ομολογήσει κανείς. Ώστε τότε θα είμαστε μαθητές του Κυρίου. Έτσι λέει εδώ. Πώς το ερμηνεύεις? Δεν το ερμηνεύω. Δεν θέλω να το ερμηνεύσω. Γιατί να το ερμηνεύσω? Αφού το λέει έτσι, έτσι είναι. Μόνο αν έχετε καρποφορία, αυτό είναι ένα σημάδι γνησιότητος. Εγώ, αδελφέ, έχω πιστέψει πριν 15 χρόνια. Αγαπώ τον Κύριο κτλ. Αλλά καρπό, γιοκ, τίποτα. Τι είμαι εγώ? Ξέρω εγώ, τι είσαι? Μπορεί να είσαι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, καλός δημόσιος υπάλληλος, αλλά σύμφωνα με τον λόγο του Θεού εδώ λέει, τότε είστε γνήσια τέκνα. Ο λόγος του Θεού αυτό μας λέγει. Εάν δεν εξακολουθούμε να έχουμε απορία, να πάρουμε τούτο και να το φέρουμε ενώπιον του Κύριου, να πούμε, τι λέει Κύριε εδώ? Δεν είμαι εγώ μαθητής δικό σου? Και ο Κύριος από πάνω θα δώσει την απάντηση. Και ακόμα το τελευταίο και το ωραιότερο από όλα. Και ξέρετε, λέει, γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Θα μου πείτε ότι είμαι δύσκολος, θέλω να σας ταλαιπωρήσω και σας μπερδεύω. Όχι, σας λέγω το μυστικό. Σας τα λέω όλα αυτά για να έχετε τη δική μου τη χαρά. Σημάδι εκδήλωσης από πάνω από όλα. Και η χαρά σας να είναι πλήρης, πέρα για πέρα. Πολλοί από εμάς μιλούμε για την χαρά που δίδει ο Χριστός. Αλλά έχουμε κάτι ψήγματα χαρά, κάποιες στιγμές, κάποιες ώρες, σε κάποιες συναναστροφές. Αλλά δεν μιλάει για τέτοια χαρά. Εδώ λέει τη δική του τη χαρά, και είναι η χαρά της παρουσίας του, και είναι πάντοτε σε όλες τις μέρες και σε όλες τις ώρες. Και είναι μια χαρά που κάνει μπαμ αυτή. Φαίνεται, δεν κρύβονται αυτά τα πράγματα. Ο χαρούμενος άνθρωπος που μέσα του βασιλεύει η παρουσία του Κυρίου. Και τι άλλο θέλεις να έχεις χαρά εν αυθονία στην καθημερινή σου ζωή? Θέλεις τίποτα άλλο? Άλλα τα γύρω, τα οποία συμβαίνουν από το περιβάλλον, από τη φθορά του σώματος, αρρώστιες, αυτά να μην επηρεάζουν την χαρά της παρουσίας του Κυρίου μέσα εις την καρδιά σου. Τι ωραίο πράγμα. Τι απλά, τι κατηγορηματικά. Κύριε, βλέπεις να δεις κάποιον

χατσουφιασμένος. Πώς πάμε? Άστα δύσκολα, άσχημα, θλιβερά. Από καρποφορία μη συζητάς για αυτό το πράγμα. Το άλλο τίποτε. Δόξα σε ο Θεός. Τι δόξα σε ο Θεός? Πού είναι ο Θεός? Εδώ είναι γραμμένα κατά τρόπον απλό και κατηγορηματικό. Εάν έχουμε το πρώτο, θα έχουμε και το δεύτερο. Εάν δεν έχουμε το πρώτο, μη ματαιοπονούμε, μη κουραζόμαστε, μη κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Είναι αδύνατο να υπάρξουν τα στοιχεία αυτά τα τέσσερα που ανέφερα, που αναφέρει ο Λόγος του Θεού, εάν δεν μένουμε κατά τον τρόπο που ορίσαμε στην αρχή. Τότε θα τα έχουμε, διαφορετικά δεν θα τα έχουμε. Το είδος το οποίο ακμάζει ανάμεσά μας είναι οι πνευματικοί αλχημιστές, τους λέγω εγώ. Ξέρετε τι ήταν οι αλχημιστές? Να φτιάξουν χρυσάφι. Το χρυσάφι είναι στην Νότιο Αφρική, στη Ρωσία, κάπου υπάρχει μέσα στη γη. Όχι έτσι λέει, εμείς θα το φτιάξουμε. Εφτιάξτε. Τσίγκο παίρνουν μολύβι εκεί στο καμίνι, φυσερά και ξόρκια διαβολικά και θα γίνει χρυσάφι. Όλος ο Μεσαίωνας φαγώθηκε για να φτιάξουν χρυσάφι, δεν έφτιαξαν χρυσάφι. Και εμείς θέλουμε τα αποτελέσματα του Λόγου του Θεού, τα ευλογημένα, τα θέλουμε, είναι ωραία, τα ποθεί η καρδιά μας. Αλλά όχι όμως και να μένουμε εις τον Κύριο και εις το θέλημά του. Είμαστε το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς ανόητοι, διότι δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε ποτέ. Εάν μένουμε όμως, οι ευλογίες και τα αγαθά του Θεού εν αυθονία θα έρθουν μέσα εις τη ζωή μας. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον κεφάλαιον 15 εδάφια 1 έως 11. Ας τα μελετήσουμε με ένα πνεύμα και διάθεση ταπεινώσεως και προσευχής ενώπιον του Κυρίου και σε ό,τι μας πει ο Κύριος ας γυρίσουμε το τιμόνι της ζωής μας, ας πετάξουμε από πάνω μας ό,τι πρέπει να πετάξουμε, να αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας αλλά και τους όχι τόσο καθαρούς τρόπους που θέλαμε τα αποτελέσματα, χωρίς να μένουμε ουσιαστικά και πάντοτε ενωμένοι με τον Κύριο. Και ο Θεός θα αρχίσει μια νέα περίοδο μέσα εις τη ζωή μας. Η χοροδία σ' άλλη έναν ύμνον και τελειώνουμε.

τέτοιο. Πατέρα μας, άλλη μια φορά, ομολογούμε δημοσία ότι έχεις δίκιο εσύ και το άδικο είναι με το μέρος μας. Ότι πραγματικά, εάν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά σε όλους τους τομείς, σύμφωνα με τις υποσχέσεις σου, τούτο το φταίξιμο είναι δικό μας. Διότι δεν μείναμε επάνω στον κορμό όλες τις μέρες, όλες τις ώρες, οργανικά δεμένοι και ταυτισμένοι με τον επουράνιο Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. Έστω και αργά, Συ ο Θεός, δια του Πνεύματός Σου του Αγίου στις καρδιές μας, δώσε μας εκείνη την αναθεώρηση που χρειάζεται, την αναπροσαρμογή, να προσέξουμε και να καταλάβουμε πού είναι η αιτία, ώστε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος, να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας με καρποφορία, με απαντήσεις προσευχών και προπαντός με την χαρά και την ειρήνη του Χριστού να βασιλεύει και να σφραγίζει την καρδιά μας και τη ζωή μας. Ευλόγησε την Εκκλησία Σου, όλες τις εκκλησίες Σου εδώ στην πατρίδα μας, τους ευαγγελιζομένους, τους υπηρετούντας και διακονούντας ποικιλοτρόπως, όλα τα έντυπα για τις ψυχές τις αθάνατες για τις οποίες ο Χριστός απέθανε. Ω Κύριε, να έρθουν ευλογημένα και αγαθά αποτελέσματα κατά των λόγων Σου και τις υποσχέσεις Σου. Ανάλαβε ο Θεέ μας την εβδομάδα μας αυτή που αρχίζει από το. Θέλουμε την παρουσία Σου, τη δύναμη, την οδηγία, τη δική Σου δια του Πνεύματος. Θέλουμε να μένουμε μέσα στην αγάπη Σου. Θέλουμε τα δικά Σου τα δώρα, όχι τα άλλα εκ του κόσμου. Δεν τα θέλουμε, μόνο τα δικά Σου. Αυτά να γεμίζουν και να σφραγίζουν την ζωή μας. Ω Κύριε, να αναλάβεις και το έθνος μας, την πατρίδα μας, που την αγαπούμε κι εμείς, αν όχι περισσότερο σε ίσους όρους με τους άλλους ανθρώπους. Και εμείς ξέρουμε ότι τα πάντα εξαρτώνται από Σένα τον Θεό. Και τώρα μάλιστα που βρισκόμαθα ανάμεσα στις συμπληγάδες πέτρες των μεγάλων, Κύριε Καμέ έλεος, έλεος που δεν ταξίζουμε, και δώσε καιρούς αναψυχής και ειρήνης, σε παρακαλούμε. Δοξασμένο το όνομά Σου, απόλυσέ μας εν ειρήνη, εν το όνομα του Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου. Amen.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: 3.

σε σένα την Τριάδα Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Υψώνομαι τα πνεύματά μας και τις καρδιές μας την ώρα τούτη σε λατρεία, δοξολογία, ύμνων και τιμήν, διότι σου ανήκουν, ο Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου, τα απαρχής για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερε στον κόσμο όχι ματέως, αλλά με σκοπό δοξασμένο, να μας φτάσει στη δόξα την οποία έχεις ετοιμάσει εσύ για όλους τους αγαπώντας το πρόσωπον σου και υπακούοντας στο θέλημά σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης σου, τον οποίον έστειλες και τον οποίον μας φανέρωσες και μας τον έδειξες εσταυρωμένον και αναστάντα, λύτρο μοναδικό για την σωτηρία της ψυχής μας και του κάθε ανθρώπου. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι όταν πιστέψαμε στον Υιόν σου, έστειλες το Πνεύμα σου το αγαθό στις καρδιές μας, με το οποίο κράζομαι Αβά ο Πατήρ. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας δια του Αγίου σου Πνεύματος, το οποίο εδόθη σε εμάς. Σε ευχαριστούμε για την ώρα τούτη της συναστροφής. Παρακαλούμε να μας χαρίσεις την παρουσία σου, να μας ευλογήσεις, να μας διδάξεις στα ενδόμηχα της καρδιάς, της αλήθειας της δικές σου και να δοξαστείς. Παρακαλούμε ακόμα να θυμηθείς το έθνος μας, να το ελεήσεις άρχοντες και αρχομένους και να δώσεις χάρη να γνωρίσουν το πρόσωπόν σου, να γνωρίσουν την αλήθειά σου. Κλείνε τα γονατά τους σε μετάνοια και επιστροφή σε σε. Παρακαλούμε πολύ επίσης ολόκληρο το πρόσωπο της γης να επισκεφτείς την εκκλησία σου την παγκόσμια, να την ετοιμάσεις για την ημέρα της αρπαγής. Και επίσης σε παρακαλούμε το λαό των Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης σε μετάνοια και πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και τα έθνη να ελεήσεις, ιδιαίτερα Κύριε τα έθνη τριγύρω μας, και να μας δώσεις ειρήνη εσύ και ανάπαυση εσύ και να δοξαστείς. Μείνε τώρα μαζί μας, κύκλωσέ μας με τους αγγέλους σου και δόξασε τον Υιό της αγάπης σου, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, στις καρδιές όλων μας, στο όνομά Του και δια τη δόξα Σου, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Από τον Ψαλμό Λάμδα Β. Ψαλμός Λάμδα Β. Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ το λολιγμού μου όλην την ημέρα. Επειδή ημέραν και νύχτα ευαρύνθη η χείρ σου επεμέ, η υγρότης μου μετεβλήθη η στερινή ξηρασία. Ποιητικά μιλάει ο Δαβίδ πόσο ξεράθηκε μέσα του από την κρίση του Θεού. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προς εσέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τις παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου. Δια τούτο πας όσιος θέλει προσεύχεστε προσέ εν καιρό προσήκοντι. Βεβαίως εν κατακλυσμό πολλών υδάτων, όταν έρχονται δοκιμασίες και κρίσεις, ταύτα δεν θέλουν σε εγγύζει εις αυτόν. Σύ είσαι η σκέπη μου, θέλεις με φυλάτη από θλίψεως. Αγαλία συλλυτρώσεως θέλεις με περικυκλώνει. Και ομιλεί και ο Θεός. Εγώ του λέγει, θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν στην οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει, επί σε θέλει είστε ο οφθαλμός μου. Μη γίνεστε ο σύπος, ο σημείωνος, εις τα οποία δεν υπάρχει σύνεση, τον οποίον το στόμα πρέπει να κρατείτε εν κοιμό και χαλινό. Πολλέ εμάστιγες του ασεβούς, το συμπέρασμα. Τον δε ελπίζοντα επί Κύριον, έλεος θέλει περικυκλώσει. Εφραίνεστε εις τον Κύριον και αγάλεστε δίκαιοι και αλλαλάξατε πάντες η ευθύς την καρδία. Ο ψαλμός τούτος, όπως είδαμε, αρχίζει με έναν μακαρισμό.
Λέει ευτυχισμένος ο άνθρωπος. Μακάριος αυτό θα πει, μακάριος ευτύχης. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος, του οποίου συνεχωρήθησαν αμαρτίε και εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία, του οποίου εσκεπάστησαν αμαρτίε. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος αυτό. Και η φωνή αυτή, ο λόγος αυτός, λίγο μας ξενίζει. Ευτυχισμένος λοιπόν είναι αυτός που του οποίου συνεχωρήθη η αμαρτία, του οποίου σκεπάστηκαν οι ανομίες. Δεν είναι λοιπόν ευτυχισμένος όπως το ξέρουν οι άνθρωποι και το νομίζουμε, εκείνοι που επί παραδείγματι κέρδισαν την πρωτοχρονιά σε χρήματα για να πάει γούρικη η χρονιά. Δεν είναι ευτυχισμένος εκείνος που πήρε το λαχείο και κέρδισε τα 80 εκατομμύρια. Δεν είναι ευτυχισμένος εκείνος ο οποίος άρχισε με κάποιο καλό συνάντημα την αρχή του χρόνου. Δεν είναι ευτυχισμένος εκείνος του οποίου πάνε καλά οι δουλειές ή έχει υγεία. Ο λόγος του Θεού λέγει ευτυχισμένος είναι εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η αμαρτία, σκεπάστηκε η αμαρτία και η ανομία του εσβήστηκε μπροστά στο Θεό. Αυτός είναι ευτυχής. Και ο Δαβίδ έρχεται να μας δώσει τη δική του προσωπική πείρα. Και όπως ξέρετε, ο Δαβίδ δεν ήταν ένας άνθρωπος τυχαίος. Έφτασε και γίνει και βασιλιάς. Απάνω σε μια χώρα ολόκληρη. Είχε τα πάντα. Αλλά τι λέει. Όταν την ανομία μου και την αμαρτία μου την έκρυψα μέσα μου, ό,τι γίνηκε. Φωτιά άναψε μέσα μου. Έλειωσαν και τα κοκαλά μου τα ίδια. Ο Θεός δεν με άφησε σε ησυχία. Ευαρύνθη το χέρι του Θεού επάνω μου να με πιέζει εξαιτίας της ενοχής μου και εξαιτίας της αμαρτίας. Και τότε αποφάσισα να πάω να πω την αμαρτία μου στο Θεό να την εξομολογηθώ. Και όταν την είπα, ο αγαλίασης με κύκλωσε. Με περικύκλωσε χαρά και ευφροσύνη. Και έμαθε το μαθημά του ότι πάντοτε θα πηγαίνω στον Κύριον και εκεί θα εξομολογούμε τις αμαρτίες μου. Βρήκε το δρόμο. Και έρχεται ο Θεός στη συνέχεια και μιλάει ο ίδιος ο Θεός στο εδάφιο 9-8. Εγώ θα σε συνετίσω. Θα σε διδάξω την οδόν εις την οποία πρέπει να περιπατείς. Θα σε συμβουλεύω. Επάνω σε σε θα είναι ο οφθαλμός μου, το μάτι μου. Ώστε λοιπόν ο Θεός θα μου δείξει το δρόμο. Ο Θεός θα είναι από πάνω, θα με συμβουλεύει και θα με οδηγεί και δεν θα με αφήσει να μου δείχνει τον δρόμο. Και μια και είμαι θα ακόμα στην αρχή του χρόνου και πολλοί δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας, μιλάμε λοιπόν για τον δρόμο τον οποίο ο άνθρωπος πρέπει να περπατήσει. Και είναι αλήθεια ότι πολλοί δρόμοι ανοίγονται μπροστά στον άνθρωπο. Ο δρόμος του πλούτου είναι ένας δρόμος τον οποίο ακολουθεί κάποιος και κυνηγάει. Ο δρόμος της επίγειας δόξας, της επιβολής απάνω σε άλλους, της κυριαρχίας σε άλλους, και εκείνος είναι ένας δρόμος. Ο δρόμος των ειδονών, και εκείνος είναι ένας δρόμος. Ο δρόμος των συμφερόντων, των παθών, εις τα οποία υπηρετεί ο άνθρωπος, και ποικίλοι δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας. Και για να θυμηθούμε λιγάκι τις παροιμίες, τον παροιμιαστή, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει οδός, η οποία φαίνεται στα μάτια του ανθρώπου καλή. Και ο Θεός, ο άνθρωπος θέλει να την ακολουθήσει. Αλλά τα τέλη της είναι, λέει, δρόμοι, οδοί που οδηγούν στο θάνατο. Υπάρχουν τέτοιοι δρόμοι. Αναμφισβήτητα πολύ. Ο διάβολος θα σου χαράξει πολλούς δρόμους μπροστά σου. Και τούτη ζωή θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι ένας γρίφος. Είναι ένα μεγάλο ένιγμα. Και ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα πέλαγος και δεν ξέρει πραγματικά, κυριολεκτικά, ποιο δρόμο να τραβήξει και ποιο δρόμο να πάρει. Ο νέος στην εφηβεία του κάθεται και σκέπτεται ποιο δρόμο να ακολουθήσω. Μα και ο μεγάλος, τόσοι δρόμοι του ανοίγονται μπροστά. Ακόμα και ο ηλικιωμένος που τους έχει περάσει τους δρόμους, έχει και εκείνος επιλογές να κάνει στη ζωή του.

βγείτε στους δρόμους έξω, εις τα σοδούς, ιδέτε και ρωτήστε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός, και περιπατείτε μέσα σε αυτή και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Βγέστε έξω στους δρόμους, αλλά όχι για να τους ακολουθήσετε, για να ρωτήστε. Το ζώο αναμφισβήτητα δεν έχει να ρωτήσει, κινείται μέσα στο ένστικτό του για την συντήρηση, την αυτοσυντήρηση και την αναπαραγωγή. Δεν έχει άλλες επιλογές να κάνει. Μπροστά του μόνον αυτά είναι, η συντήρηση και η αναπαραγωγή. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι το ίδιο. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, απέχει ο άνθρωπος από το ζώο, το ζωικό κόσμο. Εμείς έχουμε το πνεύμα. Ο άνθρωπος είναι μεγαλειώδης. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Είναι ένας σωρός χώματος, αλλά επάνω του λάμπει η μαρμαριγή της αιωνιότητος, η ακτίνα του πνεύματος. Και ο άνθρωπος έχει επιλογές. Και τον έκανε ο Θεός τέτοιον για να έχει επιλογές στη ζωή. Αλλά από τις πολλές οι οποίες προβάλλονται μπροστά σου και έρχονται μπροστά σου, ψάξε, ερώτησε. Ο Θεός δεν θέλει τον άνθρωπο έτσι τυχαία να μπει μέσα. Διότι η οικογένειά του ήταν άνθρωποι χριστιανοί, γίνηκε και αυτός χριστιανός. Διότι γεννήθηκε σε μια χώρα χριστιανική, άρα είναι χριστιανός. Διότι τούτο, όχι. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο με τη θέλησή του. Με όλη την προσωπικότητά του. Με όλη την ελευθερία του. Με την εκλογή του. Ψάξε, δοκίμασε και δες. Ερώτα γύρω σου, ποια είναι η αγαθή οδός. Εάν δεν είναι αγαθή οδός, μην την παίρνεις. Δοκίμασε τα πράγματα. Για δες, δες την τύχη των άλλων και το δρόμο των άλλων. Και ρώτα ποια είναι η αγαθή οδός, ώστε να την ακολουθήσεις. Τα αιωνίους τρίβους, ρώτα. Τα μονοπάτια που οδηγούν στην αιώνια ζωή. Διότι γι' αυτό ήρθαμε σε τούτο τον κόσμο. Ακριβώς για να κάνουμε μια επιλογή. Τι θέλουμε. Να πάρουμε το σωστό δρόμο. Και έρχεται πάλι. Και τι ωραίο να πάρεις το σωστό δρόμο. Έρχεται εκεί στις παροιμίες ο λόγος του Θεού να πει. Και πόσο ωραίο. Μιλάει η σοφία στον άνθρωπο και του λέει τούτα τα όμορφα. Η σοφία μιλάει εκεί στις παροιμίες λέει στις παροιμίες, με συγχωρείτε, να σας το βρω αμέσως, το έχω σημειωμένο, παροιμίες μάλιστα, Δέλτα 5.13, λέει τα εξής: απόκτησε σοφία, απόκτησε σύνεση, μη λησμονήσεις αυτήν, μη δε εκκλίνεις από τον λόγον του στόματός μου, μιλάει η σοφία. Μη εγκαταλείπεις αυτήν και θέλησε περιφυλάτη, αγάπα αυτήν και θέλησε διατηρή, η σοφία. Η σοφία είναι το πρώτιστον. Πριν από όλα τα πράγματα που θα ζητήσεις μες στη ζωή σου, ζήτη σοφία, και δεν εννοεί φιλοσοφία, εννοεί το θέλημα του Θεού. Σοφία εδώ είναι η αναζήτηση του θελήματος του Θεού. Η σοφία είναι το πρώτιστον. Απόκτησε σοφία και υπερπάσαν απόκτησή σου. Απόκτησε σύνεση. Ανάλαβε αυτήν και θέλησε υψώσει και θέλησε δοξάσει. Όταν εναγκαλιστείς αυτήν θα σε υψώσει, θα σε δοξάσει. Όταν πάρεις μέσα σου στην αγκαλιά σου την σοφία, δηλαδή αναζητείς το θέλημα του Θεού, θα επιθέσει επί την κεφαλήν σου στέφανον χαρίτων. Κοιτάξτε τι όμορφο. Θα σου δώσει διάβημα δόξης. Λέγανε οι αρχαίοι, ως χαρίεν ο άνθρωπος όταν άνθρωπος είναι. Και σαν το Διογέννη σήμερα πρέπει να ψάξεις όλο τον κόσμο για να βρεις έναν άνθρωπο που να είναι χαριτωμένος. Να είναι λογικός, να είναι συνετός, να είναι άνθρωπος θελήσεως. Να είναι άνθρωπος του σωστού δρόμου, να είναι άνθρωπος της αρετής. Να είναι άνθρωπος που να τιμά τον εαυτόν του πρώτα απ' όλα και τον δημιουργό που τον έφτιαξε. Λοιπόν,

Η σοφία θα σου βάλει στέφανον χαρίτων. Χάριτες θα σε περικυκλώσουν όταν την ακολουθήσεις. Και διάδυμα θα σου φορέσει ακόμα και διάδυμα. Διάδυμα δόξης. Πραγματικά ο άνθρωπος που πήρε το δρόμο του Θεού και ο άνθρωπος που περπάτησε στην αγαθή οδό, τον βλέπεις και τον χαίρεσαι. Είναι έντιμος, είναι ευθύς, έχει λόγο. Είναι άνθρωπος ο οποίος συνεπείς, του εμπιστεύεσαι. Απ' τα χείλη του θα ακουστεί πάντα κάποιος λόγος αγαθός. Τον περιμένεις και τον δέχεσαι με χαρά στο σπίτι σου. Λες να μας πει πέντε λόγια, να τα ακούσουμε. Το περπάτημά του είναι γεμάτο χάρη, ευγένεια, καλοσύνη, η οποία είναι αυθόρμητη και ξεκινάει από μέσα, από την καρδιά. Και λέει στη συνέχεια, άκουε Ιε μου και δέχτητη τους λόγους μου και θέλουσι πληθυνθεί τα έτη της ζωής σου. Σε διδάσκω την οδόν της σοφίας, σε εμβιβάζω εις τρίβους ευθείας. Όταν περιπατείς τα βήματά σου δεν θέλουσι είστε στενοχωρημένα και όταν τρέχεις δεν θέλεις προσκόψει. Δράξον την παιδεία, μη αφήσεις αυτήν, φύλατε αυτήν, διότι είναι η ζωή σου. Τι όμορφα πράγματα, τι μαργαριτάρια έχει ο λόγος του Θεού και πόσο μας διδάσκουν όλα αυτά για να μας δείξουν τον δρόμο τον οποίο πρέπει ο άνθρωπος να πάρει μέσα στη ζωή του. Μέσα λοιπόν στη ζωή που ανοίγονται πάρα πολλοί δρόμοι, ποιο δρόμο να πάρεις? Εκεί πάλι στις παροιμίες που διαβάσαμε λίγο παρακάτω στο εδάφιο 18 λέει, η οδός των δικαίων είναι ως το λαμπρόν φως, το φέγγον επί μάλλον και μάλλον. Έως ότου γίνει τελεία ημέρα. Ο δρόμος των δικαίων είναι σαν το λαμπρόν φως. Στη ζωή σου που περπατάς θα πηγαίνεις όλο ανεβαίνοντας. Λάμπει επί μάλλον και μάλλον. Έως ότου γίνει τελεία ημέρα. Η οδός των ασεβών είναι σκοτάδι, είναι σκότος, σκοτάδι και δεν γνωρίζουν πού προσκόπτουν. Ώστε μέσα στο λαβύρινθο της ζωής, μέσα σε αυτό το γρίφο και το ένιγμα που μας περικυκλώνει, και ενώ είμεθα ακόμα στην αρχή του χρόνου, ας διαλέξουμε την αγαθή οδόν, την οδόν του Θεού. Αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να διαλέξεις στις επιλογές σου. Μην το βάλεις τελευταίο και πεις κάτσε να κάνουμε τις άλλες δουλειές και τούτο θα το δούμε. Όχι, είναι το πρώτιστον. Πρώτο αυτό για να πάνε τα άλλα καλά και να βρεις το δρόμο στα άλλα. Αλλιώτικα, αν κυνηγήσεις τα άλλα και αφήσεις αυτό, οι επιλογές σου δεν θα είναι σωστές. Και υπάρχει δρόμος που φαίνεται καλό στα μάτια του ανθρώπου. Και όμως, στο τέλος του αποκαλύπτεται ότι είναι δρόμος που οδηγεί στο θάνατο. Διότι ο άνθρωπος επιμέρους γνωρίζει, διότι ο άνθρωπος αυταπατάται, διότι ο άνθρωπος πλανάται και είναι και ο μεγάλος πλάνος, ο πλανών την οικουμένην όλην, ο οποίος έχει κάθε συμφέρον να σε πλανήσει, να σε μπάσει μέσα στην αμαρτία χωρίς να το καταλάβεις, να σε έχει στα χέρια του, να σε κρατήσει για όλη την αιωνιότητα εκεί που θα είναι αυτός. Στο αιώνιο σκοτάδι. Στην αρχή λοιπόν των οδών, ας διαλέξουμε την αγαθή οδό. Βγες στους δρόμους, ρώτα, ερεύνα, ποια είναι η αγαθή οδός. Πέστε μου σας παρακαλώ ποια, και πάρε τον αγαθό δρόμο, διότι αυτός οδηγεί στη ζωή. Και όταν δει, το βρήκε, το να έχω ειρήνη με το Θεό, τακτοποιημένος, να η αγαθή οδός, να είμαι στο θέλημα του Θεού. Χωροδία μας να μας πιάνει ένα ύμνο, παρακαλώ, και θα συνεχίσουμε.

Ναι, πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε. Όντως δεν γνωρίζομαι η αύριο τι θα μας φέρει, αλλά όμως ξέρουμε ότι τη ζωή μας την κρατάει ο Χριστός που μας αγαπά. Πολύ σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε, δώσ' μας φως άνωθεν ακόμα και ευλόγησέ μας και δείξε μας την αγαθή οδό στην οποία πρέπει να πορευόμεθα. Γέννητο Κύριε, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Και αυτός ο δρόμος, ο δρόμος αυτός φανερώθηκε και αποκαλύφθηκε. Δεν ήταν δυνατόν ο Θεός, ο οποίος έφτιαξε τον άνθρωπο τέτοιον και του βάλε το πνεύμα και την ελευθερία και την έρευνα μέσα του. Δεν ήταν δυνατόν να τον αφήσει μέσα στο σκοτάδι και μέσα σε τούτο το γρίφο της ζωής πελαγοδρομημένων, χωρίς να του χαράξει δρόμο μπροστά τον οποίο πρέπει να ακολουθήσει. Και χάραξε. Στην παλιά εποχή, στην παλιά οικονομία, ήταν εκείνο το οποίο λέμε η σοφία του Θεού. Και η σοφία του Θεού ήταν η αναζήτηση του θελήματος του Θεού, ο φόβος του Κυρίου. Δηλαδή να έχεις σεβασμό στο Θεό, να υπολογίζεις πραγματικά το Θεό στη ζωή σου, σε ό,τι κάνεις, σε ό,τι λες, που δεν το κάνουμε ούτε εμείς οι πιστοί της Καινής Διαθήκης πολλές φορές, σε ό,τι κάνεις, σε ό,τι λες, σε ό,τι επιχειρείς, βάνε πρώτα το Θεό μες στη ζωή σου και να σκέφτεσαι και να λες αυτό που θα πω, αυτό που θα πράξω, αυτό που θα επιχειρήσω θα το έκανα αν ο Θεός ήταν μπροστά και με βλέπε. Συνηθίζουμε να τον σβήνουμε τον Θεό, τον βγάλουμε από τη ζωή μας. Και βεβαίως είμαστε ασίδωτοι πλέον. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ποιος μας ελέγχει, αφού βγάλαμε τον έλεγχο από μέσα από τη ζωή μας? Βγάλαμε τον Θεό. Αν σε κάθε πράγμα που κάνεις βάνεις μέσα στη σκέψη το Θεό και λες, αν ο Θεός ήταν παρόν, θα έλεγα, θα μιλούσε έτσι, θα έλεγα αυτά, θα έπρατα αυτά, θα συκοφαντούσα τον άλλον, θα ενεργούσε εκείνο, θα επιχειρούσε εκείνο. Και θα έχεις πάντοτε ένα περιορισμό μέσα σου, διότι ο Θεός θα σε έλεγχε. Στην παλαιά λοιπόν εποχή ήταν αυτός ο φόβος του Θεού, ο υπολογισμός του Θεού, το να παίρνει στα σοβαρά το Θεό στη ζωή σου. Στην Καινή Διαθήκη ο Θεός έκανε το δρόμο αυτόν πιο λαμπρό, πιο φωτεινό, πιο όμορφο, πιο χαριτωμένο, πιο χειροπιαστό, ώστε ο καθένας να μπορεί να τον πάρει. Και ο δρόμος αυτός είναι ο Υιός του, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε στον κόσμο και είπε «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Όταν κάποτε ο Θωμάς ερώτησε «Μα Κύριε, δεν ξέρουμε πού πας και πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο», ο Κύριος του είπε «Θωμά, εγώ είμαι ο δρόμος. Δεν μπορείτε να πάτε στον Πατέρα ημί διε μου. Δεν μπορείτε να πάτε στον Πατέρα». Το να πας στον Πατέρα είναι ο σκοπός της ζωής. Αυτό είναι για το οποίο και ήρθες στον κόσμο τούτον και πλάστηκες. Είναι ο απότερος σκοπός της ζωής, ο υπέρτατος. Πρέπει να φτάσουμε εκεί. Και να φτάσουμε εκεί, να φτάσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού, να είμεθα μέσα στο θέλημά Του. Όχι να φτάσουμε σαν εχθροί Του να μας κρίνει, να πάμε σαν παιδιά Του για να ευλογηθούμε και να απολαύσουμε μια αιωνιότητα. Πώς λοιπόν ο Χριστός είναι ο δρόμος και γιατί είναι ο δρόμος? Είναι ο δρόμος πρώτα απ' όλα διότι ο Ιησούς Χριστός σου μαθαίνει αντίθετα από κάθε άλλον φιλόσοφο, μύστη, οδηγών μέσα στη ζωή και ποικίλοι που ήρθαν, έρχεται και σου δείχνει ένα πράγμα. Ότι το κυριότερο και το μεγαλύτερο μέσα στη ζωή είναι η σχέση σου, η αρμονική με το Θεό. Δεν είναι αλλού η ευτυχία. Είναι στο να έχεις μια σχέση αρμονική με το Θεό. Αυτόν το άπαν μέσα στη ζωή. Και αυτό το τήρησε αυτός ο ίδιος για τον εαυτό του. Για κοιτάξτε τον Ιησού Χριστό. Πώς πρόσεχε το θέλημα του Θεού. Μη παραβεί το θέλημα του Πατέρα. Ήλθα, ο νόμος σου είναι μέσα στο κέντρο της καρδιάς μου. Ήλθα για να κάνω το θέλημά σου, ο Θεέ. Όταν κάποτε εκεί στο πηγάδι του Ιακώβ στη Σαμαρίτισσα ήρθαν οι μαθητές και του είπανε «Κύριε, δεν πεινάς, φέραμε να φας, δεν πεινάς, έχω φαγητό». Ποιος τον τάισε, λέει, ποιος του δώσε? «Το δικό μου το φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του Πατέρα του, πέμψαντός με».
Δεν υπήρχε μέσα στην καρδιά του Κυρίου άλλη επιλογή. Μοναδική είναι αυτή. Κι αν πας στο Χριστό, σχέση σου με το Θεό, να συρρήνει με το Θεό, είναι το όπαν τη ζωή του ανθρώπου και της ευτυχίας του. Εάν απομακρύνεσαι από το Θεό, είσαι ένα ταραγμένο άτομο, μια ταραγμένη συνείδηση. Και μέσα σε τούτο τον ταραγμένο κόσμο ακούγεται η φωνή του Χριστού να λέει: την ειρήνη την ειδική μου σας δίνω. Ποια ήταν η ειρήνη δική του? Η σχέση του η αρμονική με το θέλημα του Θεού, που του δίνει ειρήνη μες στην καρδιά, μια ειρήνη ανεξάλληπτη, αναντικατάστατη, που δεν μπορούσες να τη βρεις πουθενά αλλού. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός να μας πει: μη ζητάτε απ' έξω, μη ψάχνετε απ' έξω, ελάτε να πάρετε την ειρήνη τη δική μου, αυτήν σας δίδω εγώ. Και η ειρήνη του ήταν η σχέση του η αρμονική με το Θεό. Πρώτον. Δεύτερον, ο Ιησούς Χριστός είναι ο δρόμος, σου δείχνει το δρόμο, διότι σου δείχνει πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή η σχέση σου με το Θεό. Θυμόσαστε εκεί στον Νικόδημο τι του είπε? Νικόδημε, πρέπει να γεννηθείς μια δεύτερη φορά. Θα βουτυχθείς στο νερό, θα πεθάνεις και θα βγεις νέος άνθρωπος. Και θα πάρεις και το πνεύμα και θα είσαι ένας καινούριος άνθρωπος. Δηλαδή, για να μπορέσεις να πάρεις αυτό το δρόμο, τον αγαθό δρόμο, την αγαθή οδό, πρέπει με άλλα λόγια να γεννηθείς. Μέσα σου υπάρχει ένα παλαιό εγώ, ένα παλαιός άνθρωπος που είναι προς τον Θεό. Η αμαρτία σε έκανε ένοχον και σε έκανε και εχθρόν προς τον Θεό. Αυτός ο ένοχος μέσα σου και εχθρός προς τον Θεό άνθρωπος, ο παλαιός εαυτός σου, πρέπει να πεθάνει. Θα ενταφιαστεί, θα σταυρωθεί και θα ενταφιαστεί και θα βγει καινούριος άνθρωπος που θα έχει ειρηνική σχέση με τον Θεό. Αυτή είναι η οδός, η αγαθή. Ο παλαιός εαυτός σου πρέπει να πεθάνει. Θα ενταφιαστεί, θα σταυρωθεί και θα ενταφιαστεί και θα βγει καινούριος άνθρωπος που θα έχει ειρηνική σχέση με τον Θεό. Αυτή είναι η οδός, η αγαθή. Έλαβε αυτός να πραγματοποιήσει αυτό το πράγμα για σένα. Και τι έκανε? Αυτό την αιτία της κακομοιριάς, της δυστυχίας και της εχθρότητος προς τον Θεό και της ενοχής μας, την αμαρτία την επήρε πάνω του, λέει, στο σώμα του. Επάνω στο ξύλο του σταυρού. Και πάνω εκεί ο Χριστός εβάσταξε τις αμαρτίες μας. Και απέθανε και πλήρωσε και τις έσβησε να μην σε βαραίνουν εσένα, για να μπορέσεις να βρεις το δρόμο ανοιχτό και να προχωρήσεις και να πας προς το Θεό. Τι όμορφο κι αυτό. Ο Ιησούς έγινε και ο εξυλασμός. Ανέλαβε επάνω του την υπόθεσή σου, τις αμαρτίες σου στο σώμα του, επάνω στο ξύλο του σταυρού, και εσταύρωσε εκεί και κάρφωσε εκεί, για να μην μπορεί πλέον το εμπόδιο αυτό να υπάρχει μπροστά σου και για να μπορέσεις

να τραβήξεις το δρόμο για το Θεό. Τέταρτο, δεν σε αφήνει εκεί. Δεν είναι μονάχα που πλήρωσε για την αμαρτία σου. Πώς θα αποκτήσεις επικοινωνία με το Θεό? Σου στέλνει το Άγιο του Πνεύμα. Μόνο με το Πνεύμα του Θεού αποκτάς σύνδεση, επικοινωνία. Πριν πάρεις Άγιο Πνεύμα, δεν μπορείς να έχεις επικοινωνία με το Θεό, ό,τι και να λες. Μπορεί να είσαι θρησκευόμενος, αλλά πραγματική επικοινωνία δεν έχεις, έως ότου λάβεις το Άγιο Πνεύμα. Και πότε παίρνεις το Άγιο Πνεύμα? Από τη στιγμή που θα παραδεχθείς μες στην καρδιά σου ότι επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, ο Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες σου και επλήρωσε για τις αμαρτίες σου. Σε σένα δεν μένει παρά μια μικρή κίνηση της καρδιάς. Το πίστεψες? Άνοιξε ο δρόμος, ανοίχτηκε ο δρόμος και το ποτάμι του Πνεύματος θα έλθει, θα ισορμήσει μέσα σου. Καινούρια ζωή θα κτίσει μέσα σου. Θα γίνεις καινούριος άνθρωπος. Ωραίο και αυτό. Σταματάει εκεί? Όχι βέβαια. Προχωρεί και πιο πέρα. Πού προχωρεί? Υπάρχει ένα πέμπτο. Το πέμπτο είναι ότι λέγει η Γραφή, χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα δει το Θεό. Πορεύεσαι στον δρόμο για να τον δεις, να φτάσεις εκεί. Αλλά πώς θα φτάσεις? Πρέπει να είσαι άγιος. Και αυτή την αγιότητα, τον αγιασμό, δεν μπορούμε εμείς να τον βρούμε. Δεν πουλιέται σε καμιά αγορά. Δεν πουλιέται σε κανένα παζάρι. Αυτό χαρίζεται. Αυτό δίδεται δώρον από τον Χριστό, ο αγιασμός. Εάν λοιπόν πιστέψεις στον Χριστό και πάρεις το Άγιο Πνεύμα, ο ίδιος ο Χριστός σε αγιάζει. Διότι λέει, εγώ αγιάζω εμ' αυτόν, υπέρ αυτόν, για να είναι πάτερ, στην προσευχή του το λέει, και αυτή η αγιασμένη εν τη αληθεία. Με άλλα λόγια λοιπόν, ο αγιασμός σου αποτελεί ένα δώρο το οποίο χαρίζει ο Χριστός κάθε μέρα και το εργάζεται και το ενεργεί στην καρδιά. Και επίστεψες και δέχτηκες. Χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα δει το Θεό. Να ο δρόμος που φτάνει και από πού οδηγεί. Έκτο ακόμα, δεν θα σε αφήσει μονάχα εκεί. Βέβαια πήρες και την ομορφιά του ουρανού μέσα σου. Αλλά πώς θα φτάσεις απάνω στο Θεό? Μας υπόσχεται ότι θα έρθει ο ίδιος να μας παραλάβει. Έδωσε βεβαίαν υπόσχεση σε όλους τους δικούς του ότι πάει να τους ετοιμάσει τόπο και έρχεται. Το σημειώσατε αυτό? Το σημειώνουμε αυτό? Έρχεται. Τι περιμένεις μπροστά να δεις? Ο Κύριος έρχεται. Αυτή είναι η ουσία. Τα άλλα στον κόσμο πάνε το δρόμο τους προς την καταστροφή. Για μας όμως ο Κύριος έρχεται. Και αυτή είναι η βεβαία υπόσχεση ότι εκείνος θα μας πάρει και θα είμαι θα μαζί του, διότι αυτός ο Κύριος θα καταβεί από το ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, και εκείνοι που είναι δικοί του θα αρπαγούν εν στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού. Στο ανοιγό κλίμα του ματιού δεν θα καταλάβεις τι δυνάμεις θα εργαστούν και πώς θα λειτουργήσουν. Θα νιώσεις το σώμα σου ξαφνικά να γίνεται ανάλαφρο, δυνάμεις θα σε τραβάνε προς τα πάνω και θα φεύγεις. Τι αστροναύτες, αυτά είναι γελία πράγματα. Πήγανε μέχρι εδώ πέρα αστροναύτες. Εμείς είμαστε αστροναύτες. Εμείς θα πάμε πάνω. Όλοι οι πιστεύοντες είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Σε μια κοπέλα, γυναίκα, κυρία, αυτή Ευσεβή, που την είχαμε συναντήσει εκεί στην Καλαμάτα, με φέρω και είχαμε πάει επίσης στο σπίτι της, κάπως ήρθε η συζήτηση και της μίλησε την αρπαγή. Τι μου λέει, πού το λέει αυτό? Και της διαβάζω Κορινθίους και της διαβάζω και Θεσσαλονικής. Πώς λέω, αλλαγισόμεθα και αρπαγισόμεθα. Πω, μου λέει, αυτά δεν τα είχα υπόψη μου. Δεν τα ήξερα. Λέω, δεν διαβάζετε τη Γραφή γι' αυτό? Πα στην Εκκλησία, πηγαίνει στην Εκκλησία, είσαι ευσεβής, αλλά τούτα. Αυτά λέει, δεν τα ήξερα. Βεβαίως, τα ξέρεις εσύ. Ότι μια μέρα θα αρπαγούμε. Ξέρεις ότι μια μέρα θα χάσεις τη γυναίκα σου, θα χάσεις το παιδί σου, θα χάσεις. Εάν εσύ δεν είσαι. Κοίταξε να είσαι κι εσύ. Δεν ξέρεις πότε θα γίνει. Μην περιμένεις ότι θα γίνει κάποτε. Μακριά. Μπορεί να γίνει απόψε. Για το χρόνο και το πότε θα γίνει η αρπαγή, ο Χριστός δεν έχει δώσει κανένα σημάδι. Για την αρπαγή, την επιφάνειά του όταν θα έρθει με τους Αγίους του, έχει δώσει σημάδια. Αλλά για την αρπαγή δεν υπάρχει σημάδι. Δεν ξέρεις πότε. Είναι μυστήριο, λέει ο Παύλος, και ως προς το πώς θα γίνει και ως προς το πότε θα γίνει. Συνεπώς, είναι ανάγκη να περιμένει η Εκκλησία να πάσαν στιγμή. Μήπως απόψε, μήπως το πρωί, μήπως αύριο, κάποια στιγμή. Και ήδη είναι προχωρημένα τα πράγματα και πλέον δεν μπορούμε να λέμε αύριο ή μεθαύριο. Πρέπει να λέμε μήπως σήμερα, μήπως αυτή την ώρα, μήπως αυτή τη στιγμή. Και τέλος, γιατί όταν είσαι στο Χριστό, είσαι στο Θεό.

Όταν είσαι στο Χριστό, είσαι στο Θεό μέσα. Λέει μέσα στην Αγία Γραφή ο Λόγος του Θεού, ο αιωρακός είναι αιώρα και τον Πατέρα. Δηλαδή έχεις την αποκάλυψη του Πατέρα μπροστά σου, είναι ιδιότητες του Πατέρα. Και λέει αλλού ο Ιωάννης, στην πρώτη του επιστολή, στο πέμπτο κεφάλαιο. Δέδοκεν ημιν διάνοιαν, μας έδωσε νουν, διάνοιαν, ή να γινώσκομεν των αληθινών θεών, τον Πατέρα. Και εσμένεν το αληθινό Θεό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό υπάρχοντες. Εάν λοιπόν είμαστε στο Χριστό, είμεθα τότε στον αληθινό Θεό. Να η οδός. Αυτή είναι η αγαθή οδός. Βγες έξω στους δρόμους και ρώτα, ερεύνα και ψάξε, ποια είναι η αγαθή οδός. Οι άνθρωποι θα παραξενευτούν. Κάποια φορά στην Κόρινθο, ένα μεσημέρι δεν είχε πάρει ύπνος, μεσημέρι καλοκαίρι δηλαδή, νύσταξα, λέω δεν πάω έξω, πάω και βρω καμιά ψυχή να της μιλήσω. Βγήκα λοιπόν και περιπλανόμουν στους δρόμους και σε μια σκιά ενός σπιτιού, ένα τσούρμο γυναίκες μαζεμένες κουβεντιάζανε, καθόντουσαν, άλλοι έπλεκε και κουβεντιάζανε. Τις πλησιάζω κι εγώ και λέω με συγχωρείτε πολύ, μήπως ξέρετε η οδός που πάει, που οδηγεί, ποια οδός λέει, λέω η οδός, ποια οδός, την ξέχασα κι εγώ, ποια οδός, η οδός που οδηγεί, τρελός είναι ο άνθρωπος λέει. Οδός που οδηγεί στον ουρανό, δεν ξέρουμε τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρετε την οδόν που οδηγεί στον ουρανό. Και τι κάνετε, λέω εσείς. Καθόσαστε εδώ πέρα έτσι, χωρίς να ξέρετε τον δρόμο. Να σας πω εγώ τον δρόμο, λέω. Είναι ο δρόμος ο Χριστός και τους μίλησα για τον Ιησού Χριστό. Η οδός που οδηγεί, η αγαθή οδός. Ψάξε, ρώτα, ερεύνα. Είναι το μεγαλύτερο πράγμα που θα κάνεις στη ζωή σου. Α, γι' αυτό ήρθες. Για να βρεις την αγαθή οδόν και να την ακολουθήσεις. Σας μένω το όνομα του Θεού. Ψάλλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Τον 57.

Ναι, Κυρία μας Ιησού, όταν Συ είσαι μαζί μας, όλα είναι φωτεινά. Όλα χαρά και όλα νίκη. Ειρήνη πλήρη στην καρδιά. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογησέ μας. Ο Κύριε, θέσε όλους μας στον δρόμο, στην αγαθή οδό. Και στάσου κοντά μας και οδήγησέ μας Εσύ. Σε παρακαλούμε. Και δώσ' μας ακόμα και μερίδα τροφής για τη δόξα Σου. Στο όνομά Σου. Αμήν. Και σε αυτή την αγαθή οδό όταν βρίσκεσαι, από εκείνον. Δεν μπορείς να τον πάρεις μόνος σου. Πάντα έχεις και κινδύνους. Διότι παραμονεύει ο εχθρός. Διότι δεν ησυχάζει ο φθονερός, ο οποίος είναι ανθρωποκτόνος απαρχής. Δεν ησυχάζει. Και έχεις ανάγκη από εκείνον να είναι κοντά σου. Μία από τις ωραιότερες κάρτες που πήραμε φέτος, που μας έστειλαν απ' έξω, ήτανε του Προέδρου των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών της Γερμανίας, του Καρλ Χάιντς Κνόπελ, ο οποίος είχε έλθει πριν από λίγο καιρό εδώ. Είχε έλθει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πότε ήτανε. Ήτανε εδώ πέρα και μίλησε και εδώ στην Εκκλησία. Τον μετέφρασε ο αδελφός ο φίλος. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν μας έστειλε μια όμορφη καρτούλα και στην οποία γράφει μέσα, από χρόνο σε χρόνο βρισκόμαστε σε μια πορεία. Και η πορεία αυτή θα ήταν μία περιπλάνησης φοβερά, εάν δεν υπήρχε σκοπός, εάν ο Θεός δεν ήταν μέσα στο δρόμο μας και αν δεν ήταν δια του Ιησού Χριστού στο δρόμο μας. Και στην κάρτα έχει σαν φωτογραφία μία χαλκογραφία του 18ου αιώνα, που είναι δύο ποδάρια, από εδώ και κάτω μόνο, τα ποδάρια. Ποδάρια που περπατάνε και πλάι ποδάρια που περπατάνε, δύο. Και είναι προφανώς του Μωυσή ή του πιστού, ας το πούμε Ισραηλίτη, του Μωυσή από μια μεριά το ποδάρι και πλάι είναι του Αγγέλου του Κυρίου. Και γράφει, παραπέμπει στο εδάφιο εκείνο της Εξόδου, στο ΚΓ κεφάλαιο αφιο που λέει, «Ιδού, εγώ αποστέλω άγγελον εμπροσθέν σου, για να σε φυλάτει εν διωδώ και να σε φέρει στον τόπον τον οποίον προετοίμασα. Φοβού αυ και υπάκουε εις την φωνήν αυ, μη παρο, επειδή το όνομά μου είναι εν αυτό». Που σημαίνει ότι αυτός ο άγγελος του Κυρίου ήταν ο Κύριός μας. Ήταν ο Γιαχβέ. Ήταν ο Κύριός μας. Ήταν εκείνος ο οποίος ήταν κοντά στο λαό, τον παλιό λαό εκεί που τον οδηγούσε και τον οδήγησε διαμέσου της ερήμου. Και είναι τόσο ωραία η χαλκογραφία αυτή. Δυο ποδάρια, τα βλέπεις σαν δρύκια, στιβαρά ποδάρια, περπατάνε στον κόσμο, και δύο πιο εθέρια πλάι που δείχνουν ότι είναι ένα όν υπερβατικό. Και τον για να πω, στο δρόμο αυτή δεν μπορείς να είσαι μόνος. Αν είσαι μόνος, χάνει την αγαθή. Έχεις ανάγκη για την παρουσία εκείνου. Δόξα εις το Θεό ότι είναι μας. Είναι. Στην παλαιά οικονομία περιπατούσε μαζί με το λαό. Έγινε και στήλη νεφέλης μπροστά τους, τον βλέπανε σαν μια στήλη νεφέλης που τους οδηγούσε την ημέρα φωτεινή, τη νύχτα σκοτεινή. Τη νύχτα φωτεινή, την ημέρα σκοτεινή για να σκεπάζει, να τους σκεπάζει. Ήτανε σαν βράχος που σκίστηκε και έτρεξε νερό για να πιούνε, σαν για να φάνε. Ήτανε ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Θεού που έμπασε μέσα το λαό στη γη, την υπεσχημένη. Ήτανε. Έκλεισε τα στόματα των λεόντων στο λάκκο των λεόντων. Ήταν εκείνος που μέσα στις φωτιές με τους τρεις παιδες, ο τέταρτος που είχε όψιν Υιού Θεού. Σε όλα τα στιγμιότυπα της ζωής τους, όπως λέει στον Ισαΐα στο Πάλαιο, πάσαξε σε αυτόν και εμβάσταξε αυτούς και σήκωσε αυτούς και έφερε αυτούς έως του αιώνος. Τους εμβάσταξε σε όλες τις θλίψεις. Το ίδιο σημαίνει και σε εμάς. Είτε είναι κατορθώματα, είτε είναι δοκιμασίες δεινές που διερχόμεθα. Ούτε το να το κατορθώνεις από δύναμή σου, ούτε τη δοκιμασία την υποφέρεις με δύναμή σου. Παρήγορος, σύμβουλος, κοντά σου βοηθός, σύντροφος,

Συνεχής είναι εκείνος. Τα βήματά του σε παρακολουθούν. Και θα ακούσω πίσω σου φωνήν η οποία θα σου λέει «Αυτή είναι η οδός, περιπατείτε εν αυτή». Και όταν εκκλίνεις δεξιά και όταν εκκλίνεις αριστερά, θα ακούς φωνή που θα σου λέει «Αυτή είναι η οδός, περιπατείτε εν αυτή». Και όταν εσύ ταλαιπωρείσαι και δοκιμάζεσαι και απελπίζεσαι, εκείνος σε παρηγορεί, εκείνος σε ενισχύει. Ω δοξασμένο το όνομά του, τι θαυμάσιος ρόλος. Πάρε τις αντίστοιχες σελίδες στην Καινή Διαθήκη. Πάρε επί παραδείγματι τις σελίδες 11 και 12 κεφάλαιο της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Και διάβασε εκεί να δεις. Είναι ένα περίεργο σύμπλεγμα δόξης και θριάμβου και δεινοπαθημάτων φοβερών από την άλλη μεριά. Γνωρίζω άνθρωπο προετών 14 που ανέβηκε μέχρι τον ουρανό και είδε, ήκουσε ρήματα άρρητα, λέει ο Παύλος για τον εαυτό του, τα οποία δεν μπορεί κανείς να λύσει. Γι' αυτόν τον άνθρωπο θέλω να καυχηθώ, έλεγε για τον εαυτό του, από την άλλη μεριά. Τρεις νύχτες εν το βυθό έκαμα, νυχθημερών εν το βυθό έκαμα, τρεις πόσες φορές εραβδίστη, πεντάκι εραβδίστη, παραμία τεσσεράκοντα έλαβα, κινδύνους ποταμών, κινδύνους ποικίλους εθνών κλπ. Διαβάζεις τα κεφάλαια και λες μέσα στον άνθρωπο αυτόν τι περίεργο συμπλεγμά θριάμβου και αποτυχιών, δυνάμεως και αδυναμίας. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, άμα ανοίξεις εκείνη τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, μέσα σε όλα αυτά κυριαρχεί μία φράση. Μία φράση. Η χάρις αρκεί είσαι η χαρισμού. Όλα τα πέτυχε με τη χάρη του Κυρίου. Ήταν κοντά το Κύριος. Αρκεί σε σε η χαρισμού. Και λέει ο Παύλος, και λέει, και θα καυχηθώ, καυχήσω με ίδιστα, θα καυχηθώ καλύτερα, περισσότερο, στις ασθένειές μου. Πιο ευχάριστα θα καυχηθώ στις ασθένειές μου, για να επισκηνώσει επάνω σε μένα η δύναμη του Χριστού. Και όλα τα πέτυχε με την παρουσία του Χριστού που περπάταγε μαζί του. Ιδού εγώ είμαι μεθυμών μαζί σας μέχρι συντελείας του αιώνος. Σε τούτο το δρόμο που περπατάμε και την αγαθή οδό στην οποία έχουμε μπει, ακούμε τα βήματα πλάι μας εκείνου. Υπάρχει μια σελίδα μέσα στην Αγία Γραφή που πάρα πολύ μ' αρέσει. Είναι εκείνη η σελίδα της πορείας των δύο ανθρώπων το απόγευμα της Αναστάσεως προς τους Εμαούς. Δεν ξέρω, πήγα να διαβάσω, πήγα να δω την ετυμολογία της λέξεως Εμαΐ. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Λέω, ας το ανοίξω να δω τι λέει, τι θα πει ο Εμαούς. Και μου έκανε εντύπωση. Λέει, λαός περιφρονημένος ή σκοτεινός. Λαός σκύθροπος ή οπιούρ, σκοτεινός. Ωραία, λέω. Θες να είναι, λέω, συμβολικό ήταν αυτό το πράγμα, τυχαίο ήταν, ήτανε πραγματικό. Τούτοι οι άνθρωποι που κατέβανε προς τους Εμαούς ήτανε σκυθροποί. Τους ρώτησε τι συζητάτε και αυτοί λέει σταθήκανε σκυθροποί. Και του λένε πώς εσύ δεν ξέρεις αυτή τη θλιβερή ιστορία, άστα έχουμε καταρακωθεί μέσα μας. Τον πιστεύαμε και τον περιμέναμε πως θα βασιλεύσει το Ισραήλ και τώρα. Και τους λέει πια. Και άρχισε λοιπόν να τους εξηγεί και από την Παλαιά Διαθήκη και τους παρηγόρησε τόσο πολύ. Που όταν έφτασαν στους Εμαούς, αυτοί τον παρεκάλεσαν μήνων με θυμών. Μήνων με θυμών, του λένε, ότι προσεσπέρανε στην και κέκλικεν ήδη η ημέρα. Προσεσπέρανε στην. Μείνε κοντά μας. Σ' έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Ήρθε στο δρόμο μας. Μας συντρόφευσες, μας παρηγόρησες, μας ενίσχυσες. Σε παρακαλούμε, μείνε κοντά μας. Ήδη, να, προσεσπέρανε στην, πάει προς την εσπέρα και κέκλικεν, έχει κλείνει ήδη η ημέρα. Φίλε μου, αμφισβητείς ότι ο αιώνας τούτος είναι προσεσπέρανε στην, ότι ο κόσμος γύρω μας προσεσπέρανε στην, αμφισβητείς ότι τα πράγματα πάνε χειρότερα από χρονιά σε χρονιά. Αφήστε τις εξαγγελίες του κόσμου και των ανθρώπων απ' έξω. Αφήστε τις υπογραφές της ειρήνης. Τα πράγματα πάνε χειρότερα. Προσεσπέρανε στην και κέκλικεν ήδη η ημέρα.
Και μέσα σε αυτό το ζωφερό και σκύθροπο κόσμο που ζούμε, τον ταραγμένο κόσμο που ζούμε, που δεν έχει νόημα και σκοπό, ω πόσο μας είναι απαραίτητη και αναγκαία η συντροφιά εκείνου. Μείνον με θυμόν. Τούτη προσευχή. Τούτη προσευχή προς τον Ιησού Χριστόν. Μείνον με θυμόν. Ας γίνει η προσευχή του καθενός μας. Ας είναι η αναπνοή μας. Ας είναι ο πόθος μας. Ας είναι η λαχτάρα μας. Μείνε με θυμόν. Χωρίς εσένα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ούτε και τον δρόμο την αγαθή οδό δεν μπορούμε να την περπατήσουμε χωρίς εκείνον. Έχουμε ανάγκη από τη δική του παρουσία. Ο κόσμος, φίλοι μου, σκοτεινιάζει. Έχουμε πολύ περισσότερο ανάγκη τώρα από εκείνον. Μείνον με θυμόν. Και καθώς ο δρόμος πάει προς το τέλος και καθώς η άλλη αυγή πάει να ξημερώσει, η άλλη ακτή φαίνεται μπροστά μας και ο ουρανός αρχίζει να λάμπει μπροστά μας. Ω, βαστάτε, ελπίδα στον Κύριο, στηριχτείτε, μείνον με θυμόν. Ξέρομαι ότι προσεσπέραν εστίν, ο κόσμος δει, πάει ο κόσμος τούτος. Ο άλλος έρχεται, μείνε μαζί μας, τον έχουμε ανάγκη τόσο πολύ. Λοιπόν, στο δρόμο, τι είπε στον Δαβίδ? Θα σε συμβουλεύω, θα σε συνετίζω, θα σε οδηγώ, θα σου δείξω το δρόμο που πρέπει να περπατήσεις. Επάνω σου θα είναι το μάτι μου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν χρειάζεσαι κανέναν άλλον, κανέναν άλλον. Χρειάζεσαι μόνον εκείνον. Μείνον με θυμόν. Ας είναι του καθενός μας η ηκεσία, καθώς ο κόσμος σκοτεινιάζει τριγύρω μας. Ήθε ο Κύριος να μας ευλογήσει.

Ευχαριστούμε για τις αποκαλύψεις που δίνεις στο Λόγο Σου, στον οποίον μας μιλάς για την αγαθήν οδόν, την οποία πρέπει να βρούμε και να ακολουθήσουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί η οδός αυτή είναι ο Υιός της αγάπης Σου και η πίστης εις Αυτόν. Αλλά και μέσα σε αυτό το...

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Εκ μέρους της Ευαγγελικής Νεολαίας Καλανδρίου σας καλωσορίζω στην πνευματική αιστεία του κυρίου Τάκη Τρανούλη, που ευγενικά μας παραχώρησε την αίθουσα αυτή. Θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε μία από τις καλύτερες χριστιανικές χοροδίες, τη χριστιανική χοροδία της Νέας Ιωνίας, την οποία επιμελείται ο κύριος Αντώνης Περιάλης. Ο απόψινός μας ομιλητής, ο κύριος Ιωάννης Κρεμμύδας, θα αναλύσει το θέμα «Η ελπίδα του κόσμου σήμερα». Ο κύριος Κρεμμύδας είναι φιλόλογος, ποιητής και διακρίνεται για τη ρητορική του ευχέρεια και τη βιβλική του γνώση. Ευχόμαστε η απόψινή βραδιά να είναι ένα σκέψη, προβληματισμό και έρευνα. Παρακαλώ τη χοροδία της Νέας Ιωνίας να ανέβει στο βήμα.

Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, η ελπίδα αποτελεί του ανθρώπου προαιώνιο γνώρισμα. Ο Φρυδερίκο Σίλερ την τραγουδάει έξοχα. Ελπίδα μέσα στη ζωή καθένα συντροφεύει. Εκείνη το φεδρό παιδί για πάντα τριμμένη.

γυρνά. Η μαγική της συμμορφή τον έως αγυνεύει. Τον γέρο κι ως το μνήμα του εκείνη κυβερνά. Γιατί κι αν κλείς τον τάφο του, του πόνου την ρητίδα, εκεί σημάς το μνήμα του φυτεύει την ελπίδα. Αυτή μας ενθαρρύνει στους τραχείς αγώνες και απαλύνει την αγωνία. Φωτίζει και οραίζει την ζωή. Στις ατυχίες μας παρηγορεί. Στις πτώσεις μας ανορθώνει. Και όταν πορευόμαστε σε νύχτα ζωφερή, δεινής δοκιμασία. Πολλές ελπίδες άνθησαν κατά καιρούς του κόσμου την καρδιά. Όμως αλίμονο μαράθηκαν ικτρά και φιλορόησαν. Ο άνθρωπος του προηγούμενου αιώνα απόθυσε την ελπίδα του σε είδωλα και θεούς που σήμερα έχουν πεθάνει. Πίστεψε, έλπισε σε δόγματα πολιτικά, σε ιδεολογίες, σε θεωρίες και κοσμοθεωρίες, τον ιδισμό, τον θετικισμό, τον δετερμινισμό, τον ορθολογισμό, την αισθησιοκρατία. Όμως όλα αυτά δεν άντεξαν στην φοβερή κριτική του καιρού μας και κατάρρευσαν. Οράματα πολιτικά που ιστριλάτησαν ολόκληρες γενναίες και γοήτευσαν τα πλήθη των ανθρώπων, απογοήτευσαν ικτρά τους οπαδούς τους. Η κατάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού γκρέμισε την ελπίδα σε αμέτρητες καρδιές. Πόσο συγκλονιστική υπήρξε η μαρτυρία του στρατάρχη Αχρωμέγεθ, λίγο προτού κρεμαστεί στο γραφείο του. Ακούστε την. Όλα αυτά στα οποία έλπισα και πίστεψα, στα οποία αφιέρωσα τη ζωή μου, τώρα διαλύονται. Πόσα δάκρυα και αίμα, πόσοι αγώνες και αγωνία προσφέρθηκαν θυσία στο βωμό του ωραίου ονείρου για μια κοινωνία δικαιότερη και ωραιότερη. Μάταια όμως, μάταια. Σήμερα αναρρύθμιτοι θρηνούν μαζί με τον ποιητή. Τόσος πόνος, τόση ζωή πήγαν στην Άβυσσο για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη. Μια άλλη ελπίδα και τρανή και λαμπρή που φτέρωσε την ανθρωπότητα ήταν η ελπίδα της προόδου. Μιας προόδου χωρίς όρια, χάρη στην οποία θα γινόταν επιτέλους ευτυχής. Άνθησε του κόσμου την καρδιά στην έναρξη της βιομηχανικής εποχής. Η πρόοδο συμνήθηκε, θεοποιήθηκε, έγινε για πολλούς θρησκεία. Σ' ολόκληρη την Ευρώπη τότε χιλιάδες φωνές διακήρυταν χαρούμενα τη νέα ελπίδα. Αθεϊστές και θρησκόληπτοι, ποιητές, σπουδαστές, καθηγητές, συγγραφείς, οραματίζονταν το νέο και ωραίο κόσμο. Εθεωρείτο σίγουρο, η ανθρωπότητα οπωσδήποτε θα προόδευε από το κακό στο καλό, από το καλό στο καλύτερο. Η πρόοδος ήταν σίγουρη, ήταν αναπότρεπτη, ήταν αναπόφευκτη, ήταν δεδομένη. Η τεχνική θα μας έκανε παντοδύναμους, η επιστήμη παντογνώστες και η ευτυχία θα πλωνόταν εσωλόγω. Ο Φρυδερίκος Νίτσε γεμάτος εωσφορική θρασίτητα διεκήρυτε. «Ο Θεός απέθανε» και ο αλαζόνας άνθρωπος υψώθηκε στο θρόνο του. Έλπισαν στην παντοδυναμία της λογικής μας. Έλπισαν ότι αυτή θα έλυνε όλα τα προβλήματα. Θα εξιχνίαζε όλα τα μυστήρια. Και ο άνθρωπος θα γινότανε κύριος της ζωής, νικητής του θανάτου, κατακτητής του σύμπαντος. Έγραφε ο Κοντορσέ συνεπαρμένος. Η επιστήμη θα φέρει ισότητα, αυτοκυριαρχία, οικονομική και πολιτική τάξη, δικαιοσύνη, ειρήνη, μακροβιότητα. Θα λείψουν οι αιτίες των πολέμων. Και ο Μαξ Νορντάου αναφωνούσε εκστατικά. Ευτυχισμένες οι γενιές του μέλλοντος. Θα τις χαϊδεύει ο καθαρός μελλοντικός αέρας. Θα λούζονται στις λαμπερές ακτίνες του. Θα ζήσουν αληθινές, γεμάτες καλοσύνη και ελεύθερες. «Ω Σάνκτα Συμπλήκητας! Ω Θεία Αφέλεια!» Αλίμονο και η τρανή ελπίδα της προόδου φιλορόησε. Κατέρευσε με πάταγο εκοφαντικό. Αποδείχθηκε απατηδή. Υπήρξε στην πραγματικότητα η πρόοδος μια τραγική οδηπορία του.

Ιώβου προς την Άβυσσο. Τα καταπληκτικά του κατορθώματα απέβησαν θανάσιμοι εχθροί του. Κατάντησαν τρομεροί εφιάλτες. Η δηλητηριασμένη ανάσα της τεχνικής μόλυνε τον αέρα, την γη, την θάλασσα, τα πάντα. Η απελπισία απλώθηκε παντού. Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν γενική και ασάλευτη η πεποίθηση. Η ειρήνη θα βασίλευε παντοτινά στη γη. Η φράση «αυτός ο πόλεμος ήταν το τέλος των πολέμων» αντιχούσε παντού. Ο γαλλικός λαός εφώναζε «ποτέ πια, ποτέ πια». Γνωρίζετε την θλιβερή συνέχεια. Ήλθε η λέλαπα του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. Ήλθε και σάρωσε τα πάντα. Γκρέμισε και την ελπίδα της ειρήνης. Σήμερα ζούμε περίτρομοι κάτω από την αγκού ολοκαυτώμα. Σήμερα μοχθούν. Στο αποκορύφωμα της κυριαρχίας του πάνω στην φύση έγινε εχμάλωτος των δημιουργημάτων του. Διατρέχει τις αχανείς εκτάσεις του διαστήματος. Πατάει στο φεγγάρι, πετάει στα αστέρια. Όμως τρέμει μπροστά στα έργα των χεριών του, μπροστά στους ποικιλώνυμους πυράβλους του θανάτου. Τον ζώνουν ασφιχτικά τα προβλήματα. Μια κρίση οικουμενική, οικονομική, πολιτική, πολιτιστική, ηθική. Άγχος, σύγχυση, βία, φόβος, τρόμος. Οι ελπίδες καταραίουν. Το μοιραίο SOS εξεπέμφθει ήδη. Κι όλοι βιδοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα προσμένουν ίσως κάποιο θαύμα. Ελπίδα. Ζητείτε ελπίδα. Υπάρχει όμως ελπίδα για τον σύγχρονο άνθρωπο? Τους κορυφαίους στοχαστές του 20ου αιώνα του συνέχει αίσθημα πνιγμού και αγωνίας. Όλοι ομιλούν για το αδιέξοδο, για έναν παγκόσμιο σπασμό, σεισμό, δαιμονισμό, για μια ομαδική αυτοκτονία. Ο Μέριλ Χάι εχμαλώτησε κάποτε την νεολαία με το τραγούδι του. Ο κόσμος τούτος βαδίζει προς την καταστροφή σαν την αρχαία Ρώμη. Ο κόσμος τούτος είναι καταδικασμένος. Η επιγραμμή, η ποίηση, η τέχνη γενικά προς εσωφερή απεσιοδοξία. Οι τίτλοι των βιβλίων που κυκλοφόρησαν υπήρξαν αυτόχρημα εφιαλτικοί. Ακούστε μερικούς. Ο θάνατος της προόδου. Μπροστά στον κίνδυνο της προόδου. Η καθυλωμένη κοινωνία. Η επερχόμενη σκοτεινή εποχή. Η λέσχη της Ρώμης. Το γνωστό πνευματικό ίδρυμα με την παγκόσμια κτηνοβολία. Επισημαίνει τους θανάσιμους κινδύνους που απειλούν την γη και σημαίνει συναγερμό. Δύο διαπρεπείς επιστήμονες, ο Αλεξάντερ Κίνγκ και ο Μπέρτραν Σνάιντερ, και περιγράφουν τις τέσσερις πληγές της εποχής μας. Την μόλυνση του περιβάλλοντος, τον υπερπληθυσμό, την μείωση των ενεργειακών αποθεμάτων της Αγίας. Η γη πενθεί μαραίνεται. Ο κόσμος ατονή μαραίνεται. Η υψηλή εκ των λαών της γης είναι η τονισμένη. Η γη εμοδύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής. 2.500 χρόνια πριν η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, ομιλεί για την μόλυνση του περιβάλλοντος, την μόλυνση του πλανήτη μας. Δεν είναι καταπληκτικό? Στην πνιγυρή αυτή ατμόσφαιρα του καιρού μας, οι νέοι ασφιχτιούν. Η αγωνία συνθλίβει, συντρίβει τα ωραία τους όνειρα. Στον γνωστό λογοτέχνη Αντώνη Σαμαράκη, ένας νέος εκπρόσωπος της γενιάς του, τηλεφώνησε κάποιο βράδυ ανήσυχος. Του έθεσε το συγκλονιστικό ερώτημα. «Κύριε Σαμαράκη, υπάρχει ελπίδα?» Η νέη χρυσή ελπίδα του κόσμου ανέλπιδοι ρωτούν με αγωνία, υπάρχει ελπίδα? Η γνωστή φράση του δανού φιλοσόφου Σέρεν Κίρκεγκαρντ εκφράζει την ζωφερή πραγματικότητα του καιρού μας. Η ανθρωπότητα μπήκε στην μεγάλη νύχτα, γιατί έμεινε

χωρίς ελπίδα. Χωρίς ελπίδα και δίχως πίστη που την σκότωσε η λογική. Τώρα την σκεπάζει μια νύχτα παραλογισμού και σύγχυσης και φόβου. Η Βίβλος στο βιβλίο του Θεού βροντοφωνάζει «Σκότος καλύπτει τη γη, Ζώφος σκεπάζει τα έθνη». Ο κόσμος ο σημερινός μοιάζει με το παλιό Αλεξανδρινό καράβι. Ένα καράβι που ταξίδευε προς την Αρχαία Ρώμη, έτος 60 μετά Χριστόν, επιβάτες 276. Και ανάμεσα σε αυτούς ο κυραιός Απόστολος ο Παύλος. Παρέπλεαν την Κρήτη, και άρχισε τότε να μένεται άνεμος τυφωνικός, ο τρομερός Ευροκλήδων. Με λύσα άρπαξε το πλοίο και ακυβέρνητο το χτυπούσαν τα κύματα. Οι μέρες περνούσαν. Ο ήλιος δεν φαινότανε. Τα αστέρια δεν έλαμβαν στον ουρανό. Η βαρύ χειμωνιά πλησίαζε. Και η ελπίδα έσβηνε μέσα στην καρδιά. Όμως μέσα σε εκείνη την τρομερή απελπισία, ο Απόστολος Παύλος όρθωσε το ανάστημά του. Ύψωσε την φλογερή φωνή του. Τους έφερε από τον Θεό μήνυμα ελπίδας. Ενώ η θεία να λυσομανούσε, ο Παύλος βροντοφώναζε «Θαρείτε άνδρες, πιστεύω στον Θεό, ελπίζω». Σαν το παλιό Αλεξανδρινό καράβι, ο κόσμος ο σημερινός κλειδονίζεται. Στον ουρανό της εποχής μας δεν σελαγίζουν ιδανικά. Χάσανε οι νέοι, αλλά και οι μεγαλύτεροι το πολικό αστέρι. Πορεύεται ο κόσμος ακυβέρνητος. Απεχνωσμένα αναζητάει ελπίδα. Κάποιος σημειώνει, ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει 40 μέρες περίπου χωρίς τροφή, περίπου 3 μέρες χωρίς νερό, σχεδόν 5 λεπτά χωρίς αέρα. Χωρίς ελπίδα όμως δεν μπορεί να ζήσει. Η Αγία Γραφή τον ονομάζει δέσμιο της ελπίδας. Είναι ο άνθρωπος δεμένος αναπόσπασματα με την ελπίδα. Δεν μπορεί να ζήσει δίχως αυτή. Το 1950 ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, βρισκόταν σε μεγάλη απογοήτευση και κάλεσε τον διάσημο ιεροκήρυκα τον Μπίλι Γκράχαμ. Όταν τον είδε τον ερώτησε «Κύριε Γκράχαμ, έχετε κάποια ελπίδα για το μέλλον?» Και ο νεαρός ιεροκήρυκας του έδειξε την Αγία Γραφή και του είπε «Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο ελπίδα. Θα ήθελες να μου διαβάσεις κάποιες περικοπές?» ρώτησε ο Τσόρτσιλ. Ο Μπίλι Γκράχαμ επί μισή ώρα διάβαζε σχετικά εδάφια. Στο τέλος ο Πρωθυπουργός του είπε «Σε ευχαριστώ θερμά. Έδωσε σε ένα ηλικιωμένο άνθρωπο κάποια ελπίδα για το μέλλον. Στον κόσμο των εσχάτων ημερών η Βίβλος στο βιβλίο του Θεού διασαλπίζει το μήνυμα της ελπίδας». Ένας από τους αγωνιώντες στοχαστές της εποχής μας υπήρξε ο Άρνον Τόιμπι. Στον τελευταίο τόμο του 12ου έργου του με τον τίτλο «Μελέτη της ιστορίας» διηγείται ένα παράξενο όνειρό του. Σε κάποιο μοναστήρι της Αγγλίας γοτθικού ρυθμού, πολύ ψηλά πάνω από την Άγια Τράπεζα, υπήρχε ένας μαρμάρινος εσταυρωμένος Χριστός. Από τα τρυπημένα πόδια του κρατιόταν ένας άνθρωπος. Αν έπαβε για λίγο να βαστιέται, θα έπεφτε, θα συντριβόταν. Κάτω από τους θόλους του μεγαλόπρεπου ναού αντίχησε μια δυνατή κραυγή. «Κρατήσου και περίμενε! Κρατήσου και περίμενε!» Σήμερα που η Άβυσσος χάσκει κάτω από τα πόδια του ανθρώπου, απομένει μοναδικό του στήριγμα, μοναδική ελπίδα, ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά για ποιον Χριστόν μιλούμε και τραγουδούμε αυτό το βράδυ? Μιλούμε για τον παντοδύναμο, τον ζωντανό, τον αναστημένο Υιό του Θεού. Ήλθε στην ιστορία οπλισμένος με τίτλους μοναδικούς, με διαπιστευτήρια αναμφισβήτητα. Αιώνες πριν έλθει στη γη,
Προφήτες προφήτευσαν τον ερχομό του, την ζωή του και τον θάνατό του, και οι προφητείες επαλήθευσαν κατά κεραίαν. Θα γράψει ο φιλόσοφος και φυσικομαθηματικός Πασχάλ. Οι εκπληρωμένες προφητείες είναι ένα μόνιμο θαύμα από την ίδρυση του χριστιανισμού μέχρι την εποχή μας. Είναι ένα θαύμα που προσφέρεται στον οποιοδήποτε να το ερευνήσει και να το ψηλαφίσει. Αλλά και η ζωή του Χριστού υπήρξε ανεπανάληπτη, ανεπίληπτη, αναμάρτητη. Κάποτε στους εχθρούς του εκτόξευσε την πρόκληση. Ποιος από σας με ελέγχει περί αμαρτίας? Κανένας δεν τόλμησε να τον κατηγορήσει. Η διδασκαλία του υπήρξε απαράμιλη. Κάποτε στάθηκαν κάποιοι εγκάθετοι για να τον παγιδέψουν, αλλά γύρισαν πίσω άπρακτοι ομολογώντας: ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Αναφέρεται στα μεγάλα τα πανανθρώπινα προβλήματα, στα υπαρξιακά, και δεν αμφιταλαντεύεται. Αποφαίνεται με σιγουριά. Χρησιμοποιεί κατά κόρον την έκφραση: αληθώς, αληθώς σας λέγω. Η θαυματουργία του υπήρξε συγκλονιστική. Ανάστησε νεκρούς. Κάποτε στάθηκε μπροστά στο μνήμα του Λαζάρου και βροντοφώναξε: Λάζαρε, δεύρω έξω! Και ο Λάζαρος εξήλθε ζωντανός. Θεράπευσε νεκρούς, παραλυτικούς, χολούς. Η θαυματουργική του δράση δεν την αμφισβητούν ούτε οι πιο άσπων διεχθροί του. Τέλος, οι διακηρύξεις του υπήρξαν μοναδικές και προκλητικές. Ο ταπεινός Ναζωραίος διεκήρυξε: εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια, η ζωή. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Αλλά η τολμηρότερη διακήρυξή του ήταν ότι είναι Θεός. Θεός. Αληθινός Θεός εκ Θεού αληθινού. Καθώς εξετάζουμε τις διακηρύξεις του Ιησού Χριστού, τίθεται μπροστά μας το δίλημα το τρομερό. Ή θα τον δεχθούμε σαν Κυριό μας και Θεό μας και θα τον λατρέψουμε με όλη μας την καρδιά, ή θα τον περιφρονήσουμε ολότελα. Μέση οδός δεν υπάρχει. Πόσο εξαίσια, πόσο υπέροχη υπήρξε η πορεία του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Πορεύτηκε στους δρόμους που κι εμείς πορευόμαστε, στο τραχή μονοπάτι της θλίψης. Πόνεσε, πείνασε, πειράστηκε, υπόφερε φρικτά δεινά. Ανακαλέστε στη μνήμη σας τη σκηνή που διαδραματίστηκε μπροστά στον Ρωμαίο ηγεμόνα τον Πιλάτο. Τα πλήθη ορίονταν, εφρίαταν, αλάλαζαν: Άρον, Άρον, σταύρωσον. Και επομίστηκε το σταυρό και πορεύτηκε στο δινηρό μονοπάτι του μαρτυρίου. Ανακαλέστε στη μνήμη σας τη σκηνή που διαδραματίστηκε τη νύχτα της Γεθσημανή. Την ηρεμία της ερημιάς φάραξαν οι εναγώνιες κραυγές του Υιού του Θεού: Πατέρα, Πατέρα, αν είναι δυνατόν να σπαρέλθει αυτό το ποτήρι, να μην το πιω. Πλην, όχι καθώς εγώ θέλω, αλλά σύ Πάτε. Ποιο ήταν το ποτήρι, το πικρό, το φρικτό? Ήταν η αντικατάσταση ενός κόσμου χαμένου και αμαρτωλού μπροστά στην δικαιοσύνη του Θεού. Εκείνη την ώρα του Χριστός αιτίες όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων, και η Άγια ύπαρξή του σύστηκε μέσα ουρανού και γης, ανάμεσα σε δυο ληστές. Γιατί πονά, γιατί υποφέρει, γιατί χύνει το αίμα του ο Υιός του Θεού, για ποιον? Και για σένα και για μένα. Στους Άγιους Όμους του επάνω βάσταξε τις δικές μας αμαρτίες και τιμωρήθηκε για μας. Και με τον θάνατό του το φρικτό μας έσωσε, μας λύτρωσε. Αλλά δεν έμεινε στο σταυρό, δεν παρέμεινε στο μνήμα, σύντριψε τα δεσμά του Άδη, εγέρθηκε μεγαλειώδης, τριαμβευτής. Η Ανάσταση του Ιησού ενός της παγκόσμιας ιστορίας. Υπάρχουν περισσότερες αποδείξεις ότι αναστήθηκε ο Χριστός
παρά ότι υπήρξε Ιούδιος Κέσα.

Με τα τρυπημένα χέρια του ο Χριστός κατενίκησε αυτοκρατορίες. Άλλαξε το ρεύμα των αιώνων από το κανάλι του. Κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή αυτό το βράδυ να σας παρουσιάσω τον Ιησού Χριστό σαν την μοναδική ελπίδα του σημερινού κόσμου. Ενός κόσμου που παραπέει και καταραίει. Ως την μόνη ελπίδα του μοντέρνου ανθρώπου. Του ανθρώπου που καθώς είδε τις ελπίδες του να καταραίουν, τώρα δεν ξέρει τι να πιστέψει, πού να προστρέξει, ποιον να λατρέψει, πού να ακουμπήσει, πού να ελπίσει, αλήθεια πού. Είναι ο Ιησούς Χριστός η μόνη ελπίδα της σύγχρονης οικογένειας. Της οικογένειας που σύεται και κλειδονίζεται και ναυαγεί και διαλύεται. Είναι η μόνη ελπίδα των εθνών. Των εθνών που περίτρωμα οδηπορούν στο χείλος της Αβύσσου. Η Αγία Γραφή, ο αιώνιος λόγος του Θεού βεβαιώνει. Ένα πρόσωπο ζωντανό, αναστημένο, παντοδύναμο, ο Υιός του Θεού ενδιαφέρεται για σένα προσωπικά. Κάτι πιο θαυμαστό. Σε αγαπάει. Προσφέρεται να γίνει η ελπίδα σου. Η ελπίδα στην ταραγμένη και τρομαγμένη εποχή μας. Στο παρόν και το μέλλον. Το εγγύς, το μακρινό, το παντοτινό. Η Βίβλος βεβαιώνει. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που την ελπίδα του ακούμπησε στον Κύριο. Θα είναι σαν δέντρο φυτευμένο κοντά στα νερά, που απλώνει τις ρίζες του κοντά στο ποτάμι. Σαν έλθει ο καύσωνας δεν θα τα αγγίξει, θα θάλουν τα φύλλα του και στις αναβροχιάς το χρόνο δεν θα μεριμνήσει, ούτε θα λείψουν οι καρποί του. Μόνο του ανθρώπου που στήριξε την ελπίδα του στον Κύριο, βαθιά σου, που αντλεί από το ποτάμι της χαράς σου. Μπορεί να έρθει στη ζωή του ο καύσωνας, μπορεί να τον πλήξει κάποια θλίψη, μια συμφορά. Όμως δεν θα ταραχτεί, δεν θα σαλευθεί και στα καλοκαίρια και στα γριοκαίρια της ζωής. Οι ελπίδες του θα θάλουν. Θα τον ποτίζουν τα ριάκια της ειρήνης του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός πριν φύγει από τη γη μας πληροδότησε την ειρήνη του. Είπε στους μαθητές του και σε εμάς τους μεταγενέστερους. Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Όχι καθώς ο κόσμος δίνει. Εγώ σας δίνω. Ας μην ταράτετε η καρδιά σας ούτε να δειλάζει. Μέσα στις θύελες αυτής της ζωής έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Την ειρήνη την υπερέχουσα πάντα νου. Εκείνος προσφέρεται να αναλάβει, να σηκώσει τα δυσβάσταχτα βάρη μας. Εκείνος μπορεί να μας παρηγορήσει στους πόνους της ζωής. Μπορεί να μας συντροφεύει στη μοναξιά μας. Στα γερατιά μας θα μας στηρίζει. Στον θάνατο δεν θα είμαστε μόνοι. Ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας Ιονέσκο μοιάζει να κατατρίχεται σε όλη του τη ζωή από το άγχος και το άλγος του θανάτου. Στα χείλη κάποιου ήρωα βάζει την πέμπτη μικραυγή. Κανένας δεν θα έρθει να σε βοηθήσει την ώρα του θανάτου. Ας φωνάζεις όσο θες. Ας κλαις. Ας απελπίζεσαι. Κανένας. Όταν όμως τη νύχτα του θανάτου μας σκεπάσει, ο Ιησούς Χριστός θα είναι κοντά μας. Θα μας κρατάει το χέρι για να διαβούμε μαζί τον παγερό Ιορδάνη, να βρεθούμε στην αντίπερα όχθη. Όταν πεθαίνει ο λυτρωμένος, στα χείλη του ανθίζει χαμόγελο ελπίδας. Ενώ στους τάφους των αλύτρωτων είναι γραμμένη η φράση του Δάντη. «Ω, εσείς οι εισερχόμενοι, αφήστε έξω κάθε ελπίδα!» Δεν είναι ο τάφος το τέρμα της επίγειας περιπέτειας μας. Εμείς προσδοκούμε την φωτεινή αιωνιότητα. Τι άφθαρτη ελπίδα ο Χριστός. Ελπίδα που γλυκαίνει και ομορφαίνει την ζωή, που φωτίζει τον θάνατο. Πόσο όμορφα που την τραγουδάει.

λύτρια. Κι αν θαβώνουν τα μάτια μου στις πηγές των δακρύων, κι αν υψώνονται κύματα σαν θεριά μαλιασμένα, θα ελπίζω. Κι αν σκοτάδι απλώνεται κι ολοπέφτει τριγύρω, της αγάπης τα λούλουδα ξεψυχούν μαραμένα, θα ελπίζω σε σένα. Ποιος μπορεί της αγάπης σου να μου κλέψει το μύρο, τον αιμάτινο στέφανο ποιος μπορεί να κρατήσει. Σε κοιτάζουν τα μάτια μου στη σωδήνη στο ξύλο. Ποιος μπορεί περισσότερο από σένα αγαπήσει. Αλήθεια, ποιος? Κανένας. Ή κι αν η νύχτα του κόσμου γίνεται όλο και πιο σκοτεινή, η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού βεβαιώνει, θα ξημερώσει, θα ξημερώσει. Είναι σίγουρο, είναι βέβαιο. Η χρυσαυγή θα ανατείλει. Εκεί στο όρος της ανάληψης, προτού αναστημένος λυτρωτής, μεγαλοπρεπής και παντοδύναμος αναλυθής στους ουρανούς, δυο λαμπροφορεμένοι άγγελοι προείπαν: «Ο Ιησούς Χριστός θα ξανάλθει, θα ξανάλθει, θα έλθει με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν. Εμείς οι ζώντες, όσοι τον δεχόμαστε λυτρωτή, θα αρπαγούμε, θα με, για να σιούρανα. Ο Ιησούς Χριστός θα ξανάρθει. Οι νεκροί των αιώνων θα αναστηθούν άφθαρτοι. Εμείς προσδοκούμε ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Θα έλθει για να παραλάβει τους ειδικούς του. Θα έλθει για να εγκαθιδρύσει την βασιλεία του στη γη και στον ουρανό». Μέσα από τα ερείπια της ανθρώπινης ιστορίας, μέσα από τους καπνούς, τους ορειμαγδούς, τους ποταμούς των αιμάτων και των δακρύων, οραματιζόμαστε την βασιλεία του Χριστού. Μια βασιλεία αγάπης, δικαιοσύνης, ειρήνης. Τότε τα ωραία οράματα των αιώνων θα πραγματοποιηθούν. Τότε οι πληγές του κόσμου θα γιατρευτούν. Τότε, όπως ο προφήτης προφητεύει, η γη θα ανθίσει σαν τριαντάφυλλο. Ελπίδα, ελπίδα, ελπίδα. Έχουμε ελπίδα μέσα στην καρδιά. Γλυκιά και βέβαιη και ασάλευτη. Στο τρομερότερο βιβλίο της ανθρωπότητας, στην Αποκάλυψη, περιέχεται η τρυφερότερη φράση. Είναι λόγια του ίδιου του Χριστού. «Να, στέκω στην πόρτα και χτυπώ. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την θύρα, θα εισέλθω προς αυτόν και θα διπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού». Ο Ιησούς Χριστός δεν παραβιάζει του ανθρώπου την καρδιά. Σέβεται απόλυτα την ηθική του ελευθερία. Γι' αυτό χτυπά γλυκά, απαλά, διακριτικά. Αν του ανοίξεις, εκείνος θα εισέλθει. Και μέσα σου θα έρθει η χαρά, η ειρήνη, η ελπίδα. Σε καλό και σε παρακαλώ, με μετάνοια, ειλικρινή και πίστη, να δεχθείς τον Ιησού Χριστό προσωπικό σου λυτρωτή. Και σαν σωτήρας θα συγχωρήσει τις αμαρτίες του παρελθόντος σου. Σαν παντοδύναμος Θεός θα σηκώσει τα σημερινά σου βάρη και προβλήματα. Και ως ο ερχόμενος βασιλάς θα δώσει βέβαιη ελπίδα για το μέλλον. Εκ μέρους των νέων που διοργάνωσαν την εκδήλωση, εκ μέρους της χοροδίας, αυτό το Πάσχα να το ζήσεις μαζί με τον Χριστό, με την άφθαρτη, την αμάραντη ελπίδα του μέσα στην καρδιά σου. Ευχαριστώ θερμά.

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να παρακολουθήσει μια παρόμοια εκδήλωση ή να έρθει σε προσωπική επαφή μαζί μας, είμαστε στη διάθεσή του. Στην έξοδο θα σας δοθεί ένα φυλάδιο που περιέχει διεύθυνση και τηλέφωνο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Η Ευαγγελική Εκκλησία Χαλανδρίου, που στεγάζεται στην οδό Θησαίος 6, κοντά στην πλατεία Κένετη, στο Χαλάνδρι, κάνει κήρυγμα Ευαγγελίου κάθε Κυριακή, το πρωί στις 10.30 και το απόγευμα στις 8. Και καθημερινά τη Μεγάλη Εβδομάδα στις 8 το απόγευμα. Δεν ξέρω αν η χοροδία έχει άλλο έναν ύμνο. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διακηρυγμένων μέσα στις Άγιες Γραφές ότι ο Θεός δίνει άπειρες ευλογίες μέσα στην Εκκλησία Του. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι, εις το όνομα του Χριστού, και εκείνος είναι εν το μέσο αυτών. Άπειρες ευλογίες δίδονται εις την Εκκλησία, όταν είμαστε ομού συνηγμένοι, με το ίδιο πνεύμα, με το πνεύμα της καθαρότητος, για να λατρέψουμε τον Κύριο της δόξης. Και έχουμε λόγους, πολλούς, να ευχαριστήσουμε τον Θεό, ο οποίος επέτρεψε άλλη μια μέρα να μείνουμε επάνω στην επιδερμίδα αυτής με μοναδικό σκοπό να γίνουμε αγιότεροι από ό,τι ήμασταν χθες. Άγιοι γίνεστε, συνεχώς μια προοδευτική αύξηση πνευματική, διότι ο Θεός είναι Άγιος και ταυτόχρονα να δώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου εκεί που ο Θεός θα μας αποστεί. Έχουμε έναν υψηλόν προορισμό επί της γης.

0: που θα πρέπει να τον καταλάβουμε πρώτος εγώ και έπειτα εσείς, ότι είμεθα το φως του κόσμου. Για να είμαστε όμως το φως του κόσμου, θα πρέπει να ακτινοβολήσει η ζωή μας. Τι να ακτινοβολήσει? Φως. Τι είναι φως? Το φως είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Θα πρέπει δηλαδή μέσα ή στην καρδιά μας να χαραχτούν οι γραμμές του Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Αν ο Θεός επέτρεψε άλλη μια φορά να μείνουμε εδώ σε αυτόν τον κόσμο, είναι διότι έχει από μας απαιτήσεις να είμαστε ακριβώς το φως του κόσμου. Θέλει ο Θεός να δουλέψει με μας. Θέλει να δουλέψει με την Εκκλησία Του. Ο Θεός θέλει να φέρει εις επίγνωση της αληθείας όλο τον κόσμο, διότι έχει προσφέρει τον ίδιο τον Υιόν Του θυσία υπέρ του κόσμου για να σωθεί ο κόσμος. Και ο Θεός περιμένει από μας. Και έχουμε ευθύνες σαν άτομα και σαν Εκκλησία να σταθούμε εκεί που ο Θεός μας θέλει για να είμαστε ακριβώς το φως του κόσμου. Όχι μόνο ακροατέ του λόγου. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουν ακούσει πάρα πολλά κηρύγματα και γνώσεις έχουν αποκτήσει πάρα πολλές. Αλλά θα πρέπει όμως κάποια στιγμή να μην είμαστε μόνο οι ακροατέ του λόγου, αλλά να είμαστε και οι εκτελεστές του λόγου. Αυτό περιμένει ο Θεός. Δεν θα μπει μέσα εις τη βασιλεία των ουρανών εκείνος ο οποίος λέγει προς εμέ, Κύριε, Κύριε, λέει ο Χριστός. Εκείνος ο οποίος είναι μόνο ακροατής, αλλά εκείνος ο οποίος πράττει το θέλημα του Πατρός μου. Υπερτονίζεται και πολύ καλά βέβαια γίνεται το έργο το οποίο έκανε ο Θεός. Γι' αυτό θα το τονίζουμε μέχρι τέλους. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε και τις υποχρεώσεις τις δικές μας. Σαν Εκκλησία, τι υποχρεώσεις έχουμε. Πού ο Θεός θέλει να είμαστε ανά πάσα στιγμή και να επιτελέσει το έργο του το θαυμαστό εδώ κάτω στη γη. Σας αποστέλω, λέει, ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και ειδού εγώ είμαι μεθυμών πάσα τα ημέρας έως τη συντέλεια του αιώνος. Το πορευθέντες μαθητεύσατε δεν είναι μόνο για τους μαθητάς στην εποχή εκείνη, διότι μέχρι συντελείας του αιώνος δεν θα έμεναν οπωσδήποτε οι μαθητές. Μέχρι συντελείας του αιώνος μένει η Εκκλησία του Χριστού. Και εμείς σήμερα είμαστε τμήμα της Εκκλησίας του Χριστού, ένα τμήμα των τελευταίων, όπως λέμε, των εσχάτων καιρών. Και οι έσχατοι καιροί θα είναι και είναι οι πιο πονηροί καιροί μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, αδελφοί, τόσο ώστε τις μέρες αυτές που ζούμε, που ο Θεός μας χάρισε να ανταποκριθούμε πλήρως στην πρόσκληση εκείνη στην οποία μας καλεί ο Θεός προς αγιασμόν, να είναι το πολιτευμά μας Άγιον, να είμαστε ευσεβείς, να μένουμε στην παρουσία του Θεού και να ακτινοβολήσουμε το χαρακτήρα του Χριστού μέσα στη ζωή μας. Παρακαλώ, με αυτό το πνεύμα της ταπείνωσης και της επιθυμίας να μοιάσουμε με τον Χριστό, διότι ο Χριστός είναι ο ιδανικός άνθρωπος. Στο πνευματικό ανάστημα αυτού πρέπει να φτάσουμε. Όπως έλεγε ο Παύλος, ότι δεν ζω εγώ, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου. Και φτάνει ο Παύλος να λέει, μιμητέ μου γίνεστε, καθώς εγώ του Χριστού. Ή νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στο πνευματικό ανάστημα του Παύλου, να φτάσουμε πολύ ψηλά, να ταυτιστούμε με τον Χριστό. Γιατί? Δεν κατοικεί ο Θεός μέσα μας, δεν κατοικεί το πνεύμα του Θεού μέσα μας, δεν έχουμε δύναμη, δεν έχουμε εξουσία από το Θεό να λεγόμαστε παιδιά του Θεού, γιατί να μην μοιάσουμε με τον Πατέρα μας. Άλλωστε, σε έναν αγιασμό, σε μια τελειότητα, μας καλεί ο Θεός κατά την διακήρυξη της Γραφής, Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Παρακαλώ να ξεκινήσουμε τη λατρεία μας, αδελφοί μου, ψάλλοντας έναν ύμνο. Υπάρχει βράχος σκιερός εν τη ερήμωτα αυτή γη. Είναι 194. Σελίς 194. 194. Υπάρχει βράχος σκιερός εν τη ερήμωτα αυτή γη. 194.
1: Υπάρχει βράχος σκιερός εν τη ερήμωτα αυτή γη.

Παρακαλώ, αδελφοί. Πατέρα μας, αγαπημένα και Θεέ μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησούν Χριστόν, τον Σωτήρα μας και Λυτρωτή μας, που ήλθε σε αυτή εδώ την έρημη γη, την αποστατημένη γη, για να μας ελευθερώσει από το κράτος του θανάτου και να μας δώσει την αιώνια ζωή. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη, τη θαυμαστή θυσία. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για την σπλαχνία Σου, για το άπειρο το ελαιό Σου. Σε ευχαριστούμε για τα ματωμένα χέρια του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την πονεμένη ψυχή Του. Σε ευχαριστούμε διότι κόστησε τόσο ακριβά η σωτηρία μας. Πατέρα μας αγαπημένα, και αυτό το βράδυ ήλθαμε ενώπιόν Σου μπροστά στο θρόνο Σου, Κύριε, να Σε ευχαριστήσουμε, να Σε δοξάσουμε, να Σε υμνήσουμε και να ζητήσουμε, Κύριε, να μας πληρώσεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο και να μας δώσεις πλούσια τα ελαίη για μια καρποφόρα ζωή νίκης. Θεέ μας, παρακαλούμε θερμά, εσύ να μας οδηγήσεις μέσα εις το Λόγο Σου τον Άγιο. Εσύ να μας δώσεις τις μεγάλες και θαυμαστές αλήθειες του ουρανού. Εσύ να δώσεις δύναμη στη ζωή μας. Εσύ να μας δώσεις ώστε μέσα στην καρδιά μας να μορφωθεί ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού, να ακτινοβολήσουμε στη δική Σου παρουσία και να είμαστε πραγματικά το φως του κόσμου, έτσι όπως μας θέλεις να είμαστε. Πατέρα μας αγαπημένε, καθαρισέ μας από παντός μολυσμού, καθαρισέ μας από όλα εκείνα τα ακάθαρτα στοιχεία τα οποία Συ βλέπεις μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Εσύ να τα κατακαύσεις και να μας παραστήσεις ενώπιον σωμόμους και ανεγκλήτους. Καθαρισέ μας με το αίμα του Χριστού. Κατάστρεψε τα έργα του διαβόλου. Δώσ' μας, Κύριε, την άνωθεν σοφία και δύναμη, ώστε να Σε υπηρετούμε και να Σε δοξάζουμε. Πατέρα μας αγαπημένε, με το Πνεύμα Σου το Άγιο, εσύ να μας οδηγήσεις και εσύ να μας αποκαλύψεις το θέλημα το δικό Σου και εσύ να μας δώσεις, Κύριε, πλούσιες ευλογίες, καθώς συνηθίζεις εις τους αγαπώντας το όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και Σε δοξάζουμε εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δια του Αγίου Σου Πνεύματος, τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έχουμε λόγους να ευχαριστούμε κάθε στιγμή στη ζωή μας τον Κύριο της δόξης. Εάν ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν είχε έλθει εδώ σε αυτή την έρημη γη που μας λέει ο ύμνος, τότε πού θα βρισκόμασταν, πού θα βρισκόντουσαν και ο κόσμος όλος και αυτός ακόμη ο οποίος μένει έξω από την αγάπη του Χριστού. Αν υπάρχει σήμερα ο κόσμος είναι διότι ο έλεος του Θεού είναι μεγάλο. Ο Θεός είναι μακρόθυμος, είναι πολυέσπλαχνος, είναι πολυέλεος. Αυτό είναι το όνομά του το οποίο φανέρωσε επάνω εις το όρος Σινά. Και όχι μόνο για εκείνους στην εποχή εκείνη, αλλά για όλους τους αιώνες, έως της συντέλειας του αιώνος. Ο Θεός είναι μακρόθυμος και πολυέσπλαχνος και πολυέλεος. Και έκαμε το μεγάλο έργο της σωτηρίας. Έστειλε το Χριστό σε αυτή τη γη την έρημη, την αποστατημένη, για να καλέσει αμαρτωλούς σε μετάνοια. Για να πληρώσει ο Χριστός για μένα, για σένα, για τον καθένα μας. Έτσι λοιπόν εκείνος ο οποίος θα θελήσει να στραφεί στον Χριστόν, να δεχτεί τον Χριστό στη ζωή του, από εκείνη τη στιγμή ο Θεός του δίνει μια πολύ μεγάλη εξουσία. Όχι εξουσίες ανθρώπινες, αδελφοί. Όχι αξιώματα ανθρώπινα. Και αυτά καλά είναι, αλλά οπωσδήποτε είναι αγαθά επίγεια αυτά, τα οποία είναι πρόσκαιρα. Ο κόσμος παρέρχεται και το σχήμα αυτού επίσης παρέρχεται. Αλλά εκείνος που πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Εκείνος ο οποίος μένει προσκολλημένος εις τον Θεόν, είναι εκείνος τον οποίον ο Θεός τον ανεβάζει και τον προβάλλει και τον σταθεροποιεί και τον μονιμοποιεί μέσα εις τους αιώνας. Πάσα φυτία την οποία δεν εφύτευσε ο πατήρ μου ουράνιος, λέγει η γραφή για του στόματος του Ιησού Χριστού όταν ήταν εδώ στη γη. Πάσα φυτία την οποία δεν εφύτευσε ο πατέρας μου θα ξεριζωθεί. Έτσι και κάθε φυτεία την οποία ο Θεός έχει φυτεύσει δεν μπορεί κανένας να την προσβάλλει. Όση δύναμη και αν έχει επάνω σε αυτή τη γη και τη μεγαλύτερη δύναμη από τους ανθρώπους επάνω στη γη, οπωσδήποτε την έχει ο διάβολος. Ο διάβολος έχει πολύ μεγάλη δύναμη, ο οποίος κυβερνάει τον κόσμο τον αποστατημένο. Αλλά αδελφοί μου, μεγαλύτερος ο εν ημίν παρά ο εν το κόσμο. Μεγαλύτερος ο Ιησούς Χριστός. Και αν σήμερα υπάρχομαι, είναι διότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος και είναι ο θαυμαστός Κύριος που έχει στα χέρια Του πάσα εξουσία. Είσαι με εδώ, τι λέγει, πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Έτσι λοιπόν, αν υπάρχομαι σήμερα σαν Εκκλησία, είναι διότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ζωντανός, είναι ο αναστημένος Χριστός, τον οποίον απόψε ήλθαμε να λατρεύσουμε και παρακαλώ με αυτό το πνεύμα να λατρεύσουμε τον Κύριο. Έναν αναστημένο Χριστό,
ένα ζωντανό Χριστό που είναι στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει για τον καθένα μας. Δεν είναι το απαραίτητο να τεθεί εκεί ο Χριστός στα δεξιά του Πατρός. Ο Ιωάννης μας λέγει στην πρωινή ανύπαρξη, στην πρωινή εκείνη κατάσταση ως την οποία ήτο, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος ήτο προς το Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Αλλά παίρνοντας τη θέση τούτη σαν μεσίτης εις τα δεξιά του Πατρός, αυτό το κάνει μόνο και μόνο για μας. Το αν σήμερα κατοικεί εις τον Ιησούν Χριστόν παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, το αν ο Χριστός έχει σώμα, το σώμα της Αναστάσεως, το δοξασμένο σώμα, αυτό το έχει για μας. Ο Θεός είναι πνεύμα. Το σχέδιο της σωτηρίας ακόμα δεν έχει κλείσει. Το έργο να τελείωσε εις τον Σταυρόν με την Ανάσταση και την Ανάληψη, αλλά όμως το σχέδιο δεν έχει φτάσει στο τέλος του. Και πότε θα φτάσει το σχέδιο εις το τέλος του? Τότε που θα γίνει μεταμόρφωση της Εκκλησίας, τότε που ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα μας παρουσιάσει στον Πατέρα, θα υποτάξει την Εκκλησία Του και θα υποταχθεί και ο ίδιος σαν Υιός ανθρώπου εις τον Θεόν, για να είναι ο Θεός εν συνεχεία τα πάντα εν πάση. Ποιος Θεός πλέον? Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, ο τρισυπόστατος Θεός, διότι ο Θεός, όπως είπαμε, είναι Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, σε εκείνους οι οποίοι επίστευσαν στον Χριστό, σε εκείνους οι οποίοι δέχτηκαν τον Ιησούν Χριστόν, σωτήρα τους και λυτρωτή τους, όπως θα διαβάσουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, στο θεόπνευστο τούτο βιβλίο, σε εκείνους ο Θεός έδωσε μία εξουσία να ονομαστούν τέκνα Θεού και να αποκαλούμε εν συνεχεία τον Θεόν Πατέρα. Ποιος μπορεί άραγε να διερευνήσει τούτο το σύμπαν αυτής της λέξεως Πατέρα? Αν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε σε όλο το βάθος, το μεγαλείο αυτής της λέξεως, αυτή την εξουσία που μας δίνει ο Θεός, να τον ονομάζουμε Πατέρα, τότε θα είχαμε ειρήνη στην καρδιά μας, θα είχαμε την πραγότητα, θα είχαμε ό,τι καλύτερο, την ευτυχία. Με άλλα λόγια, θα είχαμε μια ζωή νηφόρα, διότι παρουσιαζόμαστε σε έναν Πατέρα με μια σχέση την οποία έχει το παιδί προς τον Πατέρα, οικειότητος. Και ο Πατέρας, ξέρουμε πολύ καλά ότι φτάνει μέχρι αυτοθυσίας για να δώσει στα παιδιά του ό,τι το καλύτερο, για να μεριμνήσει και για το μέλλον τους. Ποιος μπορεί να πειράξει το μικρό το παιδάκι, το οποίο ο πατέρας το βγάζει έξω βόλτα, μεριμνά γι' αυτό, το προστατεύει, το προσέχει, χαράσει το μέλλον του? Αυτή η λέξη πατέρας είναι πραγματικά θαυμαστή. Και πολλές φορές όταν προσευχόμεθα και λέμε πατέρα, είναι θαυμαστή λέξη, θα πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε σε όλο της το μεγαλείο. Αδελφοί μου, μέσα από το Λόγο του Θεού θα διαβάσουμε με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος για να δούμε τις αλήθειες που έχει το Πνεύμα του Θεού να μας παρουσιάσει αυτό το βράδυ. Θα διαβάσω από την Α' Επιστολή του Ιωάννου, κεφάλαιο 3. Α' Ιωάννου. Είδετε, ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία αυτή τη στιγμή. Είδετε, ο οποίος αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει μας, διότι δεν εγνώρισε αυτό. Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Και έτι, δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί, θέλομεν είστε όμοι με αυτόν. Διότι θέλομεν ήδη αυτόν καθώς είναι. Και πας ως της έχει την ελπίδα ταύτην, επ' αυτόν καθαρίζει αυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Εξουσία λοιπόν δίνει ο Θεός σε εκείνους που ενώνονται με τον Χριστό για της πίστεως να ονομαστούν τέκνα Θεού και να αποκαλούν τον Θεόν Πατέρα. Θα διαβάσω και από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου από το 6ο κεφάλαιο. Έκτον κεφάλαιο και από 19 εδάφη και συνέχεια. Μη θησαυρίζεται εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκόλιξ και σκορία αφανίζει και όπου κλέπτε διατρυπούση και κλέπτωση. Αλλά θησαυρίζεται εις εαυτούς θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σκόλιξ ούτε σκορία αφανίζει και όπου κλέπτε δεν διατρυπούση ουδέ κλέπτωση. Επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδία σας. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο σου το σώμα θέλει είστε φωτεινόν. Εάν όμως ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλον το σώμα σου θέλει είστε σκοτεινόν. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας τι θα φάγετε και τι θα πείτε. Μη δε περί του σώματός σας τι θα ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος?
Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι δεν σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ στρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών, αλλά τις από σας με

αύριον, διότι αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Αρκετόν είναι εις την ημέραν το κακόν αυτής. Αδελφοί μου, λόγια θαυμαστά, λόγια ουράνια, τα οποία απευθύνονται μέσα εις την Εκκλησίαν του Ιησού Χριστού. Αλλά εάν ο κόσμος σήμερα βρίσκεται μέσα εις τα σκοτάδια, εάν ο κόσμος σήμερα λιμοκτονεί, εάν ο κόσμος σήμερα πεθαίνει μέσα σε μια θάλασσα με γλυκό νερό και πεθαίνει από δίψα, πεθαίνει διότι δεν θέλει να γνωρίσει, δεν θέλει να ενωθεί με τον Ιησού Χριστό. Αλλά και η Εκκλησία του Χριστού πολλές φορές και αυτή λιμοκτονεί, διότι δεν έχει αντιληφθεί ότι έχει σύνδεση με έναν πατέρα, τον πατέρα, τον Κύριο των δυνάμεων, εκείνον ο οποίος έχει στα χέρια του τα πάντα. Πάσα δόσης αγαθή και πανδόρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων. Ο Θεός έχει προσφέρει τα πάντα εις τον άνθρωπο. Υπάρχει εκεί στους ουρανούς ένα θαυμαστόν θησαυροφυλάκιο και δίδεται στον καθέναν το δικαίωμα να πηγαίνει σε αυτό το θησαυροφυλάκιο και να παίρνει πνευματικά και υλικά αγαθά. Έτσι λοιπόν, εάν ο κόσμος λιμοκτονεί και η Εκκλησία πολλές φορές και αυτή λιμοκτονεί, είναι διότι και εκείνοι αλλά και η Εκκλησία δεν έχουν γνωρίσει το βάθος της αγάπης του Θεού και τι μπορεί ο Θεός να προσφέρει και μέσα εις τον κόσμο και μέσα εις την Εκκλησία. Βέβαια, ο Θεός καλεί τους πάντες σε μετάνοια. Για να πάρεις ευλογίες από τον Θεό πρέπει να εκπληρείς ορισμένες προϋποθέσεις. Ο Θεός, επειδή είναι μακρόθυμος, πολυέσπλαχνος και πολυέλεος, βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ανατέλει τον ήλιο του επί δικαίους και αδίκους. Με μοναδικό σκοπό να επιστρέψουν οι άνθρωποι εις τον Χριστόν και να σωθούν και εν συνεχεία να τους δώσει και το κλειδί εκείνο το οποίο ανοίγει το θησαυροφυλάκιο του ουρανού για να τους δώσει άπειρες ευλογίες. Αλλά ας δούμε αδελφοί μου πώς ο Θεός απευθύνεται μέσα εις τον κόσμο. Πώς δίνει ο Θεός ένα μήνυμα μέσα σε αυτόν τον ταλέπορο κόσμο και τον καλεί σε μετάνοια και επιστροφή για να του δώσει τις πλούσιες ευλογίες του. Θα δούμε εις το βιβλίο του Ισαΐα πώς τον κόσμο να του δώσει τις πλούσιες, τις θαυμαστές ευλογίες. Νία έψιλον του Ισαΐα. «Ω πάντες οι διψώντες, η φωνή του Θεού που καλεί όλους τους ανθρώπους, σ' όλα τα πλάτη και μήκη αυτής της αποστατημένης της έρημης γης. Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα, και οι μιέχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Γιατί ξοδεύετε αργύρια ουχή εις άρτων και τον κόπο σας ουχή εις χορτασμών?» Σήμερα βλέπουμε τον κόσμο, τον πολιτισμένο κόσμο του τελευταίου τέταρτου του 20ου αιώνα, να δαπανά τη ζωή του, το αίμα του, τον υδρότα του, τα λεφτά του, το αργυριόν του. Πού αλλού? Για να βρει διαβολική επινόηση σε εφευρήματα για να καταστρέψει τον εαυτό του, να καταστρέψει το σύμπαν, να καταστρέψει τα πάντα. Ή δυνατόν να μπορέσει να χτυπήσει και τον Θεό. Μέχρι εκεί έχει φτάσει η ανταρσία του ανθρώπου. Και έτσι η ιστορία έχει αποδείξει τη χρεοκοπία του ανθρώπινου πολιτισμού. Ο ταλέπορος άνθρωπος που λέει ότι είναι σοφός έχει μορανθεί στην ουσία. Η ανθρώπινη σοφία στην εφαρμογή της είναι σκοτάδι. Η ανθρώπινη σοφία δοκιμάστηκε μέσα ή στην πορεία της ιστορίας και βρέθηκε ελλιπής. Ο Λόγος του Θεού το έχει χαράξει εδώ σε αυτό το βιβλίο ότι η σοφία η ανθρώπινη είναι ζωώδης, είναι δαιμονιώδης. Γιατί λοιπόν ξοδεύετε τα αργύρια ουχή εις άρτων και τον κόπο σας ουχή εις χορτασμών? Αφού λοιπόν δείτε τη χρεοκοπία σας, ακούστε μετά προσοχής. Αν με ακούσετε, θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί στο πάχος. Προϋπόθεσης, εάν με ακούσετε, εάν δεν θέλετε να με ακούσετε, τότε θα ξοδεύετε τα αργυριά σας, όχι για την εξυπηρέτησή σας, αλλά για τον αφανισμό σας. Και όποιος θέλει, ας ακούσει τον Θεό. Κλείνατε το οτίον σας, αφήστε τους εγωισμούς, κλείντε το αυτί σας όσο ακόμα υπάρχει καιρός, όσο ακόμα υπάρχει.

πόρτα της χάριτος είναι ανοιχτή. Δεν θα είναι συνεχώς. Σε λίγο η πόρτα της χάριτος θα κλείσει. Και εκείνος που δεν έκλεινε το τίον του να ακούσει τον Θεόν, τότε ουέ και αλίμονο επί τους κατοικούντας την γη. Κλείνατε λοιπόν το τίον σας και έλθετε προς εμένα. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Μόνο τότε θα ζήσετε, διότι εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση, είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η ζωή. Δεν υπάρχει ζωή πέραν από το Χριστό. Ο κόσμος είναι νεκρός. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε τότε, άφες τους νεκρούς σε κάποιον, εκείνη ανία να θάψουν τους εαυτόν νεκρούς. Ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό δεν έχει ζωή μέσα του, διότι ο Κύριος είναι η ζωή. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού έρχεται να πει, ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύναται να ευρεθεί. Τώρα στην περίοδο αυτή της χάριτος, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Τώρα ο Κύριος είναι κοντά μας. Τώρα ο Κύριος είναι έτοιμος να δώσει την σωτηρία, το θαυμαστό του το δώρο, σε εκείνον ο οποίος θα κλείνει το οτίον του, θα ταπεινωθεί ενώπιον του και θα ζητήσει τη χάρη του και το έλεος του. Επικαλείστε αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού, και ας επιστρέψει στον Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αθώνος. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ο Θεός καλεί όλο τον κόσμο, σε όλο το πρόσωπο της γης, για να του δώσει τι, την βασιλεία των ουρανών. Είναι αυτό το οποίο είπε ο Κύριος, ζητείτε πρώτον την βασιλεία των ουρανών και όλα τα άλλα, τα οποία θα δούμε πιο κάτω, θέλουσι σας προστεθεί. Έδωκεν ο Θεός εξουσία και δίδει ο Θεός εξουσία και συνεχίζει να δίδει εξουσία εις την περίοδο της χάριτος σε εκείνους οι οποίοι θα μετανοήσουν και θα δεχτούν το Χριστό σωτήρα τους και λυτρωτή τους. Τι εξουσία? Να ονομαστούν τέκνα Θεού. Και όταν θα αποκτήσεις την υιοθεσία δια Ιησού Χριστού, δια πίστεως, τότε οι πύλες του ουρανού ανοίγουν. Μπορείς να επικαλείσαι τον Θεό και του λες Πατέρα. Και όπως το παιδάκι πηγαίνει στον Πατέρα και του ζητάει, έτσι και εσύ και εγώ. Και ο καθένας που πιστεύει στον Χριστόν μπορεί να πλησιάσει το θρόνο της χάριτος πλέον και να πει το Θεό Πατέρα. Και ο Πατέρας είναι έτοιμος να το δεχτεί στην αγκαλιά του, να του δώσει απάντηση στα αιτήματά του, λύση στα προβλήματά του, να του δώσει τις άπειρες ευλογίες, αφού για τον καθένα μας ο Θεός έδωσε τον ίδιο τον Υιό του, τον Ιησού Χριστόν. Ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας διαβεβαιώσει τούτο, πως εάν λέει ο Πατέρας σου ο Επίγειος και η μητέρα σου σε εγκαταλείψουν, είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Βεβαίως είναι δυνατόν να γίνει. Μες στον άνθρωπο της αμαρτίας και της διαφθοράς έχουμε δει εκεί καταντάει. Σήμερα η διάλυση της οικογένειας αποτελεί καύχημα. Σήμερα ισοπεδώθηκαν όλες οι αξίες. Και ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα στάδια εκείνα από τα οποία θα περάσει ο ξεπεσμένος άνθρωπος, έρχεται μέσα εις το λόγο του και δίδει ένα σχέδιο και λέει, κοιτάξτε, ότι αν εμένα δεν με δεχθείτε, εάν δεν επιστρέψετε σε μένα, ούτε η οικογένεια μπορεί να υπάρξει, μα τίποτα απολύτως. Και εδώ ο Θεός λέγει ότι μπορεί να σε εγκαταλείψει ο πατέρας σου και η μητέρα σου. Αλλά πρόσεξε, ότι εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω. Και αν θέλεις να δεις, κοίταξε και τις παλάμες μου. Γιατί σε ζωγράφισα εις τις παλάμες μου. Δεν είναι θαυμαστό αυτό, αδελφοί μου? Ο Θεός να μας έχει ζωγραφίσει στις παλάμες του. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός εκεί στον ουρανό ή στα δεξιά του Πατρός που κάθεται, έχει μαζί του τι? Τους τύπους των ύλων. Αυτές είναι οι ζωγραφιές. Πληγώθηκε ο Κύριος για μας. Και βλέπει συνεχώς εδώ ζωγραφισμένο τον καθένα μας. Και μας γνωρίζει κατ' όνομα ο Κύριος. Και έχουμε μέσα στη γραφή τέτοιες αποκαλύψεις ότι ο Ιησούς Χριστός μας γνωρίζει κατ' όνομα. Εκεί στην Αποκάλυψη μιλάει για κάποιον αντίπα. Ο αντίπας λέει ο μάρτυρας μου, ο πιστός. Έτσι γνωρίζει και σένα, γνωρίζει και μένα, γνωρίζει τον καθέναν ο οποίος εκτελεί το θέλημά του. Πατέρα ουσία. Και βέβαια οι σχέσεις του πατέρα με το παιδί είναι μια σχέση θαυμαστή. Μην κοιτάτε τώρα που οι ηθικές αξίες ισοπεδώθηκαν και βλέπεις το παιδί σήμερα να φθαδιάζει, να δημιουργεί προβλήματα, να μην υπακούει. Άλλωστε ο Λόγος του Θεού το λέγει. Απειθείς τους γονείς. Δεν είναι σχέσεις αυτή παιδιού προς τον πατέρα. Αυτή είναι μια σχέση διεφθαρμένη, όπως την κατάντησε η αμαρτία. Δεν μπορείς λοιπόν να προσανατολιστείς εκεί, εις τη σχέση του παιδιού με τον πατέρα, μες στην αμαρτωλή σήμερα κοινωνία, για να δεις

το μεγαλείο αυτής της σχέσεως, σχέσης παιδιού με τον πατέρα. Πού πρέπει λοιπόν να προσανατολιστούμε για να δούμε τη σχέση αυτή σε όλο της το μεγαλείο, σε όλη της την πραγματικότητα, σε όλες της τις ακτινοβολίες, σε όλες της τις διαστάσεις? Πού αλλού, αδελφοί μου, εις την σχέση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εν σαρκή, καλείται ο Υιός του Θεού. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, θα πρέπει να δούμε τη σχέση είχε ο Χριστός με τον Πατέρα. Ποια ήταν αυτή η σχέση? Ήταν μια σχέση υπακοής. Χαίρομαι, ο Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου, έλεγε ο Κύριος. Και ο νόμος σου, το θέλημά σου, είναι μέσα εις το κέντρο της καρδιάς μου. Αδελφοί μου, ενώ όσο βλέπουμε αυτή τη σχέση, ήταν μια σχέση υπακοής. Χαίρομαι, ο Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου, έλεγε ο Κύριος. Και ο νόμος σου, το θέλημά σου, είναι μέσα εις το κέντρο της καρδιάς μου. Αδελφοί μου, ενώ όσο βλέπουμε αυτή τη σχέση του Ιησού Χριστού με τον Πατέρα, θα πρέπει η ίδια σχέση να είναι και η δική μας με τον Πατέρα. Να εκτελούμε δηλαδή κατά πάντα το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η πραγματική, η σωστή σχέση, η δική μας και με τον Θεό. Αλλά, αδελφοί μου, και κάτι άλλο το οποίο διάκρινε τον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν επί της γης, ήτανε ότι ναι μεν εκτελούσε το θέλημα του Θεού, αλλά το φρόνημά του ήτανε φρόνημα ταπεινοφροσύνης, αδελφοί μου. Και θα πρέπει και εμάς να μας διέπει αυτό το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης. Μάλιστα, ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας λέγει το εξής: και αν εκτελέσετε πάντα όσα προσέταξα προς εσάς, εάν εκτελέσετε δηλαδή το θέλημα του Πατρός, τότε θα λέτε ότι δούλοι αχρίοι ήμεθα και χρεωστούσαμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Διότι ο Ιησούς Χριστός είναι το υπόδειγμα της ταπείνωσης. Και αυτό θα το δούμε, αδελφοί μου, μέσα εις το Λόγον του Θεού. Διότι εδώ είναι το α και το ω της σχέσης μας με τον Πατέρα, της σχέσης μας με τον Θεό. Να δούμε πρώτα την σχέση του Χριστού με τον Πατέρα και εν συνεχεία η ίδια σχέση θα πρέπει να είναι και σχέσεις δική μας. Διότι εκείνα τα οποία ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, κέρδισε εις τη γη, εκείνα τα οποία θα τα δώσει και σε εμάς. Διότι ο Κύριος εδώ αγωνίστηκε επί της γης. Αγωνίστηκε για να μπούμε εμείς μέσα εις τους κόπους των άλλων. Άλλοι εκοπίασαν, λέγει ο Λόγος του Θεού. Άλλοι, εσείς τι κοπίασατε? Ποιος μπορούσε από εμάς να κάνει το έργο της σωτηρίας? Άλλοι εκοπίασαν και εσείς μπήκατε μέσα εις τους κόπους εκείνων. Και αν εκείνος ήταν ταπεινός, πόσο μάλλον εμείς που μπήκαμε μέσα εις τους κόπους εκείνου. Θα δούμε, αδελφοί μου, την επιστολή προς Φιλιππησίους. Επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο. Είναι σελίδα 1039. Μάλιστα. Το δεύτερο κεφάλαιο. Και εδάφιον 3 και 5. Μην πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, άλλεν ταπεινοφροσύνη, θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών, μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα, αυτό να προσέξουμε, το αυτό δε φρόνημα, έστω εν ημίν να είναι μέσα σας, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, τι έκαμε? Εκένωσε τον εαυτόν του και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Και ευρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος και ταπείνωσε αυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Να λοιπόν το φρόνημα το οποίο υπήρχε μέσα εις τον Κυριό μας Ιησούν Χριστόν. Είναι το φρόνημα της ταπείνωσης. Θεός, με δόξα, με μεγαλοπρέπεια, εκείνος διού τα πάντα εγένετο, άφησε τη δόξα στα χέρια του, μορφή ανθρώπινης, τη γη, και έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αλλά για να γίνει υπακοή έπρεπε να προηγηθεί η ταπεινοφροσύνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, εάν στη σχέση μας τούτη με τον Θεό δεν μας διακρίνει η ταπεινοφροσύνη, τότε ακούστε τι λέγει ο Λόγος του Θεού. Όχι τι λέμε εμείς, τι λέει ο Λόγος του Θεού πάντα. Ματθαίος ζήτα 21. Δεν θέλεις έλθει στην βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Πολλοί θέλουν συνειπεί προς εμέ εκείνη την ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν επροφητεύσαμεν εν το όνοματί σου και εν το όνοματί

σου δεν βγάλαμε δαιμόνια και εν το όνοματί σου επίσης δεν κάναμε θαύματα πολλά. Και τότε θα ομολογήσω προς αυτούς, ποτέ δεν σας εγνώρισα, φύγετε από μπροστά μου οι εργαζόμενοι την ανομία. Μα τι λες, εμείς εργαστήκαμε την ανομία, που μας τον προφήτες, κήρυκες του Ευαγγελίου σου, εμείς που εν το όνοματί σου, με την εξουσία δηλαδή τη δική σου και την εντολή τη δική σου, βγάλαμε δαιμόνια και κάναμε θαύματα πολλά και οδηγήσαμε ψυχές στη σωτηρία. Ποια είναι η ανομία που κάναμε? Η ανομία είναι ότι ζητούσαν τα εαυτόν. Η ανομία ήταν ο εγωισμός που υπήρχε μέσα στην καρδιά τους. Ο κήρυκας για να προβληθεί, δεν ξέρω τι άλλο, ο καθένας γνωρίζει την καρδιά του, αλλά όμως να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός θα κρίνει την εκκλησία του σύμφωνα με τα ελαττήρια που υπάρχουν μέσα στην καρδιά της. Έτσι λοιπόν, όταν δουλεύουμε στο έργο του Θεού και ζητάμε τα εαυτόν να ικανοποιήσουμε τον εγωισμό μας, ακούμε πολλές φορές μην υπερηφανευτείς. Βεβαίως να μην υπερηφανευτείς, διότι άλλοι εκοπίασαν και εσείς μπήκατε μέσα εις τους σκόπους εκείνων. Έτσι λοιπόν, εάν υπάρχει εγωισμός μέσα εις τη ζωή μας, εις το έργο του Θεού, τότε ο Θεός βλέπει να εργαζόμεθα την ανομία και την αδικία. Τα πάντα ανήκουν εις τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός, υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης, δεν ζητούσε το θέλημα το δικό του. Έστειγε στη Μανή, θα δούμε στο μεγαλύτερο βάθος της, στο μεγαλύτερο σημείο της, όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε: «Πατέρα, όχι το δικό μου το θέλημα σου ας γίνει». Και εγώ λέγει ο Κύριος, τον Θεό, το εφανέρωσα τη δόξα σου, εφανέρωσα τις ιδιότητές σου, έγινα υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, εις τη σχέση τούτη με τον Πατέρα μας, θα πρέπει να μας διακρίνει η ταπεινοφροσύνη και να εκτελούμε χωρίς γογγισμό το θέλημα του Θεού. Και ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αδελφοί μου? Ο λόγος του Θεού θα δώσει την απάντηση. Έχει απάντηση σε όλα τα ερωτηματικά η Βίβλος. Η Βίβλος ερμηνεύεται δια της Βίβλου. Δεν είναι ανάγκη να τρέξουμε στην ανθρώπινη σοφία. Ποια σοφία, μα τι θα βρούμε εκεί? Τα σκύβαλα για τα οποία μιλάει ο Παύλος. Ο λόγος του Θεού ερμηνεύεται δια του λόγου του Θεού και μόνο. Όταν θα έχουμε, αδελφοί μου, τι? Τον αγιασμό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και αγιασμός, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι να αποχωριστούμε από τον κόσμο, να μισήσουμε το πνεύμα του κόσμου. Όχι τον κόσμο. Τον κόσμο θα τον αγαπάμε και θα είμαστε το φως του κόσμου. Αλλά το φρόνημα του κόσμου, το οποίο είναι σατανικό φρόνημα. Και θα ακολουθούμε εις τον Θεό. Ο Θεός ζητάει από την Εκκλησία Του. Αυτό είναι που ο Θεός ζητάει από τον καθένα μας. Ότι νόμους τους οποίους έχει το είναι νόμος, είναι αξίωμα αυτό. Αγιασμό των Θεών. Αυτό το φρόνημα ήταν τον Χριστό. Της απόλυτης, της ταπεινοφροσύνης, υπακοής μέχρι. Τότε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα φαίνεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Πατήρ αγαπά. Γιατί? Επειδή ο Υιός πράττει εις αυτό. Ο Θεός θα μας αγαπάει. Γιατί θα εκτελούμε τα αρεστά εις αυτόν, όπως αγαπούσε τον Υιόν του, επειδή θα εκτελούμε το αγαπά. Γιατί? Επειδή ο Υιός πράττει εις αυτόν, ο Θεός θα μας αγαπάει. Γιατί θα εκτελούμε τα αρεστά εις αυτόν, όπως αγαπούσε τον Υιόν του, επειδή θα εκτελούμε το αγαπά. Φιλιππισίους β9. Και επειδή ο αρεστά εις τον Θεόν, εις τον αδελφή ύψωσης. Όχι με τον εγωισμό το δικό μας, αλλά μέσω της ταπεινοφροσύνης ο Θεός θα μας προβάλλει. Ο Ιησούς Χριστός, όταν ήταν επί της γης, όταν έκανε θαύματα πολλές φορές, τον ακούμε να λέγει στους μαθητάς του: «Μην πείτε τίποτα απολύτως». Διότι ο Κύριος δεν ήθελε διαφήμιση από τους ανθρώπους. Θα τον πρόβαλε ο Θεός, όπως τον πρόβαλε. Έτσι λοιπόν, προβάλλει. Ο Ιησούς Χριστός, όταν ήταν επί της γης, όταν έκανε θαύματα πολλές φορές, τον ακούμε να λέγει στους μαθητάς του: «Μην πείτε τίποτα απολύτως». Διότι ο Κύριος δεν ήθελε διαφήμιση από τους ανθρώπους. Θα τον πρόβαλε ο Θεός, όπως τον πρόβαλε. Έτσι λοιπόν, ας ζητούμε και εμείς να μας προβάλλει ο Θεός και να μην ζητάμε με τον εγωισμό το δικό μας να προβληθούμε. Δια τούτο, ο Θεός τι έκαμε? Όχι μόνο τον ύψωσε, τον υπερύψωσε. Και χάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, για να κλείνει εις το όνομα του Χριστού πανγόνιε πουρανίων και πηγίων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αλλά αυτά τα οποία ο Χριστός κερδίζει με την υπακοή, εις εμέ λέει Χριστός, με την εξάρτησή Του εις το θέλημα του Πατέρα, είναι εκείνα τα οποία θα τα χαρίσει μια μέρα εις την Εκκλησία.

είναι ο Ιησούς Χριστός, ο εκπρόσωπός μας, ο οποίος θα μας χαρίσει όλα εκείνα τα οποία η αμαρτία μας τα στέρισε. Σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου ήταν και είναι ο Θεός να τον ανεβάσει πολύ ψηλά. Μάλιστα θα μας πει ο λόγος του Θεού, συνδέκαμε σε αυτόν ο λίγο κατώτερο των αγγέλων. Με δόξα και τιμή τον εστεφάνωσες και τα πάντα υπέταξες υπό των ποδών αυτού, του ανθρώπου. Τον έκανε βασιλιά τον άνθρωπο μέσα στα σχέδιά του, αλλά η αμαρτία τούτο το σχέδιο το ανέστειλε και βλέπουμε τον άνθρωπο να υποδουλώνεται στην αμαρτία και εις τον διάβολο. Αλλά τώρα ο Ιησούς Χριστός υπερυψώθη σαν εκπρόσωπος του ανθρώπου. Έτσι ο Θεός για του Ιησού Χριστού θα υπερυψώσει και τον ξεπεσμένο άνθρωπο ο οποίος μετανοεί και πιστεύει εις το έργο του Χριστού και ενώνεται με τον Χριστόν. Και θα έρθει μια μέρα που ο Θεός θα υποτάξει τα πάντα και τα υπουράνια και τα επίγεια και τα καταχθόνια εις την Εκκλησία Του. Είναι ο δοξασμός του ανθρώπου, είναι η θέωση του ανθρώπου, είναι αυτό που ψάλλουμε στους ύμνους μας. Έρχεται ο Κύριος ημών, πλησιάζει η δόξα ημών. Ποια είναι αυτή η δόξα, αδελφοί μου? Είναι η θέωση, είναι ο τελικός σκοπός του Θεού, είναι ο προορισμός της Εκκλησίας. Και θα το δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, 21ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Θα πει εκεί ο προφήτης, και με έφερε ο Θεός εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλών. Και με έδειξε την πόλη την μεγάλην, την Αγίαν Ιερουσαλήμ, ως νύφην και κοσμημένην για τον άντρα αυτής να καταβαίνει εκ του ουρανού και να έχει την δόξαν του Θεού, να έχει τον χαρακτήραν του Χριστού, να έχει τον χαρακτήραν του Θεού. Και εδώ υποτάσσει τα πάντα ο Θεός στην Εκκλησία. Και τα έθνη των σωζωμένων θέλουσι περιπατεί εν το φωτί αυτής και οι βασιλείς της γης έρχονται και φέρουν την δόξα και την τιμή αυτών εις αυτήν στην Εκκλησία. Και θέλουσι είναι το πρόσωπον του Θεού και το όνομα του Θεού είναι γραμμένο στα μέτωπά τους. Όνομα του Θεού είναι ο χαρακτήρας του Θεού, είναι η θέωση της Εκκλησίας. Αδελφοί μου, αυτός είναι ο προορισμός της Εκκλησίας. Αυτή είναι η Βασιλεία των Ουρανών, για την οποία ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας μίλησε προηγουμένως μες στο Λόγο. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Είναι τούτο που περιγράψαμε μέσα σε λίγα λόγια. Και όλα τα άλλα, οπωσδήποτε, θα σας προστεθούν. Και ποια είναι τα υπόλοιπα, αδελφοί μου, ενώ σου βρισκόμεθα εδώ σε αυτή τη γη. Οπωσδήποτε έχουμε κι άλλες ανάγκες. Και θα αναφέρω μόνο δύο βασικές ανάγκες. Όσο είμαστε στην παρούσα εδώ κατάσταση με το σώμα μας, είναι το αγαθόν της υγείας. Είναι και το ψωμάκι, είναι η δουλειά. Είναι δύο βασικά αγαθά τα οποία τα έχουμε ανάγκη στην παρούσα οικονομία. Για να δούμε αυτά. Ο Θεός μας τα υπόσχεται. Μα ο Κύριος μας λέγει, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και όλα αυτά θα σας προστεθούν. Θα μας πει ο Ισαΐας στον ηθήτα κεφάλαιον, ως το χέρι του Κυρίου δεν εσμικρύθη ώστε να μην δύναται να σώζει, ουδέ το οτιον αυτό ευάρυνεν ώστε να μην δύναται να ακούσει. Αλλά όσες φορές ζητάμε από τον Θεό και δεν παίρνουμε απάντηση, τότε ο Θεός λέγει ότι οι αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπο αυτού από σας δια να μην ακούει. Βέβαια, αδελφοί μου, υπάρχουν προβλήματα στην Εκκλησία. Υπάρχουν αρρώστιες. Βέβαια, εμείς θα κάνουμε τους κριτάς γιατί υπάρχει μια αρρώστια. Αλλά θα δούμε τι το Πνεύμα του Θεού έχει να μας πει. Και ο καθένας ας το πάρει αυτό και ας γίνει κριτής του έτος εγώ και κατόπιν εσείς. Υπάρχουν αρρώστιες, σκόλοπες, όπως του Παύλου. Αλλά οι σκόλοπες αυτοί ήταν γιατί... Ο σκόλοπας αυτός ήταν στον Παύλο για να μην υπεραίρεται για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Αν κάποιος έχει ένα τέτοιο σκόλοπα και έχει υπερβολή αποκαλύψεων, ας εξετάσει τον εαυτόν του. Αλλά όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Ισαΐας Νιήτα, κεφάλαιο. Εάν εκβάλεις εκ μέσου σου τον ζυγό, ο ζυγός της αμαρτίας, και να δουλωθήσεις τον Θεόν, προϋπόθεσης πρώτη. Προϋπόθεσης δεύτερη. Εάν εκβάλεις εκ μέσου σου την ανάταση του δακτύλου, τον εγωισμό, αυτή τη γάγραινα που κατασπαράσει την Εκκλησία, αν το βγάλεις και αυτό από μέσα σου. Επίσης, εάν εκβάλεις και τους ματαίους λόγους, αδελφοί μου, το σκεφτήκαμε ποτέ αυτό, τους ματαίους λόγους?
Όταν με πολύ ευκολία ο διάβολος μας παρασύρει σε κοτσομπολιά και υποδεικνύουμε τον αδελφό μας ή τον κόσμο απ' έξω, είναι μάταιοι λόγοι. Να κοιτάζουμε τον εαυτό μας, μήπως υπάρχει κάποιο στοιχείο ακάθαρτο, να το καταδικάζουμε ενώπιον του Σταύρου του Κυρίου. Τους ματαίους λόγους ας το προσέξουμε. Και εδώ υπάρχουν και οι τρεις προϋποθέσεις. Όχι άμα εκπληρώσεις τη μία, αλλά θα εκπληρωθούν και οι τρεις. Θα ζητήσεις τη σωτηρία του Χριστού, θα ταπεινωθείς και θα καταργήσεις, θα βάλεις φραγμό εις το στόμα σου. Διαβάστε την επιστολή προς Ιακώβου για να δείτε τι λέει εκεί για την γλώσσα, για τους ματαίους λόγους. Τότε τι θα γίνει αν εκπληρωθούν αυτές οι προϋποθέσεις? Η υγεία σου ταχαίως θέλει βλαστήσει. Είναι νόμος του ουρανού αυτός. Ας το πάρουμε και ας το εξετάσουμε και ας εξετάσουμε τη ζωή μας, ο καθένας μας χωριστά. Και ας αφήσουμε το Θεό να δουλέψει μες στην καρδιά μας. Αν υπάρχει κάποιο στοιχείο από αυτά, να το διώξουμε. Γιατί να ταλαιπωρούμεθα τέλος πάντων? Γιατί ο Θεός εδώ έχει νόμους και ο Θεός δεν είναι παραβάτης των νόμων. Έχουμε ανάγκη, αδελφοί μου, και από το ψωμάκι. Έχουμε ανάγκη για τη δουλειά. Μα ο Θεός δεν θα με ρημνήσει? Αδελφοί μου, κοιτάξτε τι λέγει πάλι ο Ισαΐας στον Ήτα κεφάλαιο. Και ο Κύριος θέλει σε οδηγεί πάντοτε και χορταίνει την ψυχή σου ανανομβρίες και παχύνει τα οστά σου και θέλει σύστε ως κήπος σποτιζόμενος και ως πηγή ύδατος. Δηλαδή θα δίνεις και σε άλλους, δεν θα έχεις μόνο για τον εαυτό σου. Ως πτωχή πολλούς όμως πλουτίζοντες, θα πει ο Απόστολος Παύλος. Είμαι μια πηγή που δίδω και στους άλλους. Είμαι σαν το δέντρο το φυτευμένο εις τους ποταμούς, για να δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού. Και ο Κύριος θα σε καταστήσει κεφαλήν και ουχή ουράν. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, βλέπω ότι ο Θεός έχει έτοιμους τους κρουνούς του ουρανού για να δώσει τις ευλογίες του και στη δουλειά μας, για το ψωμάκι μας. Και φέρνει σαν παράδειγμα τα κοράκια, τα οποία δεν σπείρουν, δεν θερίζουν, αλλά όμως ο Θεός τα τρέφει. Και φέρνει τώρα εμάς και μας λέει, κοιτάξτε ένα παράδειγμα, τα κοράκια, τα οποία είναι ζώα, είναι τα πτηνά αυτά τα οποία δεν έχουν στο κάτω-κάτω μια αξία μεγάλη. Αλλά εάν αυτά τα τρέφει ο Θεός, δεν θα τρέψει εσάς ολιγόπιστοι? Γιατί δεν βλέπετε όλα αυτά τα παραδείγματα μέσα ή στην φύση? Και έχουμε και την πείρα εδώ του Ψαλμοδού, ο οποίος θα μας πει τούτα εδώ τα θαυμαστά τα λόγια. Νέος ήμουν και ήδη εγύρασα και δεν είδον δίκαιον εγκαταλειμμένον, ούτε το σπέρμα αυτού να ζητάει άρτον. Προβλήματα ανεργίας σήμερα εις τον κόσμο. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού είναι σίγουρος, θα του δώσει το ψωμάκι, θα του δώσει τη δουλειά. Και έχω πείραν επάνω σε αυτό το θέμα. Και θα μας πει επίσης ο Ψαλμοδός από την πείρα του και διαποκαλύψεως Αγίου Πνεύματος, ότι πλούσιοι πτωχεύουσιν και πεινώσιν, αλλά εξητούντες των Κύριων δεν υστερούνται ούτε ενός αγαθού. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ο Κύριος δίνει και την υγεία με προϋποθέσεις, δίνει και το ψωμάκι με προϋποθέσεις, όταν οι σχέσεις με τον Πατέρα είναι σχέσεις υπακοής απόλυτης εις το θέλημα του Θεού, όπως ο Ιησούς Χριστός είχε την απόλυτη σχέση υπακοής με τον Θεό. Και ένα τελευταίο, το οποίο πρέπει να μείνει μέσα στη ζωή μας για να διαλύσει κάθε αμφιβολία, ότι ο Θεός θα μας δώσει και εκείνα που έχουμε ανάγκη σήμερα, είναι το εδάφιο Ρωμαίους Σίτα 32. Επειδή ο Θεός τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν επίστη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπερπάντων ημών, ως και μεταυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα. Και όταν ο Θεός λέει τα πάντα, κυριολεκτή, τα πάντα τα οποία έχουμε ανάγκη. Αλλά προϋπόθεσης, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και όλα αυτά θα σας προσθεθούν. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του αυτά μες στις καρδιές μας και να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό και να εκτελούμε κατά πάντα το θέλημά Του. Και τότε, εάν είμαστε στην σώζουσα πίστη, στη θέση που θέλει ο Θεός, τότε πάντα είναι δύνατα εις τον πιστεύοντα. Διότι ο Θεός είναι δυνατός και μπορεί να εκπληρώσει τα πάντα που έχουμε ανάγκη. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του στις καρδιές μας. Αμήν. Παρακαλώ, μία στροφή μόνο από τον ύμνο «Έρχεται η ώρα και αυτή δεν είναι μακριά». Μία στροφή μόνο. 344 νομίζω. Ναι. «Έρχεται η ώρα και αυτή δεν είναι μακριά». 344.

παρακαλώ. Πατέρα μας, αγαπημένα και Θεέ μας, άλλη μια φορά ακόμα σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και για το άπειρο ελαιό σου. Σε ευχαριστούμε διότι μας έδωσες την εξουσία να ονομαστούμε παιδιά δικά σου. Παρακαλούμε, Κύριε, εσύ να μας ευλογήσεις και να μας δώσεις την δύναμη να διατηρήσουμε αυτή τη θαυμαστή σχέση σε όλο της το μεγαλείο, ώστε να μείνουμε εις την αγάπη σου. Σε παρακαλούμε θερμά εσύ να μας δώσεις την δύναμη, ώστε να εκτελούμε κατά πάντα το θέλημα το δικό σου. Παρακαλούμε, Κύριε, εσείς όλες τις μέρες της ζωής μας, εσύ να καταστρέψεις κάθε στοιχείο ασυμβίβαστο προς τον Άγιο χαρακτήρα σου, ώστε να μείνουμε σε απόλυτη εξάρτηση με σένα και να μας δίνεις τις πλούσιες εσύ, Κύριε, μας έχεις υποσχεθεί. Ω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Σε ευχαριστούμε και για όλα τα αγαθά που μας δίδεις εδώ, εις την ζωή αυτή, τα οποία, Κύριε, τα έχουμε ανάγκη. Παρακαλούμε θερμά εσύ να κάνεις έλεος, Κύριε, και να δώσεις στον καθένα μας εκείνο το οποίο έχει ανάγκη, για να δοξαστεί το Άγιο και θαυμαστό όνομά σου εις τη ζωή μας. Και τώρα πωλησέ μας εν ειρήνη και δόξασε το Χριστό στη ζωή μας, δια του Αγίου σου Πνεύματος, τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

πάρει από τον Κύριό μας. Αγαπημένε μας Πατέρα και Θεέ μας, με πολύ χαρά, με πολύ ευγνωμοσύνη και με πολύ καμάρι μέσα στην ψυχή μας, σε πλησιάζουμε και αυτή την ώρα που η χάρη σου και η αγάπη σου μας προσφέρει. Σε πλησιάζουμε γιατί άλλο, για να σε ευχαριστήσουμε μέσα από την ψυχή μας για το θαύμα της δικιάς σου της αγάπης εν το προσώπο του Ιησού μας Χριστού. Πατέρα μας, το ξέρεις και το ξέρουμε καλά, η αμαρτία μας στέρισε τα πάντα. Η αμαρτία μας κατάστρεψε στα χέρια της. Αυτό που απόμεινε είναι μια καρδιά γεμάτη αναγνώριση, μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, και αυτό επιστρέφουμε σε σένα. Όλα τα άλλα είναι σκύβαλα και ζημιά πάνω μας και γύρω μας. Όλα τα άλλα είναι ανάξια λόγου και πρέπει να πεθάνουν και να ζήσει το καινούριο, το όμορφο, το δικό σου, αυτό που εσύ χτίζεις με το Πνεύμα σου το Άγιο μέσα στη ζωή μας. Πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας, με πόση χαρά σε πλησιάζουμε για να σου εξομολογηθούμε ότι είναι όμορφο το ότι είμαστε ελεημένοι δικοί σου. Είναι θησαυρός το ότι ανήκουμε πια σε σένα και δεν ανήκουμε στον εαυτό μας και τα δικά μας. Πατέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το καινούριο περιεχόμενο που έβαλες μέσα στην ψυχή μας. Εκεί που κάποτε μέσα στο σκοτάδι κούρνιαζαν οι σάβρες και τα φίδια και οι φόβοι και οι επιθυμίες και η βρωμιά. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το έργο του καθαρισμού, για το έργο της ολοκλήρωσης, για το έργο του αγιασμού που άρχισες και επιτελείς καθημερινά μέσα στην ψυχή μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Θεέ μας για το Λόγο Σου τον Άγιο που τον διαφύλαξες και μας τον προσφέρεις ζωντανό να φάμε, να πιούμε, να χορτάσουμε, να γεμίσουμε, να ανέβουμε, να πλησιάσουμε, να γίνουμε. Αυτό Σου ζητάμε σήμερα το βράδυ που μας χαρίζεις. Ω Θεέ μας, γέμισέ μας με τα μηνύματα τα δικά Σου. Θεέ μας, με το Πνεύμα Σου το Άγιο δούλεψε την αλήθεια Σου μέσα μας και ανάμεσά μας. Φύλαξέ μας, σε παρακαλούμε, από τον άνθρωπο και τα ανθρώπινα που δεν τα χρειαζόμαστε. Θέλουμε Εσύ να μας μιλήσεις για Σένα, για τη δόξα Σου και να μας ανεβάσεις προς Εσέ, να μας φέρεις πιο κοντά σε Σένα, πιο γεμάτους με τον Ιησού μας Χριστό, την αγαθή μας μερίδα που δεν θα μας αφαιρεθεί ποτέ. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε. Ναι Κύριε, πολύτιμο το φορτίο των Αγίων Σου που μας καλείς να διακονήσουμε. Ω Θεέ μας, το φτωχό δίσκο με τα λίγα ψωμάκια και τα λίγα ψαράκια επιστρέφω στα χέρια Σου. Εσύ ταΐσέ μας όλους, Εσύ πολλαπλασίασε, Εσύ ευλόγησέ μας. Εν Χριστώ Ιησού, αγιαστεί το όνομά Σου ανάμεσά μας. Αμήν. Αμήν. Κύριε. Διαβάζουμε από το Λόγο του Θεού μερικά κομμάτια χήμα. Εγώ, εσείς ακούτε, εγώ τα έχω βρει και τα διαβάζω. Και λέει πρώτα απ' όλα

0: διότι από σας εξήχησεν ο λόγος του Κυρίου ήχος, απλώθηκε, ακούστηκε, ουχή μόνο εν τη Μακεδονία και Αχαΐα, αλλά και εν παντή τόπο έφτασε η φήμη της προς τον Θεόν πίστεώς σας, ώστε εμείς δεν έχομεν χρία να λαλόμεν τι. Ακούστηκε το πράγμα. Διότι αυτοί διηγούνται για σας και για μας, οποίαν είσοδον ελάβομεν προς εσάς, και πως επεστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων, δια να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινών, και να προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών, τον Ιησού, ώστις ελευθερώνει μας από τις μελούσεις οργής. Ακούστηκε. Τι ακούστηκε? Εδώ Α Θεσσαλονικής Α9. Τι ακούσαμε? Να λέει αλλάξατε εκκλησία. Είναι και αυτό κάτι. Να λέει τώρα πια πάτε στην Ευαγγελική Εκκλησία. Είναι και αυτό ένα άκουσμα. Πως επιστρέψατε από τον ειδόλο. Ξέρεις, αυτοί λάτρευαν είδωλα και είχαν είδωλα μέσα στην ψυχή τους και τα αγαπούσαν, και τώρα λατρεύουν Θεόν ζώντα και αληθινόν. Να ομολογία, να άκουσμα, να φήμη, φήμη. Το να σου κολλήσει μόνο η ρετσινιά, αλλαξοπίστησε, δεν είναι τίποτα, εάν δεν συνοδεύεται με ζωή ανάλογη. Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω εκεί που πάει, πολλά ακούγονται, πολλά ακούγονται. Λέει ότι τους πληρώνουνε, έτσι λένε για μένα. Λέει ότι είναι αιρετική, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και έτσι. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, η ζωή του, το χαμόγελό του, η ημέρα του, τα παιδάκια του, αυτό είναι μαρτυρία. Όλα τα άλλα, είσαι σε αυτή την εκκλησία, είσαι στην άλλη εκκλησία, εδώ θα μείνουν όλα, και εκκλησίες και όλα τα σχήματα εδώ θα μείνουν. Εκεί πάνω θα πάμε με τη ζωή που ζήσαμε. Και αν αυτή η ζωή που ζήσαμε δεν είναι Χριστός, τότε είναι είδωλα. Έχει σημασία ποια είδωλα, μη σας κακοφαίνεται η λέξη, είναι είδωλα εάν δεν είναι Χριστός. Ό,τι δεν είναι Χριστός είναι είδωλα. Και πως επιστρέψατε από τον ειδόλων, δια να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινών. Δεν γίνεται και τα δυο μαζί, δεν θα τα καταφέρω εγώ ποτέ, ποτέ. Θα επιστρέψεις για να δουλεύεις. Ποιο γίνεται πρώτο, ποιο δεύτερο? Θα επιστρέψεις για να δουλεύεις Θεόν ζώντα και αληθινών. Νούμερο 2, όπως τα έχω σημειωμένα εδώ πέρα. Τίνα δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα, διότι εσείς είστε ναός του Θεού του ζώντος, καθώς είπε ο Θεός ότι θέλω κατοικίαν αυτής και περιπατεί, και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτοί θέλουν είστε λαός μου. Δια τούτο εξέλθετε εκ μέσου αυτών. Ποια είναι αυτά? Τα είδωλα. Τα είδωλα. Δεν έχει σημασία. Δυο πόδια, δυο χέρια, δυο κεφάλια εκεί πέρα. Είδωλα είναι όλα, όποια μορφή και να έχουν. Και αποχωρίστητε, λέγει ο Κύριος, και μη εγγύσετε ακάθαρτο. Και εγώ θέλω σας προσδεχτεί, και θέλω είστε πατή σας, και εσείς θέλετε ήμου και θυγατέρες μου, λέγει Κύριος. Δια τούτο εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίστητε, λέγει Κύριος. Εις πάντα δεν τον Ισραήλ δεν υπήρχε άνθρωπος ούτω θαυμαζόμενος δια την ωραιότητα αυτού ως ο Αβεσσαλόμ. Δεν υπήρχε άνθρωπος τόσο ωραίος από του ίχνους του ποδός αυτού έως της κορυφής αυτού. Δεν υπήρχε εν αυτό ελάττωμα. Αυτό συνήθως το λέμε για τις γυναίκες σήμερα. Εκεί πάει το μυαλό. Σκεφτείτε κορυφή ομορφιάς ο Αβεσσαλόμ. Και όποτε εκούρευε την κεφαλή αυτού, διότι εις το τέλος εκάστου έτους εκούρευε. Σκέψου, μια φορά το χρόνο στέλνει, τι πράγμα. Εζήγιζε τα στρίχας της κεφαλής αυτού και ήταν 200 σύκλων κατά τον βασιλικό ζύγιο. Και λέει, γεννήθησαν κλπ. Ο Αβεσσαλόμ, ο άνθρωπος που παράσυρε τον Δαβίδ στην ειδωλολατρία, άψογος, τον είχε φροντίσει έτσι ο διάβολος, ώστε πραγματικά να αρέσει και να παγιδέψει τον άνθρωπο του Θεού. Λέμε πολλές φορές, πολύ συχνά και έχουμε δίκιο μάλλον, τη λέξη σωτηρία. Σωτηρία. Τουλάχιστον στις εκκλησίες μας ακούγεται πολύ συχνά η λέξη σωτηρία. Μα εμένα και πολύ πιθανόν και σε εσάς, όταν ακούω τη λέξη σωτηρία, το μυαλό μου πάει ότι κάποιος χάνεται. Γι' αυτό και έχει ανάγκη σωτηρίας. Υπάρχει κίνδυνος να χαθεί κάποιος, να απολεστεί και σωτηρία. Σώζεται από τον κίνδυνο να χαθεί. Κάποιος βρίσκεται στα χέρια του θανάτου και κάποιος τον άρπαξε και τον έσωσε από τον θάνατο. Οι εικόνες είναι πολλές και γνωστές. Κάποιος στις πλόγες βγαίνει στο διαμέρισμα πάνω, φωνάζει, ανεβαίνει φωτιά από κάτω προς τα πάνω, ναι. Και κάποιος πυροσβέστης, μια σκάλα, ένα σκηνί, σωτηρία, ήταν ο θάνατος. Κοίταξε τώρα, είναι στην ζωή. Κάποιος νερό που παλεύει μέσα στο νερό, μέσα στα κύματα, ένα σωσίβιο, κλασική εικόνα σωτηρίας. Κάποιος γκρεμός που γλιστράει, είναι στο θάνατο και προσφέρεται κάποιος να τον γλιτώσει, να τον λυτρώσει. Επομένως, εδώ γεννιέται μία σκέψη. Ποια? Ασχολούμαστε πολύ συχνά με το τι είναι σωτηρία. Τι είναι σωτηρία, πώς προσφέρεται, πώς λειτουργεί η σωτηρία. Σωστό. Αλλά μήπως θα έπρεπε να ξεκινήσουμε ένα βήμα πριν. Δηλαδή, να μιλήσουμε για το θάνατο. Να μιλήσουμε για τον κίνδυνο για τον οποίο χρειάζεται η σωτηρία. Ποιος είναι αυτός ο θάνατος? Ποια είναι αυτή η κατάσταση που χρειάζεται η σωτηρία? Ποια είναι αυτή η περίπτωση του ανθρώπου που κινδυνεύει? Ο Λόγος του Θεού προσπαθεί και να μας δώσει αυτή την εικόνα. Συνήθως λέμε ότι ο Λόγος του Θεού ασχολείται με την αγάπη του Θεού, με τη δικαιοσύνη του Θεού. Ασχολείται και με αυτή την περιοχή, να αποκαλύψει στον άνθρωπο από τι κινδυνεύει, τι είναι εκείνο που τον σκοτώνει και χάνεται. Θυμάμαι, μικρός το είχα διαβάσει και μου έμεινε ακόμα, τότε που είχανε δολοφονήσει τον Τζον Κένεντι, τσιρίκος πρέπει να ήμουν, στο δημοτικό σχολείο και είχε βουήξει ο τόπος, μεγάλη δολοφονία. Και μετά από λίγο καιρό έγινε και δεύτερη απόπειρα για το... Σκότωσαν και δεύτερο, το δεύτερο αδελφό του, δεν θυμάμαι καλά. Κράβγασε ο ένας αδελφός Κένεντι και είπε, τι μας σκοτώνουνε, γιατί μας σκοτώνουνε, ποιοι είναι αυτοί που μας σκοτώνουν. Την οικογένεια την είχαν βάλει, βέβαια πολιτικά πράγματα δεν μας αφορούν. Τι είναι εκείνο που μας σκοτώνει και από τι κινδυνεύουμε? Ο Λόγος του Θεού αναλύει, χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα. Με παίρνει την κυμολία και τραβάει τρεις γραμμές και γραφεί και σκιτσάρει τον άνθρωπο, χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα. Χωρίς, τότε τι έχει αυτός ο άνθρωπος, πώς ζει, με τι ζει? Α, έχει. Έχει τον εαυτό του. Τον εαυτό του έχει. Με αυτόν ζει, για αυτόν ζει, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό είναι κίνδυνος. Και αυτό είναι θάνατος. Και όταν λέμε έχει τον εαυτό του, δεν είναι απλό πράγμα ο εαυτός του. Είναι μια δέσμη, όπως λέμε καμιά φορά πακέτο. Είναι μια δέσμη. Οι επιθυμίες μου, τα σχέδιά μου, οι αγάπες μου, η προβολή μου, ο εαυτός μου, εγώ θέλω, εγώ να είμαι, όλα αυτά μαζί που συνθέτουν τον εαυτό μας. Αυτό έχει ο αμαρτωλός άνθρωπος. Μόνο αυτό. Με αυτό ζει, με αυτό υπάρχει, με αυτό κινείται, γι' αυτό μονάχα ζει. Και τι είναι αυτό? Κίνδυνος. Αυτό είναι θάνατος. Αυτό είναι οι φλόγες που έζωσαν το κτίριο και ανεβαίνουν προς τα πάνω. Και εάν δεν πηδήξεις, εάν δεν λυτρωθείς, θα καείς μέσα σε αυτό το συγκρότημα, τον εαυτό σου που είναι ο θάνατος, που είναι η αμαρτία. Αγαπάει τον εαυτό του, αγαπάει το θέλημά του και οδηγείται από τις επιθυμίες του. Αυτός είναι ο αμαρτωλός άνθρωπος. Κατά τα άλλα μπορεί να είναι άψογος και ηθικότατος, να νηστεύει λέει τρεις τις εβδομάδες, να αποδεκατίζει πάντα τα υπάρχοντά του, να πηγαίνει στην εκκλησία, να ακούει, να κάνει έργο, να είναι άψογος κατά τους ανθρώπους και όμως να ζει για τον εαυτό του. Να έχει το περίγραμμα γύρω της ζωής μου. Εγώ, εμένα, θέλω, μ' αρέσει. Είναι η αμαρτία αυτή, είναι η αγάπη για τον εαυτό του. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε μια αλήθεια. Κάποιος θα πει, κοίταξε να δεις, φυσικό είναι. Φυσικό είναι να αγαπάω τον εαυτό μου και να φροντίζω και να περιποιούμε τον εαυτό μου. Εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση. Απορρίπτεις τον Θεό για να κάνεις το δικό σου. Διαγράφεις τον Θεό για να κάνεις το δικό σου. Γι' αυτό δεν είναι απλό πράγμα, έτσι τουλάχιστον όπως το βλέπεις. Για να κάνεις το δικό σου πρέπει να πεις όχι στον Θεό. Το πνεύμα επιθυμεί τα αντίθετα της σαρκός. Η σάρκα τα αντίθετα του πνεύματος. Ταύτα δε αντίκυνται προσάλληλα. Επομένως πρέπει να πεις όχι στο ένα για να κάνεις το άλλο. Κοίταξε με, δεν με απασχολεί ο Θεός. Δικαίωμά του να κάνει τη ζωή του, να κάνει και που ξέρω και που είδα. Κουβέντιαζε με έναν συνάδελφό μου εκεί στην εταιρεία. Μεγάλη θέση έχει. Για άλλη δουλειά βρεθήκαμε στο γραφείο και αλλιώς ξεκίνησαν τα πράγματα. Ήταν η ώρα που οδήγησε ο Θεός τα πράγματα να ακούσει για την αγάπη του Θεού. Και που ξέρω εγώ και που είδα, και αν ήμουν μεγαλωμένος στην Τανζανία, πού θα άκουγα για τον Χριστό, πού θα άκουγα για την αγάπη του. Εκείνη την ώρα λέω, Θεέ μου, δώσ' μου ένα ωραίο παράδειγμα. Τον άκουγα που έλεγε, έριχνε τη δικιά του ηρωνία. Είχε συννεφιά, προχτές έγινε, χτες το πρωί, και είχε συννεφιά, πολύ συννεφιά. Εκείνη τη στιγμή είχε κάνει μια τρύπα το σύννεφο εκεί κοντά στο παράθυρο και έβγαινε ο ήλιος από μέσα. Ήταν ένα τόσο όμορφο πράγμα. Του λέω, βάλ' τα γυαλιά σου μια στιγμή. Κοίτα το παράθυρο έξω. Τι λέει, ένα κομμάτι χαρτί στο γραφείο σου, χαρτί, τι είναι αυτό, χαρτί, δεν έγινε στην τύχη. Τι λες, δεν υπάρχει Θεό, δεν έχει σημασία ποιον Θεό, αυτό θα το βρούμε μετά, δεν υπάρχει Θεό, το βλέπεις απ' έξω τι ζωγραφίζει. Ο Θεός, η αγάπη του, πρέπει να πεις όχι για να κάνεις το δικό σου. Πρέπει να πεις όχι για να πορευτείς σύμφωνα με το δικό σου το δρόμο. Δίπλα ακριβώς είναι η σωτηρία. Η σωτηρία. Τι είναι η σωτηρία? Τι είναι αυτό? Ο Θεός δια του Ιησού Χριστού παίρνει τη θέση της σάρκας μέσα στην ψυχή μας. Παίρνει τη θέση της αγάπης για τον εαυτό μας. Εκεί που αγαπούσες τον εαυτό σου και ήθελες και νόμιζες και γύριζες τ' αυτή και έλεγες τι θέλω, τι μου αρέσει, τι με συμφέρει. Τώρα γυρίζεις το αυτί σου, το ίδιο αυτί της καρδιάς σου, το προσανατολίζεις και το στρέφεις προς τα πάνω. Και ο Κύριος μας λυτρώνει στην ουσία από τον εαυτό μας. Ο Κύριος μας λυτρώνει από τις αγάπες μας για τον εαυτό μας και γίνεται εκείνος περιοχή και περιεχόμενο της ψυχής μας. Πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών. Αυτή τη δεύτερη λεξούλα των διαλογισμών, αν δεν ήταν ο λόγος του Θεού, δεν θα μπορούσες να τη γράψεις κανένας συγγραφέας άνθρωπος. Το μυαλουδάκι σου δουλεύει, οδηγάς το τιμόνι, πηγαίνεις με το λεωφορείο. Τι θέλω, τι μ' αρέσει, να πάω, να πιάσω, να κάνω. Το βρήκα. Τι είναι αυτό? Είναι μια δουλειά που έκανες στο μυαλό σου. Αλλά υπάρχει και Κύριος απάνω. Κύριος, δεν μπαίνει στο συλλογισμό ο Κύριος. Δεν μπαίνει. Πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών. Σωτηρία είναι να πάρει ο Κύριος τη θέση των διαλογισμών. Το πνεύμα του το Άγιο να μπει μέσα στην ψυχή μας και να πάρει τη θέση εκεί του μυαλουδάκι που δουλεύει και να αρχίζει να στέλνει μηνύματα. Κοίταξε, Ορέστη, αυτό είναι εγωισμός. Κοίταξε, αυτό είναι είδωλα. Κοίταξε, αυτό είναι σάρκα. Κοίταξε, καταδίκασέ το αυτό. Και αλλάζει τελείως ο ορίζοντας. Και κατοικεί μέσα μου η ζωή. Βάζει ο Κύριος το χέρι του και καθαρίζει από τον εαυτό μας. Και αγνίζει και τοποθετεί το καινούριο. Όλα αυτά τα μεγάλα και τα θαυμαστά της καινούργιας ζωής που χαρίζει ο Κύριος έχουν και ένα μηχανισμό με τον οποίο δουλεύουν. Δεν είναι τυχαίες κινήσεις. Τον βλέπεις και βάζει το κλειδί στην πόρτα και γυρίζει και ανοίγει. Λες, ωραία, τι εύκολο πράγμα είναι. Α, βάλω και εγώ το δικό μου κλειδί. Ε, το δικό σου δεν ανοίγει. Ένα συνδυασμός. Όσο και αν φαίνονται πολύ απλά τα πράγματα, υπάρχει ο δρόμος, ο καθορισμένος μέσα στο Λόγο του Θεού που μπορούν να γίνουν αυτά πραγματικότητα. Θα σας αναφέρω τρεις λέξεις. Τρεις λέξεις κλειδιά ή μάλλον τρεις λέξεις που ανήκουν στο ίδιο κλειδί. Είναι τα δοντάκια που ανοίγει ο συνδυασμός. Νούμερο 1. Εξήτηση. Αγαπητοί μου, όσο περνάει ο καιρός, η λέξη αυτή κερδίζει περισσότερο έδαφος μέσα στην ζωή μου την πνευματική. Χωρίς εξήτηση δεν γίνεται τίποτα. Να του μιλάς για την Αγία Γραφή, να του δώσεις κασέτες, να τον φέρεις να ακούσει, δεν ζητάει. Δεν θέλει ο άνθρωπος. Πολύ καλά τα λέτε, αλλά εγώ είμαι ευχαριστημένος εκεί που ζω. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που σας είπα, έχετε παρακολουθήσει ποτέ ποδόσφαιρο, η μπάλα πάει μία έτσι, μία έτσι, έτσι με πήγαινε χτες. Αφού δεν τα βρίσκαμε στον Θεό, με πήγαινε στους παπάδες. Αφού φεύγαμε από τους παπάδες, με πήγαινε στον Ινδουισμό. Φεύγαμε από τον Ινδουισμό, με πήγαινε στο Μουσουλμανισμό. Από εκεί, ρε χρυσέ μου, στον Θεό είπαμε πάνω, ας τους άλλους, ας τους άλλους. Δεν ζητάει ο άνθρωπος. Απλώς θέλει να λύσει κάποιες απορίες του. Βέβαια, εμάς η υποχρέωσή μας είναι να την πραμάτια μας να τη δουλέψουμε πιστά μπροστά στους ανθρώπους. Αλλά χωρίς εξήτηση δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ξοδέψαμε 2,5 ώρες. Μπορεί μεθαύριο άλλες 2,5 ώρες. Δεν θα βγει τίποτα. Εξήτηση. Και μάλιστα εδώ είναι ένα περίεργο πράγμα. Μπορεί να μην ζητάς τον Θεό. Α, όχι. Αυτόν τον Θεό της Βίβλου δεν τον ξέρεις. Αλλά διψάς και ζητάς κάτι πέρα από αυτό που έχω. Κάτι πιο πάνω, πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Τι ήξερε η Σαμαρίτισσα από τον Θεό, η κακομήρα, που τα είχε μπερδεμένα μέσα στο μυαλό της, όπως μαλλιά κουβάρια τα είχε φτιάξει. Διψούσε ο. Και δεν μου λες, και τι θα γίνει με μας. Και δεν μου λες, και πώς. Και αυτό το δεν μου λες. Και να κάθεται μια γυναίκα στο πηγάδι, μια τέτοια γυναίκα. Και ο Θεός άρχισε να ξετυλίγει από κείνο την ακρίτσα στο κουβάρι και τη ξετύλιξε τη ζωή. Εξήτηση. Πολλές φορές, ειδικά αυτή η λέξη, όταν βλέπω ανθρώπους που μπαίνουν και βγαίνουν και ακούνε και ξανακούνε και τόσο ωραία πράγματα και τόσο αληθινά και τόσο πραγματικά, μερικές φορές έχω την αίσθηση, ο Θεός γνωρίζει, το Κύριε με αυτό το κήρυγμα τα έχει όλα μέσα, δεν θέλει τίποτα άλλο. Γιατί θα ξανάρθει την άλλη φορά? Γιατί και του χρόνου θα είναι ο ίδιος και μέχρι το 2000 θα είναι ο ίδιος? Εξήτηση. Δεν έχει εξήτηση άλλο. Κάτι υποψιάζεται ότι καλό γίνεται εδώ μέσα στις εκκλησίες μας, αλλά ο ίδιος δεν διψάει και δεν λαχταράει. Δοντάκι νούμερο 2. Ταπείνωση. Διάθεση ταπείνωσης στην παρουσία του Θεού. Να ταπεινωθείς. Ταπείνωση σημαίνει τσάκισμα. Ταπείνωση σημαίνει να δεχτείς. Ταπείνωση σημαίνει να χαμηλώσεις, να μικρύνεις. Δεν έχει διάθεση. Και αν δεν έχει διάθεση ο άνθρωπος να ταπεινωθεί στον Θεό, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι της επιστροφής ενός ανθρώπου. Να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, η επιστήμη, η φιλοσοφία. Τι λες τώρα, ο Θεός. Πού είδες τι μας χρειάζεται ο Θεός? Δεν μπορεί αυτός. Δεν μπορεί με ταπείνωση, γιατί δεν έχει εξήτηση, δεν έχει ταπείνωση. Υπάρχει και ένα τρίτο σημείο, πολύ βασικό. Η διάθεση για παράδοση. Θα σε πάρει ο Κύριος στα δικά του τα χέρια όταν έχεις διάθεση, όπως είναι η Μυρτούλα τώρα ξαπλωμένη στη μαμά της. Να γύρεις. Και να μου λες τα γραμμάτια ποιος θα τα φροντίσει. Και το κορίτσι που είναι ανήπαντρο ποιος θα φροντίσει. Και παράδοση. Κύριε, ανάθεση στον Κύριο την οδός. Ξέρεις τι δύσκολο πράγμα είναι η παράδοση. Μα χωρίς διάθεση παράδοση. Κύριε, επί το λόγο σου, Κύριε, θα ζήσω και θα απολαύσω αυτά που μου χαρίζεις. Το έργο του Θεού είναι τέλειο. Εν το προσώπο του Ιησού μας Χριστού μας τον χάρισε πλήρη και ολόκληρο. Το είπε, τετέλεστε, έκλεισε η ιστορία, το κρατάει στα χέρια του, μας το προσφέρει ολόκληρο. Οι άγνωστες δυνάμεις της αγάπης του Θεού θα δουλέψουν το καινούριο μέσα στην ζωή μας. Εμείς, το μέλλον το δικό μας, είπαμε προηγουμένως, τα τρία δοντάκια από το κλειδί. Διάθεση εξήτησης, ταπείνωσης και παράδοσης. Όλα αυτά θα μπορούσαμε να πούμε οδηγούν σε μία εκδήλωση. Επιστρέψατε από τον ειδόλο. Επιστροφή από τα είδωλα. Μία λέξη που φαντάζει τόσο περιορισμένη στη χρήση της. Είδωλα, μας μιλά σήμερα σε εκκλησία του Χριστού για είδωλα, και όμως είναι τόσο σοβαρό το περιεχόμενό της. Το περιεχόμενό της, τα είδωλα. Τα είδωλα, αγαπητοί μου, έχουν τρία χαρακτηριστικά. Τα λατρεύω, τα είδωλα. Έτσι τα έκανα την εποχή εκείνη. Τα πιστεύω, τα είδωλα. Τα φέρνω μέσα εις τη ζωή μου και περιμένω από αυτά, τα είδωλα. Όταν ο λαός Ισραήλ λάτρευε είδωλα ή άλλοι λάτρευαν είδωλα, τα λάτρευαν ακριβώς για αυτό το στόχο. Κάτι περίμενα από αυτούς. Και οι μαύροι σήμερα που λατρεύουν είδωλα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τα λατρεύουν. Όταν δεν βρέχει, περιμένουν από τα είδωλα να βρέξει. Κάτι περιμένουν και τα πιστεύουν και τα λατρεύουν. Επιστροφή από τα είδωλα. Είναι γεμάτος ο λόγος του Θεού από τέτοια παραδείγματα επιστροφής και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη από τα είδωλα. Θυμάμαι εκείνο το παράδειγμα του Ζακχαίου. Και ο Ζακχαίος περίμενε από τα είδωλα και τα λάτρευε τα είδωλα. Και ξέρετε τι συμβαίνει? Τα είδωλα είναι κομματιασμένος ο εαυτός μας. Δεν είναι τίποτα έξω από τον εαυτό μας. Αυτός που είπαμε προηγουμένως, θέλω, μ' αρέσει, νομίζω, σε κομματάκια μικρά, σε διαφορετικές μορφές, είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Όταν έρχεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου ο Κύριος να τον επισκεφτεί και χτυπάει την πόρτα και ακούγεται εκείνο το τρίξιμο του Μεντεσέ που άνοιξε επιτέλους, ιδού ίσταμε εις την θύρα, μέσα του ξέρετε τι βλέπει σε αυτό το σπίτι? Είδωλα. Λέει αμαρτίε. Συγχώραμε που αυτή η λέξη δεν μου λέει πολλά πράγματα. Είδωλα, αγάπες δηλαδή, αγάπες. Κοιτάζεσαι στον καθρέφτη ή του σπιτιού σου ή του μυαλού σου, δεν έχει σημασία. Μπορεί και στον δρόμο να κοιτάζεις τον καθρέφτη και λες, εγώ. Μια γνώμη για τον εαυτό σου. Μπορεί να είσαι, να σε έκανε ο Θεός 1,60, αλλά στον καθρέφτη του μυαλού σου να είσαι 2,50, ξέρω. Εγώ, ποιος είμαι, τι μπορώ εγώ, τι γνώμη έχουνε για μένα, είδωλα. Σε πολλές μορφές και σε πολλές εκδηλώσεις, δεξιά, αριστερά, διάσπαρτο μέσα το σπίτι της ψυχής μας. Περικυκλωμένος ο Ζακχαίος από είδωλα και αγάπες που τα λάτρευε, αλλά ήταν διψασμένος όμως. Ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός έρχεται στην καρδιά ενός διψασμένου ειδωλολάτρη. Γιατί όλοι είμαστε ειδωλολάτρες. Όλοι, όλοι έχουμε είδωλα, όλοι αγαπάμε τα είδωλα μέσα στην ψυχή μας. Μονάχα που μερικοί κοιτάζουν και πέρα από τα είδωλα, γιατί δεν τους ικανοποιούν. Γι' αυτούς είναι ο Ιησούς Χριστός. Και μονάχα αυτοί εξητούν και ταπεινώνονται και παραδίδουν. Και το κυρίως θέμα να μιλήσεις στους Αθηναίους, οι οποίοι σκίζανε την τρίχα. Ενώ διηρχόμοι και ανεθεώρουν τα σεβάσματά σας, τι να τους πει, τι να τους πει. Γυριστά κέρατα εκεί πέρα, ποιος ξέρει τι είχα ρε φτιάξει. Βρέθηκα στην Έφεσο κάτω μια φορά και είδα, δεν μπορείς να προχωρήσεις, να περπατήσεις από τα είδωλα. Σκόβουν τον δρόμο, πας έτσι, πας έτσι, πας έτσι, όλο φυτεμένο. Έτσι πυκνοφυτεμένη βλέπει την ψυχή μας ο Κύριος. Να ξανασυνδέσουμε λιγάκι τα πράγματα από την αρχή. Ναι. Σωτηρία σημαίνει ότι κάποιος χάνεται. Ωραία. Ναι, από τι χάνεται? Από τα είδωλα. Από τα είδωλα που αγαπάει και πιστεύει και περιμένει από αυτά. Και πλησιάζει ο Κύριος την ψυχή, τη γεμάτη είδωλα. Γιατί την πλησιάζει? Νούμερο 1. Οπωσδήποτε γιατί την αγαπάει. Νούμερο 2. Οπωσδήποτε γιατί θέλει να τη συγχωρήσει. Μη σταματήσεις το αγαπάει. Μη σταματήσεις το συγχωρήσει. Υπάρχει και ένα τρίτο. Να τα διώξει. Να τα κάψει. Να πάρει τσεκούρι. Τσεκούρι. Αν θυμάμαι καλά, στην Αλκιβιάδου έδειξα μια φορά μια ταινία για το Λούθυρο, που ζούσε κι αυτός εκεί στην εποχή της ειδωλολατρίας. Και είχε μια σκηνή, τώρα τη θυμάμαι στο μυαλό μου, πάνω στον αναβρασμό τους πέφτανε πάνω στα είδωλα με τσεκούρια και σφυριά τα γάλματα εκείνα, τα ξύλινα και τα μαρμάρια, και τα θρυψαλίζανε κάτω και αδειάζαν τον τόπο και περνάγανε. Με ένα τέτοιο τρόπο να μπει ο Κύριος στη ζωή μας. Όχι μόνο με αγάπη, όχι μόνο για να μας συγχωρήσει για τους καιρούς της αγνίας μας, αλλά και να προχωρήσει, να μας αξιώσει να επιστρέψουμε από τα είδωλα, να καταστρέψεις τα είδωλα. Αλλά υπάρχει και ένα τέταρτο ακόμα. Αγάπη, συγχώρηση, γκρέμισμα των ειδώλων. Και ποιο είναι το τέταρτο? Να πάρει τη θέση των ειδώλων. Τώρα πια, ακριβώς τις ίδιες λέξεις. Θα λατρεύεις, θα πιστεύεις και θα περιμένεις τον Κύριο, Θεόν ζώντα και αληθινόν, και τον Ιησού Χριστό που έστειλε να μας διώξει και να μας γλιτώσει από την αμαρτία. Μόνο έτσι γίνεται. Αυτό είναι το έργο το πλήρες και το ολόκληρο. Γιατί κοίταξε, πολύ απλά, εάν σταθείς μόνο στην αγάπη του Θεού, ναι, τι μεγάλος ο Κύριος, διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, δεν σε γλίτωσε από τα είδωλα, δεν σε λύτρωσε από την ειδωλολατρεία, από τον εαυτό σου που είναι η πυρκαγιά. Η πυρκαγιά από τις γλώσσες, τις πύρνες, δεν σε γλίτωσε. Μόνη η αγάπη του Θεού. Και ξέρεις κάτι, αυτού του είδους η ειδωλολατρεία είναι φορητή. Ξέρετε τι είναι? Φορητά είναι αυτά τα μαγνητοφωλάκια τα μικρά. Φορητό. Το κουβαλάς μαζί σου δηλαδή. Και μπαίνεις στην εκκλησία και ακούς ένα ωραίο κήρυγμα και τα έχεις μέσα τα είδωλα. Και σφίγγεις τα χέρια εδώ του και Νικήτα, φιλιώσεστε. Και βγαίνεις έξω και ξανά τα είδωλα. Και θα ξανάρθεις την άλλη Παρασκευή και την Κυριακή και μπορεί να πλώνεις και το χεράκι σου, να παίρνεις μέρος στο δείπνο και να έχεις είδωλα. Η αγάπη του Θεού, ναι, δόθηκε, είναι για τον κόσμο, είναι γεγονός, δεν χρειάζεται. Αν πάμε στο δεύτερο βήμα, συγχώρηση των αμαρτιών μας, πάλι δεν βλέπω να σε ωφελεί μόνο αυτό. Ναι, το αίμα έτρεξε στη διψασμένη γη. Ναι, το αίμα εκεί πάνω είναι σφραγίδα της αγάπης και των δυνάμεων που λυτρώνουν. Προχώρησε στο τρίτο βήμα. Άστον να μπει και να τα καταστρέψει τα είδωλα. Άστον να μπει και να τα κάνει λιώμα, σκόνη. Να τα εξαφανίσει τα είδωλα. Και εσύ να πάψεις να περιμένεις, να αγαπάς και να πιστεύεις στα είδωλα. Και ένα τελευταίο σημείο. Βάλ τον Κύριο στη ζωή σου. Κύριο! Κύριο! Ναι, Κύριε, κάποτε κι εγώ τα χρυσοκέρατα εκείνα μοσχάρια της Παλιάς Διαθήκης, εκείνη την ύλη λάτρευα. Θυμάμαι στο παράδειγμα που σας έλεγα προλίγου για τη μαρτυρία μου. Μου λέει, και πού είδα εγώ? Χαμογέλασα, γνωστό επιχείρημα. Πού είδα τον Θεό? Όλοι το λένε αυτό. Πού είδα τον Θεό? Και έξε του λέω, έχεις ένα τρανζιστοράκι? Δεν έχεις τρανζιστοράκι. Βλέπεις κανένα τραγούδι εδώ πέρα γύρω? Βλέπεις? Δεν έχει. Έχει τραγούδια? Κι όμως άμα βάλεις ένα ραδιοφωνάκι, ακούς. Τι λες, τι είδα, που είδα? Κοίταξε να δεις όμως, άμα εγώ δεν δω τον Θεό, δεν μπορώ να πιστέψω. Το είδωλο, η λατρεία, ο εαυτός μου. Αν δεν επιστρέψεις από τα είδωλα, αν δεν καταδικάσεις τον εαυτό σου, αυτά είναι τα είδωλα, τις αγάπες σου για τον κόσμο γύρω και για τα άλλα, δεν είναι δυνατόν να επιστρέψεις και να πάρεις τον Θεό. Χρειάζεται να μισήσεις τα είδωλα. Χρειάζεται να καταδικάσεις τα είδωλα. Χρειάζεται να μισήσεις τον εαυτό σου τον ίδιο. Η ψυχή μας γεμάτη. Εδώ υπάρχει μια λεπτή περίπτωση την οποία πρέπει να τονίσουμε. Κάποτε άνοιξε ο Κύριός μας και μπήκε σε ένα τέτοιο σπίτι που ήταν πραγματικά όπως όλα, όπως το δικό σας, όπως το δικό μου, ναι, γεμάτο είδωλα και αγάπες. Εκεί μέσα σε αυτό το σπίτι ζούσαν δύο ψυχές που αγαπούσαν τον εαυτό τους και τα δικά τους. Άνοιξε την πόρτα γιατί του την άνοιξαν και μπήκε ο Κύριος μέσα γιατί το θέλησαν. Και εδώ έγινε ο διαχωρισμός ο μεγάλος. Η μία ψυχή έμεινε με τα είδωλά της. Κάτσε Κύριε εκεί να σε περιποιηθώ, να σε φροντίσω και εγώ θα συνεχίσω να ζω για τον εαυτό μου. Και μάλιστα πες και στην αδελφή μου την προκομμένη που δεν με βοηθάει να σηκωθεί και αυτή να έρθει για τα είδωλα. Οι άλλοι παρά τους πόδας του Κυρίου κρεμίσανε, κρεμίσανε, τα είχε. Αλλά όταν μπήκε ο Κύριος μέσα και ο Κύριος ο θησαυρός μπήκε μέσα στην ψυχή της. Λοιπόν, στο ίδιο σπίτι, η ίδια πόρτα άνοιξε και χώρισε τις δυο αδελφές. Η μία ρίχτηκε με τα μούτρα στον Κύριο και απόκτησε. Η άλλη έμεινε στην αγάπη και στη συγχώρηση. Αφού τα έχουμε αυτά, είμαστε εξασφαλισμένοι, no problem. Θα συνεχίσουμε έτσι. Να ο Κύριος, κάθεται εκεί. Ναι, αλλά μέσα σου δεν είναι. Ναι, αλλά δεν πήρε τη θέση της αγάπης για τον εαυτό σου. Η ψυχή που αγαπάει τα είδωλα δεν θα μπορέσει να αποκτήσει εάν δεν δει και δεν τα ονομάσει και δεν τα καταδικάσει σαν είδωλα μπροστά εις την παρουσία του Κυρίου και να τα αποστραφεί. Φαντάζομαι ότι ο άσωτος γιος, φαντάζομαι, διόλου απίθανο, κάποτε με λύσα εκεί στα γουρούνια, ξέροντας την προέλευσή του, δεν θα γυρίσει η ζωή, θα γυρίσει στα γουρούνια, δεν τα βλέπε τα γουρούνια όπως τα είδε μετά. Δεν θα έχω βρω κι εγώ την ευκαιρία να αρπάξω και να ξανανεύω στα σκαλοπάτια της ζωής. Και εδώ στο κέντρο για τα ξυλοκέρατα. Μέχρι που κάποτε είδε τα γουρούνια σαν γουρούνια και τα απεστράφει και τα μίσησε και πόνεσε. Και τότε άνοιξαν τα μάτια του και είδε την κατάστασή του και φώναξε «Χάνομαι υπό της πίνης». Από εκεί και πέρα αρχίζει η ιστορία της ζωής μας. Από τη στιγμή που ο Παύλος, ο τότε Σαύλος, τα είδε σκύβαλα και ζημία και τα απαριθμεί κιόλα. Οι γνώσεις του, η προέλευσή του, η καταγωγή του, ο εαυτός του είναι στην ουσία. Οι τίτλοι του, οι ικανότητες του που τις ήξερε αυτός, τις ξέρανε και όλοι οι άλλοι, γιατί ήταν όνομα εκείνη την εποχή. Κάποτε τα είχε και τα χάιδευε ο Παύλος, ο Σαύλος τότε, και τα πίστευε, ναι. Και κοιταζόταν ίσως στον καθρέφτη του μυαλού του, στη φαντασία του, είμαι, έλεγε, είμαι. Μέχρι που τα εθεώρησε σκύβαλα και ζημία. Γιατί ζημία? Γιατί ουδείς δύναται δύο Κυρίους να δουλεύει. Αφού εξήλθατε και αποχωρίστητε και καταδικάσατε, θα περάσεις στο άλλο βήμα να λατρεύεις Θεόν ζώντα και αληθινό. Είδωλα σύγχρονα, είδωλα πραγματικά υπάρχουν μέσα εις τη ζωή μας. Από εκεί αρχίζει η ιστορία του Αποστόλου Παύλου. Από εκεί αρχίζει η ιστορία η δικιά σου σαν λυτρωμένου ανθρώπου και η δικιά μου με τον Χριστό. Από την ώρα που μίσησα τα είδωλα τα δικά μου, τα προσωπικά μέσα στην ψυχή μου. Τα οποία είδωλα αυτά, μπορεί, εν πάση περιπτώσει, παίζονται πολλά παιχνίδια γύρω από τα είδωλα. Μπορεί να είναι τα παιδιά σου, να τα έχεις ντυμένα όλα τα είδωλα, να κρέμονται πάνω από τα παιδιά σου. Εσύ δεν κατάφερες, εν πάση περιπτώσει, να προβληθείς, ναι, αλλά επενδύεις. Εγώ, μια όμορφη τριζάτη κόρη, μεθαύριο νύφη στην Αλκιβιάδο, παραλυφά και τσίφρα. Η κόρη του Φραγκόπουλου, οι κόρες βέβαια τώρα, διότι είναι δύο τον αριθμό. Τι ωραία! Και εσύ δεν μπόρεσες, αλλά η μπογιά σου μπορεί να περάσει από εκεί πέρα μέσα. Και να παίζει πιάνο τώρα που μαθαίνει και πιάνο η Μόνικα. Και να ακούνε οι άλλοι. Τι είναι αυτό? Κοίταξε, αποκλείεται να είναι μόνο στα παιδιά σου. Ίσως είναι αυτό που φαίνεται, αλλά το έχεις και μέσα σου. Το έχεις και δίπλα σου, το έχεις και παντού και μέσα στο σπίτι σου και στις ώρες της ησυχίας. Ο δρόμος από τα είδωλα, η επιστροφή από τα είδωλα. Οτιδήποτε δεν είναι Ιησούς Χριστός είναι είδωλο. Οτιδήποτε δεν είναι το πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού είναι θάνατος, είναι απώλεια. Τα είδωλα μπαίνουν μέσα στην ψυχή μας για να μας στερήσουν τον Ιησού Χριστό, για να μας στερήσουν την αγάπη Του, για να μας αποστερήσουν από την παρουσία Του. Σας διάβασα ένα κομμάτι. Ο εκλεκτός άνθρωπος του Θεού, ο εκλεκτός. Νομίζω γι' αυτόν είπε ο Κύριος, «Εύρον άνδρα κατά την καρδία μου». Ωραίος. Και γράφει τους ψαλμούς. Ήταν το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, απομονωμένο έτσι, η ψαλμή του Δαβίδ βάζα εδώ στην τσέπη πίσω και πήγαινα στα τελευταία του γυμνασίου που είχα σοβαρευτεί και στο πανεπιστήμιο. Με αυτό ζούσα. Με αυτό τρεπόμουνα σχεδόν αποκλειστικά και μετά προχώρησα παραπέρα. Η ψαλμή του Δαβίδ, πόσο ο άνθρωπος αυτός έφτασε σε βαθιές γνώσεις και αποκαλύψεις του Θεού. Αβεσσαλό. Ό,τι πιο κατακάθι υπήρξε από άνθρωπο, από γιο βασιλιά, από στο λαό Ισραήλ, ήταν αυτός άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται είχε ωραίες γάμπες και ωραίες πλάτες ανοιχτές και ωραία μαλλιά, χιτά στους ώμους του εκεί, κουρευόταν βασιλικά και ανέμιζε εκεί στα άρματα, στα άλογα και του άρεσε. Αγαπητοί μου αδελφοί, προσέξτε μερικές λέξεις στη ζωή σας, έχουν σημασία. Το μ' αρέσει, προσέξτε το πολύ, είναι κόσμος. Είναι κόσμος. Το μ' αρέσει, αρέσει στη σάρκα, μου αρέσει, είναι κόσμος. Είναι σάρκα, είναι είδωλο, είναι αμαρτία. Και τα παιδιά μου που μ' αρέσουν και το σπίτι μου που μ' αρέσει και όταν κάθομαι στον καναπέ και γυρίζω στο μυαλό μου, λέω τι γυρίζει στο μυαλό μου και μένω ήσυχος ότι αυτά είναι ωραία τακτοποιημένα. Είναι κόσμος, είναι σάρκα, είναι είδωλα. Ολόκληρο αυτό το σύστημα που λέγεται κόσμος και που προβάλλεται στα περιοδικά, στις εικόνες, στο θέαμα, στη βιτρίνα, είναι είδωλα. Είναι, μ' αρέσει. Όλο το συγκρότημα της μόδας, πώς φοριέται, φαρδί, στενό, πάνω, κάτω, είναι σάρκα. Είναι είδωλα. Είναι κόσμος. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και τα σαρώνει όλα αυτά. Έρχεται ο Κύριος και θέλει να τα αποβάλουμε από μέσα από τη ζωή μας. Γιατί? Διότι είπαμε προηγουμένως, σωτηρία σημαίνει κίνδυνος. Άρα υπάρχει κίνδυνος. Κάθεσαι σε αναμένα κάρβουνα. Το θυμόσαστε το πουλί? Ποιος το θυμάται το πουλί?
1: Πουλί.
0: Αναγεννάτε το πουλί. Το είχε η εφταετία, το είχατε στα νομίσματα. Κάθεσαι πάνω στις φωτιές. Αυτό θα πει είδωλα. Θα καείς, θα τσουρουφλιστείς. Άμα διαβάσετε λίγο την ιστορία του Δαβίδ. Ο γιος να βιάζει την κόρη. Δηλαδή, μόνο σήμερα μπορούμε να βρούμε τέτοιες σκηνές. Ο γιος να σκοτώνει τον άλλο. Στο σπίτι του ανθρώπου, του επίλεκτου. Κάποιος είπε μια μέρα, μιλάς και λες για τα παιδιά μας τα οποία να γυρίσουν στο Χριστό. Μα για κοίτα το σπίτι του Δαβίδ. Δηλαδή, στα παιδιά του τι ήτανε. Μα για κοίτα τη ζωή του Δαβίδ που είχε είδωλα. Και αυτά τα είδωλα έφεραν τα δηλητήρια μέσα στο σπίτι του. Ο Δαβίδ μπορεί να γνώριζε τον Θεό και να αγαπούσε τον Θεό. Είχε είδωλα όμως. Αγαπούσε. Και τη γυναίκα την καλή γραμμή απέναντι δεν μπόρεσε να πει όχι. Και φόνο έκανε και έβαψε τα χέρια του στο αίμα. Και τον κυνήγησε ο Θεός και δεν ξύπνησε. Και το παιδί του. Θεέ μου. Είδωλα μέσα στη ζωή μας. Τα είδωλα είναι κομμάτια ατόφια δηλητήριο που τα κρατάς. Είναι αμυγδαλές με πίον που σου δηλητηριάζουν ολόκληρο τον οργανισμό και δεν θα μπορέσεις ποτέ να τα αποβάλεις εάν προσωπικά και υπεύθυνα δεν τα δεις και να τα καταδικάζεις μπροστά στον Κύριο, μπροστά στην αγάπη τη δικιά του. Επιστρέψατε από τον ειδόλο. Καταδίκη, καταδίκη. Δεν ξέρω, ας σας πω ένα παράδειγμα, πάρτε το όπως θέλετε, εγώ το διάβασα. Έλεγε ένας άγιος άνθρωπος του Θεού, παλιά, πολύ παλιά. Έχεις το φαγητό μπροστά σου. Ναι. Σ' αρέσει, ε? Αρέσει. Πολύ σ' αρέσει, πάρα πολύ. Χώμα έχει κάτω, χώμα. Πάρε μια χούφτα χώμα. Ρίξε. Πού, στο φαΐ, στη σούπα. Ρίξε. Τώρα σ' αρέσει, όχι, δεν μ' αρέσει. Φάτο. Τώρα φάτο. Τι λέει, έτσι. Μ' αρέσει. Το μ' αρέσει είναι, σημαίνει ότι είσαι ζωντανός. Σημαίνει ότι ακόμα το ματάκι σου παίζει δεξιά και πού παίζει. Στην πραμάτια της αμαρτίας και του διαβόλου, εκεί παίζει, από εκεί πας να πάρεις υλικό. Άκουσα, λέει, την ιστορία σας, πως επιστρέψατε από τον ειδόλο. Αν δεν επιστρέψουμε από τα είδωλα, από τις αγάπες μας, από τις επιθυμίες μας, από τον εαυτό μας, δεν γίνεται τίποτα μέσα στη ζωή μας. Και θα ήθελα τούτο το σημείο να προσέξουμε. Σας μίλησα προηγουμένως που κάποιοι με σφυριά γκρέμισαν τα είδωλα. Αυτό ποτέ δεν θα γίνει παρά τη θέλησή σου. Ποτέ. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Εσύ θα τα καταδικάσεις μπροστά στον Κύριο. Εσύ θα τα αποβάλεις Εσύ θα φωνάξεις μπροστά στον Κύριο. Οι δυνάμεις είναι του ουρανού, το δέχομαι. Οι δυνάμεις που θα δουλέψουν μέσα σου να τα ξεριζώσουν. Αλλά εσύ θα τα αποβάλεις και εσύ θα τα καταδικάσεις πραγματικά στην παρουσία του Κυρίου. Την έγκρισή σου περιμένει ο Κύριος. Κύριε, χάνομαι. Κύριε, τα εθεώρησα σκύβαλα και ζημία. Διότι χωρίς αυτό ο Θεός δεν μπορεί να επέμβει μέσα στη ζωή μας. Ξέρετε, η αμαρτία γιατί είναι κακό πράγμα, γιατί είναι σοβαρό. Γιατί η αμαρτία έτσι γενικά και αόριστα, όπου υπάρχει διάσπαρτη στον κόσμο μας, και δεν μας αφορά, νούμερο ένα, και δεν είναι δικιά μας υπόθεση, δεν φταίξαμε εμείς σε τίποτα. Έχει σημασία η αμαρτία που εμείς αγαπάμε. Γιατί η αμαρτία είναι συνδεδεμένη με αγάπη μέσα στη ζωή μας. Και αυτό είναι δικό μας προσωπικό στοιχείο. Την αγαπάς την αμαρτία και τη θέλεις και την προκρίνεις. Κάθεσαι και τα ζυγίζεις και λες, θέλω αυτό, τελείωσε. Και αυτό είναι που μετράει για τον Θεό. Και αυτό είναι που μετράει και για τον διάβολο, τον εχθρό της ψυχής μας. Διότι εάν δεν θα το αγαπούσες, δεν θα ήταν προσωπική δική σου ευθύνη. Μη αγαπάτε τον κόσμο. Θα τον ζήσεις, δεν θα τον ζήσεις, θα τον φορέσεις, δεν θα τον φορέσεις. Λίγο μετράει σε μένα, λέει ο Κύριος. Τα αγαπάς, και αυτό έχει σημασία. Και το λαχταράς. Τώρα βέβαια, επειδή πας στην Ευαγγελική Εκκλησία, ας πούμε, και επειδή οι άνθρωποι είναι απλοί, δεν μπορείς να βάλεις τις τουαλέτες εκεί, ρε. Αλλά όμως, αν σου δινόταν η ευκαιρία, με πρώτη ευκαιρία, γιατί τα έχεις στην ψυχή σου, αυτό είναι που μετράει για τον Θεό. Έχεις ακόμα είδωλα. Και ξέρουμε πολύ καλά πως αυτά τα είδωλα που τα έμαθε ο λαός Ισραήλ στην Αίγυπτο και δεν τα απέβαλε ποτέ, τον σκότωσαν αυτά τα είδωλα στην έρημο. Αυτά τα είδωλα τα μάθανε και τα λατρέψανε εκεί με τους Αιγυπτίους και τα κουβαλούσανε μαζί τους μέσα στην ψυχή τους. Και στην πρώτη ευκαιρία φτιάξε μας ένα μοσχάρι να έχουμε εδώ πέρα, να μπορούμε. Κάθε τόσο στα άλση τους έβρισκες δεξιά και αριστερά. Έγινε αιτία τόσης καταστροφής και τόσου δηλητηρίου μέσα εις τη ζωή τους. Ποια συμβίβαση έχει ο ναός του Θεού με τα είδωλα? Σταυρώνεις τα χέρια σου και λες, Πατέρα μου, ουράνια και Θεέ μου, και έχεις όμως μαρέσει μέσα στη ζωή σου και έχεις ματάκι που παίζει δεξιά και αριστερά. Να είχαμε από εκείνο, να μπορούσαμε από τ' άλλο, να μπορούσαμε να προβληθούμε με αυτό. Δεν γίνεται. Πρέπει να δουλέψουν τα σφυριά. Και εδώ είναι ακριβώς η κατεργασία του αγιασμού. Ο αγιασμός είναι αυτά τα τρία, οι τρεις λεξούλες που σας διάβασα στο Β' Κορινθίους. Εξέλθετε, αποχωρίστητε και μη εγγυσετε. Αυτό είναι αγιασμός, ξεχωρισμένοι για τον Κύριο. Και εγώ θα σας προσδεχτώ, είμαι πατέρας, θα κυκλοφορώ ανάμεσά σας. Αλλά όχι να σκοντάφτω όμως τα είδωλα, όχι να σκοντάφτω. Σας ομολογώ ειλικρινά. Και επειδή έχω το θάρρος και τη δύναμη, μπορώ να σας το εξομολογηθώ. Το γράφει βέβαια και η κασέτα εδώ. Τι να κάνω, αλήθεια είναι. Συνέλαβα τον εαυτό μου μια μέρα να μου αρέσει πάρα πολύ μια τραγουδίστρια στο ραδιόφωνο. Μα και άμα σας το πω το όνομα θα λατριχιάσετε, γι' αυτό δεν το λέω. Διότι είναι βαρέων βαρών εκεί πέρα, λαϊκάτσα. Και ένιωθα μέσα μου κάτι. Βέβαια αυτή ήταν έξω από μένα. Αλλά έβρισκε ανταπόκριση σε κάτι που είχε διατηρηθεί μέσα μου. Να τι θα πει, μ' αρέσει. Και άκουσα με έκπληξη ένας άλλος αδελφός εργάτης του Ευαγγελίου που συνέλαβε και αυτό στον εαυτό του και άλλη παρόμοια περίπτωση, αλλά εισαγόμενη αυτή τη φορά, όχι ντόπια εδώ πέρα. Μου λέει, Ορέστη, τρόμαξα. Τι λέει, υπάρχουν ακόμα μέσα μας. Μην τολμήσεις και πεις ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει, δεν κουκουλώνει. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει και καθαρίζει σημαίνει μπαίνει μέσα σε βάθος. Δεν επιδένει απλώς. Δεν λέει βάλε γιατρέ, βάλε. Αλλά άμα βάλω γάζα από μέσα θα σαπίζει. Πρέπει να βάλω μυστέρι και να κόψω γύρω γύρω τους νεκρούς ιστούς ώστε να βγει το καινούριο, το καθαρό και να δέσει και να θεραπευτεί. Το αίμα του Ιησού Χριστού δεν κουκουλώνει, δεν σκεπάζει, πλένει. Και πλένω σημαίνει καθαρίζω, απομακρύνω, εξαφανίζω και βγαίνει από μέσα το καινούριο και το όμορφο. Χωρίς την επιστροφή από τα είδωλα, χωρίς την καταδίκη από τα είδωλα, ω πραγματικά είμαστε βδέλυγμα. Όσο βαριά και αν ακούγεται η λέξη, τέτοια ήταν στην Παλιά Διαθήκη, τέτοια είναι και στην Καινή Διαθήκη. Είμαστε ανάθεμα, έχουμε ανάθεμα μέσα στην ψυχή μας. Και οπωσδήποτε τίποτα που να μιένει δεν θα πάει στον ουρανό απάνω. Με τέτοια ψυχή κατάσπαρτη από είδωλα και αγάπες. Ναι, αλλά να σε εξομολογηθώ κάτι. Ναι, πες μου. Κοίταξε, όταν κάθομαι σε μια βιτρίνα, λέει κάποιος, και έχει κάτι ωραία καρόπουκα μισάκια και κάτι πουλοβεράκια, λιώνω. Λοιπόν, θα πας στη βιτρίνα αυτή τη συγκεκριμένη ή σε οποιαδήποτε βιτρίνα και θα του πεις, κύριε, βλέπεις τώρα, με βλέπεις? Ναι, λέω, εγώ παιδί σου είμαι, σε ξέρω και με ξέρεις. Βλέπεις πώς αντιδρώ τώρα σε αυτά τα ρουχαλάκια ή δεν ξέρω τι άλλο. Πονάω όμως, κύριε, γιατί τα βλέπω μέσα μου φυτεμένα. Δεν θα μπορούσα να κάνω χωρίς αυτά, τα αγαπάω, αυτά και άλλα πολλά. Την καλοπέραση, την καλοζωία, την καριέρα μου, δεν ξέρω τι. Κύριε, πρέπει να φύγουνε. Τι να σου πω τώρα, άλλο δεν έχει περιθώριο. Μου στερούν Χριστό αυτά, κύριε, που αγαπάω και μου μ' αρέσουν και λατρεύω ακόμα. Τι θα γίνει, κύριε, με αυτά? Δώσε μου διάθεση να τα μισήσω, κύριε. Δώσε μου διάθεση να περάσω από αυτή την ίδια βιτρίνα και να μην ξεβαλούν τέτοια από το μυαλό μου να περάσει. Νέος άνθρωπος θα πει αυτό. Θα μπει τον υστέρι του Κυρίου μέσα στην ψυχή μας. Αφού του δώσαμε την άδεια και την εντολή να μπει με το σφυρί και να καταστρέψει τα είδωλα. Και αυτό το παράδειγμα με τα καρόπουκα μισάκια ήταν έτσι φτιαγμένο ανώδυνο να μην αγγίζει ίσως κανέναν, διότι μπορείς να βάλεις ο καθένας το δικό του το παράδειγμα. Βλέπεις, κύριε, η καρδιά μου στο καρδιογράφημα πάει μια χαρά και μόλις έρθει εκείνη η ώρα, κάνει κάτι τέτοια τεινάγματα η βελόνα. Μπορεί να είναι πρόσωπο αυτό. Μπορεί να είναι αυτοκίνητο αυτό. Μπορεί να είναι απόκτημα αυτό. Μπορεί να είναι... Τι θα γίνει, κύριε, με αυτό το ίδιο? Μπορεί να είναι μίσος. Έχεις μίσος. Ένας άνθρωπος λέει, μου τη δίνει αυτό. Και μόνο που το σκέφτομαι, μου τη δίνει. Τι θα γίνει, κύριε, που μου τη δίνει? Δεν πρέπει όμως. Δεν πρέπει, κύριε, διότι είναι είδωλα αυτό. Είναι ο κομμάτια του εαυτού μου μέσα. Και θα έρθει η σωτηρία του Κυρίου. Ποια σωτηρία? Από την αμαρτία. Ποια αμαρτία? Τα είδωλα. Ποια είδωλα? Τον εαυτό σου. Τον αγαπάς και τον λατρεύεις και γονατίζεις μπροστά του και περιμένεις από αυτά χαρά, ειρήνη, δύναμη μέσα εις τη ζωή σου. Ζηλεύω μερικές αρετές του Λόγου του Θεού και των πιστών ανθρώπων. Όταν ακούω για κάποιον άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα και λέει, είναι απλός, λέει, την είδες τι απλή που είναι. Μπορείτε να φανταστείτε, σκάω από ζήλια, σκάω. Γιατί σκάς από ζήλια? Μα γιατί δεν το έχω. Δεν το έχω και ίσως δεν ξέρω το σπίτι μου αν το έχει η γυναίκα μου. Μα τι απλός άνθρωπο, λέει. Μα τι απλή κοπέλα. Απλή στο ντύσιμο, απλή στην εφάλη, τάι. Πήγαμε στο σπίτι, κοίταρα, ξεσκόριστα. Ξεσκόριστα, και τι έγινε? Πρέπει να είναι στην πένα όλα εκεί. Α, το έχουμε να φαίνεται. Μάνα είναι με παιδιά ή για ένα δάχτυλο σκόρη. Θαύμα, praise the Lord. Ας μιλήσουμε για τον Κύριο να ψάλουμε. Και να έχεις είδωλα, βες. Ή βλέπεις κάποιον άλλο και έχει πρόσωπο φωτεινό. Μα λέει, είδες το πρόσωπό του πως λάμπει? Πάλι σκάω από χαρά, από ζήλια. Γιατί? Μα το δικό μου δεν λάμπει έτσι. Και όμως πρέπει. Και απλός και λαμπερός και ελευθερωμένος και λυτρωμένος. Αυτά χαρίζει ο Κύριος. Αυτά προσφέρει στους ανθρώπους. Έτσι τους κάνει τους δικούς του. Υπάρχει μονάχα ένα παρήγορο σημείο εδώ και με το οποίο θα κλείσουμε. Εάν με όλα αυτά που φανερώνει ο Λόγος του Θεού ανέβει ο πόθος μέσα στην καρδιά σου, είναι σαν να δίνεις δικαίωμα στον ουρανό. Θα επέμβει ο Κύριος. Θα στο χαρίσει ο Κύριος. Πόσο μάλλον άμα σκάς και από ζήλια που είπαμε προηγουμένως, ακόμα περισσότερο. Κύριε μου, το θέλω. Κύριε μου, η ζωή μου, ξέρεις τι είναι? Δάσος του Αμαζονίου, τόσο πυκνοφυτεμένο που βήμα δεν μπορώ να κάνω. Κάθε τόσο και να είχα και να ήμουνα και να μπορούσα και μανούβρες και ιστορίες. Και δεν μπορώ να παραδοθώ, κύριε, με τέτοια ψυχή. Και δεν μπορώ να ανασάνω, κύριε. Και δεν μπορώ να χαρώ, κύριε. Και δεν μπορώ να λυτρωθώ, κύριε. Τι θα γίνει με μένα? Αυτός ο αναστεναγμός της καρδιάς, αυτή η διάθεση, φτάνει στον ουρανό απάνω. Και αρχίζουν τα σφυριά και δουλεύουν, Πόνο, τι σημασία έχει? Λέει ο λαός, θα γελάσετε τώρα. Λέει, μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος? Αλλά ποια κάλλη εννοούν αυτοί? Εγώ λέω στα πνευματικά κάλλη. Μπροστά στο να μου δώσει ο Κύριος μια λυτρωμένη ψυχή από τα είδωλα, στο να μου δώσει ο Κύριος ένα πρόσωπο απλό και φωτεινό, το να μου δώσει να ανακουφιστώ και να λατρεύω Θεόν ζώντα και αληθινό, πόνος, κύριε, ναι, μπες μέσα εκεί με τον υστέρι, κόψε πόδια όπως κόβουν του εισαγγελέα, και το ένα πόδι και το άλλο πόδι, κύριε. κάποια μέρα να πω, Θεέ μου, δεν έχει μοσχάρια και χρυσοκέρατα και θεούς και δαίμονες η ψυχή μου, αλλά έχει τον Ιησού μου Χριστό. Λατρεύω, πιστεύω, περιμένω και παραδίδομαι σε εκείνον. Αυτό το λιχναράκι της εξήτησης θα το χαρίσει ο Κύριος και θα το δώσει. Και σήμερα, σε αυτά τα λόγια που ακούσαμε τα απλά του Λόγου του Αγίου του Κυρίου μας, αυτά θα γίνουν πραγματικότητα μονάχα σε όσους από ανάμεσά μας ανέβηκε ένας αναστεναγμός. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο με την παλιά μας τη φύση. Μονάχα να αναστενάξουμε μπορούμε. Μονάχα πάνω, ναι Κύριε, έτσι θα το ήθελα κι εγώ. Κι εγώ Κύριε, αυτά το πες. Το πες μέσα από την ψυχή σου. Το πες ειλικρινά. Είσαι έτοιμος να πληρώσεις το κόστος. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά στο σημείο αυτό. Προσευχόμουν για ένα αίτημα. Πολύ προσευχόμουν. Πολύ ζεστά. Το άφησε ο Θεός το αίτημα αυτό να κάψει μέσα στη ζωή μου. Πολύ. Να αρχίσει να ζεματάει θερμά και μεσοβδόματα και πολλές φορές την ημέρα. Όταν λοιπόν ζέστανε πολύ καλά και έγινε δικό μου, ένα πνευματικό αίτημα για αγιασμό και ολοκλήρωση κάποιων προσώπων. Άσε να σκέφτομαι και να λέω, Θεέ μου, αυτή η δουλειά έτσι όπως τη ζητάω τώρα πρέπει να γίνει με κάποια επέμβαση δικιά σου, με νηστεριά δικιά σου μέσα στη ζωή μου. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα επέμβεις, αλλά αυτός είναι ο τρόπος. Μέχρι που κάποια στιγμή μου σφύριξε ο Κύριος μια σκεψούλα. Θα θέλες να αρχίσουμε από Πρασίνου Λόφου 36, είναι η διεύθυνσή μου. Δηλαδή τι εννοείς Κύριε, να, έχεις δύο παιδάκια και μια γυναικούλα, ναι. Να αρχίσαμε από εκεί το έργο που λες, να αρχίσεις από εκεί να καταβάλεις το κόστος. Εγώ έχει τον πέδωρ, έχει νεκροταφεία, ε μου ανατριχιάζω, τι είναι αυτά που λες. Ναι αλλά μιλάμε για έργο μιλάμε για δουλειά αγιασμού, θα ήθελες να επέμβω σε βάθος. Χαμογελάς, μπροστά κάλλη, τα πνευματικά, μια ζωής ολόκληρης, αγιασμένης, τέλειας. Τι είναι ο πόνος, οποιοσδήποτε πόνος. Τα πάντα εθεώρησα σκύβαλα και ζημία για να αποκτήσω. Με προσοχή όμως μεγάλη, δεν μπορεί ναός του Θεού με είδωλα. Για σκέψου το λιγάκι, κλείς τα μάτια σου. Εκεί στα μοσαϊκά του ναού του Θεού να φυτρώνει και τα είδωλα τα αποκλείεται. Κανένας δεν θα το δεχτεί. Επέμβει ο Κύριος για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με αιώνιες προεκτάσεις και συνέπειες. Ο Θεός να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας. Αμήν. Αγαπημένο μας Πατέρα και Θεέ μας, πάρα πολύ σε ευχαριστούμε. Ο Λόγος σου Άγιος, ο Λόγος σου Άγιος. Δυνατός, πραγματικός, αληθινός. Μέσα μπαίνει, βαθιά μπαίνει. Λέει την αλήθεια, λέει τα πράγματα όπως είναι. Δεν φοβάται, δεν διστάζει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κυρία μας. Μένει μονάχα ένα σημείο. Πάντα το ίδιο σημείο μένει. Η καρδιά μας. Η διάθεση της καρδιάς μας. Οι αγάπες μας. Οι πολλές μας οι αγάπες. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε απόψε είναι να αναστενάξουμε στην παρουσία σου. Ναι Κύριε ακόμα αγαπάμε. Ναι Κύριε ακόμα έχουμε. Ναι Κύριε ακόμα σου κρατάμε το χέρι από να τα σπάσεις, να τα θρυψαλιάσεις, να μας καθαρίσεις. Μπορούμε όμως απόψε με λαχτάρα και χαρά να σου πούμε Κύριε δούλεψε. Κύριε δούλεψε σε βάθος. Κύριε δούλεψε πάνω μας πρώτα. Κύριε δούλεψε μέσα μας. Το έργο του αγιασμού. Το έργο της ολοκλήρωσης. Γιατί είναι γεγονός ότι αγαπάμε και έχουμε και θέλουμε υπολείμματα της σάρκας. Και δυστυχώς υπάρχει η πονηρή διάθεση στο ναό του Κυρίου να μεταφέρουμε από εκείνα τα οποία δεν θέλουμε να αποχωριστούμε και είναι δηλητήρια με αιώνιες προεκτάσεις. Πατέρα σε παρακαλούμε, οι μέρες μας που τελειώνουν είναι λιγοστές και πολύ κακές. Σε παρακαλούμε, ο Άγιος πιο Άγιος, ο δικός σου πιο δικός σου, ο ολοκληρωμένος πιο ολοκληρωμένος, ο ξεχωρισμένος για σένα πιο ξεχωρισμένος. Ω Θεέ μας, σοβάρεψέ μας με την αγάπη σου, σοβάρεψέ μας με την αγιότητά σου, σοβάρεψέ μας με τον αγιασμό το δικό μας και ιδιαίτερα τους νέους από ανάμεσά μας. Ο διάβολος δουλεύει περίτεχνα στην περίπτωσή τους. Ω Κύριε να αγκαλιάσουν τον Χριστόν. Λατρεία, πίστη, παράδοση στον Ιησού Χριστό της Βίβλου που είναι η ζωή αιώνια. Και καμία άλλη αξία να μην υπάρχει, καμία άλλη αξία στη ζωή μας παρά μονάχα το πρόσωπο του αγαπημένου μας Τι για μας το αγαθό μας να είναι να προσκολώμε την καρδιά μας καθημερινά σε εκείνον που είναι η ζωή μας και μάλιστα η αιώνια.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Την κοινωνία με τους χριστιανούς της Ελλάδας. Θα αρχίσουμε την ώρα μας αυτή ψάλλοντας πρώτα τη δοξολογία υπαριθμών 1 από τα μαύρα υμνολόγια, τον πρώτο ύμνο υπαριθμών 1, και θα παρακαλέσουμε να σηκωθούμε όρθιοι.

0: Θα διαβάσω λίγα χωρία, λίγα εδάφια από τον ψαλμό Λάμδα Βήτα, ψαλμός 32, στη σελίδα 526, αν θέλετε να ανοίξετε τις γραφές σας που είναι μπροστά. Σελίδα 526, ψαλμός Λάμδα Βήτα, τα εδάφια 1 έως 5 και το εδάφιο 7. Διαβάζω. Μακάριος εκείνος, με συγχωρείτε παράληψής μου, das ist vom Psalm 32, Vers 1 bis 5 und Vers 7, falls Sie die Bibel aufmachen wollen. Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη παράβασης, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότε απεσιώπησα επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου όλην την ημέραν. Επειδή ημέραν και νύχτα ευαρύνθη η χείρ σου επ' εμέ, η υγρότη σου μετεβλήθη εις θερινήν ξηρασίαν. Την αμαρτίαν μου εφανέρωσα προς σε και την ανομίαν μου δεν έκρυψα. Είπα εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησας την ανομίαν της αμαρτίας μου. Σύ είσαι η σκέπη μου. Θέλεις με φυλάτη από θλίψεως. Αγαλία συνλυτρώσεως. Θέλεις με περικυκλώσει. Στο πνεύμα που ο ψαλμός αυτός εκθέτει το μεγαλείο του Θεού, τη χάρη του Θεού και το έλεος του Θεού, είναι μοναδικός. Γιατί φανερώνει την αδυναμία του ανθρώπου, του οποιοδήποτε ανθρώπου, σε οποιαδήποτε εποχή και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται, ότι δεν μπορεί μόνος του κατά κανένα τρόπο να σταθεί άγιος απέναντι του Θεού και θεωρεί τρισευτυχισμένο μακάριο εκείνο τον άνθρωπο ο οποίος κατά κάποιο τρόπο μπορεί να ισχυρίζεται ότι βρήκε χάρη στα μάτια του Θεού, βρήκε έλεος, βρήκε συγχώρηση των αμαρτιών του. Και αν προηγουμένως είπα κατά κάποιο τρόπο, είναι γιατί αυτό είναι το ερώτημα, το αγωνιώδες στην καρδιά εκείνων που αναζητούν τον Θεό. Όμως ο ψαλμός ο ίδιος μας ανεκκίνωσε ξεκάθαρα ότι εκείνος ο οποίος συγχωρεί, καθαρίζει, απαλλάσσει από το βάρος της αμαρτίας και της ενοχής είναι ο Θεός όταν ο άνθρωπος προστρέξει σε Αυτόν με δυο λόγια ειλικρίνειας, απλότητας και ζητήσει από εκείνον κατευθείαν το έλεος του και την αγάπη του. Μας είπε στο χωρίο 5 επί παραδείγματι ότι την αμαρτία μου τη φανέρωσα προς σε και την ανομία μου δεν έκρυψα και είπα εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησας την ανομία της αμαρτίας μου. Στον Κύριον θα τα πω, τα είπα και το αποτέλεσμα το επακόλουθο. Συ συνεχώρησας. Και όχι μόνο, αλλά θα είδατε στο 7 που διαβάσαμε στο τέλος ότι αποτελεί πλέον για αυτόν που κατέφυγε στον Κύριο η σκέπη του είναι ο Κύριος και αγαλία συλλήτρωσης περικυκλώνει την ψυχή αυτή που λυτρώνεται απευθείας από τον Θεό. Αυτό είναι το μήνυμα που θα ακούσουμε και σήμερα το πρωί με τη χάρη του Θεού, ότι υπάρχει ένας Θεός ζωντανός που ενδιαφέρεται για σένα, για μένα, για τον καθένα μας. Είναι ένας Θεός όμως που σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία. Δεν την πιέζει, δεν την εξαναγκάζει, δεν έρχεται να μπει με το έτσι θέλω μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Θέλει να μείνει από την πλευρά του ως Θεός αγάπης, πρόσκλησης, καλωσορίσματος για εκείνους οι οποίοι τον πλησιάζουν, για να ανυψώσει την καρδιά και την ψυχή του ανθρώπου, τον οποίον έπλασε καθομοίωση του εαυτού του, να του μοιάσει δηλαδή κατά πάντα, ακόμα και στις εκλογές τις οποίες κάνει, ώστε όταν πλησιάσει ο άνθρωπος των Θεών να ανέβει και σε κάποια στιγμή να φτάσει στο μεγαλείο που τον είχε προορίσει, να γίνει όμοιος με εκείνον. Κάτι απίστευτο και όμως αληθινό, γιατί αυτός είναι που το υπόσχεται, ο Θεός, ο ζωντανός, ο Θεός της Βίβλου. Με αυτά τα λίγα εισαγωγικά λόγια, σας χαιρετίζω ξανά όλους σας στο όνομα του Ιησού Χριστού και ελπίζω ότι ο Κύριος σήμερα το πρωί θα μας δώσει ένα δικό του μήνυμα μέσω του αδελφού, τον οποίο θα προσευχηθούμε και θα ζητήσουμε χάρη να τον χρησιμοποιήσει και να μας φέρει το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Όπως είστε καθισμένοι, παρακαλώ να σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σε πλησιάζομαι και μπαίνομαι μέσα στα παλάτια τα φωτεινά που αποκαλύπτεσαι στη δόξα. Είσαι αληθινός, είσαι Κύριος, είσαι παντοδύναμος, είσαι υπέροχος. Σε ευχαριστούμε για το χαρακτήρα που έχεις, που τον απεκάλυψες και σε μας. Σε ευχαριστούμε για τα σχέδια που έχεις για όλους μας, για τις διαθέσεις της αγάπης σου. Μας έδειξες επάνω στο Γολγοθά πόσο μας αγάπησες, ώστε τον Υιόν σου, το δεύτερο εγώ, να το στείλεις, να γίνει άνθρωπος και να πεθάνει στη θέση του καθενός από μας. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό και σε ευχαριστούμε επίσης γιατί όλοι όσοι σου ζήτησαν έλεος, το βρήκαν. Όσοι πρόστρεξαν σε σένα, τους δέχτηκες. Τους αγκάλιασες, τους φίλησες. Τους αναγέννησες, τους έκανες καινούργια κτίσματα εν Χριστώ. Και τώρα το πρωί είμαστε μαζεμένοι εδώ για να ακούσουμε τη φωνή σου ξανά. Αλλά επειδή είμαστε υλικό, δύσκολο, μας ξέρεις. Πιθανώς μερικοί από εμάς φορτωμένοι με προβλήματα, με ζητήματα που μας απασχολούν και είμαστε συγκεντρωμένοι στον εαυτό μας. Σε παρακαλούμε το Πνεύμα στο ηγεμονικό σήμερα να μας απελευθερώσει από οποιοδήποτε δεσμό. Να μας αφήσεις και να μας προετοιμάσεις κατά τέτοιο τρόπο να ακούσουμε τη φωνή σου, να καταλάβουμε τη φωνή σου και να πάρουμε το μήνυμα της αγάπης σου. Να σε νιώσουμε, να σε ζήσουμε, να σε απολαύσουμε. Φανέρωσε το πρόσωπο του Ιησού μεταξύ μας. Στο όνομα του οποίου τα ζητούμε όλα αυτά και σε ευχαριστούμε που ακούς προσευχές. Αμήν. Τώρα, όπως σας είπα στην αρχή, έχουμε μεταξύ μας τους αδελφούς από τη Γερμανία, ένα γκρουπ αδελφών, τον οποίο ο αδελφός μας, ο κύριος Ernst Fehler, γνωστός σε όλους στην Εκκλησία και υπεύθυνος μιας ιεραποστολής στην Ευρώπη, που με πολλούς τρόπους έδειξε την αγάπη του και στο έργο εδώ της πατρίδας μας. Σήμερα, επαναλαμβάνω, θα μας φέρει το μήνυμα του Θεού και θα τον ακούσουμε ό,τι έχει να μας πει.
1: Liebe Brüder und Schwestern,
0: αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,
1: es geht uns in diesen Tagen immer wieder, wie es Paulus erlebte, der einmal sagt, da wir die Brüder sahen, da wurden wir froh.
0: Σε μας αυτές τις μέρες νιώθουμε, έχουμε και ζούμε τα συναισθήματα αυτά, όπως τότε ο Παύλος που έλεγε ότι όπου είναι οι αδελφοί, εκεί είναι και η δική μας η χαρά.
1: Es gibt doch einfach nichts Schöneres und Wertvolleres als die Gemeinschaft unter Gottes Kindern.
0: Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο και ομορφότερο από το να έχει κανείς επικοινωνία πνευματική με τα πνευματικά του αδέλφια.
1: Wir sind sehr dankbar, dass wir in dieser Morgenstunde mit Ihnen hier Gemeinschaft haben dürfen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
0: Είμαστε ευγνώμονες στον Κύριο που αυτό το πρωινό έχουμε αυτή την όμορφη ευκαιρία να έχουμε κοινωνία με εσάς και αυτή την κοινωνία να την έχουμε επίσης στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
1: Wir möchten uns herzlich bedanken für das Willkommen hier in Ihrer Gemeinde.
0: Επίσης θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για το καλωσόρισμα και για την αγάπη την οποία δείξατε καθώς μπήκαμε.
1: Und wir überbringen euch viele liebe Grüße von den Glaubensgeschwistern in Deutschland.
0: Και σας φέρνουμε πολλούς θερμούς χαιρετισμούς αγάπης από τους αδελφούς και τις αδελφές στη Γερμανία.
1: Sie haben gehört, dass wir mit einer Gruppe hier in Ihrem Land sind.
0: Έχετε ακούσει ήδη ότι βρισκόμαστε εδώ με μια ομάδα πολλών αδελφών στην χώρα σας.
1: Wir haben sehr viel Schönes gesehen.
0: Έχουμε δει πάρα πολλά όμορφα αξιοθέατα.
1: Ihr Land ist wirklich schön.
0: Η χώρα σας, πρέπει να ομολογήσω, είναι πολύ όμορφη.
1: Aber das Wichtigste an unserer Reise ist doch die Begegnung mit dem Volke Gottes.
0: Αλλά πιστέψτε με ότι το σπουδαιότερο και μεγαλύτερο για μας αυτό το ταξίδι μας είναι να συναντούμε τα παιδιά του Θεού, το λαό του Θεού.
1: Und schon so mancher aus unserer Gruppe hat mir gesagt, ich habe jetzt eine ganz andere Beziehung zur Missions- und Gemeindearbeit in Griechenland.
0: Κάποιος μάλιστα μέσα από τη συνάθρησή μας στο γκρουπ το δικό μας μου είπε ότι τώρα πια κατάλαβα τι σημαίνει ιεραποστολικό έργο και τι σημαίνει ένα έργο εκκλησίας.
1: Ich bin sicher, dass nach dieser Zeit von uns viele für Sie regelmäßig beten.
0: Είμαι σίγουρος μάλιστα ότι αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι θα προσεύχονται από εδώ και πέρα για σας όλους.
1: Bevor wir miteinander auf ein Wort Gottes hören, möchten wir Ihnen zwei deutsche Evangeliumslieder singen.
0: Πριν σας μεταφέρω ένα μήνυμα από το Λόγο του Θεού, θα θέλαμε ως ομάδα που είμαστε εδώ να σας ψάλλουμε δύο γερμανικούς ύμνους.
1: Wir sind nicht ein Chor, wie Sie einen haben hier in der Gemeinde.
0: Δεν είμαστε βέβαια καμιά χοροδία όπως η χοροδία η δική σας την οποία έχετε εδώ στην Εκκλησία.
1: Wir singen bestimmt nicht allzu schön dafür, aber wirklich von Herzen.
0: Δεν ψάλλουμε ασφαλώς και τόσο όμορφα, εντούτοις όμως ψάλλουμε από την καρδιά μας.
1: Und ich hoffe, dass wir etwas von unserer Freude an Sie weitergeben können.
0: Και ελπίζω ότι αυτή τη χαρά την οποία νιώθουμε καθώς ψάλλουμε, θα τη μεταφέρουμε και στις δικές σας καρδιές.
1: Kommt.

0: Αξίζει να τους πούμε ένα ευχαριστώ για τους όμορφους αυτούς ύμνους. Liebe Geschwister, herzliches Dankeschön für die schönen Lieder, die Sie uns gesungen haben. Sehr schön.
1: Heute Morgen auf einen kurzen Bibelabschnitt aus dem ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes hören.
0: Σήμερα το πρωί θα ακούσουμε το λόγο του Θεού από ένα μικρό κομματάκι που μας φέρνει ο Παύλος από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 1, Α.
1: Ich lese aus dem ersten Kapitel die Verse 4 bis 9.
0: Διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο από τα εδάφια 4 έως 9.
1: Ich danke meinem Gott alle Zeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr seid durch ihn an allen Stücken reich gemacht, im Besonderen an aller Lehre und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist in euch zur Kraft geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe, und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tage unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesu Christi, unseres Herrn.
0: Ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεόν μου δια σας. Δια την χάριν του Θεού την δοθήσαν εις εσάς δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα επλουτίστητε δι' αυτού, κατά πάντα λόγων και πάσαν γνώσιν, καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δεν μένετε ο πίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένοντες την αποκάλυψην του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις και θέλει σας στηρίξει έως τέλους, αμέντος, εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός ο λόγος, δια του οποίου προσεκλήθητε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών.
1: Ich denke, wir spüren diesem Zeugnis des Apostels ab, dass innerlich überwältigt und dankbar ist, wenn an das Handeln Gottes dort in Korinth denkt.
0: Σίγουρα νομίζω ότι ύστερα από την ανάγνωση αυτών των εδαφείων καταλαβαίνουμε και νιώθουμε όλοι μας πόσο ο Απόστολος Παύλος μέσα του αισθάνεται αυτές τις μεγάλες ευλογίες που ο Θεός έδωσε σε σχέση με το έργο εκεί στην Κόρινθο.
1: Das große Wunder ist in Korinth geschehen, dass Menschen durch die Gnade Gottes neue Menschen wurden.
0: Το μεγάλο είναι ότι το θαύμα που ο Θεός έκαμε μέσα στην Κόρινθο, άνθρωποι που ζούσαν βαθιά στην αμαρτία, ο Κύριος τους ανεσήκωσε και τους έκαμε καινούριους ανθρώπους.
1: Auch heute ist das sicher ein Wunder Gottes, wenn Menschen von der Gnade Jesu Christi ergriffen werden.
0: Και σήμερα παρόμοιο θαύμα γίνεται σε πολλές καρδιές όταν αυτή η ίδια χάρη του Θεού τις αγγίζει και τις μεταμορφώνει σε καινούριους ανθρώπους.
1: Die Gnade Gottes als das heilschaffende Handeln Gottes war damals und heute gleich.
0: Η χάρη αυτή του Θεού, αυτό το μέσον της δύναμης του Θεού που αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων ήταν τότε αλλά και σήμερα η ίδια.
1: Und ich meine, wir sollten auch heute darüber danken, dass unser Herr mit seiner Gnade in der ganzen Welt am Werk ist.
0: Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες ότι ο Κύριος με τη χάρη του αυτή πλησιάζει και αγγίζει ψυχές σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Haben wir alle ganz persönlich dieses Heilshandeln Gottes durch seine Gnade erlebt?
0: Άραγε εμείς σήμερα το πρωί εδώ να έχουμε αυτή την προσωπική μαρτυρία ότι και σε μας αυτή η χάρη του Θεού μας άγγιξε και μας άλλαξε.
1: Hast du dich von der Gnade Gottes in Jesus Christus persönlich ergreifen lassen?
0: Έχεις αφήσει αυτή τη χάρη του Θεού εσύ προσωπικά να σε αγγίξει και να σε μεταμορφώσει.
1: Ganz gewiss will Christus auch heute unter uns Menschen ergreifen.
0: Ασφαλώς και σήμερα το πρωί θα υπάρχουν τέτοιοι που χρειάζονται την επίσκεψη του Ιησού Χριστού για να τους αλλάξει.
1: Immer da, wo ein Menschenleben unter den Einfluss der Gnade Gottes kommt, da gibt es gewaltige Veränderungen.
0: Εκεί που κάθε φορά η χάρη αυτή του Θεού αγγίζει τις καρδιές και τις μεταμορφώνει, η μεταμόρφωση αυτή είναι πάρα πολύ βαθιά.
1: Paulus ist ja ein Künstler in der Formulierung.
0: Ο Παύλος είναι ένας τεχνολόγος, θα έλεγα, στη διατύπωση.
1: Er sagt das so schlicht und doch so eindrücklich, dass Menschen, die von der Gnade Gottes ergriffen sind, reiche Leute sind.
0: Ο Παύλος λέει ότι με απλό τρόπο, αλλά και τόσο δυναμικό, ότι οι ψυχές εκείνες που αγγίζονται από τη χάρη του Θεού μεταμορφώνονται τόσο βαθιά και αλλάζουν πολύ.
1: Es ist nicht so, dass das Christsein eine nicht lohnende Sache wäre.
0: Το να είσαι χριστιανός δεν είναι κάτι που δεν αξίζει να είσαι.
1: Wir wissen alle, dass heute die Begriffe von arm und reich eine ganz große Rolle spielen.
0: Ξέρουμε σήμερα ότι οι έννοιες φτώχεια και πλούτος είναι κάτι γνωστό στην εποχή μας.
1: Wer ist denn wirklich reich?
0: Αλλά στην πραγματικότητα ποιος είναι πλούσιος?
1: Der alte Salomo hat in seiner Weisheit schon gesagt, es gibt viele Leute, die bei ihrem äußeren Reichtum arm sind.
0: Ο Σολομώντας και όλα στη δική του εποχή είχε διατυπώσει αυτή την αλήθεια με τον εξής τρόπο, ότι υπάρχουν πολλοί που έχουν εξωτερικώς πλούσια, πολλά αγαθά και όμως εσωτερικά είναι πανφτωχοί.
1: Und er sagt dann das Gegenteil und es gibt viele, die in größter äußerer Armut reiche Menschen sind.
0: Αλλά είπε και την άλλη πλευρά, ότι υπάρχουν άνθρωποι που εξωτερικά είναι πάρα πολύ φτωχοί, όμως μέσα τους είναι πάμπλουτοι.
1: Jesus sagte einmal, davon lebt keiner, dass er viele Güter hat.
0: Ο Παύλος κάποτε είπε ότι το να έχει κανείς πολλά αγαθά, αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρει να ζει.
1: Arm und reich, das entscheidet sich nicht an äußerem Hab und Gut.
0: Το να είναι κανείς φτωχός ή πλούσιος, αυτό δεν το ξεχωρίζει από τα εξωτερικά πράγματα.
1: Sondern das entscheidet sich daran, dass wir lesen es einmal, dass Jesus arm wurde um unsertwillen, dass wir durch seine Armut reich würden.
0: Αλλά τη διάκριση αυτή μπορούμε να την κάνουμε και μάλιστα έτσι μας λέγεται μέσα στο Λόγο του Θεού, ότι ο Ιησούς Χριστός, ο πλούσιος, έγινε φτωχός προκειμένου όλοι εμείς να γίνουμε πλούσιοι μέσω αυτού.
1: Hier stehen wir wieder vor dem Wunder der Gnade Gottes.
0: Στεκόμαστε επομένως μπροστά σε αυτή τη θαυμαστή χάρη του Θεού.
1: Ob ein Menschenleben arm oder reich ist, entscheidet sich, ob es ein Leben ist, gebunden an Jesus Christus oder nicht.
0: Το να είναι κανείς λοιπόν φτωχός ή πλούσιος, αυτό είναι αποφασιστικό μόνο τότε στη σχέση του με τον Ιησού Χριστό.
1: Paulus sagt, ihr, die ihr von der Gnade Gottes ergriffen seid, seid an allen Stücken reich gemacht.
0: Ο Παύλος, καθώς διαβάσαμε, μας είπε ότι εσείς οι οποίοι αγγιχτήκατε από τη χάρη του Θεού, τη δοθήσαν σε εσάς δια του Χριστού, κατά πάντα επλουτίστητε δι' αυτού.
1: Was zählt denn zu dem Reichtum, der uns im Glauben an Jesus und durch die Gnade zuteil geworden ist?
0: Τι είναι αυτό λοιπόν το περιεχόμενο του πλούτου για τον οποίο γίνεται εδώ λόγος, ότι εκείνοι που αγγίζονται από τη χάρη του Θεού έχουν αυτό το πλούτο?
1: Ich denke, als erstes müssen wir sagen, wir haben die Erlösung durch sein Blut.
0: Θα πρέπει ίσως πρώτα απ' όλα να ονομάσω ότι έχουν τη λύτρωση μέσω του αίματος του Ιησού Χριστού.
1: Unser Leben steht nicht mehr unter der Verlorenheit der Sünde.
0: Η ζωή μας πια δεν είναι κάτω από την αγωνία το να χαθούμε αιώνια.
1: Christus hat uns mit seinem teuren Blut erlöst.
0: Ο Ιησούς Χριστός με το πολύτιμο του αίμα μας έχει όλους λυτρώσει.
1: Zu dem Reichtum der Menschen, die von der Gnade Gottes ergriffen sind, gehört, dass sie die Erfahrung gemacht haben, Gott hat mir meine Schuld vergeben.
0: Και μέσα σε αυτόν τον πλούτο τον οποίο χαρίζει ο Ιησούς Χριστός είναι ακριβώς τούτη η μεγάλη θαυμαστή εμπειρία, ότι προσωπικά ο Κύριος Ιησούς μου συνεχώρησε τις αμαρτίες και με καθάρισε από κάθε ενοχή.
1: Und es gehört ganz entscheidend dazu, dass er Frieden gemacht hat für mich am Kreuz.
0: Και το σπουδαίο είναι και αποφασιστικό ταυτόχρονα, ότι αυτός το Γολγοθά για μένα τακτοποίησε το παρελθόν μου.
1: Und dass er zu uns sagt, ich gebe euch meinen Frieden.
0: Και είναι αυτός προσωπικά ο οποίος μας διαβεβαιώνει και λέει ότι εγώ σας δίνω τη δική μου την ειρήνη.
1: Zu dem Reichtum der Menschen, die von der Gnade Gottes erfasst sind, gehört weiter.
0: Και μέσα σε αυτό το πλούτο του Ιησού Χριστού που η χάρη του δίνει, ανήκει επίσης και τούτο.
1: Dass Jesus Christus uns mit Kraft und mit Freude und mit Hoffnung und mit Geborgenheit beschenkt.
0: Ότι ο Ιησούς Χριστός μας εξοπλίζει πλέον με δύναμη, με εσωτερικές αρετές, με χάρη, με τη θαλπορή και τη ζεστασιά τη δική του κοντά του.
1: Ihr seid reich gemacht an allen Stücken, das erinnert auch daran, dass der allmächtige Gott durch Christus unser Vater geworden ist.
0: Και με το να λέει ότι κατά πάντα επλουτίστητε σημαίνει ακόμα μέσα σε όλα τα άλλα ότι ο Θεός έγινε ο πατέρας μας.
1: Wir haben einen Vater im Himmel, der um uns besorgt ist.
0: Έχουμε λοιπόν έναν πατέρα στον ουρανό ο οποίος μας φωνώ το ονόματός του μας οδηγεί στον σωστό δικό του δρόμο.
1: Und er uns in aller inneren und äußeren Bedrohung und Gefahr Schutz gewährt.
0: Και ότι σε εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους είναι αυτός που μας παρέχει μια πλουσιότατη προστασία.
1: Reich gemacht an allen Stücken, dazu gehört noch mehr.
0: Αλλά το να λέει «επλουτίσετε κατά πάντα εν Χριστώ» σημαίνει ακόμα περισσότερα.
1: Jesus nennt sich unseren Freund und Bruder.
0: Ο Ιησούς Χριστός ονομάζει τον εαυτό του φίλο μας και αδελφό μας.
1: Und er hat die Verheißung gegeben, bei uns zu sein in jeder Situation.
0: Και μας έδωσε τη μεγάλη του υπόσχεση ότι θα είναι μαζί μας σε κάθε περίπτωση.
1: Wir haben eine durch die Gnade Gottes geordnete Vergangenheit.
0: Έχουμε λοιπόν μέσα στη χάρη του Θεού την τακτοποίηση του παρελθόντος μας.
1: Durch die Gnade Gottes ist unsere Gegenwart lebenswert.
0: Τώρα έχουμε ακόμα την προσωπική μας ζωή στο παρόν, σίγουρη και ασφαλισμένη.
1: Und durch die Gnade Gottes haben wir eine gesicherte Zukunft.
0: Και με την χάρη αυτή του Ιησού Χριστού έχουμε ένα σίγουρο και βέβαιο μέλλον.
1: Ja, es ist wahr, dass wir reich gemacht sind an allen Stücken.
0: Και είναι φυσικά αλήθεια και βέβαιο ότι είμαστε πλουτισμένοι κατά πάντα μέσα στον Χριστό.
1: Das müssten eigentlich unsere Mitmenschen viel mehr merken.
0: Και πρέπει οι άλλοι γύρω που μας βλέπουν να το παρατηρούν στη ζωή μας.
1: Wir haben Anlass, ein frohes Leben zu führen.
0: Έχουμε κάθε λόγο να ζούμε μια ζωή χαρούμενη και ευτυχισμένη.
1: Und dann nennt Paulus noch zwei besondere Gaben.
0: Αλλά αναφέρει ο Παύλος στη συνέχεια δύο ξεχωριστά χαρίσματα.
1: Er erinnert daran, dass wir durch Gottes Wort reich gemacht sind.
0: Μας θυμίζει ότι μέσω του Λόγου του Θεού έχουμε πλουτιστεί.
1: Das ist sicher eins der allergrößten Geschenke in unser Leben hinein, dass wir die Bibel haben.
0: Είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού στη ζωή μας ότι έχουμε τη Βίβλο δική μας.
1: Die Bibel ist geradezu eine unerschöpfliche Quelle, aus der wir leben dürfen.
0: Αυτή η Βίβλος είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν μπορεί κανείς να εξερευνήσει μέχρι τέλους.
1: Und es ist töricht, wenn Menschen die Bibel nur in Notzeiten in die Hand nehmen.
0: Και είναι αφροσύνη άνθρωποι να διαβάζουν αυτό το βιβλίο μόνο όταν βρίσκονται σε ώρα ανάγκης.
1: Vom Wort Gottes her wird uns eine ganz neue Lebensmöglichkeit geschenkt.
0: Μέσα από τις σελίδες του Λόγου του Θεού μας χαρίζεται διαρκώς ο πλούτος της ζωής εν Χριστώ.
1: Ihr seid reich gemacht durch das Wort.
0: Είσαστε λοιπόν πλούσιοι ακόμα μέσω του Λόγου.
1: Lasst uns, liebe Geschwister, darum ein Leben unter und mit dem Wort führen.
0: Γι' αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί, ας αφήσουμε η ζωή μας να είναι τέτοια κάτω και μέσα από το Λόγο του Θεού.
1: Die Bibel muss Mittelpunkt unseres Lebens sein.
0: Η Βίβλος πρέπει να γίνει το κέντρο των απασχολήσεών μας.
1: Dann wird das zweite bei uns Wirklichkeit.
0: Τότε το δεύτερο στοιχείο είναι εκείνο που θα γίνει πραγματικότητα.
1: Dass Gottes Geist unser Leben erfasst.
0: Ότι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού θα αναλάβει στα χέρια του ολόκληρη τη ζωή
1: μας. Dass Gottes Geist die Ausrüstung wird, um in unserem Leben bestehen zu können.
0: Ώστε αυτό το Πνεύμα το Άγιο του Θεού θα γίνει μέσα μας ο εσωτερικός εξοπλισμός για να ανταποκριθούμε στην πνευματική μας ζωή.
1: Gottes Geist wird uns erleuchten.
0: Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού θα μας διαφωτίζει.
1: Er wird uns große innere Gewissheit schenken.
0: Θα μας χαρίζει εσωτερική βεβαιότητα κάθε φορά που τη χρειαζόμαστε.
1: Wahrlich, wir sind reich gemacht an allen Stücken, die wir von der Gnade Gottes ergriffene Leute sind.
0: Πραγματικά γίναμε πλούσιοι κατά πάντα εν Χριστώ Ιησού όσοι από μας έχουμε αγγιχθεί από τη χάρη αυτή του Θεού.
1: Hier heißt es, dass die Predigt von Christus sich als Kraft erwiesen hat.
0: Και λέει ακόμα καθώς διαβάσαμε ότι είναι ο Λόγος του Θεού εκείνος κατά τον Λόγον αυτού με τον οποίον στηριχθήκατε.
1: Das Zeugnis von Christus darf unter uns nicht verstummen.
0: Ο Λόγος του Θεού επομένως την ομολογία μας την ξανοίγει προς τα έξω και δεν κλείνουμε το στόμα.
1: Ganz sicher ist das soziale und diakonische Engagement in der Gemeinde Jesu wichtig.
0: Ασφαλώς μέσα στην Εκκλησία του Χριστού το κοινωνικό έργο και οι ανάγκες των αδελφών είναι μεγάλες.
1: Wir sind sicher gefragt, was wir bereit sind zu tun, um die Last unserer Glaubensgeschwister in Kalamata in diesen Wochen mitzutragen.
0: Πολλές φορές μας ρωτάνε εμάς τους Γερμανούς τι θα κάνουμε για να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας εν Χριστώ στην Καλαμάτα σε αυτή την καταστροφή που ζούμε.
1: Da sollte unser Glaube durch die Liebe tätig und sich echt erweisen.
0: Θα πρέπει λοιπόν η πίστη μας μέσω της αγάπης να γίνει μια πραγματικότητα στη ζωή μας.
1: Aber ihr Lieben, die Botschaft von Christus ist durch nichts zu ersetzen.
0: Αλλά αγαπητοί μου αδελφοί, το μήνυμα, το Ευαγγέλιο του Θεού, δεν μπορούμε με τίποτα άλλο να το αντικαταστήσουμε.
1: Sie muss unter uns absolute Priorität haben.
0: Πρέπει μέσα σε εμάς και στη ζωή μας να πάρει την μέγιστη προτεραιότητα.
1: Weil nur unter der Botschaft von Christus weitere Menschen von der Gnade Gottes erfasst werden können.
0: Και τούτο γιατί με το μέσο αυτό του Ευαγγελίου, το Λόγο του Θεού, πολλές ψυχές θα αγγιχθούν ώστε να μεταμορφωθούν μέσα στη χάρη του Ιησού Χριστού.
1: Lassen Sie uns darum ganz schlicht in unserem Alltag das Wort von Christus weitersagen.
0: Επομένως, όλοι μας πρέπει στην καθημερινή μας ζωή, σε πρώτο μας μέλημα να έχουμε το να μεταφέρουμε το μήνυμα αυτό του Χριστού σε άλλους.
1: Dann werden wir sicher miterleben dürfen, dass noch viele von der Gnade Gottes in unseren Tagen erfasst werden.
0: Και τότε θα έχουμε τη χαρά και την προσωπική πείρα ότι πολλές ψυχές αγγίζονται από το Λόγο του Θεού και η ζωή τους αλλάζει.
1: Paulus sagt noch etwas von den Menschen, die von der Gnade Jesu erfasst sind.
0: Ο Παύλος λέει κάτι ακόμα για εκείνους τους οποίους έχει αγγίξει και έχει αγκαλιάσει η χάρη του Θεού.
1: Sie führen nicht nur ein lohnendes, sinnvolles, lebenswertes, qualitatives Leben.
0: Δεν κάνουν μια ζωή η οποία είναι σε κάποιο στάνταρτ ψηλή και ηθικά καλύτερη από άλλους.
1: Sie sind nicht nur reich beschenkt und darüber froh.
0: Δεν είναι μόνο πλούσια, χαρισματούχοι από το Πνεύμα του Θεού και γι' αυτό χαρούμενοι.
1: Sondern sie sind nach vorne ausgerichtet.
0: Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξοπλιστεί και καταρτιστεί με σκοπό το εμπρός.
1: Über dieses Sätzlein kann ich eigentlich immer wieder nur staunen, wenn es hier heißt, ihr wartet nur auf die Offenbarung Jesu Christi.
0: Και θα πρέπει σε τούτη τη μικρή φρασούλα που θα σας διαβάσω ότι είναι θαυμαστό το γεγονός οι χριστιανοί, καθώς μας λέει εδώ, προσμένοντες την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
1: Wie steht es unter uns mit der Erwartung des wiederkommenden Christus?
0: Ας ρωτήσει ο καθένας τον εαυτό μας πώς βρισκόμαστε πνευματικά σε σχέση με το γεγονός της επανεμφάνισης του Ιησού στον κόσμο.
1: Rechnen wir wirklich damit?
0: Υπολογίζουμε σε αυτό το γεγονός?
1: Wartest du wirklich auf Jesus, den wiederkommenden?
0: Περιμένεις πράγματι προσωπικά τον Κύριο Ιησού, ο οποίος πρόκειται να έρθει ξανά?
1: Müssen wir nicht ganz ehrlich sagen, ja, so sollte es sein.
0: Δεν πρέπει ίσως να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε, ναι, πρέπει έτσι να είναι ασφαλώς.
1: Wir alle stehen in der Versuchung, in unserer Lebensmotivation, bei unseren Lebensinhalten und Zielsetzungen im Diesseits stecken zu bleiben.
0: Πολλοί από εμάς έχουν μια δικαιολογία και σκέφτονται ότι θα πρέπει μέσα στα ελαττήριά μας, στους σκοπούς της ζωής μας, να είμαστε άνθρωποι που κάπως εδώ θα τα βολέψουμε και θα μείνουμε.
1: Warum ist der wiederkommende Herr so wenig unser Thema?
0: Γιατί λοιπόν η έλευση δεύτερη του Κυρίου Ιησού είναι για μας ένα θέμα που ακούγεται πολύ λίγο?
1: Sind wir vielleicht doch noch zu sehr im Diesseits verhaftet?
0: Μήπως τυχόν είμαστε πιασμένοι, παγιδευμένοι σε πράγματα αυτής εδώ της ζωής?
1: Gott möchte, dass wir bei voller Lebensbejahung auf Christus wartende Leute sind.
0: Ο Κύριος να μας δώσει τη χάρη αυτή, ώστε να είμαστε από εκείνους οι οποίοι έτοιμοι θα περιμένουμε κάθε στιγμή την παρουσία του Κυρίου.
1: Ich kann für mich persönlich nur beten, Herr, lass mich an dieser Stelle doch vorankommen.
0: Θα ήθελα τουλάχιστον για τον εαυτό μου να προσευχηθώ στον Κύριο και να πω, Κύριε, αξίωσέ με να είμαι πάντα μπροστά και να σε περιμένω.
1: Und lass mich einer bei aller Lebensbejahung und Lebensfreude, Freude am Leben, einer sein, der auf dich wartet.
0: Και θα ήθελα μέσα σε όλες τις χαρές που έχει η ζωή αυτή πράγματι με τον Χριστό, στην πρώτη θέση να είναι η χαρά μου της προσδοκίας της έλευσής σου.
1: Wir sollten unsere Bibel nochmal daraufhin lesen und forschen, was wir als Gemeinde Jesu von der Wiederkunft eigentlich alles zu erwarten haben.
0: Και είναι νομίζω καλό να ψάξουμε και να ερευνήσουμε τις γραφές μας σε βάθος, να δούμε τι λέει για αυτή την έλευση τη δεύτερη του Κυρίου στη γη.
1: Die Wiederkunft Jesu wird alles in den Schatten stellen, was heute da ist.
0: Η δεύτερη παρουσία του Κυρίου στη γη θα τα θέσει όλα σε κάποια σκιά και σε εξαφάνιση όταν θα γίνει γεγονός.
1: Hier stehen Leute, ist von Leuten die Rede, die auf die Wiederkunft Jesu warten.
2: Και καθώς είδαμε, εδώ βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι προσμένουν την αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού Χριστού.
1: Worin besteht das biblische Warten auf den wiederkommenden Herrn?
2: Τι είναι το περιεχόμενο αυτής της αναμονής της έλευσης του Κυρίου μας?
1: Sicher darin, dass wir ganz wachsam sind.
2: Ασφαλώς πρώτα ότι πρέπει να είμαστε ξάγρυπνοι, άγρυπνοι.
1: Die Bibel sagt, wachet und betet.
2: Η Βίβλος μας λέει να αγρυπνείτε και να προσεύχεστε.
1: Und sie ermahnt uns, dass wir in dieser letzten antichristlichen Zeit Glauben halten.
2: Και ότι μας επενθυμίζει ακόμα σε αυτόν τον καιρό που ζούμε του Αντιχρίστου, ουσιαστικά να κρατήσουμε την πίστη.
1: Dass wir in unserem Christsein letzte Verbindlichkeit zeigen.
2: Ότι θα πρέπει σαν χριστιανοί που είμαστε να δείξουμε ότι πραγματικά του ανήκουμε ολοκληρωτικά.
1: Dass wir Leute sind, die sich allein am untrüben

0: Το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε κλείνει με μια πάρα πολύ όμορφη και θαυμαστή υπόσχεση.
1: Sie gilt all denen unter uns, die sich von der Gnade Gottes haben ergreifen lassen.
0: Ισχύει για εκείνους οι οποίοι άφησαν τους εαυτούς τους και παραδόθηκαν στη χάρη του Χριστού να τους αγγίξει.
1: Vor der Wiederkunft Jesu kommen böse Zeiten.
0: Πριν από την έλευση του Ιησού Χριστού, μας λέει η Βίβλος, θα έρθουν άσχημοι καιροί.
1: Es ist die Zeit des ganz großen Abfalles von Gott.
0: Θα είναι η εποχή της μεγάλης αποστασίας μακριά από τον Θεό.
1: Eine Zeit, in der der Atheismus triumphiert.
0: Εκεί που ο αθεϊσμός και η άρνηση θα κυριαρχούν.
1: So mancher stellt die Frage, werden wir denn da durchkommen?
0: Κανείς σκέφτεται και ρωτά τον εαυτό του, άραγε θα μπορέσουμε να αντέξουμε σε αυτή την κατάσταση?
1: Werden wir als einzelne Christen und als Gemeinde Jesus in dieser antichristlichen Zeit die Treue halten können?
0: Θα μπορέσουμε τάχα, ρωτάμε τον εαυτό μας, να κρατήσουμε την πιστότητά μας σε αυτή τη δύσκολη αντιχριστιανική εποχή περιμένοντας τον Κύριο?
1: Brüder und Schwestern, wir brauchen nicht für uns zu garantieren.
0: Αδελφοί μου, αγαπητοί, δεν πρέπει να, και δεν είναι ανάγκη να έχουμε κάποια αγωνία στο θέμα της ασφάλειας αυτής.
1: Sonst würde es uns wahrscheinlich so gehen wie Petrus, als er in schwieriger Situation seinen Herrn verleugnete.
0: Γιατί θα την πάθουμε όπως την έπαθε ο Πέτρος, που στήριξε πολλά στον εαυτό του και αρνήθηκε τελικά τον Κύριο.
1: Jesus garantiert für uns.
0: Ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που μας δίνει την ασφάλεια και την εξασφάλιση.
1: Haben wir dieses großartige Wort gehört?
0: Ακούσαμε τάχα με προσοχή τούτο το λόγο του Θεού.
1: Hier steht die Zusage, dass Christus uns festhalten wird bis ans Ende.
0: Έχουμε λοιπόν εδώ τη διακήρυξη θαυμαστή ότι ο Ιησούς Χριστός θα μας στηρίξει μέχρι τέλους.
1: Das darfst du für dich in Anspruch nehmen.
0: Αυτό, αδελφέ μου, αγαπητέ και αδελφή μου, μπορείς να το κρατήσεις για προσωπική σου εμπειρία.
1: Unter dieser Zusage darfst du ganz gewiss und froh sein.
0: Για αυτή την διαβεβαίωση του Λόγου του Θεού πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενος.
1: Jesus hat sich mit uns ein großes Ziel gesteckt.
0: Ο Κύριος Ιησούς έχει με τον καθένα από μας ένα ξεχωριστό σχέδιο και σκοπό.
1: Und er wird keinen loslassen, der seine Hand nicht loslässt.
0: Κανέναν ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει, δεν θα αφήσει, εφόσον φυσικά εμείς δεν αφήσουμε το δικό του το χέρι.
1: Woher nimmt denn der Apostel Paulus diese Gewissheit, diese Zuversicht?
0: Από πού άραγε αντλεί ο Απόστολος Παύλος τούτη τη διαβεβαίωση και την σιγουριά?
1: Er gibt ja selber die Begründung an.
0: Ο ίδιος δίνει τους λόγους.
1: Denn Gott ist treu.
0: Επειδή γράφει ο Θεός, πιστός ο Θεός.
1: Wir stehen als Einzelne und als Gemeinde Jesu unter der Treue Gottes.
0: Όλοι μας, ως άτομα και ως εκκλησία, στεκόμαστε μέσα σε αυτό το μεγάλο γεγονός της πιστότητας του Θεού.
1: Wenn wir auf uns schauen, dann sehen wir manches Versagen.
0: Μέσα στον εαυτό μας, αν κοιτάξουμε, θα δούμε μεγάλες αδυναμίες.
1: Und wenn wir auf die Gemeinde schauen, dann will uns manchmal Angst und Bange werden.
0: Και αν κοιτάξουμε γύρω μας σε ανθρώπους του Θεού ακόμα, θα δούμε πολλές ελλείψεις.
1: Wir dürfen, ja, wir müssen wegsehen von uns selber auf den Herrn, den treuen Gott.
0: Και πρέπει να βγάλουμε τα βλέμματά μας, να τα αποστρέψουμε από τον εαυτό μας και να τα στρέψουμε στον Ιησού Χριστό.
1: Gottes Handeln in seiner Gnade kommt zum Ziel.
0: Εδώ φτάνει η χάρη του Θεού, η οποία θέλει να οδηγήσει όλους μας στον τελικό σκοπό.
1: Gott steht zu seiner Berufung, die er an uns ergehen ließ.
0: Ο Κύριος, ο Θεός, ο ίδιος είναι πιστός στην κλίση την οποία έκαμε σε εμάς.
1: Er hat uns dazu bestimmt, dass wir in Ewigkeit in Gemeinschaft mit Jesus Christus leben sollen.
0: Ο Άγιος σκοπός του είναι όλοι μας να βρεθούμε μια μέρα μέσα στη δόξα Του, στη μεγαλειότητα του ουρανού.
1: Vielleicht werden die Zeiten für uns als Christen und als Gemeinde noch viel schwerer.
0: Ίσως για μας και για την Εκκλησία γενικά οι καιροί να είναι ακόμα πιο δύσκολοι και χειρότεροι.
1: Wir dürfen dennoch getrost und zuversichtlich und froh sein.
0: Εν τούτης όμως πρέπει να είμαστε παρηγορημένοι και να έχουμε εμπιστοσύνη ότι Εκείνος είναι πιστός.
1: Und das ganz allein aufgrund der Tatsache, dass Gott treu ist und uns in seiner Treue Geborgenheit schenkt.
0: Όχι βέβαια γιατί εμείς μπορούμε να στηρίξουμε τον εαυτό μας, αλλά γιατί Αυτός είναι πιστός και Αυτός θα μας κρατήσει μέσα σε μια δική Του θαλπορή.
1: Ihr Lieben, lassen Sie uns immer wieder auf das Handeln der Gnade Gottes achten.
0: Ας προσέχουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, στο πώς εργάζεται ο Θεός με τη χάρη τη δική Του.
1: Und unser Leben der Macht der Gnade Gottes öffnen und aussetzen, offenhalten.
0: Εμείς πρέπει να είμαστε πάντοτε στη διάθεση του Κυρίου, έτοιμοι και ανοιχτοί.

0: Ist auf die Chari, wo Thelna du lebst, die so immer.
1: Wo immer unser Leben offen ist für die Gnade Gottes, kommt es zu dieser wunderbaren Umgestaltung.
0: Και από τη στιγμή που η καρδιά ανοίξει και μείνει ανοιχτή σε αυτή τη χάρη του Θεού, τότε έρχεται η βαθιά ριζική μεταμόρφωση μέσα μας.
1: Da wird unser Leben zu einer großen, glücklichen Sache.
0: Τότε η ζωή μας γίνεται πραγματικά ευτυχισμένη, ουσιαστικά ευτυχισμένη.
1: Und da darf ich wissen, dass der in mir sein gutes Werk angefangen hat, der wird's weiterführen bis ans Ende.
0: Και είμαι σίγουρος τότε ότι αυτός που μέσα μου άρχισε αυτό το αγαθό έργο στην καρδιά μου θα το επιτελέσει μέχρι την ημέρα εκείνη του Ιησού Χριστού.
1: Lassen Sie uns in dieser Zeit ganz getrost unter der Zusage leben, dass Christus uns festhält bis ans Ende.
0: Και ας κρατήσουμε τη διαβεβαίωση τούτη που είναι γεμάτη παρηγοριά και θάρρος, ότι ο Ιησούς Χριστός θα μας κρατάει στα χέρια Του έως ότου ο κόσμος τούτος παρέλθει.
1: Noch immer gilt, was Jesus gesagt hat, niemand wird euch aus meiner Hand reißen.
0: Και ισχύει πάντοτε η διαβεβαίωση του Χριστού που είπε «Κανένας δεν θα αρπάξει αυτούς από τα χέρια μου».
1: Αμήν.
0: Αμήν. Να ευχαριστήσουμε τον αδελφό και να πω εκ μέρους όλων μας, ελπίζω είστε σύμφωνοι, να μεταφέρει την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας στους αδελφούς στη Γερμανία, τους Γερμανούς, αλλά και σε όλες τις ελληνικές συναθρήσεις με τις οποίες ο αδελφός έχει πολύ μεγάλη επικοινωνία και γνωριμία και επίσης βοηθάει και το έργο του Θεού μεταξύ των Ελλήνων. Zunächst herzlichen Dank, was Gott Ihnen gegeben hat heute Morgen uns zu sagen. Dann wir bitten, viele herzliche Grüße an die Gemeinden in Deutschland zu bestellen, von dieser Gemeinde hier, und auch an die griechische Versammlungen in Deutschland.
2: Ja, herzlich. Gerne.
0: Und gute Zurückreise. Αδελφοί μου αγαπητοί, θα ψάλουμε τώρα έναν ύμνο, μετά θα γίνουν οι ανακοινώσεις και θα κλείσουμε με προσευχή. Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο υπαριθμών 134, πόσον μέγα εν σύ φίλων έχομεν ο Ιησού. 134. Welche Freunde?

Für die Sammlung, die Sondersammlung gesagt, da am Ende liegen Kästchen, falls jemand für Kalamata-Opfer und die Geschwister besonders helfen wollte. Ουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού που φτάσαμε στο τέλος αυτής της ώρας, διαποτισμένοι από τα μηνύματα της αγάπης Σου, από τον πλούτο που μας έδωσες μέσα από το Λόγο Σου τον Άγιο. Και τι δεν μας έκαμε σήμερα γνωστά, όλα ξεκινούν από τη χάρη του Ιησού Χριστού, τη χάρη που σώζει και μεταμορφώνει, τη χάρη που ενδυναμώνει τα περπάτημα της ζωής μας και τα βήματά μας, τη χάρη η οποία μας δίνει εμπνεύσεις και το Πνεύμα Σου το Άγιο, το οποίο μπορεί να μας καθοδηγεί μέρα και νύχτα, ώστε μέχρι να έρθεις μέσα στις υποσχέσεις Σου τυλιγμένη, στην πιστότητα του χαρακτήρα Σου και της αγάπης Σου και της αιώνιας δύναμής Σου, να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους. Παρακαλούμε, ενθάρρυνε όλους μας, ενίσχυσέ μας όλους μας πνευματικά. Και αν μεταξύ μας υπάρχουν ψυχές που δεν αποφάσισαν ακόμα την ένδοξη εκείνη συνάντηση του Ιησού Χριστού, να μην τη δουν με τρόμο και φόβο, αλλά να σωθούν σήμερα για να έχουν τη χαρά να μπουν στη δόξα και τη βασιλεία τη δική Του, χάρη του Ιησού Χριστού. Αμήν. Παρακαλώ, καθίστε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Παρακαλώ όρθιοι να επικαλεστούμε την ευλογία του Θεού. Είναι με αισθήματα λατρείας και ευγνωμοσύνης επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, που την ώρα τούτη ερχόμαστε ενώπιόν σου το χαρούμενο τούτο κυριακάτικο πρωίνο, για να καταθέσουμε όλη την ευγνωμοσύνη μας, όλο τον ένο, όλο τον έπαινο και την τιμή των καρδιών μας σε σέ τον Θεό, ο οποίος είσαι ο δωτήρας κάθε δόσεως αγαθής και παντός δωρήματος τελείου. Σε ευχαριστούμε γιατί από σένα, ο Θεέ μας, έχουμε ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας χαρίζεις πάντα τα προζωήν και ευσέβειαν. Σε ευχαριστούμε γιατί κοντά σου το ποτήρι της ζωής μας ξεχυλίζει. Ας έχει δόξα το όνομά σου το Άγιο, για ό,τι είσαι, για ό,τι υπήρξες και για ό,τι εξακολουθητικά χορηγήσει στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για την ημέρα της Κυριακής, μνημείο της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κατάστησέ την, σε παρακαλούμε, μέσα στις καρδιές μας και σε ολόκληρη την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, μια ημέρα Κυρίου με μετάνοια και επιστροφή αθανάτων ψυχών και οικοδομή των Αγίων Σου. Πολύ σε παρακαλούμε, θύμισέ μας εκείνο το έργο το οποίο έγινε για μας. Θύμισέ μας εκείνη την προσφορά, η οποία 2000 χρόνια τώρα είναι ανοιχτή, έτοιμη για κάθε έναν που θα την ζητήσει, θα την λαχταρίσει, θα γονατίσει κοντά σου να την δεχθεί. Σε ευχαριστούμε για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το Άγιο, το οποίο στέλνει στις καρδιές μας να μας αναγεννήσει, να μας αγιάσει, να μας οδηγήσει στον δρόμο της πίστεως. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο σου, μέσα στον οποίο πηγαίο, ανώθευτο και ακαπήλευτο, έχουμε το θέλημά σου το Άγιο και την αλήθεια τη δική σου. Σε ευχαριστούμε για την ελευθερία την οποία μας χαρίζεις, να συναθριζόμαστε επί το αυτό για να λατρεύουμε το όνομά σου το Άγιο. Και τούτη τη στιγμή ενθυμούμεθα τη χώρα μας. Ενθυμούμεθα το κρίσιμο σταυροδρόμι και το σταθμό στον οποίο βρίσκεται. Σε παρακαλούμε, πουράνια Πατέρα μας, να εμπνεύσεις όλους εκείνους από τους οποίους ανθρώπινα εξαρτάται το νέο σύνταγμα το οποίο θα δοθεί και θα συζητηθεί, να έχει ελευθερία για το Ευαγγέλιο σου, σε παρακαλούμε. Να τρέξει αδέσμευτα ο λόγος σου. Να επιτραπεί η μετάφραση του Άγιου Λόγου σου, σε παρακαλούμε. Και να δώσεις ώστε να συνεργήσει για την αφύπνιση των ομοεθνών μας. Να είναι ταχυνή η μέρα που σε κάθε ελληνική οικογένεια θα υπάρχει ο Λόγος σου Άγιος και το οικογενειακό θυσιαστήριο. Πολύ σε παρακαλούμε, ευλογών ευλογησέ μας. Συγκέντρωσε την προσοχή μας γύρω από το δικό σου το μήνυμα. Και φέρε σε κατάνοιξη τις καρδιές μας όπως την εποχή εκείνη της Πεντηκοστής, που οι ακροατές του λόγου σου είπαν «Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί?» Βοήθησε, σε παρακαλούμε, την πίστη μας από κάτι το δογματικό ίσως, από κάτι που εξαντλείται καμιά φορά σε έναν βερμανισμό, να φτάσει και να αγγίξει τις καρδιές μας και να γίνει ζωή και πράξεις και έργο και πορεία ζωής. Προσευχόμεθα στο όνομα του Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Το ανάγνωσμά μας με τη χάρη του Θεού είναι από την επιστολή του Ιακώβου. Ιάκωβος. Θα διαβάσουμε 2 εδάφια τα τελευταία του πρώτου κεφαλαίου και από το δεύτερο κεφάλαιο τα εδάφια 14 έως 26. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι φρίσκος και δεν χαλινώνει την γλώσσα αυτού, αλλά απατά την καρδία αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματαία. Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή, να επισκέπτεται τους ορφανούς και τα σχήρα εν τη θλίψη αυτών και να φυλάτει εαυτόν αμόλυντον
από του κόσμου. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει της ότι έχει πίστην και έργα δεν έχει? Μήπως η πίστης δύναται να σώσει αυτόν? Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και στερώνται της καθημερινής τροφής και ύπη της εξημών προς αυτούς, υπάγεται ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος? Ούτε και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθε αυτήν. Αλλά θέλει τη σιπή, σι έχεις πίστην και εγώ έχω έργα. Δείξον μη την πίστην σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σι δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Σι πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις, καλός ποιείς, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν εδικαιώθη εξ έργων, ότε προσέφερεν εις Αάκ τον Υιόν αυτού επ' το θυσιαστήριον. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργει εις τα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη ετελειώθη. Και επληρώθη η γραφή λέγουσα, επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνην και φίλος Θεού ονομάστη. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνον. Ομοίως δε και η Ραάβ η πόρνη δεν δικαιώθη εξ έργων, ότι υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς διάλης σοδού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων είναι νεκρά. Η χοροδία θα μας χαρίσει έναν πρώτον ύμνο.

θα μπορούσαμε προεισαγωγικά να πούμε ότι τίποτα δεν υπάρχει νέον υπό τον ήλιον. Παράδειγμα, η αμφισβήτηση, που παρουσιάζεται σαν ένα φαινόμενο μεταπολεμικό, όταν οι άνθρωποι απογοητευμένοι, απορριμμένοι από τη ζωή, τη δικιά τους τη ζωή, μα ιδιαίτερα οι νέοι, απορριμμένοι και απογοητευμένοι από μας, ύψωσαν μία σειρά αμφισβητήσεων. Αμφισβητήσεων οι οποίες τόλμησαν να μπουν σε όλο το φάσμα της ζωής. Γιατί όχι και στο κατεστημένο το θρησκευτικό, το εκκλησιαστικό. Αλλά επαναλαμβάνω, και ότι αυτό μας φαίνεται κάτι καινούριο, ένα φαινόμενο μεταπολεμικό, εν τούτης την αμφισβήτηση του κατεστημένου, μάλιστα του θρησκευτικού, την έκαμε πολύ πριν από την μεταπολεμική νεολαία και τον μεταπολεμικό άνθρωπο, ένας παραμελημένος συγγραφεύς της Καινής Διαθήκης, ο Ιάκωβος. Και αυτός ο Ιάκωβος, όπως διαβάσαμε στα τελευταία δύο εδάφια του πρώτου κεφαλαίου του ομονίμου βιβλίου του, φέρνει μπροστά μας μια συνταρακτική αμφισβήτηση σε εκείνους οι οποίοι έχουν στρογγυλοκαθίσει σε ένα θρησκευτικό κατεστημένο, οι οποίοι ονόμασαν τους εαυτούς των θρήσκους ανθρώπους, θρησκευτικούς ανθρώπους, και έρχεται με την ασυμβίβαστη και απέριτη πένα του ο Ιάκωβος να μας πει ήτης δοκή θρήσκος είναι. Εάν κάποιος από σας νομίζει ότι είναι θρήσκος, και από το δοκή μέχρι το είναι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Τόσο μεγάλη όσο είναι η απόσταση από το κωμικό και το φεδρό στο σοβαρό. Τόσο μεγάλη απόσταση όσοι υπήρχε στην αρχαιότητα ανάμεσα σε εκείνον που λεγόταν δοκισίσοφος και στον πραγματικόν σοφόν. Ανάμεσα σε εκείνον που σήμερα δανειζόμενοι το σχήμα θα τον λέγαμε δοκισί θρησκών και σε εκείνον που είναι πραγματικά θρησκός. Ανάμεσα στο νομίζω και στο είμαι, στο ελπίζω και στην πραγματικότητα, είναι, επαναλαμβάνω, μια μεγάλη απόσταση. Και σήμερα σε άλλους τομείς της ζωής βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι είναι κάτι ενώ δεν είναι και είναι στην τελευταία ανάλυση αξιολύπητοι. Βλέπεις στον δρόμο δελιπατρίδιδες με πρωθυπουργικό βηματισμό μα που δεν έχουν είσοδο στο Δημοκρατικό Κοινοβούλιο της χώρας μας. Βλέπεις στους δρόμους υπέρ 50 Μαΐους με ένα αντίστοιχο Παρθεναγωγείου, αλλά αυτό δεν κάνει ασακιάδες. Βλέπεις στον δρόμο κάποιον φοιτητάχο ή άκουγα σε μια τηλεοπτική εκπομπή να ερωτάτε από τον εισηγητή του παιχνιδιού και να λέει τι είσαστε κύριε, λέει είμαι ιατρός. Λέει ποια ειδικότητα, του χρόνου λέει δίνω εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Νομίζουν πως είναι κάτι, ενώ δεν είναι, και επαναλαμβάνω, αυτοί που νομίζουν ότι είναι κάτι και δεν είναι, είναι αξιολύπητοι, και πιο αξιολύπητος ανάμεσα σε όλους αυτούς είναι εκείνος ο οποίος νομίζει ότι είναι θρήσκος, νομίζει ότι είναι χριστιανός, ενώ στην πραγματικότητα με την αμφισβήτηση του Ιακώβου αποδεικνύεται ότι δεν είναι. Είναι αξιολύπητος και για τούτη τη ζωή και για τον ουρανό. Ο Ιάκωβος είναι ασφαλώς ο υποστηρικτής ενός πρακτικού και ενός εφηρμοσμένου χριστιανισμού. Στην ομώνυμη δε επιστολή του μας δίνει 10 καυτά εάν, 10 συγκλονιστικές αμφισβητήσεις που συνθέτουν την λιδία λίθο με την οποία καθένα μας θα μπορούσε σήμερα, ημέρα Κυριακής, διαβάζοντας τον Ιάκωβο, να δοκιμάσει
τη γνησιότητα του χριστιανισμού του. Σήμερα το πρωί στα στενά περιθώρια της ώρας θα πάρουμε τρία μόνον από αυτά τα εάν του Ιακώβου που είναι αντιπροσωπευτικά και των άλλων, του δεκαλόγου θα έλεγα των αμφισβητήσεων του Ιακώβου, για να δούμε ποια είναι η καλουμένη από τον ίδιο τον Ιάκωβο θρησκεία μάταιη και ποια είναι η θρησκεία η καθαρή. Ποια από τις δύο θρησκείες είναι η δικιά μου και η δικιά σου θρησκεία. Και νομίζω ότι το κήρυγμά μας δεν θα σταθεί μόνο στην άρνηση, αλλά και σε μια θέση για να βοηθήσει όλους εμάς, τον καθέναν από εμάς, να προθυμοποιηθούμε να αποβάλουμε την ενδεχομένως μάταιη θρησκεία, τη θρησκεία που είναι μάταιη και επικίνδυνη, και να πάρουμε την καθαρή θρησκεία, την καθαρή πίστη. Και είπα προηγουμένως ότι η μάταιη θρησκεία κατά τον Ιάκωβο είναι όχι μόνο μάταιη αλλά και επικίνδυνη. Γιατί έχεις κάτι ψεύτικο, νιώθεις ότι έχεις και αρνείσαι κάτι το οποίο σου προσφέρεται. Γίνεται μια παγίδα η μάταιη θρησκεία σε σένα. Κάτι για το οποίο ο Χριστός κάποτε είπε, επειδή είσαι ερμαφρόδιτος, χωνένοντας μεταξύ δύο φρονημάτων, ούτε κρύος ούτε ζεστός, μέλω να σε ξεμέσω εκ του στόματός μου. Τα τρία εάν και οι τρεις αμφισβητήσεις του Ιακώβου μιλάνε για τρία είδη θρησκείας. Τη θρησκεία των αυτιών, τη θρησκεία της γλώσσας και τη θρησκεία της πολυθρόνας. Η πρώτη, η θρησκεία των αυτιών. Εάν της είναι ακροατής του λόγου και ουχή εκτελεστής, ομοιάζει με άνθρωπον που βλέπει το πρόσωπό του στον καθρέφτη και μετά φεύγει έχοντας λησμονήσει ποιος είναι. Μα θα πει κάποιος, ο ακροατής του λόγου είναι κάτι ευκαταφρόνητο? Ασφαλώς όχι. Είναι απαραίτητο, είναι πρωταρχικό να έρθει κανείς και να ανοίξει τα αυτιά του, να προσφέρει την ακοή του και την προσοχή του στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δεν μας λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους πώς θέλουσι πιστεύσει εκείνοι οι οποίοι δεν άκουσαν? Αλλά η ακρόαση του Λόγου του Θεού δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά αποτελεί δρόμο. Δρόμο ο οποίος οδηγεί σε κάποιο σκοπό, σε κάποιο τέρμα, σε κάποιο συμπέρασμα. Το σημερινό δράμα είναι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που προσφέρουν και προσφέρουν μόνον τα αυτιά τους στο Λόγο του Θεού. Είναι μια κατηγορία που θα λέγαμε εκείνοι που ακούνε για να ακούνε. Σκοπός τους είναι μια θρησκευτική ψυχαγωγία. Εξάλλου Κυριακή πολύ, πρωί άλλοι πηγαίνουν για ψάρεμα, άλλοι για κυνήγι, άλλοι στο ράλι του αυτοκινήτου, εμείς πηγαίνουμε να ακούσουμε το κήρυγμα. Αν μάλιστα θα μιλήσει εκείνος που την τελευταία Κυριακή ήταν άφθαστος, πρέπει να πάμε να τον ακούσουμε, πρέπει να βγάλουμε και την κρίση μας, πρέπει να περάσουμε όμορφα και χαρούμενα την Κυριακή το πρωί. Και έχουμε το φαινόμενο ανθρώπων οι οποίοι έρχονται χρόνια εις την Εκκλησιά αλλά ποτέ δεν ήρθαν εις τον Χριστό. Ανθρώπων που έχουν φτάσει σε μια εξαίσια γνώση αλλά ποτέ δεν φτάνουν στην επίγνωση της αληθείας. Ανθρώπων οι οποίοι ξέρουν χίλια δυο για τη σωτηρία αλλά ουδέποτε απέκτησαν προσωπική, πειραματική γνώση και γεύση της σωτηρίας. Ανθρώπων οι οποίοι είναι ικανοί να δείξουν στους άλλους τον δρόμο στον οποίο οι ίδιοι ακόμα δεν περπάτησαν. Εκτός αυτών υπάρχει μια άλλη κατηγορία. Είναι οι επιλύσμονες ακροατές του Λόγου του Θεού. Σου τύχε ποτέ να ξεκινήσεις να πας στην Αθήνα κάπου για ψώνια και στον δρόμο να πεις «Βρε αδερφέ, ξέχασα γιατί αλήθεια κατέβηκα». Γιατί ήρθα, γιατί άνοιξα την ντουλάπα, γιατί εμπήκα στην κουζίνα. Πόσες φορές συμβαίνει το ίδιο στο κήρυγμα του Λόγου του Θεού? Είναι οι επιλύσμονες ακροατές. Είναι οι σπόροι που πέφτουν αλλά πνίγονται μέσα στα γκάθια της λύθης.
Είναι ο άνθρωπος εκείνος και ενώ το απεύχομαι με όλη μου την καρδιά, εν τούτης ενδέχεται να είναι ανάμεσά μας, που όταν τελειώσει το αμήν της χοροδίας θα βγούνε στο προάβλιο και θα έχουν αφήσει στην αίθουσα και το μήνυμα και την πρόσκληση του Θεού. Εκείνοι που ίσως δεν θα γνωρίζουν μετά το κήρυγμα, εάν οι σκέψεις τούτες

Γιατί αλήθεια, θα συμφωνήσετε μαζί μου. Πού είναι σήμερα εκείνα τα γεννήματα εχιδνών που ίσατε καρπούς αξίους της μετανοίας σας του Ιωάννη? Πού είναι σήμερα εκείνη η τόλμη του Νάθαν σε ένα βασιλιά, σε έναν πρόεδρο δημοκρατίας? Σύ είσαι ο άνθρωπος που έκανες αυτή την αμαρτία. Πού είναι η παρησία και το προσωπικό μήνυμα του Πέτρου, τον Ιησούν Χριστό, τον οποίον εσύ σε σταυρώσατε? Πού είναι τα ουέ υποκριτέ του Κυρίου μας? Εάν συνεπώς είσαι ακροατής μόνον του Λόγου του Θεού, ο Ιάκωβος, όχι εγώ, λέγει ότι η θρησκεία σου είναι μάταιη. Άκουσες ένα θέμα την περασμένη Κυριακή ίσως και άκουσες την πρόσκληση του Θεού: έλθετε προς με πάντες σηκωπιώντες και επεφορτισμένοι. Και σε ρωτάω σήμερα, εσύ λοιπόν ήρθες εις τον Χριστό? Και απαντάς, όχι ακριβώς, ξέρεις, αλλά... Και δεν μοιάζεις ούτε με εκείνον τον απλόν χωρικό για τον οποίο διάβαζα ότι κάποτε πήγε και άκουσε ένα κήρυγμα, αλλά δεν μπορούσε διανοητικά να συγκρατήσει το κήρυγμα, τον σκελετό, τη διαρρύθμισή του, τη δομή του κηρύγματος. Και όταν κάποιος τον ρώτησε την άλλη μέρα, εκεί που πήγες τι άκουσες, λέει, αγαπητέ μου, δεν θυμούμε τι άκουσα, αλλά θυμούμε ένα πράγμα, ότι την ίδια ώρα μετά το κήρυγμα επήγα και άνοιξα το μαγαζί μου και κατέστρεψα όλα τα λειψά ζύγια με τα οποία εξαπατούσα τους ανθρώπους. Άκουσες ότι η γλυκή απόκριση καταπραίνει θυμό? Αλλά όμως όχι μόνο δεν το έζησες, αλλά ούτε το λαχτάρισες, ούτε το επεθύμησες, ούτε καταδίκασες την αντίθετη σε αυτή την αλήθεια του Θεού ζωή σου. Θρησκεία αυτιών που εξαντλείται και περιορίζεται στα αυτιά είναι μια μάταιη θρησκεία. Τι κάνεις κάθε Κυριακή μετά το κήρυγμα? Πόσες φορές επήγες στο σπίτι σου και φούχτωσες το κεφάλι σου και είπες, Κύριε Ιησού Χριστέ, λυπούμε. Η ζωή όμορφη για την οποία άκουσα δεν είναι η ζωή η δικιά μου. Παραμερίζω το ψητό μου. Θα διαθέσω την ημέρα σε νηστεία και προσευχή και περισυλλογή και εξομολόγηση. Αλλά εσύ κι εγώ ακούμε, ακούμε, ακούμε, έτσι που η ευαισθησία μας έχει αμβληθεί. Η ακοή μας συνήθισε τόσο ώστε με τον όπιο ιεροκήρυκα να βρίσκουμε νοχελικό το κάθισμα και συντελεστική του ύπνου μας τη θέρμανση της αιθούσης. Για να μοιάσουμε για εκείνη τη γη που λέει ο Κύριος, η οποία δέχεται και δέχεται και δέχεται τον ιετό και την καλλιέργεια, αλλά δεν αποδίδει τίποτα και είναι πλησίον αφανισμού, για να μοιάσουμε σε εκείνους που είπε ο Κύριος, μην μοιάσετε με αυτούς οι οποίοι λέγουσι μόνον, αλλά δεν πράττουσι. Ξέρεις ότι ο Χριστός είναι σωτήρας? Ζήτησες από αυτόν να σε σώσει? Λες ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος? Έχεις υποταχθεί σε αυτόν σαν δούλος? Αναγνωρίζεις ότι είναι ο Μέγας Αρχιερεύς? Εμπιστεύεσαι στην μεσητεία εκείνου και μεσητεύεις για την πατρίδα σου, για τους ομοεθνείς σου, και νηστεύεις και προσεύχεσαι και λες, Κύριε, βοήθησε στο καινούριο μας σύνταγμα να έχουμε ελευθερία για το Ευαγγέλιο σου, να έχουμε πραγματική ελευθερία να τρέξει, να μεταφραστεί, να διαδοθεί ο λόγος σου. Πιστεύεις ότι ο Κύριος έρχεται? Είναι ο ερχόμενος Κύριος και δεν έχεις ετοιμαστεί να τον υποδεχθείς? Αλλά γνωρίζεις ότι είναι ο νυμφίος και δεν έχεις πάψει να είσαι η μωρή παρθένος? Κάποτε υπήρξε μια πρόσκληση στην Καινή Διαθήκη, στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου, όταν μερικοί επήγαν στον Χριστό και του είπαν, Κύριε, νομίζουμε, και τους λέει, έλθετε και ακούσατε, όχι. Έρθετε και είδετε. Ελάτε να δείτε. Και ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ήλθον, είδον και έμειναν. Εμείς το μήνυμά μας, η πρόσκλησή μας είναι, έλθετε και ακούσατε. Ελάτε να δείτε. Έχουμε να σας προσφέρουμε πολύ και άφθονο υλικό για τα αυτιά σας. Και εκείνοι έρχονται και ακούν και φεύγουν. Και έρχονται και ξανακούν και ξαναφεύγουν. Είσαι ακροατής του Λόγου του Θεού

και εκτελεστής. Παίρνεις το μήνυμα του Λόγου του Θεού για να προσευχηθείς στον Θεό, να γίνει πράξη, να γίνει βίωμα, να γίνει πεμπτουσία της ζωής σου. Ενθυμίστε ο Λουκάς όταν γράφει το Ευαγγέλιο του περί εκείνων τα οποία ήρξατο ποιείται και διδάσκει ο Ιησούς. Και ενθυμίστε ο Απόστολος Παύλος την τόλμη και παρησία που είχε εις τους μαθητές του να λέει στους αδελφούς του εκείνα τα οποία είδατε και ακούσατε εν εμή. Εμείς προσφέρουμε στην ακοή μόνον ή και στα μάτια μια ζωή κατά Χριστόν Ιησούν. Καθαρά θρησκεία κατά τον Ιάκωβο είναι εκείνη που σε κάνει να γίνεις εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Καθαρά θρησκεία είναι εκείνη που θα σε κάνει σήμερα και θα στο συγχωρήσουμε να φύγεις από αυτή την αίθουσα, ίσως χωρίς να αποχαιρετήσεις κανέναν, και να πας κάπου να γονατίσεις, να προσευχηθείς, να καταδικάσεις την αμαρτωλή ως τα τώρα ζωή σου ή να καταδικάσεις την χλιαρή χριστιανική ζωή σου και να πεις «Κύριε, κάμε με τη δικιά σου τη δύναμη έναν όχι επιλύσιμο να ακροατή, αλλά εκτελεστή του Λόγου του Θεού». Κι αν αυτό το μήνυμα, το τμήμα του μηνύματος είναι για όλους, είναι ιδιαίτερα για εκείνους οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται και ξανάρχονται στην Εκκλησία, αλλά ουδέποτε έχουν κάνει βεβαία την κλίση και την εκλογή τους. Και είναι μια ευκαιρία σήμερα, ενώ ακούς το μήνυμα του Λόγου του Θεού, ενώ στον οχελικό θρησκευτικό κατεστημένο σου βάζει την θριαλίδα και το καψούλι μια συγκλονιστική αμφισβητήσεως ο Ιάκωβος, να πεις «Κύριε, εγώ είμαι ο ακροατής μόνον ή και ο εκτελεστής του λόγου σου. Όσα ξέρω τα έχω ζήσει, όσα ξέρω τα έχω προσευχηθεί να γίνουν βιωμά μου». Εύχομαι σε κάποιον τέτοιον ο Κύριος να βοηθήσει ώστε να κάνει βεβαία την κλίση και την εκλογή του. Αλλά εκτός από τη θρησκεία των αυτιών, ο Ιάκωβος μας δίνει και μια άλλη νόθο θρησκεία που θα την ονόμασα η θρησκεία της γλώσσας, για την οποία θα μιλήσουμε αφού ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο υπαριθμών 107.

εάν κάποιος νομίζει ότι είναι θρήσκος και έχει μια θρησκεία αυτιών, εξαπατά τον εαυτόν. Το ίδιο συμβαίνει και για εκείνον που νομίζει ότι είναι θρήσκος κατά την ορολογία του Ιακώβου και η θρησκεία του είναι μια θρησκεία γλώσσας. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστη λέγει της ότι έχει, έργα δε μη έχει. Βέβαια, όταν ο Ιάκωβος έγραφε αυτά τα εδάφια, β' κεφάλαιο 14 έως 26, τα έγραφε για την εποχή του. Αλλά είμαι βέβαιος ότι αν ζούσε στις ημέρες μας ο Ιάκωβος, θα έγραφε τα ίδια εδάφια, τις ίδιες αλήθειες, θα τολμούσε τις ίδιες αμφισβητήσεις, μόνον που θα υπεγράμμιζε με κόκκινο μολύβι τα πέντε νόθα είδη πίστεως τα οποία αναφέρει εις το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου. Μια θρησκεία, θέλει να μας πει ο Ιάκωβος, που είναι γλώσσας και λόγων μόνον και όχι καρδιάς και έργων, είναι μάταιη. Είναι μάταιη και είναι και επικίνδυνη. Το μήνυμα δε τούτο του Ιακώβου είναι, το οποίο δεν έρχεται σε αντίθεση με τα μηνύματα του Παύλου. Κάποτε προσπάθησα να κάνω μια μελέτη να συνδιαλλάξω τον Παύλο με τον Ιάκωβο. Αλλά μετά είδα που έπρεπε να συνδιαλλάξω τον Μιλτιάδη με τον Ιάκωβο. Γιατί ο Παύλος με τον Ιάκωβο δεν διαφωνούν. Εκείνο που διαφωνεί είναι ο θεωρητικός χριστιανισμός μου, που όταν δέχεται τα χαστούκια και τις αμφισβητήσεις του Ιακώβου, τρέχει πανικόβλητος, μήπως βρει καταφύγιο σε κάποια διδασκαλία του Παύλου. Ο Ιάκωβος λέει απλούστατα τούτο. Η πίστης, ναι. Η πίστης συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό, ναι. Η πίστης σώζει, ναι. Αλλά η πίστης είναι κάτι εσωτερικό, κάτι προσωπικό. Έρχεται να οροθετήσει και να καθορίσει μια κάθετη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Εγώ ο απέξω άνθρωπος, την πίστη σου μπορώ να την δω και μπορώ να την επαληθεύσω εάν έχει την οριζόντια εκδήλωση, που δεν είναι τα λόγια αλλά είναι τα έργα. Αναφέρει λέγω πέντε είδη νόθου πίστεως. Το πρώτο είδος είναι η πίστη των δαιμονίων. Είχε κάποιους μπροστά του με τους οποίους κουβέντιαζε και του έλεγαν «Και εμείς πιστεύουμε». Και τους απαντούσε ο Ιάκωβος «Και το ότι πιστεύετε τι δηλαδή? Το ότι διανοητικά δεχθήκατε και αναγνωρίσατε ότι υπάρχει Θεός, δεν κάνατε κάτι το εξαιρετικό? Ακόμη και τα δαιμόνια πιστεύουν, αλλά πιστεύουν χωρίς αυτή η πίστη να κινεί την καρδιά σε μετάνοια, να κινεί τον άνθρωπο σε υπακοή, σε αναγνώριση, σε αναγέννηση. Τα δαιμόνια πιστεύουν αλλά δεν υποτάσσονται. Θυμηθείτε εκείνα τα δαιμόνια στα Γάδαρα όταν του έλεγα «Χριστέ, σε παρακαλούμε, μη μας βασανίσεις, πες μας να μπούμε στους χείρους». Επίστευαν στον Χριστό και στη δύναμη του Χριστού, όπως ίσως πολλοί από εμάς δεν πιστεύουμε. Αλλά ήταν πίστης η οποία οδηγούσε σε φόβο, σε τρόμο. Πιστεύουν και φρύτουν. Δεν υπακούν. Παρά μόνο να αναγνωρίζουν ότι μπροστά τους είναι ο δικαστής τους, ο κριτής τους. Μια πίστη χωρίς μετάνοια. Μια πίστη χωρίς υποταγή. Ένα πιστεύω το οποίο δεν σε φέρνει στα γόνατα να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, να δεχθείς το αίμα του Ιησού Χριστού, το Πνεύμα το Άγιο να σε αναγεννήσει, αλλά που μένει μια πίστη διανοητική, δεν είναι τίποτα περισσότερο από την πίστη των δαιμονίων. Ένα δεύτερο είδος νόθου πίστεως είναι αυτό που αναφέρει στο 14ο εδάφιο, η πίστη των λόγων. Εάν λέγει της ότι έχει πίστη, είναι εκείνη η πίστη η οποία γνωρίζει πολλά, λέει περισσότερα και ζει καθόλου. Είναι η πίστη η διακοσμητική, η οποία δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Σαν κάτι ψηλόλιγνα με ποδαράκι λεπτό ποτήρια που έχουμε και μας λέει η γυναίκα μας, μας λέει η κόρη μας, άντρα μπαμπά, όχι, αυτά δεν είναι για να πιούμε, είναι για το μπουφέ.
δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Και ξέρετε, ο Χριστός μίλησε πάρα πολύ για αυτή την πίστη των λόγων. Καταράστηκε και ξεράθηκε μια σικιά, έμβλημα του λαού Ισραήλ, ο οποίος είχε λόγια πολλά, είμαστε τέκνα του Ιακώβ, είμαστε το Αβραάμ απόγονοι, αλλά φίλα χωρίς καρπό. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημά μου, ούτε λέγουσι και δεν πράτουσι. Γιατί με φωνάζετε Κύριε, Κύριε, Κύριε, μια εφορία βερμπαλιστική, χριστιανική, εκκλησιαστική, χωρίς όμως να πράτετε το δικό μου το θέλημα. Μήπως τέτοια είναι η πίστη κάποιου από εμάς? Και υπάρχει ένα τρίτο είδος νόθου πίστεως που θα την ονόμαζα η άεργη πίστη. Η πίστη χωρίς τον έργο. Όχι επειδή της λείπουν τα έργα, δεν βρίσκει να κάνει έργα, τότε θα ήταν άνεργη. Αλλά είναι άεργη, δεν θέλει να μετακινηθεί και αυτό που διανοητικά κατάλαβε να μπει στην καρδιά και να μπει στα χέρια και στα πόδια και να γίνει ξεκίνημα και πορεία και υπηρεσία. Αλλά η πίστη χωρίς τα έργα είναι μια αντινομία και αντίφαση αυτή καθεαυτή. Είναι σαν να λέγαμε το καρποφόρο δέντρο το οποίο όμως δεν βγάζει καρπούς. Είναι σαν να λέγαμε το λιχναράκι το οποίο όμως δεν έχει φυτίλι. Είναι σαν να λέγαμε τον φούρνο ο οποίος όμως δεν έχει φωτιά. Άνθρωποι πρόθυμοι σε δογματικούς καυγάδες, αλλά όχι πρόθυμοι σε έργα πρακτικού εφηρμοσμένου χριστιανισμού. Γι' αυτό αγαπητοί μου είναι καιρός να εξομολογούμεθα. Γι' αυτό τα εκατομμύρια των αγρίων τα οποία δεν ευαγγελίσαμε. Γι' αυτό τα πεινασμένα ορφανά τα οποία δεν ταΐσαμε. Γι' αυτό τα άστεγα θύματα τα οποία ακόμα δεν στεγάσαμε. Γι' αυτό τα ευαγή ιδρύματα που δεν χτίσαμε. Όλα αυτά με μια φωνή στεντόρια και ανατριχιαστικά ελεγκτική για μας. Μας λένε, δείξτε μας λοιπόν την πίστη σας εκ των έργων σας. Και υπάρχει ένα τέταρτο είδο νόθου πίστεως. Η νεκρά πίστη. Σήμερα στην Αμερική και αλλού κυκλοφορεί ένα δόγμα. Ο Θεός πέθανε. Βέβαια ο Θεός δεν πέθανε. Είναι στο θρόνο του. Αλλά στοχαστήκατε ποτέ γιατί ευγήκε αυτό το δόγμα, αυτή η πίστη? Μήπως οι άνθρωποι είδαν που πέθανε η πίστη η ενεργητική και η δραστηριοποιημένη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων? Μήπως μοιάζουμε σαν εκείνο τον κανόγενο της μεταρρυθμίσεως στο Λούθυρο που κάποτε συμπιεσμένος από πολλά προβλήματα ήταν θλιμμένος, ήταν αμίλητος, ήταν κατσούφης μια, δυο, τρεις μέρες ώστε ένα μεσημέρι γύρισε στο σπίτι του και είδε τη γυναίκα του να του ανοίγει την πόρτα θλιμμένη, κλαμμένη, ντυμένη στα μαύρα και ο Μαρτίνος ξαφνιάστηκε και της είπε «Γυναίκα, τι συνέβηκε?» Λέει «Δεν το ξέρεις, πέθανε». «Ποιος πέθανε?» «Ο Θεός», λέει, «πέθανε». «Ανόητη», λέει, «πεθαίνει ο Θεός». «Εάν δεν πεθαίνει ο Θεός», τότε του λέει Μαρτίνο, «γιατί αυτή η κατάθλιψη, γιατί αυτή η ορφάνεια εις το πνεύμα σου? Εάν πιστεύεις στον Θεό, η πίστη κινεί τα πόδια σου, κινεί την καρδιά σου, κινεί τα χέρια σου, σε κάνει να κάνεις κάτι οπωσδήποτε. Πίστης νεκρά». Και ένα πέμπτο είδος νόθου πίστεως, η πίστης μόνον, λέει ο Ιάκωβος. Δύναται η πίστης μόνον? Μα είναι δυνατόν να υπάρξει η πίστης μόνον? Όταν λέμε Ανατολή εννοούμε που υπάρχει και Δύση. Είναι σαν να λέμε είμαι πρωτότοκος εγώ στην οικογένειά μου. Πόσα αδέρφια έχεις? Δεν έχω κανένα. Μα δεν είναι δυνατό. Κι όμως τραγελαφικά δυνατό το έχουμε κάνει στη ζωή μας. Είναι σαν να λέμε ότι εδώ είναι ένα οδόσημο αλλά δεν υπάρχει δρόμος. Ότι έχουμε έτοιμη μια υδραυλική εγκατάσταση αλλά δεν κυκλοφορεί νερό μέσα. Η θέση του Ιακώβου είναι ακριβώς τούτη, αφού γκρέμισε όλα τα είδη της νόθου πίστεως, ότι η πίστη η αληθινή συνεργεί στα έργα. Είναι η πηγή, είναι η έμπνευση, είναι το ξεκίνημα, είναι η νερομάνα από τα οποία ξεκινάει μια ζωή πρακτικού, εφηρμοσμένου χριστιανισμού. Τα έργα είναι εκείνα που εκφράζουν και εξωτερικεύουν
την πίστη. Λες τα έργα δεν είναι αιτία σωτηρίας. Αμήν, το δέχομαι κι εγώ, το κηρύττω κι εγώ. Αλλά αυτή είναι η μισή αλήθεια και τίποτα πιο επικίνδυνο στον χριστιανισμό από τη μισή αλήθεια. Δεν είναι αιτία της σωτηρίας τα έργα, αλλά είναι καρπός της σωτηρίας. Και εκεί που δεν υπάρχει καρπός, εκεί ο Ιάκωβος βάζει την αμφισβήτησή του για να μας προβληματίσει. Εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη. Δηλαδή η εσωτερική αυτή σχέση με τον Θεό εκδηλώθηκε και εκφράστηκε στην οριζόντιο κατεύθυνση με μια ζωή πρακτικού χριστιανισμού. Κι αν το θέλετε αγαπητοί μου, η νεολαία μας ιδιαίτερα, η πιο ειλικρινής νεολαία οποιασδήποτε άλλης γενιάς, μας λέει με χίλιους δυο τρόπους. Με την αμφισβήτησή της, με τη φυγή της, με την άρνησή της, με την ποδοπάτηση κάθε κατεστημένου, ότι βαρεθήκαμε πια τη θρησκεία των λόγων. Δείξτε μας την πίστη σας από τα έργα σας. Μας λέτε ότι πιστεύετε σε έναν Άγιο Θεό, που είναι η Άγια Ζωή σας. Μας λέτε ότι ο κόσμος χάνεται, που είναι ο προβληματισμός σας και η ανησυχία σας για να σωθεί. Μας λέτε ότι είσαστε αδέρφια μεταξύ σας. Δείξτε το εις την ζωή την εσωεκκλησιαστική. Μας λέτε ότι δεν έχετε πόλην εδώ μένουσαν, αλλά τη μέλουσαν προσδοκάτε. Να μπούμε να δούμε λοιπόν τα απλά και απέριτα σπίτια σας. Η πίστη της καρδιάς οδηγεί σε έργα αγάπης. Αυτή είναι η θέση του Ιακώβου. Η πίστη των αυτιών και η πίστη της γλώσσας είναι δύο είδη νόθου πίστεως. Είναι δύο είδη πίστεως για τα οποία ο Ιάκωβος λέει «Εάν νομίζεις ότι είσαι θρήσκος, και όμως στην πραγματικότητα δεν είσαι». Αλλά υπάρχει εν τέλει και ένα άλλο είδος θρησκείας για τον Ιάκωβο που λέγεται «Η θρησκεία της πολυθρόνας». Θα πούμε λίγες σκέψεις και για αυτήν, αφού η χοροδία μας χαρίσει το δεύτερο ύμνο της.

Το τρίτο λοιπόν είδος είναι η θρησκεία της πολυθρόνας, για την οποία ο Ιάκωβος πάλι μας προβληματίζει με το εδάφιο το εξής. «Ιδότι ουν καλόν ποιήν και μη ποιούντι αμαρτία αυτό εστίν». Εκείνος που βλέπει μπροστά του κάτι καλό που μπορεί και πρέπει να το κάνει και δεν το κάνει, αυτό είναι αμαρτία. Βλέπετε και εδώ μια τρανταχτή αμφισβήτηση σε ένα νοχελικά ένοχο κατεστημένο. Είναι κάτι που η τσιμπίδα του ανθρώπινου ποινικού νόμου δεν μπορεί να σε πιάσει. Δεν πρόσφερες, δεν έκαμες, δεν έτρεξες, δεν πήρες την πρωτοβουλία. Κανένας νόμος δεν λέει τιμωρείσαι με τόσο φυλάκιση εάν δεν έχεις την πρωτοβουλία της αγάπης. Είσαι κάτι. Αν εκεί που δεν πιάνει ο ανθρώπινος ποινικός νόμος, πιάνει η τσιμπίδα του νόμου του Χριστού. Και αλήθεια, η Εκκλησία του Χριστού εδώ στη γη δίκαια ονομάστηκε στρατευωμένη Εκκλησία. Εκκλησία που είναι ένας στρατός που μάχεται, που είναι ένας υπηρέτης και υπηρετεί, που είναι ένας καλός Σαμαρίτης και βοηθάει, που κηρύττει το Ευαγγέλιο, αλλά όπως είπαμε δεν παραλείπει με το ένα χέρι να κρατήσει το Ευαγγέλιο και με το άλλο το φάρμακο, την υλική συνεισφορά και υπηρεσία στο συνάνθρωπο. Αλλά εάν η Εκκλησία αποστρατευωμένη μοιάσει και φτάσει να γίνει εκκλησιαζομένη, τότε έφυγε από τον προορισμό που η επουράνιος κεφαλή ο Χριστός την ηθέλησε. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία της πολυθρόνας. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία αδάπανη. Και δεν μπορείς αν είσαι χριστιανός να αρκεστείς σε μια άμεμπτη εξωτερικά τοποθέτηση. Σαν και εκείνη του Φαρισαίου, Θεέ μου σε ευχαριστώ, δεν. Καμία παράβαση δεν είχε κάνει και ο Θεός το αναγνωρίζει. Δεν μπορείς να σταθείς στον νόμο του Μωυσή, μη κάμεις εκείνο, μη κάμεις το άλλο, μη κάμεις το άλλο. Τη στιγμή κατά την οποία μελέτησες όλες τις εντολές του Θεού και είδες ότι δεν έκανες καμία παράβαση, αν καθυπόθεση έφτασες εκεί, δεν είναι στιγμή για να ησυχάσεις, αλλά στιγμή για να ανησυχήσεις. Και να πεις, Θεέ μου σε ευχαριστώ γιατί κατά κάποιο τρόπο εκάλυψα την αρνητική, την στατική όψη της χριστιανικής ζωής. Αλλά υπάρχει και μια άλλη όψη, η οποία είναι σπουδαιότατη. Δεν υπάρχει μόνο στις Άγιες Γραφές η αμαρτία της παραβάσεως, αλλά και η αμαρτία της παραλήψεως. Εκείνος που παρέλειψε να κάνει κάτι το οποίο μπορούσε να κάνει, το οποίο ο Θεός τον ενέπνευσε να κάνει, το οποίο η καρδιά του τον πληροφόρησε να κάνει και δεν το κάνει, είναι ένοχος της αμαρτίας της παραλήψεως. Η Εκκλησία έχει πτωχούς, η Εκκλησία έχει αρρώστους, οι οικογένειές μας έχουν μέλη μισοσωσμένα, το Ιεραποστολικό έργο έχει ανάγκες. Άφησε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σου μιλήσει με αυτό το εδάφιο. «Ιδότι ουν καλόν ποιήν και μη ποιούντι αυτό αμαρτία εστίν». Τούτου η θρησκεία είναι ματαία ή καθαρά, ανάλογα με τη θέση που θα πάρει και σε τούτον τον τρίτο σπουδαιότατο τομέα της χριστιανικής ζωής. Σήμερα άτυχος, μιλάμε για γενικότητες πάντοτε, υπάρχουν και οι επενετές εξαιρέσεις με τη χάρη του Θεού. Σήμερα λέγω κατά κανόνα ατυχώς ο χριστιανισμός, θέλετε να πείτε, η Εκκλησία πείτε, απουσιάζει από το κύκλωμα της ζωής. Πολύ λίγες φορές παίρνει θέση στα φλέγοντα ζητήματα της ζωής. Σπάνια ίσως διαμαρτύρεται για την αδικία ή την καταπίεση όταν αυτή συμβαίνει σε τούτο το στρώμα ή στο άλλο στρώμα ή, δεν θα τολμούσα να πω, μέσα στην αυλή της. Σπάνια επεμβαίνει εκεί που θα επιδρούσε θετικά ή ανασταλτικά. Δεν δίνει το αλάτι της
για να προλάβει τη σαπίλα του κόσμου. Δεν δραστηριοποιείται στον χώρο της καθημερινότητος. Εκκλησία δεν είναι μόνο η αίθουσα, δεν είναι μόνο το κήρυγμα. Είναι η δραστηριοποίηση και η παρουσία του καθενός από μας στον χώρο της καθημερινότητος. Και δεν είναι πολλές φορές που παίρνει την πρωτοβουλία της αγάπης. Ο Ιάκωβος μας προειδοποιεί ότι η απουσία, αυτή η απουσία είναι αμαρτία. Κι αν είσαι ένοχος, όταν πέρασες από κάπου και είδες μια πόρτα ανοιχτή και είπες να την κλείσω, αλλά είπε δεν βαριέσαι, την κλείει κάποιος άλλος. Και μετά βγήκε από εκεί την ανοιχτή πόρτα ένα παιδάκι και το χτύπησε το αυτοκίνητο και σκοτώθηκε. Και νιώθεις έλεγχο μέσα σου. Εάν αυτό συμβαίνει στη ζωή αυτή την ηλική, την συνήθη, την καθημερινή, τι πρέπει να συμβαίνει στη ζωή την πνευματική. Διάβαζε για ένα μικρό παιδάκι, Μπόμπυρας ήταν σχεδόν, κάπου στην Ολλανδία, φθαρό, όταν περνώντας από ένα φράγμα εκεί που έχουν στις κάτω χώρες, είδε από κάπου να μπαίνει νερό, να μπαίνει νερό. Και είχε ακούσει από τους γονείς του τι τρομερές συμφορές συμβαίνουν όταν το φράγμα σχιστεί, ανοίξει και μπει και κατακλείσει το νερό, και πήγε το παιδάκι και έβαλε το δάχτυλό του στην τρύπα και το κράτησε. Την ώρα όμως που πήγε να το βγάλει, το νερό άρχισε να τρέχει και το κράτησε. Και το κράτησε ώστε να περάσει κάποιος. Και το κράτησε και ο κάποιος δεν περνούσε. Και ήρθε βράδυ και ήρθε νύχτα. Και πάγωσε το παιδί εκεί με το δάχτυλο στην τρύπα. Πότε παγώσαμε, πότε κρυώσαμε, πότε δεν φάγαμε, πότε θυσιάσαμε, πότε θυσιαστήκαμε για να δώσουμε το παρόν. Στη ζωή, στη ζωή της καθημερινότητας. Είδες το τρένο και δεν ύψωσες τη σημαία του κινδύνου. Άκουσες την έκκληση για βοήθεια και ξάπλωσες την πολυθρόνα σου. Άκουσες ότι ζητείται επιγόντως αίμα ομάδος τάδε και ούτε την ταυτότητά σου έψαξε να δεις μήπως είσαι της ίδιας ομάδας. Είδες να ξερεύεται το δέντρο και δεν το πότισες. Είδες τον αμαρτωλό και τον γέλασες αντί να κλάψεις και να τον πλησιάσεις. Είδες την ανάγκη της ιεραποστολής και άφησες τον ιεραπόστολο να φύγει με ένα μπαλωμένο σακάκι και ένα πενιχρό βαλάνδιο για το έργο του Θεού. Είδες το ίδρυμα που εστερεί το υπηρεσίας και εστερεί το μέσο και εσύ κοίταξες στην καταναλωτική νοοτροπία σου πώς θα χορτάσεις με του κόσμου τις λιχουδιές. Η σωστή θρησκεία, λέει ο Ιάκωβος, σε ελευθερώνει από δύο πράγματα. Σε αποτρέπει από την παράβαση, αλλά σε σώζει και από την παράληψη, γιατί σε δραστηριοποιεί και σου δίνει την πρωτοβουλία της αγάπης να δώσεις το παρόν εις τη ζωή την καθημερινή. Δεν περιμένει η αγάπη να υποβληθεί έτοιμα. Δεν περιμένει να βοήσει η ανάγκη. Δεν περιμένει να απλώσει το χέρι. Αλλά δίνει το παρόν και δεν απουσιάζει και έχει την πρωτοβουλία και την πρωτοπορία και τότε είναι θρησκεία καθαρή. Θα ήθελα οργανικά να ήμουν τέτοιος ώστε στο δάχτυλό μου την ώρα που μιλώ να δείχνει εμένα και όχι εσάς. Συμπέρασμα, εάν νομίζεις ότι είσαι θρήσκος, αναθεώρησε τη θρησκεία σου σήμερα το πρωί. Αναθεώρησε τον χριστιανισμό σου, την τοποθέτησή σου και ρώτησε τον εαυτό σου μπροστά στον Θεό, έχω θρησκεία αυτιών ή καρδιάς, έχω θρησκεία γλώσσας ή έργων, έχω θρησκεία πολυθρόνας ή ενεργού αγάπης. Λες, επαναλαμβάνω, ότι η πίστη σώζει. Συμφωνώ και υπερθεματίζω και κηρύττουμε σωτηρία διαπίστεως χωρίς τον έργο. Αλλά αν αυτή η σώζουσα πίστη είναι μέσα μου, αυτό θα το δείξει η καθημερινότητα της ζωής και των εκδηλώσεών μου. Αν η πίστη μου συνεργεί στα έργα μου, εκ των έργων μου η πίστη θα αποδειχθεί γνήσια και τελεία. Σε ένα ύστερο, αδελφοί μου, ο πιο ακρεφνής δογματικός της Καινής Διαθήκης στα θέματα της πίστεως μας άφησε τούτο, αυτή την παραθήκη. «Εν γάρ Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή, ούτε ακροβιστία, ούτε άλλα τινά έχουση θέση και σημασία, αλλά πίστης, πίστης
δι' αγάπης ενεργουμένη. Θα κλείσουμε παρακαλώ με δύο λόγια προσευχής. Κύριε μας Ιησού Χριστέ, σε τούτο που πολλοί από μας, πρώτος ο δούλος του ταπεινά τοποθετεί τον εαυτόν του, σε τούτο που πολλοί από μας το θεωρούμε δεδομένο, δεν το ψηλαφίζουμε πια, δεν προβληματιζόμαστε, ας είναι τούτη αμφισβήτηση του δούλου σου του Ιάκωβου, του λόγου σου του Αγίου, ας είναι μια φριαλίδα μέσα στην οθελικότητα της χριστιανικής μας ζωής και του χριστιανικού μας κατεστημένου. Βοήθησέ μας να γυρίσουμε στα σπίτια μας και γυρνώντας αυτά και όλη την ημέρα να επανατοποθετηθούμε

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή εισαγωγή περί των Καντ.
2: Ich hoffe, es hat Appetit gemacht, sich mehr mit Immanuel Kant zu beschäftigen.
1: Νομίζω ότι θα σας έκαμε όρεξη τώρα να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τον Immanuel Kant.
2: Ich möchte heute nicht so sehr die Position von Kant darstellen, wie bei den Referaten von Dostoevsky und Camus.
1: Σήμερα το πρωί δεν θα ασχοληθώ πολύ με τη θέση του Καντ όπως με τον Ντοστογεύσκη ή τον Καμί.
2: Sondern möchte die Frage von Kant dazu nehmen, um nach einer christlichen Antwort zu suchen.
1: Αλλά θα πάρω τα ερωτήματα του Καντ για να δώσω μια χριστιανική απόκριση.
2: Wir leben mehr und mehr in einem Zeitalter des praktischen Atheismus.
1: Ζούμε περισσότερο και περισσότερο σε μια εποχή της αθείας.
2: Dieser Atheismus wird uns eingeprägt durch unsere Eltern.
1: Αυτή η αθεία καταρχήν μπαίνει στη ζωή μας μέσω των γονιών μας.
2: Durch die Schule und die Universität.
1: Μέσα από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια.
2: Wir werden durch unsere Lehrer oft zu einer Skepsis erzogen.
1: Πολλές φορές από τους δασκάλους μας οι δάσκαλοι μας οδηγούν σε σκεπτικισμό.
2: Skepsis heißt, dass wir die Dinge aus der Distanz prüfend betrachten.
1: Αυτό σημαίνει όπως τα πράγματα προσπαθούμε να τα ερευνήσουμε από μια απόσταση.
2: Und dass wir von außen als Schiedsrichter auftreten.
1: Και στεκόμαστε έξω από τα πράγματα σαν είδος διαιτητών.
2: Mehr und mehr werden wir zu Misstrauen erzogen.
1: Έτσι οδηγούμαστε περισσότερο και περισσότερο στην μη εμπιστοσύνη των πραγμάτων.
2: Und Misstrauen ist auch notwendig.
1: Και όχι εμπιστοσύνη είναι αναγκαιότη στη ζωή μας.
2: Man kann nicht jedem und allem glauben.
1: Δεν μπορεί κανείς να πιστεύει κάθε έναν και κάθε τι.
2: Menschen können lügen und auch Fernsehbilder. Fernsehen, was man im Fernsehen sieht oder was man.
1: Οι άνθρωποι μπορούν να ψεύδονται και να δημιουργούν εικόνες που βλέπουν στην τηλεόραση.
2: Die radikale Position der Skepsis verdanken wir griechischen Vorfahren.
1: Την βασική τη σειρά των σκεπτικιστών, ας πούμε, την χρωστούμε σε Έλληνες φιλοσόφους.
2: Der größte Skeptiker hieß Gorgias.
1: Γοργίας. Ο μεγαλύτερος κριτικός σκεπτικιστής ήταν ο Γοργίας.
2: Und er hat drei Sätze der Skepsis formuliert.
1: Και είπε, έκανε τρεις προτάσεις της σκέψης.
2: Erstens, es gibt nichts.
1: Πρώτον, δεν υπάρχει τίποτε.
2: Zweitens, wenn es etwas gäbe, wüssten wir es nicht.
1: Δεύτερον, αν κάτι υπήρχε, δεν το ξέραμε.
2: Drittens, wenn es was gäbe und wir es wüssten, könnten wir es nicht mitteilen.
1: Τρίτον, αν κάτι υπήρχε και εμείς το μπορούσαμε να το συλλάβουμε, δεν θα μπορούσαμε να το μεταδώσουμε.
2: Das sind drei radikal skeptische Sätze.
1: Είναι τρεις βασικές σκέψεις.
2: Die kann man zwar denken, aber nicht leben.
1: Αυτές τις τρεις σκέψεις μπορεί να τις διανοηθεί, να τις δουλέψει κανείς, όχι όμως να τις ζήσει.
2: Man müsste Gorgias schon nach seinem dritten Satz etwas zurufen.
1: Θα πρέπει βέβαια στο Γοργία μετά την τρίτη πρότασή του να πει κανείς.
2: Wenn er sagt, man kann es nicht mitteilen.
1: Όταν μας λέει ότι δεν μπορούμε να μεταδώσουμε τη σκέψη, αυτό που συλλαμβάνουμε.
2: Dann müsste man rufen.
1: Θα πρέπει να απαντήσει κανείς.
2: Und das willst du uns jetzt mitteilen.
1: Και τούτο θέλεις να μας πεις.
2: Radikale Skepsis ist nicht lebbar.
1: Η απόλυτη σκέψη δεν είναι δυνατόν να τη ζήσει κανείς. Εφαρμόσει.
2: So radikal wie Gorgias es formuliert hat, lebt es auch keiner.
1: Και έτσι απόλυτα όπως το διατύπωσε ο Γοργίας δεν μπορεί κανείς να το ζήσει, να το πραγματοποιήσει.
2: Wir leben zwischen Skepsis und Misstrauen.
1: Ζούμε μεταξύ της σκέψης και της αμφιβολίας.
2: Oft ein Leben aus der Distanz.
1: Πολλές φορές μια ζωή εξ αποστάσεως.
2: Diese Distanz erleben wir mehr und mehr an der Universität.
1: Αυτή την απόσταση των πραγμάτων τη ζούμε περισσότερο και περισσότερο στα πανεπιστήμια.
2: Die sich etwa in der Frage ausdrücken kann.
1: Που μπορεί να διατυπωθεί στο εξής ερώτημα.
2: Beweise mir Gott.
1: Απόδειξέ μου το Θεό.
2: Oder die Wissenschaft hat bewiesen, dass es keinen Gott gibt.
1: Ή ακόμα μας λένε, η επιστήμη έχει διατυπώσει πως δεν υπάρχει Θεός.
2: Resultat der Skepsis ist die Verzweiflung und Sinnlosigkeit.
1: Το αποτέλεσμα της σκέψης είναι η αμφιβολία και το παράλογο.
2: Die ich am Anfang bei Dostoevsky und Camus beschrieben habe.
1: Πράγματα τα οποία περιέγραψα στην αρχή στον Dostoevsky και τον Camus.
2: Wir können nicht aus Distanz leben.
1: Δεν είναι δυνατόν να ζούμε εξ αποστάσεως τα πράγματα.
2: Unser Leben ist ein Einsatz.
1: Η ζωή μας είναι μια συνεχές έργο.
2: Wofür wollen wir unser Leben einsetzen?
1: Το θέμα είναι για ποιο σκοπό θέτουμε, δίδουμε τη ζωή μας, προσφέρουμε τη ζωή μας.
2: Auf welches Ziel hin wollen wir unsere Entscheidungen treffen?
1: Προς ποιο σκοπό έχουμε αποφασίσει να κατευθυνόμεθα και να ζούμε?
2: Es gibt kein Leben aus Distanz.
1: Δεν υπάρχει ως εκ τούτου ζωή εξ αποστάσεως.
2: Apologetik heißt Rechenschaft zu geben über den Grund der Hoffnung, die in uns ist.
1: Απολογητική σημαίνει να δώσει κανείς μερικές εξηγήσεις.
2: Gestern haben wir nachgedacht, wie wollen wir Rechenschaft geben über unsere Hoffnung angesichts des Leidens.
1: Χθες είπαμε πως είναι δυνατόν να αποκριθούμε σε σχέση με τους πόνους, με τον πόνο στη ζωή μας.
2: Heute wollen wir darüber nachdenken, wie wollen wir Rechenschaft abgeben angesichts der Skepsis.
1: Σήμερα θα δώσουμε μια απάντηση πως είναι δυνατόν να αποκριθούμε στην σκέψη.
2: Ich möchte mich deshalb heute Morgen im Wesentlichen auf die erste Frage von Kant beschränken.
1: Γι' αυτό σήμερα το πρωί θα περιοριστώ καταρχήν στο πρώτο ερώτημα του Καντ.
2: Was kann ich wissen?
1: Τι μπορώ να ξέρω?
2: Über die beiden anderen Fragen habe ich in früheren Referaten etwas gesagt.
1: Για τα άλλα δύο ερωτήματα νομίζω τα περιέλαβα στις προηγούμενες ομιλίες μου.
2: Deshalb werde ich mich darauf am Ende nur noch ganz kurz beziehen.
1: Γι' αυτό στα άλλα δύο μόνο στο τέλος θα πω λίγα πράγματα.
2: Ich möchte nicht so sehr die Position von Kant darstellen, als vielmehr die Frage untersuchen, wie kommen wir zu unserem Wissen.
1: Δεν θα ήθελα να υποστηρίξω τόσο πολύ τη θέση του Καντ, όσο την άλλη πλευρά, πώς είναι δυνατόν εμείς να φτάσουμε στη γνώση.
2: Wir sind geschaffene Wesen.
1: Εμείς είμαστε δημιουργήματα.
2: Der Ursprung unseres Lebens liegt nicht in uns selbst.
1: Η πηγή της ζωής μας δεν είναι σε εμάς.
2: Wir sind auf Offenbarung angewiesen.
1: Εμείς όλοι εξαρτώμεθα από κάποια αποκάλυψη.
2: Wir sind darauf angewiesen, dass der, der uns geschaffen hat, uns sagt, wer wir sind und wohin wir gehen.
1: Εξαρτώμεθα από εκείνον που μας έφτιαξε, που μας λέει ποιοι είμαστε, που μας λέει πού πηγαίνουμε.
2: Dass er uns also auch die Fragen beantwortet.
1: Είναι αυτός μοναδικά που μπορεί να απαντήσει στα ερωτηματικά μας.
2: Diese Struktur von Hören und dann Handeln finden wir schon beim kleinen Kind.
1: Αυτή την θέση των ενεργειών μας την συναντούμε και των ρωτημάτων τη συναντούμε και στα μικρά παιδιά.
2: Der Mensch erfährt das Leben, indem er antwortet.
1: Ο άνθρωπος αισθάνεται τη ζωή από τη στιγμή που αρχίζει να απαντά.
2: Er wird angeredet von seinen Eltern.
1: Ρωτιέται από τους γονιούς του.
2: Mit seinem Vornamen und mit Imperativen.
1: Ρωτιέται με το όνομά του και σε χρόνο προστακτική.
2: Indem er antwortet, greift er in das Leben ein.
1: Όταν το παιδί απαντάει, ήδη ασχολείται με τη ζωή.
2: Er kann ja sagen und nein sagen.
1: Μπορεί να πει το ναι ή και το όχι.
2: Ganz klein sagt er meistens ja.
1: Όταν είναι πολύ μικρό το παιδί, συνήθως λέει ναι.
2: Nach zwei Jahren sagt er meistens nein.
1: Μετά από δύο χρόνια λέει συνήθως όχι.
2: Anschließend ist es eine Frage von Entscheidungen.
1: Μετά από στα επόμενα χρόνια είναι υπόθεση του λογικού της κρίσης του.
2: Das kleine Kind hört nicht nur Anrede und Befehle.
1: Το μικρό παιδί δεν ακούει μονάχα στο όνομά του ή και στις εντολές που παίρνει.
2: Wie iss und trink oder komm.
1: Πώς να φας, να πιείς, να άρθεις κλπ.
3: sondern es hört auch einige Sätze über das Leben.
1: Αλλά ακούει μες την οικογένεια και μερικά πράγματα για αυτή τη ζωή.
3: Und bildet sich seine Vorstellung vom Leben anhand verschiedener Familiensprüche.
1: Και δημιουργεί την εικόνα της ζωής σε σχέση με τούτα που ακούει μέσα στην οικογένεια.
3: Ich nehme an, das gibt es in Griechenland wie in Deutschland.
1: Νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει στην Ελλάδα όπως και στη Γερμανία με τα παιδιά.
3: Sätze, die die Eltern immer wieder sagen.
1: Είναι προτάσεις και λόγια τα οποία οι γονείς ξανά και ξανά λένε.
3: Oder nur einmal gesagt haben, aber mit einer sehr starken Wirkung auf mein Leben.
1: Ή που είπαν μια φορά, αλλά με ιδιαίτερο τονισμό και ενέργεια στη ζωή μου.
3: Diese Familiensprüche können etwa lauten.
1: Αυτά τα λόγια της οικογένειας των γονιών μπορεί να είναι τα εξής.
3: Das Leben ist ein harter Kampf.
1: Η ζωή είναι ένας σκληρός αγώνας.
3: Es wird schon alles gut gehen.
1: Όλα τα πράγματα θα πάνε καλά κατευχήν.
3: Du wirst das Leben meistern.
1: Θα τα καταφέρεις στη ζωή σου.
3: Aus dir wird nie etwas.
1: Δεν θα καταφέρεις τίποτα στη ζωή σου, δεν θα γίνεις τίποτα εσύ.
3: Hauptsache gesund.
1: Τουλάχιστον το κύριο είναι να είσαι υγιής.
3: Wahres Glück gibt es nur in Ehe.
1: Πραγματική ευτυχία υπάρχει μόνο στο γάμο.
3: Du musst einmal den Beruf deines Vaters ergreifen.
1: Θα πρέπει να μάθεις το επάγγελμα του πατέρα σου.
3: Wahrscheinlich gibt es in Ihren Familien andere Familiensprüche.
1: Ίσως βέβαια στις δικές σας οικογένειες να υπάρχουν άλλα πράγματα που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά.
3: Ein Familienspruch, der uns geholfen hat, eine Sicht vom Leben zu bekommen.
1: Είναι, επαναλαμβάνω, λόγια τα οποία μας βοηθούν να αποκτήσουμε μια εικόνα της ζωής.
3: Und viele Menschen bilden danach ihr Lebenskonzept.
1: Έτσι, οι άνθρωποι μετά από την ζωή τους αυτή δημιουργούν ή φτιάχνουν το είδωλο της ζωής τους.
3: Der Familienspruch, der mich am meisten geprägt hat, stammt von meinem Vater.
1: Εκείνο που στη δική μου περίπτωση και δική μου οικογένεια ιδιαίτερα όρισε τη ζωή μου ήταν λόγια του πατέρα μου.
3: Er hat meistens gesagt, wenn ein Politiker im Fernsehen sprach, das ist alles gelogen.
1: Είχε πει πάντα, όταν κάποιος πολιτικός μίλαγε στην τηλεόραση, μας έλεγε όλα όσα λένε ψέματα.
3: Oder wenn meine Mutter etwas von der Frau Nachbarin erzählte, das ist alles gelogen.
1: Ή όταν η μάνα μου έλεγε κάτι για την γειτόνισσά της, ήταν όλα ψέματα.
3: Das hat mich sehr geprägt.
1: Όλα αυτά μου έκαναν ιδιαίτερη βαθιά εντύπωση.
3: Und hat mir geholfen, mich wissenschaftlich zu betätigen.
1: Και με βοήθησαν έτσι που να ασχοληθώ για τα πράγματα αυτά επιστημονικά.
3: Dass ich mit Kritik und Distanz an Texte und Lehrmeinungen herangegangen bin.
1: Έτσι που άρχισα να κριτικάρω τα διάφορα κείμενα και να παρακολουθώ τα πράγματα από μια απόσταση.
3: Aber dieses Wort ist auch eine Belastung im Leben.
1: Βέβαια τα λόγια αυτά είναι ένα βάρος στη ζωή.
3: Es macht misstrauisch gegen viele schlechte, aber auch viele gute Worte.
1: Δημιουργεί κλίμα αμφιβολίας σε πολλά άσχημα, αλλά και πολλά καλά λόγια.
3: So nehme ich an, dass jeder bestimmte Familiensprüche kennt, die oft gesagt wurden.
1: Έτσι, θέλω να πιστεύω ότι όλοι εσείς έχετε τα ιδιαίτερα στις οικογένειές σας και λόγια της οικογένειας που έχουν κατά κάποιο τρόπο αποτυπωθεί και ορίσει σχετικά τη ζωή.
3: Wenn wir in die Schule kommen oder an die Universität, treffen wir Leute, die haben offensichtlich andere Familiensprüche gehört.
1: Όταν έρχομαστε στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, συναντάμε ανθρώπους που έχουν ακούσει άλλα λόγια από τις οικογένειές τους.
3: Es kommt zu einer Krise unserer Lebenskonzepte.
1: Και φτάνει σε ένα σημείο κρίσης στη ζωή μας.
3: Krise heißt Entscheidung.
1: Και κρίση σημαίνει απόφαση.
3: Wir sehen, dass andere Menschen andere Vorstellungen vom Leben haben.
1: Διαπιστώνουμε πως άλλοι άνθρωποι έχουν άλλες σκέψεις σε σχέση με τη ζωή.
3: Es gibt drei Möglichkeiten, wie man sich daraufhin verhalten kann.
1: Υπάρχουν τρεις δυνατότητες πως κανείς μπορεί να κρατήσει θέση πάνω σε αυτά.
3: Die einen übernehmen alles von einem anderen.
1: Είναι άνθρωποι που παίρνουν όλα, τα παίρνουν όλα από κάποιον άλλον.
3: Andere schotten sich völlig ab.
1: Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι κλείνονται προς τα έξω.
3: Der beste Weg aber wäre, dass wir das prüfen, was wir von anderen lernen können und behalten, was für uns gut ist.
1: Ο καλύτερος δρόμος όμως είναι, παίρνοντας από τους άλλους, να διαλέμε και να κρατούμε για τον εαυτό μας το καλύτερο.
3: Wir können nicht alles von anderen übernehmen.
1: Δεν μπορούμε σίγουρα να δεχτούμε όλα όσα οι άλλοι μας λένε.
3: Wir lernen also das, was wir haben, durch Vertrauen.
1: Μαθαίνουμε όλα αυτά που έχουμε μέσα στα περιθώρια της εμπιστοσύνης.
3: Wir haben Vertrauen zu unserer Mutter,
1: έχουμε εμπιστοσύνη λόγω χάρη στη μητέρα μας,
3: zu unserem Vater,
1: στον πατέρα μας,
3: auch zu den Lehrern, die wir später haben.
1: Έχουμε εμπιστοσύνη αργότερα στους δασκάλους.
3: Wer lernen will, muss glauben.
1: Όποιος θέλει να μάθει, πρέπει οπωσδήποτε να πιστεύει.
3: Wir können nicht ohne Vertrauen leben.
1: Δεν μπορούμε ως εκ τούτου να ζήσουμε χωρίς εμπιστοσύνη.
3: Bei aller Skepsis leben wir nur aufgrund des Vertrauens, das wir haben.
1: Παρόλες τις σκέψεις, ζούμε πάνω στην εμπιστοσύνη που έχουμε αποκτήσει και με βάση την εμπιστοσύνη.
3: Nicht nur Vertrauen gegenüber Personen, sondern auch Vertrauen gegenüber Institutionen.
1: Όχι μόνο εμπιστοσύνη πάνω σε πρόσωπα, αλλά και εμπιστοσύνη πάνω σε ομάδες, σε σύνολα.
3: Wenn wir irgendwohin essen gehen, vertrauen wir, dass das Essen nicht vergiftet ist.
1: Όταν πάμε κάπου να φάμε, εμπιστευόμαστε πως το φαΐ που τρώμε δεν έχει δηλητήριο μέσα του.
3: Wenn wir uns in ein Flugzeug setzen, vertrauen wir darauf, dass alles von der Technik her in Ordnung ist.
1: Όταν καθόμαστε στο αεροπλάνο και πετάμε, εμπιστευόμαστε ότι οι τεχνικοί έχουν σωστά κατασκευάσει το αεροπλάνο για να πετάξει.
3: Wenn wir jemanden nach den Weg fragen, vertrauen wir darauf, dass uns nicht in die falsche Richtung schickt.
1: Όταν κάποιον ρωτούμε για το δρόμο, εμπιστευόμαστε ότι θα μας στείλει στη σωστή κατεύθυνση και όχι σε λαθεμένη.
3: Wenn wir ins Krankenhaus müssen, vertrauen wir darauf, dass der Arzt sein Handwerk richtig gelernt hat.
1: Όταν μας πάνε στο νοσοκομείο, εμπιστευόμαστε στο γιατρό πως ξέρει καλά να κινεί τα χέρια του.
3: Das ist ein Vertrauen an Personen und Institutionen.
1: Αυτό είναι βέβαια μια εμπιστοσύνη σε πρόσωπα και σε κοινωνίες ανθρώπων.
3: Wir vertrauen, obwohl wir auch Ausnahmen kennen.
1: Εμπιστευόμαστε παρόλο που ξέρουμε και εξαιρέσεις.
3: Hin und wieder schmeckt das Essen in der Mensa komisch.
1: Μερικές φορές το φαΐ στο πανεπιστήμιο δεν είναι καλό, δεν τρώγεται.
3: Wenn man zum ersten Mal fliegt, hat man ein komisches Gefühl.
1: Όταν για πρώτη φορά μπαίνει κανείς στο αεροπλάνο, έχει μια διέστηση όχι τόσο καλή.
3: Und ein deutscher Schriftsteller hat gesagt,
1: ένας συγγραφέας Γερμανός είπε,
3: wenn zwei Ärzte einer Meinung sind, ist einer davon gar kein Arzt.
1: Όταν δύο γιατροί έχουν την ίδια, βγάλουν το ίδιο αποτέλεσμα, ο ένας από τους δύο δεν είναι γιατρός.
3: Trotzdem kommen wir nicht umhin, immer wieder neu im Vertrauen zu leben.
1: Εντούτοις, αγαπητοί, πάντα ερχόμαστε στο σημείο της εμπιστοσύνης. Για να ζήσουμε πρέπει να εμπιστευτούμε.
3: Mit radikaler Skepsis können wir nicht leben.
1: Με την απόλυτη σκέψη δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, να ζήσουμε.
3: Manchmal treffen wir Leute, die sind sehr skeptisch gegenüber dem christlichen Glauben.
1: Πολλές φορές συναντάμε ανθρώπους που σκέπτονται, που είναι σκεπτικιστές απέναντι στην χριστιανική πίστη.
3: Und manchmal stellen wir verwundert fest, wie naiv sie andere Dinge glauben.
1: Και από την άλλη μεριά διαπιστώνουμε πόσο ανοήτως αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι δέχονται άλλα πολύ πιο ανόητα πράγματα.
3: Man könnte sagen, es gibt den Erhaltungssatz von der Es gibt den Satz von der Erhaltung der Naivität.
1: Θα μπορούσε να πει κανείς πως έχουμε εδώ έναν νόμο της ανοησίας. Το νόμο της ανοησίας. Της απλότητας και της ανοησίας.
3: Viele Menschen, die sehr kritisch in einer Frage sind, sind unglaublich naiv in einer anderen.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ενώ σε μία περίπτωση είναι πολύ, σκέπτονται πάρα πολύ το πρόβλημα, σε κάποιαν άλλη περίπτωση το δέχονται απριόρι.
3: Wir können nicht anders leben als im Zustand des Glaubens.
1: Δεν μπορούμε να ζήσουμε διαφορετικά παρεκτός της θέσης της πίστης μας.
3: Wir sind alles Glaubende.
1: Εμείς όλοι είμαστε άνθρωποι εμπιστευόμενοι.
3: Alle, die hier sitzen, sind Glaubende.
1: Όλοι όσοι κάθονται εδώ είναι άνθρωποι που πιστεύουν.
3: Wir haben gehört, dass in dieser Woche eine solche Freizeit stattfindet.
1: Ετούτη εβδομάδα γίνεται επίσης μια παρόμοια συνάδρυση.
3: Und haben dem geglaubt, der es uns gesagt hat.
1: Ακούσατε ότι θα γίνει μια τέτοια συνάδρυση και πιστέψατε σε αυτό.
3: Man hätte es uns vorher nicht beweisen können.
1: Δεν μπορούσαν προηγουμένως να μας αποδείξουν ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση σαν τούτη.
3: Jetzt sind wir keine Glaubenden mehr, jetzt sehen wir.
4: Τώρα δεν είμαστε πια οι πιστεύοντες, οι εμπιστευόμενοι, είμαστε οι άνθρωποι που ζούμε την κατάσταση.
3: Das Gegenteil von Glauben ist sehen.
4: Γιατί το αντίθετο της πίστης είναι η όψη, βλέπω.
3: Zu glauben ist also nichts Ungewöhnliches.
4: Βέβαια, σε πράγματα πίστης δεν υπάρχουν τρομερά πράγματα, καταπληκτικά.
3: Ich möchte eine Geschichte über ein Missverständnis des Glaubens erzählen.
4: Θα ήθελα να σας διηγηθώ μια ιστορία για μια παρανόηση της πίστης, της έννοιας της πίστης.
3: Wer sie kennt, die Geschichte möge sie mir verzeihen.
4: Όποιος τη γνωρίζει την ιστορία, ας με συγχωρήσει.
3: Auch die, die sie noch nicht kennen.
4: Και εκείνοι που δεν την ξέρουν.
3: In einer Bibelstunde.
4: Σε μια βιβλική μελέτη, ώρα βιβλικής μελέτης.
3: Legt ein Mann die Geschichte von Adam und Eva aus.
4: Κάποιος ερμηνεύει την ιστορία του Αδάμ και της Εύας.
3: Und er liest vor.
4: Και διαβάζει.
3: Eva war die Mutter des Menschengeschlechtes.
4: Η Εύα ήταν η μητέρα των ανθρώπων που γεννήθηκαν στον κόσμο.
3: Dann blättert er um.
4: Διαβάζει πιο κάτω.
3: Sie war 300 Ellen lang.
4: Ήταν 300 πύχης, είχε 300 πύχης μήκος.
3: 150 Ellen breit.
4: 150 πύχης πλάτος.
3: 100 Ellen hoch.
4: Και 100 πύχης ύψος.
3: Innen und außen war sie mit Pech verpischt.
4: Και απ' έξω και από μέσα ήταν πισαρισμένη.
3: Wie wir alle bemerkt haben,
4: όπως ήδη καταλάβατε,
3: war er aus Versehen in die Geschichte von der Arche Noah gekommen.
4: Όταν το καταλάβει ο άνθρωπος, είχε γυρίσει στην ιστορία της κυβωτού του Νόε.
3: Er hatte es aber nicht gemerkt.
4: Δεν το είχε καταλάβει όμως.
3: Und wollte nun das auslegen, was er gelesen hatte.
4: Και ήθελε να εξηγήσει αυτό που διάβασε.
3: Er sagte.
4: Και είπε.
3: Dass Eva 300 Ellen lang, 150 Ellen breit und 100 Ellen hoch war, ist nichts Ungewöhnliches.
4: Το ότι η Εύα ήταν 300 μέτρα μήκος, 150 μέτρα πλάτος και 100 μέτρα ύψος, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, ναι, με συγχωρείτε.
3: Denn sie war die Mutter des ganzen Menschengeschlechtes.
4: Γιατί ήταν η μητέρα όλου του κόσμου.
3: Warum sie aber innen und außen mit Pech verpischt war,
4: όμως το ερώτημα του ανθρώπου και μάλλον η εξήγησή του γιατί ήταν με πίσα μέσα και έξω,
3: das wissen wir nicht.
4: Αυτό δεν το ξέρουμε.
3: Das müssen wir einfach glauben.
4: Αυτό πρέπει να το πιστέψουμε, είπε.
3: Es gibt leider sehr viele Nichtchristen, die halten das für den christlichen Glaubensbegriff.
4: Υπάρχουν πάρα πολλοί, δυστυχώς πάρα πολλοί μη χριστιανοί, που πιστεύουν ότι αυτή είναι η θέση των χριστιανών.
3: Die kann man beruhigen, das ist er nicht.
4: Αλλά σε αυτούς πρέπει πάντα να απαντάμε πως αυτή δεν είναι η θέση των πραγματικών χριστιανών.
3: Ich möchte das Wort Glauben anhand von zwei Sprachen erklären.
4: Θα ήθελα την έννοια της πίστης να την ερμηνεύσω, να την αποδώσω με βάση την έννοια από δύο διαφορετικές γλώσσες.
3: Das deutsche Wort Glauben hängt mit dem Wort geloben zusammen.
4: Η λέξη για πίστη που έχουμε στα γερμανικά Glaube προέρχεται από τη λέξη geloben.
3: Und meint eine sehr starke personale Beziehung.
4: Και το geloben εννοεί μια προσωπική σχέση, μια πολύ δυνατή προσωπική σχέση.
3: Bevor zwei Menschen heiraten, verloben sie sich.
4: Πριν οι άνθρωποι σε μας έρθουν σε γάμο κοινωνία, αραβωνιάζονται, verloben sich.
3: Sie geloben einander an.
4: Δηλαδή δίδουν λόγο ισχυρό ο ένας τον άλλον.
3: Das ist eine sehr starke Form der persönlichen Beziehung.
4: Αυτή είναι μια ισχυρή σχέση, προσωπική σχέση και αφοσίωση, ας πούμε, του ενός, ο ένας προς τον άλλον.
3: Oder das lateinische Wort für Glauben.
4: Ή η λατινική λέξη για πίστη.
3: Heißt credere.
4: Που θα είναι το credere.
3: Und ist zusammengesetzt aus zwei Worten.
4: Και το credere είναι, είναι δύο λέξεις.
3: Chor und dare.
4: Είναι από το chor και dare.
3: Das heißt sein Herz geben.
4: Που σημαίνει να δώσεις την καρδιά σου.
3: Und das heißt glauben.
4: Και αυτό σημαίνει πίστη.
3: Dass wir Gott unser Herz geben.
4: Δηλαδή να δώσουμε στο Θεό τη ζωή μας, την καρδιά μας.
3: Kommen wir noch einmal zurück zu einem der Einwände, die Nichtchristen oft haben.
4: Ας έρθουμε όμως σε μια αντίρρηση που την έχουν όχι χριστιανοί.
3: Viele sagen, dass im Gegensatz zum Glauben die Wissenschaft objektiv sei.
4: Πολλοί λένε ότι σε αντίθεση με την πίστη η επιστήμη είναι υποκειμενική, objektiv. Αντικειμενική, με συγχωρείτε.
3: Es ist gut, wenn wir uns klar machen, wie die Wissenschaft arbeitet.
4: Είναι σωστό να σκεφτούμε ή να ερευνήσουμε με ποιο τρόπο δουλεύει η επιστήμη.
3: Ein Physiker hat einmal die Methoden der Physik auf folgendes, mit folgendem Gleichnis beschrieben.
4: Ένας φυσικός με το παρακάτω παράδειγμα απέδωσε την έρευνα της φυσικής.
3: Ein Mann sitzt am Strand und fängt mit seinem Netz Fische.
4: Ένας άνθρωπος κάθεται στην παραλία και με το δίχτυ του πιάνει ψάρια.
3: Ein anderer kommt vorbei und fragt ihn, was er tut.
4: Ένας άλλος περνά και τον ρωτά τι κάνει.
3: Er sagt, ich fange Fische.
4: Κοινός τα απαντά, ψαρεύω.
3: Daraufhin sagt der andere, was kannst du über Fische aussagen?
4: Ο άλλος τον ρωτά, πες μου, τι μπορείς να πεις για τα ψάρια.
3: Er sagt, erstens, alle Fische haben Kiemen.
4: Το πρώτο πράγμα είναι πως όλα τα ψάρια έχουν λέπια.
3: Zweitens, alle Fische sind mindestens 5 cm lang.
4: Το δεύτερο, όλα τα ψάρια είναι τουλάχιστον 5 πόντους, έχουν τουλάχιστον 5 πόντους μήκος.
3: Daraufhin sieht sich der Fragesteller die Netze an.
4: Εντωμεταξύ, αυτός που ρωτά βλέπει τα δίχτυα του.
3: Und er meint,
4: και εννοεί, καταλαβαίνει,
3: dass die Fische mindestens 5 cm lang sind, könnte an deinen Netzen liegen.
4: Το ότι τα ψάρια μπορεί να είναι 5 μέχρι 5 εκατοστά, αυτό θα έχει σχέση με τα δίχτυα σου.
3: Wenn es kleinere Fische gäbe, würden sie durch die Löcher hindurchschlüpfen.
4: Γιατί αν υπάρχουν μικρότερα ψάρια, θα διαφύγουν από τις τρύπες των δίχτυών σου.
3: Und ich glaube, dass das eine richtige Sichtweise von der wissenschaftlichen Methode ist.
4: Και νομίζω ότι αυτή είναι μια απάντηση στην μεθοδολογία, την επιστημονική μεθοδολογία.
3: Das heißt, es gibt Fragen, die die Wissenschaft methodisch gar nicht beantworten kann.
4: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ερωτήματα που η επιστήμη στη μεθοδολογία της, με τη μεθοδολογία της δεν μπορεί να απαντήσει.
3: Die passen nicht in ihr Netz.
4: Επειδή υπάρχουν πράγματα που δεν μπαίνουν στα δικά της δίχτυα.
3: Zum Beispiel alle Fragen nach Werten.
4: Όπως λόγω χάρη όλα τα ερωτήματα για τις για αξίες.
3: Zum Beispiel die Fragen darf man oder soll man.
4: Όπως λόγω χάρη το ερώτημα δύναμε ή οφείλω.
3: Oder fragen, wozu ist das gut oder was ist der Sinn meines Lebens.
4: Ή ακόμα, για ποιο σκοπό είναι καλό ή ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου.
3: Diese Fragen sind außerordentlich wichtig, können aber von der Wissenschaft nicht beantwortet werden.
4: Αυτά τα ερωτήματα είναι πάρα πολύ σπουδαία, δεν είναι δυνατόν όμως να απαντηθούν από την επιστήμη.
3: Sie ist dazu methodisch nicht in der Lage.
4: Γιατί η επιστήμη στη μεθοδολογία της δεν είναι σε θέση να της απαντήσει με τη μεθοδολογία της.
3: Wie kommt man dann zum Wissen über das Wichtigste, nämlich zum Wissen über die Existenz Gottes?
4: Όμως πώς είναι δυνατόν να φτάσει κανείς στην γνώση του σπουδαιότερου, δηλαδή στη γνώση αυτού του Θεού?
3: In allem wissenschaftlichen arbeiten, hängt die Methode am Gegenstand, über den man die Wahrheit herausfinden will.
4: Σε όλες τις έρευνες, η μέθοδος στα όρια της επιστήμης είναι τίθεται απέναντι σε εκείνο που ερευνούμε.
3: Juristen und Historiker arbeiten anders als Physiker.
4: Οι νομικοί και οι ιστορικοί δουλεύουν διαφορετικά από τους φυσικούς.
3: Was heißt das nun für unsere Beziehung zu Gott?
4: Τι σημαίνει αυτό όμως για τη σχέση μας προς το Θεό?
3: Gott hat Personen geschaffen.
4: Ο Θεός έφτιαξε πρόσωπα.
3: Wie lernt man Personen kennen?
4: Όμως πώς είναι δυνατόν να γνωρίσουμε το πρόσωπο?
3: Wir wissen, dass es hier nicht genügt, einen objektiven Beweis zu erwarten.
4: Εδώ, αγαπητοί, δεν είναι αρκετό, δεν έχουμε αρκετά δεδομένα να δώσουμε μια αντικειμενική απόδειξη.
3: Das nicht so.
4: Πώς είναι δυνατόν να αισθανθούμε την αγάπη ενός προσώπου?
3: Was heißt hier Beweis?
4: Τι θα πει εδώ απόδειξη?
3: Liebe und Vertrauen sind nicht beweisbar.
4: Αγάπη και εμπιστοσύνη δεν αποδείχνονται.
3: Aber es gibt Hinweise dafür.
4: Υπάρχουν όμως ενδείξεις γι' αυτό.
3: Wenn man Liebe und Vertrauen einer Person kennenlernen will, muss man einen Weg mit ihr gehen.
4: Όταν στην αγάπη και την εμπιστοσύνη θέλει να διαπιστώσει κανείς την αγάπη και την εμπιστοσύνη ενός προσώπου, πρέπει να περπατήσει, να συμπορευτεί μαζί του ένα κομμάτι δρόμου.
3: Bevor man heiratet, wird man einen Weg mit einer anderen Person gehen.
4: Πριν κανείς φτάσει στο γάμο, συμπορεύεται με κάποιο πρόσωπο ένα κομμάτι δρόμου.
3: Um herauszufinden, ob auf diese Person Verlass ist.
4: Για να διαπιστώσει κανείς απλώς αν μπορώ να εμπιστεύομαι στο πρόσωπο τούτο.
3: Das hebräische Wort für Wahrheit, Emet.
4: Η εβραϊκή λέξη για αλήθεια είναι η λέξη Emet.
3: Heißt eigentlich zuverlässig bewährt.
4: Θα πει εμπιστοσύνη. Έγινε μια δοκιμή και εμπιστεύομαι.
3: Es meint etwas anderes als das griechische Wort für Wahrheit.
4: Εννοεί βέβαια κάτι διαφορετικό από την ελληνική λέξη αλήθεια.
3: Das griechische Wort für Wahrheit heißt das Unverborgene.
4: Γιατί η λέξη αλήθεια σημαίνει το κρυμμένο.
3: Während wenn es im
4: Το μη κρυμμένο, με συγχωρείτε.
3: Während wenn es im Hebräischen heißt Gott ist wahr.
4: Ενώ στα εβραϊκά θα πει ο Θεός είναι αληθής,
3: dann heißt es auf ihn ist Verlass.
4: Δηλαδή θα πει σε αυτόν είναι δυνατόν να εμπιστευτείς.
3: Auch in unserer Beziehung zu Gott leben wir nach demselben Muster von Ruf und Antwort.
4: Και στη σχέση μας απέναντι στο Θεό ζούμε κατά την κλίση και την απάντηση.
3: Wir haben etwas von Gott gehört.
4: Ακούσαμε κάτι για το Θεό.
3: Wir haben etwas über ihn gelesen.
4: Διαβάσαμε κάτι για αυτόν.
3: Über sein Handeln in der Geschichte.
4: Μάθαμε για τις ενέργειές του στην ιστορία.
3: Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.
4: Είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ.
3: Der in der Geschichte gehandelt hat.
4: Ο οποίος ενήργησε μέσα στην ιστορία.
3: Der in Jesus Christus gehandelt hat.
4: Ο οποίος ενήργησε εν Χριστώ Ιησού.
3: Und wir stehen nun davor zu antworten.
4: Και εμείς βρισκόμαστε σε θέση σήμερα να απαντήσουμε.
3: Mit ja oder nein.
4: Να απαντήσουμε με ένα ναι ή ένα όχι.
3: Jesus spricht mindestens zweimal zu Skeptikern.
4: Ο Χριστός μιλάει τουλάχιστον δύο φορές σε σκεπτικιστές.
3: Einmal in Lukas 11.
4: Την πρώτη φορά στο Λουκά Ιώτα Αλφα.
3: Wenn er sagt, ihr habt alle die Erfahrung des Vertrauens.
4: Όταν λέει, εσείς όλοι έχετε την εμπειρία της εμπιστοσύνης.
3: Ihr habt euren Vater gebeten und er hat euch gegeben.
4: Γιατί παρακαλέσατε τον πατέρα σας και ο πατέρας σας έδωσε.
3: Ihr bittet einen Freund und er gibt euch.
4: Παρακαλείτε έναν φίλο και ο φίλος σας δίνει.
3: Ihr bekommt nicht Steine, sondern Brot.
4: Δεν παίρνετε από το φίλο σας πέτρες, αλλά ψωμί που του γυρέψατε.
3: Ihr habt alle die Erfahrung des Vertrauens in eurem Leben gemacht.
4: Όλοι εσείς έχετε κάνει την εμπειρία της εμπιστοσύνης στη ζωή σας.
3: Warum glaubt ihr ausgerechnet, dass Gott euch betrügt?
4: Γιατί ακριβώς στο Θεό δεν εμπιστεύεστε, αλλά πιστεύετε, θεωρείτε ότι σας περιγελά.
3: Mehr als ein Mensch liebt euch.
4: Γιατί πιο πολύ από ότι ο άνθρωπος αυτός σας αγαπά.
3: Eine zweite wichtige Stelle von Jesus steht im Johannesevangelium.
4: Ένα δεύτερο, μια δεύτερη θέση του Ιησού βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη.
3: Wie ich gesagt habe, komme ich nicht aus einem christlichen Elternhaus.
4: Όπως σας είπα στην αρχή, εγώ δεν προέρχομαι από χριστιανική οικογένεια.
3: Ich hatte, als ich kein Christ war, an der Schule und als Student zwei Fragen.
4: Είχα πάντοτε, σαν μαθητής και φοιτητής αργότερα, δύο ερωτήματα.
3: Und einen Freund, der Christ war.
4: Και είχα δύο ερωτήματα και ένα φίλο είχα που ήταν χριστιανός.
3: Die beiden Fragen waren erstens.
4: Τα δύο ερωτήματα ήταν το πρώτο.
3: Ist Gott beweisbar?
4: Μπορεί να αποδείξεις το Θεό?
3: Also das, worüber wir heute Morgen sprechen.
4: Αυτό για το οποίο μιλάμε σήμερα.
3: Und zweitens.
4: Και το δεύτερο.
3: Ist die Auferstehung Jesu Christi auch vom Standpunkt des Historikers glaubwürdig?
4: Μπορεί να η Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι δυνατόν να αποδειχτεί ιστορικά?
3: Zur ersten Frage ist ein Wort aus dem Johannesevangelium für mich entscheidend gewesen.
4: Στο πρώτο ερώτημα, ένα εδάφιο από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη ήταν σημαντικό για μένα.
3: Jesus sagt,
4: ο Ιησούς λέει,
3: wenn ihr wissen wollt, ob das, was ich sage, von Gott kommt, dann werdet ihr es herausfinden, wenn ihr den Willen Gottes tun wollt.
4: Εάν θέλετε να ξέρετε πως αυτά που σας λέω είναι από το Θεό, αν είναι εκ του Θεού.
3: Das steht im Johannes Evangelium Kapitel 7 Vers 17.
4: 7:27 το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Ζήτα 27.
3: Dieses Wort war für mich entscheidend, um Christ zu werden.
4: Αυτό το εδάφιο ήταν σημαντικό για την χριστιανική μου ζωή και πορεία.
3: Hier war eine andere Form der Wirklichkeitserfahrung.
4: Εδώ ήταν μια άλλη εμπειρία στη ζωή.
3: Nicht der Beweis aus der Distanz.
4: Όχι η απόδειξη από απόσταση,
3: sondern den Willen Gottes tun wollen.
4: Αλλά να θέλεις να εφαρμόσεις, να πραγματοποιείς το θέλημα του Θεού στη ζωή σου.
3: Aufgabe der Distanz und das Gehen eines Weges.
4: Είναι η δουλειά εξ αποστάσεως και η οδηπορία πάνω σε ένα δρόμο.
3: Die Erkenntnis gibt es für den, der gehorsam ist.
4: Η γνώση δίνεται σε εκείνον που υποτάσσεται, που υπακούει.
3: Glauben und Gehorsam hängen sehr eng zusammen.
4: Γιατί πίστη και υπακοή είναι δύο έννοιες πολύ κοντά συνδεδεμένες οι δυο τους.
3: Nur der gehorsam ist, glaubt wirklich.
4: Γιατί μόνο εκείνος που υπακούει και υποτάσσεται πραγματικά πιστεύει.
3: Der andere meint nur.
4: Ο άλλος θεωρεί μονάχα, νομίζει.
3: Christ werden heißt also Distanz aufgeben und einen Weg mit Jesus gehen.
4: Να γίνεις χριστιανός σημαίνει να εγκαταλείψεις την εξ αποστάσεως έρευνα και να ακολουθήσεις πιστά τον Ιησού Χριστό.
3: Ich dachte zunächst, dieses Wort in Johannes 7 sei mein persönlicher Weg.
4: Πίστεψα καταρχήν πως το εδάφιο αυτό από το Ιωάννη 7:27 ήταν το δικό μου, ο δικός μου δρόμος.
3: Bis ich zu einem Vortrag eines Physikers kam.
4: Μέχρι που βρέθηκα σε μία ομιλία ενός φυσικού επιστήμονα.
3: Der seinen Vortrag über Gott mit diesem Wort abschloss.
4: Ο οποίος έκλεισε την ομιλία του με το εδάφιο αυτό για το Θεό.
3: Inzwischen habe ich festgestellt, dass dieses Wort seit dem 17. Jahrhundert eine sehr große Bedeutung gehabt hat.
4: Εν τω μεταξύ έμαθα ότι το εδάφιο αυτό είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία ήδη από το 17ο αιώνα στους επιστημονικούς κύκλους.
3: Und sehr vielen Menschen den Weg zu Gott gezeigt hat.
4: Και ήταν το εδάφιο που έδειξε το δρόμο σε πολλούς ανθρώπους, το δρόμο προς το Θεό. Και διάβασε το για μια στιγμή.
3: Manche denken, Glauben heißt den Verstand ausschalten.
4: Μερικοί νομίζουν ότι η πίστη σημαίνει να αποκλείσεις την σκέψη.
3: Aber es ist anders. Der Verstand selbst sagt uns.
4: Αλλά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η ίδια η λογική μας λέει.
3: Wenn wir die Wahrheit herausfinden wollen, brauchen wir mehr als unseren Verstand.
4: Αν θέλουμε να βρούμε την αλήθεια, χρειαζόμαστε περισσότερο από την διανόηση, από την το νοητικό μας.
3: Geh hin und sieh nach.
4: Πήγαινε και είδες.
3: Geh hin und probiere es aus.
4: Πήγαινε και δοκίμασε.
3: Der Verstand selbst sagt,
4: η ίδια η διανόηση λέει,
3: dass wir hingehen müssen.
4: Όπως πρέπει να πάμε.
3: Glaube ist nichts Verschwommenes,
4: γιατί πίστης δεν είναι πράγματα αδιόρατα,
3: sondern heißt, dass wir unser Herz geben.
4: Αλλά πίστη σημαίνει παραχωρώ την καρδιά μου.
3: Dann werden wir die Wahrheit über Jesus Christus erfahren.
4: Τότε είναι δυνατόν να αισθανθούμε στη ζωή μας, να πειραματιστούμε τη ζωή μας την αλήθεια του Ιησού Χριστού.
3: Wir erfahren es so, wie wir viele andere Dinge in unserem Leben erfahren haben.
4: Θα το πειραματιστούμε, αγαπητοί, στη ζωή μας, όπως πολλά άλλα πράγματα πειραματιστήκαμε μέχρι τώρα.
3: Indem wir antworten auf den Ruf, den wir gehört haben.
4: Απαντώντας στο ερώτημα που έχουμε θέσει μέχρι τώρα.
3: Und ich möchte erinnern an Apostelgeschichte 17.
4: Και θέλω να θυμίσω άλλη μια φορά το Πράξεις 17, από το Πράξεις 17.
3: Dass wir nicht zu denen gehören, die den Anruf vertagen.
4: Πως δεν ανήκουμε σε εκείνους που την φωνή του Θεού αποκλείουν.
3: Sondern dass wir, wenn wir heute seine Stimme hören, auch heute antworten.
4: Αλλά είμαστε από εκείνους που ενώ σήμερα ακούμε τη φωνή του Θεού, σήμερα υπακούμε και σε αυτήν.
3: Wir wissen nicht, ob es ein Morgen gibt zur Antwort.
4: Επειδή δεν μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση, αν θα υπάρξει ένα αύριο.
3: Und warum sollten wir es aufschieben?
4: Και γιατί θα πρέπει να σπρώξουμε μια απόφαση που σήμερα δίνεται η ευκαιρία?
3: Ich möchte jetzt noch einige Dinge zur Hoffnung sagen.
4: Λίγα πράγματα ακόμα θα ήθελα να πω στο θέμα ελπίδα.
3: Kant war der Meinung, dass die Antwort auf die Frage, was darf ich hoffen, zur Religion gehört.
4: Ο Καντ πίστευε, επάνω στο ερώτημα τι μπορώ να ελπίζω, ότι ήταν ένα ερώτημα καθαρό που είχε σχέση με τη θρησκεία.
3: Deshalb findet sich etwa in marxistischen Wörterbüchern auch kein Artikel über Hoffnung.
4: Γι' αυτό ακριβώς στα μαρξιστικά κείμενα δεν υπάρχει κανένα κεφάλαιο σχετικά με την ελπίδα.
3: Hoffnung ist etwas, was wir uns nicht selbst geben können.
4: Γιατί ελπίδα δεν είναι κάτι που μπορούμε εμείς οι ίδιοι να το δώσουμε στον εαυτό μας.
3: Hoffnung kommt von außen auf uns zu.
4: Γιατί ελπίδα έρχεται από έξω προς εμάς.
3: Es steht nicht in unserer Verfügung.
4: Δεν είναι στη διάθεσή μας η ελπίδα.
3: Ich möchte das an einem Beispiel zeigen.
4: Θα ήθελα να το καθορίσω με ένα παράδειγμα.
3: Es gibt einen echten und einen falschen Gebrauch des Wortes Hoffnung.
4: Υπάρχει μια λαθεμένη και μια σωστή εικόνα της λέξης ελπίδα.
3: Wenn der Vater zum Sohn sagt, ich hoffe, dass du fleißiger wirst in der Schule.
4: Όταν ο πατέρας λέει στο γιο του, ελπίζω ότι θα γίνεις πιο επιμελής στα μαθήματά σου.
3: Dann ist das der echte Gebrauch des Wortes Hoffnung.
4: Τότε αυτή είναι η σωστή έννοια της λέξης ελπίδα.
3: Wenn der Sohn sagt, ich hoffe auch, dann ist es der falsche.
4: Όταν ο γιος απαντάει και εγώ το ελπίζω, είναι η λαθεμένη πλευρά.
3: Im ersten Fall liegt es nicht in der Verfügung des Vaters, aber im zweiten Fall liegt es in der Verfügung des Sohnes.
4: Στην πρώτη περίπτωση δεν είναι στη δικαιοδοσία του πατέρα, στη δεύτερη περίπτωση όμως είναι στη δυνατότητα του γιου.
3: Hoffnung ist nichts, was wir selber machen könnten.
4: Γιατί ελπίδα δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι.
3: Wer bei einem Schreiner einen Schrank bestellt, mit bestimmten Maßen,
4: όποιος παραγγέλνει ένα ντουλάπι σε έναν ξυλουργό με ορισμένα μέτρα,
3: und der Schreiner sagt, ich hoffe, ich mache es so,
4: και όταν ο ξυλουργός του απαντήσει, ελπίζω πως θα το κάνω όπως μου το λες,
3: sollte den Schreiner wechseln.
4: Θα πρέπει να αλλάξει τον ξυλουργό του.
3: Aus diesem Grund, weil Hoffnung etwas ist, was nicht in uns selbst liegt,
4: για τους λόγους αυτούς, επειδή ελπίδα είναι κάτι που δεν υπάρχει μέσα μας,
3: fehlt der Begriff der Hoffnung im Marxismus.
4: Γι' αυτό ακριβώς και λείπει η έννοια ελπίδα στο μαρξισμό.
3: Jedenfalls in den marxistischen Wörterbüchern, die ich bisher in der Hand hatte.
4: Τουλάχιστον στα μαρξιστικά λεξικά που μέχρι στιγμής έχω ήδη.
3: Denn die klassenlose Gesellschaft ist nichts, was wir hoffen.
4: Γιατί η αταξική κοινωνία δεν είναι αυτό που ελπίζομαι,
2: sondern nach dem Marxismus etwas, was auf jeden Fall kommt.
1: Αλλά η αταξική κοινωνία κατά τον Μαρξισμό είναι αυτό που οπωσδήποτε θα έρθει.
2: Und deshalb keine Frage der Hoffnung.
1: Γι' αυτό δεν υπάρχει το ερώτημα της ελπίδας.
2: Hoffnung ist also etwas, was von außen auf uns zukommt.
1: Έτσι, ελπίδα είναι αυτό που από έξω έρχεται προς εμάς.
2: Wenn man von Hoffnung redet, braucht man nicht nur Inhalt der Hoffnung, sondern auch Grund der Hoffnung.
1: Όταν μιλάμε λοιπόν για την ελπίδα, δεν είναι μονάχα το περιεχόμενο της ελπίδας που πρέπει να μας απασχολεί, αλλά και η βάση της ελπίδας.
2: Alle Menschen hoffen irgendetwas.
1: Όλοι οι άνθρωποι ελπίζουν σε κάτι.
2: Niemand kann ohne Hoffnung leben.
1: Γιατί δεν υπάρχει κανείς στα αλήθεια που να ζει χωρίς ελπίδα.
2: Solange der Mensch lebt, hofft er.
1: Όσο ο άνθρωπος ζει και ελπίζει.
2: Man kann auch sagen, ein Mensch ist so lebendig, wie lebendig seine Hoffnungen sind.
1: Μπορεί να πει κανείς ότι ένας άνθρωπος είναι τόσο ζωντανός, έχει τέτοια ζωτικότητα, όσοι είναι και η ελπίδα για τη ζωή.
2: Die große Infragestellung der Hoffnung ist der Tod.
1: Γιατί όταν η ελπίδα τεθεί σε αμφιβολία, επέρχεται θάνατος.
2: Im Zusammenhang mit
1: Marasmus και θάνατος.
2: Im Zusammenhang mit Camus haben wir darüber gesprochen.
1: Σε σχέση με τον Καμύ μιλήσαμε προχθές.
2: Wer mir eine Hoffnung anbietet, muss mir auch eine Antwort auf den Tod geben können.
1: Όποιος προσφέρει μια ελπίδα, πρέπει να απάντησει πάνω στο μεγάλο θέμα θάνατος.
2: Er darf nicht diese Frage, die auf jeden Fall auf mich zukommt, ausklammern.
1: Δεν μπορεί να αποδιώξεις αυτό το μεγάλο ερώτημα που έρχεται οπωσδήποτε στη ζωή.
2: Sonst ist es nur eine Scheinantwort.
1: Γιατί αλλιώς θα είναι μια φαινομενική απόκριση στα βασικά ερωτήματα.
2: Für die, die gerade ohne Leid leben.
1: Για εκείνους τους ανθρώπους που ζουν χωρίς δυσκολία και χωρίς πόνο.
2: Aber keine Antwort, die in allen Lagen trägt.
1: Όμως που δεν παίρνει καμιά απάντηση στις περιπτώσεις της ζωής του.
2: Ich habe gesprochen von der Hoffnung der Christen.
1: Μίλησα έτσι για την ελπίδα των χριστιανών.
2: Durch die Auferstehung Jesu Christi wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung.
1: Δια της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού είμαστε αναγεννημένοι σε μια ζωντανή ελπίδα.
2: Das Kapitel über die Auferstehung schließt Paulus mit den Worten: Unser Tun ist nicht vergeblich.
1: Το κεφάλαιο της Ανάστασης, ο Κύριος μας, Ιωταέψιλον της Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος το κλείνει με τα λόγια τούτα. Ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω.
2: In einem anderen Brief sagt Paulus.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

σε σένα τον Θεόν των αιωνίων νυκτηρμών. Υψώνομαι την ώρα τούτη της καρδιές μας σε λατρεία, σε προσκύνηση, σε έκφραση ευγνωμοσύνης, χαράς και αγαλιάσεως, ο Θεέ μας, για την αγάπη Σου και τα αιώνια σχέδιά Σου για μας. Πόσο σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, πόσο σε ευχαριστούμε για τα ελέη Σου και τους ικτυρμούς Σου, για τους σχεδιασμούς της αγάπης Σου για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερες στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό να σε γνωρίσουμε, και όταν εμείς παραπέσαμε και απομακρυνθήκαμε, Σύ μας ανεζήτησες, μας έψαξες, μας έφερες στη χάρη Σου, απεκάλυψες τον Υιόν Σου στα μάτια της ψυχής μας, μας μίλησες με αγάπη, μας πρόσφερες τη σωτηρία Σου, την οποία απολαμβάνουμε δια της πίστεως στον Υιόν της αγάπης Σου, στο τετελεσμένο έργο του Υιού της αγάπης Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι Εσύ έχεις ετοιμάσει ουρανούς δόξης για όλους εκείνους οι οποίοι ακούν στο καλεσμά Σου και ανταποκρίνονται. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι σαν Εκκλησία μαζευτήκαμε το πρωινό τούτο να σε λατρεύσουμε, να προσφέρουμε τη λατρεία μας σε Σένα. Παρακαλούμε πολύ να μας επισκεφτείς, να μας σκεπάσεις, να μας ευλογήσεις και να μας κατακλείσεις με την παρουσία Σου, με την δόξα Σου, να μεγαλύνεις και να υψώσεις τον Υιόν της αγάπης Σου στις καρδιές όλων μας και να μας αξιώσεις, ο Θεέ μας, να γνωρίσουμε το θέλημά Σου σε βάθος για να σε υπηρετούμε. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Παρακαλούμε, προετοίμασε ψυχές να υποδεχθούν τον Σωτήρα όταν θα έλθει να παραλάβει την νύμφη του την Εκκλησία στη δόξα. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας την ημέρα τη σημερινή και δοξάστητη. Θυμήσου το έθνος μας, ελέησέ το. Παρακαλούμε άρχοντες και ερχομένους, κλείνε τις καρδιές τους στην υπακοή του Ευαγγελίου Σου, στην λατρεία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε, ελέησε τον κόσμο. Ω Κύριε, τα έθνη της γης, το λαό των Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης και να δοξαστείς μες στη ζωή όλων μας. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Κυρίου, μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και οδήγησέ μας για τη δόξα Σου. Αμήν. Θεού, θα μιλήσουμε. Διαβάζω τον ψαλμό ξηγάμα. Θεέ, Συ είσαι ο Θεός μου, από πρωίας σε ζητώ. Σε διψάει η ψυχή μου, σε ποτεί η σάρκα μου, σε γη έρημο ξηρά και άνυδρο, για να βλέπω την δύναμή Σου και την δόξαν Σου, καθώς σε είδα στο αγιαστήριο. Διότι το έλεος Σου είναι καλύτερο παρά την ζωή. Τα χείλη μου θέλουσι σε επαινή. Ούτω θέλω σε ευλογεί εν τη ζωή μου. Εν το ονόματι Σου θέλω υψώνει τα σχήρας μου. Ως από πάχους και μη ελού θέλει χορταστεί η ψυχή μου. Και διαχειλαίων αγαλιάσεως θέλει ύμνη το στόμα μου. Όταν σε ενθυμώμαι επί της τρομνής μου, εισέ με λετώ εις τας φυλακάς της νυχτός, επειδή εστάθης βοήθειά μου. Δια τούτο υπό την σκιάν το πτερίγον Σου θέλω χέρι. Προσεκολήθη η ψυχή μου κατόπιν Σου, η δεξιά Σου με υποστηρίζει. Οι δε ζητούντες την ψυχή μου, για να εξολοθρέψουν αυτήν, θέλουν εμβεί, θέλουν εμβεί στα κατώτατα μέρη της γης, θα πέσουν για ρομφέας. Θα γίνουν μερείς των αλεπούδων. Ο δε βασιλιάς θέλει εφρανθεί, λέει ο Δαβίδ για τον εαυτόν του, θα εφρανθεί επί των Θεών. Θα δοξαστεί πας ο ομνίων εις αυτόν, διότι θέλει φραχθεί το στόμα των λαλούντων ψεύτος. Τούτο το ψαλμό, αδελφοί, δίκιο. Ο αδελφοί, τον έγραψε ο Δαβίδ, τον εμπνεύστηκε ο Δαβίδ στην έρημο της Ιουδαίας, όπως γράφει κάτω από τον σαν τίτλο του ψαλμού. Τον εμπνεύστηκε λοιπόν στην έρημο της Ιουδαίας, εκεί όπου τόσον αυτός όσο
και εκείνοι που τον ακολουθούσαν, ο λαός που τον ακολούθησε, διωγμένοι από την επανάσταση την οποία έκανε εναντίον του ο Αβεσσαλόμ, ο γιος του, κατάπικροι, που φάνηκε σε μια στιγμή ότι τα είχαν χάσει όλα, και το βασίλειο και την χαρά τους και την ευτυχία τους και την ζωή τους ακόμα, κυνηγημένοι από τους επαναστάτες. Το μόνο αγαθό που τους έμενε και εις το οποίο συγκέντρωσαν την ψυχή τους και ήταν το μοναδικό και το αναντικατάστατο, θα έλεγε κανείς, το πολύτιμο για αυτούς αγαθό, ήτανε το πρόσωπο του Θεού. Και αυτή η αναζήτηση του Θεού είναι, φέρνει μπροστά μας, την οποία ο Δαβίδ είχε. Από πρωία σε ζητώ, ο Θεέ, σε διψάει η ψυχή μου. Και όπως αναφέρει ο ίδιος, το πρόσωπο του Θεού είχε γίνει γι' αυτόν η αγαλίαση και η χαρά της ψυχής του. Τα χείλη του γέμιζαν από δοξολογία προς το Θεό. Η ψυχή του του φαινόταν σαν να απολάμβανε πάχος και μυελών. Εμείς δεν το τρώμε τώρα το πάχος, ούτε το μεδούλι, για λόγους ευνοήτους, για τη χοληστερίνη. Εκείνοι όμως τα απολάμβαναν, γιατί δούλευαν και κατενάζησαν θερμίδες και δεν είχαν ανάγκη σαν και εμάς να τα αποφεύγουν. Και ήταν απόλαυσης για αυτούς. Η ψυχή μου σαν από πάχους και μυελού θα χορταστεί. Και διαχειλαίων αγκαλιάσεως θα σε υμνεί το στόμα μου. Τη νύχτα μελετούσε, σκεφτότανε και στο χάζετο των Θεών. Αυτή λοιπόν η αναζήτηση του Θεού φέρνει μπροστά μας αυτό το φαινόμενο, το οποίο ονομάζουμε συνήθως θρησκευτικό φαινόμενο, το θρησκευτικό συνέστημα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι ένα παγκόσμιο συνέστημα, ένα συνέστημα το οποίο διατρέχει ολόκληρη τη γη, όλη την ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο τούτον χωρίς αυτή την αόριστη αναζήτηση του Θεού. Γεννιέται το θρησκευτικό συνέστημα μέσα στην ανθρώπινη ψυχή χωρίς να το προκαλέσει ούτε παιδεία, ούτε μόρφωση, ούτε σχολείο, ούτε η κοινωνία, που πολλές φορές είναι κατασταλτικοί παράγοντες και προσπαθούν να σβήσουν αυτό το συνέστημα μέσα από την ανθρώπινη ψυχή. Όπως λοιπόν η ηθική συνείδηση, έτσι και το θρησκευτικό συνέστημα είναι αυθόρμητα και υπάρχουν σε κάθε καρδιά, σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε ψυχή που έρχεται στον κόσμο τούτον. Και όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια τα δικά του, τόσο σοφά διατυπωμένα και όμορφα, είναι όντως ανήσυχη η ψυχή μας για σένα, ο Θεέ. Μοιάζομαι με το βέλος του τοξευτή, ο οποίος τοξεύει, και το βέλος είναι ανήσυχο, δεν ησυχάζει έως ότου φτάσει και χτυπήσει στο σκοπό. Κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς δεν μπορούμε να ησυχάσουμε έως ότου φτάσουμε στο Θεό και αγγίξουμε το Θεό και πειραματιστούμε το Θεό στη ζωή μας. Αλλά αυτό το συνέστημα, το οποίο σαν ποτάμι διατρέχει ολόκληρη τη γη, θα το βρει κανείς στους πολιτισμένους λαούς, όπως θα το βρει και στους υπανάπτυκτους λαούς. Αυτό το συνέστημα δεν είναι πάντα ίδιο. Αλλού είναι καθαρό, άλλοτε είναι καθαρό και άλλοτε είναι θολό. Άλλοτε το βρίσκει κανείς να απευθύνεται πραγματικά στο Θεό και να επικοινωνεί με το Θεό, και άλλοτε αυτό το ίδιο θρησκευτικό συνέστημα τον βλέπει κανείς να πλανάται, να προσιλώνεται σε άλλα πράγματα, σε άλλα αντικείμενα τα οποία τα ανάγει σε ύψος θεότητος, τα θεωρεί θεότητες. Έτσι λοιπόν το θρησκευτικό συνέστημα το βρίσκει κανείς παντού, και κάποτε μάλιστα ενωμένο το συνέστημα αυτό με φανατισμό και με πλάνη γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο μέσα στον κόσμο. Μπορεί να ζημιώσει, μπορεί να καταστρέψει, μπορεί να σκοτώσει ακόμα, νομίζοντας ότι μπορεί, ότι προσφέρει λατρεία εις το Θεό. Όμως το συνέστημα υπάρχει εκεί. Όσο και αν είναι θολό, όσο και αν είναι ξεστρατημένο, θα λέγει κανείς, σε άλλους δρόμους
έξω από τον αληθινό δρόμο τον οποίο πρέπει να πάρει, όμως υπάρχει σε κάθε καρδιά και πρέπει ο άνθρωπος θεληματικά, επίτηδες, μόνος του να αγωνιστεί για να σβήσει αυτό το θρησκευτικό συνέστημα από μέσα, από την καρδιά του. Και αυτό το συνέστημα, ενώ θα έλεγε κανείς ο πολιτισμός, ο χρόνος, η πορεία του πολιτισμού θα έπρεπε να το έχει σβήσει, εν τούτης δεν έσβησε. Σήμερα στον 20ο αιώνα, έπειτα από τόση τεχνοκρατία και επιστήμη, έπειτα από τόσες ανακαλύψεις, έπειτα από τόσα κατορθώματα του ανθρώπου, συναντάει κανείς και βρίσκει το θρησκευτικό συνέστημα άφθονο και πλούσιο μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, αδιάφορο εάν αυτό στρέφεται σε άλλες κατευθύνσεις και στρέφεται σε αντικείμενα τα οποία είναι φτελή πολλές φορές και όχι στο πρόσωπο του Θεού. Εν πάση περιπτώσει, διότι υπάρχει το συνέστημα και διότι ο άνθρωπος αναζητεί το Θεό, ο Θεός συγκαταβαίνει. Και έρχεται όταν υπάρχει ειλικρινής αναζήτηση. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος πραγματικά και ειλικρινά, με λατήρια αγνά, ψάχνει για το Θεό. Ο Θεός ανταποκρίνεται. Ο Θεός προσφέρει τον εαυτό του. Ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο λέμε η Βίβλος. Και η φύση, η δημιουργία και η ιστορία αποτελούν μια αλυσίδα αποκαλύψεων του Θεού, του προσώπου του, των ιδιοτήτων του, του μεγαλείου του, σε κάθε ψυχή, σε κάθε άνθρωπο, αν θα θέλει ο άνθρωπος ειλικρινά να συναντήσει το Θεό και να ζήσει με το Θεό. Αυτή η θεώρηση του κόσμου κάτω από αυτό το πρίσμα μας δίνει εξήγηση σε πολλά πράγματα. Γιατί οι θρησκείες, γιατί οι πολλές θρησκείες, γιατί οι πλάνοι μέσα στους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι χάνουν το δρόμο πολλές φορές. Εν τούτης θα παρατηρήσει κανείς ότι από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας μέχρι τέλους δεν έπαψε ο άνθρωπος να ψάχνει, να ζητάει, να εκδηλώνει με κάθε τρόπο το θρησκευτικό του συνέστημα, την θρησκευτική του αναζήτηση. Εδώ μνημεία, εκεί ναοί, εκεί κάποια υπόλοιπα κάποιου πολιτισμού, κάποιες επιγραφές που έρχονται να μαρτυρήσουν και έρχονται να πούν ότι όλος ο κόσμος διακατέχεται από αυτό το συνέστημα. Είναι εκείνο το οποίο ο Θεός έβαλε στην ανθρώπινη ψυχή ώστε να ζητήσει το Θεό. Να ζητήσει το Θεό. Και όταν αυτό το πράγμα βρει το δρόμο του και βρει το Θεό, τότε φτάνουμε σε εκείνο το οποίο ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Η λογική μας λατρεία. Το να προσφέρουμε δηλαδή τον εαυτό μας στο θέλημα του Θεού, να υπηρετήσουμε το θέλημα του Θεού, να ζούμε κάθε μέρα στη ζωή μας μέσα στο θέλημα του Θεού, όπως μας θέλει ο Θεός, και τότε πραγματικά φτάνουμε στη μορφή της θρησκείας, την απόλυτα καθαρή, την φωτεινή, αυτήν την οποία ο Λόγος του Θεού μας θέλει. Όχι απλώς να μαζευόμεθα σε μια αίθουσα και να εκδηλώνουμε τα αισθήματά μας προς το Θεό, αλλά να ζούμε καθημερινά έξω, στην καθημερινή μας πορεία, να περπατάμε μέσα στο θέλημα του Θεού, να επικοινωνούμε μαζί Του με την καρδιά μας και με την ψυχή μας και να αντιλαμβανόμαστε το θέλημά Του και να ζούμε μέσα στο θέλημά Του. Έτσι λοιπόν, η αναζήτηση του Θεού από πρωίας σε ζητώ, σε γη έρημο, ξηρά και άνυδρο. Τούτη ζωή μοιάζει με μίαν έρημο, ξηρά και άνυδρο. Και η ψυχή του ανθρώπου θέλει δεν θέλει, αναζητεί το Θεό. Έχει μια αναζήτηση, κάποια όριστη αναζήτηση. Μακάρι να οδηγηθεί και με τις αποκαλύψεις που του δίνει ο Θεός, που εμφανίζει τον εαυτό του, που προσφέρει τον εαυτό του, που καλεί τον άνθρωπο να φτάσει και να ανεβεί στην επίγνωση του Θεού, μακάρι ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτή τη μορφή της λατρείας που δεν κλείνεται σε τείχους, που δεν περιορίζεται μέσα σε χώρους. Αυτή τη λατρεία που είναι πνευματική και που σημαίνει το να περπατώ μες στο θέλημα του Θεού και να επικοινωνώ με τον Θεό κάθε μέρα στη ζωή μου, τη ζωή μου να είναι μια θυσία, προσφορά, ισοσμήν ευωδίας,
ενώπιον του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Χοροδία μας ψάλλει έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε.

Ναι, Πατέρα, μας ευχαριστούμε. Είναι αλήθεια, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για την καλοσύνη σου, να στείλεις για μας τον Υιόν σου, δοξασμένο το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας εκάλεσες με κλήθη Αγία και αποκαλύπτεις τα θαυμάσια της αγάπης σου σε μας. Παρακαλούμε την ώρα τούτη, ευλογησέ μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Εκείνος ο οποίος εβίωσε μέσα του το συναίσθημα αυτό το θρησκευτικό στην απόλυτα καθαρή μορφή του και γίνεται πρότυπο μπροστά μας, τύπος διδαχής, είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μας έδειξε την παναπή θρησκεία. Δεν την είπε, την έζησε. Θρησκεία είναι να ζήσει μέσα στο θέλημα του Θεού. Στην είσοδό του στον κόσμο ήταν γραμμένο για αυτόν. Ο νόμος σου είναι στο μέσον της καρδιάς μου. Έρχομαι, Θεέ, να κάνω το θέλημά σου. Βέβαια θα πει κανείς, στον Ιησού υπήρχε κάτι το ιδιαίτερο. Ήτανε πρώτα απ' όλα η αναμάρτητη φύση του μέσα, η οποία τον έκανε να ζητεί το θέλημα του Θεού και να ζει μέσα σε αυτό. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Δέστε τον πόσο άνετα κινείται, σύμφωνα με την έκθεση των Ευαγγελίων, μέσα σε αυτό που ονομάζουμε το θέλημα του Θεού. Στην ηλικία των 12 χρόνων τον βρίσκουν οι γονείς μέσα στο ναό. Και αυτός απορεί, γιατί τον έψαχναν. Γιατί πήγαιναν σε άλλους τόπους και τον έψαχναν. Πού θα ρείτε, πού νομίζετε που θα ήμουν. Πώς δεν μπορέσατε να διακρίνετε την φύση μου, την κλίση μου, την κλίση της καρδιάς μου, ότι ήταν στον οίκον του πατέρα μου. Όπως εμείς πλέον, σαν αναγεννημένοι άνθρωποι, δεν μπορούμε να υποφέρουμε να πάμε σε κάποιο άλλο τόπο. Να πας σε ένα καφενείο, να πας σε κάποιο κακόφημο κέντρο, δεν το υποφέρεις. Και η καρδιά σου σε τραβάει μέσα στην εκκλησία του Χριστού, στον οίκον του Θεού. Κατά ανάλογον τρόπον ο Κύριος και εκφράζει την απορία του, γιατί οι δικοί του ή το δυνατόν να τον ψάχνουν αλλού, ενώ θα έπρεπε να σκεφτούν αμέσως ότι εκεί θα έπρεπε να είναι. Η φύση του μαρτυρούσε, η κλίση της καρδιάς του μαρτυρούσε, το συναισθημά του ήταν εκεί. Στην ηλικία την ανδρική, όταν πλέον ενήλικος κατά το καθεστώς το Ισραηλιτικό, σε ηλικία 30 χρόνων, πορεύεται στον Ιωάννη για να βαπτιστεί. Δεν πηγαίνει από ένα συνέστημα ενοχής, όπως πήγαιναν οι άλλοι, αλλά πηγαίνει γιατί αναγνωρίζει και παραδέχεται ότι η αποστολή του Ιωάννου ήταν αποστολή από Θεού. Ήτανε με άλλα λόγια το θέλημα του Θεού και η καρδιά του αναζητούσε αυτό το θέλημα του Θεού και πηγαίνει να υποταχθεί στον Ιωάννη και να βαπτιστεί, όχι από συναισθήματα ενοχής, σαν μετανοών για προσωπικές του αμαρτίες, αλλά διότι αναγνωρίζει ότι είναι εκεί το θέλημα του Θεού και υποτάσσεται σε αυτό. Σε μια άλλη περίπτωση της ζωής του, όταν οι μαθητές κουρασμένοι από διπορία και ο Ιησούς εκάθισε στο πηγάδι εκεί του Ιακώβου, όπως το φρέα του Ιακώβου, όπως ξέβρωμε από τη γραφή, οι μαθητές πήγαν να ζητήσουν τροφές στο κοντινό χωριό και του φέραν φαγητό, του φέραν τρόφιμα, τροφές και του είπαν, Κύριε, έλα να φας. Και ο Κύριος τους απαντάει, εγώ έχω φαγητό το οποίο εσείς δεν ξέρετε να φάω. Και αυτοί απορούσαν τι είδους φαγητό είχε και τους απαντάει, το φαγητό μου, το δικό μου το βρώμα, το φαγητό, είναι να κάνω το θέλημα του πέμψαντός με και να τελειώσω αυτό. Με άλλα λόγια, το θέλημα του Θεού ήταν και το ψωμί του το καθημερινό. Ήταν οι επιδιωξής του. Ήταν παραπάνω από το ψωμί και παραπάνω από την συντήρηση την οποία ο άνθρωπος ζητούσε το θέλημα του Πατέρα. Και στο τέλος, όταν τελείωσε τη διακονία του και προσεύχεται στον Πατέρα, στην προσευχή εκείνη την θαυμαστή, την ιερατική προσευχή που έχουμε στο 17 κεφάλαιο του Ιωάννου, γράφει θαυμάσια, λέει στην προσευχή του, το όνομά σου
εφανέρωσα εις τους ανθρώπους. Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει, μας δίνει το περιεχόμενο και το σκοπό της ζωής του. Ότι η ζωή του δεν είχε άλλο περιεχόμενο παρά, και άλλο σκοπό παρά το πώς θα κάνει γνωστόν τον Θεόν στους ανθρώπους. Με ποιο τρόπο? Όχι με λόγια. Όχι απλώς να πάει να τους πει ότι τον Θεό τον λένε Ιεχωβά, όπως κάνουν μερικοί. Αλλά να δείξει τις ιδιότητες του Θεού, να φανερώσει τις ιδιότητες του Θεού και να κάνει τον κόσμο κοινωνών και συμμέτοχων μέσα στις ιδιότητες του Θεού, να γνωστοποιήσει το Θεό στον κόσμο. Για κοιτάξτε όλα αυτά. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Κύριος εκινεί το μέσα στο θέλημα του Πατέρα και ότι το κύριο μέλημα μέσα στη ζωή του ήταν η λατρεία του Θεού. Και η λατρεία του Θεού δεν ήταν να πάει στο ναό. Δεν ήταν να θυμηθεί, α, εκεί λατρεύεται ο Θεός, για να πάω εκεί και μετά να το ξεχάσει και η άλλη υπόλοιπη ζωή του να καταναλωθεί αλλού, σε άλλες επιδιώξεις. Η λατρεία του Θεού ήταν κάθε μέρα, κάθε στιγμή, μέσα στη ζωή του, εκείνη το μέσα στο θέλημα του Θεού, και σκοπός του ήταν να γνωστοποιήσει το Θεό, τις ιδιότητες του Θεού τριγύρω του. Πόσο θαυμάσιο είναι αυτό? Πόσο υπέροχο πραγματικά είναι αυτό? Αύξανε κάθε μέρα και ήταν κάθε μέρα σε μια μεταμόρφωση και ανακαίνιση του νοός του, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στην μεταμόρφωση και ανακαίνιση του νοός στο θέλημα του Θεού, μια καθημερινή προσφορά του εαυτού του στο θυσιαστήριο του Θεού, ώστε να είναι ισοσμήν ευωδίας, θυσία και προσφορά, ισοσμήν ευωδίας ενώπιον του Θεού. Και όταν αντιμετώπιζε το κατεστημένο του καιρού του, εκείνον τον τυπικισμό του καιρού του, ο οποίος ήταν ανυπόφορος, βαρύς και σκοτεινός και ανυπόφορος πραγματικά. Έχουμε το θαυμάσιο 23 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ακούμε εκεί τα περίφημα εκείνα ουέ, τα φοβερά εκείνα ουέ μάλλον, τα οποία μοιάζουν με βροντές ενός σκοτεινιασμένου ουρανού που πάει να ρίξει αστροπελέκια κρίσεως απάνω σε έναν κόσμο ο οποίος έχει βυθιστεί και κοιμάται σε μία ψευδή κύβδηλη θρησκευτικότητα, σε έναν τυπικισμό που νομίζει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό και στην πραγματικότητα δεν προσφέρει. Τους κρίνει. Τους λέει εκείνα τα φοβερά ουέ. Και εκεί σε εκείνο το κεφάλαιο διαχωρίζει επιμελώς και με τόση καθαρότητα διαχωρίζει εκείνο το οποίο είναι κύβδηλο στη λατρεία από εκείνο που είναι αληθινό και φωτεινό στη λατρεία. Βάζετε στους ανθρώπους δυσβάστακτα βάρη ενώ εσείς δεν κρατάτε τίποτα με το δικό σας δακτυλάκι να σηκώσετε. Λέτε, βάνετε βάρη και λέτε λόγια και διδάσκετε, αλλά δεν τηρείτε, τους λέει. Μοιάζετε απ' έξω να είσαστε καθαροί, είσαστε σαν τους τάφους στολισμένοι απ' έξω, αλλά μέσα είσαστε σάπιοι. Είσαστε βρωμεροί από μέσα, σαν το ποτήρι που λάμπει απ' έξω και μέσα είναι ακάθαρτο. Τους λέει ακόμα ότι διατρέχετε τον κόσμο για να κάνετε ένα προσήλυτο. Δείχνετε ζήλον θρησκευτικό. Αγωνιάτε για να βρείτε ανθρώπους και να αυξήσετε την ομάδα σας, τον κύκλο σας. Αλλά σαν τους φέρετε, τους διδάσκετε τις πονηριές και τις δικές σας και τους κάνετε ιούς της γέννης χειρότερους από εσάς. Και ούτω καθεξής. Διαχωρίζει την κύβδηλη θρησκεία από την αληθινή και την πραγματική και αξίζει τον κόπο να πάρεις ιδιαίτερα και να διαβάσεις με επιμέλεια το 23ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου για να δεις, συγκρίνοντας και με τον εαυτόν σου, πού εσύ ξεπέφτεις και γλιστράς και ζεις την κύβδηλη εκείνη θρησκευτικότητα και δεν ζεις την πραγματική και αληθινή λατρεία του Θεού. Τι σου ζητεί ο Θεός? Για να μην πλανόμεθα, για να μην πλανάσαι, για να μην νομίζεις ότι λατρεύεις τον Θεό και στην πραγματικότητα δεν τον λατρεύεις. Και η ζωή του Κυρίου ήταν ένα υπόδειγμα, αλλά και ο θάνατός του. Ο θάνατός του ήταν, εδόθηκε νόημα. Δεν σε έσωσε απλώς για να σωθείς, αλλά σε έσωσε για να γίνεις λατρευτής του Θεού
για να πραγματοποιείται το θέλημα στη ζωή σου, του Θεού μέσα στη ζωή σου, για να περιπατείς μέσα σε ένα καινούριο δρόμο και να λατρεύεις το Θεό πνευματικά. Ή άλλος σαν εκείνο το οποίο έλεγε ο Ιάκωβος με έναν τρόπο εντελώς πρακτικό, θρησκεία καθαρή και αμίαντη παρά το Θεό και πατρί, αύτη εστίν επισκέφτεστε ορφανούς και χείρας εν τη θλίψη αυτών, που σημαίνει έμπρακτη εκδήλωση της αγάπης προς τον πλησίον σου, και ακόμα άσπυλον εαυτόν τυρήν από του κόσμου, που σημαίνει έμπρακτη εκδήλωση αγίας ζωής μέσα στον κόσμο. Αγάπη από την μια μεριά, έμπρακτη αγία, αγιώτης από την άλλη μεριά, έμπρακτη. Να τα δύο σκέλη της πνευματικής, της θρησκευτικής ζωής. Και λέει ο Ιάκωβος, αυτή είναι θρησκεία. Είναι θρησκεία τ' άλλα. Είναι θρησκεία να παίρνεις τάσεις, να κλείσεις, να πηγαίνεις ορισμένους χώρους, να κατέχεις από φανατισμό, να μάχεσαι και να αγωνίζεσαι και να διαπληκτίζεσαι. Δεν είναι αυτά θρησκεία. Ούτε αυτά ικανοποιούν τον Θεό. Θυσίες τέτοιες δεν τις θέλει. Αγάπη έμπρακτη, αγιασμός έμπρακτος μέσα στη ζωή. Και πάλι λέει ο Ιωάννης εκεί, έδωσε εις αυτούς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Δεν σου δόθηκε η εξουσία απλώς έσωσε και σε αφήνει. Σου δίνει εξουσία, σου δίνει τη δυνατότητα, σου δίνει την δύναμη να πραγματοποιήσεις τέκνα Θεού γενέστε. Να γίνεις παιδί του Θεού. Μα το παιδί μοιάζει στον πατέρα. Το κοιτάς και λες, μωρέ, ίδιος ο πατέρας του είναι. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να φαινόμεθα εμείς. Να σε κοιτάει ο άλλος και να λέει τούτος στη ζωή του, στα λόγια του, στη συμπεριφορά του, μοιάζει με τον πατέρα του, τον Θεό. Αυτή λοιπόν την κατεύθυνση μας τη δίνει ο Ιησούς προσφέροντας τον εαυτόν του τύπο και υπογραμμό. Και όπως είπαμε, η θυσία του στο Σταυρό, τόσο φοβερή, τόσο δυνηρή, τόσο σπουδαία, τόσο στήχησε σε αυτόν και στον πατέρα, γίνει και φυσικά για να αγοραστείς, να εξαγοραστείς, να βγεις από μέσα από τον κόσμο της πλάνης και του κακού, αλλά να τοποθετηθείς μέσα στην αλήθεια και να περιπατήσεις μέσα στην αλήθεια και να είναι η ζωή σου ολόκληρη ποτισμένη από την αλήθεια στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, στο κατάστημά σου, στο δρόμο, στην πόλη που ζεις, στο χωριό που ζεις, παντού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, η αληθινή θρησκεία, όπως ο Θεός μας τη δίδει. Θα ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Λατρεύω ένα σωτήρα που ζει στους ουρανούς. Ύμνος υπαριθμών 165, μου φαίνεται πως είναι.

Ναι, Κυριέ μας Ιησού, μια μέρα θα σε δούμε στους ουρανούς. Πολύ σε ευχαριστούμε για το έργο της λύτρωσης που έκανες, για να μας φέρεις στο Θεό και να μας κάνεις αληθινούς προσκυνητές του Θεού. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά Σου και για τη δόξα Σου. Αμήν. Αυτή την έννοια, το νόημα της καθαρής θρησκείας και αληθινής, ο Ιησούς το απεκάλυψε και το φανέρωσε σε μια απλή γυναικούλα του λαού. Σε μια απλή γυναίκα του λαού και αμαρτωλή. Τι θαυμάσιος ήταν ο Κύριος. Έδινε τα μαργαριτάρια του στη διψασμένη ψυχή, αδιάφορο τι ήταν. Δεν πήγε σε τίποτα σοφούς να κάνει ανακοινώσεις. Να πάει να βρει σε καμιά ακαδημία του κόσμου, σε σοφούς θεολόγους και φιλοσόφους, για να κάνει την ανακοίνωση ότι ο Θεός είναι πνεύμα και τι ούτους ζητεί τους προσκυνούντα σε αυτόν εν πνεύματι και εν αληθεία να τον προσκυνούν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη η οποία δόθηκε στην ιστορία του κόσμου. Για σκεφτείτε ότι μέχρι τον Ιησού αιώνες οι ανθρωπότης, πολιτισμοί είχαν οικοδομηθεί και είχαν κτιστεί. Και όμως οι άνθρωποι δεν είχαν ανακαλύψει ότι ο Θεός είναι πνεύμα και ζητεί τους προσκυνητάς του εν πνεύματι και αληθεία να τον προσκυνούν. Λατρέψανε το βόδι άπης, λατρέψανε τον κροκόδιλο και τη γάτα, λατρέψανε τις δυνάμεις τις φυσικές, λατρέψανε τα αστέρια, λατρέψανε τη φύση, λατρέψανε ανθρώπους. Αιώνες πολιτισμών δεν μπόρεσαν να ανακαλύψουν αυτό. Και αφού ο Ιησούς το είπε και το απεκάλυψε και το δίδαξε, πάλι ο κόσμος έμεινε στο σκοτάδι. Δεν μπόρεσε να το διακρίνει. Και βλέπετε θεολόγους και βλέπετε μεγάλους και βλέπετε επιστήμονες και βλέπετε πολιτισμούς. Και πλανώνται θρησκευτικά, αναφορικά με τη σχέση τους με το Θεό, πλανώνται. Μπορεί να δεις και ένα μεγάλο εγκέφαλο επιστήμονα, τον θεωρεί σπουδαίον, γνωρίζει τους νόμους της φύσεως, τους μελετάει, σου λύνει προβλήματα μαθηματικά και δεν ξέρω τι. Μπορεί να κάνεις έτσι από μέσα στο... Έχει κάποιο φυλακτό και έχει δύο ξυλαράκια μέσα, λίγο χώμα και λίγο αυτό. Εκεί καταλαβαίνεις δηλαδή πως ο άνθρωπος βρίσκεται πίσω. Και ο Κύριος, λέγω, το δίδαξε σε μια γυναικούλα του λαού. Την έφερε από την άγνοια και από την πλάνη, την ανέβασε σκαλί-σκαλί, με υπομονή, σκαλί-σκαλί, ως την επίγνωση της αλήθειας. Είναι η περίπτωση της Σαμαρείτισσας, όπως τη λέγει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος κοπιασμένος κάθισε εκεί στο πηγάδι και έρχεται η γυναίκα η Σαμαρείτης και ο Κύριος της απευθύνει την κουβέντα πρώτος αυτός. Και της λέει ο Ιησούς, όπως ήταν κοπιασμένος, της λέει ο Ιησούς, δώσ' μου να πιω πρώτο σκαλοπάτι και την βοηθεί να ανεβεί. Και ανεβαίνει αυτή στο πρώτο σκαλοπάτι και του λέει προς αυτόν η γηνή Σαμαρίτη, πώς Ιουδαίος όν ζητείς να πιεις παρέ μου που είμαι γηνή Σαμαρίτης, δεν συγκοινωνούν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Και το δεύτερο σκαλοπάτι, ο Ιησούς την καλεί να ανέβει. Εάν ήξε βρε στην δωρεάν του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου μιλάει και σου λέει δώσ' μου να πιω, σύ θα ζητούσες από αυτόν και θα σου είχε δώσει το νερό το ζωντανό. Ανεβαίνει η γυναίκα στο σκαλοπάτι αυτό και λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε, ούτε άνδλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πότε λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών, μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, ως της έδωκε σε εμάς το φρέαρ και αυτός έπιαξε αυτού και γη του και τα θρέματά του. Και αποκρίθηκε ο Ιησούς και της προσφέρει το τρίτο σκαλοπάτι. Έλα στο τρίτο. Πας ως της πίνη εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλι. Ως της όμως πει εκ του ύδατος το οποίον εγώ θέλω δώσει σε αυτόν δεν θέλει διψήσει στον αιώνα, αλλά το ύδωρ το οποίον θέλω δώσει σε αυτόν θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλίζοντος η ζωή αιώνιον. Και η γυναίκα ανεβαίνει το τρίτο σκαλοπάτι. Κύριε, δώσ' μη τούτο το ύδωρ για να μην διψώ, μη δε να έρχομαι εδώ να αντλώ. Τέταρτο σκαλοπάτι. Ανεβαίνει ο Ιησούς, λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, είπα και κάλεσε τον άντρα σου και έλα εδώ. Και η γυναίκα
ανεβαίνει το τέταρτο σκαλοπάτι και αποκρίνεται και λέει, δεν έχω άνδρα. Και ανεβαίνει ο Κύριος στο πέμπτο σκαλοπάτι και λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, καλά είπες, δεν έχεις άνδρα, γιατί πέντε άνδρες πήρες μέχρι τώρα και εκείνος τον οποίον έχεις δεν είναι δικό σου. Τούτο αληθινά το είπες, λέγει σε αυτόν η γυναίκα, ανεβαίνει στο πέμπτο σκαλοπάτι η γυναίκα και λέγει η γυναίκα, Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Και οι απορίες μέσα της, οι πνευματικές, οι πατέρες μας, αρχίζει και ξυπνάει, οι πατέρες μας σε τούτο το βουνό προσκύνησαν και εσείς λέτε ότι πρέπει στα Ιερουσαλήμ να πηγαίνουμε να προσκυνάμε. Πού λοιπόν είναι ο τόπος που πρέπει να προσκυνάμε, εδώ ή εκεί? Και ο Κύριος ανεβαίνει στο έκτο σκαλοπάτι και της λέγει η γυναίκα, πίστεψέ με ότι έρχεται ώρα ότι ούτε στο όρος τούτο, ούτε στα Ιεροσόλυμα θα προσκυνήσετε τον Πατέρα. Εσείς προσκυνάτε βέβαια εκείνο που δεν ξέρετε. Εμείς σαν Ιουδαίοι προσκυνάμε εκείνο που ξέρουμε. Η σωτηρία είναι από τους Ιουδαίους. Πλην όμως έρχεται ώρα και είναι αυτή η ώρα τούτη που οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα εν πνεύματι και εν αληθεία. Της δίνει τη μεγαλύτερη αποκάλυψη που δόθηκε στον κόσμο, διότι ο Πατέρας τέτοιους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Και ανεβαίνει η γυναίκα το σκαλοπάτι αυτό, της λέει ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τον προσκυνάνε εν πνεύμα και αληθεία πρέπει να τον προσκυνάνε. Και ανεβαίνει η γυναίκα στο σκαλοπάτι αυτό και του λέει, ναι, αυτά τα πράγματα όπως θα λες, ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός, όταν έρθει εκείνος θα μας αναγγείλει τα πάντα. Και ο Κύριος ανεβαίνει στο έβδομο σκαλοπάτι, το τελευταίο, και της λέγει, εγώ είμαι αυτός που λες, ο Μεσσίας. Εγώ είμαι ο λαλόν σε. Και στην αποκάλυψη αυτή, εκεί στο έβδομο σκαλοπάτι, η γυναίκα σταμάτησε, τον κοίταξε, τον θεώρησε, τον πίστεψε και χωρίς απάντηση. Η απάντηση ήταν, έτρεξε στο χωριό της να το πει, να το πει και στους άλλους και να το αναγγείλει. Η προσφορά του Χριστού είναι η τελείωση όλων των σχεδίων και των σκοπών του Θεού. Ο Θεός ανεβάζει σκαλοπάτι, σκαλοπάτι για να φτάσει στην επίγνωση πώς πρέπει να προσκυνιέται ο Θεός και σαν το φτάσει στο σκαλοπάτι εκείνο σου λέει ότι όλα θα τα πάρεις στο Χριστό και δια του Χριστού. Ο Χριστός είναι το άπαν. Ο Χριστός είναι ό,τι ζητεί η ψυχή σου. Στο Χριστό θα τα βρεις όλα. Και σαν θεωρήσεις το Χριστό, έφτασες στο τέρμα. Φίλοι μου και αδελφοί, σε τούτο το ταξίδι που είχαμε, είχαμε ευκαιρίες να δούμε ποικίλες τέτοιες εκδηλώσεις. Όπως είχα πει και το ξαναλέω, εκκληθήκαμε να πάμε από κάποιον πάστορα, μιας βαπτιστικής εκκλησίας. Μου έγραψε ένα γράμμα και μου είπε, πριν 20 χρόνια είχες έρθει στην Αμερική και μίλησες στην εκκλησία της περιοχής του, βαπτιστική. Μίλησες. Και εγώ ήμουνα 13 χρόνων και η ομιλία σου και η μαρτυρία σου μου έκανε φοβερή εντύπωση. Και έδωσα την καρδιά μου στον Χριστό και απεφάσισα να τον υπηρετήσω. Και τώρα είμαι πάστορας. Είμαι 33 χρόνων και είμαι ποιμή μιας εκκλησίας βαπτιστικής. Σε περιμένω, σε θέλω να έρθεις σε μία εβδομάδα ιεραποστολική που έχουμε. Ήτανε θαυμάσιο όταν πήγαμε χωρίς διακοπή ταξίδι μέχρι τη Νέα Υόρκη και χάσαμε το αεροπλάνο που έπρεπε να πάρουμε. Περιμέναμε 4 ώρες για να πάρουμε το δεύτερο για να πάμε στο Νόρφολκ της Βιργινίας

750 άνθρωποι. Καινούργια εκκλησία, την άρχισε ο πατέρας, ο οποίος εργάζεται στους ναυτικούς, μεταξύ των ναυτικών και Κυρίτη. Και ήτανε με τη χάρη του Θεού, ανέβηκε στον άμμονα και με παρουσίασε. Σαν το γιο, σαν και είπε ότι είναι ο γιος μου, εκεί στην Αμερική. Ότι έχει γνωρίσει την αλήθεια από μένα. Και ότι εστράφηκε στον Χριστό γιατί πίστεψε στην μαρτυρία. Και με τη χάρη του Θεού σε εκείνη την εκκλησία βρήκαμε πραγματικά αληθινή λατρεία. Αυτός ο νέος είναι χαριτωμένος, θα έρθει μια μέρα. Τον περίμενα το Μάη να έρθει. Αλλά μου έγραψε ότι επειδή η γυναίκα του είναι έγκυος, δεν θα τα καταφέρει, δεν τον αφήνουν και οι διάκονοι της εκκλησίας. Του είπανε αργότερα. Έχουν και κάτι σχέδια να επεκτείνουν την εκκλησία τους και θα έρθει αργότερα. Είναι ψηλότερος από μέ, ωραίος εμφανίσιμος, ωραίος ομιλητής, καλός και δυνατός ομιλητής. Μου έκανε εντύπωση θαυμαστή. Ήσανε 5-6 Ιεραπόστολοι και η εκκλησία του βοηθάει οι Ιεραπόστολους και ήσανε και αυτοί οι οποίοι διηγήθηκαν από τα μέρη τους, από το έργο τους. Ένα πρωινό που είχαν ώρα λατρείας πρωινής, devotion, και μαζεύτηκαν και διάβασε αυτός ένα κομμάτι και διάβασε, κάθε μέρα διάβαζε κάποιος και τη μέρα διάβασε αυτός και διάβασε όλα τα χωρία από την Παλαιά Διαθήκη για τον κακό ποιμένα. Πώς είναι ο κακός ποιμήν που αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη. Και γονατίσανε, αφού είπε μερικά λόγια, γονάτισαν και έκανε μία πρόσεθη με συντριβή πραγματικά και είπε, Κύριε, μη με κάνεις κακό ποιμένα. Μη επιτρέψεις να γίνω κακός ποιμένας σαν για αυτούς τους οποίους διαβάσαμε. Και ήταν τέτοια η μαρτυρία του. Τόσο δυνατή η μαρτυρία του. Και πραγματικά μας συνεκίνησε και μας έκανε εντύπωση η μαρτυρία αυτή. Φεύγοντας από εκεί, 7-8 ομιλίες έκανα εκεί πέρα, 8 έκανα ακριβώς. Και ο αδελφός του, ο νεότερος, ο Στίβ, ένας χαριτωμένος νέος, είναι ποιμήν μιας άλλης εκκλησίας στη Βόρειο Καρολίνα. Μας πήγαν εκεί με το αυτοκίνητο και πήγαμε και στην εκκλησία αυτού του γιού, του μικρότερου, και μίλησα και εκεί με τη χάρη του Θεού. Και εκείνος έχει πολύ ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Μου λέει, ενδιαφέρομαι πολύ για την Ελλάδα και θέλω να γνωρίσω το έργο σας στην Ελλάδα. Πήγαμε στο Λος Άντζελες. Αφού που στείλαμε ένα τηλεφώνημα, κάναμε ένα τηλεφώνημα στα παιδιά μας στο Σικάγο και ήταν μια χιονισμένη μέρα και ήρθαν τα παιδιά μας τα καημένα. Εγώ είπα, αν μπορεί κανείς να έλθει από εσάς, να σας δω. Το τηλεφώνημα το πήρε η Φέδρα του φίλου, του Ευρυδιάδη η γυναίκα. Και όμως ήρθαν και τα 7. Και ο Τσίρμπας, ο Βασιλάκης και ο Γιώργος, ο Καλατζής με τις γυναίκες τους και οι αδελφοί του Γιώργου. Και ήρθαν λοιπόν και τα 7 και ήταν μια μέρα, φοβερή χιόνια, κακό. Στο Νόρφολκ είχαμε ωραίο καιρό, αλλά εκείνη χιόνια, φοβερό κακό. Ερχόταν από πάνω από την Αλάσκα, πολύ κρύο. Και όμως ήταν και τα 7 παιδιά. Και είχαμε χαριτωμένη έτσι συντροφιά 2 ώρες στο αεροδρόμιο του Σικάγου. Και από εκεί φύγαμε και πήγαμε στο Λος Άντζελες. Και ήταν ένας πυρήνας ελληνικός. Και είχαμε ωραία ευλογημένη συντροφιά και με εκείνο τον πυρήνα τον ελληνικό. Και είχαμε τόση χαρά μέσα εκεί. Και ο Θεός μας έδωσε και κηρύγματα και τους μιλήσαμε. Άνθρωποι που λατρεύουν τον Θεό εν πνεύματι και εν αληθεία. Εκείνο και ο αδερφός μας, ο Ανδρέας ο Φραγκόπουλος, ο Φρανκ, ο οποίος στέλνει χαιρετισμού στην εκκλησία. Ο οποίος πάντοτε τη θυμάται την εκκλησία και στέλνει τα βοηθήματά του. Όταν κτίζαμε, έστελε τις βοήθειες του καημένος με κάθε θυσία. Ο Ανδρέας, ο Φραγκόπουλος, δεν έχει σχέση με τον Χρήστο, είναι του Παντελή του Φραγκόπουλου από την Κοκκινιά. Ο Ανδρέας ο Φραγκόπουλος, η γυναίκα του είναι η Ανιψιά του, η Φαντίδη, η Ανθούλα. Και στέλνουν, με παρεκάλεσαν να πω από τον άμβονα θερμούς χαιρετισμούς σε όλη την εκκλησία. Πήγαμε ακόμα στο Τολίντο. Και εκεί είχαμε άλλη συντροφιά πνευματική, ανθρώπων που λατρεύουν το Θεό εν πνεύματι και εν αληθεία. Στη Βοστόνη επίσης, στο Μοντρεάλ, που είναι η δική μας συντροφιά, δικών μας και ελευθέρα εκκλησία. Είναι ο Κάλεστος, ο Διονύσης, είναι ο Τόγιας, ο Βασιλάκης και ο Στρατάκος, ο Παναγιώτης, πρεσβύτεροι. Και είναι μια εκκλησία η οποία μας τιμούνται και μας, με παρεκάλεσαν μάλιστα, στείλτε μας ανθρώπους χαρισματούχους, δίνουμε και τα έξοδα, προσφέρουμε κι εμείς, στείλτε μας να μας οικοδομήσουν, είμαστε κι εμείς κομμάτι δικό σας, μη μας ξεχνάτε. Και ακόμα πήγα και στο Τορόντο, είδα τον Παύλο τον Ζαχαράτο και άλλους αδελφούς εκεί και στέλνουν και εκείνοι τους χαιρετισμούς τους. Και μετά στη Γερμανία είχαμε ένα πολύ ευλογημένο συνέδριο με τον Μίμη τον Βόσο, Πασχαλινό για εκείνους συνέδριο.

και κάπου πάνω από τις 150 ψυχές είχαν μαζευτεί, ακούσανε και οι Γερμανοί, αρκετοί άλλοι Έλληνες προσκύμενοι που οδηγήθηκαν και εκεί το συνέδριο σχεδόν το οργάνωσαν οι Τραγανέοι, αδελφοί από το Τραγανό, από το Μαρμαλιά κάπου που βρίσκονται εκεί και έχουν γνωρίσει την αλήθεια και είναι πάρα πολύ θερμοί. Όλα αυτά είναι θαυμάσια. Είναι η πνευματική λατρεία. Αλλά μέσα σε αυτά βλέπεις ζυμωμένη και την κίνδυνη. Ας σας πω επί παραδείγματι, κοντά στο Λος Άντζελες, απ' έξω από το Λος Άντζελες, είναι μια εκκλησία που τη λένε The Crystal Church. Η κρυστάλλινη εκκλησία. Μόνο το όνομά της έλεγε κανείς κρυστάλλινη, λάμπει η αλήθεια. Και όταν πηγαίνεις, είναι ένα οικοδόμημα, ονειρόδες. Όλο κρύσταλλο και ατσάλι. Όλο κρύσταλλο και ατσάλι. Εκεί τα πάθη του Κυρίου και τα Χριστούγεννα παριστάνονται. Παριστάνονται με ζωντανούς τους ανθρώπους, με παράσταση μέσα. Και φαίνεται πως είναι αξιοθαύμαστη, πολλοί κόσμος πηγαίνει. Έξω η αυλή τους έχει πλάκες βαλμένες κάτω στην αυλή με εδάφια της γραφής. Δηλαδή αν γυρίσεις στην αυλή διαβάζεις όλα τα εδάφια της γραφής. Γύρω, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Παντού. Περπατάς απάνω σε εδάφια. Κι όμως Χριστός δεν γυρίζεται ούτε αίμα. Ούτε λύτρωση. Εκεί λένε ο Θεός είναι καλός και σε αγαπάει και σε βοηθάει. Έχει θάρρος, έχει κουράγιο στη ζωή, μην αποκάμνεις, μην απογοητεύεσαι. Ο Θεός σε βοηθάει. Στο. Κρυστάλλινη εκκλησία. Κύβδηλη λατρεία. Δεν είναι αληθινή. Και πόσες ψυχές πηγαίνουν εκεί πέρα. Διψασμένες ψυχές. Μπορούσες να δεις την τηλεόραση Παντουσχάρη ό,τι μπορείς να φανταστείς θρησκευτικά. Ένας Παντουσχάρη, προφανώς χαρισματικός, με κάτι μυς εδώ πέρα, τον έδειχνε λοιπόν, τι πάει, την γροθιά του και έσπαγε, κάτι ξύλα, κάτι τέτοιο, πάω μία και τα έσπαγε. Και η δύναμη του Θεού. Η δύναμη του Θεού. Και έκανε κηρύγματα λοιπόν, αλλά δεν ήταν εκεί τα πράγματα τα αληθινά. Έβλεπε κάποιον, αν θυμάμαι, έναν συνέχρος που γύρνεται. Και οι άλλοι σε κάθε του φράση το πλήθος αντεπεκρίνεται. Και φώναζε το πλήθος. Και κάθε φράση που έλεγε αυτό αντεπεκρίνεται. Και τι τους ήταν, τι ήταν το κήρυγμα. Ο Θεός είναι αγάπη. Και θέλει εκείνοι που τον αγαπούνε να είναι πραγματικά να τον αγαπούνε. Και πώς θα δείξουμε ότι τον αγαπούμε. Εάν κάνουμε προσφορές στο Θεό σωστές. Δεν θέλει πρόβατα στραβά, γκαβά και χολά. Θέλει ολοκληρωμένα πρόβατα. Συνεπώς θα δίνεται και δεν θα δίνεται νομίσματα τέτοια, θα δίνεται χαρτονομίσματα. Εκεί ήταν η κατάληξη. Άλλα σκάνδαλα ηθικής από ανθρώπους ονομαζομένους πνευματικούς που γίνηκαν και από τηλεοράσεως φανήκανε, δείχνουν πόσο κύβδηλο συνέστημα υπάρχει στον κόσμο και κύβδηλη θρησκεία. Και πόσο πρέπει να προσέξουμε. Και θα μου πείτε, θα ελαττωθεί αυτό. Βεβαίως υπήρξε καιρός που οι άνθρωποι είπαν πέθανε ο Θεός και υψώσανε σαν Θεό τη λογική. Τη λογική στη θέση του Θεού. Βάλανε έναν άλλο Θεό στη θέση του Θεού. Το συνέστημα δεν έφυγε. Υπάρχει εδώ. Και τι λέει η Γραφή. Στα τέλη των καιρών, αν ανοίξετε το 13 κεφάλαιο της Αποκάλυψης, θα δείτε εκεί τι λέει η Γραφή. Τι θα γίνει στα τέλη των καιρών. Ιδού τι θα γίνει. Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης και είχε κέρατα δύο όμοια με αρνίου και λάλλει ως δράκον. Και ενήργη όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού και έκαμε τη γη και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωση το θηρίον. Να προσκυνήσωση το θηρίον. Όλη τη γη. Το πρώτο, του οποίου θεραπεύτη η θανατηφόρος πληγή, αυτός είναι ο Αντίχριστος. Και έκαμε σημεία μεγάλα. Ώστε και πήρε έκαμνε να κατεβαίνει εκ του ουρανού στη γη ενώπιον των ανθρώπων. Και επλάνα του κατοικούντα επί τη γη, για τα σημεία τα οποία εδόθησαν σε αυτό να κάμει ενώπιον του θηρίου, λέγον προ του κατοικούντα επί τη γη, να κάμωση εικόνα ει το θηρίον, το οποίο έχει την πληγή τη μαχαίρα και έζησε. Ώστε η γραφή μα λέει σαφώ ότι θα υπάρξει πολλή θρησκεία. Θα υπάρξει πολύ θρησκευτικό συνέστημα. Θα υπάρξει λατρεία. Ποια λατρεία? Η λατρεία του Αντιχρίστου. Είναι η θρησκεία του Αντιχρίστου. Και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν στρέφονται
στην καθαρή αλήθεια και στον τρόπο της λατρείας που ο Ιησούς δίδει και προσφέρει. Τον καθαρό τρόπο της λατρείας. Που ζητάς το θέλημα του Θεού και προσφέρεις τον εαυτόν σου στο θυσιαστήριο του Θεού για να κάνεις το θέλημα του Θεού. Θα φτάσει η ώρα που θα λατρέψουν. Θα λατρέψουν. Όλη η γη θα προσκυνήσει. Και θα γίνουν σημεία και θαύματα. Και όλη η γη θα προσκυνήσει τον Αντίχριστο. Γυρνώντας τον κόσμο, βλέπεις πραγματικά ότι ο κόσμος είναι θρησκευτικός, αλλά πλανημένος. Σε μια κύβδηλη θρησκεία. Πόσο πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό ότι αυτός μας απεκάλυψε και μας έδωσε το φως. Πόσο μας ευχαριστούμε τον Θεό διότι έχουμε τη γνώση της αλήθειας. Αλλά αδελφοί, ας μην μείνει στη σκέψη μας. Να γίνει γνώση της αλήθειας στην καρδιά επίγνωσης. Να περιπατώμεν όπως περπάτησε εκείνος. Ο οποίος ή το εκείνος, τιούτη και εμείς μέσα στον κόσμο. Ήθε ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας ευλογήσει. Αμήν.

0: Δόξα τω Θεώ. Όρθι.
1: Με Κυριέ μας, λυτρωτά μας, για την αγάπη Σου και για τη χάρη Σου, γιατί μας κάλεσες με κλησιάγια να βγούμε από την πλάνη και το σκοτάδι. Μας ελύτρωσες με το αίμα Σου το πολύτιμο και Άγιο που χύθηκε στο Γολγοθά για να μας κάνεις λατρευτές πραγματικούς και αληθινούς του Θεού, να ζούμε, να περπατάμε στο θέλημά Του με πλήρη επίγνωση μέσα μας, το τι μας ζητεί, πως πρέπει να είμεθα Άγιοι στον κόσμο, περπατούντες εν αγάπη. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αποκάλυψη που μας δίδεις. Σε ευχαριστούμε για σένα που είσαι Κύριε Ιησού ο τύπος της διδαχής μπροστά στα μάτια μας, πως πρέπει να ζούμε, πως πρέπει να περπατούμε. Ευλογών, ευλόγησέ μας, απόλυσέ μας με ειρήνη, δώσε μας τη χαρά της παρουσίας Σου, αξίωσέ μας να είμεθα στον κόσμο όπως Συ ίσο εις τον κόσμο. Στο όνομά Σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Δόξα ανήκει στον Χριστό τον μόνο λυτρωτή, ας ψάλλομεν όλοι ομού δόξα στον νικητή. Ευλογημένος, δεδοξασμένος ο Κύριος μας και Θεός και λυτρωτής ο ισχυρός. Αυτός γάρ έσωσεν ημάς εκ θλίψεως πικράς.

Τότε έρχεται μετ' αυτόν ο Ιησούς, εις χωρίον λεγόμενον Γεθσημανή, και λέει προς τους μαθητάς, «Καθίσατε αυτού, εσού υπάγω και προσευχηθώ εκεί». Και παραλαβών τον Πέτρον και τους δύο γιους του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπείται και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς, «Περίλυπος είναι η ψυχή μου, έως θανάτου. Μείνατε εδώ». Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επιπρόσωπον αυτού, προσευχόμενος και λέγον, «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλός συ». Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον, «Ούτω, δεν ειδηνήθητε μίαν ώρα να αγρυπνήσετε με τεμού, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής». Πάλιν εκ δευτέρου, η βίαιγε προσευχήθη λέγον, «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου». Και ελθόν, ευρίσκει αυτούς πάλι κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Και αφήσας αυτούς, υπήγε πάλι και προσευχήθη, εκ τρίτου, υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς, «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Ιδού επλησίασε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. Εγέφθητε, ας υπάγομεν. Ιδού επλησίασε ο παραδίδων». Παρακαλώ, ορθή να προσευχηθούμε. Ο ουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σου ζητάμε με όλη την καρδιά μας να μας αξιώσεις να καταλάβουμε, να μας αξιώσεις να πάρουμε μέρος σε αυτή τη σκηνή, η οποία έπαιξε τον τόσο σοβαρό το ρόλο, τον πιο σοβαρό ίσως ρόλο, στη δικιά μας σωτηρία. Κύριε, σε παρακαλούμε, αξίωσέ μας να παρακολουθήσουμε την κατάπικρη ψυχή του Κυρίου μας, την ώρα που δίνει το δικό μας τον αγώνα. Και αξίωσέ μας την απόψινή μας συνάντηση μαζί του, η ώρα της Γεθσημανή, να χαράξει τη ζωή μας ανεξίτηλα. Ευλογημένο το όνομά σου το Άγιο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας που πέθανε για μας. Ευλογημένο το Πνεύμα σου το Άγιο. Σε παρακαλούμε, η παρουσία σου να είναι χειροπιαστή μεταξύ μας. Κάνε μας την τιμή, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, να σε αισθανθούμε παρόντα, να νοθετείς, να ελέγχεις, να προτρέπεις, να ευλογείς. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.

η σκηνή εκείνη κατά την οποία ο Κυριός μας μόλις έφυγε με τους μαθητές του από το ανώγιο εκείνο, όπου μαζί τους είχε εκείνο το δείπνο, το αλλιώτικο, το δείπνο το τελευταίο, ένα δείπνο κορύφωμα αγάπης προς εκείνους τους οποίους εις τέλος αγάπησε, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Η σκηνή αυτή, η οποία ακολουθεί το δείπνο της Γεθσημανή, αποτελεί μια από τις πιο δυνατές στιγμές της ιστορίας ολόκληρης της ανθρωπότητας. Είναι μια από τις στιγμές τις καθοριστικές για την πορεία της ιστορίας. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι η μόνη. Είναι πάντως μια από τις πιο δυνατές. Οι υπόλοιπες, οι όμοιες με αυτήν, είναι οι στιγμές της ζωής του Κυρίου μας, ο οποίος κάτω στη γη δίνει τη μάχη της ανθρώπινης σωτηρίας. Αντιμέτωπος με τον προαιώνιο εχθρό του ανθρώπου, με εκείνον ο οποίος φθονεί την ευτυχία του ανθρώπου και κάνει κάθε τι για να την ματαιώσει, για να κάνει τον άνθρωπο να ξεστρατήσει το δρόμο προς την αναζήτησή της, για να μην τη χαρεί, να μην την απολαύσει. Οι ώρες της Γεθσημανή είναι ώρες που ανάλογες της πολύ λίγες βρίσκουμε μέσα στις σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας. Ακόμα αν θέλετε, πολύ λίγες βρίσκουμε μέσα στις σελίδες της ιστορίας των 33 χρόνων του Κυρίου μας κάτω στη γη. Είναι αλήθεια ότι κάθε μια από εκείνες τις στιγμές είναι μια στιγμή ταπεινώσεως. Κάθε μια από τις στιγμές είναι μια στιγμή υπακοής στο θέλημα του Θεού για τη σωτηρία μας. Αλλά δεν είναι όλες οι στιγμές ίδιες. Είναι μερικές που ξεχωρίζουν, γιατί ο Κύριος μας μέσα σε αυτές γεύεται ενσυνείδητα μια μεγάλη αγωνία, καθώς περνά μια μεγάλη δοκιμασία. Τέτοιες στιγμές ίσως μπορούσαμε να βρούμε περισσότερες. Θα κρατήσω τρεις κορυφές για να τις συναρμολογήσουμε στο μυαλό μας σε μια ενότητα, για να τις δούμε ξεχωριστά σαν στιγμές μεγαλειώδεις για μας. Η πρώτη από αυτές θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η στιγμή των πειρασμών. Εκεί πέρα από ο Κύριός μας, 40 μέρες και 40 νύχτες δεν έφαγε και δεν ήπιε. Και ήταν εκεί πέρα στην έρημο, θερμένος από το Πνεύμα του Θεού, για να πειραστεί από τον διάβολο. Και όταν πέρασαν οι 40 μέρες και 40 νύχτες των πειρασμών, ύστερα ο Κύριος επείνασε. Και βασισμένος πάνω στις ώρες της φυσικής σωματικής αδυναμίας, έρχεται ο πειραστής να καταφέρει εκείνα που θεωρεί κατά τη γνώμη του τα πιο ισχυρά πλήγματα. Να φέρει τον Κύριο σε ώρες δύσκολης δοκιμασίας. Και έρχεται με απανωτά χτυπήματα να το αμφισβητήσει τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο, την καταγωγή του από τον Πατέρα. Εάν είσαι ο Υιός του Θεού. Κάθε πειρασμός είναι ένα κύμα που επαναλαμβάνει αυτό το ίδιο. Επαναλαμβάνει την αμφισβήτηση. Εάν είσαι ο Υιός του Θεού. Μια δεύτερη στιγμή κορυφαία είναι του Τιδό της Γεθσημανή, όπου ο Κύριος πια αντιμετωπίζει το ποτήριο με το τόσο βαρύ, τόσο δύσκολο περιεχόμενο. Εκεί πέρα ο πειρασμός, εκεί πέρα η δοκιμασία, εκεί πέρα η καταπρόσωπο αντιμετώπιση της κρίσιμης ώρας ανθρωπότητας είναι πολύ βαριά. Τόσο βαριά που, όπως διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Λουκά, χρειάζεται άγγελος από τον ουρανό να έρθει και να τον ενισχύσει. Και μια τρίτη στιγμή είναι η στιγμή του Σταυρού. Εκεί πέρα όπου οι άνθρωποι από κάτω πάλι αμφισβητούν, πάλι φέρουν σε δοκιμασία το έργο εκείνου ο οποίος ήρθε να μας σώσει. Εάν είσαι ο Υιός του Θεού, άμα είσαι ο Χριστός, σώσε τον εαυτό σου και σώσε και τους ληστές. Άμα είσαι ο Υιός του Θεού, κατέβα από το Σταυρό. Τι αποσκοπούν όλοι αυτοί οι πειρασμοί? Τι έρχονται να δοκιμάσουν όλες αυτές οι απανωτές επιθέσεις του διαβόλου? Το ξαναλέω, όχι οι μόνες, αλλά αυτές οι τόσο σημαντικές. Τι άλλο, από το να προσπαθήσουν να βγάλουν εκείνον από το δρόμο της δικιάς μας σωτηρίας. Είναι ένας δρόμος γεμάτος μόχθο. Είναι ένας δρόμος γεμάτος δάκρυ και κόπο. Είναι ένας δρόμος γεμάτος από προσωπική συνειδητή αγωνία του Υιού του ανθρώπου και Υιού του Θεού. Το συναντάμε καθώς μπαίνει στην Ιερουσαλήμ να χύνει για αυτήν τα δάκρυά του. Τα δάκρυα
που ταιριάζουν σε μια ολόκληρη ανθρωπότητα που δεν εγνώρισε τον καιρό της επισκέψεώς της. Αν ήξερες τον καιρό της επισκέψεώς σου, αν ήξερες ποια είναι η ώρα αυτή που περνάει μπροστά σου ο δικός σου ο Κύριος, που εις τα ίδια ήρθε και ήδη δεν εδέχτησαν αυτόν. Εκεί χύνει τα δάκρυά του. Στη Γετσημανή χύνει τον ιδρώτα της αγωνίας του. Ένας ιδρώτας που δύσκολα ξεχωρίζεται από το αίμα. Ιδρώτας σαν θρομβιέματος, που κυλάει εκεί μέσα στον κήπο της Γετσημανή. Και πάνω στο σταυρό χύνει το αίμα του. Είναι το αίμα της Καινής Διαθήκης. Είναι το αίμα που εσφράγισε την καινούρια και τελειωτική συμφωνία μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Είναι το αίμα που εσφράγισε τη συμφιλίωση, την υιοθεσία μας. Είναι το αίμα εκείνο, το οποίο καθαρίζει τις συνειδήσεις και κάνει τους ανθρώπους ικανούς από εκεί και ύστερα, αφού πληθούν και καθαριστούν με αυτό το αίμα, να έχουν το δικαίωμα να πλησιάζουν τον Θεό και να τον λατρεύουν έτσι όπως είναι, Θεός ζωντανός και αληθινός. Ελάτε πάλι να ξαναγυρίσουμε στη Γετσημανή και να δούμε το σκηνικό, να δούμε τις λεπτομέρειες οι οποίες η μια συναγωνίζεται την άλλη σε δραματικότητα και σε δύναμη. Ποιοι είναι παρόντες, ποιοι άλλοι. Εκείνοι οι οποίοι διέμειναν όπως εκείνος τους είπε μαζί τους τους πειρασμούς του. Στην έρημο στους πειρασμούς δεν είναι. Και ιδιαίτερα στην ώρα της Γετσημανή είναι ανίκανοι να αντέξουν το μεγάλο το βάρος, το καταθλιπτικό το βάρος της ώρας. Αλλά δεν είναι η μόνη πειρασμή αυτή. Οι πειρασμοί δεν τελειώνουν μονάχα, δεν εξαντλούνται μονάχα σε αυτά τα σημεία της ζωής του Κυρίου μας, τα οποία αναφέραμε. Ούτε στην έρημο, ούτε στη Γετσημανή, ούτε στο Γολγοθά, όπου οι μαθητές είναι πάλι απώντες. Αλλά υπήρχαν κι άλλες ώρες. Και ο Κύριος που τις ξέρει καλύτερα από εμάς, άσχετα αν δεν χρειάστηκε όλες να καταγραφούν, ο Κύριος τους το αναγνωρίζει, ότι στις ώρες του πειρασμού αυτοί τον παραστάθηκαν. Φαίνεται περίεργο, δεν είναι? Ο Κύριος να υπολογίζει τη συμπαράσταση των μαθητών. Τόσο εύκολο να δραπετεύσουνε από την ώρα τη δύσκολη. Με καρδιά τόσο τρεμάμενη, ώστε από τη λύπη κοιμώνται στη Γετσημανή. Από το φόβο κάθονται μακριά την ώρα που εκείνος προσάγεται από ανακριτή σε ανακριτή. Την ώρα που εκείνος ανεβαίνει στο σταυρό. Και όμως ο Κύριος το αναγνωρίζει. Κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εκείνος όμως την αισθανόταν την παρουσία τους. Ήταν μια παρουσία αγάπης και εμπιστοσύνης. Ήταν μια παρουσία που ο Κύριος την εξετίμησε. Γι' αυτό το λόγο είπε, σας ετοιμάζω κι εγώ βασιλεία, επειδή εσείς μείνατε μαζί μου στις ώρες του πένθους, της ταπείνωσης, στις ώρες τις δύσκολες. Όμως τα πράγματα, αν και ο Κύριος λίγο πριν τους έχει αναγνωρίσει τη συμπαράσταση, δεν φαίνονται να είναι τόσο ελαφρυντικά για τους μαθητές. Ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής δίνει ένα σημείο το οποίο μας κάνει να καταλάβουμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκείνη την ώρα τη δύσκολη πέφτουν στον ύπνο, κοιμώνται. Παρά το ότι ο Κύριος και μια και δύο και τρεις φορές τους είπε να μείνουν άγρυπνοι για να μην πέσουν σε πειρασμό. Μας λέει ο Λουκάς, ο Κύριος τους βρήκε να κοιμώνται από τη λύπη. Η λύπη επηρεάζει την καρδιά του ανθρώπου. Και ο ίδιος ο Κύριος μας εκείνη την ώρα της Γετσημανή είπε ότι η καρδιά του είναι περίλυπη μέχρι θανάτου. Αν λοιπόν για τον Κύριό μας υπάρχει μια λύπη μέχρι θανάτου, γιατί τους μαθητές οι οποίοι είναι στα πράγματα αλλά τις περισσότερες φορές αποκαλύπτεται ότι είναι ανύποπτοι για το τι συμβαίνει γύρω τους, δικαιολογείται αυτή η λύπη. Η καρδιά τους βάρινε. Και καθώς βάρινε η καρδιά τους, βάρυναν και τα μάτια τους. Και εκείνη την ώρα που ιδιαίτερα από κάθε άλλη φορά ξεχωριστά και πιο πολύ τους ζήτησε να είναι ξυπνητοί για να το συμπαρασταθούν, εκείνοι δεν μπορούν. Κοιμούνται. Ίσως του λένε ναι. Και μόλις απομακρύνεται ως λίθου βολήν, αυτοί κοιμούνται. Γιατί η καρδιά τους και τα μάτια τους βαραίνουν από τη λύπη. Εξεχωρίζει ο Κύριος από τους μαθητές τους τρεις. Είναι όλοι κάπου εκεί κοντά. Αλλά έχει πάρει μαζί του τους τρεις οι οποίοι πολλές φορές ευτύχησαν να παραβρεθούν αυτοί και μόνον αυτοί μπροστά σε ώρες μεγαλειώδεις του Κυρίου μας. Ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος. Και αυτοί όμως οι οποίοι θα τολμούσαμε να πούμε ότι έχουν κάποιους λόγους για τους οποίους ο Κύριος τους εκλέγει για να είναι πιο κοντά του. Και αυτοί θα λέγαμε οι πιο εκλεκτοί, οι πιο ευαίσθητοι ίσως ανάμεσα στους 12, και αυτοί είναι ανίκανοι να αντισταθούν. Στη λύπη και στον ύπνο. Είναι ανίκανοι να σηκώσουν το βάρος εκείνης της νύχτας.
και μοιραία το βάρος πέφτει στις πλάτες εκείνου. Τι διαδραματίζεται ακριβώς εκείνη την ώρα? Όταν λέμε βάρος, τι βάρος εννοούμε? Με τι άλλο βάρος να εννοούμε παρά το βάρος της αμαρτίας των αιώνων, παρά το βάρος μιας ολόκληρης ανθρωπότητας? Ποιος είναι αυτός ο οποίος αγωνιάστηκε τη σημανή? Είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος κατέβηκε κάτω στη γη και ονομάζεται ο αμνός του Θεού πια, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Είναι δική μας υπόθεση η ώρα της Γεθσημανή. Αν εκείνος αγωνιά, αγωνιά τη δική μας την αγωνία. Αν εκείνος αγωνίζεται ένα αγώνα, αγωνίζεται τον δικό μας αγώνα. Αν εκείνος δίνει μια μάχη, είναι η μάχη της δικιάς μας σωτηρίας. Και στη μάχη της δικιάς μας σωτηρίας και την ώρα της δικιάς μας αγωνίας και την ώρα του δικού μας του αγώνα, οι εκπροσωποί μας είναι απόντες. Γιατί και ο ύπνος, ένας τέτοιος ύπνος, είναι απουσία. Είναι μια φυγή. Μην μου πείτε ότι εσείς ή εγώ θα συμπεριφερόμαστε καλύτερα εκείνη την ώρα της Γεθσημανή. Όχι. Το καλύτερο που μπορούσε να γίνει είναι αυτό που έκαναν οι μαθητές. Πιο πολύ δεν μπορούσε να κάνει η ανθρώπινη καρδιά. Ό,τι μπόρεσαν να κάνουν, το έκανε. Κοιμόντουσαν από τη λύπη. Συμμετείχαν στη λύπη, δεν συμμετείχαν στον αγώνα. Συμμετείχαν στο πρόβλημα κατά κάποιο τρόπο αρνητικό. Την ώρα που χρειάζονταν η παρουσία τους, την ώρα που εκείνος έδινε τη μάχη τη δική τους και μάχη δική μας, εκείνη την ώρα που τους ήθελε ξυπνητούς σε εγρήγορση, να στέλνει τα πνεύματά τους ζωντανά γύρω του, με την ίδια ανησυχία να αντιμετωπίζουν ένα μέτωπο μαζί του. Την ώρα του αγώνα τους, αυτοί είναι απόντες. Πάντοτε είμαστε απόντες. Πάντοτε. Όλες τις κρίσιμες ώρες μας τις αντιμετωπίζει εκείνος μόνος του. Είμαστε ανίκανοι από τους εαυτούς μας να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες τις ώρες, τις κρίσιμες τις ώρες. Και τις έχει πάνω του όλες εκείνες. Δεν είναι μεγάλη η απόσταση. Είναι πόσο κανείς μπορεί να πετάξει μια πέτρα. Και όμως αυτή η απόσταση, η τόσο μικρή στα μάτια, είναι αποφασιστική. Είναι καθοριστική. Λείπει ο Κύριος, κι ας είναι τόσο κοντά. Λείπει η σωματική του επαφή. Λείπει το άγγιγμά του. Λείπει η μιλιά του. Και λίγο καθώς λείπει ο Κύριος, είμαστε δεν μπορούν να αντισταθούν. Δεν μπορούν να αντέξουν. Δεν μπορούν καν να σταθούν. Ο Κύριος έρχεται. Και ζητώντας ίσως μια επαφή με εκείνους, έστω με τους εκπροσώπους εκείνων, για τους οποίους είστε κάτω στον κόσμο να τους σώσει, τους ξυπνάει κάθε φορά. Πάλι κοιμόσαστε? Πόση ώρα είναι που φύγε? Και σας είχε πει να μείνετε ξύπνοι. Πάλι κοιμόσαστε? Πάλι και πάλι. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτε περισσότερο. Ο Κύριος τους προτρέπει, τους ενισχύει, τους θυμίζει. Αν θέλετε ακόμα, τους παραπονιέται. Έτσι, ούτω, μια ώρα δεν μπορέσατε να γρυπνήσετε μαζί μου. Μη λέμε πάρα πολλά λόγια. Η εικόνα είναι πεντακάθαρη. Οι άνθρωποι δεν μπορούν. Οι άνθρωποι τέτοιο βάρος δεν το αντέχουν. Αλλά εκείνος ο οποίος το σηκώνει επάνω του δεν είναι άλλος από τον εκπρόσωπο ολόκληρης της ανθρωπότητας. Η προς Εβραίους επιστολή μας λέει ότι επειδή τα παιδιά εμέθεξαν από σαρκός και αίματος και εκείνος μετέλαβε παρομοίως από τον Αυτόν για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, δηλαδή το διάβολο, και να ελευθερώσει όλους εκείνους οι οποίοι κάτω από την μάστιγα του διαβόλου, κάτω από το φόβητρο του θανάτου, ήτανε μόλις του στη ζωή, υποκείμενοι στη δουλεία του διαβόλου. Μετέχει στα στοιχεία της δικιάς μας της ζωής, επειδή γίνεται ένας από μας. Με κύριο διακριτικό, με ειδοποιώ διαφορά, όπως θα τη λέγαμε, με ξεχωριστό στοιχείο, ότι την αμαρτία δεν τη γνώρισε. Και δόλος δεν βρέθηκε στο στόμα του. Μέχρι την τραγική εκείνη ώρα που για τη δικιά μας σωτηρία τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπέρ ημών αμαρτία ο Θεός. Έλατε να δούμε τον άλλο γεννητορά μας, τον χωικό, τον χωματένιο, τον Αδάμ, τον πρώτο. Δίνει και αυτός την παγκόσμια μάχη. Αλλά τι όμορφα που είναι στη δικιά του την ώρα. Ζει μες στον παράδεισο, ζει μέσα στην ομορφιά,
κάθε δέντρο όμορφο, κάθε δέντρο καρποφόρο είναι γύρω του. Είναι όλα ομαλά και όλα όμορφα. Δεν υπάρχει υποψία της αμαρτίας γύρω του. Κι όμως, ο γενάρχης μας, ο Αδάμ, χάνει τη μάχη. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο δεύτερος Αδάμ, ο επουράνιος κύριος, κατεβαίνει σε έναν κόσμο ο οποίος είναι έρημος όχι μονάχα την ώρα των πειρασμών του, είναι έρημος κάθε ώρα. Και στη Γεθσημανή είναι έρημος. Και οι πιο αγαπημένοι του απουσιάζουνε. Κι όμως, ο δικός μας, ο Κύριος, ο δεύτερος γενάρχης, ο επουράνιος Κύριος, την κερδίζει τη μάχη. Είναι μια μάχη που δεν είναι εύκολη. Φαίνεται αυτό. Κάθε ώρα της είναι δύσκολη. Έχει να κάνει με την ανθρώπινη αγνωμοσύνη. Έχει να κάνει με την ανθρώπινη απιστία. Έχει να κάνει με την ανθρώπινη ολιγοπιστία. Έχει να κάνει με την ανθρώπινη καχυποψία. Έχει να κάνει με κατεστημένα. Έχει να κάνει με προδοσίες. Έχει να κάνει με απουσίες. Κάθε ώρα είναι δύσκολη. Αλλά κάθε ώρα κερδίζεται. Δεν συναντάμε άλλο στη γραφή αυτή την καταπληκτική, την γεμάτη φοβερό περιεχόμενο πληροφορία ότι ένας άγγελος κατέβηκε και τον ενίσχυσε εκείνη την ώρα. Τι να του πει, ποιος να το ξέρει. Πώς να τον ενίσχυσε, ποιος να το πει. Είναι γεγονός όμως ότι από όλες τις ώρες του δεν είναι πιο δύσκολη. Γιατί σε αυτή και μόνο σε αυτή χρειάστηκε άγγελος να κατέβει και να τον ενισχύσει. Και ο Κύριος και αυτή την ώρα την ξεπερνάει. Η προς Εβραίους πάλι επιστολή μας δίνει μια όμορφη πληροφορία που φωτίζει κάπως το περιεχόμενο αυτού που ο ίδιος είπε εκείνη την ώρα προς τον πατέρα, το ποτήρι αυτό, την ώρα αυτή. Μας λέει ότι για χάρη της χαράς η οποία θα ακολουθούσε, η οποία θα στεκόταν μπροστά του, υπέμεινε σταυρών, καταφρονήσα στην αισχύνη. Πρέπει να καταλάβουμε πώς αισθανόταν ο Κύριός μας αντιμετωπίζοντας

Άρα ο Κύριος μας νίκησε όπως και στις υπόλοιπες τις ώρες. Αν ανατρέξουμε τώρα στη Γεθσημανή, στα παρασκήνια της ώρας του Γολγοθά, θα δούμε τον Κύριό μας να είναι όπως τον περιγράφει ο Άγιος του Λόγος. Να είναι ο αμνός του Θεού, ο οποίος ήταν σφαγμένος από την αρχή. Δεν χρειάζεται να σταθούμε σε συμβολισμούς, δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε σε λεπτομέρειες. Όλη η γραφή, όλη η βίβλος έχει τα ματωμένα αχνάρια του Υιού του Θεού, από την βαρέα διαθήκη κιόλας. Αλλά για αν κανείς θελήσει να τα συνεχίσει τα αχνάρια και πέρα από την εποχή που γράφτηκε η Παλαιά Διαθήκη μέσα στους αιώνες, βλέπουμε στην Αποκάλυψη, και αυτό θα συναντήσει ο καθένας, τον Υιό του Θεού πάλι ματωβαμένο. Τον βλέπουμε να παρουσιάζεται σαν αμνός. Εσφαγμένος. Για πάντα σημαδεύτηκε. Για πάντα σημαδεύτηκε ο Κύριος μας και ο Θεός μας για τη δικιά μας σωτηρία. Του μείναν τα ίχνη του σφαγμένου αρνίου. Έτσι, αν θελήσουμε να δούμε το υπόβαθρο αυτής της θυσίας και διαβάσουμε στον Ψαλμό 50 τα λόγια του «Θυσία και προσφορά δε θέλησες». Τότε είπα, ιδού έρχομαι για να κάνω ο Θεέ το θέλημά σου. Θα δούμε ότι υπάρχει μια σχέση υποταγής και μια προσωπική διάθεση για χωρίς συμβιβασμούς υποταγή του Υιού στο συγκεκριμένο αυτό θέλημα του Πατέρα. Αυτό καθόλου δεν σημαίνει ότι ο Υιός θέλει λιγότερο τη σωτηρία μας από ό,τι τη θέλει ο Πατέρας. Αλλά στην ηθική πρωτοβουλία του Πατέρα βλέπουμε τον Υιό πάντοτε να είναι πρόθυμος. Είναι πάντοτε το εκτελεστικό όργανο της θεότητας για τις δικές μας υποθέσεις. Εκεί που διαβάζουμε για παράδειγμα στη Γένεση ότι είπεν ο Θεός «Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και ομοίωση ημών», διαβάζουμε αποκαλυπτικά στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου ότι αυτά που έγιναν στη δημιουργία, σε ολόκληρη τη δημιουργία, πάντα δι' αυτού έγιναν. Και δεν έγινε ούτε ένα το οποίο να μην έγινε δια του λόγου, δια του Υιού. Έτσι, βλέπουμε ότι ο Υιός μέχρι το τέλος είναι εκείνος που έχει να κάνει περισσότερο και περισσότερο με εμάς. Ακόμα και το έργο του Αγίου Πνεύματος, ακόμα και όσα το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, το τρίτο πρόσωπο της θεότητας, έρχεται στη γη και κάνει για μας, και αυτά δεν είναι ξένα προς τον Υιό. Τι είχε πει στους μαθητές? Εκ του εμούθερη λάβει. Πάλι είναι πρωταγωνιστής. Και ας μείνει στο προσκήνιο ο Υιός του Θεού, ο Κύριός μας και Σωτήρας μας, δοξασμένο το όνομά του. Το εδάφιο που αναφέραμε από το 50ο Ψαλμό. Ιδού ο Θεέ, για να έρχομαι για να κάνω το θέλημά σου. Δείχνει ακριβώς τη διάθεση του Υιού του Θεού, καθώς έρχεται στον κόσμο. Δεν μπορεί κανείς παρά να θυμηθεί τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στο γράμμα του προς την Εκκλησία των Φιλίππων από το δεύτερο κεφάλαιο. Εκεί πέρα όπου μας προτρέπει να έχουμε το ίδιο φρόνημα με τον Κύριό μας, τον ίδιο τρόπο σκέψης, την ίδια διάθεση καρδιάς, εκεί πέρα που μας λέει ότι ο Κύριός μας, εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήφθησεν αυτόν και χάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα. Διερακλίνεις το όνομα του Ιησού παν γόνι, επ' ουρανίων και επ' υγείων και καταρθωνίων. Και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός. Πάλι το κομμάτι αυτό έχει την ίδια γεύση της υπακοής του Υιού στον Πατέρα. Όταν ταπείνωσε τον εαυτό του, όταν εκένωσε τον εαυτό του, πήρε του δούλου τη μορφή, βρέθηκε κατά το σχήμα σαν άνθρωπος, έγινε υπάκος. Μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Ίσως η λέξη θάνατος, και ακόμα περισσότερο η λέξη θάνατος σταυρικός, είναι το άκρο νάωτον της υπακοής. Πιο πολύ να υπακώσει κανείς πού.

Εκείνος υπάκουσε μέχρι το θάνατο. Και μέχρι το θάνατο τον αθυμωτικό, τον οποίο γεύτηκε υπέρ παντός ανθρώπου. Έχοντας υπόψη μας αυτή τη διάθεση, έχοντας υπόψη μας αυτή του την χωρίς δισταγμούς υπακοή, ας ξαναγυρίσουμε στη Γεθσημανή. Οι ώρες της Γεθσημανή, όπως και αν τις δούμε, από ποια πλευρά και αν τις δούμε, είναι δύσκολες ώρες. Και ένα κύριο χαρακτηριστικό είναι το χαρακτηριστικό της υποταγής από την αρχή. Της υποταγής εκείνη τη στιγμή, στο θέλημα του Πατέρα, της υποταγής του Υιού. Τότε λέγει προς αυτούς, περίληπτη είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσε επιπρόσωπον αυτού, προσευχόμενος και λέγον, «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλός σύ». Λίγο πιο κάτω, «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου». Και για τρίτη φορά είπε τον ίδιο λόγο. Μια πρώτη και ρηχή αντιμετώπιση των λόγων του Κυρίου θα γεννούσε την εντύπωση ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο θέλημα του Πατέρα και στο θέλημα του Υιού. Όταν λέει το θέλημα το δικό σου να γίνει και όχι το δικό μου, εκτιμάει κανείς ούτως ή άλλως την υποταγή του Υιού, του θελήματος του Υιού στο θέλημα του Πατέρα. Αλλά κάποιος μπορεί βιαστικά να νομίσει ότι άλλο θέλει ο Υιός και άλλο θέλει ο Πατέρας. Αυτό όμως δεν φαίνεται από εδώ πέρα. Εδώ κάτι άλλο μπορούμε να συμπεράνουμε. Εδώ κάτι άλλο μπορούμε να δούμε. Το ποτήρι. Αυτό είναι που κάνει τα πράγματα διαφορετικά. Δεν είναι η διάθεση του Υιού αλλαγμένη. «Να με ο Θεέ για να κάνω το θέλημά σου», είπε, πριν έρθει στον κόσμο. Και ο Παύλος, αφού έχει φύγει πια ο Κύριος από τον κόσμο, το βεβαιώνει. Ότι έγινε υπάκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δεν υπάρχει ίχνος διαφοράς ανάμεσα στο θέλημά του και στο θέλημα του Πατέρα. Υπάρχει όμως το ποτήρι. Επιμένω, πρέπει να το δούμε. Ο Υιός, όπως είπαμε, είναι το πρόσωπο εκείνο από την θεότητα, το οποίο ήρθε σε επαφή μαζί μας, το οποίο έδωσε τη μάχη μας, προσωπικά πια. Όλοι συμμετείχαν, όλοι από αγάπη ενήργησαν. Το έργο είναι κοινό, δεν μας αγάπησε περισσότερο ο Υιός από τον Πατέρα. Και όμως όπως το λέει ο Ιωάννης στο τρίτο κεφάλαιο, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ο Υιός μας αγάπησε αποδεδειγμένα. Αλλά και η προσφορά εκ μέρους του Πατέρα, του Υιού στον κόσμο, είναι μια προσφορά της αγάπης του Πατέρα. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Τι θα πει να προσφέρεις τον Υιόν Θεό κάτω στη γη να πεθάνει. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε και να τα ζυγάσουμε τα πράγματα. Ας τα πάρουμε όπως είναι, με απλότητα καρδιάς. Μας αγάπησε ο Υιός. Μας αγάπησε ο Πατέρας τόσο ώστε έδωσε τον Υιό. Το ποτήρι τι είναι? Το ποτήρι είναι η στιγμή εκείνη η δύσκολη. Η στιγμή εκείνη η αλλιώτικη. Η στιγμή η οποία διαφέρει από όλες τις άλλες στιγμές της δοκιμασίας του Κυρίου μας κάτω στη γη, στο σημείο ότι είναι η στιγμή της καταμέτωπων αντιμετωπίσεως, της αμαρτίας. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Γιατί όλοι μας είμαστε εξοικειωμένοι με την αμαρτία. Και αυτοί ακόμα που καθαριστήκαμε, και αυτοί ακόμα που πληθήκαμε με το αίμα το Άγιο, το ατίμητο του Χριστού, του Κυρίου μας, από την αμαρτία, πάλι έχουμε πολλές φορές τι κρίμα, εμπειρίες της αμαρτίας. Δεν είπε όλος διόλου η εξοικείωση. Και γι' αυτό η αμαρτία δεν μας κάνει την εντύπωση που θα έπρεπε να μας κάνει. Γι' αυτό δεν τη μισούμε με τέλειο μίσος την αμαρτία. Αλλά ο Κύριός μας, αλλά ο Άγιος του Θεού, δεν βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Δεν γεύτηκε αμαρτία με προσωπική του πρωτοβουλία, από δικό του θέλημα. Δεν γεύτηκε αμαρτία τις ώρες που πέρασε ανάμεσα στους ανθρώπους. Γεύτηκε
την ώρα του Σταυρού. Αλλά η ώρα του Σταυρού, η οποία έρχεται, η οποία επέρχεται εναντίον του Κυρίου μας, είναι μια ώρα που όσο για μας είναι αδιανόητη και ακατάληπτη η απόλυτη αγιότητα, τόσο και τούτη η ώρα είναι μεγάλη για τον Κύριό μας. Να το προσέξουμε. Ο Κύριος μας δεν γεύτηκε απλώς αμαρτία. Δεν ήταν απλώς ο Υιός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Τη γεύτηκε, τη σήκωσε. Κάτι περισσότερο, αυτό που αναφέραμε και λίγο νωρίτερα, από το γράμμα του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους. Μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, έκαμε υπερημών αμαρτία. Άλλο γεύομαι αμαρτία, άλλο σηκώνω αμαρτία, άλλο γίνομαι ο ίδιος αμαρτία. Το μη γνωρίσαντα αμαρτία, έκαμε υπερημών αμαρτία. Ποιον? Αυτό που μας περιγράφει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, σαν απάβγασμα της δόξας του Θεού, σαν χαρακτήρα της υποστάσεώς του, το δημιουργό, τον λόγο, αυτόν τον έκαμε αμαρτία για μας. Καταλαβαίνετε τι σύγκρουση υπάρχει μέσα σε αυτή την ψυχή που μέσα στη Γεθσημανή εκθαμβείται, αδειμονεί, είναι περίληπη μέχρι θανάτου. Μπορούμε να καταλάβουμε το περιεχόμενο του ποτηριού αυτού του πικρού κάτω από αυτά τα δύο τόσο ακραία σημεία. Ο Άγιος του Θεού, αμαρτία. Να βλέπεις την αμαρτία να έρχεται επάνω σου σαν ένα κύμα θανάτου, ένα κύμα πικρό. Και δεν είναι αυτός που γεύτηκε αμαρτήματα και αυτός που γνώρισε αμαρτήματα, την αμαρτία στη ρίζα της, την αμαρτία στο βάθος της, την αμαρτία στην καταλυτική της, την ενέργεια μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι κάποιος που δεν ξέρει τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Τα ξέρει ο Κύριος τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Όταν ο Ισαΐας λέει «Δια των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν». Όταν λέει ότι εκείνος ήταν καταφρονημένος και απορριμμένος από τους ανθρώπους, ότι ήταν άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, όλα αυτά τι νομίζουμε ότι είναι, αν δεν είναι μια γνωριμία με την αμαρτία? Αλλά τα γνώριζε απ' έξω. Υπέφερε και πείνασε και πόνεσε και προδόθηκε, αλλά η αμαρτία τον γλωνθοκοπούσε από κάθε πλευρά. Τώρα είναι κάτι αλλιώτικο στη Γεθσημανή. Η αμαρτία καλπάζοντας φτάνει για να τον καταλάβει ολόκληρο. Η αμαρτία θα έρθει ολόκληρη με τις ρίζες της και με τα παρακλάδια της. Με τον πόνο της και τη θλίψη της. Με την εξαπάτηση που κάνει στον άνθρωπο. Με τη συχασιά της. Η αμαρτία έρχεται να τον καταλάβει ολόκληρη. Γιατί ολόκληρη η αμαρτία κατακρίθηκε στη σάρκα του επάνω, στο σταυρό του Γολγοθά. Πατέρα, αν είναι δυνατόν να παρέμβει το ποτήρι αυτό, πλην όχι ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ. Ο πατέρας στην αγωνία είναι σίγουρο, αλλά ο πατέρας εκείνη τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει προσωπικά, θα λέγαμε, την αμαρτία σαν ένα εχθρό που έρχεται να πλακώσει τα πάντα, να κυριεύσει τα πάντα. Εδώ η Άγια του ψυχή του Κυρίου μας είναι επαναστατημένη, εδώ είναι καταπικραμένη, εδώ πρέπει να καταλάβουμε γιατί πρέπει να μισούμε την αμαρτία. Γιατί πρέπει να είμαστε χωρισμένοι από την αμαρτία. Γιατί την Άγια του την ψυχή του Κυρίου μας εδώ πρέπει να την κατανοήσουμε. Και ο Υιός που είναι μέσα στη δίνη της αμαρτίας, που τον χτυπάνε τα κύματά της κιόλας, που γίνεται εκείνος το ναυάγιο της ναυαγισμένης ανθρωπότητας, ο εκπρόσωπος, ο κυριευμένος από τα κύματα της αμαρτίας, που μέχρι την ψυχή του πλημμύρισαν, μέχρι ολόκληρο το σώμα του και το κεφάλι του έρθαν να το καλύψουν. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Κύριό μας να χρειάζεται την οπωσδήποτε πιο ουδέτερη γνώμη του Πατέρα. Πατέρα, η αμαρτία είναι τρομερή. Η αμαρτία τώρα που την αντιμετωπίζω πρόσωπο προς πρόσωπο είναι κάτι φοβερό. Θα με κυριεύσει αυτό που μισεί η ψυχή μου. Θα με κυριεύσει εκείνο το οποίο δεν το θέλω για τίποτε. Αλλά Πατέρα μου, σε ξέρεις καλύτερα αυτή την ώρα. Πες μου. Ο Πατέρας θέλει τον Άγγελο να τον ενισχύσει. Πρέπει να ανέξει. Αλλημονώ μας αν δεν ανέξει. Αλλημονώ μας γιατί εκείνη τη στιγμή όλοι μας είμαστε εκπροσωπημένοι από αυτόν. Αν νικήσει, νικήσαμε. Και νίκησε, δοξασμένο το όνομά του. Δόξασε το όνομά του το Άγιο. Η Γεθσημανή είναι το σύμβολο της νίκης, της υπακοής. Πατέρα μου, αν δεν γίνεται αλλιώς,
Αν δεν γίνεται να προσπεράσω αυτή την ώρα, να την δεχθώ, να την υποστώ. Και τη δέχτηκε και τη σήκωσε επάνω του. Και δεν ήταν δυνατόν να γίνει αλλιώς. Δεν υπήρχε άλλο στη σύμπαν, ο οποίος να είναι η ζωή. Και εμείς είχαμε άμεση ανάγκη από ζωή. Δεν υπήρχε άλλο που να είναι η αλήθεια. Και εμείς είχαμε ανάγκη από την αλήθεια που θα φώτιζε τη ζωή μας. Δεν ήταν άλλο το φως. Δεν ήταν άλλο που να έχει ειρήνη τόσο διαφορετική. Αυτός ήταν όλα αυτά. Και αυτά είχαμε ανάγκη. Και γι' αυτό δεν ήταν δυνατόν να παρέλθει η ώρα. Και δεν παρέλθει η ώρα. Και στάθηκε το παλικάρι ο Κύριός μας. Και στάθηκε ο άξιος εκπρόσωπος αναξίων ανθρώπων. Και την κέρδισε με το σπαθί της υπακοής του αυτή την ώρα για μας. Αν τολμάς, αδελφέ μου, και αν τολμάς, αδελφή μου, παίξε με την αμαρτία από εδώ και πέρα. Αν τολμάς, μην υποτάσσεις το θέλημά σου στο θέλημα του Θεού. Άστο να σε πηγαίνει όπου θέλει. Πάνω να πει ότι δεν φοβάσαι την αμαρτία. Και αν δεν φοβάσαι την αμαρτία, και αν δεν μισείς την αμαρτία, δεν ξέρω πόσο κατάλαβα και δεν ξέρω πόσο κατάλαβες τον Χριστό. Αν θέλουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ο Χριστός κατοικεί μέσα μας, θα πρέπει να τον δούμε ιδιαίτερα σε αυτές τις ώρες του αγώνα του με την αμαρτία. Τον ευχαριστούμε γιατί νίκησε. Να του ζητήσουμε και κάτι. Να μας κάνει την ώρα αυτή να μετέχουμε κι εμείς κάπως. Να νιώσουμε γιατί χρειάζεται να αγωνιζόμαστε μέχρι σέματος κατά της αμαρτίας. Δεν αγωνιστήκαμε όλοι ίσως μέχρι σέματος κατά της αμαρτίας. Ο Κύριος μας που αγωνίστηκε μέχρι σέματος κατά της αμαρτίας κέρδισε την νίκη μας. Και εμείς είμαστε πολλές φορές οι χαμένοι και οι τιμένοι, ενώ η νίκη μας είναι κερδισμένη. Εδώ κερδίθηκε στη Γεθσημανή και στον Γολγοθά. Κερδίθηκε ο αιώνιος εχθρός, νικήθηκε. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτες σε ηχμαλωσία. Και έλαβε χαρίσματα για τους ανθρώπους και για τους απειθείς, για να είναι Κύριος όλων των ανθρώπων. Ο Κύριος μας κέρδισε τη μάχη της υπακοής και άφησε ίχνη για να περπατήσουμε σε αυτά. Ας μην τον παρακολουθούμε συναισθηματικά να προχωράει προς το Γολγοθά. Τα ξέρουμε αυτά. Αυτά που δεν ξέρουμε τις περισσότερες φορές είναι τα πρακτικά, είναι εκείνα από τα οποία εξαρτώνται όλα τα εξωτερικά. Είναι οι ώρες του αγώνα κατά της αμαρτίας, που μπορούν να είναι νικηφόρες όταν ο Χριστός κατοικεί μέσα μας. Που δεν είναι ποτέ νικηφόρες όταν τις μάχες μας τις δίνουμε εμείς. Δεν ξέρω, ίσως το ξέρετε, μου ήρθε στο νου θέλω να το πω. Ο Πασκάλ έλεγε ότι ο Κύριος μας σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας στέκεται γεμάτος αγωνία και την παρακολουθεί. Εμείς οι δικοί του δεν μπορούμε να κοιμόμαστε. Η λύπη πέρασε. Οι μαθητές δεν είχαν το όραμα της προκειμένης χαράς. Εμείς τη χαρά του Χριστού, αν είμαστε παιδιά του, την έχουμε μέσα μας. Δεν μπορούμε να κοιμόμαστε από τη λύπη. Υπάρχει ένας τρίαμβος μπροστά μας, υπάρχει μια ζωή σωστή, πνευματική, νικηφόρα, ζωή Χριστού. Αυτή θα τη ζήσουμε. Γύρω μας ας συμβαίνει ό,τι θέλει να συμβαίνει. Ο καθένας μας είναι ενώπιον του Κυρίου του ορθός ή πεσμένος. Μην κοιτάς γύρω σου τι γίνεται. Μην κοιτάς πλάι σου. Κοίτα τον Κύριό σου. Δίνει τη μάχη σου και την κερδίζει. Για να είσαι και εσύ νικητής. Και στον εικόντα, ο Θεός θα δώσει το στέφανο της ζωής. Θα τον καθίσει στον θρόνο του. Θα του δώσει να κληρονομήσει τα πάντα. Διαβάστε τι όμορφα λέει στα δυο κεφάλαια, το δεύτερο και το τρίτο της Αποκαλύψεως. Και στον εικόντα. Και ο Κύριός μας και νίκησε. Όποιος υπακούει το Θεό, δεν τον υπακούει για να κάνει χατήρι του Θεού. Υπακούστε και θα ζήσετε, λέει ο λόγος του Θεού. Όποιος δεν υπακούσει, βάζει σε κίνδυνο την ίδια του την ψυχή. Όποιος κάνει τα δικά του θελήματα, αδικεί τον εαυτό του. Και φοβάμαι ότι η πιο βαριά αμαρτία είναι η αμαρτία που διαπράττουμε εναντίον του ίδιου μας του εαυτού. Ας ζήσουμε τη ζωή του. Ας χαιρόμαστε την παρουσία του. Ο Κύριος μας, μέσα στο λιοτρίβι της Γεθσημανής, αδειμονώντας, εκθαμβούμενος, νίκησε. Το λεγνώτα.

σύμφωνα με το πρόγραμμα, αύριο, Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, στις 11 η ώρα, ομιλία με θέμα «Στο ημίφος της προφητείας ετρύπησαν τα ισχύρες μου και τους πόδας μου», με ομιλία τον αδελφό Θάνο Καρβόνη. Και το βράδυ, ώρα 8, με τον ίδιο αδελφό, θέμα «Το τίμημα της σωτηρίας». Βαστάζον των σταυρών αυτού, εξήλθε εις των λεγόμενων Ιθανίου τόπων, όπου εσταύρωσαν αυτό. Με πουράνει η πατέρα μας, αξίωσέ μας να μοιάσουμε στον Άγιο και μεγάλο πρωτότοκο αδελφό μας. Αξίωσέ μας να το μοιάσουμε σε υποταγή. Κάνε εκείνος το δικό του Άγιο θέλημα, το υπόταση στο δικό σου. Βοήθησε μας και εμάς, το δικό μας, να το υποτάσσουμε πιο πρόθυμα. Έχουμε ανάγκη, Κύριε, υποταγμένοι σε σένα να προχωρήσουμε, για να έρθει η ζωή μας η μεγάλη ευλογία, για να χαιρόμαστε όλα όσα ετοίμασες στην πλούσια είσοδο των παιδιών σου. Σε παρακαλούμε πολύ, αξίωσέ μας να χαιρόμαστε από αυτή τη γη αυτά που ετοίμασες για τη γενιά των πνευματικών ανθρώπων, των δικών σου. Αξίωσέ μας και στον ουρανό να συνεχίσουμε, να απολαμβάνουμε την παρουσία σου, μέχρι τέλους να μείνουμε πιστοί, μέχρι τέλους να μείνουμε υπάρχοντες. Ναι, μας περιμένει όλους μας να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, μέσα από το λόγο σου και μέσα στη ζωή. Αξίωσέ μας, Κύριε, να εκτιμήσουμε όσα ο λόγος σου μας λέει. Από όσα ακούστηκαν σήμερα το βράδυ, αν υπήρξε κάτι που υπόθηκε περισσότερο από ό,τι έπρεπε να δεχτεί και ήταν ανθρώπινο, σου ζητώ, Κύριε, ειλικρινά να μου το συγχωρέσεις. Κι αν υπήρξε κάποια παράληψη, εσύ, Κύριε, να τη συμπληρώσεις. Ώστε στο πνεύμα μας να έχουμε μια σωστή και ολοκληρωμένη εικόνα εκείνου το οποίο ήθελες να μας πεις και να υπακούσουμε το οποίο να μας πεις. Στο όνομα του Ιησού. Άμεν. Μπορείτε στην έξοδο να προμηθευτείτε το σάλπισμα του μηνός Μαρτίου, το οποίο...

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: però non ti può rimanere da dove tu vai in problema. Se con altro noi ti odio, odio, odio però, lì io la dico, politica che è stupida, che lei è ora che mi ha studiato. Ma te ne sono d'occhio, tutto me lo metto a me lo scopo. I parlo della scena, i parlo delle teologiche, i parlo della storia della mia.
1: Σε ευχαριστούμεν Θεέ μας, μας έπλασες με τέτοιο ένδοξο και ευλογημένο σκοπό. Σε ευχαριστούμεν για την πρόνοιά σου για μας, τα σχέδιά σου τα αιώνια, μας απεκάλυψες την αλήθειά σου στα μάτια της ψυχής μας, να την απολαμβάνομαι, να την αποδεχόμεθα, να σε υμνούμε και να σε ψάλλομαι για αυτή. Σε ευχαριστούμεν για τον ιόν της αγάπης σου που εθυσίασες επάνω στο ξύλο του Σταυρού, στο Γολγοθά για μας, μοναδικό και αιώνιο αντίλητρο για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμεν γιατί επί ένα χρόνο ολόκληρο, μα τι λέμε επί χρόνια ολόκληρα, η αγάπη σου μας εβάσταξε, η αγάπη σου μας εφύλαξε, μας άνοιγε το δρόμο, μας οδηγούσε, μας προστάτευες και μας έφερες μέσα επάνω στην κορυφή του περασμένου χρόνου και στην αρχή του καινούριου τούτου, στον οποίο έχουμε μπει με χάρη δική σου, κατά χάριν, όχι από ικανότητά μας και από αξία μας. Και τώρα, Θεέ μας, ενώ είμαι ακόμα στην αρχή του καινούριου χρόνου, θέλουμε να παραδώσουμε αυτόν στα χέρια σου και την ύπαρξή μας, τον εαυτό μας και την πορεία μας και το μέλλον μας και ολόκληρο το είναι μας και όσα μας αφορούν στα χέρια τα δικά σου, σε μια πλήρη και τέλεια αφιέρωση για τη δόξα σου. Παρακαλούμε πολύ να μας επισκεφτείς, σαν εκκλησία σου να μας εξαγιάσεις, να μας αξιώσεις να σε τιμούμε, κρατούντες το θέλημά σου και τηρούντες το θέλημά σου, να μας δώσεις καρποφορία πολύ και μεγάλη, σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία, να είμαι τα φως μέσα στον κόσμο, να δοξαστείς εσύ. Δώσ' μας χάρη να προσμένουμε την έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού, τα βήματά του ακούγονται. Δώσε μας χάρη και δοξάστητη, εν τον όματι και χάρητη του Σωτήρος Χριστού, έσω τώρα μαζί μας και ευλόγησέ μας και δώσ' μας από τα λόγια τα δικά σου και τις αποκαλύψεις τις ειδικές σου, για τη χαρά μας και την οικοδομή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Διαβάζω τον 111 ψαλμό του Δαβίδ, ρο γιώτα αλφα. Ενείτε τον Κύριον, θέλω εξυμνή τον Κύριον εν όλη καρδία, εν βουλή ευθέων και εν συνάξη. Μεγάλα τα έργα του Κυρίου, εξυκριβωμένα υπό πάντων των ειδηνωμένων εις αυτά. Ένδοξον και μεγαλοπρεπές το έργο αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Αξιομνημόνευτα έκαμε τα θαυμάσια αυτού, ελεήμων και ικτήρμων είναι ο Κύριος, έδωκε τροφήν εις τους φοβουμένους αυτών. Θέλει ενθυμίστε διαπαντός την διαθήκην αυτού, ανήγγειλε προς τον λαόν αυτού την δύναμην των έργων αυτού, για να δώσει εις αυτούς κληρονομίαν εθνών. Τα έργα των χειρών αυτού είναι αλήθεια και κρίσης, αληθινέ πάσε εντολέ αυτού, εστερεωμένε στον αιώνα του αιώνος, πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Απέστειλε λύτρωσιν προς τον λαόν αυτού, διόρισε την διαθήκην αυτού εις τον αιώνα, Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, πάντες οι πράττοντες αυτάς έχουν σύνεσιν καλή. Η ένεση αυτού μένει εις τον αιώνα. Ενείτε τον Κύριον. Στην αρχή του χρόνου τούτου, ενείτε τον Κύριον και κάθε μέρα ενείτε τον Κύριον, διότι αξίζει ένεσης πραγματικά. Είμαι λοιπόν στην αρχή του χρόνου και έχουμε ένα παρελθόν, ένα παρόν και ένα μέλλον μπροστά μας. Αλλά θα πει κανείς, βεβαίως δεν είναι καμιά ανακάλυψη καινούργια αυτή. Πάντοτε είχαμε ένα παρελθόν, ένα παρόν και ένα μέλλον. Φυσικά. Αλλά όταν βρίσκεται κανείς στην κορυφή του χρόνου, στο μετέχμιο ανάμεσα στους δύο χρόνους, το νιώθει κάπως εντονότερα αυτό. Ότι αφήνει πίσω του ένα παρελθόν, ότι έχει μπροστά του ένα παρόν το οποίο ζει, ότι έχει να αντικρίσει ένα μέλλον ενώπιόν του. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Είναι τοποθετημένος μέσα στο χρόνο. Και αυτό έρχεται να δείξει και να υπενθυμίσει στον άνθρωπο τη μικρότητά του, τη μηδαμινότητά του. Πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος, πόσο περιορισμένος, πόσο μάταιος, αφού η ζωή του μπορεί κάποτε να τελειώσει. Κάποτε άρχισε, κάποτε μπορεί να τελειώσει. Είναι ο άνθρωπος μέσα στο χρόνο και είναι ο άνθρωπος μέσα στο χώρο. Μέσα σε τούτο το χώρο χρονικό συνεχές. Γι' αυτό να τέλει. Γι' αυτό να δυναμία. Το γεγονός ότι είμαι στο χώρο και έχουμε έκταση. Είναι αδυναμία μας. Ο Θεός δεν έχει έκταση. Δεν μπορεί να τον φανταστεί τον Θεό να πιάνει από μια άκρη στην άλλη, σαν ένα τεράστιο πράγμα, σαν ένα τρομερό πράγμα. Ο Θεός δεν έχει έκταση. Ο Θεός είναι. Είναι το μεγάλο είναι. Υπάρχει και πληρεί τα πάντα. Και δυνάμει υπάρχει παντού. Μόνο ο άνθρωπος είναι περιορισμένος κατά χώρο και είναι περιορισμένος και κατά χρόνο. Και αυτός ο περιορισμός μας δείχνει τη δική μας, την ματαιότητα και μικρότητα. Μόνο ο Θεός είναι έξω από τούτο το χώρο και το χρόνο. Έξω, επάνω, υπεράνω, πάσης πτήσεως και δημιουργίας, δημιουργός αυτός. Είναι το μεγάλο είναι ο Θεός. Και ο σκοπός δια τον οποίον εχώρισε ο Θεός τον χρόνον σε κομματάκια, την ζωή του δημιουργήματος σε κομματάκια, είναι για να του δίνει ένα παρελθόν πάντοτε, να του δίδει και να του προσφέρει ένα παρόν και ένα μέλλον. Ένα παρελθόν το οποίο είναι ανάμνησης προπαντός. Δεν είναι πραγματικό της, διότι έχει ήδη φύγει. Ο άνθρωπος δεν το κατέχει στα χέρια του. Ο χρόνος ο περασμένος έφυγε, όπως και πολλά άλλα χρόνια στη ζωή μας έφυγανε. Και αποτελούν μια ανάμνηση. Έχουμε ένα παρόν και είναι ίσως η μόνη πραγματικότητα που διαθέτουμε. Αυτό το παρόν. Και αυτό το παρόν είναι τόσο περιορισμένο. Είναι μια στιγμή. Αυτό το υπάρχω τώρα. Σε λίγο. Ακόμα είναι προσδοκία, δεν ήρθε. Το σε λίγο ακόμα δεν ήρθε. Υπάρχω τώρα. Αλλά είναι η χάρη του Θεού που επιτρέπει και το έλεος του Θεού αυτό το τώρα της ζωής μας, αυτό το υπάρχω που μπορείς να το συλλάβεις σε μια στιγμή μέσα, υπάρχω τώρα, αυτό ανανεώνεται κάθε λίγο κατά χάρη και κατέλεος Θεού. Θέλει και ανανεώνονται οι στιγμές της ζωής μας. Υπάρχεις τώρα, δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχεις σε λίγο. Θα υπάρξει σε λίγο αν το θέλει εκείνος. Και κάθε φορά πραγματοποιείς ένα τώρα. Τώρα. Τώρα. Για τον το δικό σου. Μόνον αυτό. Το μέλλον είναι προσδοκία. Δεν ήρθε ακόμα. Είναι προσδοκία. Το παρελθόν είναι ανάμνησης. Έχει φύγει. Και δικό σου είναι το τώρα. Εις το οποίο ο Θεός σε καλεί να δώσεις το παρόν ως ενώπιος ενωπίον. Σαν κάποια ύπαρξη μπροστά στη μεγάλη ύπαρξη του Θεού να δώσεις το παρόν σου και να δώσεις, να σημειώσεις την παρουσία σου. Να πεις τι θέλεις. Αν τον θέλεις ή δεν τον θέλεις. Ας δούμε τώρα λοιπόν τα τρία αυτά κομμάτια τα οποία ο Θεός μας χαρίζει. Μες στη ζωή μας και ας τα ερευνήσουμε για λίγο. Το παρελθόν μας είπαμε δεν υπάρχει στην πραγματικότητα γιατί έχει φύγει. Είναι απλώς ανάμνηση. Αλλά τι να θυμηθεί κανείς από εκείνο το παρελθόν. Δύο πράγματα μπορούν να μείνουν ζωηρά στη μνήμη. Απ' τη μια μεριά είναι η δική μας αθλειώτης και μιζέρια. Αν θα πρέπει να είναι θα ειλικρινείς στον εαυτό μας και ενώπιον του Θεού θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι το παρελθόν μας υπήρξε αθλειώτης και μιζέρια. Ό,τι ήταν αδυναμία ήταν δικό μας. Ό,τι ήταν πτώσεις ήταν δικό μας. Και αν υπήρξε κανένα κατόρθωμα και αν υπήρξε καμιά επιτυχία δεν μπορούμε να καυχηθούμε για αυτή. Δεν ήταν ικανότης δική μας. Ήταν η συνδρομή του Θεού. Ήταν ο Θεός μαζί. Όντως ο άνθρωπος δεν είναι παρά μια ματαιώτης ολόκληρος. Κοιτάξτε τι γίνηκε μες στην ανθρώπινη ιστορία πέρυσι. Πάρτε τους απολογισμούς τους οποίους γράψανε στις εφημερίδες αυτές τις μέρες. Εγκλήματα, αυτοκτονίες, επαναστάσεις, πόλεμοι, καταστροφές. Ολόκληρος ο άνθρωπος μια ματαιώτης. Υπάρχει στον πλανήτη τούτο που περιφέρεται γύρω από τον εαυτό του και γύρω από τον ήλιο και υπάρχει στον πλανήτη τούτο για ζημιές, όχι για καλό. Από τη στιγμή που έστρεψε τα νότα στο δημιουργό του, από τη στιγμή που τον απεστράφει, από τη στιγμή που διάλεξε τους δικούς του δρόμους, αίματα και γονισμοί και κακία και βία και εκδηλώσεις εγκληματικές είναι όλη η πορεία της ζωής του. Αυτά σπέρνει στο δρόμο του. Πόσο ήταν, μου ήταν καταπληκτικό όταν διάβαζα προχτές από αυτούς τους απολογισμούς που γράψαν στις εφημερίδες για έναν αυτοκράτορα, ας το πούμε, η λέξη αυτοκράτορας. Ανεκήρυξε τον εαυτό του αυτοκράτορα. Εκείνους της Κεντρικής Αφρικής, λέει ο Μποκάσα, τον οποίο τελευταία τον ανέτρεψαν. Ματαιόδοξος άνθρωπο. Καθόταν λοιπόν σε ένα θρόνο και είχε έναν πελώριο αετό, ξύλινον, που τον φτιάξανε, ξύλινο εδώ, πώς να κολακεύσουν το αυτοκράτορος την καινοδοξία, τη ματαιοδοξία. Ένας πελώριος λοιπόν αετός με τα φτερά του και στην κοιλιά του αετού εκάφητος τόσο να ήταν. Μεγάλες δόξες. Και διάβαζα λοιπόν ότι στο παλάτι του εσερβίρετο κάθε μέρα ανθρώπινο κρέας. Μάλιστα. Ήταν ανθρωποφάγος, φίλοι μου. Ανθρωποφάγος. Και εσερβίρετο, και εξικριβώθη αυτό, εξικριβώθη αντικειμενικός, ότι εσερβίρετο ανθρώπινον κρέας. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Μπορείτε να φανταστείτε που φτάνει ο άνθρωπος. Τι αποκτήνωσης. Και προθόταν στο αετό του μέσα, στην κοιλιά του αετού του. Και φανταζόταν τον εαυτό του ότι ήταν κάποιος. Πομφόλιξ. Φούσκα. Ο άνθρωπος από τον καιρό που έφυγε από τον δημιουργό του και κόπηκε. Έχασε τον προορισμό του. Έχασε τον σκοπό της ύπαρξεώς του. Σπέρνει στη γη και σκορπίζει στη γη συντρίμια. Και καταστροφές. Βία και εγκλήματα. Κάποτε λέει τα παιδάκια, τον γελάσανε, τον ειρωνεύτηκαν, διότι του φέρναγε με την κούρσα του. Και είχε διατάξει να φοράνε ορισμένες στολές στα σχολεία και τα παιδάκια δεν θέλανε. Και ειρωνεύτηκαν τα παιδάκια, χλεβάσανε. Και σκότωσε, συνέλαβε από αυτά και σκότωσε περί τα 200. Παιδάκια, για να εκδικηθεί. Ναι. Μποκάσας, όχι Μπουγάτσας. Τι λοιπόν να θυμηθείς από το παρελθόν. Τι να θυμηθείς από το παρελθόν. Την αθλειότητα του ανθρώπου. Αυτή είναι η δική μας μερίδα. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε τα μεγαλεία του Θεού. Στον ψαλμό αυτόν τον όμορφο που διαβάσαμε, η επικεφαλίδα του ψαλμού είναι έπαινος των θείων έργων. Στον Θεό κατοικεί καλοσύνη και αγάπη. Έπαινος των θείων έργων. Και είναι αυτά τα οποία έπραξε ο Θεός στο παρελθόν. Να θυμηθείς. Πώς να μετρήσεις τις ευεργεσίες του Θεού. Πώς να τις μετρήσεις. Από τις μικρές, και πόσο δίκιο είχε η Εκκλησία όταν προσήφθηκε το θέμα, σε ευχαριστούμε για τις μικρές, τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες σου. Υπάρχουν εκείνες που φαίνονται και εκείνες που δεν φαίνονται. Και εκείνες που δεν φαίνονται είναι περισσότερες από εκείνες που φαίνονται. Εάν μπορούσες να ξέβρεις από πόσα πράγματα σε φυλάτη, κινδύνους κάθε μέρα. Το γεγονός ότι φτάσαμε στο τέλος του χρόνου του 79 και μπήκαμε στο 80 αποτελεί νίκη του Θεού εναντίον όλων των συνωμοσιών και των σκοτεινών δυνάμεων οι οποίες μας απειλούσαν. Διαβάζεις μέσα στο λόγο του Θεού ότι ο Θεός έχει αγγέλους που φυλάνε τον ήλιο. Τι ωραίο πράγμα ο ήλιος. τον χάνουμε λίγες μέρες και τον νοσταλγούμε, α, χιλιαράκο, να βρούμε λίγο ήλιο. Εάν αφαινόντουσαν τα πράγματα έτσι, απροστάτευτα, ήλιος δεν θα υπήρχε. Ο διάβολος θα το κατέστρεφε. Και έχει αγγέλους που φυλάτουν τον ήλιο. Έχει αγγέλους που φυλάτουν τους ανέμους. Αν δεν φυσήξει το μαύρο σύννεφο θα μας πλακώσει την ψυχή. Θα μας δηλητηριάσει. Αλλά έχει αγγέλους που προστατεύουν τους ανέμους. Αγγέλους επί των υδάτων. Το είδωρ, το νεράκι το οποίο καταστρέφομαι. Είναι άγγελοι που το φυλάτουν. Και γενικά βλέπεις την πρόνοια του Θεού διάχυτη γύρω σου. Να σε περιβάλλει από όλες τις μεριές. Και λέει στον ψαλμό τούτο. Ενείτε τον Κύριον για τα μεγαλεία του και τα κατορθώματά του. Επενείτε τον Κύριον για τα έργα αυτού. Δίδει τροφήν στους δικούς του. Μα και σε εκείνους οι οποίοι είναι εχθροί ακόμα. Βρέχει υψώνει τον ήλιο του, ανατέλει τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους. Ποτίζει όλο τον κόσμο. Ταΐζει όλο τον κόσμο. Τούτο το εργοστάσιο το μεγάλο. Η βιομηχανία τούτη της δημιουργίας που ανελιπώς εργάζεται, ασταμάτητα εργάζεται, δυνάμεις που δουλεύουν μέσα στο έδαφος, μέσα στο υπέδαφος, στην ατμόσφαιρα τη στιγμή που εμείς ούτε τα σκεπτόμαστε, ούτε τα βάνουμε στο μυαλό μας. Κοιμόμαστε, σηκωνόμαστε, ζητάμε να φάμε το όμορφο πορτοκάλι, να βρεις την πατάτα, να βρεις το οποιοδήποτε πράγμα αγαθών. Και δεν σκέφτηκες το σταράκι που θα μας δώσει το ψωμί. Και δεν σκέφτηκες τις δυνάμεις που δουλεύουν μέσα σε αυτή τη δημιουργία. Εκείνον ο οποίος είναι πάνω από τις δυνάμεις και τις διατάσσει και τις θέτει σε κίνηση ώστε να εργάζονται για μας. Τα έργα του Θεού. Και στάθηκε μόνον αυτό. Τι να πει κανείς για τούτες τις εντολές του που μας λέει εδώ πέρα. Είναι οι νόμοι του πίστης και αλήθεια. Και λέει εδώ πέρα στον Ιώτα Αλφα, αν είναι τα έργα των χειρών του, οι αλήθειές του, συγγνώμη, οι εντολές του στερεωμένες στον αιώνα, πεποιημένες εν αληθεία και ευθύτητη, όλα αυτά τα οποία τα δίδει εις τον κόσμο για να τον φυλάξει, να του δείξει το βασιλικό δρόμο στον οποίο ο άνθρωπος πρέπει να βαδίσει, της αλήθειας, της αρετής, της δικαιοσύνης, ώστε η ψυχή του σιγά σιγά να αρχίσει να ωρέγεται και να παίρνει τις αλήθειες αυτές μέσα της. Να φτάσουμε να ενδυθούμε τη Θεία Φύση. Είμαστε πολύ χαμηλά όντα. Η τσόχα από την οποία είμαστε φτιαγμένοι, το ύφαδι, το ύφασμά μας είναι πολύ ευτελές και πολύ ταπεινό. Και είναι ανάγκη να πάρεις και να ντυθείς τη μεγαλειότητα του Θεού. Η αμαρτία μας έχει ξεφτύσει και πρέπει να πάρεις την μεγαλειότητα του Θεού. Και αυτό το κάνει ο Θεός μέσα σου. Δείχνοντάς σου το βασιλικό δρόμο στον οποίο πρέπει να βαδίσεις. Και έκανε λέει και την διαθήκη του, την οποία εξαπέστειλε στο λαό του. Την διαθήκη

έμπαινος των κατορθωμάτων του. Το παρελθόν λοιπόν είναι μια ανάμνηση. Ανάμνηση της ειδικής μας αθλειότητος, ανάμνηση των μεγαλείων του Θεού. Και τα δυο πρέπει να συντρέξουν. Έλεγε στους Ισραηλίτες, είπε ο Θεός, όταν βγήκαν από μέσα από την Αίγυπτο, θα τρώτε το Πάσχα χόρτα πικρά. Για να θυμόσαστε τη δουλεία που περάσατε, την πικρή δουλεία που περάσατε κάτω από τους Αιγυπτίους δούλοι. Την ανάγκη να θυμούμεθα από πού μας έβγαλε. Τι δούλοι είμαι άλλοτε. Και αυτό να σου φέρνει την ανάμνηση εκείνης της πίκρας, της πικρής γεύσεως, μια ζωή σάχαρης έξω από το θέλημα του Θεού. Και από την άλλη μεριά να θυμάστε τα κατορθώματα, τα μεγαλεία. Αυτό πρέπει να κάνει η μνήμη μας. Το παρελθόν πρέπει να είναι μαρκαρισμένο και σημειωμένο με όλα αυτά τα γεγονότα. Και όπως είπα χτες, άνοιξε ένα μνημόνιον βιβλίο και να γράφεις τις αναμνήσεις των επεμβάσεων και των μεγαλείων του Κυρίου μέσα στη ζωή σου. Όμορφο θα είναι. Και καμιά φορά να το γυρίζεις και να λες, κοίταξε τι έκανε ο Θεός τότε. Κοίταξε τι έκανε. Κοίταξε τι έκανε. Και αυτό θα σου δίνει δύναμη και θάρρος να προχωρήσεις. Και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Το παρελθόν είναι μνήμη. Και πρέπει να είναι η μνήμη των αγαθών ενεργειών του Θεού, όπως και των δικών μας αποτυχιών, για να δοξάζεται και να μεγαλύνεται ο Θεός κάθε μέρα στη ζωή μας. Η χοροδία μας να μας ψάλει έναν ύμνο για να προχωρήσουμε.

0: Ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τα μεγαλεία σου που έκανε για μας.
1: Στεφανώνεις το έτος με τα αγαθά σου. Με ικτυρμούς και με έλεος μας εστεφάνωσες. Η δόξα ανήκει σε σένα. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα, δώσ' μας μια ζωντανή μνήμη των αγαθών ενεργειών σου μες στη ζωή. Το παρελθόν να το έχουμε μπροστά μας για να παίρνουμε θάρρος να προχωρούμε στο παρόν και εις το μέλλον. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Και το παρελθόν μας μέχρι σήμερα ήταν σπαρμένο, λέω, με τις ενέργειες του Θεού. Έλεγε ο Σαμουήλ, Ebenezer, μέχρι τώρα ο Θεός μας εβοήθησε. Δόξα τω Θεώ, Ebenezer, μέχρι τώρα ο Θεός μας εβοήθησε. Και το παρόν μας

τόσο μικρό, αλλά και τόσο όμορφο και γλυκύ όταν είσαι στο Χριστό. Εάν έχεις έλθει στον Ιησού Χριστόν, το παρόν σου είναι τούτο το γλυκύ παρόν το οποίο ζεις μέσα στη χάρη. Ο Θεός άνοιξε την οικονομία της χάριτος για να γλυκάνει τα πράγματα. Είναι η οικονομία της χάριτος, το ηλιόλουστο τοπίο μέσα στα σχέδια του Θεού. Το ηλιόλουστο τοπίο μέσα στα σχέδια του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει τώρα, τώρα ήμεθα τέκνα Θεού. Αυτή είναι η πραγματικότητα μας. Η πραγματικότητα η σημερινή την οποία ζούμε, το παρόν μας. Τι είναι το παρόν μας? Ήμεθα τέκνα Θεού. Αυτό το ξέρουμε. Και αυτό είναι που ξέρουμε. Μεταβεβαιότητος. Διότι την πληροφορία μας την δίνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά μας. Τώρα ήμεθα τέκνα Θεού. Στο μέλλον ακόμα δεν εφανερώθη τι θέλουμε είστε. Ξέρουμε όμως ότι όταν εκείνος φανερωθεί θα ήμεθα όμοι με αυτόν. Τώρα ήμεθα τέκνα Θεού. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος τίτλος. Είναι ο μεγαλύτερος πλούτος. Είναι η μεγαλύτερη αφορμή καυχήσεως την οποία θα μπορούσες να έχεις στον κόσμο τούτο. Τι είσαι? Κανας υπουργός? Και τι βγήκε? Κανας κυβερνήτης? Και τι βγήκε? Κανας επιστήμονας? Και τι βγήκε? Επιμέρους γνωρίζομαι, λίγα ξέρεις. Απάνω εκεί στην αιωνιότητα θα μάθεις πολύ περισσότερα. Αποκτήσεις εμπειρίαν αιωνιότητος εκεί όταν πας. Η κάθε στιγμή της αιωνιότητος είναι πολύ περισσότερο από όλη τη γνώση και την εμπειρία της ζωής σου. Η μια στιγμή της αιωνιότητας. Συνεπώς σε τι πρέπει να καθηθείς? Στο γεγονός ότι είσαι τέκνα Θεού, αν γίνεται. Τώρα ήμεθα τέκνα Θεού, λέει ο Ιωάννης. Και αυτή είναι η μεγάλη πραγματικότητα, φίλοι μου, για την οποία πρέπει να καυχόμεθα. Να λέμε στους άλλους εμείς, δόξα να έχει αυτός, είμαι τα παιδιά του Θεού. Αυτός είναι ο πλούτος μας. Τα άλλα δεν θα πάρουμε τίποτα μαζί μας. Όσοι φύγανε τούτο το χρόνο τον περασμένο, και τι πήρανε μαζί τους? Απολύτως τίποτε. Και εκείνη η αγάπη του Θεού προσφέρει δικαιοσύνη Χριστού. Τώρα, μη δε δικαιοσύνη Θεού πεφανέρωται μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Μιλάγανε οι προφήτες και ο Μωσαϊκός νόμος για αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού. Ποια δικαιοσύνη? Τότε ο Θεός θα ερχόταν στιγμή που θα εξασφάλιζε τις προϋποθέσεις και τους όρους ώστε ο μετανοών αμαρτωλός και δεχόμενος των Χριστών να είναι πλέον και να ονομάζεται και να θεωρείται από τον Θεό δίκαιος. Ξέρεις τι πάνε να πει αυτό? Μεγάλος τίτλος και μεγάλη υπόθεση. Το να είσαι δίκαιος είναι τίτλος που περνάει στην αιωνιότητα. Εκεί κανένας άλλος τίτλος δεν περνάει. Αν είσαι ευγενής, γαλαζοαίματος εδώ κάτω, κόμις, βαρόνος, ξέρω εγώ, πρίγκιψ εδώ κάτω, αυτά δεν έχουν. Δεν παίζουν κανένα ρόλο. Αν έχεις άλλους τίτλους, εκεί δεν πιάνουν. Δεν πιάνουν οι τίτλοι αυτοί. Το να είσαι δίκαιος κατά την κρίση του Θεού. Αυτός είναι τίτλος που είναι σπαθή για την αιωνιότητα. Μπαίνεις στο παλάτι του Θεού δικαιωματικά πλέον. Μπαίνεις, βγαίνεις δικαιωματικά. Γυρίζεις επάνω στους δρόμους του ουρανού δικαιωματικά. Είσαι ο δίκαιος. Και όλοι σε υπολείπτονται. Και όλοι σκύπουν. Εδώ κάτω είμαι θα οι άδικοι, οι ασεβείς. Αλλά έλα που η αγάπη του Θεού έρχεται σύμφωνα με την υποσχεσή του και συμφοράει το ένδυμα της δικαιοσύνης από τη στιγμή που μετανοείς και πιστεύεις. Και συνένει με την έξοχη αυτή στη στολή της δικαιοσύνης και ακτινοβολείς και λάμπεις. Ο ουρανός υποκλίνεται μπροστά σου. Οι άγγελοι ανοίγουν διάπλατα την πόρτα να σε δεχτούν. Τώρα, σε αυτό το παρόν, ο Θεός φανερώνει τη δικαιοσύνη του και την στέλνει σε κάθε άνθρωπο. Και όταν πάρεις αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού που την προσφέρει ο Θεός τώρα δια του Ευαγγελίου, έχεις ειρήνη με τον Θεό. Έχεις κάθε μέρα. Περπατάς μέσα σε αυτή την όμορφη σχέση ειρήνης με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Και τώρα, σε αυτό το παρόν, καθώς είσαι εν Χριστώ Ιησού,
Και ο Θεός σε βλέπει σκεπασμένον με τη θυσία του Χριστού και με το αίμα του Χριστού. Δεν υπάρχει ουδε μία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Καμία κατάκρισης. Σκεφτείτε το καλά αυτό. Είσαστε ακατάκριτοι. Δεν μπορεί ο διάβολος να έρθει να πει στο Θεό, ούτως, αυτός είναι εκείνος που έχει κάνει αυτά και αυτά. Μα ο Χριστός τον έχει δικαιώσει. Ο Χριστός τον σκέπασε. Το αίμα του Χριστού τον έπλυνε. Κατέφυγε κάτω από τον εσταυρωμένο Χριστό. Και ο λόγος του Θεού λέει τώρα ούτε μία κατάκρισης. Τώρα με ούτε μία κατάκρισης. Το τώρα μας γεμίζει από αυτή την απόφαση του Θεού, την ετιμιγορία του Θεού. Ούτε μία κατάκρισης. Τι θα κάνεις διάβολε? Πού θα με κατακρίνεις? Είμαι κάτω από το σταυρό του Χριστού. Αρκεί να μένεις κάτω από το σταυρό. Όχι απλά να βρεις κανένα σταυρό και να είσαι από κάτω. Δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε να πιστέψεις μες στην καρδιά σου ότι ο Ιησούς με τη θυσία του επάνω στον Γολγοθά σε τακτοποίησε και σε δικαίωσε. Έκλεισε το στόμα του διαβόλου. Απεγύμνωσε αρχές και εξουσίες. Δεν έχουν καμία δύναμη εναντίον σου. Άλλοτε σε κατηγορούσε κάθε μέρα. Τώρα δεν έχει δικαίωμα. Και αν το κάνει, πάει στο κενό μου η κατηγορία του. Δεν πιάνει. Ο Θεός δεν τη δέχεται. Ουδε μία κατάκριση τώρα. Και έτσι τακτοποιημένος, καλείσαι να ζήσεις δικαίως και ευσεβώς εις τον παρόντα αιώνα. Τούτο το τώρα τη ζωή σου πρέπει να είναι δικαιοσύνη και ψεύδια. Κάπου αλλού λέει να είμαι επιστολή Χριστού. Γραμμένη όχι με μελάνι, με Άγιο Πνεύμα. Και να έχει γράψει το Άγιο Πνεύμα όχι σε πλάκες λίθινες, σε χαρτιά, αλλά στην καρδιά σου, στην καρδιά του καθενός μας, στην καρδιά μας. Επιστολή Χριστού. Να μπορεί ο Θεός να σε στέλνει και να πει, να λέει πάρτε να δείτε, διαβάστε την αγάπη μου, τα σχέδιά μου, το χαρακτήρα μου, ό,τι έχω να σας πω στη ζωή αυτού που σας αποστέλω. Δεν είναι όμορφο το τώρα της ζωής μας, επιστολές Χριστού. Το τώρα της ζωής μας, τέκνα Θεού. Και επειδή λέγω το τώρα της ζωής μας είναι, το παρόν της ζωής μας είναι μια στιγμή την οποία ο Θεός την ανανεώνει. Υπάρχω τώρα αυτή τη στιγμή και πάλι υπάρχω και πάλι υπάρχω και πάλι υπάρχω, διότι ο Θεός επιτρέπει να υπάρχω. Καλούμε ανα πάσαν στιγμή να είμαι επιστολή Χριστού. Αυτό θα πει πραγματική και ουσιαστική αγιώδης. Το έσεστε αγίοι που λέει. Αυτό θα πει. Στην κάθε στιγμή υπάρξεώς σου πρέπει να είσαι ο αφιερωμένος. Ο παραδομένος στα χέρια του Θεού. Και κατά συνέπεια ο καθαρός. Επιστολή ζωντανή Χριστού μέσα στον κόσμο. Σε κάθε στιγμή της ζωής σου. Όχι κάποιες στιγμές που έρχεσαι στην εκκλησία. Ώρες λατρευτικές. Και έχεις μια ανάταση και μια έξαρση. Και από την άλλη μεριά όταν βγεις και διασελίσεις την αυτήν την πόρτα, τ' άφησες πίσω αυτά και γίνεσαι αλλιώτικος έξω που βγαίνεις. Δεν είναι αυτό αγιασμός. Και έπειτα θα θυμηθείς πάλι στο σπίτι σου, αν πας και πας να προσευχηθείς, πρέπει να γίνω άγιος. Δεν είναι αυτό. Η ζωή μας είναι ένα παρόν, μια στιγμή που ανανεώνεται κάθε μέρα. Και η απέτηση του Θεού από τη στιγμή που σε συνεφιλίωσε με τον εαυτό του και γίνηκες ο δίκαιος και ντύθηκες δικαιοσύνη, οφείλεις να είσαι σε κάθε στιγμή στη δουλειά σου, στη δράση σου, στο σπίτι σου, στη λατρεία σου προς το Θεό, στο τραπέζι σου, άγιος, καθαρός, ανα πάσαν στιγμή, ανα πάσαν στιγμή. Έσαστε άγιοι. Φυσικά αυτή την ικανότητα δεν την έχουμε από τον εαυτό μας. Έχουμε, λέει, τον θησαυρόν αυτόν μέσα σε οστράκινα σχέδια. Είναι τα εύθραστα όντα. Σαν τα πύληνα εκείνα σκεύη που μπορούν να σπάσουν και περιέχουν μέσα ένα πλούτον και θησαυρών. Έτσι είμαστε εμείς. Είμαστε οστράκινα σκεύη και έχουμε το θησαυρό του Χριστού μέσα μας.
αλλά διατηρούμεθα με δύναμη Θεού. Και ο Θεός μας ικανώνει να υπάρχουμε και να φανερώνουμε το θησαυρό αυτόν προς τα έξω. Ετούτο το γλυκί παρόν της ζωής μας. Ας το ομορφύνουμε, αδέλφια. Ας το ομορφύνουμε αυτό το παρόν της ζωής μας. Ο Θεός μας έδωσε όλες τις δυνατότητες να είμεθα ωραίοι. Μας έδωσε όλες τις δυνατότητες να έχουμε μια όμορφη ζωή. Μας έδωσε όλες τις δυνατότητες να ζούμε, να είμεθα εν το κόσμο, ο οποίος αυτός είναι το εν το κόσμο. Μας έδωσε τις δυνατότητες. Τι στοιχίζει η ομορφιά της ζωής? Αν το θέλεις μόνο. Αρκεί να το θέλεις. Ο Θεός είναι ο εγγύτης. Ο Θεός παρέχει όλα τα μέσα. Αν εσύ θέλεις, το παρόν σου μπορεί να μεταμορφωθεί. Μπορεί να γίνει όμορφο. Μπορεί να το μορφύνεις. Να είναι ολόκληρο το 24ωρό σου να λούζεται μέσα στο φως της χάριτος του Θεού. Να είσαι επιστολή Χριστού. Να περπατάς και να εξαγγέλεις τα μεγαλεία Του. Να είσαι ύμνος. Ποίημα, όπως λέγαμε και χθες βράδυ. Ποίημα για τον Θεό. Θα το θέλεις. Να πως μπορεί να αξιοποιηθεί το παρόν μας, να γίνει όμορφο, να υπηρετήσει το Θεό και να αποταμιεύσει για το αιώνιο μέλλον. Το ωραίο παρόν μας. Ένα όμορφο παρελθόν γεμάτο από αναμνήσεις επεμβάσεων και ευεργεσιών του Θεού. Ένα παρόν που αξιοποιείται για τη δόξα του Θεού και το ομορφαίνεις για το μεγαλείον του Θεού και τη δόξα του Θεού. Αντί να φωνάζεις ψαλεύνους, γέμισε τη ζωή σου με Χριστόν. Πάρε περιεχόμενο φωτός. Άφηνε κάθε μέρα το παραθύρι προς τον ουρανό ανοιχτό, για να έρχεται το φως από πάνω να σε δούζει. Οι άλλοι θα το καταλάβουν ότι εσύ είσαι ένας που έχεις επικοινωνία με την πηγή. Επικοινωνία με την πηγή. Είναι κάτι το οποίο σαν εκκλησία και άτομα πρέπει να το επιδιώξουμε. Σαν εκκλησία και σαν άτομα. Αν θέλουμε να εκπληρώσουμε την αποστολή μας, ας ομορφύνουμε το παρόν της ζωής μας. Να ζούμε για τη δόξα του Θεού. Κάθε μέρα. Ξέρετε αυτή την όμορφη ιστορία. Κάποιος λέει, είχε κηρύξει κάποτε ότι πρέπει να λάμπουμε στη γωνιά μας. Και μέσα σε μια οικογένεια στην οποία γινόντουσαν τόσα άσχημα πράγματα, φωνές, γκρίνες, κακό, τσακωμή, ιστορίες. Η μικρή περαιτριούλα λέει, πήγε στο κήρυγμα και άκουσε ότι πρέπει να λάμπει στη γωνιά της. Και απεφάσισε να λάμπει στη γωνιά της. Και γύρισε σπίτι και έλαμπε στη γωνιά της. Και η μεγάλη περαίτρια το πρόσεξε, γιατί άλλοτε της αντιμιλούσε. Το θηλυκό το μικρό ήταν κόντρα, ήταν ένα νεύρο, ένα αυτό, της έδινε συνεχώς. Κάνε τη δουλειά, όχι. Κάνε εκείνα, την έκανε στραβώδη. Κάνε εκείνο, πείσμα. Αποφάσισε να λάμπει στη γωνιά της. Έκανε όμορφο το παρόν της ζωής της και η μεγάλη το πρόσεξε. Της λέει, σαν διαφορετική γίνηκες, τι συμβαίνει με σένα? Άλλα, πήγα στο κήρυγμα και άκουσα ότι πρέπει να λάμπω στη γωνιά μου και αποφάσισα να λάμπω στη γωνιά μου. Και η μεγάλη είπε, η μικρή θα μου βάλει με ένα γυαλιά και θα με μάθει, πρέπει και εγώ να λάμπω στη γωνιά μου. Και αυτή αντιστεκόταν στην κυρία. Πολλές φορές έκλεβε τα υλικά, ήταν τεμπέλα και δεν έκανε τη δουλειά. Ερχόταν συχνά σε γκρίνια. Όλο έλεγε λόγια και γόνιζε εναντίον της κυρίας μας. Αποφάσισε να λάμπει και αυτή στη γωνιά της λοιπόν και η κυρία το πρόσεξε. Η κουζίνα είχε αλλάξει. Μα και το σπίτι άλλαζε όταν η κουζίνα άλλαξε. Και το σπίτι ολόκληρο άλλαζε. Και ρώτησε η κυρία έκπληκτη, τι συνέβη με εσάς? Τι πάθατε? Βλέπω διαφορετική τη στάση σας και τη ζωή σας. Κυρία, λέει η μεγάλη, αποφασίσαμε να λάμπουμε στη γωνιά μας. Πήγε η μικρή, λέει, στο κήρυγμα και το άκουσε αυτό. Και αποφασίσαμε να λάμπουμε στη γωνιά μας. Και είπε και η κυρία, οι υπηρέτριες θα μου βάλουν εμένα γυαλιά και θα με μάθουν τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να λάμπω κι εγώ στη γωνιά μου. Και αποφάσισε να λάμπει και εκείνη. Και όταν ο σύζυγος ήρθε το μεσημέρι, δεν του είπε, τι είναι αυτά που μου φέρες? Πρόσεξε, μου φέρες λάσπες μέσα και νερά και να τον βάλει τις φωνές και να τον γκρινιάζει. Άλλαξε όψη. Τον χαιρέτησε, τον υποδέχτηκε με χαρά, με αγάπη. Τάχα ο φουκαράς, δεν ήταν συνηθισμένος σε τέτοιου είδους υποδοχή. Να του πάρει το παλτό, να του πάρει την ομπρέλα, να του δώσει ένα φιλί, να τον πάρει μέσα στο σπίτι. Κοίταζε και αυτό στο σπίτι που ήταν αλλαγμένο. Ήταν οι πυρέτριες να σερβίρουν το φαγητό. Όλα αλλαγμένα. Ρε, λέγε, σταθείτε, λέει, κάτι συμβαίνει με στο σπίτι του εδώ. Τι έγινε, μήκατε, άλλαξε η ατμόσφαιρα.
άλλαξε το κλίμα του σπιτιού, άλλαξε το σπίτι. Τι συμβαίνει? Του λέει, κυρία, ξέρεις, αποφασίσαμε να λάμπουμε στη γωνιά μας. Ναι, μάθαν, λέει, οι πυρέτριες. Και λέει αυτός, τότε, αφού όλοι εσείς αποφασίσατε να λάμπετε στη γωνιά σας, εγώ θα μείνω πίσω. Θα λάμψω κι εγώ στη γωνιά μου. Και έπαυσε να φωνάζει κι αυτός, να βλασφημεί, να οργίζεται, να γκρινιάζει, να μην ικανοποιείται ποτέ. Και ολόκληρο το σπίτι άλλαξε. Γιατί η μικρή περέτρια πήγε στο κήρυγμα και άκουσε ότι πρέπει να λάμπει στη γωνιά της. Φίλε μου, αποφασίζεις να ομορφύνεις το παρόν τη ζωή σου? Αν το κάνεις εσύ στο περιβάλλον σου, θα είσαι ένα φως που θα λάμψει, ώστε όλοι να φωτιστούν σιγά σιγά και οι πάντες να αλλάξουν. Θα ήθελες να το δοκιμάσεις? Το όμορφο, τούτο το όμορφο παρόν της ζωής μας, το οποίο τόσο καταστρέφουμε. Η χοροδία μας θα μας τσάλει από τον έναν ύμνο, παρακαλώ.

Ναι, κυρία μας, ευχαριστούμε για τη χάρη σου. Ζήτης και δεν είναι πολύ αυτό, γιατί παρέχεις εσύ όλα τα μέσα, το παρόν της ζωής μας, να ομορφύνει, να αλλάξει το τοπίο της ζωής, το κλίμα της ζωής, να γίνει όμορφο το παρόν μας στην παρουσία τη δική σου. Αξίωσέ μας γι' αυτό. Παραδειγμά μας να είναι ο Χριστός και το περπάτημά Του. Επάκουσέ μας. Κάμε πιο πολλά από όσα σου ζητούμε, εννοούμε, για τη δόξα σου. Και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου. Αμήν. Και το μέλλον μας. Αχ, αυτό το μέλλον. Βέβαια το μέλλον είναι προσδοκία. Και είναι προσδοκία γιατί ακόμα δεν το έχουμε στα χέρια μας. Είναι μπροστά μας. Αλλά είναι τόσο χαριτωμένο, τόσο ένδοξο, τόσο φωτεινό και λαμπρό. Ανοίξε βρε η Εκκλησία καλά και το πίστευε το μέλλον της, θα άνοιγε κάθε μέρα τις σελίδες της Αποκαλύψεως, τις τελευταίες που μιλάνε για την πόλη τη χρυσή του ουρανού, και κάθε μέρα θα κάνε βόλτες εκεί μέσα. Τι κάνεις? Κάνω βόλτες στην χρυσή πόλη του ουρανού. Με τι απασχολήθηκε σήμερα? Πήγα και για την πόλη, τη χρυσή του ουρανού, στην οποία θα βρεθώ μια μέρα. Και έκανα μερικές βόλτες εκεί. Επήγες στη χρυσή πόλη του ουρανού να τη δεις? Επήγες με την πίστη, με τα μάτια της πίστεως, να περπατήσεις μέσα εκεί? Κάθε μέρα θα έπρεπε να ανοίγουμε και να λέμε, αυτό είναι το μέλλον μου, το χρυσό που με περιμένει. Μια μέρα εγώ θα βρεθώ εκεί μέσα. Μια μέρα θα περπατάω σε εκείνη τη χρυσή πολιτεία, στην πλατεία της. Στην πόλη με τα όμορφα τείχη, με τους πολυτύπους λίθους. Κάθε πύλη, λέει, κάθε πυλώνας είναι ένα μαργαριτάρι, τεράστιο μαργαριτάρι. Λέει κάποιος, μωρέ, τι αχιβάδα ήταν αυτή που γέννησε τέτοιο μαργαριτάρι, λέει. Κάθε πυλώνας ένα μαργαριτάρι. Καταπληκτικά πράγματα θα δουν τα μάτια μας την ημέρα εκείνη. Πώς όμως θα φτάσουμε, αδελφοί? Εδώ είναι και χρειάζεται κάποια προσοχή. Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να νικήσουμε και να φτάσουμε, να κατακτήσουμε το μέλλον μας, το αιώνιο που κοίται μπροστά μας, το οποίο αρχίζει από τη στιγμή τούτη που ζεις και είναι όλο μπροστά, όλο εκείνο το οποίο πρέπει να το κατακτήσεις. Με ποιο τρόπο? Είναι όμορφη η ιστορία του Ιησού του Ναβί και αξίζει τον κόπο να στρέψει κανείς τα μάτια του προς τα εκεί και να κοιτάξει και να θυμηθεί. Ο Ιησούς του Ναβί ήταν ο διάδοχος του Μωυσέως. Ήταν εκείνος που έπρεπε να οδηγήσει το λαό των Ισραήλ εις την κατάκτηση της γης. Και τα λόγια τα οποία ο Θεός του δίδει είναι χαρακτηριστικά και αφορούν και τον καθένα από εμάς, καθώς κινούμεθα και πορευόμεθα για την κατάκτηση της όμορφης γης η οποία μας περιμένει. Και αυτή η κατάκτηση της όμορφης γης δεν είναι μονάχα όταν θα φτάσουμε στον ουρανό, είναι και τώρα κάθε στιγμή στη ζωή μας, στο μέλλον μας, το εγγύς και το απότερο, καθώς επεκτηνόμεθα προς τα εμπρός, να μπορούμε να είμεθα νικητέ, τριαμβευτέ. Ο Ιησούς του Ναβί, λοιπόν, αφού πέρασαν τον Ιορδάνη ποταμό, ήσαντε εν όψη της γης της αγαθής, της ρεούσης μέλι και γάλα, την οποία έπρεπε να κατακτήσουν. Και εμφανίζεται ο Κύριος και του λέει, Ιησού, πάντα τόπον, επί του οποίου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, εις εσάς έδωκα αυτόν. Πάντα τόπον. Σημείωσε το αυτό. Δεν υπάρχουν περιοχές της πνευματικής ζωής τις οποίες δεν μπορείς να κατακτήσεις. Πάντα τόπον. Σου τον έχω δώσει. Γι' αυτό σε κάλεσε ο Θεός εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό σε ικάνωσε. Έδωκε εις αυτούς εξουσίαν. Τέκνα Θεού γενέστε. Σου δώσε τις δυνάμεις να επεκταθείς και να νικήσεις. Πώς θα το κάνεις αυτό? Τιμή σου πρώτα απ' όλα ότι σου λέει πάντα τόπο. Δεν υπάρχουν πράγματα στην πνευματική ζωή που μπορείς να κάνεις και άλλα που λες ακατόρθωτα για μένα. Δεν μπορώ. Συν Θεό δύνασε. Και αληθής να είσαι και δίκαιος να είσαι και να ζήσεις μια ζωή αγία και αφιερωμένη, να κατακτήσεις όλες τις περιοχές και να διακονήσεις και να μαρτυρήσεις και να γίνεις
ό,τι πρέπει να είσαι ενώπιον του Θεού. Πάντα τόπον σας εχάρισα. Που σημαίνει δεν είναι τίποτε αδύνατον στον άνθρωπο του Θεού τον πιστό, αρκεί να το θέλει και αρκεί να κρατήσει τις προϋποθέσεις και τους όρους που μας λέει η Γραφή. Δεύτερον, του λέει δεν θέλει δυνηθεί να σταθεί άνθρωπος μπροστά σου πουθενά. Δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Κανένα εμπόδιο. Βγάλτε τα εμπόδια. Οι απ' έξω βλέπουν βουνά δυσκολιών μπροστά του συνεχώς, αδιαπέραστα. Και κατέχονται από απελπισία, άγχος. Για τον πιστό δεν υπάρχουν, επειδή ο Θεός είναι εκεί. Και ο Θεός θα του δώσει τη νίκη. Κάποτε είχα διαβάσει ένα βιβλίο ενός ανθρώπου που έλεγε «Μπορείς». Αλλά προσπαθούσε να διεγείρει του ανθρώπου τη θέληση, τις δυνατότητες του ανθρώπου. «Μπορείς». Να του δώσει αισιοδοξία. Από πού θα το αντλήσει ο έρμος ο άνθρωπος αυτό το «μπορείς»? Όταν υψώνονται βουνά δυσκολιών μπροστά σου, «μπορείς» από πού? «Μπορείς». Βλέπεις λοιπόν. Να το ο καρπός. Τα αποτελέσματα. Λέει ο Πολύκαρπος. Τον κατάστρεψε αυτό το βιβλίο. «Μπορείς για του Κυρίου». Συ δεν μπορείς. Αλλά αν ο Χριστός κατοικήσει μέσα σου, τα πάντα είναι δυνατά. «Μπορείς». Πώς δεν είναι ο Χριστός μέσα σου? Δεν θα δυνηθεί να σταθεί εμπόδιο μπροστά σου. Τρίτον, αυτή είναι βασική προϋπόθεση. Μόνον, προσέξτε, ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα πάρα πολύ. Γιατί πράγμα? Για να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα τον νόμον τον οποίον προσέταξε εισέ Μωυσής ο θεράπονο. Μη εκκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά, για να φέρεσαι με τα συνέσεως πανταχού όπου ανυπάγεις. Δεν θα απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από του στόματό σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέραν και νύχτα. Δεν του είπε ίσχυε και ανδρίσου, κάνε λίγο γυμναστική, για μάθε τους στρατιώτες εδώ πέρα να πολεμάνε και να σκοπεύουν καλά. Δεν μου χρειάζονται, λέει ο Θεός, αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω τη δύναμή σας, ούτε την ικανότητά σας, ούτε την εξυπνάδα σας. Δεν στέκει στη σχέση σου με τον Θεό, δεν χωράει αυτό. Δεν γίνεται δεκτό. Τι ζητάει, τι βαραίνει, τι είναι εκείνο το οποίο έχει σημασία στη σχέση σου με τον Θεό? Ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα. Τι να κάνεις? Ώστε να τηρείς τον νόμον και τους λόγους του βιβλίου που έχεις στα χέρια σου. Η βίβλος. Γιατί την κρατάμε? Γιατί την κρατάμε? Σταματάμε μονάχα στην αναγέννηση. Ω, αναγεννήθηκα. Είδες που μιλάει, χάρις του Χριστού, αναγεννά. Ναι, αλλά έχει και άλλα πράγματα η Γραφή. Η Γραφή είναι ένας κώδικας ζωής. Και η Γραφή σου δείχνει πως πρέπει να περπατάς. Και η Γραφή πρέπει να γίνει κανόνας μες στη ζωή σου. Και να κλείνεις στην καρδιά σου εις υπακοή. Ίσχυε και ανδρίζους φόδρα ώστε να πράττεις αυτά τα που είναι γραμμένα. Τότε είσαι αρεστός στο Θεό. Και τότε πάντα τόπος έχει δώσει. Και τότε κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να σταθεί. Και τότε τη νίκη την έχεις με το μέρος σου. Και τη γη την όμορφη θα την κατακτήσεις. Μια μέρα θα περπατήσεις στη χρυσαφένια πολιτεία. Θα περπατήσεις στην πολιτεία με τους χρυσούς δρόμους. Ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα. Μελέτα είναι αυτό ημέραν και νύχτα. Ημέραν και νύχτα. Στα παιδιά μας, στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας. Ημέραν και νύχτα. Μη σε κουράζει αυτό. Είναι λόγος Θεού. Μα λέει εγώ το παιδί όλο τέτοια του λέτε, όλο τέτοια του λέτε. Θα το κουτιάνετε. Λέει και ένας άλλος. Εάν μπορούσατε, λέει, να μου εγγυηθείτε ότι ο διάβολος δεν κάνει τη δική του τη δουλειά την άλλη μεριά, θα σταματήσω κι εγώ από τη δική μου. Αν κάθε μέρα το παιδί τι θα ακούσει έξω και τι παραδείγματα θα πάρει και τι μαθαίνει έξω, αν δεν του δώσεις εσύ το πώς να αντιδράσει, αν δεν του δώσεις το υλικό να αντιδράσει σε εκείνα τα κακά πράγματα που το περιβάλλουν, πώς θα μπορέσει το παιδάκι να βρει το δρόμο του? Ο διάβολος δεν ησυχάζει να κάνει το έργο του. Εσένα σου λέει, γιατί του μιλάς όλο για το Θεό? Γιατί του μιλάς, τον φέρνεις όλο στην εκκλησία? Γιατί του μιλάς όλο για τη Γραφή? Κάθε μέρα, ημέρα και νύχτα. Στον αρχαίο Ισραηλίτη είχε πει ο Θεός, θα τα γράψεις παντού. Στο μέτωπο, προμετωπίδας, μπροστά σου αντάξεις, την πόρτα σου που μπαίνεις να το βλέπεις. Παντού θα το γράψεις. Το θέλημά μου. Γιατί θέλει να μας δείξει πόσο βασικός όρος
απαραίτητη προϋπόθεση εκ των ον ουκάνευ είναι να τηρήσεις το Λόγο του Θεού. Αν εκείνος που με αγαπά, λέει ο Κύριος, τηρεί τα σεντολάς μου. Όχι, σ' αγαπώ, Κύριε, λόγια. Πώς τον αγαπάμε? Τηρείς τις εντολές του. Μένεις μες στο θέλημά του. Αυτή είναι αγάπη. Αν του λέω λόγια σε αγαπώ, δεν είναι τίποτα αυτά. Είναι αέρας. Αν το δείχνω με τη ζωή μου ότι τηρώ το θέλημά του. Και ακόμα μες στην ζωή αυτού του Ιησού του, να δει, έχουμε αυτό το παράδειγμα το όμορφο ενός μεγάλου εμποδίου που στάθηκε μπροστά τους ευθύς εξ αρχής. Πώς το εμπόδιο αυτό σαρώθηκε? Μόνο με την πίστη και την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Ήταν η περίφημη εκείνη πόλη Ιεριχώ. Για τα μέτρα της εποχής εκείνης, ψηλά τείχη, άπαρτα τείχη, φρουρημένη πόλη, ισχυρή πόλη, είχε πολεμιστές μέσα, είχε ικανούς άνδρες μέσα, είχε έναν πολιτισμό η Ιεριχώ από πολύ παλιά και από αρχαία χρόνια. Πώς ήταν δυνατόν αυτός ο λαός που ήρθε από μέσα από την έρημο και σχεδόν θα έλεγε κανείς αμάθευτος και από πολλούς πολέμους, αμάθευτος από πολλά πράγματα, και δεν είχε και τα μέσα που είχαν εκείνοι, οι ασφαλισμένοι μέσα. Πώς θα ήταν δυνατόν να τους κατακτήσουν? Πολύ χαρακτηριστικό το πράγμα και όμορφο. Την παραμονή μπροστά στην Ιεριχώ πριν γίνουν οι επιχειρήσεις, ο Ιησούς του Ναβί ευρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με μια μυστηριώδη προσωπικότητα. Το κοιτάζει, πάνωπλος αυτός, εμφανίστηκε μπροστά του. Ποιος είσαι εσύ, του λέει, εκ των ημετέρων ή εκ των υπεναντίων? Του λέει, εγώ, αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου, τώρα ήλθον. Για την ενίσχυσή σας. Και του δίνει παραγγελία. Μια παραγγελία η οποία μας θυμίζει μια άλλη φωνή στο παρελθόν. Βγάλε το υπόδημά σου. Το υπόδημά σου από τα πόδια σου. Διότι η γη στην οποία πατάς είναι γη Αγία. Θυμόσαστε που αλλού ακούστηκε αυτό? Απάνω στο όρο Σινά, εκεί που ο Μωυσής έβωσε τα προβατά του και είδε τη φλεγωμένη βάτο και του είπε, βγάλε το υπόδημά σου, διότι η γη που πατάς είναι γη Αγία. Που θα πει ότι προσωπικό της ο άγγελος της βάτου που μιλούσε εκεί και ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου τώρα ήλθον ήταν το ίδιο πρόσωπο. Και εκείνο το πρόσωπο, ο άγγελος της φλεγωμένης βάτου, είδον τον άγγελο του Κυρίου, λέει, του είπε και το όνομά του. Εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον, ο Γιαχδέ. Ο Γιαχδέ. Εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον, ο αιωνίος υπάρχον. Ποιος ήταν αυτός? Ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός ήταν. Είναι Χριστοφάνιες εις την Παλαιά Διαθήκη. Και τι θέλουν να πούν αυτά? Θέλουν να πούνε ότι ο Κύριος είναι παρόν μαζί με το λαό του. Σε κάθε τους ανάγκη και στην αντιμετώπιση κάθε δυσκολίας. Εκεί του φάνηκε ως φέρον την αγγελία από του Θεού του Πατρός και είναι το όνομά του Γιαχδέ. Είναι ο Υιός, Θεός είναι. Και βγάλε το υπόδημά σου διότι γίνει Αγία. Εδώ, επειδή είχε μια επιχείρηση πολεμική μπροστά του, του εμφανίζεται ως αρχιστράτηγος του Κυρίου των δυνάμεων τώρα ήλθον. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Ο πόλεμος δεν είναι δικός μας. Το μέλλον θα το αντιμετωπίσουμε δια του Κυρίου και ο Κύριος είναι μέσα στη ζωή μας και μας ενισχύει. Ακόμα πιο κάτω. Τους δίνει παραγγελίες πώς να κάνουν και πώς να επιχειρήσουν. Δεν είναι να κάνεις εσύ ό,τι σου κατεβαίνει μέσα στην πνευματική ζωή. Ακόμα και τα κατορθώματά μας, τα ευαγγελιστικά, τα σχέδιά μας πρέπει να είναι σε εξάρτηση από τον Κύριο. Φέρε ενώπιον του Κυρίου τι σκέφτεσαι να κάνεις, να δεις αν σου ανοίγει το δρόμο, αν σου εγκρίνει, να σου πει ο Κύριος πώς να ενεργήσεις. Του λέει λοιπόν, θα περιέλθετε την πόλη επτάκης. Θα πάτε να κάνετε μάχη? Όχι. Θα περιέλθετε απλώς. Και όφυλα να υπακούσουν. Απλώς θα περιέλθετε, μόνον θα κάνετε τούτο. Επτά ιερείς με επτά σάλπιγγες θα σαλπίσουν.

της Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 33, λάμδα γάμα. Εφρανθείτε δίκαιοι για τον Κύριο. Στους τίμιους ανθρώπους ταιριάζει να υμνούν. Με κιθάρα ευχαριστήστε τον Κύριο. Με ψαλτήρι δεκάχορδο ψαλτε σ' αυτόν. Τραγουδίστε του ένα νέο τραγούδι. Κάντε ωραία να ηχήσουν τα όργανά σας και οι φωνές. Γιατί είναι σωστά τα λόγια του Κυρίου και αληθινά τα έργα του. Αγαπά τη δικαιοσύνη και την ευθύτητα. Η αγάπη του Κυρίου γεμίζει τη γη. Με του Κυρίου το λόγο έγιναν οι ουρανοί. Με την πνοή από το στόμα του οι αμέτρητες δυνάμεις τους. Μάζεψε τα νερά των θαλασσών καθώς σε ασκεί. Έκλεισε με σταμπάρια των ωκεανών τα βάθη. Τον Κύριο ας τον φοβάται όλη γη και ας τρέμουνε μπροστά του της οικουμένης όλοι οι κάτοικοι. Γιατί αυτός είπε και έγιναν, πρόσταξε αυτός και θεμελιώθηκαν. Ο Κύριος ματαιώνει τις προθέσεις των ειδωλολατρών. Το λαό τα σχέδια τα ανατρέπει. Του Κυρίου οι προθέσεις διαρκούν αιώνια. Τα σχέδια της βουλησής του σ' όλες τις γενιές. Μακάριο το έθνος που ο Κύριος είναι ο Θεός του. Ευτυχισμένος ο λαός που αυτός τον διάλεξε να είναι δικός του. Από τον ουρανό κοιτάζει ο Κύριος και βλέπει όλους τους ανθρώπους. Από τις κατοικίες του τον τόπο εποπτεύει όλους τους κατοίκους της γης. Εκείνος που διαπλάθει τις καρδιές τους και όλα τα έργα τους τα ξέρει. Δεν είναι από τον πολύ στρατό που σώζεται ο βασιλιάς. Δεν είναι από την περίσσια δύναμη που ο γενναίος γλιτώνει. Ανήμπορο είναι τάλογο να εξασφαλίσει σωτηρία. Όλη του η σφριγιλότητα τη λύτρωση δεν φέρνει. Αλλά να που ο Κύριος φροντίζει για τους ευσεβείς, για εκείνους που ελπίζουν στη σταθερή αγάπη του, ώστε να αρπάζει τη ζωή τους από το θάνατο, να τους κρατάει ζωντανούς την εποχή της πείνας. Στον Κύριο ελπίζει η ψυχή μας, αυτός βοηθός μας και προστασία μας. Χάρη σε εκείνον χαίρεται η καρδιά μας, αφού εμπιστευόμαστε στην Άγια Παρουσία Του. Ας έρθει, Κύριε, πάνω μας η αγάπη Σου, καθώς εμείς ελπίζουμε σε Σένα. Με αυτές τις σκέψεις στις καρδιές μας, αδελφοί, θα ψάρουμε τώρα τον ύμνο που έχει ρυθμό 11. «Εν πόθο θερμό σε Χριστέ αγαπώ και χαρήν Σου παν κοσμικών παρετώ. Ετοίμος είσαι, θυσιάζω το παν, νυν υπερ ποτέ, σε Χριστέ αγαπώ». Ύμνος 11.

Να υψώσουμε, αδελφοί, με προσευχή τις καρδιές μας προς τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, την ώρα αυτή την ιερή της ζωής μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον Άγιο Θρόνο σου, νιώθουμε την ανάγκη να σου στείλουμε το ευχαριστώ μας, να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, να στείλουμε τη λατρεία και την προσκύνησή μας προς τον Άγιο Θρόνο σου. Γιατί εσύ ο Θεός ο Μεγάλος ενδιαφέρεσαι και αγαπάς και φροντίζεις καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για το μεγάλο δώρο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευγνωμονούμε από τις καρδιές μας, γιατί εκείνος ο γιος ο δικός σου ήρθε στον κόσμο μας, πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς, πήρε πάνω του την αμαρτία καθενός μας και αφού γνώρισε όλη την ταλαιπωρία και την αγωνία μας, πλήρωσε ακριβά στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κυρία μας, την ώρα αυτή παρακαλούμε, άκουσε εσύ το τραγούδι της καρδιάς μας για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το αίμα εκείνο που χύθηκε σταλαγματιά πάνω στο σταυρό. Και ήταν εκείνο που μας έπλυνε, μας καθάρισε, μας έκανε άξιους την ώρα αυτή να στεκόμαστε στην παρουσία σου. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ώρα αυτή τη λατρεία και την προσκύνησή μας. Σε ευχαριστούμε από τις καρδιές μας για την ευκαιρία που μας χαρίζεις για ακόμη μια φορά να σταθούμε όλοι μαζί συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, προσδοκώντας να ακούσουμε τη φωνή Του. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε στη σύναξή μας σήμερα το πρωί εσύ να κάνεις αισθητή την παρουσία και τη διακονία του Αγίου Πνεύματος. Κυρία μας, ομολογούμε ότι μόνοι μας είναι αδύνατο να χαράξουμε την πορεία, είναι αδύνατο να βρούμε το δρόμο, είναι αδύνατο να καταλάβουμε τα δικά σου μυστικά αν δεν μας οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο το δικό σου. Παρακαλούμε, Κύριε, την ώρα αυτή έλα εσύ ανάμεσά μας και στήριξε τις καρδιές μας. Μίλησε σε εκείνους που ακόμα δεν άνοιξαν την καρδιά τους και δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Άγγιξε όλους εκείνους που κάποτε ξεκίνησαν αλλά εξόκυλαν, σκόνταψαν, έπεσαν. Κύριε, παρακαλούμε, δώσε εσύ μια ακόμη ευκαιρία, δώσε ξύπνημα, δώσε αναζωπήρωση, δώσε αποκατάσταση για τη δόξα του Χριστού. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και το έλεος όλους εκείνους ανάμεσά μας που πονούν, που πενθούν, που είναι άρρωστοι, που είναι κτυπημένοι, που είναι δακρυσμένοι. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι το δικό σου, το παντοδύναμο εσύ. Σκούπισε δάκρυα από μάτια, ξαναφέρε χαμόγελα σε πρόσωπα. Κάνε στη μέρα τη σημερινή τη δική σου το άγγιγμα σου να γίνει αισθητό σε πολλές καρδιές ανάμεσά μας. Καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο σου, παρακαλούμε, μίλησε εσύ στις καρδιές μας. Στείλε μας ένα μήνυμα αγνού, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού και μόνον είναι αυτό που χρειαζόμαστε να ακούσουμε σήμερα το πρωί. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας, γιατί εσύ είσαι δυνατός εκεί που εμείς είμαστε αδύνατοι, γιατί εσύ μπορείς εκεί που εμείς δεν μπορούμε. Κύριε μας, την ώρα αυτή παρακαλούμε, δεόμαστε, προσευχόμαστε. Άκουσε εσύ τη θέηση και την παρακλησή μας, καθώς δεόμαστε στ' όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ιχθή, ψαλε γη και ουρανός, ο ικτήρμον Ιησούς, διακήρυξον σαφώς, δέχεται αμαρτωλούς. 88.

0: greetings. It's a privilege to be here and to greet you.
1: Σας χαιρετώ. Είναι προνόμιο για μένα να είμαι εδώ και να σας δίνω το χαιρετισμό μου.
0: It was a real privilege to marry one of your members.
1: Ήτανε προνόμιο πραγματικά για μένα όταν παντρεύτηκα ένα από τα μέλη αυτής της εκκλησίας.
0: As you may know, I was born and raised in Ecuador, where my parents serve as missionaries.
1: Όπως ίσως έχετε ακούσει, γεννήθηκα και ανατράφηκα στον Ισημερινό, όπου οι γονείς μου εργάζονταν ως ιεραπόστολοι.
0: And then at Moody, I met my wife, Amy.
1: Και στη συνέχεια στο ίδρυμα Moody συνάντησα την σύζυγό μου, την Amy.
0: Then I continued studies at Trinity Seminary in Deerfield.
1: Και τώρα συνεχίζω σπουδές στο σεμινάριο Trinity.
0: And since 1998, I've been working as a church planter with Mexican immigrants in Chicagoland.
1: Και από το 1998 εργάστηκα φυτεύοντας εκκλησίες ανάμεσα σε Μεξικανούς μετανάστες στην περιοχή του Σικάγου.
0: And we continue to do that until we are ready to go to Spain, Lord willing, this next year.
1: Θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε αυτό έως ότου θα είμαστε Θεού θέλοντος έτοιμοι να μετακινηθούμε στην Ισπανία.
0: Where we will also be serving in theological education as well as church planting.
1: Όπου θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε σε δύο τομείς, τόσο στην θεολογική εκπαίδευση όσο και στο φύτεμα νέων εκκλησιών.
0: Well, it's a real privilege to be here, and if you'd like, we have some brochures about our ministry, and I'll leave these with my wife.
1: Είναι προνόμιο για μας να είμαστε μαζί σας σήμερα. Έχουμε μαζί μας μερικά φυλάδια που μιλάνε για τη διακονία μας. Θα σας τα αφήσω μέσω της συζύγου μου για να τα πάρετε.
0: And the only other thing I'd like to say is that all my Greek training in seminary, it hasn't been any good for me in terms of speaking. So.
1: Ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι η εκπαίδευσή μου στα ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα στο σεμινάριο, δεν είναι επαρκής για να μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω προφορικά.
0: Now, when I go back, I'll ask for my money back.
1: Και όταν θα γυρίσω στην Αμερική, θα τους ζητήσω να μου δώσουν τα χρήματα πίσω, δεν μου τα διδάξανε καλά.
0: But the Lord bless you and δόξα του Θεού.
1: Ο Κύριος να σας ευλογήσει, δόξα τω Θεώ.

Το βιβλικό αναγνώσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα διαβάσω 3 διαφορετικά σημεία και θα τα διαβάσω από την μετάφραση στη νεοελληνική του εκδοτικού οίκου Λόγος. Διαβάζω λοιπόν καταρχήν κατά Ιωάννη 14 γιώτα δέλτα, εδάφιο 15. Αν με αγαπάτε, τις δικές μου εντολές να τηρήσετε. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητο για να παραμένει μαζί σας για πάντα. Το πνεύμα της αλήθειας που ο κόσμος δεν μπορεί να το δεχτεί γιατί δεν το διακρίνει ούτε το γνωρίζει. Εσείς όμως το γνωρίζετε γιατί μαζί σας μένει και μέσα σας θα κατοικεί. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Θα έρθω κοντά σας. Εδάφιο 25. Αυτά σας τα έχω διδάξει όσο έμενα μαζί σας. Και ο παράκλητος πάλι, το Πνεύμα το Άγιο που θα σας στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας τα διδάξει όλα και θα σας ξαναθυμίσει όλα όσα σας είπα. Κεφάλαιο 16 γιώτα σίγμα, εδάφιο 12. Έχω πολλά ακόμη να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα αντέξετε τώρα. Μας αν έρθει εκείνος, το πνεύμα της αλήθειας, θα σας καθοδηγήσει σε όλη την αλήθεια, γιατί δεν θα μιλήσει αυθαίρετα, αλλά θα πει όσα θα ακούσει και θα σας προαναγγείλει εκείνα που πρόκειται να συμβούν. Εμένα θα δοξάσει εκείνος, γιατί από το δικό μου πλούτο θα πάρει και θα σας αναγγείλει. Όλα όσα έχει ο Πατέρας δικά μου είναι. Γι' αυτό σας είπα πως από το δικό μου πλούτο θα πάρει και θα αναγγείλει σε εσάς. Είναι αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που σήμερα το πρωί τα εδάφια αυτά του Θείου Λόγου θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας, θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το καθημερινό περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 12 και 13 του 16ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη, και αυτή τη φορά τα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. «Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλλού δύναστε βαστάζειν άρθει. Όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθειαν. Ουγαρ λαλήσει αφ' αυτού, αλλώς θα ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημίν». Εδώ και αρκετές Κυριακές, αδελφοί, μελετούμε ένα μεγάλο θέμα που του δώσαμε τον τίτλο «Ευαγγελική αλήθεια». Και λέγοντας «Ευαγγελική αλήθεια», εννοούμε πρώτον την αλήθεια που περιέχεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ταυτόχρονα όμως εννοούμε και την αλήθεια που διακηρύττει η Ευαγγελική Εκκλησία του Χριστού. Και θέλουμε να πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι οι δύο αυτές έννοιες είναι πραγματικά ταυτόσιμες. Σε προηγούμενες ευκαιρίες είδαμε την αποκάλυψη που έχει κάνει για τους ανθρώπους ο Θεός. Σταθήκαμε με θαυμασμό μπροστά στο Σταυρό του Ιησού Χριστού και προχωρήσαμε στη συνέχεια για να δούμε τη διακονία του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένα μυστήριο, είναι ένα θαύμα, είναι μια αλήθεια δυσπρόσιτη όλη αυτή. Θα έλεγε κανείς ότι ο Θεός στην πρόθεσή του να γίνει γνωστός σε μας, δείχνοντας κατανόηση για τη μικρότητα και την αναξιότητά μας, εφρόντισε να σηκώσει λιγάκι τον πέπλο του παραπέρα και να μας αφήσει να ρίξουμε μια ματιά, που όμως ποτέ δεν τελειώνει παρά να είναι μία και μόνη ματιά. Παραμένουν πάρα πολλές απορίες, μένουν πάρα πολλά ερωτηματικά, που τα περισσότερα από αυτά δεν πρόκειται ποτέ να απαντηθούν σε αυτόν τον κόσμο. Φέρετε ένα παράδειγμα. Σας ρωτώ, στη συνάντηση ανθρώπου και Θεού, ποιος έχει την πρωτοβουλία? Εκείνος έρχεται σε μένα ή εγώ πηγαίνω σε αυτόν? Θέλετε ένα άλλο? Στην αναγέννηση του ανθρώπου, ποιος έχει την πρωτοπορία? Εγώ είμαι που κινώ τα νήματα ή το Πνεύμα το Άγιο είναι που κάνει όλο το έργο μέσα μου? Θέλετε ένα ακόμα? Σε αυτό που μου έχει χαρίσει ο Θεός, ποια είναι και που στηρίζεται η εγγύηση? Είναι άραγε στηριγμένη στην δική μου την απόφαση? Είναι εγγυημένη από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος? Στις τρεις προηγούμενες Κυριακές σταθήκαμε μπροστά σε αυτήν την δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος του Θεού. Είδαμε την πρώτη φορά την ιστορία του, πως εμφανίζεται μέσα στην Αγία Γραφή. Σταθήκαμε μπροστά στην εμπειρία του, πως την νιώθουν διάφοροι πιστοί στη ζωή τους. Και καταλήξαμε με τη μαρτυρία του, διαπιστώνοντας ότι εξακολουθεί να δρά και να κινείται στις μέρες τις δικές μας. Τη δεύτερη φορά διαπιστώσαμε ότι το έργο που κάνει μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι ένα έργο καθαρά θεϊκό, είναι ένα έργο απολύτως ξαφνικό, είναι ένα έργο σίγουρα ουσιαστικό, γιατί απλούστατα είναι από το χέρι το δικό του. Και την προηγούμενη Κυριακή σταθήκαμε μπροστά στην ολοκληρωμένη παρουσία του Αγίου Πνεύματος, στην επισφραγισμένη αναγέννηση, και είδαμε πρώτον την βεβαιότητα. Σταθήκαμε με πολύ προβληματισμό μπροστά στην χλιαρότητα και αντικρίσαμε ένα τραγικό φαινόμενο που λέγεται κοσμικότητα, και διαπιστώσαμε πως η ανάγκη έχουμε ακόμη το Πνεύμα του Θεού το Άγιο να κινηθεί και να δράσει μέσα μας και ανάμεσα μας. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, έχω την πρόθεση να σας καλέσω να ξαναρίξουμε τη ματιά μας στο εδάφιο 17 του κεφαλαίου Ιωτα Δέλτα του Ιωάννη, όπου ο Κύριος
αποκαλύπτει στους μαθητές του για το Άγιο Πνεύμα ότι εσείς γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμών και θέλει είστε ένιμοι. Είναι μαζί σας τώρα και θα είναι μέσα σας από εδώ και πέρα. Έχουμε επομένως να δούμε μια σημαντικότατη αλήθεια που χρειάζεται την προσοχή μας, που γι' αυτήν διατυπώνονται ποικίλες κρίσεις, που οι άνθρωποι υποδεικνύουν διάφορες λύσεις, αλλά όλα αυτά που λέγονται και ακούγονται σίγουρα δεν είναι όλα σωστά. Θα ήθελα πάρα πολύ απλά σήμερα το πρωί να σταθούμε και να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας μιλήσει, να μας πει πρώτα απ' όλα για την αλλαγή που γίνεται μέσα μας όταν έρχεται ο Θείος Παράκλητος εμάς. Αυτό θα το ονομάσω η αγιότητα. Να μας πει στη συνέχεια πόσο σημαντικό είναι να ξέρουμε τι. Και αυτό θα το ονομάσω η επιπολαιότητα. Αλλά ας τα δούμε τώρα αυτά με τη σειρά τους ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα η αγιότητα. Όταν λέω αγιότητα, αδελφοί, εννοώ συνολικά το έργο της αλλαγής που κάνει μέσα στον πιστό το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και που ξεκινάει από την αναγέννηση. Θυμάστε ασφαλώς εκείνο το εδάφιο στη δεύτερη προς Κορινθίους, στο ε17, που μ' αρέσει να το μνημονεύω πολύ συχνά. Είναι ένα εδάφιο γοητευτικό. «Όθεν εάν της είναι Χριστό, είναι νέα κτήσης. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα». Είναι η έναρξη, είναι η αφετηρία. Από εκεί και πέρα αρχίζει αυτό που λέω αγιότητα. Και δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος το επισημαίνει όταν γράφει και προς τους Θεσσαλονικείς στην πρώτη επιστολή, στο τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 3, «Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας». Τώρα εδώ θα σας πω κάτι που μου έκανε εντύπωση τις μέρες αυτές. Έψαξα όλα τα ελληνικά, τα λεξικά που έχω στη διάθεσή μου, του Φυτράκη, του Μπαμπινιώτη, του Κρυαρά, της του Νεοελληνικού Ινστιτούτου, για να δω τη λέξη αγιασμός. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε ότι η λέξη αγιασμός από όλα αυτά τα λεξικά παίρνει μία συγκεκριμένη έννοια. Όχι αγιασμός, αλλά αγιασμός. Και αγιασμός είναι το νερό που έχει ευλογήσει ο ιερέας. Αυτή η διαδικασία που αναφέρεται στον Άγιο Λόγο του Θεού, η θαυμαστή, παραβλέπεται από τα σημερινά ελληνικά λεξικά. Γιατί εμείς όταν λέμε αγιασμός, εννοούμε την αλλαγή που κάνει μέσα μας το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που βάζει νέες αξίες, νέα ιδανικά, νέα όνειρα, που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν μέσα μας. Που στους ανθρώπους του κόσμου όλα αυτά είναι άγνωστα. Αυτό είναι αγιασμός. Αυτός είναι ο πραγματικός χριστιανός. Και ας αφήσουμε τα λεξικά να δίνουν τις δικές τους ερμηνείες. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε σήμερα το πρωί, αυτή η αγιότητα, η αλλαγή που κάνει μέσα μου όταν έρθει σε μένα, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, που αρχίζει στην αναγέννηση. Θα ήθελα όμως αυτή την αγιότητα να τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το πω εγώ, η κατανόηση. Να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τι εννοούμε όταν λέμε αγιασμός. Είναι ένα θέμα σοβαρό, είναι ένα θέμα βαθύ, αλλά είναι και ένα θέμα δύσκολο. Και ξέρετε, η Αγία Γραφή μας δείχνει μια διαδικασία που ακολουθεί ο Θεός για να πετύχει μέσα μας αυτόν τον αγιασμό. Σας διαβάζω 1 Ιωάννου, Α, εδάφιον 7. «Εάν περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχομεν κοινωνίαν με τον ύλον», προσέξτε, «και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας». Να λοιπόν, για να κατανοήσουμε την αγιότητα, αυτός είναι ο μηχανισμός. Αυτό γίνεται για κάθε πιστό. Εάν μάλιστα με ρωτήσει κάποιος τι σημαίνει Άγιος μέσα στην Αγία Γραφή, εγώ θα πω πάρα πολύ απλά ότι σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, καθαρισμένος, και δεύτερον, ξεχωρισμένος.
το καθαρισμένος, σας το διαβάζω από την επιστολή του Παύλου προς τον Τίτο, τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 5, έσωσεν ημάς κατά το ελαιός του, δια λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Να το καθαρισμένος, αλλά επίσης και ξεχωρισμένος. Σας θυμίζω ότι όταν ο Απόστολος Παύλος απολογείται στον Αγρίπα, στο 26ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στο εδάφιο 17, του λέει ότι του είπε ο Θεός, «Σε εκλέγω εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία σε αποστέλω, σε πήρα, σε ξεχώρισα». Να γιατί λέω ότι Άγιος σημαίνει καθαρισμένος, σημαίνει και ξεχωρισμένος. Και ξέρετε κάτι, αυτό δεν είναι μόνο για ορισμένους, είναι για όλους τους πιστούς. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Το πρώτο λοιπόν η κατανόηση και αμέσως μετά η παρανόηση, αυτή που γίνεται και συχνά και ανάμεσά μας καμιά φορά και έξω πάρα πολύ συχνά. Διδάσκουν δηλαδή ορισμένοι ότι οι Άγιοι είναι ελάχιστοι, είναι σπουδαίοι άνθρωποι που κάνανε μεγάλα κατορθώματα, που μείνανε στην ιστορία. Για να είσαι μάλιστα Άγιος πρέπει να έχεις και ένα χαρακτηριστικό προσωπείο. Πρέπει για παράδειγμα να είσαι αποσκελετωμένος. Δεν έχετε ακούσει να δυνατήσετε καμιά φορά που έρχονται και σας λένε «Μωρέ τι έπαθες εσύ, άγιασες». Μα η Αγία Γραφή δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει ότι οι Άγιοι είναι ορισμένοι. Λέει αντίθετα ότι οι Άγιοι είναι όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Θέλετε απόδειξη? Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 7. Προς πάντας τους όντας εν Ρώμη, αγαπητούς του Θεού, προσκεκλημένους Αγίους. Πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, 1ο κεφάλαιο, εδάφιο 2. Προς την Εκκλησία του Θεού την ούσταν εν Κορίνθου, τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους Αγίους. Να πάμε λίγο παρακάτω. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 1, προς τους Αγίους, τους όντας εν Εφέσο και πιστούς εν Χριστώ Ιησού. Στην επιστολή προς Φιλιππισίους, προς πάντας τους Αγίους εν Χριστώ Ιησού. Στην επιστολή προς Κολοσσαείς, προς τους Αγίους και πιστούς εν Χριστώ αδελφούς, τους εν Κολοσσές. Και ας μη συνεχίσω, θα βρούμε τα ίδια και παρακάτω. Επομένως υπάρχει μια παρανόηση. Δεν είναι Άγιοι μόνον αυτός ή εκείνος ή ο παραπέρα. Άγιοι είναι όλοι οι πιστοί του Ιησού Χριστού, εφόσον είναι πραγματικά πιστοί του Ιησού Χριστού. Είναι και καθαρισμένοι, είναι και ξεχωρισμένοι. Έτσι διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Το πρώτο λοιπόν η κατανόηση, το δεύτερο η παρανόηση, το τρίτο πολύ σημαντικό η επινόηση. Γιατί ξέρετε, πάνω σε αυτά που λέει η Αγία Γραφή, ήρθαν οι άνθρωποι και πρόσθεσαν δικές τους επινοήσεις. Λένε παραδείγματος χάρη στην Καθολική Εκκλησία, για να είναι κάποιος Άγιος πρέπει αμέσως μετά το θάνατό του να γίνουν δύο θαύματα. Πού το λέει αυτό η Αγία Γραφή? Λέει πουθενά ότι τα θαύματα είναι συνάρτηση της αγιότητας? Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Έρχονται πολλές φορές άνθρωποι και με ρωτούν, πιστεύετε στους Αγίους? Ασφαλώς και πιστεύουμε στους Αγίους. Αλλά με ποιαν έννοια Αγίους? Με την έννοια τη βιβλική. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Δείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος και πάλι στους Θεσσαλονικείς, την πρώτη, στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 7. Ο Θεός δεν εκάλεσε ημάς προς ακαθαρσίαν, αλλά προς αγιασμόν. Και δείτε ακόμη ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο 1ο κεφάλαιο, και εκείνος θίγει το ίδιο θέμα, στα εδάφια 15 και 16, καθώς είναι Άγιος εκείνος ώστι σας εκάλεσεν, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή, διότι είναι γεγραμμένον, Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Το πρώτο λοιπόν η αγιότητα. Το δεύτερο η σοβαρότητα. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω αδελφοί ότι ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς όλα φτηνίνανε, χαλάσανε, γίνανε χαμηλής ποιότητας. Και πολύ φοβάμαι ότι στις μέρες μας έχει φτηνίνει και
και ο χριστιανισμός. Είναι ένα εδάφιο που το μνημονεύω συχνά, γιατί πραγματικά με ενθουσιάζει. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο τέταρτο κεφάλαιο, όταν οι πρώτοι πιστοί του Ιησού Χριστού βγήκαν έξω και αρχίσαν να δίνουν τη μαρτυρία τους για τον Χριστό. Και έρχονται οι άρχοντες, τους συλλαμβάνουν. Και λέει ο Λουκάς στο τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 13, θεωρούντες την παρησία του Πέτρου και του Ιωάννου, πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε, πρώτον εθαύμαζον, δεύτερον ανεγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού. Ξέρετε γιατί θαυμάζανε? Γιατί βλέπαν ανθρώπους επιπέδου. Γιατί βλέπανε ανθρώπους ποιότητας. Βλέπαν ανθρώπους που ήταν άγιοι. Και δεύτερον, ανεγνώριζαν ότι ήσαν μετά του Ιησού. Μερικοί νομίζουν ότι το ανεγνώριζαν σημαίνει θυμόνταν ότι τους είδαν μαζί του. Αυτό είναι λάθος. Δεν τους είχαν δει ποτέ, γιατί δεν ζούσαν μαζί. Αλλά ποιο ήταν το θέμα που ανεγνώρισαν? Ανεγνώρισαν την προσωπικότητα, την ακτινοβολία του Χριστού σε αυτούς. Δηλαδή, οι άνθρωποι εκείνοι τους θύμιζαν τον Ιησού Χριστό. Είχαν μια ομοιότητα στα φερσήματά τους, στην κουβέντα τους, στην παρουσία τους, στην απουσία τους, σε αυτό που κάναν και σε εκείνο που δεν κάνανε. Και οι άνθρωποι γύρω θέλανε δεν θέλανε, λέγανε αυτή είναι του Ιησού Χριστού. Να γιατί λέω ότι σήμερα έχει φτηνίνει ο χριστιανισμός μας. Να γιατί τονίζω ότι χρειάζεται σοβαρότητα. Μου λες είμαι χριστιανός. Χαίρομαι που το ακούω. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω ακόμη μια φορά. Πραγματικά είσαι χριστιανός? Να δούμε αυτή την σοβαρότητα λίγο από πιο κοντά. Να τη δούμε πρώτα απ' όλα προσεκτικά. Όχι πρόχειρα. Όχι στο γόνατο. Όχι όπως όπως. Γιατί ξέρετε, είναι κάποιοι που λένε στάσου. Αναγέννηση, εντάξει. Θαυμάσια. Αγιασμός, όχι για μένα. Εγώ είμαι αδύναμος. Είμαι μικρός. Είμαι τυποτένιος. Δεν αντέχω, δεν μπορώ. Ναι, αλλά τότε εγώ θα σε ρωτήσω. Τι χριστιανός είσαι? Όλες αυτές οι προστακτικές που είδαμε απευθύνονται σε ανθρώπους που είναι αναγεννημένοι, που είναι του Χριστού. Δείτε να το διαβάσουμε και από την επιστολή προς Εβραίους, που και εκεί έχει μια σημαντικότατη και λίγο τρομακτική διατύπωση. Στο Ιωταβήτα κεφάλαιο, εδάφιο 14, ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδίστε λιδί των Κύριων. Λοιπόν, ξεχάστε ό,τι ξέρετε. Αφήστε κατά μέρος τις παραδόσεις. Ποιοι είναι άγιοι, πώς είναι οι άγιοι, ποιοι ήταν, τι κάναν, τι δεν κάναν. Θαύματα, υπερφυσικά, δεν ξέρω τι άλλο. Και δείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πρέπει λοιπόν πρώτο να το δούμε προσεκτικά. Δεύτερο, το ίδιο πράγμα, πρέπει να το δούμε προσωπικά. Ο Λόγος του Θεού δεν το λέει για αυτόν και για εκείνον. Το λέει και για αυτόν, το λέει για μένα. Με μια προϋπόθεση. Με την προϋπόθεση ότι είμαι εν Χριστώ. Εάν της είναι εν Χριστώ. Εάν δεν είναι, τι κουβεντιάζουμε? Περί τι η συζήτηση? Εάν όμως είναι εν Χριστώ, τότε είναι νέα κτήσεις. Τα αρχαία παρήλθον, τα πάντα έγιναν νέα. Και εμείς λέμε εγώ είμαι του Χριστού. Και είναι χαρά να το ακούει κανείς αυτό ως ομολογία. Εάν είσαι του Χριστού, πρέπει να είσαι νέα κτήσεις. Πέρασες από την αναγέννηση και τώρα ασφαλώς βαδίζεις στον αγιασμό. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Κοιτάξτε ότι ακόμα από την Παλιά Διαθήκη είναι ένας κανόνας αυτός που θέτει στο λόγο το δικό του ο Θεός. Σας διαβάζω από το Λεβιτικό, από το κεφάλαιο Ιώτα, το εδάφιο 44. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Θέλετε λοιπόν αγιαστεί και θέλετε είστε άγιοι, διότι Άγιος είμαι εγώ. Το λέει ο Θεός και το λέει από τότε. Πρέπει λοιπόν με πολύ σοβαρότητα να δούμε το θέμα πρώτον προσεκτικά, δεύτερον προσωπικά και τρίτον πρακτικά. Εμένα με εντυπωσιάζει στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς η πρακτικότητα του Αποστόλου Παύλου.
Σας το διαβάζω ακόμη μια φορά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτη Θεσσαλονικής 4, εδάφιο 3. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, κόμμα, να απέχεστε από τις πορνείες. Είδατε πόσο πρακτικός είναι ο λόγος του Θεού. Δεν είναι το θέμα που θίγει εδώ, το βατερλό της σημερινής κοινωνίας. Δεν τα έχουμε μπερδέψει μέσα στην κοινωνία την ανθρώπινη σήμερα με το θέμα που λέγεται σεξουαλικότητα. Και λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι η σεξουαλικότητα είναι δώρο του Θεού. Οτιδήποτε έχεις, σου το έχει χαρίσει ο Θεός. Αλλά όμως πρόσεξε πώς το χρησιμοποιείς. Δείτε τι λέει παρακάτω. Να μην, διάφορα πράγματα να μην κάνουμε και να μην είμαστε σε πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζονται των Θεών. Δεν βλέπετε σήμερα στον σεξουαλικό τομέα τι γίνεται γύρω σας. Χαλάει ο κόσμος. Δείτε την τηλεόραση να πάρετε μια ιδέα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εσείς είστε χριστιανοί. Λοιπόν, το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός σας και αυτό σημαίνει πρακτικά να απέχεστε από τις πορνείες. Και στην έννοια της πορνείας πρέπει να δώσει κανείς την ευρύτατη δυνατή σημασία και το ευρύτερο δυνατό νόημα. Ώστε λοιπόν πρώτον η αγιότητα, δεύτερον η σοβαρότητα, τρίτο και τελευταίο η επιπολαιότητα. Ξέρετε, αυτή η επιπολαιότητα δυστυχώς είναι το χαρακτηριστικό του καιρού μας. Αρέστη στους ανθρώπους όλα τα πράγματα να τα εξετάζουν πάνω-πάνω, να τα βλέπουν έξω-έξω, να τα εξετάζουν πρόχειρα, επιφανειακά. Και λέει ο λόγος του Θεού, εσύ που είσαι χριστιανός, δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο πράγμα. Εάν όλα τα άλλα χάλασαν στον καιρό μας και χάλασαν πάρα πολλά πράγματα, αλίμονο αν χάλασαν και οι χριστιανοί. Έλεγε κάποιος αδελφός πριν λίγο καιρό και μου έκανε εντύπωση η φράση του, εχάσαμε την έννοια της αμαρτωλότητας της αμαρτίας. Δηλαδή η αμαρτία είναι κάτι βρώμικο, κάτι αποτρόπαιο στα μάτια του Θεού. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος εμείς να συμφιλειωθήκαμε λιγάκι με την αμαρτία. Ζούμε σε μια εποχή που τα πράγματα να τα δούμε λίγο διαφορετικά. Αλίμονο αν χάσαμε την έννοια της αμαρτωλότητας της αμαρτίας. Πού είναι τότε η αγιότητα, η εσωτερική αλλαγή, εκείνο το καινούριο που βάζει μέσα μας όταν τον δεχόμαστε και τον γνωρίζουμε ο Ιησούς Χριστός. Και θέλω να σας θυμίσω, αδελφοί, ότι αυτό το καινούριο δεν είναι μόνο στην Καινή Διαθήκη, είναι ακόμη από την παλιά. Σας διαβάζω δύο εδάφια. Το πρώτο από το προφήτη Εζεκίλ, κεφάλαιο λάμδα σίγμα 36, εδάφιο 27. Θέλω εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατείτε εν της διατάγμασή μου και να φυλάτιδε τας κρίσης μου και να εκτελείτε αυτάς. Μία εσωτερική αλλαγή, όχι επιπόλαιη, όχι είμαι και χριστιανός, όχι πάω την Κυριακή στην εκκλησία, αλλά μέσα μου έχει μπει το πνεύμα του Θεού και με έχει αλλάξει νέες ιδέες, νέα ιδανικά, νέοι στόχοι, νέες αξίες. Και ανοίγω και στον προφήτη Ιερεμία λίγο πιο πριν και πηγαίνω στο κεφάλαιο 31, στο λάμδα α, και σας διαβάζω το εδάφιο 33. Μετά τα σήμερα εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω θέση τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών και θέλω γράψει αυτόν εν τες καρδίες αυτών. Και θέλω συνείστε, θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτοί θέλω συνείστε λαός μου. Επομένως, όχι επιπολαιότητα, αλλά κάτι ουσιαστικό, κάτι βαθύ, κάτι ριζικό. Το έργο που κάνει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και που κανένας δεν μπορεί να το ανατρέψει. Θέλω όμως για αυτή την επιπολαιότητα να διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις και θα τελειώσω. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι αυτή που θα την πω, ο συμβιβασμός. Είναι το μεγάλο πρόβλημα της σημερινής εκκλησίας
του Χριστού. Να κάνουμε αυτό, αλλά να μην αφήσουμε και εκείνο. Να περπατήσουμε από εδώ, αλλά να κοιτάμε και από εκεί. Να αποδεχθούμε το ένα, αλλά να μην πετάξουμε τελείως και το άλλο. Να τα συμβιβάσουμε. Δεν διαβάζετε στις εφημερίδες συνεχώς πως θέλουν να συμβιβάσουν τις διστάμενες πολιτικές απόψεις, τις διεθνείς διαφορές. Να βρεθούμε μαζί, να συνυπάρξουμε μαζί, να συμβιβάσουμε τα διεστώτα. Ναι, αλλά φαίνεται ότι ο λόγος του Θεού σε κάτι τέτοιο δεν συμφωνεί και τόσο. Σας διαβάζω από την πένα του Αποστόλου Παύλου, από την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 6, εδάφιο 14. Την αμετοχήν έχει δικαιοσύνη με την ανομίαν, την ακοινωνίαν το φως προς το σκότος, την ασυμφωνίαν ο Χριστός με τον Βελίαλ, την αμερίδα ο πιστός με τον άπιστον, την ασυμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα. Πέστε μου μετά από αυτό, πούντος ο συνδυασμός. Το πρώτο λοιπόν, ο συμβιβασμός. Το δεύτερο, ο συνδυασμός. Δηλαδή έχουμε να συνδυάσουμε σήμερα στη ζωή μας την χριστιανική μας ιδιότητα με την κοσμική μας δραστηριότητα. Και αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου κακό. Ζούμε μες στον κόσμο και έχουμε μια δραστηριότητα ο καθένας μας. Επάγγελμα, σχέσεις, γνωριμίες, δουλειές. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά είμαστε χριστιανοί. Και εδώ είναι που σηκώνονται κάποιοι και λένε: θες να είσαι χριστιανός, πάρε το νοματιό σου και τράβα πάνω στο βουνό, στην ερημιά. Να μην ακούς κανέναν, να μην βλέπεις κανέναν, να μην σ' αγγίζει κανένας. Δεν λέει κάτι τέτοιο ο λόγος του Θεού. Θυμάστε εκείνα τα εδάφια που πολύ συχνά επίσης τα αναφέρω από το κεφάλαιο Γιοταζίδα του κατά Ιωάννη, όταν ο Κύριος Ιησούς προσεύχεται για τους μαθητές του. Τοποθετεί την εκκλησία του με έναν τρόπο πραγματικά αριστουργηματικό. Κεφάλαιο 11. Ούτι είναι εν το κόσμο. Εδάφιο 16. Ούτι δεν είναι εκ του κόσμου. Ενώ είναι εν το κόσμο, δεν είναι εκ του κόσμου. Αυτός είναι ο συνδυασμός που μας καλεί ο λόγος του Θεού να εφαρμόσουμε. Είμαστε μέσα στην κοινωνία, δεν γίνεται αλλιώς. Συνεχώς καθημερινά αγγίζουμε τον έναν και τον άλλον. Είμαστε εν το κόσμο. Ναι, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου όπως είναι εκείνοι. Δηλαδή δεν ανήκουμε εκεί. Δεν είμαστε οργανικό τμήμα. Είμαστε σαν ξένο σώμα. Αυτό λέει ο Χριστός. Πρόσεξε λοιπόν στη ζωή σου αυτήν την διαφορετικότητα. Ο Κύριος εδώ την επισφραγίζει, την καθιερώνει και την επαινεί. Ο πιστός του Ιησού Χριστού μέσα στον κόσμο έχει μια εντυπωσιακή διαφορετικότητα. Το πρώτο λοιπόν ο συνδυασμός, το δεύτερο ο συνδυασμός και το τρίτο και τελευταίο ο συγχρονισμός. Που λέμε ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε την χριστιανική μας ιδιότητα. Ζούμε σε καινούργια εποχή, με καινούργιες παραμέτρους, νέα πράγματα, νέες επινοήσεις, τεχνολογία ασύλληπτη, φοβερή. Όλα αυτά είναι γεγονός. Αλλά να θυμόμαστε ένα πράγμα. Ο Ιησούς Χριστός είναι διαχρονικός. Και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού ήταν για τους ανθρώπους του πρώτου αιώνα, όπως ήταν και του δεύτερου και του τρίτου και του 20ου και του 21ου. Επομένως είναι και για μας το κήρυγμα του, όπως μας το έχει διδάξει ο λόγος ο δικός του. Επομένως ο αγιασμός που γι' αυτόν ξεκινήσαμε είναι και σημερινός. Είναι για σένα, αν θέλεις να είσαι πιστός του, αν θέλεις να είσαι δικός του, αν θέλεις να είσαι ο παθός του. Θέλω να κλείσω, αδελφοί, με ένα εδάφιο από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ο μεγάλος Απόστολος βλέπει αυτό το πανόραμα και δείτε τι λέει. Πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 30. Σεις είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ως της εγεννήθησης ημάς, σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσης. Η απολύτρωση στο παρελθόν μας. Η δικαιοσύνη στο παρόν μας.
ο αγιασμός στο μέλλον μας. Μια έννοια θαυμάσια που καλύπτει όλο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής. Αγιασμός, τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Συνάδελφοι, το Πνεύμα το Άγιο σήμερα το πρωί που την αλήθεια αυτή θα την γράψει με ανεξίτηλα γράμματα στη σκέψη και την καρδιά καθενός από εμάς. Αμήν.

Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος της ώρας αυτής σε ευγνωμονούμε από τις καρδιές μας, γιατί ο λόγος ο δικός σου είναι γεμάτος αλήθεια και γεμάτος φως. Σε ευχαριστούμε γιατί μας θύμισες σήμερα το πρωί ότι μας έχεις καλέσει στο Σταυρό του Χριστού για να ξεκινήσουμε την καινούργια πορεία, να πάρουμε αναγέννηση και σωτηρία. Αλλά μας καλείς να μην ξεχνούμε ότι από εκεί και ύστερα αρχίζει ο αγιασμός. Κυρία μας, παρακαλούμε τις αλήθειες που μας θύμισε σήμερα. Εσύ κράτησε τις καρφωμένες στη σκέψη και την καρδιά καθενός από μας. Μην επιτρέψεις να ξεχαστούν. Μην επιτρέψεις να θεωρηθούν κοινές και συνηθισμένες. Αλλά να είναι το πνεύμα το δικό σου το Άγιο που θα δουλέψει στην καρδιά καθενός μας. Με ευλογημένα αποτελέσματα για τη δόξα του Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε αυτά που μας θύμισες, δούλεψε τα μέσα μας. Δείξε σε καθέναν μας την εκείνο που χρειαζόμαστε. Κράτησε μας πάνω στο έδαφος του Γολγοθά. Θέλουμε να είμαστε δικοί σου, επάξιοι μαθητές. Φώτα δικό σου, δικά σου, άλλα δικό σου μέσα στον κόσμο που ζούμε. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε τη δέηση και την παράκλησή μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, για χάρη δική του, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί μόνους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το θέμα σήμερα είναι η σταθερότητα στην επιδίωξη του σκοπού. Πριν από λίγο καιρό, παρακολούθησα μια μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη του δόκτορα Bernard Taylor. Ο δόκτωρ Taylor είναι καθηγητής στο Henley Management College. Είναι ένα κολέγιο από τα καλύτερα της Ευρώπης στη διοίκηση των επιχειρήσεων και έχει την έδρα του στρατηγικού management. Είναι τεχνοκρατική ορολογία, είναι κάτι πολύ επίκαιρο και κάτι πολύ ουσιαστικό για το χώρο των επιχειρήσεων. Και στη συνέντευξή του αυτή επισημαίνει πόσο κρίσιμη και πόσο ουσιαστική είναι η ύπαρξη σκοπού για έναν οργανισμό, για μια επιχείρηση, πόσο μάλλον για μας. Και μεταξύ άλλων χρησιμοποίησε την φράση που θα σας πω τώρα. Αν δεν ξέρεις πού πηγαίνεις, όλοι οι δρόμοι σε οδηγούν εκεί. Αν δεν ξέρεις πού πηγαίνεις, όλοι οι δρόμοι σε οδηγούν εκεί. Επισημαίνει δε ότι η ύπαρξη οράματος για την επιδίωξη του σκοπού, και δεν χρησιμοποιώ εγώ την περιγραφή του τίτλου, είναι αυτό που ο ίδιος περιγράφει στα αγγλικά βέβαια, η ύπαρξη οράματος για την επιδίωξη ενός σκοπού έχει βιβλική προέλευση και φέρνει σαν παράδειγμα τον Μωυσή. Αναφέρει ο Dr. Taylor, χωρίς όραμα, χωρίς σκοπό, οι άνθρωποι χάνονται, πεθαίνουν. Και στο παράδειγμα του Μωυσή, λόγια του καθηγητή, ο σκοπός ήταν η γη της υπόσχεσης. Μου έκανε εντύπωση όταν άκουσα αυτά τα λόγια από το στόμα ενός καθηγητή σε ένα άσχετο θέμα, με το βιβλικό θέμα που έχουμε σήμερα εμείς να εξετάσουμε. Και καταλήγει, το όραμα, ο σκοπός που θέτουμε, είναι για μας η υποσχεμένη γη. Επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι η Βίβλος αποτελεί το πρότυπο για τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα. Θα εξετάσουμε λοιπόν τη σοβαρότητα της ύπαρξης ενός σκοπού στη ζωή μας και πώς θα επιδιώξουμε με σταθερότητα το σκοπό αυτό, χρησιμοποιώντας

Χρειάζεται κάποια προσπάθεια. Αν κάποιος θέλει να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα, θα τον βρούμε μάλλον σε βιβλιοθήκη παρά στο γυμναστήριο, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχετε δει τους ακαδημαϊκούς, φουσκωτήν όλοι. Υπάρχουν άλλοι στόχοι που χρειάζεται όχι μόνο να ξεκινήσουμε να μπούμε στο σκοπό, αλλά να υπάρξει επιμέλεια για να μπορέσουν αυτοί οι σκοποί να γίνουν πραγματικότητα, να μείνουν πραγματικότητα. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να κάνει πρωταθλητισμό, προπονείται ένα χρόνο, φτάνει τον καλό το όριο, τον καλό το χρόνο και μετά σταματάει, όχι. Συνεχίζει. Μάλιστα διάβαζα τελευταία, αυτό ενδιαφέρει περισσότερο τα αγόρια, οι πιλότοι της Φόρμουλα 1, τι κάνουν, κάθονται σε μια καρέκλα, οδηγούν. Δεν είναι έτσι. Γυμνάζονται. Και όταν σταματάει η περίοδος των αγώνων, συνεχίζουν να γυμνάζονται. Χρειάζεται συνεχής προσπάθεια για να κρατήσουμε τους στόχους μας ψηλά. Υπάρχουν στόχοι που εμείς μπορούμε να έχουμε όλη την καλή διάθεση, την καλή θέληση, αλλά υπάρχουν άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Τι να το κάνεις, θες να σπουδάσεις στο Harvard. Διαβάζεις, μελετάς, αλλά δυστυχώς χρειάζεται και κάτι άλλο. Υπάρχουν στόχοι που δεν είναι ανοιχτοί σε εμάς για πάντα. Υπάρχει κάποιο χρονικό όριο. Υπάρχει ένα σημείο από εκεί και πέρα. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Υπάρχουν προθεσμίες. Απ' την άλλη μεριά, και εμείς δεν έχουμε πάντα τις δυνάμεις ή τις δυνατότητες, τις φυσικές κυρίως, για να ανταπεξέλθουμε. Είναι στόχοι που είναι βασικοί, είναι πρωτεύοντες, και υπάρχουν στόχοι που δεν έχουν τόση σημασία, είναι δευτερεύοντες. Και τέλος, υπάρχουν στόχοι που μέσα τους υπάρχει ουσία. Είναι σωστοί, είναι πραγματικοί, είναι ωφέλιμοι. Τα ξέρετε όλα αυτά. Απλώς σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να τα φέρω μπροστά μας, καθώς συζητάμε για το στόχο και την επίτευξή του. Πώς λοιπόν επιλέγουμε τους στόχους στη ζωή μας? Πόσο σταθεροί είμαστε σε αυτούς τους στόχους που βάζουμε? Αν διαβάσατε την εγκύκλιο, υπάρχει ένα απόσπασμα που μου άρεσε πολύ. Είσαι συμβιβαστικός, είσαι υποχωρητική, μήπως αφήνεις ξένα στοιχεία, αλότρια στοιχεία μέσα στη ζωή σου? Και από πού αντλώ και από πού αντλείς τις δυνάμεις για να πραγματοποιήσεις αυτούς τους σκοπούς? Θα ήθελα να διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού, αν θέλετε να ανοίξουμε στην προς Εβραίους επιστολή, από εκεί που θα αντλήσουμε για το θέμα μας, στο 11ο κεφάλαιο, Εβραίους Ι.Α., θα διαβάσω τα εδάφια 24 έως και 27. Διαβάζω. Διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσεν, ειρνήθη να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκλίνας μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση αμαρτίας. Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό, μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπεν εις τιμής αποδοσίαν. Διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτον. Μη φοβηθείς το θυμό του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατον ενεκαρτέρισε. Ενεκαρτέρισε σημαίνει έκανε υπομονή. Θα ήθελα να δούμε σε αυτό το σημείο μερικά βασικά περιστατικά από τη ζωή του Μωυσή που θα μας βοηθήσει στο να προχωρήσουμε στο θέμα μας. Δεν θα τα αναλύσω, υποθέτω ότι ξέρουμε τις λεπτομέρειες, αλλά θα σταθώ σε γενικές γραμμές. Ο άνθρωπος αυτός, ο Μωυσής, γεννήθηκε πριν από περίπου 3.300 χρόνια. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο σε μια περίοδο που ο λαός του, ο λαός Ισραήλ, ήταν καταδυναστευμένος από τους Αιγύπτιους. Και μεταξύ άλλων, ένα από τα μέσα που χρησιμοποίησε ο Φαραώ, είχε δώσει εντολή στις ΜΕΕΣ να θανατώνονται τα μωρά των Αιγυπτίων, των Εβραίων. Ήρθε λοιπόν και ο Μωυσής στην ζωή, στην ύπαρξη, και ήταν ένα πολύ όμορφο μωρό. Κρατήστε το αυτό αν θέλετε. Ο Μωυσής ήταν ένας όμορφος άντρας. Πολύ ωραίος. Χαριτωμένος, λέει ο Λόγος του Θεού. Στο κείμενο λέει αστείος. Φινετσάτος. Οι γονείς του τον είδαν και συμπαθητικούλη. Σκεφτήκαν, πόνεσε η καρδιά τους, ας μην τον σκοτώσουν, και τον βάλαν σε ένα σπάρτινο καλάθι και τον ρίξανε στο ποτάμο Νείλο. Δεν θα καθίσω στις λεπτομέρειες. Εκεί τον βρίσκει η κόρη του Φαραώ και τον υιοθετεί. Ο Μωυσής, αφού βρίσκεται για 3 μήνες περίπου στο σπίτι το πατρικό, όπου η μητέρα του γίνεται και τροφός του, περνάει τα υπόλοιπα 40 χρόνια της ζωής του στο παλάτι του Φαραώ. Ο Μωυσής λοιπόν βρίσκεται μέχρι τα 40 του στο παλάτι, όπου μας λέει ο Λόγος του Θεού διδάσκεται όλη τη σοφία των Αιγυπτίων. Ο Μωυσής παίρνει

όλη τη δυνατή γνώση που μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος εκείνη την εποχή. Είναι γιος της κόρης του Φαραώ, είναι ένας άνθρωπος με εξουσία, με δύναμη, με ικανότητες. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ήταν δυνατός σε λόγο και σε έργα. Βέβαια, ξέρουμε ότι ήταν βραδύγλωσσος, είχε μια φυσική αδυναμία. Αυτό το δυνατό σε λόγο πρέπει να ήταν το μυαλό του κοφτερό, η σκέψη του, η διαλεκτική του. Και όχι μόνο αυτό, η παρουσία του ήταν μια δυναμική παρουσία μέσα στην αυλή του Φαραώ. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ήταν σεβαστός. Και δεν ήταν σεβαστός μόνο σε αυτά τα πρώτα 40 χρόνια. Αν διαβάσει κανείς όλη του την ιστορία, όταν επέστρεψε για να βγάλει το λαό έξω, λέει ο Λόγος του Θεού, έτι ακόμα ήταν σεβαστός ο άνθρωπος αυτός μπροστά στην αυλή του Φαραώ. Για σκεφτείτε το, έλειψε 40 χρόνια στην έρημο και το άρωμά του και η στάση του είχε μείνει. Να λείπεις από κάπου για 40 ολόκληρα χρόνια και να άρχισε και να είσαι σεβαστός. Ένας άνθρωπος όμορφος, δυνατός, ικανός, επαναλαμβάνω, με γνώσεις, με εξουσία. Στο τέλος του 40ου του έτους, πριν κλείσει τα 40 του χρόνια, μας λέει λόγος του Θεού ότι λαχτάρισε να δει τους αδερφούς του. Και έτσι βγήκε από το παλάτι και βγήκε έξω στη γη, στην χώρα, να δει τους αδελφούς του. Και είδε κάποιον από αυτούς να τον αδικεί ένας Αιγύπτιος και τον χτύπαγε. Και μέσα του ξεσηκώθηκε. Και καθώς είδε ότι γύρω του δεν υπήρχε κανένας άλλος, σκότωσε τον Αιγύπτιο και τον έθαψε στην άμμο. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι νόμιζε δε ότι θα καταλάβαιναν οι Ισραηλίτες ότι ο Θεός τους δίνει σωτηρία με το χέρι του. Αυτό ήταν ο σκοπός του Μωυσή σε αυτό το σημείο. Νόμιζε ότι θα έδινε με το χέρι του σωτηρία στο λαό Ισραήλ. Και νόμιζε επίσης ότι εκείνοι θα το καταλάβαιναν. Όμως εκείνοι δεν το καταλάβαν. Έτσι την επόμενη μέρα, όταν ξαναβγήκε, είδε δύο Ισραηλίτες να τσακώνονται, να έχουν αψημαχία. Και θέλησε να τους φέρει ειρήνη, να τους χωρίσει. Και εκείνος που είχε άδικο τον πλησιάζει, τον σπρώχνει και του λέει: ποιος έβαλε άρχοντα και δικαστή σε εμάς? Μήπως θες να με σκοτώσεις όπως έκανες χθες με τον Αιγύπτιο? Εκεί ο Μωυσής κατάλαβε ότι η πράξη του, ο φόνος του Αιγύπτιου έγινε γνωστός και έτσι φοβήθηκε και έφυγε, καθώς μάλιστα και ο Φαραώ ζητούσε να τον σκοτώσει. Φεύγει λοιπόν ο Μωυσής, αφήνει την Αίγυπτο και βρίσκεται για τα επόμενα 40 χρόνια, λέω συνεχώς 40-40, η ζωή του Μωυσή χωρίζεται σε 3-40 ετίες. 40 χρόνια στο παλάτι, 40 στη γη Μαδιάμ και 40 χρόνια με το λαό στην έρημο. Στο τέλος λοιπόν των 41 χρόνων πάει στην έρημο. Εκεί παντρεύεται, κάποια στιγμή θα κάνει και δύο παιδιά και ζει βόσκοντας πρόβατα. Λίγα και απομόνωση. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά η απομόνωση μας κάνει καλό. Γιατί συνερχόμαστε, σκεφτόμαστε, εξετάζουμε τους εαυτούς μας. Αφού πέρασαν άλλα 40 χρόνια, μια μέρα ο Μωυσής βόσκει τα πρόβατά του στην έρημο έξω από το Σινά. Και θυμάστε το περιστατικό, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες πάλι. Μια βάτος φλέγεται, αλλά δεν καίγεται. Και εκεί, στην αγιότητα της παρουσίας του Θεού, ο Μωυσής ακούει τη φωνή του Θεού να τον στέλνει στην Αίγυπτο με ένα σκοπό. Να γίνει αρχηγός του λαού. Και όχι μόνο αρχηγός, να γίνει λυτρωτής του. Να τον βγάλει από τη γη της σκλαβιάς και να τον πάει στη γη της υπόσχεσης. Αν διαβάσει κανείς τα σχετικά κομμάτια του Λόγου του Θεού, αυτά που θα αναφέρω βρίσκονται στην Έξοδο, στο Λεβιτικό, στους αριθμούς, αλλά πολλά στοιχεία μπορεί να βρει κανείς στο 7ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, όταν ο Στέφανος κάνει μια περιγραφή της ζωής και του έργου του Μωυσή. Αν διαβάσει λοιπόν κανείς το απόσπασμα, αρχικά έχει την εντύπωση ότι εκεί ο Θεός του δίνει ένα σκοπό. Εκεί μπροστά στη βάτο που είχε λύσει τα υποδήματά του, του λέει: θα σε στείλω πίσω στην Αίγυπτο για να τους εξαγάγεις, για να τους βγάλεις έξω. Τότε όμως ήταν που ο Μωυσής πήρε, τότε ήταν που έβαλε αυτό το σκοπό στη ζωή του, στο όρο Σινά? Όχι. Στο κομμάτι του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε, λέει ότι ο Μωυσής, αφού μεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατρός του Φαραώ. Μας λέει επίσης ότι πρόκρινε
να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Ότι έκρινε τον ονειδισμό του Χριστού μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Στο Σινά δεν τα έχει αυτά. Στο Σινά δεν ήταν ο γιος της κόρης του Φαραώ. Δεν ήταν η αυλική δίπλα του. Πρόβατα έχει δίπλα του. Στην έρημο τι απολαύσεις μπορεί να βρει κανείς. Και οι θησαυροί της Αιγύπτου για τον Μωυσή ήταν ήδη παρελθόν. Δεν ήταν ο άρχοντας. Δεν κυκλοφορούσε με άμαξες. Δεν είχε δίπλα του υπηρέτες. Να του κάνουν αέρα. Όχι. Στην έρημο. Μόνος. Με τα πρόβατα. Η επιλογή του Μωυσή έγινε όταν ήταν ήδη στην Αίγυπτο. Όταν όλα αυτά και τις απολαύσεις θυμίζω. Καμιά φορά λέμε, αχ, να ήμουν λίγο πιο όμορφος. Είμαι όμορφος, αλλά ήμουν λίγο πιο όμορφος. Ε? Ήταν όμορφος. Α, και να είχατε, είχαμε και τζάκποτ, τέτοιο το έχασα. Να είχαμε και κάτι παραπάνω, λίγα χρηματάκια, κάποια μέσα. Δεν είμαι και τύριος χαζός, αλλά λίγο πιο έξυπνος να ήμουν, δεν θα ήταν άσχημα. Αυτά τα είχε ο Μωυσής. Και γνώσεις και ομορφιά και απολαύσεις. Και τους άλλους να τρέχουν από πίσω του να τον υπηρετούν. Εκείνη τη στιγμή όμως μέσα στην Αίγυπτο, μέσα στο παλάτι, ανάμεσα στους θησαυρούς, καμιά φορά όσοι τους αρέσει ο πολιτισμός, η ιστορία, η τέχνη, πηγαίνουμε στα μουσεία, αλλά κάνουν ταξίδια πάνω σε άλλες χώρες, έχετε δει τους θησαυρούς τους Αιγυπτιακούς. Χρυσάφι, ομορφιά, λεπτομέρεια. Ο Μωυσής ζούσε σε αυτά. Ήταν η καθημερινή του ζωή, στη Χλειδή. Εκεί λοιπόν ο Μωυσής κάνει την επιλογή του. Πριν βγει έξω, το είχε αποφασίσει. Όταν προχώρησε και σκότωσε τον Αιγύπτιο, ήξερε ότι δεν θα μπορούσε να γυρίσει ίσως πίσω. Στην καρδιά του Μωυσή αυτό είχε αποφασιστεί. Ο σκοπός είχε μπει στη ζωή του, είχε μπει στην καρδιά του και γι' αυτό τόνισα πριν. Νόμιζε ο Μωυσής ότι ήξεραν οι άλλοι ότι με το χέρι του θα έφερνε σωτηρία. Το είχε σκεφτεί. Αλλά ο λαός Ισραήλ εκείνη τη στιγμή δεν το είχε καταλάβει. Θα ήθελα τώρα να δούμε ποιες δυσκολίες θα μπορούσαν να αποτρέψουν τον Μωυσή από την επίτευξη του σκοπού του. Καταρχήν, δυσκολίες με τον εαυτό του. Και εμείς όταν έχουμε κάποιο σκοπό μπροστά μας, οι πρώτες μάχες που έχουμε να δώσουμε είναι με τον εαυτό μας, με τον εγωισμό μας, πολύ περισσότερο. Βλέπουμε ότι όταν ο Θεός έρχεται και του λέει «Έλα Μωυσή, θα σε στείλω στην έρημο», ο Μωυσής να αντιδρά περίεργα. Λέει, ποιος είμαι εγώ, Κύριε? Δεν αισθάνεσαι καλύτερα κανέναν άλλον? Αισθάνεται αδύναμος. Η πρώτη δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχει δυνάμεις. Και καλά έκανε ο Μωυσής και δεν εμπιστεύτηκε τις δυνάμεις του. Θα ήταν λάθος να βασιζόταν στις δυνάμεις του. Αλλά θα ήταν εξίσου λάθος να μην εμπιστευτεί τις δυνάμεις, να μην εμπιστευτεί το πρόσωπο του Θεού. Επίσης, όπως είπαμε πριν, ενώ είχε γνώσεις, ενώ είχε ικανότητες, είχε και μια φυσική αδυναμία, κάποιο λάτωμα. Το λάτωμα του Μωυσή ήταν ότι ήταν βραδίγλωσσος, βραδίστομος, δεν μπορούσε να μιλήσει άνετα. Και εκείνη τη στιγμή άφησε αυτό το ελάττωμα, αυτή την αδυναμία, να σταθεί εμπόδιο. Ο Θεός του δίνει ένα στόχο, του έβαζε ένα σκοπό, του έδινε και τις δυνάμεις, τον έστελνε έξω και από τη στιγμή που ο Θεός στέλνει έξω, σου δίνει ένα σκοπό, σου δίνει και όλα τα υπόλοιπα. Εκείνος έβαλε τη μικρή του την αδυναμία. Εκείνος όμως δεν τη θεωρούσε μικρή αδυναμία, τη θεωρούσε πολύ μεγάλη. Καταρχήν λοιπόν είχε εσωτερικές δυσκολίες ο Μωυσής. Αλλά είχε και εξωτερικές με το περιβάλλον. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να πάει μπροστά στον Φαραώ και να του πει: «Ξέρεις, θα με αφήσεις να βγω με το λαό να λατρέψουμε τον κύριό μας». Ο Φαραώ δεν ήταν κανένας του χεριού του. Ένας άνθρωπος με μεγάλη εξουσία. Ήταν Θεός για τους Αιγύπτιους. Και για να τον δει κανείς έπρεπε να ακολουθεί μια διαδικασία. Και μας λέει ο λόγος του Θεού ότι πήγαινε στο ποτάμι, με το έτσι θέλω θα λέγαμε σήμερα, με θάρρος, και του λέει θα με αφήσεις να βγω έξω με το λαό. Δεν ήταν εύκολο. Και πήγε μία, και πήγε δύο, και πήγε τρεις, τέσσερις, πέντε. Μια δυσκολία. Δεν θα μπορούσε να κουραστεί? Θα μπορούσε. Δεν κουράστηκε όμως. Και δεν έχει μόνο το Φαραώ. Γύρω από το Φαραώ ήταν και κάποιοι μάγοι. Είχε
να αντιμετωπίσει και κάποιες πονηρές δυνάμεις, εξωτερικές δυσκολίες. Αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισε ο Μωυσής στο να πραγματοποιήσει το σκοπό που είχε βάλει στη ζωή του ήταν ο ίδιος ο λαός. Ο Θεός ήθελε να βγάλει τον λαό από την αιχμαλωσία και να το φέρει στη γη της υπόσχεσης. Ο απότερος σκοπός, όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, ήταν η δόξα του Θεού. Αλλά η πραγματοποίηση θα γινόταν μέσα από το πέρασμα του λαού από την Αίγυπτο στη γη Χανάν. Ποιος ήταν αυτός ο λαός όμως? Σκληροτράχυλος. Γκρίνιαζαν, γόγγιζαν, πω, μιζέρια. Μα τι φαγητό είναι αυτό το μάνα? Πω, βαρεθήκαμε, μπουχτίσαμε, διψάμε, κουραστήκαμε. Λατρεύανε είδωλα, το μοσχάρι, στρεφόντουσαν σε άλλους θεούς. Ήταν ανυπάκοοι. Ο Θεός φάνηκε δυνατός στη ζωή τους, στην πορεία τους. Φτάσανε μέχρι τη γη της υπόσχεσης και δεν μπήκανε μέσα. Δεν τον εμπιστευτήκανε. Ήταν άπιστοι, στέθηκαν άπιστοι. Καλύτερα, λέει, να είχαμε μείνει στην Αίγυπτο. Η καρδιά τους ήταν πίσω. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά, όταν δεν έχουμε όραμα, όταν δεν έχουμε σκοπό, μας φαίνεται η έρημος ότι είναι πιο δύσκολη από την Αίγυπτο. Είναι όμως έτσι? Αν δεν βλέπουμε μπροστά, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και επίσης, αυτός ο άνθρωπος ο Μωυσής, ο ταλέπορος, που άφησε τη βολή του, που άφησε τη κλειδί του, που άφησε την απόλαυσή του, γι' αυτό το λαό προσπαθούσε. Και γυρνάγαν και του γκρινιάζαν και του παραπονιόντουσαν και στρεφόντουσαν και κατά πρόσωπο εναντίον του. Σας θυμίζω το περιστατικό με τα αδέρφια του, τον Αρών και τη Μαριά. Και ποιος είναι? Μόνο Μωυσής δηλαδή είναι του Θεού? Αυτό καμιά φορά μου θυμίζει τώρα, εσύ τι μας κάνεις, το πνευματικό? Εμείς δεν είμαστε του Κυρίου δηλαδή? Η δυσκολία με το λαό ήταν η μεγαλύτερη. Αυτός προσπαθούσε για εκείνους και εκείνοι ήταν μονίμως αρνητικοί. Κι όμως δεν τα παράτησε. Σκεφτόμουν ότι εγώ ίσως τη θέση του να είχα μια ανώριμη αντίδραση. Ας το καλό, αφού δεν θέλετε εσείς μια, εγώ δεν θέλω 100. Αντί να τους παρατήσει, αντί να τους αφήσει, εκείνος προσπαθούσε. Και όχι μόνο αυτό. Κάποια στιγμή, επειδή η στάση τους ήταν τρομερά κουραστική, λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Κύριος θέλησε να τους εξολοθρεύσει. Η οργή του ήταν μεγάλη. Εξήφθη η οργή του Κυρίου. Και λέει στο Μωυσή, δεν πάει άλλο μαζί τους. Εγώ θα τους εξολοθρεύσω και θα ξεκινήσω από την αρχή μαζί σου. Και ο Μωυσής, προσέξτε τη στάση του, μου έκανε εντύπωση. Δεν τους συχτήρισε, δεν τους μητέρισε. Ναι Κύριε, πω ανυπόφοροι. Δεν τους αντέχω άλλο. Α, ξεκινήσουμε μαζί. Όχι. Οικέτευσε τον Κύριο. Όχι Κύριε, σε παρακαλώ. Ας μην τους καταστρέψεις. Γιατί είχε ένα στόχο μπροστά του και μείνε σταθερός στο στόχο. Και ξέρετε τι άλλο είπε στον Κύριο? Κύριε, λέει, αν εσύ τους καταστρέψεις, οι εχθροί σου θα πούν ότι τους έβγαλες από την Αίγυπτο, τους έφερες στην έρημο για να τους εξολοθρεύσεις. Τι τον ένοιαζε στο βάθος του Μωυσή? Τον ένοιαζε να μην δυσφημιστεί το πρόσωπο του Θεού. Γιατί ο βαθύτερος, όπως είπαμε, στόχος του δεν ήταν απλά να τους βγάλει. Ήταν η δόξα του Κυρίου. Και αυτό τον ένοιαζε το Μωυσή. Και αυτό ήταν η προτεραιότητά του. Ποιο όμως ήταν το μυστικό του Μωυσή και δεν συμβιβάστηκε? Και στην Αίγυπτο, στην αρχή, όταν έπαιρνε τις αποφάσεις του, όταν έθετε τον εαυτό του στη διάθεση του Θεού, όταν έμπαινε μέσα στο θέλημα του Θεού, και πώς ξεπέρασε αυτές τις δυσκολίες. Ο Λόγος του Θεού, από εκεί που διαβάσαμε, αναφέρει μια φράση συνεχώς. Διαπίστεως. Το πρώτο σημείο. Εμπιστεύτηκε το Θεό. Αυτό σημαίνει πίστη. Και τον εμπιστεύτηκε ολότελα. Στο 27 διαβάζουμε ότι δεν φοβήθηκε το θυμό του βασιλιά τον μεγάλο, ως βλέπον τον αόρατον. Σαν να βλέπε τον Κύριο. Δεν τον έβλεπε με τα φυσικά τα μάτια. Αλλά τον εμπιστεύτηκε και τον είδε στη ζωή του να είναι δυνατός. Δεν διάλεξε ο Μωυσής τα πρόσκαιρα. Δεν δέχτηκε την πρόσκαιρη απόλαυση. Δεν δέχτηκε απολαύσεις που ικανοποιούν έτσι τα αισθήματα, τις αισθήσεις. Αλλά προτίμησε κάτι πιο βαθύ. Πράγματα, αξίες που χορταίνουν
και γεμίζουν την ψυχή και δίνουν πραγματική ευτυχία αντίθετα τις καταστάσεις. Γιατί ποιος μπορεί να δώσει ευτυχία, πού μπορεί κανείς να τη βρει, παρά μόνο στο πρόσωπο του Θεού που είναι χορτασμός ευφροσύνης. Ο Μωυσής διάλεξε τα αληθινά, όχι τα πρόσκαιρα, τα απατηλά, τα τυποτένια, τα ψεύτικα, τα πλανερά. Κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω στο πώς ο Μωυσής δεν συμβιβάστηκε, είναι κάτι που μου έκανε εντύπωση. Μας λέει ο Λόγος του Θεού στο εδάφιο 26: «Κρίνα στον υπέρ του Χριστού ανηδισμό μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς». Ο Μωυσής δεν είπε: «Τι να κάνουμε, θα ανηδιστούμε και λίγο, θα ταλαιπωρηθώ και λιγάκι με το λαό, θα μου γκρινιάσουν. Τι να κάνω όμως, έτσι μου είπε ο Θεός, αυτό θα κάνω». Ο Μωυσής δεν ανέχτηκε, δεν δέχτηκε απλά τον στόχο που ο Θεός του έδωσε, αλλά ακριβώς αυτόν τον ονειδισμό, μας λέει ο Λόγος του Θεού, τον θεώρησε πλούτο. Σε αυτό που του λέει ο Θεός, ο Μωυσής βρήκε ένα θησαυρό. Και ποιο ήταν το μυστικό? Εμείς οι άνθρωποι έχουμε ένα δικό μας σύστημα αξιών. Μετράμε τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά το σύστημα αξιών του Θεού είναι τελείως διαφορετικό. Οι τρόποι του είναι διαφορετικοί από τους τρόπους μας. Η σκέψη του είναι διαφορετική από τη σκέψη μας. Ο Μωυσής έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα. Άφησε τα δικά του στην άκρη, τις αξίες του, τις ιεραρχήσεις του και πήρε τις αξίες του Θεού. Αν λοιπόν κατάφερε ο Μωυσής να μην συμβιβαστεί και να συνεχίσει, ήταν γιατί άφησε το Θεό να του δώσει τις δικές του αξίες. Και ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό που θα ήθελα να φέρω. Πριν λίγο καιρό βρισκόμουν ένα συνεργάτη στο δρόμο, είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα. Μου λέει: «Γιώργο, ζηλεύω τη ζωή που ζείτε, δεν του Κυρίου, αλλά μας ξέρει χρόνια και την οικογένειά μου και εμένα. Ζηλεύω τη ζωή που ζείτε, αλλά ξέρεις, αυτή τη ζωή εγώ δεν μπορώ να τη ζήσω». Ο ίδιος ο άνθρωπος πριν από μερικά χρόνια μου είχε θέσει ένα ερώτημα. Μου λέει: «Γιώργο, εσύ τώρα είσαι του Χριστού, έτσι? Έχεις δώσει τη ζωή σου, ζεις όπως ο Θεός θέλει, σε έχει συγχωρήσει. Έτσι είναι? Έτσι είναι. Εγώ τώρα αν ζήσω τη ζωή μου, το άρεσε να βγαίνει έξω η παρέα με το άλλο φίλο, αν είναι μόνο η παρέα, η διασκέδαση, η πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας με δύο λόγια. Αν εγώ, λέει, αν, ήξερε και που κινείτο, αν εγώ ζήσω μέχρι τα 80 μου και μετανιώσω, ο Θεός θα με συγχωρέσει? Λέω, αν ειλικρινά μετανιώσεις, αν ζεις τότε, ο Θεός, ναι, είναι πρόθυμος να σε συγχωρήσει». Καλά, μου λέει, αυτό δεν είναι αδικία. Δηλαδή, εγώ θα ζήσω τη ζωή μου και έχω τη δυνατότητα, ο Θεός μου δίνει συγχώρηση. Ενώ εσύ, ποιο ήταν το λάθος του άγγελου? Νόμιζε, άγγελο τον λέγανε, νόμιζε ότι όποιος είναι του Χριστού είναι αδικημένος, τον καημένο. Είναι όμως έτσι? Η ζωή του Χριστού είναι πλούσια. Και ο κόσμος νομίζει και ο διάβολος μας μπερδεύει πολλές φορές ότι όποιος είναι του Χριστού θα ταλαιπωρηθεί, θα στραπατσαριστεί λιγάκι, δεν θα έχει αισθήματα, δεν θα έχει χαρά. Η ζωή του Χριστού δεν είναι καλογεριστική, είναι πλούσια. Το να ζει κανείς με τον Χριστό και να ζει κανείς για τον Χριστό είναι πλούτος. Γιατί? Γιατί εκείνος ήταν πλούσιος και φτώχεινε ώστε εμείς να πλουτίσουμε από τα δικά του. Και ένα τρίτο σημείο, γιατί πέτυχε ο Μωυσής, είναι γιατί κάποια στιγμή κατάλαβε ότι δεν μπορεί να βασίζεται στις δικές του τις δυνάμεις. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, δεν το σχολίασα επίτηδες, αλλά άφησα να υπάρξει διατύπωση. Στην αρχή ο Μωυσής, όταν βγήκε και σκότωσε τον Αιγύπτιο, νόμιζε, λέει, ότι θα καταλάβαινε ο λαός ότι με το δικό του χέρι θα έρχονταν η σωτηρία. Ήταν το δικό του το χέρι. Μπορεί το δικό μου το χέρι να κάνει τέτοια μεγαλεία? Μόνο το χέρι του Θεού μπορεί να κάνει τέτοια μεγαλεία. Και το κατάλαβε ο Μωυσής. Ίσως τον βοήθησε η περίοδος στην έρημο. Εκμεταλλεύτηκε τις δυνάμεις του Θεού. Και έτσι κατάφερε και έμεινε σταθερός στο σκοπό του. Θα ήθελα να δούμε λιγάκι τους εαυτούς μας τώρα. Τι στόχους έχουμε στη ζωή? Πώς ιεραρχείς και πώς ιεραρχώ τους στόχους μου? Υπάρχει περιθώριο για συμβιβασμό καταρχήν? Το που λέγαμε και πριν. Μήπως βάζουμε νερό στο κρασί μας? Μήπως υποχωρούμε και λιγάκι? Δεν βαριέσαι τώρα λεπτομέρειες? Ο Λόγος του Θεού μας λέει να προσέχουμε
πώς περπατάμε ακριβώς. Και μιας και μιλάμε για το Μωυσή, στο τέλος ο Μωυσής δεν μπήκε στη γη της υπόσχεσης, γιατί δεν πρόσεξε μια λεπτομέρεια. Έκανε κάτι λάθος. Είμαστε λοιπόν υποχρεωτικοί, δεν προσέχουμε. Δεν βαριές έχουμε τον χρόνο μπροστά μας για να τα διορθώσουμε. Έτσι είναι. Χθες ο λόγος του Θεού, το πνεύμα του Θεού, μας είπε ότι αν γίνει το πρώτο βήμα, εύκολα έρχεται το δεύτερο βήμα. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη αλλαγές. Δεν έχετε κατρακύλα έτσι ξαφνικά. Λίγο εδώ, λίγο εκεί, υποχωρούμε από εδώ, συμβιβαζόμαστε από εκεί. Πόσο αφήνω στη ζωή μου ξένα στοιχεία. Ξένα ως προς το Θεό. Γιατί από μέρους μου η ζωή μου είναι γεμάτη από βρώμικα πράγματα. Ο εγωισμός μου δεν με αφήνει. Υπάρχει βρωμιά μέσα μας. Τα βγάζω τα ξένα στοιχεία λοιπόν. Τι στόχους μπορεί να έχει κανένας. Δεν θα επεκταθώ γιατί είναι πολύ συζητημένα αυτά. Αλλά σκέφτομαι, μιας και μιλάμε για συμβιβασμό. Θέλω να κάνω ένα επάγγελμα. Τι επάγγελμα να κάνω. Χθες ο Άκης ανέφερε ένα παράδειγμα για κάποια κοπέλα που θα έβλεπε ο Γιάννης. Κοπέλα που κάποτε ζούσε στο Σούνιο και ήταν μπαργούμαν. Αν πουλάς και αν είσαι έμπορος ναρκωτικών, υπάρχει μια γρήγορη αποκατάσταση. Δεν το συζητάμε έτσι. Πιάνω ένα ακραίο παράδειγμα. Αλλά όταν σκέφτομαι το τι δουλειά θα κάνω, πρέπει να δω. Είναι ηθικά αποδεκτό. Και όχι μόνο αυτό. Θέλω να βρω μια δουλειά που θα μπορώ να βγάζω με άνεση το ψωμί μου ή στόχος μου είναι να κάνω καριέρα. Κακή καριέρα. Δεν είναι κακή καριέρα. Αν δεν πηγαίνεις στην εκκλησία, δεν μελετάς γιατί δεν έχεις χρόνο, δεν έχεις χρόνο να αφιερώσεις αργότερα στο σύντροφο, στη σύντροφό σου. Πώς τα ζυγιάζεις τα πράγματα. Δόξα, φήμη, εξουσία. Είναι τα πρότυπα και οι στόχοι που έχουν οι άνθρωποι γύρω μας. Αλλά δεν τους βλέπω και πολύ ευτυχισμένους. Για να ρωτήσουμε τη μικρούλα, την Αθηνά, την Ωνάση. Δεν τη βλέπω και πολύ χαρούμενη την κοπελίτσα. Και στο βασικό θέμα το έχουμε. Είναι βασικό θέμα και γι' αυτό το πολυσυζητάμε. Πώς θα βρεις το σύντροφο. Το πρώτο η εμφάνιση. Μπορεί να έχει ξανθές μπούκλες, αλλά άμα ανοίγει το στόμα, βγαίνουν τούβλα. Μπορεί να είναι ο λίγο φουσκωτός, πλούσιο μαλλί και εκείνος, μετά από 10 χρόνια, καραφλίτσα, στο μαχάκι. Αλλάζουν αυτά, είναι εξωτερικά γνωρίσματα. Μήπως γιατί έχει μια έτσι καλή κοινωνική θέση, διότι έχει ψηλά αισθήματα, χίλια δυο. Μήπως γιατί ακούμε την ίδια μουσική. Για φανταστείτε να πάει κανείς να κάνει πρόταση. Τι μουσική ακούς. Την κούφανε. Ή να της κάνει δώρο. Το έχετε σκεφτεί αυτό. Αυτό το δώρο είναι από μένα για σένα. Ένα σετ κατσαβίδια. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι η φρόνιμος γηνή παρακυρίου δίδεται. Πολύ ωραία διατύπωση. Τι σημαίνει αυτό. Θέλει ψάξιμο. Δεν είναι της ώρας. Είναι θέμα άλλης ομιλίας. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να εμπιστευτώ τις δικές μου δυνάμεις, τα δικά μου κριτήρια, τις δικές μου προτεραιότητες, τις δυνάμεις, τις προτεραιότητες, τις αξίες του Κυρίου, παρακυρίου. Πώς μπορούμε λοιπόν, αφού έστω ότι με τη χάρη του Θεού διαλέγουμε στόχους, διαλέγουμε τους σωστούς στόχους, τους ωφέλιμους και έχουμε ουσιαστικό σκοπό της ζωής μας. Πώς μένουμε σταθεροί. Από την εμπειρία, σας περνάω μερικά χρόνια, από την εμπειρία μου στη ζωή, έχω καταλάβει ότι εγώ τουλάχιστον, δεν έχω δυνάμεις από μόνος μου. Καμιά φορά μπερδευόμαστε, ειδικά όταν είμαστε πιο νέοι. Έχουμε δυνάμεις, ελπίδες, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί μπροστά μας και βασιζόμαστε στους εαυτούς μας. Μπορώ όμως πραγματικά να ελέγξω τις σκέψεις μου, τις επιθυμίες μου, τη συμπεριφορά μου. Πριν γίνω του Χριστού ήμουν άνθρωπος οργύλος και ακατάστατος. Πνευζόμουν. Πολλές φορές από εγωισμό ήθελα να είμαι καλός προς τα έξω. Όχι γιατί θα χαιρόμουν την ομορφιά που φέρνει ο Χριστός στη ζωή του ανθρώπου. Ήθελα να έχω καλή εντύπωση προς τα έξω. Εγωισμός. Και προσπαθούσα να κρατηθώ, να μην είμαι πικρός. Δεν γινόταν.
δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις επιθυμίες μας, τις δυνάμεις της αμαρτίας που υπάρχουν στη ζωή μας. Θυμάμαι ένα παιδί στο σχολείο, στην τρίτη ηλικίου, Σταύρο τον λέγανε. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω, δεν είχαμε ιδιαίτερη σχέση. Έρχεται και μου λέει ότι έχω αρχίσει και παίρνω κάποιες ουσίες. Λέω, Σταύρο, πρόσεχε. Μη στεναχωριέσαι, λέει, το ελέγχω. Μπορείς να το ελέγξεις. Εδώ βλέπεις ανθρώπους που προσπαθούν να κόψουν μια συνήθεια ή τη χειρότερη συνήθεια που θεωρείται το κάπνισμα. Παλεύουν, παλεύουν. Δεν είναι εύκολο. Γιατί υπάρχουν δυνάμεις μέσα μας. Δυνάμεις αμαρτωλές. Και εμείς δεν έχουμε από τον εαυτό μας τη δύναμη να αντισταθούμε. Το ίδιο ισχύει και στην συζυγική σχέση που ανέφερα πριν. Νομίζετε ότι είναι εύκολο να σταθεί μια συζυγική σχέση από μόνη της? Εγώ δεν μπορώ να κουμαντάρω τον εαυτό μου, τη σκέψη μου, τη συμπεριφορά μου. Όταν βρεθώ σε δέσμευση με κάποιον άλλο άνθρωπο, όταν ενώσω τη ζωή μου μαζί του, μπορώ. Ξέρετε γιατί αρχίζουμε και βλέπουμε και πιο κοντά μας και γενικά στην κοινωνία να πληθαίνουν τα διαζύγια? Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει τη δύναμη από μόνος του να κρατήσει τέτοιους στόχους ψηλά, όπως είπαμε στην αρχή. Ο μόνος τρόπος, η μόνη διέξοδος, η μόνη δυνατότητα είναι να εμπιστευτεί ο άνθρωπος τη δύναμη του Θεού, τις δυνάμεις του Θεού. Και να θυμίσω ότι οι δυνάμεις αυτές είναι οι δυνάμεις με τις οποίες ανέστησε ο Πατέρας τον Κύριό μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν έχω τίποτα άλλο να προτείνω. Δεν έχω βρει κάτι άλλο στη ζωή μου που να μπορεί να δώσει λύση στις δικές μου τις ανάγκες. Αισθάνεσαι την ανάγκη της επικοινωνίας με τον Θεό? Όταν χρειάζεται να μιλήσεις με κάποιον, να επικοινωνήσεις, σε καίει. Του μιλάς εσύ? Έχεις ώρα δική σου στην προσευχή? Να έρθεις μπροστά του, να του πεις το πρόβλημά σου, να του εκφράσεις την αδυναμία σου, να ζητήσεις τη σοφία του, τον έλεγχό του, την προτροπή του, και του μιλάς. Εκείνος σου μιλάει? Πώς σου μιλάει? Άμα δεν ανοίγεις το λόγο του, πώς θες να σου μιλήσει? Πώς περιμένεις να σου μιλήσει? Αν δεν πηγαίνεις στην εκκλησία που ο Θεός πάντα έχει να δώσει κάτι, και αν εμείς δεν πηγαίνουμε, χάνουμε αυτό που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Μια σκέψη, μια ιδέα, ένας ορίζοντας ανοίγει μπροστά μας. Του μιλάς? Σου μιλάει? Αφήνεις το Πνεύμα το Άγιο να σε ελέγξει? Ή μήπως, αν το ακούσεις, αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού κάποιες τελευταίες σκέψεις? Μια ερώτηση ήρθε στο μυαλό μου καθώς διάβαζα από το Λόγο του Θεού τα διάφορα κομμάτια σχετικά με τη ζωή του Μωυσή. Και ξέρετε τι σκέφτηκα? Λέει, όταν ο Μωυσής έκανε αυτές τις επιλογές του στην Αίγυπτο, λέει, απέβλεπε εις τη μισθαποδοσία. Θα ήθελα να μιλήσω πολύ για τη μισθαποδοσία, αλλά το μυαλό μου πήγε, ποια ήταν η μισθαποδοσία που γεύτηκε ο Μωυσής? Τελικά μπήκε στη γη? Δεν μπήκε. Βέβαια είπαμε ότι έφταιγε εκείνος κάπου και γι' αυτό δεν μπήκε. Μήπως ο Θεός τον έκανε γενάρχη και αυτή η ευκαιρία δόθηκε? Δεν έγινε γενάρχης όμως, πάλι ο ίδιος δεν το ήθελε. Και έτσι το ερώτημα που ήρθε στο μυαλό μου ήταν, εντάξει, αυτός ο άνθρωπος έκανε τις επιλογές, δεινοπάθησε, γεύτηκε τον ονειδισμό, τι κέρδισε τελικά? Δηλαδή έβαλε το σκοπό του Θεού στη ζωή του, τον διάλεξε, προσπάθησε, ταλαιπωρήθηκε και, όπως είπα πριν, οι αξίες του Θεού είναι διαφορετικές από τις δικές μας τις αξίες. Και ο τρόπος που σκέφτεται ο Θεός είναι διαφορετικός από το δικό μας τον τρόπο. Και η λογική του το ίδιο. Και ίσως εμείς περιμέναμε η μισθαποδοσία του Θεού να εκδηλώνεται με υλικές ευλογίες. Όχι ότι ο Θεός δεν μας χαρίζει ευλογίες στη ζωή αυτή. Το γεγονός και μόνο ότι έρχεται στη ζωή μας και την τακτοποιεί φέρνει πολλά ευεργετικά αποτελέσματα. Καμιά φορά, όταν μας λείπει κάτι από τη ζωή, στον ένα λείπει το ένα, στον άλλο λείπει το άλλο, αισθανόμαστε λιγάκι παραγωνισμένοι. Δεν μας αγαπάει ο Θεός? Καμιά φορά ανεβαίνουν και άλλα ερωτηματικά. Μήπως έφταιξα και κάπου? Ποια επιτέλους είναι η ευλογία του Θεού? Στον τρόπο του Θεού, ο μισθός που δίνει, η ανταποδοτικότητά του, δεν μετριέται με τα εφήμερα, με τα υλικά. Ο Κύριος Ιησούς μας λέει, χαίρετε, χαίρεστε και αγαλιάστε. Και, γιατί ο μισθός σας είναι πολύς, πλούσιος μισθός, εν της ουρανής. Το ότι ο Θεός γίνεται μισθαποδότης σημαίνει ότι εκείνος μας χαρίζει την αιώνια ζωή, ότι εκείνος έρχεται ευεργετή τη ζωή μας και μετά μας επιβραβεύει γιατί μείναμε πιστοί στο θέλημά του. Αλλά
Και μόνο το γεγονός ότι εμείς τον αφήσαμε να δουλέψει στη ζωή μας, εδώ κάτω στη γη, είναι μεγάλο κέρδος. Αυτό ακριβώς, μάλλον, αυτό γεύτηκε και ο Μωυσής. Αυτά τα δύο σκέλη, την ευλογία του Θεού, καθώς τον δούλεψε στη ζωή αυτή, αλλά και το μισθό του που έρχεται αργότερα. Κατά το διάστημα της ταλαιπωρίας του ο Μωυσής ασκήθηκε στην υπομονή. Ο Λόγος του Θεού επίσης μας λέει ότι ήταν πράος υπερπάντας τους ανθρώπους. Ήταν έτσι Άγιο Μωυσής? Δεν νομίζω. Όταν πήγε και σκότωσε τον Αιγύπτιο, εμένα τουλάχιστον μου δίνεται η εικόνα ότι αγανάκτησε. Και ήταν πράος. Ο Κύριος μας λέει, μάθετε από ημού ότι πράος είμαι και ταπεινώ στην καρδία. Πολλές φορές το έχω σκεφτεί για τον εαυτό μου. Είμαι πράος. Εκεί που έρχεται το πρόβλημα, που έρχεται ο άλλος δίπλα και σε τσιγκλάει, σου πατάει τον γκάλο, τι έχεις στην καρδιά σου, τι βγαίνει από το στόμα σου? Μάθετε από ημού ότι είμαι πράος και ταπεινώ στην καρδιά. Και ο Μωυσής ταπεινώθηκε επίσης. Στην αρχή έλεγε, με το δικό μου το χέρι. Δεν ήταν το δικό του το χέρι. Ήταν το χέρι του Κυρίου και το κατάλαβε ο Μωυσής. Και εκεί που ήταν δηλός και φοβόταν, και Κύριε να πάει κανένας άλλος, διότι εγώ και... Έγινε φορέας της δύναμης του Θεού. Και ο Θεός έκανε μεγαλεία μέσα του και στους γύρω του. Και το σημαντικότερο, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Μωυσής έγινε φίλος με το Θεό. Το φαντάζεστε? Ερχόταν σε επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο με τον Κύριο. Μπορείτε να το φανταστείτε? Μου φαίνεται απίστευτο. Εγώ, ο καθένας από μας, να μπορεί να δει τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Αυτή η μεγάλη, η γλυκιά προσωπικότητα. Αυτός ο Θεός ο Άγιος, ο Αγαθός. Και ο Μωυσής ερχόταν πρόσωπο με πρόσωπο με αυτό το Θεό. Μην μου πείτε ότι αυτό δεν είναι μισθός, δεν είναι χορτασμός. Και το γεύτηκε ο Μωυσής. Ερχόταν στιγμές που για να τον βλέπει ο λαός του βάζανε κάλυμα στο πρόσωπό του, γιατί έλαβε το πρόσωπό του. Και κάποια στιγμή στην έρημο παρακάλεσε ο Μωυσής, λέει, δε ο μέσου Κύριε, άφησέ με να δω τη δόξα σου. Α, δεν μπορούσε να τη δει και του λέει ο Κύριος, θα σε βάλω πίσω από το σχίσμα, πίσω από το βράχο και θα αφήσω να περάσει από μπροστά σου η αγαθότης μου. Και το είχε ζητήσει για την αρχή, ξέρετε, ο Μωυσής. Ήθελε να δει τη δόξα του Θεού. Αυτός ήταν ο στόχος του. Η δόξα του Κυρίου. Τόσα χρόνια στην έρημο. Μέσα στις δυσκολίες. Αυτός ήταν ο σκοπός που εξυπηρετούσε. Η δόξα του Κυρίου και αυτήν ήθελε να δει. Και την είδε. Θυμάσαι στο όρος της μεταμόρφωσης. Όταν πήρε ο Κύριος τους τρεις μαθητές. Ήταν και ο Μωυσής εκεί. Είδε τη δόξα του. Ο Θεός είναι μισθαποδότης. Όχι όπως εμείς καμιά φορά το αισθανόμαστε. Ο Θεός μας δίνει στόχους. Όχι αυτούς που εμείς βάζουμε. Όχι ότι βάζουμε λανθασμένους στόχους, αλλά η ιεράρχησή τους πρέπει να είναι διαφορετική. Τα κριτήρια, πρέπει να είναι διαφορετικά. Πριν τελειώσουμε, θα ήθελα να διαβάσω ένα κομμάτι ακόμα από το Λόγο του Θεού. Είναι από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, το τρίτο κεφάλαιο, τα εδάφια 2 και 3. Λέει ο Ιωάννης, αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλομεν ειδή Αυτόν καθώς είναι. Και πάσος της έχει την ελπίδα ταύτην επ' Αυτόν, καθαρίζει Αυτόν, καθώς Εκείνος είναι καθαρός. Στο κείμενο λέει αγνίζει. Αγνό είναι αυτό που δεν έχει προσμίξεις. Όποιος έχει λοιπόν την ελπίδα ταύτη, ότι θα δει το Θεό, ότι θα είναι κάποια στιγμή όμοιος με το Θεό, αγνίζει τον εαυτό του. Βγάζει τα απεριτά στοιχεία. Βγάζει τα στοιχεία από τη ζωή του που δεν είναι του Θεού. Τι λέτε, αυτό που μόλις διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού είναι σκοπός ουσιαστικός, ολοκληρωμένος, πραγματικός? Να δούμε τον Κύριο όπως είναι. Αν δεν έχεις στη ζωή σου ένα τέτοιο σκοπό, αν δεν έχεις στη ζωή σου αυτό το σκοπό, αν δεν έχεις συλλάβει τις προοπτικές του Θεού για σένα, ξανασκέψου το. Ο Θεός μας καλεί να γίνουμε συμμέτοχοι της αγιότητάς Του, συμμέτοχοι του προσώπου Του, ό,τι είναι δικό Του να είναι δικό μας. Να είμαστε κοινωνοί της Θείας Του Φύσεως, να μετέχουμε στη δόξα Του. Αν δεν έχεις ένα τέτοιο σκοπό,
Ξανασκέψου το. Δες τι σου προσφέρει εκείνος. Αν τον έχεις αυτό το σκοπό στη ζωή σου και αν τον έχεις πρώτο, κράτησε τον πρώτο. Κράτησε τον σταθερά, με τη δική του δύναμη. Καθάριζε τον εαυτό σου όπως εκείνος είναι καθαρός.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

ακόμα να δούμε μερικά πράγματα λεπτομέρειες στην Καινή Διαθήκη σχετικά με το Τριαδικό. Το Τριαδικό, όπως είπαμε, είναι ένα δόγμα το οποίο θέτει ο Λόγος του Θεού, το θέτει και η Παλαιά Διαθήκη και το είδαμε ποικίλο τρόπο στην Παλαιά Διαθήκη. Είδαμε στο εβραϊκό κείμενο που λέει «Περασίτ παρά Ελοχήμ», δηλαδή «επίησαν οι θεοί» και αναφέρεται εκεί πέρα σε πληθυντικών, που σημαίνει ότι είναι περισσότερα του ενός πρόσωπα. Είδαμε ακόμα ότι όταν έπεσε ο Αδάμ, είπε ο Θεός «Ιδού εγένετο ο Αδάμ, ως εις εξ ημών». Είδαμε ακόμα στη μεγάλη διακήρυξη την οποία έκανε ο Μωυσής για τον Θεόν του Ισραήλ και είπε εκεί «Ελ Ελοή Γιαχβέ, Ελοή Εχάδ». Ο Θεός που είναι θεοί, ο Θεός σου που είναι θεοί υπό το όνομα Γιαχβέ, αυτό το Γιαχωβά που λένε οι Ιεχωβίτες, είναι Ελοή που θα πει θεοί Εχάδ, ενώτης, εν, όχι εις. Ο Θεός δεν είναι εις, διότι είναι τριάς προσώπων. Είναι τρία πρόσωπα, δεν είναι εν πρόσωπο. Είναι η λέξη εχάδ, που σημαίνει ενώτης εν τυπολότητη. Και είπαμε ακόμα ότι το εδάφιο εκείνο που αναφέρεται στα ανδρόγυνα, για τούτο θέλει εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού και θα είναι οι δύο εχάδ, που θα πει εν. Είναι η ίδια λέξη την οποία χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή και στην περίπτωση της αποκαλύψεως του Θεού. Ο Θεός είναι εχάντ, οι θεοί δηλαδή είναι εχάντ. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα, οι τριάς. Και είναι ενώτης, είναι εν. Είναι τριάς προσώπων που μετέχουν της αυτής θείας ουσίας και των αυτών θείων ιδιοτήτων. Ο Πατήρ, Θεός, ο Υιός, Θεός, το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, Θεός. Ερχόμεθα τώρα στην Καινή Διαθήκη. Επίσης ένα σημαντικό εδάφιο αναφέραμε στο 19 κεφάλαιο της Γενέσεως, στο 24 εδάφιο, εκεί που λέει ότι έβρεξε ο Γιαχβέ, πήρκε θείον επί τα Σόδωμα και Γόμορα παρά του Γιαχβέ εκ του ουρανού. Εκεί έχουμε δύο πρόσωπα με τη λέξη αυτή Γιαχβέ που δείχνει την υπόσταση της θείας υπάρξεως. Δηλαδή δείχνει την θεία ουσία. Ο Θεός είναι εκείνος που θέλει κάθε φορά να είναι. Είναι Γιαχβέ, που σημαίνει ότι έχει την πλήρη και ουσιαστική θεότητα. Έχει την αυτυπαρξία, την ύπαρξή του εκ του εαυτού του, υπάρχει εκ του εαυτού του, αυτό το οποίο ονομάζουν οι Γάλλοι το Ιασεϊτέ ή οι Λατίνοι το Αμψε, το εξ εαυτού. Έχει λοιπόν ο Θεός το εξ εαυτού. Έχει την ύπαρξή του εκ του ιδίου του εαυτού του. Αυτή η ουσία του Θεού την έχει τόσο ο Πατήρ όσο και ο Υιός. Και ο Υιός είναι αυτύπαρκτος όπως ο Πατήρ είναι αυτύπαρκτος. Είναι η ουσιαστική θεότης στον Πατέρα και στον Υιό. Επίσης λέγω, τώρα ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, θα μπορούσε να δει κανείς ακτινοβολίες του Τριαδικού επί παραδείγματι σε μερικά εδάφια της Γραφής, της Καινής Διαθήκης. Ως επί παραδείγματι στην πρώτη προς Κορινθίους, ΙΒ 4-6, εκεί που ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για ενεργήματα, δυνάμεις, χαρίσματα. Ότι ο Θεός δίδει, ΙΒ 1 Κορινθίους, είναι καλό να το δούμε από μέσα. Πρώτη Κορινθίους λοιπόν, στο ΙΒ 4-6 λέει ο Λόγος του Θεού, είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το Αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο Αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο Αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Βλέπετε εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος χωρίζει και τέμνει. Λέγει το Πνεύμα δίνει χαρίσματα, ο Κύριος δίνει διακονίες, ο Θεός δίνει ενεργήματα. Εδώ πέρα χωρίζει λοιπόν χαρίσματα, διακονίες, ενεργήματα και τα αποδίδει εις τα τρία πρόσωπα. Το Πνεύμα, ο Κύριος, ο Θεός. Εδώ λοιπόν έχουμε την παρουσία της Τριάδος του Πνεύματος του Αγίου, του Κυρίου και του Θεού του Πατρός. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τα τρία αυτά πρόσωπα εργάζονται μέσα στην Εκκλησία. Το ξαναδιαβάζω πάλι, είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το Αυτό που τα δίδει. Είναι διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως είναι ο Αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενέργηματων, ο Θεός όμως είναι ο Αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα έχουμε την παρουσία της Τριάδος. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα εμφανίζονται σαφώς στο χωρίο αυτό της Γραφής
Και μάλιστα μας εμφανίζονται ότι δρούν και ενεργούν μέσα στην Εκκλησία και τα τρία αυτά πρόσωπα. Το γεγονός ότι ο Παύλος θα πάνει στην ίσιν γραμμή, αυτό δείχνει ότι είναι ομιλή περί του Θεού. Το Πνεύμα, ο Κύριος και ο Πατήρ. Είναι τα τρία πρόσωπα. Ακόμα στο Εφεσίους Δέλτα 4-6, ο Λόγος του Θεού μας δίνει και εδώ πέρα την έννοια της Τριάδος, όταν μας λέγει στο 4 εδάφιο, 6 εδάφιο έως 6, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλείφτε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας, εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ον επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν ημίν. Εδώ πέρα λοιπόν η πίστης μας είναι συνδεδεμένη με τρία πρόσωπα. Τα τρία αυτά πρόσωπα, το Πνεύμα, ο Υιός και ο Πατήρ, είναι σαφώς ξεχωρισμένα. Και μέσα στη συνείδηση του Αποστόλου Παύλου, αλλά και ο Παύλος απαιτεί η συνείδηση της Εκκλησίας να τα έχει σαφώς ξεχωρισμένα μέσα στην καρδιά της. Αναφέρεται λοιπόν στα τρία πρόσωπα. Ιδού λοιπόν και η ένδειξη πάλι της Τριάδος. Στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, εντάχει κάπως τα κοιτάμε, αλλά στο πρώτο κεφάλαιο, 2 εδάφιο, έχουμε εδώ πέρα τον Υιόν, το Πνεύμα και τον Υιόν, αλλά μας μιλάει και για τον Πατέρα νωρίτερα. Λέει πάντως χάρη, κατά πρόγνωση προς τους εκλεκτούς, κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, διά του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοή και ρανδισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού. Χάρη σας πληκυνθεί σε εσάς και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν, αυτοί που έχουν εκλεγεί για να υπάρχουν ως πίστοι μέσα στην Εκκλησία και μέλη της Εκκλησίας είναι πρώτα απ' όλα κατά πρόγνωση Θεού Πατρός. Διά του αγιασμού του Πνεύματος και εις υπακοή και ρανδισμόν του αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βλέπετε λοιπόν τα τρία πρόσωπα. Ο Θεός ο Πατήρ μας εξέλεξε και ο Θεός ο Πατήρ συνέλαβε το σχέδιο και ο Θεός ο Πατήρ μας εκάλεσε. Το Πνεύμα το Άγιον μας υγείασε. Εις τον Ιησού Χριστόν επιστέψαμε και δια του αίματος του εραντιστήκαμε. Να λοιπόν η ενέργεια της Τριάδος για τον σχηματισμό της Εκκλησίας. Επίσης στα εδάφια 3-11 και εκεί πάλι μας αναφέρει τον Πατέρα και τον Υιόν και μας αναφέρει επίσης για το Πνεύμα. Δεν το διαβάζω ολόκληρο το χωρίο αυτό, είναι αρκετό, μπορεί να το διαβάσει κανείς και στο σπίτι του. Επίσης, στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, μας μιλάει για το λόγο της ζωής που ήλθε από πάνω, από τον Πατέρα και λέει ότι η κοινωνία μας θα είναι μετά του Πατρός και του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Αλλά είναι γνωστό ότι η κοινωνία αυτή πραγματοποιείται δια του Πνεύματος, το οποίο υπονοείται εδώ. Συνεπώς και εδώ έχουμε τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Στο δέλτα κεφάλαιο της ίδιας επιστολής, στο 13 εδάφιο, έχουμε πάλι «Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, διότι εκ του Πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς. Και εμείς είδομεν και μαρτυρούμε ότι ο Πατήρ έστειλε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου». Λέει σε πολλά σημεία μέσα στη γραφή ο Λόγος του Θεού θα μας βεβαιώσει την ύπαρξη της Τριάδος την οποία οι μάρτυρες του Ιεχωβά την αρνούνται. Αυτό τα λέγω για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις αιρέσεις και να δούμε πώς η Αγία Γραφή μας δείχνει τα πράγματα. Διότι κατακλυζόμεθα γύρω μας πολλές φορές από τις αιρέσεις αυτές οι οποίες έχουν τόσο πολύ απλώσει, πάνε από σπίτι σε σπίτι, δίνουν τα φυλαδιά τους, τη δική τους λογοτεχνία. Και πρέπει να ξεύρουμε για να χωρίζουμε τα πράγματα και να ξεύρουμε τι πιστεύουν και τι πιστεύουμε. Στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού, όταν ο Ιωάννης δίνει χαιρετισμόν στο 4 έως 5 εδάφιο και αναφέρει τα τρία πρόσωπα. Χαιρετάει τις εκκλησίες εν ονόματι των τριών προσώπων. Λέει επί παραδείγματι ο Ιωάννης προς τα 7 εκκλησίες στα Σενδιασία. Χάρις σε εσάς και ειρήνη από του ΟΟΝ, ΟΗΝ και ο Ερχόμενος και από των 7 πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού και από του Ιησού Χριστού ώστις είναι ο μάρτης, ο πιστός, ο πρωτότοπος εκ των νεκρών, ο άρχον των βασιλέων της γης. Και εδώ πέρα έχουμε τα τρία πρόσωπα. Ο Πατήρ που εκφέρεται με την έκφραση ΟΟΝ, ΟΗΝ, ο Ερχόμενος, δηλαδή καταλαμβάνει από αιωνιότητα σε αιωνιότητα, είναι πέραν χρόνου, από των 7 πνευμάτων που είναι μια εκδήλωση του Πνεύματος και στην οικονομιακή λειτουργία του Πνεύματος σχετικά με τις 7 εκκλησίες.
και την δράση του μέσα στην ιστορία. Είναι οικονομιακή δράση του Πνεύματος και από του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός. Μας δείχνει τον Κύριον στη θυσία του, στο σταυρό, στο έργο το λυτρωτικό το οποίο έκανε για την σωτηρία μας. Ακόμα, ο Ιούδας, η πλαγινή επιστολή του Ιούδα, μας λέει στο 20-21 εδάφιο, μιλάει, «Σεις όμως, αγαπητοί, επικοδομούντε σε αυτούς επί την αγιωτάτη πίστη σας, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίο, φυλάξατε αυτούς εις την αγάπη του Θεού, προσμένοντες το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού η ζωή αιώνη». Και εδώ πέρα λοιπόν έχουμε σαφώς την διάκριση των τριών προσώπων και την παράθεσή τους και των τριών προσώπων. Προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίο, φυλάξατε αυτούς εις την αγάπη του Θεού, του Πατρός δηλαδή, προσμένοντες το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να πάλι λοιπόν η τριάδα. Ώστε λοιπόν το αντικείμενο της πίστεώς μας είναι ο Πατήρ, είναι ο Υιός, είναι το Άγιον Πνεύμα ή ο Παράκλητος. Αυτά τα τρία πρόσωπα, όπως μας αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές, είναι κοίνωνα της αυτής θείας ουσίας και των αυτών θείων ιδιοτήτων. Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιον Πνεύμα. Τώρα, εάν πάει κανείς στα συνοπτικά Ευαγγέλια, θα βρει βέβαια και εκεί ποικίλα εδάφια, όπως επί παραδείγματι εκεί στο κατά Ματθαίον, στο γάμα 13-14, θα ρω πως είναι η βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη, εκεί έχουμε τον Πατέρα, του οποίου η φωνή ακούγεται από πάνω, το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς που έρχεται, ο Κύριος, ο οποίος είναι στο νερό, κάτω από το χέρι του Ιωάννου, προκειμένου να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, έχουμε και εκεί την Τριάδα, την παρουσία της Τριάδας. Και σε άλλα χωρία, εις τα οποία ο Λόγος του Θεού ποικίλα, εις τα οποία μας δείχνει τα τρία αυτά πρόσωπα. Ή άλλως, εις άλλα χωρία, εις τα οποία παραθέτει τον Υιόν και τον Πατέρα. Επί παραδείγματι, όπως το χωρίο εκείνο, το τόσο θαυμαστό χωρίο, εις το οποίο λέει «Ουδείς επιγνώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα ημί ο Υιός». Εκεί, όπως έλεγε κάποιος ερμηνευτής, θεμελιώνεται ένα είδος θείας επιστήμης. Στην πρώτη περίπτωση, υποκείμενο είναι ο Πατήρ και αντικείμενο ο Υιός. Κανείς δεν ξέρει τον Υιόν ημί ο Πατήρ. Αλλά και τον Πατέρα, στην άλλη περίπτωση, υποκείμενο Πατήρ, αντικείμενο Υιός. Κανείς δεν ξέρει τον Πατέρα ημί ο Υιός και ίσον την αν θέλει να αποκαλύψει. Κατά συνέπεια, εδώ βλέπουμε ότι ο Πατήρ από μιας πλευράς εξίσουται με τον Υιόν, από απόψεως αιωνίου υπάρξεως και του αδυνάτου της γνώσεως, της επιγνώσεως, εις όλο το βάθος, της θείας του ουσίας. Μόνο ο Πατήρ ως Θεός επιγνώσκει τον Υιόν και ο Υιός ως Θεός επιγνώσκει τον Πατέρα. Έχουμε τις αποστολικές μαρτυρίες, τόσα χωρία μέσα στο Λόγο του Θεού, εις τα οποία μας μιλάει για το Τριαδικό ή μας λέει για τον Υιόν, ο οποίος ήταν απάνω στους ουρανούς, τον εξαπέστειλε ο Πατήρ, επτόχευσε, ήταν πάνω στη δόξα και άφησε τη δόξα του και επτόχευσε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν εικόν του Θεού του αοράτου, εικόν και απάβγασμα του Θεού, χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού. Εις όλα αυτά τα σημεία λοιπόν μας δείχνεται επίσης ότι ο Υιός υπήρχε μαζί με τον Πατέρα επάνω στους ουρανούς. Εις την επιστολή του Τίτου, ο Απόστολος Παύλος, για να δούμε κάπως και εις την θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού, την οποία αρνούνται, όπως είδαμε, οι χιλιάστες, οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Σας διάβασα την περασμένη φορά, από σπάσματα από τα βιβλία τους, τι λένε αυτοί περί του προσώπου του Κυρίου, που αποτελούν πραγματικά βλασφημίες για το πρόσωπο του Κυρίου. Λένε ότι ο Κύριος ήταν... δεν ήταν Θεός. Ποιος διέτρεχε, λένε, το σύμπαν τις τρεις ημέρες που ο Ιησούς ήταν νεκρός στον τάφο. Εάν ο Ιησούς ήταν Θεός, τότε κατά τον θάνατον του Ιησού ο Θεός ήταν νεκρός και ήταν στον τάφο. Εάν ο Ιησούς ήταν αθάνατος Θεός, δεν θα είχε πεθάνει. Και τόσα άλλα. Επίσης, εις το σημείο που λένε, ως αρχηγός των αγγέλων και μετά τον Πατέρα ήταν γνωστός ως αρχάγγελος, του οποίου το όνομα ήταν Μιχαήλ, και θα πει ποιος σαν το Θεό. Στο λειτουργήμά του έφερε και άλλο όνομα, το όνομα Μιχαήλ. Στο βιβλίο η αλήθεια
γνώσαστε την αλήθεια και αλήθεια σας ελευθερώσει. Λένε, αλλά μέσα στον λόγο του Θεού έχουμε εδάφια στα οποία φαίνεται η πλήρης θεότης του Κυρίου. Το πρώτο εδάφιο εκεί του Ιωάννου που λέει, εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο λόγος. Αλλά έρχονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά και λένε, ξέρετε, σε αυτό το σημείο δεν λέει ο λόγος είναι ο Θεός, λέει Θεός. Και συνεπώς το ο Θεός αναφέρεται στον Πατέρα, το Θεός αναφέρεται στον Υιόν και κατά συνέπεια ο Υιός δεν είναι ο Θεός, είναι Θεός. Δηλαδή, και επειδή λέει και σε άλλο σημείο εγώ είπα Θεοί εστέ για τους αγγέλους ή η Καινή Διαθήκη το βάνει και στους ανθρώπους, άρα είναι υπ' αυτήν την έννοια Θεός, είναι άγγελος. Όχι όμως. Διότι αν πάρεις μέσα στο Λόγο του Θεού πολλά σημεία, θα δεις ότι η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τη λέξη Θεός και εις τον Πατέρα. Χωρίς το άνθρωπο. Τη λέξη Θεός τη χρησιμοποιεί και για τον Πατέρα χωρίς το άνθρωπο. Αναφέρουμε μερικά εχωρία για να δει κανείς πόσο λάθος έχουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά όταν λένε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, καλό θα ήταν να βρει κανείς το κείμενο. Αλλά βέβαια πάντοτε υπήρχε το κριτικό το οποίο έλειψε, μου φαίνεται. Για να δούμε τούτο εδώ. Εις το Ματθαίου έψιλον 9, επί παραδείγμα, λέει «Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται». Δεν λέει του Θεού. Συνεπώς εδώ δεν έχει το άφη. Και η λέξη σε αυτή αναφέρεται στον Πατέρα. Να λοιπόν που και ο Πατήρ αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη με τη λέξη Θεός. Συνεπώς ο Υιός δεν είναι κατώτερος επειδή τον αναφέρει ο Ιωάννης εκεί πέρα και Θεός είναι ο Λόγος και δεν λέει ο Θεός είναι ο Λόγος, διότι βλέπουμε ότι εδώ πέρα αυτό το οποίο αναφέρεται στον Πατέρα, το λέει ο Ιησούς Χριστός, μακάρι να πει ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται, όχι του Θεού. Στο έκτο 24, λέει πάλι τα εξής. Παρακαλώ το κείμενο το κριτικό να ξαναγυρίσει εδώ πέρα στον άμπονα. Α, είναι από κάτω. Μάλιστα. Γιατί χρειάζεται το κριτικό κείμενο να μην φεύγει από τον άμπονα. Το έκτο 24 λέει πάλι το εξής. Ουδείς δύναται δυσήν κυρίοι δουλεύει. Ήγαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδείναστε Θεό δουλεύει και μαμονά. Δεν λέει το Θεό και εννοεί τον Πατέρα. Άρα λοιπόν, να πω και εδώ, και είναι τόσα πολλά τα χωρία, θα μπορούσε να τα ψάξει κανείς όλα, Λουκάς Α, 35, εις τα οποία δεν αναφέρει τον Θεό με άνθρωπο. Στο 35. Αποκριτής ο άγγελος είπε αυτή στην Παρθένο, «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψής του επισκιάσισι. Διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού». Δεν λέει του Θεού. Συνεπώς, όταν λέει η Γραφή και ο Θεός και Θεός είναι ο Λόγος, εννοεί ότι έχει Θεία υπόσταση, Θεία ουσία. Δεν έχει καμιά σημασία αν δεν χρησιμοποιεί το άρθρον μπροστά. Και είναι πολλά σημεία, λέγω, και στο 78 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου του Λουκά, στο Β40, στο Ιωάννου Α6, στο 12, στο 13, στο Γάμα 2, στο Γάμα 21, στο Θ16 και 33, στο Ρωμαίους Α7 και 17, στην πρώτη Κορινθίους Α30 και Ε10, στην Προσφιλιππισίους Επιστολή, στο Β11, 13 και Τίτου Α1, σε όλα αυτά τα εδάφια δεν έχει το άρθρο μπροστά στη λέξη Θεός. Και τα αποδίδει στον Πατέρα όλα αυτά. Συνεπώς και ο Πατήρ είναι Θεός. Έτσι τον λέγει η Γραφή. Αυτό λοιπόν δεν είναι επιχείρημα για να μας πούνε ότι είναι κατώτερος ο Υιός. Επίσης, ο Τίτος στην επιστολή του την Β13 μας μιλάει για τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον και τι λέει εκεί πέρα στην ο Τίτος Β13. Λέει εκεί του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Επεφάνει η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώπης, παιδεύουσα ημάς είναι αρνησάμενη την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας, να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός, εν τον ίν αιώνη, προσδεχόμενη τη μακαρία ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης
του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εδώ τον ονομάζει μεγάλων Θεών, τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Και στο 20ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, όταν ο Απόστολος καλεί τους πρεσβυτέρους της Εφέσου για να τους μιλήσει και να τους δώσει παραγγελίες και οδηγίες για το πώς θα τιμένουν την Εκκλησία του Χριστού, την Εκκλησία τους λέει του Θεού την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Συνεπώς, ουδέποτε μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος είναι αυτό που κατέβηκε κάτω. Γίνηκε άνθρωπος. Απέκτησε ανθρώπινες ιδιότητες. Χωρίζομαι την προσωπικότητα, το εγώ, το βάθος της προσωπικότητας από τις ιδιότητες. Εγώ σήμερα έχω αυτές τις ιδιότητες. Αύριο πάλι το εγώ μου, το ίδιο εγώ μου, θα έχει άλλες ιδιότητες επάνω στους ουρανούς. Θα αφήσω τούτες τις ιδιότητες, θα πάρω άλλες. Θα είμαι πάλι το εγώ το ίδιο. Ο Υιός του Θεού λοιπόν δεν έπαυσε κατά το εγώ του να είναι το θείον εκείνο εγώ, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος, ουδέποτε. Και στο σταυρό επάνω, αυτός ήταν. Είχε ανθρώπινες ιδιότητες, διό και πέθανε. Αν δεν είχε πάρει ανθρώπινες ιδιότητες, δεν θα πέθαινε. Με θείες ιδιότητες δεν πεθαίνει κανείς. Έπρεπε να αφήσει, επτόκευσε. Κατώτερος των αγγέλων εγίνηκε, λέει. Και άφησε τη δόξα στα χέρια του πατέρα. Αυτό εννοούμε δόξα. Τις θείες ιδιότητες του. Και το εγώ εκείνο, το θείον εγώ, κατέβηκε κάτω. Δεν έπαυσε να είναι ο μεγάλος Θεός. Δεν έπαυσε να είναι ο Θεός που έχισε το αίμα αυτού επάνω εις το σταυρό. Επίσης, αν αναφερθεί κανείς στην Παλαιά Διαθήκη, φυσικά έχει και εκεί πέρα ποικίλα εδάφια, όταν ο παραδείγματι, ο Ισαΐας τον ονομάζει Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών, με το δεύτερο πρόσωπο μαζί μας, ανάμεσά μας, Θεός με θυμών. Επίσης, εκεί πάλι στον Ισαΐα που τον ονομάζει ο ισχυρός Θεός. Αλλά έρχονται αυτοί και σου λένε, ναι, είναι ισχυρός Θεός, αλλά δεν είναι πανίσχυρος. Δεν είναι ο πανίσχυρος Θεός. Αλλά αυτά είναι αφελή όμως επιχειρήματα. Αφελή επιχειρήματα. Τα οποία οι μάρτυρες του Ιεχωβά επικαλούνται. Επίσης, η Κολοσσαής Φίτα, ο Απόστολος Παύλος μας δίνει εκεί πάλι, νίξην της θεότητος του Κυρίου Ιησού Χριστού, στο Β' 9, στον οποίο κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός επήρε όλη του τη δόξα, την οποία έχει τώρα μαζί του επάνω στους ουρανούς. Θα αναφέρουμε ακόμα μερικά χωρία από το Λόγο του Θεού. Ένα ωραίο χωρίο, το οποίο θα μπορούσε κανείς να αναφέρει, είναι στο Μιχαίας Ε2. Εκεί, στο Μιχαίας Ε2, ο Λόγος του Θεού δείχνει την αιωνιότητα του Υιού του Θεού. Μιχαίας Ε2. Μας λέει εκεί «Και εσύ, Βηθλέεμ Εφραθά, η μικρά, ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει σε με ανήρ, για να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ, γείτορ εν το Ισραήλ, του οποίου έξοδοι είναι απαρχής από ημερών αιώνος». Απαρχής από ημερών αιώνος. Συνεπώς, ο Υιός του Θεού, ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός, δεν είχε ποτέ άρχην, διότι είναι απαρχής. Ο δε Ιωάννης στο εναρχή είναι ο λόγος, χρησιμοποιεί παρατατικόν. Ειν στο παρελθόν. Εν αρχή, από εκεί που ξεκινάει ο χρόνος και η δημιουργία, αυτός ειν στα βάθη της παρελθούσης αιωνιότητος. Πάντα ειν. Πάντα ειν. Και το εδάφιο αυτό του Μιχαία επίσης δείχνει την αιωνιότητα του Υιού του Θεού. Αν θα ρίξω μια ματιά. Δεν θυμάμαι τι είναι ακριβώς, αλλά θα το δούμε στο Ισαΐας Ιώτα 21. Έχω σημειωμένο, Ιώτα 21. Το υπόλοιπο του Ισραήλ θέλει επιστρέψει το υπόλοιπο του Ιακώβ προς τον ισχυρόν Θεόν. Και εις το Ιερεμίας, λάμδα βήτα, στο εδάφιο λάμδα βήτα 18, λάμδα βήτα 18,
Κάμνει έλεος εις χιλιάδας και ανταποδίδει στην ανομία των πατέρων εις τον κόλπο των τέκνων αυτών με ταυτούς. Ο Θεός ο Μέγας, ο Ισχυρός, Κύριος των δυνάμεων, το όνομα αυτού. Είναι για το αν χρησιμοποιεί το άρθρο ή δεν χρησιμοποιεί το άρθρο. Ο Γιαχβέ των δυνάμεων. Επίσης, σημαντικό χωρίο είναι εις τον ψαλμό, τον δεύτερο ψαλμό, εκεί όπου ο πατήρ εμφανίζεται να έχει τον Υιόν του, στο δεύτερο ψαλμό, του Δαβίδ, και ζητεί από τους βασιλείς να δεχτούν και να προσκυνήσουν τον Υιόν. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Και λέει εν συνεχεία, φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργιστεί και απολεστείτε εκ της οδού. Ο Θεός εμφανίζεται εδώ πέρα να έχει κατά έναν τρόπο μοναδικόν τον Υιόν αυτού. Είναι ο Υιός του Θεού, ο μόνο γενής. Αυτός ο οποίος δεν υπάρχει άλλος. Έναν είχε μόνο γενή Υιόν του. Αυτή η λέξη όμως Υιός έρχεται και μπερδεύει μερικούς οι οποίοι λένε αφού είναι Υιός, άρα κάποτε γεννήθηκε. Διότι κάθε ένας που έχει έναν Υιόν κάποτε τον γέννησε. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Είναι οι σκέψεις μας που σκέπτεται κατά αυτόν τον τρόπο, επειδή συλλαμβάνουμε τα πράγματα εν χώρο και εν χρόνο. Λέμε τούτο γέννησε το άλλο. Εκείνου του πράγματος υπάρχει εκείνη η αιτία. Αλλά εις τον Θεόν δεν υπάρχει αιτία αιτίας. Ο Θεός είναι η αιτία του εαυτού του. Υπάρχει πέραν πάσης αιτίας, πέραν χρόνου και πέραν χώρου. Συνεπώς, ο Υιός υπήρχε πέραν χώρου και πέραν χρόνου. Αλλά τι θέλει να πει η γραφή με τη λέξη Υιός. Μια μικρή εικόνα που μπορεί να σου το δείξει κάπως αμυδρός, διότι αυτά τα πράγματα μόνο κατά αποκάλυψη δίδονται στην καρδιά του ανθρώπου, είναι η εικόνα αυτή του φωτός και της εστίας του φωτός και της ακτίνας. Η ακτίνα του φωτός είναι Υιός της εστίας. Ο ήλιος θέλει την ακτίνα του. Αλλά ουδέποτε υπήρξε ήλιος χωρίς ακτίνα. Αιωνίως πάντοτε υπάρχει ήλιος με την ακτίνα του. Είναι αδιανόητο να υπάρχει εστία φωτός χωρίς την ακτινοβολία. Τότε γιατί τη λέμε Υιόν, αφού δεν υπάρχει χρόνος που γεννήθηκε. Το λέμε έτσι για να δείξουμε ότι έχει την ουσία εκείνη και είναι εξ εκείνης της ουσίας του Πατρός. Όχι όμως ότι κάποτε γεννήθηκε, διότι υπάρχει αιωνίως μετά του Πατρός. Όπως και στον άνθρωπο, την προσωπικότητα του ανθρώπου, το εγώ του ανθρώπου έχει το λόγο. Ο λόγος γεννάται από τα βάθη. Αλλά πάντοτε στην όριμη προσωπικότητα το εγώ έχει το λόγο του. Δεν υπάρχει προσωπικότης άνευ λόγου και άνευ πνεύματος. Και έτσι ο άνθρωπος στο βάθος του είναι τρισυπόστατος. Είναι το εγώ, είναι ο λόγος, είναι το πνεύμα μέσα του. Και συνυπάρχουν αυτά για να αποτελέσουν την προσωπικότητα του ανθρώπου. Βέβαια αυτές είναι αμυδρές εικόνες, χοντρές εικόνες, για να μας δείξουν